90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά. We'll be right back.

πικρά και την ποτένια. Κι είναι η κακία μια τελεία στο χαρτί. Ένα χαρτί που γράφει λόγια με τα ξένια. Όπως η αγάπη μου σε τούτη τη ζωή. Αυτά τα μάτια σου λατρεύω και κετεύω. Ποτέ μην κλάψουν παρά μόνο για χαρά. Κι αν έρθουν δύσκολα

στανιλικά παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crew 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

τελεία στο χαρτί. Ένα χαρτί που γράφει λόγια με τα ξένια, όπως η αγάπη μου σε τούτη τη ζωή. Αυτά τα μάτια σου λατρεύω και κετεύω, ποτέ μην κλάψουν παρά μόνο για χαρά. Κι αν έρθουν δύσκολα

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Karen Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crepta GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Παραπολιτικά 90,1. Δεν με νοιάζει.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σιγά την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στους 362 οι νεκροί από το τσουνάμι λάσπης που έπληξε το Νεπάλ στα σύνορα με το Θιβέτ. Περισσότεροι από 1.468 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι, 910 είναι ξένοι τουρίστες από περισσότερες από 30 χώρες. Εκατοντάδες τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία στο Κατμαντού για ιατρική περίθαλψη. Επιστήμονες στις δύο χώρες εκφράζουν ανησυχία για νέες κατολιστήσεις, καθώς το έδαφος θα μπορεί να έχει υποστεί μεταβολές κατά τη μεγάλη κατολίσθηση. Περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια νοικοκυριά και 70.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις που είναι αντιμέτωπες με το αυξημένο στεγαστικό και ενεργειακό κόστος θα αφορά το πακέτο των 5,3 δισεκατομμύριων ευρώ του ελληνικού σχεδίου για το κοινωνικό ταμείο για το κλίμα που εγκρίθηκε από την Κομισιόν. Περιλαμβάνει 25 παρεμβάσεις που θα αναπτυχθούν ως το 2032, όπως νέα προγράμματα εξοικονομώ για 62.000 κατοικίες και 10.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις, 2.800 κοινωνικές κατοικίες, αύξηση κατά 100 ευρώ του επιδόματος θέρμανσης, αντλίες θερμότητες, ηλιακούς θερμοσύφωνες και κοινωνικό λίζιν ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μίσθωμα 150 ευρώ το μήνα. Περιοδία του Πρωθυπουργού σήμερα σε Φλόρινα, Πτολεμαίδα και Κοζάνη. Θα απευθυνθεί στους πολίτες αναδεικνύοντας όσα έχει υλοποιήσει η κυβέρνηση μέχρι σήμερα, αλλά και τις προτεραιότητες που θέτει για το επόμενο διάστημα. Την ίδια ώρα τις επόμενες ημέρες και μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου, κυβερνητικά και κομματικά κλιμάκια θα επισκεφθούν 17 εκλογικές περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας με στόχο να περιοριστούν οι διαρροές προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και να έρθει πιο κοντά η αυτοδυναμία σε επόμενες εκλογές. Εντός του 2027 αναμένεται να ξεκινήσουν τα έργα αναβάθμισης, ανακαίνησης και ανακατασκευής 15 κτηρίων φοιτητικών εστιών σε όλη τη χώρα. Στόχος είναι η στέγαση 5.600 φοιτητών, ενώ προβλέπεται η αύξηση της δυναμικότητας των κτηρίων κατά 36%. Τη Δευτέρα στο Τελ Αβίβ θα υπογραφεί μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα, μέσω του οποίου θα γίνονται ο εντοπισμός πιθανών απειλών, η κατηγοριοποίησή τους και η επιλογή του βέλτιστου τρόπου και μέσου κατάρριψης. Με το νέο σύστημα που θα βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, οι ελληνικές δυνάμεις περνούν στη νέα εποχή αποτροπής απειλών. Νεκρή ανασύρθηκε 18χρονη που βούτυξε στο νερό στους καταράκτες Δερματά στη Βέρεια και παρασύρθηκε από τα ρέματα. Ο 17χρονος φίλος της προσπάθησε να τη βοηθήσει, ενώ οι αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο η κοπέλα να υπέστη κάποια κρίση, η οποία ενδέχεται να συνδέεται με πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. Υπέκυψε στα τραύματα ο 76χρονος που παρασύρθηκε από γιο ταχύς του Αγίου Σαναργύρου. Συνελήφθη 28χρονη οδηγός, η οποία θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του αυτοφόρου, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε περιοχές της Κρήτης και νησιά του Νοτίου Αιγαίου, ενώ πολύ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Η πολιτική προστασία συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Στη διεθνή ενημέρωση, 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 7 τραυματίστηκαν από αεροπορικό πλήγμα στο Τσάντ. Στα αθλητικά στην Αθήνα, ο Μάρκους Πέντερσεν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό και να ενισχύσει το δεξί άκρο της άμυνας των Ερυθρολεύκων. Ο Εμμανουήλ Καραλής πέταξε στα 6 και 20 μέτρα στο Diamond League της Ηρίχης και κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον τηλέμαχο Σαντορινέο.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Σαντορινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

Ωχ, Παναγία μου, καλημέρα, αδέρφια! Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι! Προσδεθείτε! Μιλάει ο κυβερνήτης! Σας καλωσορίζουμε στην πρωινή πτήση της τελευταίας Παρασκευής του Αυγούστου και του εφετινού καλοκαιριού. Ο καιρός είναι έθριος, η ώρα τότητα καθαρή, αλλά οι τιμές στην αγορά έχουν ξεπεράσει σε ύψος ακόμα και αυτά τα διαστημόπλια, όχι αεροπλάνα. Πετάτε! Με τη μοναδική ενημερωτική εκπομπή που δεν σας χρεώνει επίδομα ακρίβειας για τις ειδήσεις, σας βοηθάει να τις καταπιείτε με την απαραίτητη δόση σπιρτάδας, πιστεύω. Ενώ σύμφωνα με ολοκένουργια, άκρος ανεπίσημη έρευνα, η ακρίβεια είναι πλέον το μοναδικό πράγμα στην Ελλάδα που κινείται με την ταχύτητα του φωτός. Άλλη κοινωνιολογική μελέτη δείχνει ότι το 97% των πολιτών μπαίνει πλέον στο σούπερ μάρκετ με την ίδια ψυχολογία που μπαίνει κανείς σε δωμάτιο στοιχειωμένου σπιτιού. Κρατάς τη λίστα σαν φυλακτό, κοιτάς την τιμή του λαδιού, βγάζεις μια κραυγή τρόμου και τρέχεις προς την έξοδο. Αλλά ευτυχώς η κυβέρνηση προνοεί. Μας έχει δώσει καλάθια και καλάθια. Βαστάτε όμως και εσείς το μικρό καλάθι, γιατί το όποιο καλάθι είναι τόσο γεμάτο και οικονομικό που αν βάλεις μέσα δυο ντομάτες, ένα τυρί και ένα γάλα στο ταμείο σου ζητάνε εκτός από την κάρτα το ε9 και ένα μάρτυρα ότι θα τα αποπληρώσει σε 24 άτοκες δόσεις. Η ακρίβεια όμως, Χριστίνα, χτυπά και τα ερωτικά μας. Σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα για το σεξ που διάβαζα πριν μπω στο στούντιο, τα ζευγάρια που δεν έχουν τηλεόραση στο δωμάτιο ή στο ύπνοδωμάτιο κάνουν 50% περισσότερο σεξ. Η ίδια έρευνα στην Ελλάδα βέβαια συμπληρώνεται ότι το ποσοστό εκτινάσεται στο 80% αν στο διπλανό δωμάτιο κοιμάται η πεθερά σου. Κι ας είμαστε ειλικρινείς, κυρίες και κύριοι. Ο μεγαλύτερος εχθρός της κόπωσης, μάλλον της λίμπιντο, δεν είναι η κόπωση, αλλά είναι ένα κεφάλαιο σημαντικό στη ζωή μας. Η πεθερά. Πρόσφατα στατιστικά στοιχεία δείχνουν πως η συγκεκριμένη είναι ακριβώς σαν τον πληθωρισμό. Ναι, σαν τον πληθωρισμό. Εκεί που νομίζεις ότι έχει σταθεροποιηθεί, τσακ, εμφανίζεται ξαφνικά την Παρασκευή το απόγευμα, εγκαθίσταται στο σαλόνι για το Σαββατοκύριακο και εκτινάζει το κόστος ζωής και την πίεσή σου στα ύψη. Στις προάλλες μου έλεγε ένας φίλος, εσύ πήγα με τη γυναίκα μου, λέει, και την πεθερά μου στην Κένια, σαφάρι. Ξαφνικά, λέει, πετάγεται ένα τεράστιο λιοντάρι, ορμάει στην πεθερά μου. Η γυναίκα μου παθαίνει ιστορία, αρχίζει να κλαίει και μου φωνάζει, Γιώργο, Γιώργο, κάνε κάτι γρήγορα. Και της λέω εγώ, ψύχρεμα, τι να κάνω, αγάπη μου. Το λιοντάρι της έγνωμιξε μόνο του, εγώ να ανακατευτώ. Ας πρόσεχε, ας καθόταν σπίτι της. Αν λοιπόν η δική σας πεθερά αποφασίζει να κάνει αναγκαστική προσγείωση στο σπίτι, ή αν το καλάθι σας άφησε μάδιο πορτοφόλι, το σούπερ μάρκετ δηλαδή, και πεσμένη ερωτική λίμπιντο, μην πανικοβάλλεστε. Φορέστε τη μάσκα οξυγόνου, δυναμώστε το ραδιόφωνο και αφήστε έτσι να σας πνίξει το παράπονο η ειδησιογραφία της ημέρας. Στο σημερινό μενού, όλη η πολιτική και η οικονομική επικαιρότητα, η εξέλιξη στο μέτωπο των τιμών, αλλά θα προσπαθήσουμε έτσι να δώσουμε και κάποιες δόσεις γέλιου για να βγει το σουκού με το κέφι ως το δυνατόν πιο υψηλό. Βάλτε λοιπόν τα καθίσματά σας σε όρθια θέση, αφήστε τα προβλήματα στις αποσκευές, ανοίξτε τα αυτιά στον παραπολιτικά 90,1 και στην πρωινή πτήση και φύγαμε για την τελευταία αλλά και πιο πλούσια μόνο σε ειδήσεις πρωινή πτήση της εβδομάδας.

Έτσι. Α, είναι το μόνο αντίδοτο στην οτροπία της πεθεράς είναι ο Barry White, ο κατεξοχήν ερωτικός τραγουδιστής. Εν τω μεταξύ, τι μου λέει η Βούλα εδώ. Η Βούλα. Βούλα Τζιλιάνου. Καλημέρα, λέει τηλέμαχε. Πεθερά, λέει, υπάρχει. Αν υπάρχει κάποια μέρα, θα σε βρούμε σε χαντάκι. Πρόσεχε, μου λέει. Yeah, μα εγώ δεν μιλάω για τη δική μου, παιδί μου. Για τις δικές σας μιλάω. Για τις υπόλοιπες, για τις άλλες. Καλημέρα, καλημέρα αδέρφια μου. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Για τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Παρασκευή σήμερα, που σημαίνει ότι η διάθεσή μας πρέπει να είναι πολύ πολύ καλύτερη. Εντάξει, όταν γυρίζω, βλέπω τώρα. Έχω τη Χριστίνα απέναντι, έτσι. Χριστίνα. Έχω τη Χριστίνα, χαμογελαστός άνθρωπος, φτιάχνει διάθεση. Κοιτάω πάνω δεξιά, βλέπω τηλεόραση. Μου χαλάει η διάθεση. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, του ραδιοφώνου εγώ. Δεν τα αντέχω. Δεν γίνεται. Δηλαδή, το ραδιοφωνό δεν είναι. Είναι κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Κάτι το οποίο έχει μια μαγεία. Η τηλεόραση απομυθοποιεί. Δεν είναι κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Κάτι το οποίο έχει μια μαγεία. Η τηλεόραση απομυθοποιεί.

Αυτός βάζει άλλους πειρασμούς. Είναι, ναι, είναι πώς, ο ηδήμων, ο γευσηγνώστης, ο απόλυτος. Ο μαμαλάκης των σφολιατοειδών και των γλυκισμάτων, αλλά και απόλυτος γνώστης της μουσικής τέχνης, Βασίλης Κρυμπάς. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Ευωϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η νηριίδα Κατερίνα Πλατή. Στο μικρόφωνο πιλότο σας τη λέμε ο Σαντορινέος. Θα πάμε σήμερα, τελευταία μέρα αυτών της έκτακτης επαφής που είχαμε, ραδιοφωνικής έτσι, εβδομαδιαίας έτσι, καθημερινής. Και από το άλλο Σαββατοκύριακο κανονικά στην ώρα μας, όπως το κάνουμε πόσα χρόνια τώρα εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, πάντα με την ίδια όρεξη και κάθε χρόνο με περισσότερη όρεξη και περισσότερη αγάπη και περισσότερη στήριξη από εσάς εκεί έξω, που είστε η κυροζήνη μας, που είστε η μεγάλη μας, το μεγάλο μας ατού, το asset που έλεγαν κάποτε για το Βαρουφάκι, δεν έλεγαν το asset. Το asset ήταν ο Βαρουφάκης. Ποιος ήταν? Το asset ήταν ο Βαρουφάκης. Και, ναι, εντάξει. Εμείς θέλουμε να είμαστε αντιστρόφως ανάλογοι του Βαρουφάκη. Α, κάποια στιγμή είπε Βαρουφάκης, κάποια στιγμή Χριστίνα, ρωτάνε το Βαρουφάκη σε συνέντευξη προεκλογική, αν λέει γίνει επεισόδιο με τους Τούρκους, εσείς τι θα κάνετε, του λένε, ξέρω, και είστε πρωθυπουργός και είστε, θα κάνω πολλά τηλέφωνα. Ναι, έτσι είπε. Τι να πω, λες και ήταν η Βλαχοπούλη εκεί όπως στην ταινία, μια Ελληνίδα στο χαρέμι που άλλαζε τα βίσματα. Τι κάνει ο μεγάλος ηγέτης καταπέλτης, ο Γιάννης με ένα νι, με το χαμένο νι. Στην Αίγινα είναι. Εν τω μεταξύ εκεί που μένει πρέπει να έχει κάτι αγελάδες. Αυτές τις ωραίες που βάζανε παλιά, ξέρεις τις, όχι και αληθινές καλέ, τις καλλιτεχνικές αγελάδες λέω. Μεταξύ στην Αίγινα, ποιον είχα δει νομίζεις στην Αίγινα? Είχα χαθεί κάποια στιγμή, είχαμε πάει τρεις φίλοι να κάνουμε μπάνιο και είχαμε χαθεί, είχαμε ανέβει σε ένα βουνό πάνω. Και ξαφνικά εκεί πηγαίνουμε, σταματάμε να ρωτήσουμε πώς θα βγούμε κάτω στην παραλία. Θέλαμε να πάμε στο, όχι κλειδί, πώς το λένε εκεί πέρα, μια ωραία παραλία που έχει η Αίγινα. Και ρωτάμε, ανοίγουμε το παράθυρο, ρωτάμε μια κυρία και ποιος ήτανε. Η κυρία με τα γεμιστά του ΣΥΡΙΖΑ. Ευγενέστατη, έτσι, δεν το συζητώ. Μέρκ και καφέ ήθελα να μας κεράσει. Τι καλός άνθρωπος όμως, τι φιλόξενος. Κυρία Τασία. Ναι. Λοιπόν, έτσι είναι αυτά τα πράγματα, παιδιά. Να είμαστε καλοί άνθρωποι βασικά. Αυτό χρειάζεται. Καλό πρωινό λοιπόν. Να είναι η ημέρα μας όμορφη και το Σαββατοκύριακό μας αντάξιο, αυτό που λέμε τελευταίο καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο. Μη σας πιάνει όμως νοσταλγία, έτσι. Η ζωή μας πρέπει να κάνει κύκλους. Και όταν λέω κύκλους, να κάνει κύκλους. Ποια φανταστείτε το τώρα, παιδιά, τώρα. Δηλαδή να ήταν πάντα καλοκαίρι. Κάποιοι θα θέλουν, έτσι. Αλλά αν δεν υπάρχει η εναλλαγή, αν δεν υπάρχει το διαφορετικό στη ζωή μας. Εντάξει, πες μου ένα φαγητό που σου άρεσε, Χριστίνα. Τα γεμιστά. Λοιπόν, μπορεί να τρως κάθε μέρα γεμιστά. Κάθε μέρα, κάποια στιγμή θα πηδήσεις. Λοιπόν, μπορεί να τρως κάθε μέρα χαβιάρι, για να σε πάω έτσι στα πιο αυτά. Μπορεί να τρως κάθε μέρα μπριζόλα μοσχαρίσια. Τι γίνεται, ρε παιδάκι μου, άσε που δεν γίνεται να φας γενικά μπριζόλα μοσχαρίσια. Γιατί έχει και 20 ευρώ η μπριζόλα πλέον. Α πούμε στο χασάπικο, στην ταβέρνα. Δεν βλέπουμε το μοσχάρι πλέον. Εν τω μεταξύ δεν το ξέρετε. Για την κλιματική αλλαγή φταίνε οι αγελάδες. Γιατί παίρνονται πολύ και ανεβάζουν τα μεθάνια. Έτσι, και χαλάνε και την ατμόσφαιρα. Τι θα ακούσουμε άλλο, δεν ξέρω πραγματικά δηλαδή. Φταίνει οι αγελάδες για την κλιματική κρίση. Τι να πεις και τι να κάνεις. Τέλος πάντων, πάντως έχει γίνει η εκκλησία το σούπερ μάρκετ. Μόλις μπαίνεις μέσα και βλέπεις τιμές, λέω: Όχι, Παναγία μου, ο Χριστούλη μου, τη βλέπω πάλι. Βοήθα Παναγιά και τέτοια ακούγονται. Τι να πεις και τι να κάνεις. Νομίζω όμως ότι κατά χρώμε της ανοχής της συναδέλφου Χριστίνας Αγγελάκη, γιατί πρέπει να πάμε αμέσως στο πρώτο διάλειμμα της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Επανερχόμενοι θα δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Και ξέρετε με τι χαίρομαι ιδιαίτερα, βλέποντας τα μηνύματα που έρχονται στο ηλεκτρονικό γραμματοκιβώτιο της εκπομπής,

Τι είναι μηνύματα τα οποία ακόμα και αυτά που μας επικρίνουν έχουν αξία, ρε παιδί μου. Και μια καλημέρα να μας πείτε, εμείς εδώ αισθανόμαστε πραγματικά περήφανοι και μας δυναμώνεται τη φωνή, μας δυναμώνεται τη διάθεση και όλα αυτά για να κάνουμε μια καλή παρέα. Διάλειμμα!

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε στην απογευματινή, ο Μητσοτάκης για το μετρό προς Καλαμαριά. Το είπαμε και το κάναμε. Η Θεσσαλονίκη δεν έχει αντιληφθεί ακόμη πόσο θα αλλάξει. Συναντήσεις Κυριάκου με τοπικούς βουλευτές, πριτάνης, φορείς. Απόβαση υπουργών σε 16 νομούς Μακεδονίας και Θράκης και περιοδίες πριν από τη ΔΕΘ με θετικές ειδήσεις. 5,3 δις ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κλιματικό Ταμείο στην Ελλάδα για φτηνή κοινωνική στέγη, νέα εξοικονομώ, συγκοινωνίες. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο Παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
4: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέατρο Παπάγου.

Αδέρφια μου, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Ξέρετε, κάποια μηνύματα τα ξεχωρίζω, γιατί είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, το κίνητρο που σου δίνει ο άλλος για να προσπαθείς να κάνεις όσο το δυνατόν καλύτερα αυτό που σου έχουν ορίσει να κάνεις και αυτό που σου αρέσει να κάνεις. Να είσαι καλά, ρε Στέλιο. Πραγματικά, μέσα από την καρδιά μου σε ευχαριστώ να το πετυχαίνω όλο αυτό. Θα τα διαβάσω σε λίγο και τα μηνύματά σας. radio@parapolitika.gr. Προς το παρόν να πω καλημέρα στον κύριο Νίκο, στον Άγιο Παντελεήμονα Αρχαρνών. Να είστε καλά. Έχουν έρθει κι άλλα. Σε λίγο θα τα δούμε όλα. Πάμε να δούμε τις ειδήσεις της ημέρας και άμεσα θα μπούμε σε αυτό που λέμε επικαιρότητα από εφημερίδες. Λοιπόν, μια ιστορική βραδιά είχαμε για τον ελληνικό αθλητισμό, με σπουδαίες επιτυχίες στο στίβο, ξεκαθάρισμα στον ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό χάρτη, είχαμε μυθικές επιδόσεις στη Ζυρίχη, στο Diamond League της Ζυρίχης. Ο Μανώλο Καραλής και ο Μίλτος Τεντόγλου παραγματοποίησαν συγκλονιστικές εμφανίσεις. Ο Μανόλο έγραψε ιστορία στο αλμαϊπικό ντοκ, ξεπερνώντας τα 6-20 μέτρα. Η επίδοση αυτή αποτελεί ένα μυθικό νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Ο Έλληνας πρωταθλητής ενεπλάκησε μια επική μονομαχία με τον Αρμάντ Ντουμπλάντης, ο οποίος πήρε τη νίκη με 6-25. Ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαίωσε ξανά την απόλυτη κυριαρχία του στο άλμα Ισμίκος. Κατέκτησε την πρώτη θέση με ένα εντυπωσιακό άλμα στο 8-45, στην τέταρτη προσπάθειά του, αφήνοντας πίσω του τον Τζαμαϊκανό Γκέιλ με 8-43. Στο ευρωπαϊκό πεδίο και στο ποδόσφαιρο ολοκληρώθηκαν οι κρίσιμες ρεβάνς των play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, διαμορφώνοντας το τελικό τοπίο για τους 4 εκπροσώπους μας στην Ευρώπη τη σεζόν 26-27. Η ΑΕΚ, έχοντας ήδη εξασφαλίσει στη μεγάλη πρόκριση από την Τετάρτη, πανηγυρίζει την ιστορική εισοδό της στα σαλόνια της League Phase του Champions League. Ο Ολυμπιακός και ο ΦΥ θα εκπροσωπήσουν το ελληνικό ποδόσφαιρο στη League Phase του Europa League. Οι δύο ομάδες στρέφουν το ενδιαφέρον τους στην κλήρωση για να μάθουν τους 8 αντιπάλους τους. Ο Παναθηναϊκός, μετά από μια πραγματικά επίπονη προκριματική διαδρομή, σφράγγισε το εισιτήριο για τη League Phase του Conference League. Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να τρέψει το σεβάρος του κλίμα στην Νορβηγία απέναντι στην Μπραντ και ολοκλήρωσε προώρα το φετινό ευρωπαϊκό του ταξίδι. 4-3 υπέρ του Παναθηναϊκού στο συνολικό σκορ με την Χράντσε Κράλοβε. Πραγματικό θρίλερ. Το απόλυτο δράμα εκτελήθηκε στην παράταση. Εκεί που όλα έδειχναν πέναλτι, το Τριφύλι πέτυχε ένα συγκλονιστικό buzzer beater στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων της παράτασης. 120 πλάς έγραφε το χρονόμετρο. Και με αυτό το χρυσό γκολ οι πράσινοι πήραν την νίκη πρόκριση με 1-2 και πέταξαν απευθείας για τη League Phase του Conference League. Μπραντ ΠΑΟΚ 3-2, συνολικό σκορ 4-3 υπέρ της Μπραντ. Ένα σκληρό παιχνίδι στη Νορβηγία. Πάλεψε γενναίο ο ΠΑΟΚ, αλλά λίγησε στα τελευταία λεπτά και έχασε. Όφι αντίθετα με συνολικό σκορ 5-0 είχε ένα απόλυτα κυριαρχικό κήρυγμα βράδυ στη Βουλγαρία, μπήκε σοβαρός, άνοιξε το σκορ στο πρώτο ημίχρονο, κλήρωσε πανηγυρικά την νίκη στο 78 με γκολ του νεαρού Γιάννη Θεοδοσουλάκη και έγραψε ιστορία περνώντας πανηγυρικά στην ελίτ του Europa League. Κατά τα λοιπά, έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Έχει κλειδώσει, από ό,τι λένε, κλειδώνει όσον ούπο το κυβερνητικό πακέτο. Στο επίκεντρο στεγαστική κρίση, νέες ρυθμίσεις για το Airbnb, παρεμβάσεις για την ακρίβεια βέβαια. Είναι από τα σημαντικά. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για την εξάρθρωση κυκλωμάτων εμπορίας ναρκωτικών και ναρκωτικών, οικονομία και ακρίβεια στο μικροσκόπιο, οι τιμές των καυσίμων και των βασικών αγαθών εν ώψη του φθινοπόρου. Πυρετώδη στην προετοιμασία στα σχολεία για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, 11 Σεπτεμβρίου ανοίγουν. Ενώ στο διεθνές πεδίο, ο διπλωματικός πυρετός, καθώς η Μέση Ανατολή βαδίζει σε τεντωμένο σκηνή, με κρίσιμες διαβουλεύσεις για την αποφυγή μιας γενικευμένης σύραξης. Στο όνομα Γερομαξίμου και το οικονομικό επιτελείο, οι συσκέψεις είναι συνεχείς, καθημερινές. Το πρόγραμμα των συναντήσεων είναι ιδιαίτερα φορτωμένο. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης και το κυβερνητικό πλάνο για το επόμενο έτος διαμορφώνεται στις βασικές του γραμμές κατά τη διάρκεια
έτσι των επομένων ημερών θα μπουν και τελευταίες πιναλιές σε αυτά που ετοιμάζεται να ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Το νούμερο ένα πρόβλημα είναι η ακρίβεια, αλλά και το τι θα δοθεί. Το μεγάλο στίχημα είναι η στεγαστική κρίση επίσης. Την ίδια ώρα η αντιπολίτευση σηκώνει τους τόνους, κατηγορώντας την κυβέρνηση για ημίμετρα, ζητά οριζόντιες μειώσεις με τους φόρους και το ΦΠΑ, κάτι που το οικονομικό επιτελείο απορρίπτει, επικαλούμενο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Έχουμε και τις υπογραφές για την ασπίδα του Αχιλλέα, το νέο εθνικό πολυεπίπεδο σύστημα αντιεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιντρόουν άμυνας της Ελλάδας, με το τελικό κόστος του προγράμματος να διαμορφώνεται στα 3,1 δις ευρώ. Το εξοπλιστικό αυτό πρόγραμμα αποτελεί το ελληνικό Iron Dome και στοχεύει στην πλήρη αμυντική θωράκιση της ελληνικής επικράτειας και του Αιγαίου. Τα βασικά σημεία της συμφωνίας περιλαμβάνουν Ισραηλινή τεχνολογία. Ο κορμός του συστήματος βασίζεται στη τεχνολογία αιχμής από τους τρεις Ισραηλινούς αμυντικούς κολοσσούς, ενώ στο έργο πρόκειται να εμπλακούν 11 ελληνικές εταιρείες, με το ύψος της εγχώριας βιομηχανικής συμμετοχής να αγγίζει τα 850 εκατομμύρια ευρώ. Περιλαμβάνει 3 Ισραηλινά αντιεροπορικά συστήματα, ντρόουνς, δορυφόρους και νυχτερινές διόπρες. Το πρόγραμμα είχε λάβει το αρχικό πράσινο φως από το ΚΙΣΕΑ και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη γεωστρατηγική αυτονομία της χώρας. Μάλιστα, τα πλέον χαρακτηριστικά της μεγάλης, της στενής σχέσης και συνεργασίας που έχουν πλέον Αθήνα και Ιερουσαλήμ είναι ότι οι ελληνικές αρχές, οι αρμόδιοι Έλληνες επιστήμονες που θα ασχοληθούν με την αμυντική θωράκη της χώρας θα έχουν στη διάθεσή τους και τον πηγαίο κώδικα όλου αυτού του συστήματος. Και αυτό, ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχεις απόλυτο έλεγχο στο σύστημα και κανένας δεν είναι αυτός που θα μπορέσει να σε σταματήσει από το να το ελέγχεις ή να σου βάλει προσκόμματα. Ακούμε What, Captain Sensible, κυρίες και κύριοι. Όλα τα ξέρεις, λέει. Από τα αγαπημένα μου ήταν. Ο Captain Sensible, ο οποίος το δισκάκι που κυκλοφορούσε τότε, δίσκος, ήταν βινήλιο, είναι ένας κοκκινομάλης τύπος, πολύ έτσι θα έλεγα cult. Με πολύ πολύ έτσι, κέφι. Και φάτος είναι και ο καιρός, πάντως, να ξέρετε, και κεφάτια θα είναι και η θερμοκρασία. Με τον υδράριο να σημειώνει μικρή περαιτέρω άνοδο στα υπηρετικά και να φτάνει τους 37 με 38, ενώ στα δυτικά θα αγγίξει τοπικά ακόμη και τους 39 βαθμούς. Γενικά έθριο στο μεγάλο μέρος της χώρας, στο μεγαλύτερο μέρος. Μεσημέρι και απόγευμα κάποιες τοπικές νεφώσεις στα υπηρετικά. Πρόσκαιρη όμβρη στα ορεινά. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης μεμονωμένων καταιγίδων. Ενισχυμένοι θα παραμείνουν οι βόρειοι άνεμοι. Ένταση 4 6 μποφόρα στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8. Εδώ στην Αττική, γενικά έθριος, ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το βράδυ στα ανατολικά, βορειοανατολική άνεμοι 6 μποφόρ. Θερμοκρασία 25 με 37 και ίσως 38 βαθμούς. Θεσσαλονίκη, τοπική όμβρη το μεσημέρι στα γύρω ορεινά. Γενικά έθριος ο καιρός. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Μεταβλητή άνεμη 2 με 3 μποφόρ. Το μεσημέρι ανατολική, νοτιοανατολική 3 με 5. Θερμοκρασία 23 έως 36, κυρίες και κύριοι. Αυτά όσον αφορά έτσι το περίγραμμα της επικαιρότητας. Πάμε να δούμε τι καταγράφει ο έντυπος τύπος στα πρωτοσέλιδα του. 5,3 δις ευρώ για φθηνή στέγη νέα ο εξοικονομού συγκοινωνίες. Ζεστό χρήμα από το Ευρωπαϊκό Κλιματικό Ταμείο προς την Ελλάδα, γράφει απογευματινή. Νέα εποχή για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα. Ανακτά τον ρόλο ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Κυριάκος Μητσοτάκης, σφραγίδα αξιοπιστία κάθε έργο που εγκαινιάζουμε. Εξάρχου το πιο σύγχρονο και ασφαλές στην Ευρώπη μετρό. Η ΑΕΚ κόντρα σε Real City, Ρώμα, Ντέλια Καρέτσα. Λύτρωση με 4 για το Τριφύλι. Αποκλεισμός ντροπή για τον ΠΑΟΚ. Λεβέντες κριτική και στη Σόφια. Και Νεπάλ, παγκόσμιο σοκ από την πρωτοφανή τραγουδία. Πάμε στα νέα. Ευρωπαϊκό πακέτο για σπίτια, αυτοκίνητα για νοικοκυριά και μικρομεσαίους. Νεπάλ, χιλιάδες αγνωμένοι στις λάσπες. Προσεχώς. Σούπερ κατσαρίδες θα σώζουν ανθρώπους με ηλεκτρόδια. Κάτσε, γιατί αυτό θέλει γυαλιά.
Πραγματικά. Με ηλεκτρόδια ανιχνευτές κεραίες θα διασώζουν εγκλωβισμένους στα ερείπια οι κατσαρίδες. Drone. Κατσαρίδες drone. Πίστευτο, ε. Καλά, δεν μπορούσαν να φτιάξουν κάτι άλλο. Κατσαρίδες. Τέλος πάντων, Ανατολική Μεσόγειος προτεραιότητα για την Αθήνα η Αίγυπτος, η επίδειξη φιλίας του Ερντογάν και η επίσκεψη του ΣΥ. Όλες οι γενιές της Χαριλάου Τρικούπη στο Σεράφιο, στη Θεσσαλονίκη προβάρουν το εκλογικό σλόγγαν. Γιαγιόι Κουσάμα, η Ιαπωνέζα που έκανε τέχνη τις κουκίδες. Ράτκο Μλάντιτς, πέθανε ο Χασάπης της Βοσνίας και ηλεκτρικά γιοταχή με 1000 χιλιόμετρα αυτονομία και φόρτιση σε 9 λεπτά. Ισπανία έκλεψαν το θησαυρό του Βίγενα. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Προεκλογική πρόβα ενόψει δέθη στα εγγένεια του μετρό Καλαμαριάς. Μικρές αλήθειες, μεγάλα ψέματα. Τι απέκρυψε ο Πρωθυπουργός για το μετρό και την κατασκευή της γραμμής Καλαμαριάς. Επιχείρηση να οικειοποιηθεί το έργο, ξεχνώντας κάθε αναφορά στις κυβερνήσεις Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά. Άμεση απάντηση από το Σωματείο Εργαζομένων. Πακέτο προεκλογικών θα για τη Βόρεια Ελλάδα. ΔΥΠΑ, τέρατα και σημεία με το νέο κτίριο γραφείων. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσέφυγαν οι εργαζόμενοι. Μετέωρα 19,2 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Νεπάλ, βλέπουμε το νερό να καταπίνει σπίτια. Μαρτυρία στην εφημερίδα των συντακτών από την ανίποτη τραγωδία. Λέσβος, παγώνουν οι μαζικές θανατώσεις ζώων λόγω του αυθόδους πυρετού. Ανδρουλάκης για κόκκινα δάνεια με το Πασόκ. Το πάρτι κερδοσκοπία στο Φαντς τελειώνει. ΑΕ, κατατακτήριες αδικίας και χάους. Και. Στίβος Νεκό, ρεκόρ στα 6.60, συγγνώμη, 6.20, μην πάμε και στα 6.60, πολύ είναι, στα 6.20 ο Μανόλο. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Εξοικονομώ μαμούθ 2,1 δις, νέα από Κομισιόν στο Ελληνικό Κοινωνικό Ταμείο για το κλίμα. 5,3 δις ευρώ ο προϋπολογισμός των 25 παρεμβάσεων για 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά. Τραγίδια αξιοπιστία κάθε έργο που εγκαινιάζουμε. Κυριάκος Μητσοτάκης για την νέα εποχή στη Θεσσαλονίκη. Υιός Δυτικού Νείλου στο κόκκινο η Αττική. Ψεκασμοί και έκκληση για ατομική προστασία. Είχαμε ολονύκτιο ψεκασμού στην Ανατολική Αττική. Με τούρμπο σύστημα, όπως τα ακούτε, με τούρμπο σύστημα. Οι οποίοι θα συνεχιστούν και αυτό το βράδυ, το επόμενο δηλαδή. Το Πασόκ συντάχθηκε με τη Συμμαχία της Τοξικότητας, στηρίζει ακρίτα. Για Προεδρία της Βουλής, έτσι, για την Προεδρία της Βουλής. Ελεύθερη είσοδο σε 126 αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία και μουσεία, εκδηλώσεις για την Πανσέλινο του Οξύριγχου. Πανσέλινος του Οξύριγχου, αυτό έχουμε. Οξύριγχος είναι ψάρι, έτσι, από ό,τι ξέρω. Γλυκού, τον αγγλικού νερού, νομίζω. Τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, αυξήσεις, φωτιά για το λαό, ρεκόρ κερδών για τους ομίλους. Μήνυμα μαζικής συμμετοχής από τη συνδικάτα όλης της χώρας, πανελλαδικό παλαϊκό συμμελητήριο στη ΔΕΘ. Μανιφέστο, επόμενη στάση Καλαμαριά. Μετρό Θεσσαλονίκης από τους Μουτσαμάδες Τσίπρα στα αληθινά έργα. Κυριάκος Μητσοτάκης, κάθε έργο που εγκαινιάζουμε είναι σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας. Δώσαμε σκληρές μάχες κόντρα στις δυνάμεις άρνησης και της ακινησίας. Γελούσαν και τα εκδοτήρια το 2018 με τα εγγένεια παροδία. Σοφία βούλτευση από το Δηληγιάννη ως τους σύγχρονους δημαγωγούς μερικές καταστροφές δρόμος. Παύλος Μαρινάκης στο Πασό καταψηφίζει το Στουρνάρα αλλά καταπίνει την ακρίτεια. Κουκάκης και ΣΕΣ θέλουν τη δικαιοσύνη αλλά κάρτο προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης γενικά. Στο πόδι εντάξεως για τα αιωλικά πάρκα, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και βυθίζονται ο πράσινος Τιτανικός και ο πιανίστας Ανδρουλάκης. Δημοκρατία, ρύθμιση δώρο για βιομήχανο στη γειτονιά Μητσοτάκη, στο εκτροματικό νομοσχέδιο που πέρασε ο Σταύρος Παπασταύρου. Θετικό βήμα, πανηγυρίζουν οι Τούρκοι για την απόσυρση των Πάτριων από την Κάρπαθο. Θεσσαλονίκη να βάγισε η απόβαση. Εν μέσω καύσωνα τυφλά έμειναν τα λεωφορεία, blackout στην τηλεματική. Καθημερινή. Ώρα υπογραφών για την ασπίδα τη Δευτέρα στο Ισραήλ, αφού οριστικοποιήθηκαν και οι τελευταίες εκκρεμότητες. Κατεδαφίζεται το κτίριο του μπάντμιντον, εκκρεμής απαλωτριώσης από το 1939, ξανά στη μάχη για έβρεσης κατοικίας ή εκπαιδευτική. 700.000 το επτάμινο επιμένουν ελληνικά οι Αμερικανοί τουρίστες και η AI αλλάζει τη σύγχρονη ιατρική. Έγινε, λέει, η πρώτη επέμβαση για αφαίρεση όγκου με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Στο Λονδίνο έγινε αυτό. Κόντρα. Εμπέζει η κυβέρνηση αγρότες και κτηνοτρόφους. Με εσωτερική εγκύκλιο ακυρώνεται απόφαση που είχε υπογράψει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Εξαιρεί από τις ενισχύσεις όσους επλήγησαν την Πανόλη και τους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Χιλιάδες νεκροί και αγνοούμενοι, ολόκληρα χωριά θάφτηκαν στις λάσπες. Αλέξανδρος Εξάρχου, ο Άκτορ, παρέδωσε το πιο σύγχρονο μετρό της Ευρώπης στη Θεσσαλονίκη.
Θερμικό στρες, σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των παιδιών από την ακραία ζέστη, εκατομμύρια είναι τα περιστατικά. Πάμε στο λόγο. Η Θεσσαλονίκη, πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιά σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Κόκκινος συναργερμός. 100 νεκρών και πάνω από 1.300 αγνοούμενοι στο Νεπάλ. Εστία, ώρες εθνικής ευθύνης για την κυριαρχία μας στο Αιγαίο, αλλά και συμμαχικής. Δεν θα μας πούν οι Τούρκοι που θα κατασκευάσουμε βάση drones όταν αυτοί κάνουν υπερπτήσεις πάνω από τα νησιά μας με UAV, ούτε πώς θα οχυρώσουμε τα νησιά μας όταν μιλούν για σπαθιά που δροσίζουν το Αιγαίο. Δικαίωμά μας, η πρέσβηση του ΗΠΑ του Τραμπ να πάρει θέση, αντί να αντιγνωρίζουμε για την κοσμική τη ζωή και εσωτερικό αμφέρ, απόβαση χαρακτηρίζει το Μαξίμου την επίσκεψη 50 υπουργών στο Βορρά, εχθρικό έδαφος η Μακεδονία. Πάμε στη Voice. Αγωγή στην ΕΡΤΑ από την One Voice. Μέχρι τέλους θα πάμε το Γιάννη Παπαδόπουλο. Είπαμε όχι στο μεσολαβητή. Και Πασόκ παίρνουν θέσεις μάχης στις συνιστώσες. Εκτοξεύτηκαν έσοδα και κερδοφορία στην All Win το πρώτο εξάμηνο του έτους. Ελεύθερη ώρα. Το κόκκινο φεγγάρι του Κραχ Μπαμ. Η προφητεία του Αγιορείτη Γέροντα για την εισβολή σε ελληνικό νησί. Στον ουρανό η μερική έκλειψη σελήνης και στη γη πόλεμος και σεισμοί. Τι είδαν για τα επερχόμενα? Ο γέροντας Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης, ο Πατροκοσμάς, ο Άγιος Παΐσιος, η Γερόντισσα Γαλακτία. New entry. Τι είναι η Γερόντισσα Γαλακτία? Και πώς συνδέονται τα μελούμενα με το Βατάτζι, τον αυτοκράτορα? Είναι αυτεμπορική. Crash test για τις ελληνικές μετοχές. Η αγορά γυρίζει σελίδα 21 Σεπτεμβρίου. Στενά του ορμούς μεταξύ κυρώσεων και επιθέσεων ναυτιλιακές εταιρείες. Μάχες στις λάσπες για επιζώντες στο Νεπάλ και Γενική Συνέλευση Πράσινο στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του ΟΛΠ. Και θα κλείσουμε με τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Μετρό στην Καλαμαριά, σειρά παίρνουν πλέον τα δυτικά. Τηρούμε συμφωνία αλήθειας με τους Θεσσαλονικείς, είπε ο Μητσοτάκης στα εγκαίνια. Και να ακούσουμε τους πολίτες στο μήνυμα Κυρανάκη, νεοδημοκρατική απόβαση στη Βόρεια Ελλάδα. Ελληνικοί πάτριοι αναχέτησαν εχθρικά ντρόουν στη Σαουδική Αραβία. Αυτά τα βλέπουν οι Σαουδάραβες που κάνουν συμφωνία με τους Τούρκους. Και δέσμευση του Πρωθυπουργού, τα 7 έργα που κέρδισε ο Αγγελούδης από το Μητσοτάκη. Τι άκουσε ο Μητσοτάκης, τι ζήτησαν οι φορείς της αγοράς από τον Πρωθυπουργό. Αυτά, φίλες και φίλοι, τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, των εφημερίδων της Παρασκευής. Σε λίγο θα ανοίξουμε το κεφάλαιο των συνεντεύξεων στη σημερινή πρωινή πτήση.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crepta GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
7: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
6: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: 49 λεπτά μετά τις 7, ακούτε παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση, έχουμε απογειωθεί. Τελευταία έτσι πρωινή πτήση του καλοκαιριού. Από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, όχι αυτό, το επόμενο Σαββατοκύριακο. Κανονικά στην ώρα μας, 6 με 9 το πρωί, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα να ανοίξουμε την ατζέντα των συζητήσεών μας. Αυτό που ακούω πολύ συχνά να λένε, μα πώς σας αρέσει σε ορισμένους δημοσιογράφους, δεν τα λένε πολύ, αλλά κρατάω την κριτική, να αναφέρεστε στην άμυνα και είστε έτσι, πολεμοκάπηλοι και όσοι τέλος πάντων επιχαίρετε επειδή η χώρα εξοπλίζεται. Μα η αλήθεια είναι, αδέρφια, ότι θα ήμουν και εγώ ένας από αυτούς που θα ήμουν απέναντι σε όλο αυτό, εάν ήμασταν η Ελβετία ή αν είχαμε γείτονες στην Ελβετία. Λοιπόν, δεν έχουμε γείτονες στην Ελβετία, έχουμε γείτονες στους Τούρκους. Και δεν αναφέρομαι στον τουρκικό λαό, αναφέρομαι κυρίως στην πολιτική ηγεσία την τουρκική, η οποία διαχρονικά απειλεί τη χώρα. Δε, μετά την εποχή Ερντογάν, οι απειλές έχουν αναβαθμιστεί πλήρως. Έχουμε πλέον ευθείες απειλές για εισβολή σε ελληνικά νησιά. Τα έχουν διανύχτα ξαφνικά. Έχουμε γκρίζες ζώνες παντού, σε όλο το Αιγαίο. Προσπαθούν δηλαδή. Και γενικά δεν υπάρχει μία μέρα που να μην ακούσουμε ένα Τούρκο αξιωματούχο να μας απειλεί. Σε αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να μένουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Και όποιος θέλει ειρήνη προετοιμάζεται για πόλεμο. Δεν θέλουμε, αλλά οφείλουμε να υπερασπιστούμε. Και αυτό θα είναι και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, αν μην γίνει το συμβεί κάτι ανάλογο. Να υπερασπιστούμε την πατρίδα μας, τους ανθρώπους μας, τις οικογένειές μας, την ιστορία μας, την αξιοπρέπειά μας. Κανείς δεν θέλει πόλεμο λοιπόν, όταν επιχαίρει για το ότι η άμυνα της χώρας ενδυναμώνεται, έχοντας απέναντι όλο αυτό τον συρφετό των ανθρώπων που θέλουν πραγματικά να μας εξανδραποδίσουν. Πάμε να καλημερίσουμε τον αντιναύαρχο Ναποστρατεία, αντιπρόεδρο του ΕΛΙΣΜΕ, τον κύριο Βασίλη Μαρτζούκο που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, ναυάρχε μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Σαντορίνε, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ που είστε μαζί μας αυτό το πρωινό. Η αλήθεια είναι ότι με έναν τρόπο αισθανόμαστε μια ικανοποίηση όταν ξέρουμε ότι προχωρούν καλά τα σχέδια αυτά που θωρακίζουν την πατρίδα. Μιλώ και για την απόκτηση των νέων φρεγατών που θα πάρουμε από την Ιταλία, μεταχειρισμένες μεν, αλλά πολύ αξιόμαχες. Οι συγκεκριμένες, για τις Μπεργκαμίνη μιλώ, αλλά βέβαια ακόμα περισσότερο για αυτό τη μεγάλη αντιβαλιστική ομπρέλα, η οποία ουσιαστικά θα θωρακίσει τους ελληνικούς εθέρες και όχι μόνο, και μιλώ για τη συμφωνία με το Ισραήλ, η οποία έχει προχωρήσει όλα τα επίπεδα και υπογράφεται πλέον Δευτέρα, έχοντας και ένα ακόμα συγκλητικό πλεονέκτημα που είναι πιο ότι θα πάρουν μέρος πολλές ελληνικές εταιρείες, ενώ θα παραδώσουν οι Ισραηλοί και τον πηγαίο κώδικα αυτού του συστήματος που οι επαείοντες γνωρίζουν ότι αυτό σημαίνει απόλυτη αυτονομία, ότι δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος θα μπορεί να πατήσει ένα κουμπί και να σε μπλοκάρει. Είναι τέτοιο πλέον το επίπεδο που έχουμε συνεργασίας με τους Ισραηλινούς που θα έλεγα ότι είναι έτσι, πολύ, πολύ πολύ σημαντικό να φτάνει κανείς σε επίπεδα συμμαχίας και αλληλοστήριξης. Και θα ήθελα έτσι το δικό σας σχόλιο σε όλο αυτό.
1: Ναι. Θα ήθελα πριν πάω στα επιμέρους που θίξατε τώρα να μείνω λίγο στην εισαγωγή σας, γιατί μας ακούν άνθρωποι οι οποίοι υποχρεωτικά δεν οφείλουν να είναι ενημερωμένοι γύρω από θέματα τέτοια. Mm-hmm. Πρέπει να πούμε ότι αυτά τα πρωτοείπε ο πρώτος διδάξας γεωπολιτική, ο Θουκυζίδης, ο προγονός μας. Έτσι. Και τι είπε δηλαδή, ότι αν θέλεις ειρήνη, όπως είπατε και εσείς, ετοιμάζεσαι για πόλεμο, το είπαν και οι Ρωμαίοι αυτό αργότερα, αλλά το κυριότερο είναι ότι η αιτία των πολέμων είναι η άνηση ανάπτυξη. Η άνηση ανάπτυξη τι σημαίνει, ένα περιβάλλον σε όλη την Ιδρώγειο, όπου δεν υπάρχει υπερεθνική αρχή να εφαρμόσει το διεθνές δίκαιο, άρα στην ουσία μιλάμε για μια άναρχη κατάσταση, όπου εκεί ο ισχυρότερος επιβάλλει αυτό που του επιτρέπει η δύναμή του, όπως είπε ο Θουκυδίδης, ο δε αδύναμος παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του. Αυτός είναι ο κόσμος μας, είτε μας αρέσει είτε όχι. Ναι. Κατά συνέπεια, ο εξοπλισμός και η στρατιωτική ισχύς, γιατί καλές και συμμαχίες, αλλά δεν μπορείς να βασίζεις επάνω τους. Συνεπώς, μόνο η αυτοβοήθεια είναι αυτή η οποία μπορεί να σε σώσει, όχι μόνο σε περίοδο πολέμου, αλλά και σε περίοδο ειρήνης. Διότι και τους ικανότερους διπλωμάτες να έχεις γίνονταν αξιόπιστοι και δεν τους έχουν σε υπόλοιψη σε οποιαδήποτε διαπραγματευτική τους αποστολή, εάν πίσω τους δεν έχουν ισχύ.
0: Έτσι.
1: Άρα λοιπόν αυτά τα βασικά πρέπει να είναι κατανοητά στον καθένα για να καταλάβει γιατί πρέπει να εξοπλιζόμαστε. Ο εξοπλισμός δεν είναι απαραίτητος δαπάνη. Μπορεί να μετατραπεί σε έσοδο, αρκεί να επενδυθεί σωστά. Παράδειγμα, ομοειδή κράτησαν την Ελλάδα, όπως η Σουηδία, η Νορβηγία, η Ολλανδία και ο Ισραήλ και ούτω καθεξής, εισπράττουν από την αμυντική βιομηχανία και την υψηλή βιομηχανία. Μηδέ της Τουρκίας εξαιρουμένες, η οποία εισέπραξε πάνω από 15 δις.
0: Άρα επενδύεις σε αυτό το τομέα για να μπορείς να έχεις τα έσοδα. Αλλιώς...
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν, μην τα βλέπουμε όλα, ναι, αυτό το ψευδοδίλημα, βούτυρο ή κανόνια, είναι εντελώς ψευδές.
0: Ναι.
1: Είναι εντελώς ψευδές, διότι αυτά τα κράτη που προανέφερα έχουν πολύ υψηλότερη παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στο εσωτερικό τους και παρόλα αυτά διατηρούν μια ισχυρότατη αμυντική βιομηχανία. Έτερο νεκάτερο λοιπόν, έτσι.
0: Πάμε και, στο... Τώρα, και σε αυτά που έρχονται, τα σημαντικά.
1: Ναι. Αυτά που έρχονται είναι αυτά που χρόνια λέμε ότι παρά τα σκαμπανεβάσματα τακτικού επίπεδου παραμένει η μεγάλη εικόνα της Τουρκίας η οποία θέλει να επεκταθεί. Γιατί αισθάνεται περιφερειακή δύναμη και δεν φτάνει μόνο αυτό. Προχθές εκεί στην επέτειο του Μαντζικέρθ υπόθηκε η αλήθεια. Τι είπανε? Ότι η Τουρκία όχι απλώς θα ευημερεί, δεν θα είναι ο αιώνας της Τουρκίας, δεν θα είναι για ευημερία. Θα είναι για να εξουσιάσει τον κόσμο. Έτσι υπόθηκε, επιλέξει. Λοιπόν, άρα αυτά τα μεγάλα οράματα της Τουρκίας είναι επικίνδυνα. Και επειδή μας θεωρούν περίπου ως δορυφόρους, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει εδώ θέμα διεθνούς δικαίου, θέμα διεθνούς δικαίου θαλάσσης κλπ. Εδώ είναι, είναι καθαρή περίπτωση επεκτατισμού και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Με τα δεδομένα αυτά και τις γαλάζιες πατρίδες στον αέρα και τις γκρίζες ζώνες και όλες αυτές τις παράλογες και παράνομες διεκδικήσεις, καταλαβαίνετε ότι η σχέση των δύο κρατών είναι μηδενικού αθροίσματος, δηλαδή το κέρδος του ενός είναι ζημιά του άλλου. Mm-hmm. Και αυτό ας το καταλάβουμε επιτέλους, διότι υπάρχει μια ανακολουθία. Ο ίδιος υπουργός εξωτερικών που πέρσι αγκαλιαζόταν με τον Φιντάν και τον αποκαλούσε αδελφό του, τώρα προβαίνει σε μαχητικές δηλώσεις. Πότε είχε δίκιο, τότε ή τώρα? Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια και μια συνέπεια στο κράτος και μια διορατικότητα. Ας είμαστε πιο συγκρατημένοι. Ας κάνουμε αυτό που πρέπει, τους εξοπλισμούς. Ας μην υπαναχωρούμε από την Κάσο. Γιατί μετά δεν θα μας πιστεύει κανείς. Είναι σαν το βοσκό με τα πρόβατα. Την παλιά παράδοση. Όλα αυτά λοιπόν βοηθούν σε διπλωματικό επίπεδο. Κάνουμε πολύ καλά που εξοπλιζόμαστε. Πάρα πολύ καλά που παίρνουμε τις δύο Μπεργαμίνη, τις φρεγάτες, οι οποίες είναι μόλις 13 ετών παλαιές. Που για τα 40 χρόνια που είναι η ζωή μιας φρεγάτας, καταλαβαίνετε ότι είναι σχεδόν καινούργιες. Μάχημες, ενεργές στο ιταλικό ναυτικό. Κοστίζουν, και αυτό είναι που μέτρησε καθοριστικά, κάτω από 600 εκατομμύρια οι δυο τους.
0: Ήταν ευκαιρία αυτό, έτσι. Γι' αυτό
1: και άλλα τόσα, οι άλλες δύο που κατά πάσα πιθανότητα θα πάρουμε το 2030. Είναι πλοία 144 μέτρα, δηλαδή 20 και πλέον μέτρα περισσότερο από τις Μπελαρά.
0: Άλλο ρόλο έχουν αυτές, έτσι. Είναι και διαφορετικά τα
1: χαρακτηριστικά. Μπορούν να αντιμετωπίσουν ταυτόχρονα και αυτές απειλές αέρος, απειλές επιφανίας και υποβρύχιες κυρίως απειλές. Mm-hmm. Υπάρχουν δύο τύποι μπεργαμίνη. Η μία είναι πολλαπλού ρόλου και η άλλη είναι κυρίως για υποβρυχιακό πόλεμο. Εμείς θα πάρουμε μάλλον μία και μία, αυτές οι δύο οι πρώτες, και οι άλλες δύο που κατά πάσα πιθανότητα θα πάρουμε θα είναι ανθυποβρυχιακού ρόλου.
0: Mm-hmm.
1: Θα γίνουν κάποιες τροποποιήσεις επάνω, όχι υψηλού κόστους, προκειμένου να μην έχουμε πολυτυπία στα συστήματα σε σχέση με την Μπελαρά και τις άλλες μονάδες της ΜΕΚΟ που έχουμε και ούτω καθεξής. Εξοπλιζόμαστε με αυτό. Ο θόλος του Ισραήλ επίσης θα μας βοηθήσει, αρκεί η τοποθέτηση των συστημάτων να γίνει χωρίς φοβικά σύνδρομα και να αναπτυχθεί με επιχειρησιακά κριτήρια. Γιατί βλέπω αυτά τα πήγαινε έλα με την Κάρπαθο και την συστοιχία εκεί των Patriot. Και σκέφτομαι ότι ασφαλώς όλο αυτό το σύστημα αντιεροπορικής άμυνας δεν θα μπει στην Πίνδο, θα μπει στα νησιά του Αιγαίου. Και ελπίζω εκεί πέρα να επικρατήσουν αμυγώς επιχειρησιακά κριτήρια.
0: Σας ευχαριστώ, Ναύαρχε μου. Ευχαριστώ πολύ για την τοποθέτησή σας. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Βασίλης Ντέτσικας, κυρίες και κύριοι, ήδη στο στούντιο για το καλύτερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου. Να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις, πολύ συμπυκνωμένες και περιεκτικές, και επανερχόμαστε σε λίγο. Θα συνεχίσουμε, θα πάμε στο μέτωπο των συνταξιούχων, γιατί αναμένουν αρκετά οι συνταξιούχοι τις επόμενες ημέρες. Να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν τα καλά νέα και σε τι ποσότητα θα είναι αυτά τα καλά νέα.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Μακραίνει τραγικά ο αριθμός των νεκρών από το τεράστιο κύμα λάσπης στο Νεπάλ στα σύνορα με το Θιβέτ. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, 469 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 1.300, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι ξένοι τουρίστες που προέρχονται από περισσότερες από 30 χώρες. Εκατοντάδες τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία στο Κατμαντού για ιατρική περίθαλψη. Επιστήμονες στις δύο χώρες εκφράζουν ανησυχία και για νέες κατολισθείς, καθώς το έδαφος θα να έχει υποστεί μεταβολές μετά τη μεγάλη κατολίσθηση. Στο έργο της κυβέρνησης και τις προτεραιότητες που έχει θέσει για το επόμενο διάστημα θα αναφερθεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα επισκεφθεί σήμερα Φλόρινα, Πτολεμαΐδα και Κοζάνη. Τις επόμενες ημέρες και μέχρι και τις 5 Σεπτεμβρίου, κυβερνητικά και κομματικά κλιμάκια θα επισκεφθούν 17 εκλογικές περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, με στόχο να περιοριστούν οι διαρροές προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και να έρθει πιο κοντά η αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές. Νέο κύκλο προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών και επιχειρήσεων, επιδοτήσεις για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης και κοινωνική στέγαση περιλαμβάνει το ελληνικό σχέδιο για το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα που εγκρίθηκε από την Κομισιόν. Το πακέτο των 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ περιλαμβάνει 25 παρεμβάσεις που θα αναπτυχθούν ως το 2032. Μέσα στο 2027 αναμένεται να ξεκινήσουν τα έργα αναβάθμισης, ανακαίνησης και ανακατασκευής 15 κτιρίων φοιτητικών εστιών σε όλη τη χώρα. Στόχος είναι η στέγαση 5.600 φοιτητών, ενώ προβλέπεται η αύξηση της δυναμικότητας των κτηρίων κατά 36%. Τη Δευτέρα στο Τελαβίβ θα υπογραφεί μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα, μέσω του οποίου θα γίνονται ο εντοπισμός πιθανών απειλών, η κατηγοριοποίησή τους και η επιλογή του βέλτιστου τρόπου και μέσου κατάρρευσης. Το νέο σύστημα που θα βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις περνούν στη νέα εποχή αποτροπής απειλών. Προβληματισμός στο εσωτερικό της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται το κόμμα την επικοινωνιακή του παρουσία. Στελέχοι στρέφουν τα βέλη τους προς την εκπρόσωπο τύπου Θεόνικου Φωνικολάκου, με αιχμή την επικοινωνία και το συντονισμό με το γραφείο τύπου. Νέκρη ανασύρθηκε 18χρονη που βούτυξε στο νερό στους καταράκτες Δερματά στη Βέρεια και παρασύρθηκε από τα ρεύματα. Οι αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο η κοπέλα να υπέστη κάποια κρίση, η οποία ενδέχεται να συνδέεται με πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 76χρονος που παρασύρθηκε από γιο ταχύ στου Αγίου Αναργύρου. Συνελήφθη 28χρονη οδηγός, η οποία θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του αυτοφόρου, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε περιοχές της Κρήτης και νησιά του Νοτίου Αιγαίου, ενώ πολύ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Η πολιτική προστασία συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Στη διεθνή ενημέρωση, έκκληση στους κατοίκους της Χερσόνα στην Νότια Ουκρανία να απομακρυνθούν από την πόλη απίφθηναν οι τοπικές αρχές. Προειδοποίησαν για την κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων και τον κίνδυνο παρατεταμένων διακοπών ηλεκτροδότησης και θέρμανσης. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, Ουκρανία-Ελλάδα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ, σπουδαία μεταγραφή για την Τσέλσι, η οποία συμφώνησε με την Άστον Βίλα για την απόκτηση του Εμιλιάνο Μαρτίνες.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον τηλέμαχο Σαντορινέο.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Και εδώ θα είμαστε κυρίες και κύριοι μέχρι και τις 10. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Πολλά πολλά πολλά τα μηνύματα. Πάμε να ξεκινήσουμε να τα δούμε. Γιατί έχω και παράπονα τώρα. Λέει ο άλλος δεν μου διάβασε το μήνυμα που σου έστειλα. Θα τα διαβάσουμε όλα, αδέρφια. Καλημέρα, καλημέρα στον Παναγιώτη τον Πονηρό. Περιμένω, λέει, να πάει 31 Αυγούστου για να ψωνίσω μέχρι και 7% πιο φθηνά 2.000 κωδικού προϊόντων όπως κραυγάζουν από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Δεν ξέρω, βέβαια, λέει, αν αυτό ισχύει για όλα τα είδη πρώτης ανάγκης, αλλά για τα γκούρια και τη βαζελίνη, λέει, σίγουρα. Καλημέρα στην ταξιδιώτες. Ο Αναστάσης Κάπα, καλημέρα. Πετάξτε, αυτή είναι η είδηση, λέει, πετάξτε τηλεόραση, σώστε τον έρωτα. Σε αυτά που λέγαμε στην εισαγωγή, έτσι. Καλημέρα στο Βαγγέλη το Μαμάκο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Λέει στη Θεούτα ο κόσμος πήρε την κατάσταση στα χέρια του. Το ίδιο θα γίνει κάποια στιγμή παντού. Ο κόσμος θα πάρει στο κυνήγι όχι μόνο αυτούς που εισβάλλουν παράνομα στις χώρες, αλλά και αυτούς που τους το επιτρέπουν. Ο Μιχάλης, είσαι ψυχρός εκτελεστής. Στρίψε και άλλο το μαχαίρι στην πληγή. Πού να βρω λιοντάρι για την πεθερά μου. Θα την πάρω τελικά στο κυνήγι αγριογούρουνο και ελπίζω σε κάποια έτσι, καλή. Και αποσιοποιητικά ο Μιχάλης, καλή πτήση μου λέει, ευχαριστώ Μιχάλη μου. Και έχω και άλλα μηνύματα, θα τα πούμε σε λίγο. Γιατί ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με τον πρόεδρο του ενιαίου δικτύου συνταξιούχων, τον κύριο Νίκο Χατζόπουλο. Και φυσικά θα μιλήσουμε γιατί, για αυτά που αναμένουμε τις επόμενες ημέρες, κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, από τον Πρωθυπουργό, προκειμένου να δούμε ποιο θα είναι το ύψος της αμοιβής, το ύψος των ωφελημάτων που θα έχουν οι συνταξιούχοι, οι οποίοι χυμάζονται, είναι αλήθεια, και οι οποίοι έχουν αντιμετωπίσει πολύ πολύ σημαντικά προβλήματα, κυρίως από όλα όσα επέφερε αυτός ο αρμαγεδόνας του νόμου Κατρούγκαλο. Καλημέρα κύριε Χατζόπουλε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, να είστε καλά και υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό πλέον. Υγεία και να έχουμε και λίγη τύχη για να μπορούμε να πορευόμαστε. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω.
1: Να ξεκινήσουμε έτσι όπως το έβαλες, ή να πάμε λίγο στις συντάξεις κυρίας εξιδίου δικαιώματος.
0: Να πάμε εκεί, στις συντάξεις κυρίας. Απλά θα ήθελα, αν μιλάτε από ανοιχτή ακρόαση, να πάρετε το τηλέφωνο στα χέρια σας, γιατί δεν είναι καλή επαφή, έτσι. Δεν θα έχουμε καλή.
1: Okay.
0: Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν.
1: Τώρα είμαι.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Είμαι καλύτερα.
0: Καλύτερα είστε. Καλύτερα. Και πάλι είχε ένα αντίλαλο, αλλά λίγο καλύτερα. Κύριε Χατζόπουλε, πείτε μας, σας παρακαλώ πολύ, καταρχάς, πώς βλέπετε αυτή την εξέλιξη με τις συντάξεις κυρίας, αν είναι θετική. Φαίνεται να είναι θετική η εξέλιξη. Ουσιαστικά δεν συνεχίζει ο περιορισμός του νόμου Κατρούγκαλου στο συγκεκριμένο τομέα, έτσι, στο συγκεκριμένο θέμα.
1: Όχι. Κατά πρώτον πρέπει να σας πω, εμείς το βγάλαμε και δελτίο τύπου χθες. Συντάξεις κυρίας, εξιδίου δικαιώματος, μισές αλήθειες, τεράστια ψέματα από τον κύριο Πρωθυπουργό.
0: Για πείτε μας γιατί.
1: Ασφαλώς ακριβώς. Πρέπει να σας πω ότι όταν ιδρύσαμε το δίκτυο το 2014, ναι, ένα από τα θέματα που είχαμε βάλει είναι και αυτό, γιατί δεν είναι μετά τον νόμο Κατρούγκαλο, είναι και πριν τον νόμο Κατρούγκαλο η συντάξη κυρίας εξιδίου δικαιώματος. Mm-hmm. Δηλαδή μετά την τριετία, ναι, πρώτα απ' όλα όταν φύγει ένας από τη ζωή παίρνουμε το 70%.
0: Σωστά.
1: Μετά την τριετία γίνεται το μισό. Mm-hmm. Το 35% της αρχικής απόφασης, το 50% το 70%.
0: Υπήρχε όμως η δυνατότητα, υπάρχει πλέον η δυνατότητα να διαλέξεις ποια από τις δύο συντάξεις ήταν αυτή η οποία.
1: Δεν ήταν έτσι.
0: Δεν ήταν έτσι.
1: Να σας πω γιατί. Ήταν σε ορισμένα ταμεία, να στο δημόσιο, ένα παράδειγμα.
0: Αχα.
1: Αν ήταν και δύο του δημοσίου, πήραν το 25% από την αρχή.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτοί έχουν χάσει πολλά χρήματα. Όμως το θέμα μας είναι αλλού. Εμείς τι είπαμε, όλες οι συντάξεις, κύριες και επικουρικές,
0: ναι,
1: να παίρνουμε το 70% μέχρι που θα φύγει και ο δεύτερος από τη ζωή. Έρχεται η διάταξη, η οποία τι μας λέει, όσοι πεθάνανε μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, έγινε ο θάνατος μάλλον, θα παίρνε το 70% μέχρι που θα φύγουν από τη ζωή. Ναι. Μιλάμε για τις κύριες, τις επικουρικές, θα σας πω πιο κάτω.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό όμως αφορά τους 8.522 συνταξιούχους που έχουν κοπεί. Μιλάμε για αυτούς, γιατί τους άλλους του ιδιωτικού τομέα δεν έχει εφαρμοστεί ο νόμος. Απλώς λύνει το πρόβλημα σήμερα στους 8.522 συνταξιούχους και δεν τους δίνει τα αναδρομικά. Όμως α αφήνει 3-4 κενά. Πρώτο κενό. Όπως σας είπα, δεν δίνει τα αναδρομικά στους 8.522. Mm-hmm. Δεύτερο θέμα. Δεν λύνει το θέμα της επικουρικής. Μόνο εμείς το βάλαμε το θέμα της επικουρικής, γιατί το παρακολουθείτε από κοντά. 280.000 συνταξιούχοι έχει κοπεί, έχουν στο 35% και όχι στο 70%. Τρίτο θέμα. Πριν το νόμο Κατρούγκαλου, όσοι έγινε ο θάνατος πριν το νόμο Κατρούγκαλου που αφορά 100.000 κόσμοι. Ούτε εκεί το λύνει. Και το πιο σημαντικό από όλα, και θέλω εδώ να δώσετε και εσείς προσοχή και όλοι μας, δεν κάνει καμία ρύθμιση για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ. Άλλη μια τεράστια κοινωνική αδικία. Δηλαδή, να το καταλάβουν, γιατί με ρωτάνε πάρα πολύ, ρύθμιση για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ. Άλλη μια τεράστια κοινωνική αδικία. Δηλαδή, να το καταλάβουν, γιατί με ρωτάνε

0: με βάση αυτά τα οποία αποδίδουν ως ασφάλιστρα, ουσιαστικά αμείβονται με αυτά. Αλλά και πάλι, ας πούμε, ακόμη και έτσι να είναι.
1: Μιλάμε δηλαδή, για τη συντάξη κυρίας.
0: Μιλάμε για συντάξη κυρίας. Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό.
1: Όταν και οι δύο έχουν συντάξεις από τον ΟΓΑ.
0: Ακριβώς. Για αυτή την περίπτωση. Δηλαδή, είναι όντως κάτι το οποίο πρέπει να το δουν πάλι, ρε παιδί μου. Δεν
1: μα θα είχε λυθεί το θέμα. Θα σας πω. Πριν τρεις μήνες καταθέσαμε τροπολογία στη Βουλή με αιτιολογική έκθεση. Που λέγαμε για το σύνολο των συνταξιούχων να περάσει διάταξη το 70% να παραμείνει μέχρι να φύγει ο δεύτερος από τη ζωή. Mm-hmm. Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης δεν το ήθελε αυτό. Και εδώ είναι ένα τραγικό λάθος κάνει. Συγγνώμη που μιλάω έτσι για τον Πρωθυπουργό της χώρας. Γιατί για μας είναι θεσμός, καταλαβαίνετε τι εννοώ, όχι, σε προσωπικό επίπεδο, σαν Πρωθυπουργός, έτσι. Θέλω να το ξεκαθαρίσω. Είναι λάθος αυτή η επικοινωνιακή πολιτική και να χοροϊδεύει τους συνταξιούχους. Αυτά λέγονται πασαλήματα. Έτσι τα λέμε εμείς στην Καλαμάτα. Αυτά είναι πασαλήματα. Δεν λύνει το πρόβλημα. Άρα τι μας λέει. Μας λέει, όπως είπα και προηγουμένως, ότι θα το λύσουμε για 8.522 συνταξιούχους και χωρίς να δώσουμε τα αναδρομικά. Αυτό είναι το θέμα. Άρα ζητάμε άμεσα να περάσει νομοθετική ρύθμιση. Ναι. Ώστε το 70% σε όλες τις κύριες και επικουρικές να παίρνουμε το 70% μέχρι που θα φύγει ο δεύτερος από τη ζωή.
0: Αυτό πόσο θα στοιχήσει στα ταμεία, το έχουμε έτσι, υπάρχει κάποια μελέτη σχετική?
1: Ναι, γιατί όμως εδώ
0: το κρίνω απόλυτα δίκαιο αυτό που λέτε, κύριε Χατζόπουλε. Αλλά το θέμα είναι, ξέρετε, να υπάρχει και το αντίκρισμα στα ταμεία. Γιατί εκεί είναι τα ζητήματα.
1: Συγγνώμη, μπορώ να σου πω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Γιατί μπαίνουν αυτά τα θέματα? Όταν από το 10 μέχρι σήμερα μας έχουν κόψει 164 δις.
0: Μα δεν το συζητάμε, κύριε Χατζόπουλε. Εμείς εδώ λέμε και για τη 13η σύνταξη και όλα αυτά.
1: Αλλά θα πάμε για τη 13η.
0: Το θέμα είναι, δεν έχουμε περιορίσει το χρόνο. Το θέμα είναι να υπάρχει δυνατότητα να αποκατασταθούν οι αδικίες. Σίγουρα αν μια ανοιχτή δεν μπορεί να γίνουν όλα. Έτσι δεν το συζητάμε. Έχουμε περάσει εδώ πάρα πολύ δύσκολα συμπληγάδες. Και για να ξεφύγεις από τον νόμο Κρατρούγκαλου θα περάσουν αρκετά χρόνια ακόμα, έχω την εντύπωση, και δεν ξέρω και αν θα ξεφύγουμε και από όλα τα ωραία που έφερε.
1: Μα είπα ότι αυτό το θέμα δεν είναι θέμα Κατρούγκαλο.
0: Ναι, εντάξει, αυτό το θέμα που αναφέρετε έχει καταβολές από την εποχή Σιμίτη, έχω την εντύπωση. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Είναι από τότε που δημιουργήθηκε το θέμα με τις συντάξεις κυρίας. Είναι χρόνια αυτό.
0: Χρόνια. Ωραία.
1: Άρα πια, ακούστε κάτι άλλο. Εγώ πιστεύω ότι επειδή με παρακολουθείτε και χρόνια και σας παρακολουθώ.
0: Εγώ
1: δεν μπήκα στη λογική της πολιτικής. Γιατί μπορούσα να, αν θέλατε, να κάνω πολιτική. Δεν με ενδιαφέρει η πολιτική.
0: Μα δεν είπα εγώ ότι θέλετε να κάνετε πολιτική, κύριε Χατζόπουλε.
1: Αυτό που κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Κάνει επικοινωνιακή πολιτική. Δεν κάνει τίποτα παραπάνω. Μα αφού αφήνει κενά. Σας είπα. Να αφήνει όλες τις συντάξεις τις επικουρικίες. 100 ευρώ το μήνα είναι αυτό. Μέσο όρο.
0: Μάλιστα.
1: Αφήνει 100.000 πριν, που έχει γίνει ο θάνατος πριν τον νόμο Κατρούγκαλο. Αφήνει το ΟΓΑ. Αφήνει τα αναδρομικά των ανθρώπων. Στους 8.522 συνταξιούχους, τους το επαναφέρει και τους δίνει τα αναδρομικά τους.
0: Δεν έπρεπε να το κάνει καθόλου όμως, γιατί έτσι όπως το λέτε, κύριε Χατζόπουλε, ξέρετε, δίνεται τροφή και στην άλλη πλευρά να πούνε, μα ορίστε, βγαίνει αντίθετα, γιατί ξέρω εγώ, έχει άλλα δελατήρια. Που εγώ δεν το βλέπω δηλαδή αυτό που λέτε, ότι έχετε άλλα δελατήρια, αλλά θα μπορούσε να πει κάποιος ότι.
1: Εμείς μα γιατί να έχουμε άλλα δελατήρια. Αυτό το βάζουμε χρόνια. Ναι. Εμείς το βάζουμε από το 2014. Ναι. Γιατί να έχουμε τέτοιο θέμα. Ούτε θέλουμε τέτοιο πράγμα και κάτι άλλο. Θέλω να σταματήσει λιγάκι. Αν υπάρχουν, δεν υπάρχουν χρήματα για τους συνταξιούχους. Υπάρχουν για όλους τους άλλους εκτός τους συνταξιούχους. Και αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι μας έχουν κλέψει 164 δις και κάτι άλλο. Αυτά τα χρήματα που πήγαν, που μας κλέψαν, πού πήγαν? Και το έλλειμμα έχει αυξηθεί τη χώρα.
0: Καλά, δεν είναι μόνο αυτά, κύριε Χατζόπουλε. Επί μνημονίων είχαμε τα θέματα των αποθεματικών των ταμείων. Είχαμε τόσα πράγματα. Δηλαδή, χάθηκε ο 13ος μισθός, χάθηκε ο 14ος μισθός, η 13η σύνταξη, η 14η σύνταξη. Πήγαμε, στηθήκαμε έξω από τις ουρές να παίρνουμε 50-60 ευρώ την ημέρα.
1: Εγώ αυτό σας είπα, τα 164 δις είναι και αυτά μέσα.
0: Λοιπόν,
1: εγώ αυτά σας είπα.
0: Λοιπόν,
1: εγώ είμαι αντικειμενικός και πραγματιστεί.
0: Το θέμα είναι,

0: Το θέμα είναι για μένα, έτσι, να υπάρξει ένας οδικός χάρτης όπου όλες αυτές οι αδικίες, δεν ξέρω πότε να, δεν μπορεί να είναι από τη μία μέρα στην άλλη, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Από την άλλη πλευρά όμως, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ένας οδικός χάρτης για να επανέλθουμε, εφόσον η χώρα βαδίζει σε καλό δρόμο, για να επανέλθουμε πάλι στην προτέρα κατάσταση. Εννοώ δηλαδή ποια κατάσταση, όπου οι συνταξιούχοι θα έχουν ανάλογες αποδοχές με τους εργαζόμενους, γιατί οι συνταξιούχοι δεν είναι απόμαχοι της ζωής, είναι απόμαχοι της εργασίας. Αυτό ακριβώς πρέπει να γίνει κατανοητό από όποια κυβέρνηση και αν είναι στο τιμόνι της χώρας.
1: Συμφωνώ.
0: Κύριε Χατζόπουλε, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Και εγώ, να είστε καλά και υγεία.
0: Γεια σας. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμά μας και επανερχόμαστε. Έχω και άλλα μηνύματα εδώ, θα τα διαβάσω λίγο.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένα ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.

0: Αυτό είναι το τελευταίο, αν όχι το τελευταίο, το προτελευταίο Σαββατοκύριακο της ανεμελιάς, Χριστίνα. Γιατί έρχεται στο βάθος, κοντοζυγώνει η ώρα που θα ακούσουμε το πρώτο κουδούνι να χτυπάει. Είναι ίσως η πιο αγχωτική περίοδος για τους γονείς κυρίως. Γιατί τα παιδιά το πρώτο διάστημα κιόλας που δεν ξεκινάνε άμεσα τα μαθήματα είναι σε άλλη διάθεση. Ενώ εμείς μπαίνουμε στη διάθεση αυτή που λέει ότι πρέπει να προετοιμαστούμε, να πάρουμε τα σχολικά, να αγοράσουμε τα ξενόγλωσσα βιβλία για το φροντιστήριο, να πάρουμε τα απαραίτητα για να πάνε τα παιδάκια μας έτσι με το σωστό οντίσιμο στο σχολείο. Γι' αυτό είναι αγχώδης η περίοδος. Για τους εκπαιδευτικούς είναι άλλα τα άγχη βέβαια. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει όταν θα πάνε στο σχολείο να έχουν τη δυνατότητα να διδάξουν σε ώρες που μπορούν. Επίσης να έχουν τη δυνατότητα της σωστής, έτσι, του σωστού ωραρίου, με ποια από ποιας άποψης, να μην υπάρχουν ελλείψεις. Υπάρχει το προσωπικό το οποίο μπορεί να καλύψει ανάγκες του σχολείου. Για να δούμε πού βρισκόμαστε φέτος, πώς ξεκινάει αυτή η σχολική χρονιά, η νέα σχολική χρονιά. Μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνου Νικηφόρος, αντιπρόεδρος ΟΛΜΕ. Τι κάνετε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Σαντορίνε.
0: Καλή σχολική χρονιά να έχουμε.
1: Επίσης, ναι, πολύ σωστά τα λέτε. Και ευχαριστούμε και για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Τι γίνεται, πώς ξεκινάμε?
1: Όπως σωστά αναφέρατε, το άγχος των παιδιών βέβαια θα ξεκινήσει στις 11 Σεπτεμβρίου. Αλλά το άγχος των εκπαιδευτικών έχει ξεκινήσει ήδη. Δεν ήταν ένας ήσυχος Αύγουστος, γιατί μέσα στον Αύγουστο έπρεπε να βγαίναν οι πίνακες, άγχος, αγωνία. Μετά ήταν οι αιτήσεις τοποθετήσεών τους. Ήδη οι νεοδιοριζόμενοι έχουν ανακοινωθεί, έχουν σταλεί, αρχίζουν οι τοποθετήσεις τους. 5.500 από αυτούς. Και περιμένουμε πρώτη του μηνός, γιατί έχουν κάνει ήδη τις αιτήσεις και οι αναπληρωτές, άλλους 30.000. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι από 1 έως 11 Σεπτεμβρίου θα έχουμε μια μετακίνηση 35.000 εκπαιδευτικών ανά την Ελλάδα. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα μεγάλο και νούμερο, αλλά και δύσκολη εξίσωση για να συμπληρωθούν τα κενά, να τοποθετηθούν στις θέσεις τους, να ξεκινήσει σιγά σιγά η χρονιά, να δούμε με τι προβλήματα που τα κυριότερα που αντιμετωπίζουν βέβαια είναι.
0: Ξέρετε τι δεν καταλαβαίνω, κύριε Κωνσταντίνου, και το θέτω πάντα και στους αρμόδιους, ας πούμε, όχι μόνο στους ανθρώπους της ΟΛΜΕ, αλλά και στους αρμόδιους, αυτούς που είναι οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος. Δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να ξεκινήσει η χρονιά και να δούμε τότε τις ελλείψεις που υπάρχουν. Δεν μπορεί να προβλεφθούν οι ελλείψεις αυτές έτσι ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσει το σχολείο. Εντάξει, να δώσουμε μια περίοδο χάρητος μιας εβδομάδας. Αλλά υπάρχουν, έχω ακούσει χρονιές, ας πούμε, που περνάνε 3-4 μήνες για να έρθει να πληρωθεί στο σχολείο ή τέλος πάντων για να διδαχτεί στην ώρα των μαθητής αυτό που πρέπει να διδαχτεί.
1: Πολύ σωστά. Να σας πω ότι ένα αίτημά μας χρόνων είναι οι εγγραφές. Ναι. Να σας πω ότι χαρακτηριστικά οι εγγραφές μας, γυμνάσια, λύκεια και επαγγελματικά λύκεια, ναι, ξεκίνησαν όταν έκλεισαν τα σχολεία. Μία Ιουλίου.
0: Ναι. Ερώτηση. Κύριε Κωνσταντινού, γιατί θα πρέπει ένας γονέας να έρθει να γράψει το παιδί πάλι από την αρχή και να μην χρειαστεί τι? Να μην χρειαστεί να δηλώσει ότι δεν θα πάει σε αυτό το σχολείο όταν ήρθε η ανάγκη.
1: Έτσι.
0: Να αλλάξει. Δηλαδή, γιατί πρέπει να αποδείξει ότι θα πρέπει να ξαναπάει και να έχουμε διπλή δουλειά? Γιατί είναι τόσο δύσκολο να θεωρηθεί ότι θα συνεχίσει το σχολείο αυτό? Και εφόσον αλλάξει, εφόσον να μετακομίσει, να γίνει η μεταγραφή μετά.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό και πιέζουμε και λέμε συνέχεια στο Υπουργείο ότι θα πρέπει να καθιερώσουμε από την πρωτοβάθμια μέχρι τη δευτεροβάθμια ένα μήνα, τον Απρίλιο, όπως γίνονται στην πρωτοβάθμια, για όλες τις βαθμίδες να γίνονται οι εγγραφές. Βέβαια ο αντίλογος του Υπουργείου είναι ότι θα πρέπει να δούμε αν έχει περάσει το παιδί την τάξη. Αλλά μπορώ να σας πω ότι το 98% των μαθητών μας, ελάχιστοι είναι αυτοί που μένουν μεταξεδαστέοι και θα δώσουν εξετάσεις το καλοκαίρι το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου για να προχωρήσουν την επόμενη τάξη, αν ναι ή όχι.
0: Μια ευελιξία αλλά, πρέπει να δείξουμε, έχω την εντύπωση.
1: Αλλά πολύ σωστά, όντας ευέλικτοι, θα μπορούσαμε όλες οι εγγραφές να γίνονται τον Απρίλιο, ώστε να έχουμε τα τελικά νούμερα όλων των τάξεων.
0: Δεν ξέρω. Εμένα μου φαντάζει σαν κάποιος να ψάχνει δικαιολογία, ας πούμε. Για να...
1: Έτσι. Και αν κάποιος μας δεν περάσει την τάξη, που είναι το 2, μπορώ να σας πω, έως το 1% από τους μαθητές μας στο σύνολο, τότε αυτόν μόνο να δούμε πώς θα τον εντάξουμε και πού θα τον εντάξουμε στην ίδια τάξη.
0: Δηλαδή, αλλά... εγώ θυμάμαι από την εποχή που ήμουν εγώ μαθητής, δεκαετίες πολλές πίσω, που το ίδιο πράγμα γινόταν και τότε υπήρχαν κενά και τώρα υπάρχουν κενά. Το βλέπω και στο σχολείο του γιού μου, ας πούμε. Δηλαδή, αδυνατό να κατανοήσω πώς έχουν περάσει τόσα χρόνια. Εντάξει, έχουν γίνει κάποια βήματα. Δεν θέλω να μηδενίσω την προσπάθεια. Όμως ακόμα δεν το έχουμε λύσει.
1: Δεν το έχουμε λύσει. Η λύση είμαστε στην εποχή της ψηφιοποίησης. Και να σας πω και το πιο απλό. Έχουμε αρνήσεις. Δηλαδή, μία του μηνός θα ανακοινωθούν πού πάνε οι 30.000 αυτοί.
0: Τώρα, το Σεπτέμβριο. Δηλαδή, θα έρθουν οι αρνήσεις. Άντε θα μετά να βρεις άλλους αντικαταστάτες.
1: Θα έχουμε ένα μεγάλο
0: κύκλο. Είναι αυτός.
1: Μπορώ να σας πω, πέρυσι είχαμε περίπου το 20%. Φέτος μπορεί να έχουμε και περισσότερο αριθμό, μεγαλύτερο ποσοστό συναδέλφων μας που θα αρνηθούν. Δεν θα θέλουν να πάνε στη θέση που θα τοποθετηθούν. Για να γίνει αντικατάσταση, θα πρέπει να περιμένουμε την επόμενη φάση. Ενώ είμαστε στην εποχή της ψηφιοποίησης που θα μπορούσε άμεσα να τρέξει ο πίνακας, να πάει στον επόμενο, μέχρι να βρούμε αυτόν που θα πάει και να πάει την επόμενη μέρα, θα περιμένουμε πολλές φορές και ένα μήνα και δύο μήνες για να γίνει αυτή η αντικατάσταση. Δηλαδή, ενώ υπάρχουν τα χρήματα, υπάρχουν τα κονδύλια, η αντικατάσταση αυτού που θα αρνηθεί, και όπως σας είπα, πλέον τα τελευταία χρόνια είναι μεγάλος αυτός ο αριθμός. Και είναι από τα επόμενα προβλήματα που θα ήθελα να πω, πέρα από το δημογραφικό, είναι και οι αρνήσεις, είναι ότι θα έπρεπε να γίνεται άμεσα η αντικατάσταση κι αυτών. Ώστε, όπως είπαμε και ξεκίνησα να λέω, ότι είμαστε στην εποχή της ψηφιοποίησης, αλλά ψηφιοποίηση σε αρκετά πράγματα που αφορούν την εκπαίδευση δεν έχουμε προχωρήσει. Και είναι ένα μειονέκτημα, μεγάλο μειονέκτημα πάνω σε αυτό.
0: Γιατί έχουμε αυτή τη σειρά των αρνήσεων? Είναι δηλαδή θέμα ότι κάποιος εκπαιδευτικός θα πρέπει να μεταβεί σε ένα μακρινό σημείο της πατρίδας για να διδάξει και αυτό τον συναχωρεί με μακριά από την οικογένειά του? Είναι οικονομικός λόγος, οικονομική λογική?
1: Είναι πολλοί οι λόγοι, κύριε Σαντρινέ. Ένας είναι κυρίως το οικονομικό. Δηλαδή η μισθή είναι πάρα πολύ μικρή. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι ένας εκπαιδευτικός, μόνιμος εκπαιδευτικός, παίρνει 100 ευρώ λιγότερα τον μήνα από τον ανηλίκευτο εργάτη. Αυτό ακούγεται τραγικό για μια κοινωνία η οποία θα έπρεπε να στηρίζει τον δημόσιο υπάλληλο, τον δημόσιο λειτουργό.
0: Δηλαδή με πόσα ξεκινάει, ας πούμε? Με πόσα, με 800 ευρώ?
1: 880
0: ευρώ.
1: Και 12 μισθούς. Ενώ ανηλίκευτος
0: έχει. Έχω την εντύπωση ότι όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι κάπου εκεί κυμαίνονται όταν ξεκινούν.
1: Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, δεν το είπα μόνο για τον εκπαιδευτικό, αλλά τον εκπαιδευτικό είναι αυτό που θέλουμε να στηρίξει την εκπαίδευση.
0: Σωστά.
1: Στηρίζει το μέλλον μας. Ό,τι και να λέμε, παιδεία, υγεία είναι τα σημαντικά, αλλά θα πρέπει να επενδύσουμε πάνω σε αυτό. Άρα, νούμερο ένα είναι το οικονομικό. Μεγάλο πρόβλημα. Δεύτερο είναι τα ενίκεια. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
0: Είναι να πάει ένας άνθρωπος τώρα, νέος άνθρωπος, γιατί συνήθως νέοι είναι, αν και δεν υπάρχουν μόνο νέοι, είναι να πληρωτήσει, ξέρω εγώ, σε ένα νησί. Εκεί θα πρέπει να βρει στέγη, έτσι. Και θα πρέπει...
1: Έτσι. Με τις συνθήκες που πολλές φορές, και ξέρουμε τις συνθήκες, τις έχουν αποδεχτεί πλέον οι συνάδελφοί μας, ότι θα φύγουν 1η Ιουνίου ή θα μεταφερθούν όλοι μαζί σε κάποιο κατάλημα για έναν μήνα που γίνονται εξετάσεις, αλλά πρέπει να είναι στο σχολείο τους μέχρι 1η Ιουλίου ή θα πρέπει να πάνε αργότερα, όχι 1η Σεπτεμβρίου, γιατί...
0: Μου έχει τύχει εμένα να πάω σε όχι σε νησί μάλιστα, σε προορισμό, θερινό προορισμό εδώ κοντινό στην Αττική, όπου νίκιασα ένα δωμάτιο και στο δωμάτιο μου υπήρχαν μέσα τα πράγματα του εκπαιδευτικού, ο οποίος είχε μείνει εκεί. Δεν έμενε όμως το δωμάτιο, γιατί έπρεπε να το νοικιάσει. Δηλαδή, πράγματα τα οποία εδώ πρέπει να υπάρχει και μια, θα έλεγα, μέρημνα και από την τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, όταν ο άλλος θέλει στο νησί του να έχει εκπαιδευτικούς, θέλει να έχει αστυνομικούς, θέλει να έχει πυροσβέστες, θέλει να έχει γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, θα πρέπει να φροντίζουν για αυτούς τους ανθρώπους. Πώς θα γίνει, δηλαδή, δεν μπορείτε να τους κρατάμε να θέλουμε από τη μία τα παιδιά μας να μορφωθούν στα νησιά, στα μεγάλα, μικρότερα κτλ. Και όταν έρχεται η ώρα να βγάζουμε τον εκπαιδευτικό έξω, γιατί τώρα πρέπει να τον νοικιάσουμε, ας πούμε, ναι, και να βγάλουμε τα λεφτά. Αυτά είναι υποκρισία και απαράδεκτα πράγματα, δυστυχώς.
1: Γιατί και εμείς πολλές φορές, όταν μιλάμε για τα οικονομικά μας, λέει το Υπουργείο Παιδείας ότι αυτό είναι Υπουργείο Οικονομικών. Όταν μιλάμε για τέτοια ζητήματα, όπως λέτε σωστά, με τους Δήμους, μας λένε Υπουργείο Εσωτερικών, και κάνουμε τέτοιες ενέργειες, προσπάθειες να μιλήσουμε και με το Υπουργείο Οικονομικών και με το Υπουργείο Εσωτερικών για να λύσουμε και πρακτικά τέτοια ζητήματα, όπως σωστά αναφέρετε. Διότι δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα από ένα Υπουργείο. Θα πρέπει να υπάρξει συνδυασμός, ναι, και συνδυασμός δυνάμεων. Ναι. Όπως σωστά λέτε, τον δημόσιο υπάλληλο τον θέλεις στο νησί σου, και τον εκπαιδευτικό και τον γιατρό και τον πυροσβέστη, πολύ σωστά το λέτε γιατί τον χρησιμοποιούμε, ή τον αστυνομικό, αλλά θα πρέπει να τον βοηθήσουμε με κάποιο τρόπο. Και οι τοπικές κοινωνίες θα πρέπει και αυτές να είναι αρρωγός δίπλα μας σε αυτή την προσπάθεια.
0: Μα δεν μπορεί ένας εκπαιδευτικός των 830 ευρώ να πάει να μείνει σε ένα νησί μακρινό, δεν ξέρω, έτσι, και να πρέπει, ας πούμε, να πληρώσει ένα ή κοντινό προορισμό, να πρέπει να πληρώσει 400, ένα νίκη 400-500 ευρώ νίκη.
1: Έτσι, αυτό γίνεται.
0: Ο άνθρωπος δεν ξέρει. Άρα πώς θα αποδεχτεί το διορισμό του? Δεν τον αποδεχτεί.
1: Ναι, αυτό είναι. Είναι μεγάλο πρόβλημα το οικονομικό και θα πρέπει να ενισχυθεί με κάθε τρόπο. Μετά να σας πω, βέβαια έχουμε και τις δυσκολίες τα τελευταία χρόνια με την υπογεννητικότητα, βέβαια. Ένα μεγάλο
0: κλείνουν
1: πρόβλημα.
0: Σχολεία, έτσι.
1: Κλείνουν σχολεία. Μπορώ να σας πω ότι πέρυσι το Σεπτέμβριο, με έρευνες που έχω κοιτάξει και έχω διαβάσει, είδαμε ότι σχεδόν όλα τα δημοτικά της χώρας, όλα τα δημοτικά, έχασαν ένα τμήμα. Μιλάμε για τραγική κατάσταση.
0: Όλα τα δημοτικά της χώρας έχασαν ένα τμήμα.
1: Ένα τμήμα. Ένα τμήμα στην πρώτη τάξη. Στην πρώτη τάξη. Αυτό σε 6 χρόνια θα το έχουμε στο γυμνάσιο, αλλά ήδη όπως σωστά το αναφέρατε, κάθε άνοιξη έχουμε κλείσιμο εκατοντάδων σχολείων. Πέρυσι είχαν κλείσει γύρω στα 600, φέτος κλείσανε γύρω στα 200. Βέβαια, είναι σχολεία που πλέον μετά από μια πενταετία κλείνουν, γιατί όλοι αυτή το αφήνουν για μια πενταετία να δουν αν μπορεί να λειτουργήσουν, αν έρθουν μαθητές, αν υπάρξει η δυνατότητα. 600. Αλλά μέσα σε αυτή την πενταετία δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, με αποτέλεσμα μετά την πενταετία να κλείνουν. Δηλαδή είναι σχολεία τα οποία είναι ανενεργή για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Ναι. Αλλά είναι τραγικό. Δηλαδή 600 πέρυσι, 200 φέτος, καταλαβαίνετε ότι σε λίγο θα ερημώσει και η πυρωτική αλλά και η νησιωτική Ελλάδα και θα μας μένουν μόνο οι τουριστικές περιοχές που θα γίνει, για άλλους λόγους βέβαια θα είναι αυτές.
0: Να τα ζητήματα, κύριε Κωνσταντίνου, αυτά είναι τα ζητήματα που θα έπρεπε να κυριαρχήσουν και αυτά τα ζητήματα που θα πρέπει να τεθούν στην προεκλογική κουβέντα. Όποτε και αν γίνουν οι εκλογές και στην ώρα τους να γίνουν και πριν να γίνουν. Λοιπόν, εδώ θα πρέπει και οι υπόλοιποι και οι άνθρωποι, οι πολίτες αυτής της χώρας να απαιτήσουν από τα κόμματα να τοποθετηθούν υπεύθυνα και με σαφήνεια για αυτό το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο δεν είναι πρόβλημα ενός-δύο ετών. Είναι το μεγάλο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει η πατρίδα μας τα επόμενα 50 χρόνια.
1: Έτσι. Και μπορώ να σας πω ότι θα τον είναι. Κανένας δεν το αγγίζει, κανένας δεν το αναφέρει.
0: Όχι, ακούω ότι λένε όλοι, όλα από όλα τα κόμματα, από την κυβέρνηση, από όλα τα κόμματα. Μεγάλο θέμα το δημογραφικό. Ναι. Αυτό είναι η δουλειά των δημοσιογράφων όμως. Δεν κάνουν ρεπορτάζ τα κόμματα. Το ρεπορτάζ είναι δουλειά των δημοσιογράφων. Οι φορείς, οι πολιτικοί φορείς και τα κόμματα, αυτό που πρέπει να κάνουν είναι πώς θα βγούμε από όλο αυτό.
1: Έτσι, μπράβο. Αυτό. Η διαπίστωση είναι πολύ σωστά κομμάτι της δημοσιογραφίας. Κομμάτι των πολιτικών είναι οι λύσεις. Και πρακτικές λύσεις για να μπορέσουμε να λέμε ότι την επόμενη μέρα θα έχουμε ξανά σχολεία ή θα έχουμε ξανά καθηγητές και στα σχολεία. Γιατί το ζητούμενο είναι να έχουμε μαθητές. Ναι, για να έχουμε σχολεία και να έχουμε και μέλος σαν χώρα, είναι να έχουμε και μαθητές.
0: Ακριβώς αυτό είναι. Εν κατακλείδη τώρα και για να συνοψίσουμε, η φετινή χρονιά θα είναι καλύτερη από την περσινή ή η ίδια ή η χειρότερη? Σε θέματα που έχουν να κάνουν με την πλήρωση των σχολείων, τη λειτουργία τους, τι προϊονίζεται, κύριε Κωνσταντίνο?
1: Κοιτάξτε, μια από τα ίδια βλέπουμε. γιατί πάλι θα πάμε σε χιλιάδες αναπληρωτές. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα προβλήματα, τα κενά υπάρχουν. Ο αναπληρωτής μπορεί να έρθει σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, μπορεί να έρθει ακόμα και τον Απρίλιο. Έχουμε διορισμούς
0: της
1: αναπληρωτών ακόμα και τον Απρίλιο.
0: Θα ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριο και θα έρθει τον Απρίλιο να κάνει τι, δηλαδή, τι θα διδάξει αυτούς τους άνθρωπους?
1: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Και τι θα διδάξει ο μαθητής, έτσι.
1: Έτσι, και μιλάμε για κενά τα οποία υπάρχουν. Άρα τα κενά είναι δεδομένα, είναι συγκεκριμένα, τα ξέρουμε. Θα πρέπει να υπάρξουν μόνιμοι διορισμοί, ώστε τον εκπαιδευτικό να τον έχουμε από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία μέρα εκεί, για να διδάσει και το μάθημά του και την εκπαίδευση. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι το 2010 που σταματήσαν να γίνονται μόνιμοι διορισμοί, γιατί είχαμε μια δεκαετία που εκεί είχαμε ένα μεγάλο κενό βέβαια, από το 10 μέχρι το 20-21 που γίνανε οι επόμενοι μόνιμοι διορισμοί, τότε μιλάγαμε για 14 και για 15.000 αναπληρωτές και το θεωρούσαμε υπερβολικά μεγάλο αριθμό. Τώρα έχουμε φτάσει να μιλάμε για 50 και για 55.000 αναπληρωτές. Καταλαβαίνετε δηλαδή τα νούμερα, είναι τρελά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορεί αυτά τα κενά, τα 55.000 κενά, μπορεί αν είναι καλά τα πράγματα να συμπληρωθούν την 1 Σεπτεμβρίου, αλλά μπορεί και να συμπληρωθούν τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο που σας έλεγα και πριν. Άρα εκεί έχουμε πολλά μαθήματα τα οποία να μην διδάσκονται.
0: Εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ, κύριε Κωνσταντίνου, δεκαετίες τώρα να γίνεται το ίδιο πράγμα και να μην μπορούμε να βρούμε, έχουν παρελάσει από τις θέσεις των Υπουργείων Παιδείας δεκάδες άνθρωποι, αξιόλογοι, αξιολογότατοι, και δεν έχουμε ακόμα βρει τον τρόπο να λειτουργήσει ένα σχολείο όπως πρέπει. Εγώ δεν λέω από την 10η Σεπτεμβρίου που θα ξεκινήσουν φέτος τα σχολεία, αλλά τουλάχιστον στα μέσα του Οκτωβρίου να έχουν καλυφθεί όλα τα κενά.
1: Τα έχουν καλυφθεί όλα τα κενά.
0: Μέσα Οκτωβρίου τέλος πάντων. Δηλαδή πόσο, ας πούμε. Ναι. Πρέπει να φτάσουμε τον Απρίλιο. Εντάξει, τι να πω. Δηλαδή...
1: Γι' αυτό σας είπα ότι βλέπουμε μία από τα ίδια. Μία από τα ίδια, να γκρινιάζουμε πάλι για τα κενά, να γκρινιάζουμε πάλι για τα προβλήματα που υπάρχουν στις περιοχές, να γκρινιάζουμε πάλι για τους συναδέλφους μας που τώρα 1 Σεπτεμβρίου θα ψάχνουν να βρουν ενίκια και σπίτια και δεν θα βρίσκουν.
0: Έχετε δει.
1: Είναι μια κατάσταση τραγική που την αντιμετωπίζουμε. Ναι.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Νικηφόρου. Θα τα πούμε όσο πλησιάζουμε και προς την σχολική χρονιά. Δούμε πως έχει αλλάξει κάτι και πως υπάρχει κάτι
1: μακάρι
0: το οποίο αγνοούμε εμείς και θα μας δώσει δυνατότητες για να πάμε καλύτερα αυτή τη χρονιά. Να είστε καλά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ.
0: Πάμε να κάνουμε διάλειμμα. Επανερχόμενοι, θα διαβάσω τα υπόλοιπα μηνύματά σας. Έχουν έρθει και άλλα, έχουν προστεθεί. Εδώ θα είμαστε. Radio@parapolitica.gr για ό,τι θέλετε να μας πείτε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikr 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση. Και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Ρωμαίος,
8: Ιουλιέτα,
7: από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: μα σύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
8: Ρωμαίος Σακελαρίου,
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας,
7: χωρίς καμιά ντροπή,
8: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε.
9: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέατρο Παπάγου.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
12: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.

Λοιπόν, μια ιδιαίτερη καλημέρα στο φίλο το Θανάση, ο οποίος σήμερα έχει επέτειο με τη γυναίκα του, κλείνει 30 χρόνια γάμου. Εύχομαι να τα εκατοστήσει στην κυριολεξία και να είναι όλα χαρούμενα όσο γίνεται. Αλλά και να μην είναι όλα χαρούμενα. Να είναι χρόνια τα οποία αθριζόμενα θα έχουν ένα θετικό πρόσημο αγάπης, κατανόησης και αμοιβαίου αγώνα προς το κοινό καλό. Μέσα από την, μέσα από την οικογένεια γίνεται καλύτερη και η κοινωνία, έτσι. Αυτή είναι η κοιτίδα της κοινωνίας. Η οικογένεια. Κάνω λάθος, ξέρω εγώ. Μπορεί, στην εποχή μας.

Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στο Μιχάλη. Ευχαριστώ, Μιχάλη μου, να είσαι καλά. Μαριάννα, θα πω καλημέρα. Μας φτιάχνεις την ημέρα και μας απογειώνεις. Τέτοια να μου λες εσύ. Σ' αγαπώ πολύ. Όταν λέει ο Μητσοτάκης είπε χθες στη Θεσσαλονίκη δεν θα έχει διανοηθεί πόσο, αλλά εννοούσε προς το χειρότερο, γιατί πραγματικά οι αλλαγές, πολλές αλλαγές, λέει, είναι προς τον κατήφορο στη Θεσσαλονίκη. Καλά, το μετρό όμως είναι καλή αλλαγή, δεν είναι? Λέμε τώρα. Ο Γιώργος. Την καλημέρα μου, τη λέμα. Είχε καλή σεζόν με υγεία και όλα τα καλά του Θεού. Καλή δύναμη, τα φιλιά μου. Αντεύχομαι να είσαι καλά. Καλή δύναμη και σε σένα. Όλα τα καλά. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη, η οποία λέει για τις παλιότερες συντάξεις χειρίας τραπεζικών προκατούγκαλου. Δεν έχουμε ακούσει κάτι. Τι θα ισχύσει για αυτές, λέει Αλεξάνδρα. Νομίζω ότι απάντησε ο κ. Χατζόπουλος. Καλημέρα. Ναι. Ο Μιχάλης, άλλος Μιχάλης από τα Χανιά της Κρήτης. Πολλές καλημέρες και σε σένα, αδερφέ μου. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Ο Κώστας. Μην μπερδεύεστε, λέει. Δεν είμαστε στην εποχή της ψηφιοποίησης. Απλά σαν κράτος σκανάρουμε πλέον, λέει, τα πάντα. Μια μορφή ψηφιοποίηση είναι και αυτό. Εντάξει, δεν το συζητώ. Καλημέρα στην Νικολέτα την Παντελιδάκη. Καλημέρα, Νικολέτα μου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ για τις ευχές σου. Ο Κώστας ο Μαυρόπουλος. Καλημέρα, λέει, πιλότε. Καλώς όρισες πάλι. Να προσέχουμε, λέει, να μην μολύνουμε τον πλανήτη με τα πλαστικά καλαμάκια που στο κάτω-κάτω της γραφής τα περισσότερα ανακυκλώνονται. Οι φωτιές κάθε καλοκαίρι δεν μολύνουν και οι μπόμπες που ρίχνουν ο Βλαδίμηρος τόσα χρόνια και εκείνος ο γέρος ο Τραμπόπουλος 6 μήνες τώρα δεν μόλυναν την ατμόσφαιρα. Τα καλαμάκια αυτά είναι. Να πω ότι έχεις αδικό. Καλημέρα στον Κωστή. Να είσαι καλά, Κωστή μου. Σε ευχαριστώ. Στο Θανάση, στο Μάνο. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλους και σε όλες τις αδέρφια. Ευχαριστώ πολύ για όσα μας στέλνετε και μας, έτσι, μας δίνετε δυνατότητα να συζητήσουμε πολλές φορές και φυσικά να μας δίνετε και τη δυνατότητα να παίρνουμε ηθικό με τα λεγόμενά σας, έτσι.

Κοίταξε, υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δυστυχώς πρέπει να τα σταθμίζεις και θέλω και εγώ η κριτική να είναι δίκαιη. Η κριτική να είναι δίκαιη, δηλαδή πραγματικά να, όσο το δυνατόν, αντικειμενική. Κανείς δεν μπορεί να σας πει ότι κάνει αντικειμενική κριτική, γιατί πολύ απλά όλοι μας έχουμε βιώματα, έχουμε αφετηρία σκέψης, έχουμε μια κοσμοθεωρία που στο μυαλό μας θεωρούμε ότι μέσα από αυτή μπορεί να προχωρήσει, να προχωρήσουν τα πολιτικά πράγματα και επηρεάζομαστε. Αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα, κάποιες σταθερές που, εντάξει, τι να λέμε, πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα, ούτε να τα ωρεοποιήσεις, ούτε να τα αποκρύψεις, ούτε από την άλλη πλευρά να θεωρήσεις ότι είναι πολύ εύκολο να γίνουν. Πρέπει να πούμε πολύ απλά ότι έχουμε υποστεί μια πανολεθρία και μια απτόχευση πραγματική τα προηγούμενα χρόνια. Μέχρι εδώ καλά. Τα ζήσαμε, τα υποστήκαμε στο πετσί μας, πονέσαμε οικονομικά, χάσαμε δουλειές, χάθηκαν σπίτια, είχαμε τεράστια υποχώρηση στο εισόδημά μας, χάθηκαν άνθρωποι μετά με την COVID κτλ. Έχουν μπει κάποια πράγματα σε μια σειρά. Πρέπει να το πούμε και αυτό, έχουν μπει σε μια σειρά. Έχουν χειρευτεί τα πράγματα σε αρκετούς τομείς. Αρκεί. Όχι. Οι ρυθμοί είναι ικανοί. Είναι οι κατάλληλοι. Είναι αυτοί που θα έπρεπε να ακολουθούνται για να αποκαθίστανται οι αδικίες. Προσωπικά θεωρώ ότι χρειάζεται πολύ πολύ προσπάθεια ακόμα για να ικανοποιηθεί ο κόσμος και να πει ναι, γίνονται αρκετά. Γίνονται κάποια, δεν γίνονται όσα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα για να μπορέσει και ο άλλος να καταλάβει ότι υπάρχει μια αλλαγή, νοοτροπία στους πολιτικούς, οι πολιτικοί πραγματικά θέλουν να, έτσι, δεν θεωρούν ότι είμαστε ηθαγενείς και θα μας μοιράσουν τα καθρεφτάκια για να μπορέσουμε έτσι να μπορέσουν να μας πείσουν. Θέλουν πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα. Και με περισσότερους ρυθμούς και με λιγότερη υποκρισία. Έτσι. Και υπολογισμό από κάποιους. Δεν κακήθεν. Έτσι. Βασίλης Ντέτσικας, κυρίες και κύριοι, υπολογίστε ότι θα κρατήσει περίπου 3-3,5 λεπτά αυτό που αποτελεί το καλύτερο βελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Ανησυχία για νέες κατολιστήσεις εκφράζουν οι επιστήμονες μετά το τεράστιο κύμα λάσπης στο Νεπάλ στα σύνορα με το Θιβέτ. Σημειώνω το έδαφος στα βουνά έχει υποστεί μεταβολές κατά τη μεγάλη κατολίσθηση. Ο αριθμός των νεκρών ανήλθε σε 472. Οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 1.300, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι ξένοι τουρίστες που προέρχονται από περισσότερες από 30 χώρες. Εκατοντάδες τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία στο Κατμαντού για ιατρική περίθαλψη. Σε Φλόρινα, Πτολεμαϊδα και Κοζάνη σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα αναφερθεί στο έργο της κυβέρνησης και τις προτεραιότητες για το επόμενο διάστημα. Ως τις 5 Σεπτεμβρίου, κυβερνητικά και κομματικά κλιμάκια θα επισκεφθούν 17 εκλογικές περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας, Τράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, με στόχο να περιοριστούν οι διαρροές προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και να έρθει πιο κοντά η αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές. Νέο κύκλο προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών και επιχειρήσεων, επιδοτήσεις για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης και κοινωνική στέγαση περιλαμβάνει το ελληνικό σχέδιο για το κοινωνικό ταμείο για το κλίμα που εγκρίθηκε από την Κομισιόν. Το πακέτο των 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ περιλαμβάνει 25 παρεμβάσεις που θα αναπτυχθούν στο 2032. Μέσα στο 2027 αναμένεται να ξεκινήσουν τα έργα αναβάθμισης, ανακαίνησης και ανακατασκευής 15 κτιρίων φοιτητικών εστιών σε όλη τη χώρα. Στόχος είναι η στέγαση 5.600 φοιτητών, ενώ προβλέπεται η αύξηση της δυναμικότητας των κτιρίων κατά 36%. Αναταράξεις στο εσωτερικό της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης προκαλεί ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται το κόμμα την επικοινωνιακή του παρουσία. Στελέχη στρέφουν τα βέλη τους προς την εκπρόσωπο τύπου Θεώνη Κουφονικολάκου με αιχμή την επικοινωνία και το συντονισμό με το γραφείο τύπου. Ανησυχία για την αυξητική τάση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, ενώ προβληματισμό έχει προκαλέσει και το περιστατικό με έναν 13χρονο, καθώς μέχρι σήμερα οι σοβαρότερες περιπτώσεις αφορούσαν κυρίως μεγαλύτερες ηλικίες. Οι ειδικοί συστήνουν στους πολίτες να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας χρησιμοποιώντας αντικουνουπικά σίτες, ανεμιστήρες ή κλιματισμό. Στις 12 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσα στην Αγία Βαρβάρα, θα ψαλεί εξόδους ακολουθία για το Δημητρικό Κότα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών. Η κηδεία του τραγουδιστή θα γίνει από το τρίτο νεκροταφείο. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε περιοχές της Κρήτης και νησιά του Νοτίου Αιγαίου, ενώ πολύ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της υπηρωτικής και νησιωτικής χώρας. Η πολιτική προστασία συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Στη διεθνή ενημέρωση, νέα ένταση στη ΘΕΟ. Τα διαδηλωτές που ζητούν πάνω προωθηθούν οι μετανάστες στο Μαρόκο έβαλαν φωτιά σε καταβλισμό προσφύγων. Στα αθλητικά, ναυάγιο στη μεταγραφή του Τζέιτεν Οστερβόλντε στη Ρώμα. Ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός κόπηκε στις ιατρικές εξετάσεις. Στο στόχαστρο των Manchester City και Arsenal, ο Ιλιμάν ένταγε.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον τηλέμαχο Σαντορινέο.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Στα 7 λεπτά μετά τις 9 ακούτε παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση, έχουμε απογειωθεί από τις 7 και έχουμε ανοίξει αρκετά πράγματα και ξεκινήσαμε με τα αμυντικά ζητήματα που απασχολούν τη χώρα, τους συνταξιούχους, την ακρίβεια. Ωστόσο, αυτό που ορίζει τα πάντα, δηλαδή όλες τις πτυχές της πολιτικής και κοινωνικής ζωής, είναι η οικονομία. Είναι πολύ σημαντικό οι παραγωγικοί φορείς να αποτελούν ένα ξυπνητήρι προς την πολιτεία, δίνοντας την πραγματική εικόνα που υπάρχει στον τομέα της οικονομίας. Και στην περίπτωση του εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου Πειραιά, πρέπει να πούμε ότι η δουλειά που γίνεται σε επίπεδο έρευνας με τις εκθέσεις που κατά καιρούς εκδίδει το επιμελητήριο οφείλεται σε με πολύ μεγάλο βαθμό και στον κύριο Βασίλη Κορκίδη, τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Πειραιός. Μια δουλειά που θεωρώ πως αποτελεί και πρέπει να αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την κεντρική διακυβέρνηση, την κυβέρνηση και όχι μόνο. Με βάση λοιπόν την εξάμηνη οικονομική ανασκόπηση από τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο για την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, το επιμελητήριο έτσι έδωσε πολύ πολύ σημαντικά στοιχεία και ο κύριος Βασίλης Κορκίδης που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, καλημέρα κύριε Κορκίδη.
1: Καλημέρα κύριε Σαντορινέο, σας ευχαριστώ για τα πολύ καλά σας λόγια, να είστε καλά.
0: Η εικόνα η πραγματική είναι, δεν είναι.
1: Καλή ραδιοφωνική σεζόν.
0: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε
1: και
0: πολύ.
1: Και με καλά νέα όσο είναι δυνατόν.
0: Μακάρι να είναι καλά τα νέα. Τα νέα θα είναι καλά βέβαια στην οικονομία όταν τα ευρήματα των ερευνών των παραγωγικών φορέων είναι, αποτελούν και ξυπνητήρι και εφαλτήριο και δίνουν το έναυσμα για να δοθούν πολιτικές λύσεις. Θέλετε να μας, έτσι, να μας σταχυολογήσετε τα πολύ σημαντικά, εγώ τα γνωρίζω, να τα γνωρίζουν και οι ακροατές μας, που αναδεικνύεται μέσα από αυτή την εξάμηνη οικονομική ανασκόπηση από τον πόλεμο στον Περσικό?
1: Ναι, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι σήμερα κλείνουμε 6 μήνες, 28 Φεβρουαρίου, 28 Αυγούστου. Κάναμε αυτή την οικονομική ανασκόπηση για να δούμε πού βρισκόμαστε. Βεβαίως το παρακολουθούμε όχι μόνο σε μηνιαία βάση, σε καθημερινή βάση. Άλλωστε έχει τόσες εναλλαγές, αν θέλετε, αυτό το τοπίο του πολέμου και οι επιπτώσεις έχουν χωριστεί ουσιαστικά σε 6 φάσεις από την έναρξή του. Αυτό που μπορώ να σας πω σαν επικεφαλίδα είναι ότι ουσιαστικά κάτι προσωρινό έχει μονιμοποιηθεί και έχει κοστίσει 3 δισεκατομμύρια το εξάμηνο στην οικονομία της χώρας μας και 145 δισεκατομμύρια στην Ευρώπη. Και για να καταλάβουμε πώς προκύπτουν αυτά τα στοιχεία, είναι από την άνοδο του ενεργειακού κόστους, δηλαδή την ίδια ποσότητα ενέργειας την αγοράζουμε ακριβότερα, από τις απώλειες περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας, από την απώλεια του κύκλου εργασιών, από τον πληθωρισμό που έχει δημιουργήσει και βεβαίως και την αγοραστική δύναμη η οποία έχει μειωθεί λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους για τη στέγαση αλλά και του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων. Τώρα βεβαίως θα μπορούσα να σας πω ότι 1,5 δις έχει στοιχήσει το επιπλέον ενεργειακό κόστος για την Ελλάδα. Περίπου 600 εκατομμύρια είναι η απώλεια από την οικονομική δραστηριότητα, δηλαδή από τον τζίρο των επιχειρήσεων.
0: Αυτά στο τέλος έχουν αφομοιωθεί και έχουν πληρωθεί και από το κοινό και από τις επιχειρήσεις,
1: φαντάζομαι. Και από τα νοικοκυριά και από τις επιχειρήσεις, ακριβώς. Μα ουσιαστικά αυτό το οποίο αποτυπώνουμε είναι οι επιπτώσεις στον κάθε τομέα. Οι μεταφορές έχουν υποστεί τις αυξήσεις, ξέρετε, και για τον περίπλου της Αφρικής αλλά και για τα ασφαλιστικά κόστη γύρω στα 500 εκατομμύρια και άλλα 400 περίπου είναι η δημοσιονομική επιβάρυνση με τα μέτρα τα οποία τα δεκάλεπτα αυτά στην τιμή του πετρελαίου και τα... Και ακόμα και έπεται συνέχεια, έτσι.
0: Ναι. Μετά η παράμετρος του πληθωρισμού είναι ίσως έτσι ένα από τα πολύ βασικά.
1: Είναι πληθωρισμός ακρίβειας, δεν είναι πληθωρισμός ζήτησης. Σαφέστατα μπορεί να είδαμε μια αποκλιμάκωση τον Ιούλιο Και ενδεχομένως να τη δούμε και τον Αύγουστο, επειδή ειδικά μέχρι τις αρχές του Αυγούστου δεν είχαμε κάποια. Υπήρχε αυτό το 60 ημέρες κεχηρίας, υποτίθεται, ναι, που λίγο είχε κρατήσει τις τιμές του πετρελαίου σε χαμηλότερα επίπεδα. Όμως οι προβλέψεις λένε για πληθωρισμό 3,4 με 3,5% φέτος. Και από την άλλη βλέπουμε και μια γενικότερη μείωση της κατανάλωσης. Το διαθέσιμο εισόδημα πηγαίνει στην στέγαση, στην σύντηση και στα καύσιμα. Έρχεται και το πετρέλαιο θέρμανσης για το χειμώνα. Έτσι, εδώ, το υπενθυμίζω αυτό γιατί το έχουμε ξεχάσει για την ώρα, αλλά θα το αισθανθούμε πολύ έντονα. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει και δυνατότητα κατανάλωσης στην υπόλοιπη αγορά, σε άλλους κλάδους του εμπορίου. Άρα αυτές είναι απώλειες, απώλεια τζίρου από τις επιχειρήσεις.
0: Έχουμε μπροστά μας τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ήθιστε να ακούμε έτσι, με έναν τρόπο κάποιες προγραμματικές δηλώσεις, θα το βάλω σε εισαγωγικά, για το πώς θα κυλήσει το επόμενο διάστημα πολιτικά, ποιες πρωτοβουλίες θα απαρθούν, ποιες κατευθύνσεις θα έχει η ενδυνάμωση του εισοδήματος των πολιτών, δηλαδή μέσα στις παραγωγικές τάξεις, στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους κλάδους. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά το επόμενο διάστημα. Ο εμπορικός κόσμος, ο επιχειρηματικός κόσμος, ναι, και εσείς κύριε Κορκίδη που τον εκπροσωπείτε, ποιο θεωρείτε το μεγαλύτερο, το μείζον θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση και αυτή και αλλά και οποιοδήποτε κυβέρνηση, ποιο είναι το πιο σημαντικό?
1: Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να λύσει την εξίσωση της ΔΕΘ. Ειδικά φέτος, η οποία δεν είναι μόνο μια οικονομική εξίσωση, είναι και πολιτική εξίσωση. Έτσι, είναι η τελευταία ΔΕΘ πριν τις εκλογές. Άρα τι είναι, νομίζω, τι πρέπει να τεθεί σε προτεραιότητα, πόσο εφικτό είναι να περάσουν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ στην καθημερινότητα. Καλό είναι το 27, καλό είναι και το 2030. Γιατί θα ακούσουμε και έναν οδικό χάρτη για το 2030. Mm-hmm. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, είναι το μέλλον μας. Το 27 είναι η χρονιά, η επόμενη, που θα, αν θέλετε, θα παίξει σημαντικό ρόλο στο πόσο θα μπορέσουμε να απελευθερωθούμε ή να μειωθούν λίγο τα φορολογικά βάρη. Mm-hmm. Όμως η περίοδος από τις εξαγγελίες μέχρι τις εκλογές θεωρώ ότι είναι περίοδος αξιοπιστίας. Όσα περισσότερα περάσουν, τόσο καλύτερο θα είναι και για την κυβέρνηση. Και δεν σας κρύβω ότι και εμείς πατάμε στο πολιτικό κομμάτι για να αποκομίσουμε κάποια οικονομικά ωφέλη παραπάνω, όχι από αυτά που δεν δικαιούμαστε όμως, αυτά που δικαιούμαστε. Mm-hmm. Άρα θέλουμε αυτή η υπεραξία, η υπεραπόδοση της 7ετίας 19-26 στην οικονομία, mm-hmm, από πλευράς ανάπτυξης και μεγένθησης του ΑΕΠ της χώρας μας κατά 41%, των επενδύσεων 80%, του τζίρου μας 59%, του μισθολογικού κόστου 39%, της απασχόλησης κατά 14%, της φοροδολογητέας ύλης κατά 45% και των φορολογικών εσόδων του κράτους κατά 43%, να επιστραφεί στα πλαίσια του δημοσιονομικού χώρου ως μέρισμα στη μεσαία τάξη και στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Mm-hmm. Αυτό ζητάμε από την κυβέρνηση και αυτό που πρέπει να κάνει είναι να το περάσει όσο γίνεται συντομότερα, γρηγορότερα. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, με αυτό το πλαίσιο και με αυτά, αν θέλετε, αυτές τις παρεμβάσεις, θα αντιμετωπίσει το νούμερο ένα, τη νούμερο ένα, αν θέλετε, έτσι, απειλή αυτή τη στιγμή για όλους μας, την ακρίβεια.
0: Είναι το μόνο, ναι, είναι αυτό που λέμε, όσο και να προσπαθούν οι επιχειρήσεις, οι πολίτες να αντιμετωπίσουν με ίδια όπλα όλο αυτό το τσουνάμι της ακρίβειας που δεν είναι τωρινό. Δηλαδή,
1: όχι, τέσσερα χρόνια
0: μας ταλανίζει. Εντάξει, θα πρέπει έτσι να, σε έκτακτες ανάγκες φέτουμε και έκτακτους τρόπους αντιμετώπισης. Πρέπει να σκεφτούμε ίσως και εκτός του πλαισίου, out of the box που λένε, κύριε Κορκίδη, η Φραγκό Λεβαντίνη, για να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις. Πρέπει να σκεφτούμε ίσως και εκτός του πλαισίου, out of the box που λένε, κύριε Κορκίδη, η Φραγκό Λεβαντίνη, για να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις.

0: στο καλάθι της νοικοκυράς είναι στο 13% ΦΠΑ, το 25% είναι στο 24%. Ελάτε να δούμε αυτούς τους 500 κωδικούς που είναι, δεν είναι παρά 500 κωδικοί που είναι στο 25% με ΦΠΑ 24, να μετατάξουμε κάποια προϊόντα από αυτά στο 13% τα ταχυκίνητα αγαθά που μπαίνουν στο καλάθι της νοικοκυράς σε καθημερινή μέρα, σε καθημερινή βάση, και να δώσουμε μία ανάσα σε πραγματικό χρόνο.
1: Είναι μια πρόταση
0: αυτό
1: οποία...
0: είναι μια πρόταση κοστολογημένη. Δεν θα μειώσει τα έσοδα, γιατί είδαμε ότι τα σούπερ μάρκετ κάνουν ένα 0,17 δις. Τι αποδίδουν σε ΦΠΑ? 2 δις. Τα 2 δις στα 17 είναι 11%. Άρα ποιος είναι ο μέσος όρος του ΦΠΑ που αποδίδουν? 11. Λοιπόν,
1: υπάρχει δυνατότητα, λοιπόν.
0: Υπάρχει. Και δεν το συζητάμε ως μείωση ΦΠΑ για να ακουστεί άσχημα, ως μετάταξη κάποιων προϊόντων που είναι στο καλάθι της νοικοκυράς από το 24 στο 13. Και μην μου πει κανείς ότι δεν θα περάσει στον καταναλωτή. Θα περάσει με όλα αυτά τα μέσα που έχουμε. Που μπορούμε να ελέγξουμε τον πλαφόν, που μπορούμε να ελέγξουμε τους 1150 κωδικούς, μπορούμε να ελέγξουμε και τη μείωση του 11% στα προϊόντα αυτά.
1: Κύριε Κορκίδη, ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ, κύριε Σαντορινέου, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό Σαββατοκυριακό.
1: Εγώ εύχομαι να υιοθετηθούν οι προτάσεις για να μπορέσουν να...
0: Θα περιμένουμε κοντό ψάχνω σε αλλήλια. Σωστά.
1: Ελπίζω να υπάρξουν, να τείνουν ευήκο αότα στο Μέγαρο Μαξίμου και αμόδιοι, στο Οικονομικό Επιτελείο.
0: Έχουν συζητηθεί και με το Οικονομικό Επιτελείο και με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Έχουμε στείλει και τα υπομνήματά μας και στο Μαξίμου.
1: Αναμένουμε.
0: Αναμένουμε ακριβώς το ακουστικό μας. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, κύριε Βασίλη Κορκίδη, κυρίες και κύριοι. Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου του Πειραιά. Και πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα της τρίτης ώρας.

0: Ανοίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Διαβάστε στην Απογευματινή. Ο Μητσοτάκης για το μετρό προς Καλαμαριά. Το είπαμε και το κάναμε. Η Θεσσαλονίκη δεν έχει αντιληφθεί ακόμη πόσο θα αλλάξει. Συναντήσεις Κυριάκου με τοπικούς βουλευτές, πριτάνης, φορείς. Απόβαση υπουργών σε 16 νομούς Μακεδονίας και Θράκης. Και περιοδίες πριν από τη ΔΕΘ με θετικές ειδήσεις. 5,3 δις

0: ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κλιματικό Ταμείο στην Ελλάδα για φτηνή κοινωνική στέγη, νέα εξοικονομώ, συγκοινωνίες. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι!
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει!
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει!
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει!
1: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
2: Μπαμπά, κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
3: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
2: Και είσαι εντάξει!

0: 27 λεπτά μετά τις 9 παραπολιτικά 90,1. Μια ιδιαίτερη καλημέρα στα αδέρφια μας οδηγούς ταξί που αυτή την ώρα περιδιαβαίνουν στην Αθήνα και όχι μόνο. Γιατί μου στέλνει τώρα ο Τάκης, λέει: πες τίποτα, λέει, για τους συναδέλφους. Τραβάμε, λέει, πολύ κουπί εμείς οι ταξιτζίδες. Ναι, εντάξει, λογικό είναι. Κουπί. Κουπί στη στεριά τραβάτε. Πάσε καλά, Τάσο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη στον Παναγιώτη, βαρύ τιμόνι ο Παναγιώτης, οδηγός φορτηγού. Και στην Ιωάννα, νοσηλεύτρια, μας στέλνει την καλημέρα της από τον Ευαγγελισμό που εργάζεται. Καλή δύναμη, λέει, σε όλους τους συναδέλφους μου. Βεβαίως, και στο επιστημονικό προσωπικό, υγειονομικό προσωπικό. Καλή δύναμη σε όλους. Τη χρειαζόμαστε, τη χρειάζεστε ιδιαίτερα εσείς. Κάνετε δύσκολη δουλειά. Η αλήθεια είναι, αδέρφια, ότι υπάρχουν επιστημονικά επιτεύγματα τα οποία σου δίνουν ελπίδα, σου δίνουν αισιοδοξία, σε αφήνουν έξαμβο πολλές φορές με το αποτέλεσμα, με αυτό που μπορεί να έρθει και να δώσει λύση σε ζητήματα ζωής ή θανάτου στην κυριολεξία. Μια πολύ πολύ μεγάλη εξέλιξη έχουμε στην αντιμετώπιση του καρκίνου. Και μάλιστα σε ένα όργανο ζωτικής σημασίας, το οποίο μέχρι τώρα, όταν το προσέβαλε ο καρκίνος, τότε το προσδόκιμο ζωής ήταν πολύ πολύ μικρό. Ένα πρωτοφοριακό φάρμακο λοιπόν για τον καρκίνο στο πάγκρεας έχει εγκριθεί και έχω την εντύπωση μέσα από τις ανακοινώσεις των επιστημόνων ότι είναι καινοτόμο και ανοίγει και νέους ορίζοντες για αυτή την πολύ επιθετική μορφή του καρκίνου. Μαζί μας είναι ο κύριος Θάνος Δημόπουλος, καθηγητής θεραπευτικής αιματολογίας και ογκολογίας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
1: Εγώ καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Όντως είναι πολύ σημαντικά αυτά τα νέα, και αν μου επιτρέπετε να κάνω μία μικρή εισαγωγή.
0: Παρακαλώ.
1: Υπάρχει ένα ογκογονίδιο που λέγεται ERAS. Αυτό το ογκογονίδιο, όταν υποστεί κάποια μετάλλαξη, συμβάλλει στην ανάπτυξη διαφόρων όγκων, δηλαδή τους δίνει ένα πλεονέκτημα επιβίωσης και ανάπτυξης. Για παράδειγμα, στον καρκίνο του παγκρέατος, στον καρκίνο των πνευμόνων και στον καρκίνο του παχαίως εντέρου. Μέχρι τώρα, θα σας πω αμέσως, μέχρι τώρα δεν είχαμε τη δυνατότητα να στοχεύσουμε το μεταλλαγμένο ογκογονίδιο ΡΑΣ και επομένως να αναστείλουμε την ενεργό πρωτεΐνη ΡΑΣ που οφείλεται στη μετάλλαξη. Αυτό το οποίο έγινε και προσφάτως δημοσιεύτηκε και πήρε έγκριση από το FDA είναι ότι βρέθηκε ένα φάρμακο το οποίο λέγεται Ταραξόν Ρασίμπ, το οποίο αναστέλει το μεταλλαγμένο ογκογονίδιο ΡΑΣ. Επομένως, κόβει την τροφοδοσία που αυτό το μεταλλαγμένο ογκογονίδιο δίνει στον όγκο. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το αποτέλεσμα, όχι μόνο γιατί στη συγκεκριμένη μελέτη διπλασίασε το προσδόκιμο ζωής
0: και για άλλες μορφές καρκίνου, έτσι, και για το...
1: Αμέσως, επανέρχομαι. Βεβαίως. Επομένως, διπλασίασε το προσδόκιμο ζωής ασθενών με μεταστατικό καρκίνο παγκρέατος, οι οποίοι είχαν ήδη πάρει μία γραμμή χημειοθεραπείας. Επομένως, με βάση αυτά τα δεδομένα, το FDA πριν από 2-3 μέρες ενέκρινε το φάρμακο αυτό για τη συγκεκριμένη κατηγορία ασθενών, αλλά ανοίγει και την προοπτική να αντιμετωπίσουμε και άλλους καρκίνους πολύ συχνούς, όπως είναι ο καρκίνος των πνευμόνων και ο καρκίνος του παχαίους εντέρου, όπου υπάρχει μεταλλαγμένο ογκογονίδιο ΡΑΣ.
0: Είναι ουσιαστικά, έχει ανοίξει ο δρόμος, έτσι, δηλαδή η ανακάλυψη αυτή μπορεί να αποτελέσει το κλειδί για πολύ αποφασιστικές νίκες, τον πολύχρονο πόλεμο σε αυτή την πολύ πολύ ασθένεια με την οποία έχουμε χάσει δικούς μας ανθρώπους, άπαντες δηλαδή το έχουμε χάσει.
1: Έχετε δίκιο, κύριε Σαντορινέο. Η αντιμετώπιση του καρκίνου είναι πολλαπλές μάχες και μερικές φορές νίκες, μερικές φορές ήττες, και έτσι θα συνεχίσει. Δεν θα υπάρξει ποτέ ένα φάρμακο ή μία προσέγγιση για όλους τους καρκίνους.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Σημαντικό, ναι. Αυτό που λέτε.
1: Ναι. Οπότε εδώ πέρα τώρα εντοπιζόμαστε, έχουμε τα πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα για προχωρημένο καρκίνο παγκρέατος με το φάρμακο αυτό, το οποίο χορηγείται από το στόμα μία φορά τη μέρα.
0: Έχει παρενέργειες, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι σε άλλες μορφές θεραπείας του καρκίνου που προτείνεται και ακολουθείτε εσείς οι γιατροί, έχει, μία είναι με χημειοθεραπεία, οι ακτινοβολίες έχουμε κάποιες παρενέργειες. Με τη μορφή των χαπιών έχουμε κάποιες παρενέργειες τώρα από αυτό το φάρμακο?
1: Ναι, με το συγκεκριμένο φάρμακο, το οποίο δεν είναι χημειοθεραπεία, επομένως δεν επηρεάζει το μυελό των οστών, έχει διαπιστωθεί στοματίτιδα, δηλαδή μπορεί κανείς να βγάλει αυτές στο στόμα, καθώς επίσης και διάρρεια, αλλά φαίνεται ότι αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι διαχειρίσιμες με κατάλληλα προστατευτικά μέτρα και με κατάλληλη προσαρμογή των δόσεων.
0: Και πόσο, με βάση μέχρι τώρα τις έρευνες και την δράση του φαρμάκου αυτού, πόσο έχουμε παράταση στο προσδόκιμο ζωής μετά από την θεραπεία που πήραν οι γιατροί, με βάση την έρευνα που έχει γίνει μέχρι τώρα?
1: Σωστά. Στη συγκεκριμένη μελέτη, η οποία οδήγησε στην έγκριση του φαρμάκου από το FDA, είχαν συμπεριληφθεί ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο παγκρέατος, οι οποίοι ήδη είχαν λάβει μία γραμμή θεραπείας, επομένως ήταν ασθενείς με πολύ προχωρημένη νόσο. Στη συγκεκριμένη μελέτη που είχε ένα πολύ μεγάλο αριθμό ασθενών, διπλασιάστηκε η επιβίωση των ασθενών. Μπορεί το νούμερο να μην ακούγεται πολύ ενθαρρυντικό, αλλά το σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά στοχεύσαμε μεταλλαγμένο ογκογονίδιο ΡΑΣ. Επομένως, στον καρκίνο του παγκρέατος είναι ήδη μελέτες σε προημότερες μορφές της νόσου, είναι ήδη μελέτες στην αρχική διάγνωση της νόσου, όταν φαίνεται ότι η χειρουργική αντιμετώπιση δεν θα είναι ριζική, επομένως δηλαδή να γίνει να μικρύνει ο όγκος και να μπορέσει να αφαιρεθεί πιο αποτελεσματικά.
0: Τότε θα μιλάμε για μήνες, μπορούμε να μιλάμε για χρόνια δηλαδή. Είναι στα πρώτα στάδια.
1: Ακριβώς, μπράβο. Πολύ σωστό. Αυτή η παρατήρηση είναι πάρα πολύ σωστή που κάνετε. Δηλαδή, όσο προημότερα χορηγείται ένα δραστικό φάρμακο σε έναν καρκίνο, τόσο μεγαλύτερη είναι η βελτίωση της επιβίωσης και τόσο καλύτερα τα αποτελέσματα. Αλλά βεβαίως οι μελέτες ξεκινούν από προχωρημένες μορφές της νόσου, γιατί πρέπει να αποδείξουμε ότι ένα καινούριο φάρμακο
0: είναι δραστικό.
1: Μάλιστα.
0: Είναι εντυπωσιακό και πραγματικά το συζητούσαμε και με τους συναδέλφους. Ξέρετε, έχοντας στο μυαλό μας ανθρώπους που έχουν χαθεί και ειδικά από τον καρκίνο του παγκρέατος, αλλά και από σοβαρούς καρκίνους όπως είναι το πνεύμονα και αναφέρατε και το καρκίνο του παχαίως εντέρου, όταν υπάρχει αυτό το κλειδί πλέον που δεν μπορείς να ξέρεις πόσα δωμάτια θα ανοίξει μέχρι την τελική, μέχρι να βρεθεί το τελικό δωμάτιο που θα εξαλείψεις αυτό την νόσο και τα μυστικά της, αισθάνεσαι μια έκθαμβος και πραγματικά αισθάνεσαι έτσι, μεγάλη ικανοποίηση και ελπίδα και προσδοκία, κύριε Δημόπουλε, κύριε καθηγητά.
1: Ακριβώς αυτό το οποίο λέτε, δηλαδή εδώ είναι μία μάχη η οποία κερδίθηκε για τον καρκίνο του παγκρέατος. Η απόδειξη για το πόσο σημαντικά ήταν τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης είναι ότι δημοσιεύτηκε στο New England Journal of Medicine και ο FDA την έβαλε σε μία διαδικασία ταχείας έγκρισης και μάλιστα εγκρίθηκε 6,5 μήνες νωρίτερα από το προβλεπόμενο.
0: Μάλιστα, σημαντικότατο.
1: Τώρα, όσον αφορά την Ελλάδα, γιατί αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο δεχόμαστε, ακριβώς. Λοιπόν, προφανώς η φαρμακευτική εταιρεία θα έχει ήδη καταθέσει το φάκελο στον αντίστοιχο εγκριτικό μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ο ΕΜΑ και αναμένουμε την έγκριση από τον ΕΜΑ.
0: Είναι θέμα χρόνου δηλαδή. Βέβαια, στην περίπτωση των ασθενών με καρκίνο, και εγώ αντιλαμβάνομαι και την αγωνία των ανθρώπων που λένε όσο πιο γρήγορα. Και εδώ θα πρέπει και οι ελληνικές αρχές, το Υπουργείο, ο ΕΦΕ.
1: Αυτό είναι το επόμενο στάδιο. Πρώτα να έχουμε την έγκριση από τον ΕΜΑ και στη συνέχεια, ακριβώς, στη συνέχεια να υπάρξει η δυνατότητα έγκρισης για την χορήγηση στους ασθενείς που εμπίπτουν στα κριτήρια της μελέτης.
0: Προφανώς και από ό,τι καταλαβαίνω δεν θα είναι και ένα φθηνό φάρμακο, γιατί όταν έχει υπάρχει τόσο μεγάλη έρευνα και τόσα χρόνια έχουν, και τόσοι επιστήμονες έχουν τεθεί έτσι, στην εργασία αυτή για να μπορέσουν. Προφανώς, αλλά από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει και αντίτιμο για μια ανθρώπινη ζωή, έτσι δεν υπάρχει.
1: Ναι. Ναι, όλα τα καινοτόμα φάρμακα έχουν εξαιρετικά υψηλό κόστος. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα παγκόσμιο για τα συστήματα υγείας και είναι μια διαδικασία όπου σε διεθνές επίπεδο γίνεται μια συνεχής διαπραγμάτευση mm-hmm. με τις φαρμακευτικές εταιρείες όσον αφορά το κόστος. Ξέρουμε τα θέματα που έχουμε και στην Ελλάδα με το clawback και το rebate. Yeah. Πάντως πιστεύω ότι λόγω της πολύ σημαντικής αποτελεσματικότητας του φαρμάκου όταν θα πάρει έγκριση από τον EMEA mm-hmm. Να έχουμε τη δυνατότητα να το χορηγήσουμε και στους δικούς μας ασθενείς.
0: Εάν ένα τέτοιο φάρμακο χρησιμοποιηθεί ευρέως, αυτό σημαίνει ότι πέφτει και η τιμή του, κύριε καθηγητά, κύριε Δημόπουλε, ή για κάποιο διάστημα είναι αρκετά υψηλή η τιμή, γιατί αυτή είναι και η πρακτική. Αυτό διέπει δηλαδή την έρευνα.
1: Όπως το είπατε, συνήθως η τιμή παραμένει υψηλή για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Βέβαια γνωρίζετε ότι μετά από 10 χρόνια λύγει η πατέντα ενός φαρμάκου. Ναι. Mm-hmm. Αλλά το θέμα σε αυτή τη φάση που είμαστε είναι να δούμε την έγκριση και σίγουρα την δυνατότητα χορήγησης σε ασθενείς οι οποίοι επαναλαμβάνω να πληρούν τα κριτήρια mm-hmm. της έγκρισης.
0: Mm-hmm. Και πρέπει να οριστούν και τα κριτήρια της έγκρισης. Δηλαδή θα πρέπει έχουν οριστεί
1: από τον FDA.
0: Από τον FDA. Άρα ναι, εμείς θα ακολουθήσουμε ως Ευρώπη προφανώς, θα βαδίσουμε πάνω στα του FDA και η ελληνική υπηρεσία θα προβεί τις ανάλογες ρυθμίσεις.
1: Ακριβώς. Δεδομένου ότι μια φαρμακευτική εταιρεία όταν υποβάλλει ένα φάκελο για την έγκριση ενός φαρμάκου περιλαμβάνει και τα κριτήρια τα οποία θεωρεί ότι ανταποκρίνονται στη μελέτη και οι εγκριτικές αρχές εξετάζουν το φάκελο και εγκρίνουν τα κριτήρια όπως έχουν υποβληθεί ή τα τροποποιούν. Επομένως τώρα ξέρουμε ότι ο FDA έχει εγκρίνει το φάρμακο αυτό για ασθενείς με καρκίνο του παγκρέατος οι οποίοι έχουν μεταστατική νόσο, έχουν λάβει μία γραμμή θεραπείας και παρουσιάζουν έξαρση ή υποτροπή της νόσου.
0: Προσέξτε τώρα, μου στέλνει μήνυμα ακροατής μας και λέει ο αδερφός μου βρίσκεται σε ένα στάδιο το οποίο έχει να κάνει με καρκίνο του παγκρέατος, δεν μας αναφέρει ακριβές στάδιο και λέει παρακαλώ πολύ πόσο καιρό θα μπορούσε να περάσει για να εγκριθεί όλο αυτό και αν θα μπορούσε ας πούμε, μέσα στο επόμενο εξάμηνο να έχει χορηγηθεί σε Έλληνες ασθενείς. Δηλαδή, δεν ξέρω αν μπορείτε να το απαντήσετε αυτό, κύριε Δημόπουλε.
1: Ναι, αυτό νομίζω δεν μπορούμε να το απαντήσουμε ούτε εσείς ούτε εγώ. Θα περιμένουμε την έγκριση του EMEA. Ναι. Το γεγονός ότι το FDA το ενέκρινε σε μια accelerated phase, mm-hmm. όπως λέγεται, σε μια πολύ επιταχυνόμενη φάση, δημιουργεί ένα προηγούμενο και για την περίπτωση του EMEA.
0: Μάλιστα. Μακάρι να πάει πολύ γρήγορα όλο αυτό και μακάρι να αποτελέσει όντως και πραγματικά το κλειδί για να πετύχουμε μια ολοκληρωτική νίκη σε αυτή την νόσο που δεν είναι ανίατη. Κάθε φορά, κάθε χρόνος που περνά υποχωρεί, κερδίζουμε συνεχώς μάχες, μακάρι να κερδίσουμε και τον πόλεμο κάποια στιγμή.
1: Βεβαίως. Να πούμε ότι όταν η διάγνωση του καρκίνου του παγκρέατος γίνει σε πολύ αρχικό στάδιο, υπάρχει δυνατότητα ριζικής χειρουργικής αντιμετώπισης, χορήγησης μετεγχειρητικής χημειοθεραπείας και έχουμε ένα σημαντικό αριθμό ασθενών οι οποίοι επιβιώνουν για χρόνια και μερικοί το ξεπερνούν τελείως. Δυστυχώς, πολλές φορές όμως η νόσος αυτή, λόγω της θέσης του παγκρέατος, mm-hmm. είναι ένας αυτό που λέμε βουβός καρκίνος, διαγνώσκεται σε προχωρημένο στάδιο όπου δεν μπορεί να υποβληθεί ο ασθενής σε ριζική χειρουργική αντιμετώπιση.
0: Γιατί γίνεται αυτό, κύριε Δημοπουλέ? Δεν έχει χαρακτηριστικά συμπτώματα που να σε οδηγήσουν? Είναι βουβά τα συμπτώματα, δηλαδή δεν
1: είναι ακριβώς. Σκεφτείτε ότι είναι ένα όργανο περίπου στη μέση της κοιλιάς, ναι. Και για να δώσει συμπτώματα πρέπει είτε να επεκταθεί προς τα πίσω.
0: Είτε κατά τύχη να το βρούμε, έτσι. Εμείς.
1: Ναι. Είναι και αυτό μια περίπτωση που τη βλέπουμε συχνά.
0: Μάλιστα.
1: Κάνει κάποιος μια εξέταση για κάποιο άλλο λόγο και διαπιστώνεται ένας μικρός
0: όγκος του
1: παγκρέατος.
0: Μπορούμε να πούμε ότι ως γενικό συμπέρασμα ότι τις εξετάσεις μας όλων των μορφών δεν αμελούμε να τις κάνουμε, να κάνουμε αναεξάμεινο, δεν το αφήνουμε, πάντα συμβουλευόμαστε το γιατρό μας και πάντα ακολουθούμε τις οδηγίες του και γιατί ακούω πάρα πολύ κόσμο, δεν πάω στο γιατρό, μεγαλύτεροι άνθρωποι συνήθως, δεν πάω στο γιατρό, δεν κάνω εξετάσεις. Δεν είναι έτσι όμως. Όσο κάνουμε τις εξετάσεις, τόσο πιο θωρακίζουμε, τουλάχιστον θα έχουμε κάνει αυτά που πρέπει να κάνουμε, έτσι, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα...
1: Σαφώς. Υπάρχουν οι ενδεδειγμένες εξετάσεις για πρώιμη διάγνωση που λέμε, που αφορούν διάφορους καρκίνους και οι οποίες επικαιροποιούνται αναχρονικά διαστήματα, και στην Ελλάδα είχαμε αυτό το πρόγραμμα που αφορούσε την πρώιμη διάγνωση καρκίνου του μαστού, του παχαίους εντέρου, η οποία, όπως γνωρίζουμε, έδωσε τη δυνατότητα σε αρκετούς ασθενείς, σε πολλούς ασθενείς θα έλεγα, να διαγνωστούν σε μία πρώιμη φάση και επομένως να έχουν μία πιο ριζική αντιμετώπιση.
0: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημόπουλε, για όσα μας είπατε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και μακάρι έτσι είναι πάντα να συζητάμε τέτοια καλά νέα για την επιστήμη, την ανθρωπότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
1: Και εγώ. Καλή σας ημέρα.
0: Θάνος Δημόπουλος, καθηγητής θεραπευτικής αιματολογίας και ογκολογίας, κυρίες και κύριοι, μας έδωσε πληροφορίες αρκετά σημαντικές για αυτά τα καλά νέα που έρχονται από την Αμερική. Διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο. Καλά νέα, αθλητικά νέα έχουμε σήμερα, αρκετά καλά νέα από τον αθλητικό χώρο. Σε λίγο με τον Αλέξανδρο Χριστάκο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crepta GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί, Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
3: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
2: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση. Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής συνεχίζει τη συνεργασία της με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καβάλας, αναδεικνύοντας τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Heinrich von Kleist, ο σεισμός στη Χιλή, Μεσοτυχίες ή η μικρή προσευχή στις 3:46 π.Μ. Οι Αντιγόνες, Φαέθων, Μεταμορφώσεις και Δεν ξανακυνήγησα ποτέ μου. 5 παραγωγές αφιερωμένες στην έννοια της μεταμόρφωσης ταξιδεύουν στην εναλλακτική σκηνή, υπερβαίνουν τα στενά όρια του θεάτρου και συνομιλούν με τη μουσική, την όπερα, το θέατρο σκιών και τις εικαστικές εγκαταστάσεις. 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων, σε συμπαραγωγή με το Διπεθέ Καβάλας, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου.

0: λίγος χρόνος.
1: Στην περίπτωση του Αλέξανδρου Χριστάκου υπάρχει πάντα χρόνος για να μας μεταφέρει τα πολλά, πολλά και σημαντικά νέα από το αθλητικό πεδίο. Γιατί ήταν μια πολύ μεστή ημέρα η χθεσινή και νύχτα. Και με σημαντικές επιτυχίες, Αλέξανδρε, έτσι δεν είναι? Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Τηλέμαχε. Ναι, έτσι είναι όπως τα λες. Καλημέρα και στους ακροατές. Εγώ θα επιλέξω να ξεκινήσω με το δικό μας Μανόλο, Τηλέμαχε. Δεν υπάρχει αυτό έτσι.
1: Και εγώ έτσι ξεκίνησα το πρωί, με Μανόλο.
2: Καλά έκανε. Καλά
1: πέταξε,
2: έκανε,
1: πέταξε το παλικάρι μας, πέταξε. Και έχω πει ότι σύντομα θα τον ξεπεράσει τον Ντουμπλάντης, ο οποίος βέβαια είναι κορυφαίος, ο κορυφαίος, αλλά έχω την εντύπωση ότι θα έρθει η ώρα που θα το δούμε. Πάρω και στοίχημα σε αυτό.
2: Συμφωνώ σε αυτό. Όσοι το είδαμε χθες, όσοι είδαμε μετά από όλα αυτά που βλέπαμε, δηλαδή, όσοι καταφέραμε να το δούμε, φάνηκε ότι μπορεί να κάνει ακόμα και το παγκόσμιο το οποίο το δοκίμασε, έτσι, το 32 μαζί με τον Ντουμπλάντης. 6-20 λοιπόν ο Καραλής, 6-25 ο Ντουμπλάντης, ο οποίος μετά το τέλος του αγώνα είπε ότι ο Καραλής είναι και ένας λόγος που γίνονται όλα αυτά. Το ίδιο είπε και ο Καραλής για αυτή την κόντρα που έχουν τόσο εγώ, είναι και φίλοι. Ο ένας λοιπόν σπρώχνει τον άλλον και ο Καραλής φαίνεται ότι θα μπορέσει να το κάνει το παγκόσμιο ρεκόρ και θα μπει έτσι λίγο μπροστά στον, σε αυτό το τεράστιο, όπως είπες και εσύ, αθλητή των Ντουμπλάντης. Τεράστιος είναι και ο δικός μας ο Μανόλο, έτσι, με όλα αυτά.
1: Καταρχάς είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών.
2: Ναι, έτσι ακριβώς. Καταρχήν είναι και πανελλήνιο ρεκόρ. Το προηγούμενο ήταν 6-17, ήταν δικό του. Και δεύτερη καλύτερη επίδεση. Βέβαια, έχουμε και τον Ντουμπλάντης που έκανε 6-25. Αλλά εμείς παρακολουθούμε μια πάρα πολύ μεγάλη έτσι κόντρα δύο σπουδαίων αθλητών.
1: Μα νομίζω πριν δύο χρόνια δεν τα είχε ξεπεράσει. Δύο-τρία χρόνια ο δικός μας δεν τα είχε ξεπεράσει τα 6 μέτρα και τώρα πλέον πετάει στα 6-15, έτσι. Που σημαίνει ότι στην προπόνηση μπορεί να πηγαίνει πολύ ψηλότερα.
2: Αυτό ήθελα να πω. Μάλλον στην προπόνηση μπορεί να έχει ξεπεράσει και το παγκόσμιο, το 6-31 που είναι, το 6-32 που βάλανε χθες και οι δύο αθλητές. Φαίνεται ότι το έχει. Και πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου για να το δούμε.
1: Μάλιστα,
2: έτσι
1: μακάρι,
2: πιστεύω. Επίσης στο Diamond League της Ρίγης για το οποίο μιλάμε έτσι και ο Μίτσος Τεντόγλου που με 8-45 πήρε την πρώτη θέση. Αν δεν έβλεπε κανείς την άνεση με την οποία έκανε το άλμα, έβλεπε κάποιους άλλους αθλητές που είχαν κάνει το 8-20, αυτό ήταν πιο πίσω, έκανε ένα άλμα, πήγε στο 8-45. Και του είπε, εδώ είναι ο Μίλτος Τεντόγλου.
1: Φαίνεται τόσο άνετο, ρε παιδί μου. Το κάνει τόσο απλό να φαίνεται.
2: Ναι.
1: Δεν είναι βέβαια. Αλλά
2: όχι,
1: το κάνει τόσο απλό. Ενώ όταν είσαι τεράστιος αθλητής όπως είναι ο Τεντόγλου, έτσι είναι.
2: Έτσι ακριβώς
1: πάμε
2: είναι.
1: Πάμε και στα ποδοσφαιρικά μας τώρα. Γιατί είχαμε θρίλερ με τον Παναθηναϊκό. Είχαμε τεράστια έτσι, πατατράκια τον ΠΑΟΚ. Θρίαμβο για τον Όφη.
2: Έτσι ακριβώς είναι. Για τον ΠΑΟΚ λοιπόν να πούμε ότι έχασε 3-2 εκτός έδρας από την Μπραν με ένα πέναλτι που δόθηκε υπέρ των Νορβηγών για να κάνει το 3-2, το οποίο αμφισβητεί έντονα ο δικέφαλος του Βορρά και η αντιδράση του είναι πάρα πολύ. Το θέμα όμως είναι ότι αποκλείστηκε στο Conference League, εκεί που συνεχίζει ο Παναθηναϊκός, όπως και πριν μπορείς, ένα θρίλερ, γιατί πήγε στην παράταση 1-1 κανονική διάρκεια. Στην παράταση λοιπόν βρήκε εκείνος ένα πέναλτι, το οποίο πήρε ο Σιριλ Ντέσες και μετέτρεψε σε γκολ ο ίδιος για να δώσει την πρόκριση στους πράσινους. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν εξελίχθηκε και πολύ καλά και για μια ακόμα φορά, όπως και στο πρώτο παιχνίδι στο ΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε αλλά δέχθηκε γκολ από την αντίπαλή του προς το τέλος της κανονικής διάρκειας. Όμως το πήρε το εισιτήριο και αυτό είναι που μετράει για την συνέχεια. Στο για τον Όφη, να πούμε, νίκησε και στο δεύτερο παιχνίδι την ΤΣΚΑ Σόφιας, εκτός έδρας αυτή τη φορά με 2-0, το δικό του όνειρο. Έχει προκριθεί στη League Face του Europa League, κάτι που κάνει για πρώτη φορά στην ιστορία του. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα έχουμε τις κληρώσεις, έτσι, τις κληρώσεις για το Europa League, που μετέχει λοιπόν, όπως είπαμε, ο Όφη αλλά και ο Ολυμπιακός. Θα ξεκινήσει στις 2 η ώρα η κλήρωση για τη League Face του Europa League. Θυμίζω ότι κάθε μία από τις δύο ομάδες θα παίξουν με 8 διαφορετικούς αντιπάλους. 4 παιχνίδια θα τα δώσουν στην έδρα τους, τα υπόλοιπα θα τα δώσουν εκτός έδρας. Ο Ολυμπιακός είναι τοποθετημένος στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, όσο για τον Όφη είναι στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας. Να πω ενδεικτικά, στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας που είναι ο Ολυμπιακός υπάρχουν και οι Leverkusen, Μπενφίκα, Γιουβέντους, Μίλαν, Λιόν, Αλκμάρ, Ρεάλ Σοσιεδάδ και Μαρσέικ. Τα πρώτα παιχνίδια θα είναι έτσι αρχές Σεπτεμβρίου και η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης φάσης θα είναι έτσι αρχές, μέσα μάλλον, Ιανουαρίου. το εισιτήριο για την απευθείας εισιτήριο θα πάρουν οι 8 πρώτες ομάδες για την επόμενη φάση, τα νοκάουτ που λέμε. Οι υπόλοιπες μέχρι και την 24η θα δώσουν play-off. Όσο για τον Παναθηναϊκό, έτσι που θα κληρωθεί, που είναι σε κλήρωση στην League Phase του Conference League, η κλήρωση θα ξεκινήσει μόλις ολοκληρωθεί αυτή για τον για το Europa League, περίπου στις 3, λίγο νωρίτερα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός σε σχέση με τις άλλες δύο ομάδες, τον Ολυμπιακό και τον Όφη, θα παίξει 6 παιχνίδια. Θα κληρωθεί με 6 διαφορετικούς αντιπάλους, έτσι. 3 παιχνίδια θα τα δώσει εντός, 3 θα τα δώσει εκτός. Είναι τοποθετημένος και αυτός στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας από τα 6 που υπάρχουν, δεν είναι 4 όπως είναι στο Europa League. Στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, ενδεικτικά πάλι να πω ότι είναι Αταλάντα, Μπράγκα, Άγιαξ, Φράιμπουργκ, Μονακό και Κοπενχάγη. Να πούμε κάτι και για την ΑΕΚ, η οποία έμαθε χθες τους αντιπάλους της στη League Phase του Champions League. Σπουδαία παιχνίδια, μεγάλη αντίπαλη για την Ένωση. Είναι η Real Madrid, Manchester City, Ρώμα, Dortmund, Σαχτάρ, Γαλατασαράι, Κόμο και Λίντσερο που έχουμε εδώ και ελληνικές κόντες. Αντιμετωπίσει λοιπόν τον Κουλιεράκη που είναι στη Ρώμα, τους Καρέτσα Κωνσταντέλια που είναι στην Dortmund και τον Τάσο Δουβίκα που είναι στην Κόμο.
1: Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε μου. Αλέξανδρος Χριστάκος, κυρίες και κύριοι, στο αθλητικό πεδίο της ενημέρωσης. Κάπου εδώ θα σας ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που ήσασταν μαζί μας και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αυτής που κάναμε την έκτακτη πρωινή μας πτήση. Μαζί θα τα πούμε το άλλο Σαββατοκυριακό που ξεκινά το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου. Εσείς παραμείνετε συντονισμένοι στα παραπολιτικά. Έρχεται η Ερή Πανάγου τώρα για 3 ώρες μαζί σας εκτάκτως. Και από Δευτέρα ξεκινά και πάλι το νέο ανανεωμένο πρόγραμμα του Παραπολιτικά 90,1. Με τους ανθρώπους που έχετε αγαπήσει, τους ανθρώπους που κάνετε παρέα, που συναντιέστε ραδιοφωνικά κάθε μέρα. Ευχαριστώ ιδιαίτερα όλους και όλες εσάς που ήσασταν στην παρέα μας σήμερα. Σε λίγο Βασίλης Ντέτσικας με το Δελτίο Ειδήσεων. Χριστίνα Αγγελάκη, ο Άγγελος των Ήχων. Ελληνίκα στο τηλεφωνικό κέντρο. Βασίλης Κρυμπάς διάλεξε τα τραγούδια. Κατερίνα Πλατή ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Από τον πιλότο σας, τηλέμαχο Σαντορινέο, ευχές ένα πολύ πολύ όμορφο υπόλοιπο ημέρα σε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο καλοκαιρινό ασορτή με την καλύτερη διάθεση. Και αν κάτι σκιάσει τα προβλήματα, δηλαδή δείτε να πλησιάζουν και να σκιάζουν την πορεία, θα σηκώσετε το κεφάλι ψηλά, θα χαμογελάσετε και με ηθικό ακμεότατο θα τα πετύχουμε όλα. Τίποτα δεν θα μας προβληματίσει, τίποτα δεν θα μείνει χωρίς να το κερδίσουμε, αρκεί να είμαστε αισιόδοξοι. Καλημέρα αδέρφια μου, καλημέρα.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Υπαναχώρησε ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρναν από τις πολιετής εκκλήσεις του για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Σε συνέντευξή του στους Financial Times τόνισε πως πρόκειται για ζήτημα που καλείται να επιλύσει το Βρετανικό Μουσείο. Υπενθυμίζεται ότι ο κύριος Μπέρναν το 2023 είχε δηλώσει ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα χωρίς δεσμεύσεις και ήδη από το 2002 υποστήριξε μια αλλαγή στο νόμο για να διευκολυνθεί η μετακίνηση. Διακόπηκαν οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσους στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ, καθώς υπερχείλησε λίμνη που δημιουργήθηκε μετά το τεράστιο κύμα λάσπης που προκάλεσε, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, το θάνατο 472 ανθρώπων. Τουλάχιστον 1.400 αγνοούνται, ενώ εκατοντάδες τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία στο Κατμαντού. Σε Φλόρινα, Πτολεμαΐδα και Κοζάνη σήμερα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα αναφερθεί στο έργο της κυβέρνησης και τις προτεραιότητες για το επόμενο διάστημα στις 5 Σεπτεμβρίου. Κυβερνητικά και κομματικά κλιμάκια θα επισκεφθούν 17 εκλογικές περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας, Τράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, με στόχο να περιοριστούν οι διαρροές προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και να έρθει πιο κοντά η αυτοδυναμία σε επόμενες εκλογές. Νέο κύκλο προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών και επιχειρήσεων, επιδοτήσεις για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης και κοινωνική στέγαση, περιλαμβάνει το ελληνικό σχέδιο για το κοινωνικό ταμείο για το κλίμα που εγκρίθηκε από την Κομισιόν. Το πακέτο των 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ περιλαμβάνει 25 παρεμβάσεις που θα αναπτυχθούν ως το 2032. Αναταράξεις στο εσωτερικό της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης προκαλεί ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται το κόμμα την επικοινωνιακή του παρουσία. Στελέχη στρέφουν τα βέλη τους προς την εκπρόσωπο τύπου Θεοφώνη Κουφονικολάκου, με αιχμή την επικοινωνία και το συντονισμό με το γραφείο τύπου. Ανησυχία από την αυξητική τάση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, ενώ προβληματισμό έχει προκαλέσει και το περιστατικό με έναν 13χρονο, καθώς μέχρι σήμερα οι σοβαρότερες περιπτώσεις αφορούσαν κυρίως μεγαλύτερες ηλικίες. Οι ειδικοί συστήνουν στους πολίτες να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας χρησιμοποιώντας αντικουνουπικά σίτες, ανεμιστήρες ή κλιματισμό. Στις 12 το μεσημέρι, στον ιερό ναό Παναγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα, θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία για τον Δημήτρη Κόκοτα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών. Η κηδεία του τραγουδιστή θα γίνει από το τρίτο νεκροταφείο. Συνελήφθη 30χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται αντίθετα σε ρεύματα κυκλοφορίας οδών της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και μονόδρομο, ενώ παραβίασε συστηματικά διαδοχικά και πολλαπλά ερυθρούς σηματοδότες, με αποτέλεσμα την πρόκληση τροχαίου με υλικές ζημιές. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Κρήτης και νησιά του Νοτιού Αιγαίου, ενώ πολύ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας. Η πολιτική προστασία συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε δύο μέλη της Χαμάς σε δύο ξεχωριστές αεροπορικές επιδρομές στο βόρειο και νότο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, Ουκρανία-Ελλάδα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ ολοκληρώνεται και τυπικά σήμερα η μεταγραφή του Μάρκους Πέντερσεν στον Ολυμπιακό.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στην Έρη Πανάγου.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Τι κάνετε, πώς είστε? Άλλο ένα ζεστό πρωινό. Με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα να δείχνει 31 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Λίγο χαμηλότερη στη Θεσσαλονίκη και αρκετά χαμηλότερη σε εσάς που είστε τυχεροί και βρίσκεστε σε κάποια παραθαλάσσια περιοχή. Γλυκιά Παρασκευούλα σήμερα, έρχεται ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Για εσάς που μπορείτε έστω και το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, σήμερα έχει και τη μεγάλη Πανσέλινο, να απολαύσετε κάπου εκτός Αθήνας μια πολύ όμορφη παραλία. Εμένα να ακούς.
1: Και όχι
0: τους τρέλους.
1: Κι εγώ είμαι τρελός.
0: Αλλά για σένα λιώνω. Αυτά είναι. Πάμε.

Λιώνουμε από τη ζέστη. Εμένα. Έρη Πανάκου στο μικρόφωνο. Μαζί σας μέχρι τη μία το μεσημέρι για σήμερα. Ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος είναι μαζί μου απέναντί μου στον ήχο. Καλημέρα, Θανάση μου. Η κυρία Έλλη Νίκα απαντά στο 211 10 80 8 80. Εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio papakiparapolitica.gr. Στείλτε μου τα μηνύματά σας να πούμε μια όμορφη καλημέρα.

Η χαμηλότερη θερμοκρασία καταγράφεται αυτή την ώρα στο Μέτσοβο. Έχει 20 βαθμούς. Εξαιρετικά. Φανταστικά. Και στο Καϊμακτσαλάν έχει πολύ χαμηλή θερμοκρασία. 18 βαθμοί αυτή την ώρα. Χιόνια ονειρεύομαι μέσα στον καύσωνα. Έτσι με πολύ ανεβασμένη διάθεση, με χαρούμενη διάθεση, θα σας κρατήσουμε συντροφιά για τρεις ολόκληρες ώρες, ζωηρά, ζωηρά. Θα πούμε ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα, θα ακούσουμε πάρα πολύ ωραία μουσική, για την οποία φυσικά έχει φροντίσει ο Βασίλης Κρυμπάς. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, το υπερόπλο Όλγα Καλατζή.

Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Ορέστη που έστειλε το πρώτο μήνυμα της μέρας. Τα διαβάζω όλα αναλυτικά, Ορέστη μου. Και στον Νικόλα που ετοιμάζεται, λέει, να πάει για μπάνιο. Είσαι λίγο προκλητικούλης. Αλλά καλά κάνεις.

Την καλημέρα μου, την αγάπη μου, στο φίλο τον Αντώνη που στέλνει το μήνυμά του από τα υπέροχα Χανιά. Αντώνη, τι γίνεται εκεί στα Χανιά, πώς πάτε με τον τουρισμό? Περνάτε ο ένας δίπλα στον άλλον, χωράτε? Η αλήθεια είναι ότι η Κρήτη φέτος για ακόμη μια χρονιά γέμισε κόσμο. Έβλεπα σε κάτι βιντεάκια στο Instagram και στο TikTok κατοίκους της Κρήτης που πήγαν να επισκεφθούν έτσι κάποιες δημοφιλείς παραλίες όπως τα Θαλάσσαρνα, όπως το Ελαφωνήσι κτλ. Αυτό που αποτύπωναν λοιπόν είναι ότι τους έκανε τεράστια εντύπωση τόσους πολλοί κόσμος. Σε παραλίες να έχουν γεμίσει και μάλιστα στο Ελαφωνήσι που έτσι είναι και μια παραλία που προστατεύεται, είναι προστατευόμενη παραλία με αυτή την υπέροχη τη Ρόζα Άμμο. Εκεί λοιπόν έβλεπες ότι ο κόσμος πια, παρότι παρκάρει πολύ νωρίτερα από την παραλία, ακριβώς για να προστατεύεται το περιβάλλον, ήταν τόσος πολύς ο κόσμος που πλέον αυτό το ροζ της θάλασσας έχει σχεδόν ξανεμιστεί, έχει χαθεί. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Εμείς τον θέλουμε τον τουρισμό και ιδιαίτερα εκεί στην Κρήτη που ο τουρισμός κρατά μέχρι και τον Οκτώβρη μήνα. Έβλεπα, έκανα μια έτσι αναζήτηση στο διαδίκτυο, κρατήσεις μέχρι και το τέλος του Οκτώβρη. Γιατί ο καιρός, όπως είπαμε, όπως φαίνεται, οι διακοπές μπορεί να τελείωσαν, αλλά το σαραντάρι μας το επιφύλασε για το τέλος. Τι έχουμε τώρα? Έχουμε έναν επικίνδυνο συνδυασμό, ζέστη, υγρασία, ισχυρούς ανέμους και φυσικά και σήμερα είναι πολύ αυξημένος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Οι πρώτες ενδείξεις λένε ότι ακόμη και ο Σεπτέμβριος που μας έρχεται θα έχει ακριβώς την ίδια εικόνα. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη μεταβολή την πρώτη εβδομάδα τέλος πάντων του Σεπτεμβρίου. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, αυτό δυσκολεύει λίγο τα πράγματα, διότι όσοι ήταν να φύγουν έφυγαν, όσοι ήταν να επιστρέψουν σιγά σιγά επιστρέφουν, άντε αυτό το Σαββατοκύριακο το τελευταίο της επιστροφής, και μετά όλοι μαζί εδώ αγκαλίτσα με τους 40 βαθμούς. Αλλά δεν είναι καύσωνας, έτσι λένε με το ρολόγιο. Το ότι είσαι αγκαλιά με το κλιματιστικό 25 ώρες το 24ωρο. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου και στην Έλενα. Καλημέρα, Έλενα. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στους δρόμους, να δούμε τι έχουμε από κίνηση. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε, υπάρχει αυξημένη κίνηση στην Βασιλίσσης Αμαλίας. Ιδιαιτέρως δύσκολα τα πράγματα εκεί. Για πρώτη φορά από αυτές τις ημέρες, τέλος πάντων, που κάνουμε αυτό το ραδιοφωνικό ραντεβού αυτή την ώρα, βλέπω κίνηση εκεί στο κέντρο της Αθήνας και στη Σταδίου έχουμε αυξημένη κίνηση. Γενικά στους δρόμους του κέντρου σήμερα λίγο τα πράγματα κάπως ζορίζουν. Δεν λέμε ότι είναι ακινητοποιημένα, αλλά υπάρχει πυκνή ροή οχημάτων, πολύ έτσι πιο έντονη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Αλλά εκεί στη Βασιλίσσης Αμαλίας βλέπω και χαμηλές ταχύτητες. Νεκρά πρώτη, τα γνωστά. Αυξημένη κίνηση χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας, αναδιαστήματα, πυκνή ροή οχημάτων.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με μια καλή είδηση. Αυτή του Καράλη, αυτού του υπέροχου νέου, του φοβερού, φανταστικού αθλητή που άγγιξε τη στρατόσφαιρα 6-20. Αν δεν ήταν ο Ντουμπλάντης, θα είχε χτυπήσει το παγκόσμιο. Όμως και πάλι για μας είναι παγκόσμιος. Είναι υπέροχος, είναι φοβερός.
1: Καραλής 6-20, για να δούμε. 6-20 για τον απίστευτο και σήμερα Εμμανουήλ Καραλή. Περνάει! Περνάει ο Καραλής στη στρατόσφαιρα, 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών για αθλητή πλην του Ντουμπλάντης. Είναι απίστευτα αυτά που βλέπουμε σήμερα στη Ζυρίχη. Εμμανουήλ Καραλής στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Με την πρώτη προσπάθεια φαινόταν αυτός ο Μπιένα. Είναι ο Φιλιππινέζος που προπονείται μαζί του από τον Ιούνιο και μετά. Εμμανουήλ Καραλής δέχεται το χειροκρότημα του κόσμου, όρθιοι όλοι στην κερκίδα. 6 μέτρα και 20 εκατοστά, φυσικά πανελλήνιο ρεκόρ. Δέχεται το χειροκρότημα του κόσμου, όρθιοι όλοι στην κερκίδα. 6 μέτρα και 20 εκατοστά, φυσικά πανελλήνιο ρεκόρ. Φυσικά η δεύτερη καλή.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα-όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.

0: κύκλο παλεύω εγώ.
1: Την αγάπη μου, την καλημέρα μου και στο Γιώργο που μας έστειλε και αυτός μήνυμα από τα όμορφα Χανιά. Χαιρόμαστε, λέει, να σας ακούμε. Σας ευχαριστούμε για τη συντροφιά, για την ενημέρωση. Γεια σου Γιώργο μου. Συγχαρητήρια, λέει, στο Μανόλο. Συγχαρητήρια και στον Ντεντόγλου. Πάντα τέτοιες επιτυχίες και ανώτερες.

0: αξίζεις.
1: Την αγάπη μου, την καλημέρα μου και στη φίλη την Αλεξάνδρα, τακτική ακροάτρια της εκπομπής. Να είσαι καλά, Αλεξάνδρα μου. Από Δευτέρα σε περιμένω στις 5 τα ξημερώματα. Να μην ξεχνιόμαστε στα ραντεβού μας.
0: Σου, υπάρχει φαντάσου, σε ό,τι αποφεύγω να ζω, μα εδώ θα γυρίσει.
1: Λοιπόν, ο Αντώνης αναφέρεται σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι για τον υπερτουρισμό, για το ότι στα περισσότερα νησιά, ιδιαίτερα στην Κρήτη, όπως λέγαμε, έχει πάρα πολύ κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι μέσα στον Αύγουστο, ακόμη στην παλιά πόλη, ήταν ακόμη και δύσκολο να περπατήσεις. Δηλαδή, ήταν λίγο η κατάσταση ασφυκτική, θα έλεγα. Βέβαια, και οι Κρητικοί παραπονούνται ως ένα βαθμό, όσοι δεν ασχολούνται με τον τουρισμό εννοώ, γιατί αυτοί, εντάξει, λογικό. Όταν έμενα, λέει, Αθήνα από την Αργυρούπολη, ήθελα 1 με 1,5 ώρα για να πάω παραλία. Και εδώ υπάρχουν παντού όμορφες παραλίες και πάλι κλαίνε, λέει. Λες και τους παίρνουν κάμια θέση στο πάρκινγκ. Η αλήθεια όμως είναι ότι η φίλος μου μου είπε ότι για να παρκάρει στα Χανιά βράδυ έκανε 1,5 ώρα. Να τα λέμε κι αυτά. Αλλά όχι μόνο στα Χανιά, παντού. Εντάξει, όταν θες τουρισμό, θα συμβούν και αυτά. Λοιπόν, συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Πάμε να διαβάσουμε λίγο εφημερίδες, να δούμε πώς αποτυπώνουν την επικαιρότητα στους τίτλους των βασικών εφημερίδων. Ξεκινάμε με την απογευματινή. 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ για φθηνή στέγη. Νέα εξοικονομώ συγκοινωνίες. Ζεστό χρήμα από το Ευρωπαϊκό Κλιματικό Ταμείο προς την Ελλάδα. 14.000 ευρώ σε αμαία και ευάλωτους για αγορά ηλεκτρικών οχημάτων. Κονδύλι 490 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή περισσότερων 2.350 κοινωνικών διαμερισμάτων. Επιδότηση 20.000 ευρώ για την απόσυρση των συμβατικών ταξί. Όφελος για 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά και 70.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις. Η Θεσσαλονίκη ανακτά το ρόλο ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων, αλλαγή σελίδας για την πόλη με μετρό, flyover, ανάπλαση ΔΕΘ και παιδιατρικό νοσοκομείο. Κυριάκος Μητσοτάκης, σφραγίδα αξιοπιστίας κάθε έργο που εγκαινιάζουμε, Αλέξανδρος Εξάρχου, το πιο σύγχρονο και ασφαλές στην Ευρώπη. Νεπάλ, παγκόσμιο σοκ από την πρωτοφανή τραγωδία. Επιστήμονες εξηγούν τι προκάλεσε την κατάρρευση των Ιμαλαίων, που προκάλεσε και τη θανατηφόρα άλυση ιδωτή αντίδραση με τους εκατοντάδες νεκρούς.

ΑΕΚ κόντρα σε Real City Roma Delia Carezza, Champions League. Λύτρωση με 4 για το τριφύλι και συνεχίζει. Αποκλεισμός ντροπή για τον ΠΑΟΚ από την Μπραν. Λεβέντες κριτική και στη Σόφια 2-0 την Τσέσκα.

Εφημερίδα Τα Νέα, ευρωπαϊκό πακέτο για σπίτια, αυτοκίνητα, για νοικοκυριά και μικρομεσαίους, πράσινο φως από την Κομισιόν για 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ που θα κατευθυνθούν σε προγράμματα όπως νέο εξοικονομώ, φθηνότερες κατοικίες, επίδομα θέρμανσης, ηλεκτρικά γεωταχή, μέχρι και πράσινα ταξί. Εντάσσονται στο ελληνικό σχέδιο για το κοινωνικό ταμείο, για το κλίμα. Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι, όλες οι λεπτομέρειες. Προσεχώς, σούπερ κατσαρίδες θα σώζουν ανθρώπους. Με ηλεκτρόδια ανιχνευτές στις κεραίες θα διασώζουν εγκλωβισμένους στα ερείπια.

ηλεκτρικά γιοταχή με 1000 χιλιόμετρα αυτονομία και φόρτιση σε 9 λεπτά. Η Ισπανία έκλεψαν τον θησαυρό της Βιγένα. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Εξοικονομώ μαμούθ 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Νέα από την Κομισιόν στο Ελληνικό Κοινωνικό Ταμείο για το κλίμα. Σφραγίδα αξιοπιστίας κάθε έργο που εγκαινιάζουμε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη νέα εποχή στη Θεσσαλονίκη. Το είπαμε και το κάναμε. Υιός Δυτικού Νείλου στο κόκκινο η Αττική. Ψεκασμοί και έκκληση για ατομική προστασία. Το Πασόκ συντάχθηκε με τη Συμμαχία της Τοξικότητας. Στηρίζει Ακρίτα. Ελεύθερη είσοδος σε 126 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία, εκδηλώσεις για την Πανσέλινο.

Λοιπόν, εφημερίδα Καθημερινή, ώρα υπογραφών για την ασπίδα. Τη Δευτέρα στο Ισραήλ, αφού οριστικοποιήθηκαν και οι τελευταίες εκκρεμότητες. Ξανά στη μάχη για έβρεση κατοικίας εκπαιδευτικής σε τουριστικές περιοχές. Επιμένουν ελληνικά οι Αμερικανοί τουρίστες. Παρά τις πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την αύξηση του κόστους των αεροπορικών καυσίμων, οι Αμερικανοί τουρίστες εξακολουθούν να επιλέγουν Ελλάδα. Στο επτάμηνο, περίπου 700.000 Αμερικανοί ταξιδιώτες διακινήθηκαν μέσω του Ελευθερίου Βενιζέλος, σημειώνοντας αύξηση 6% σε σύγκριση με το 25%. Πλατφόρμες. Οι Έλληνες πληρώνουν για σειρές, ταινίες και αθλητικά. Το 40,2% των Ελλήνων χρηστών του διαδικτύου ηλικίες 16 ως 74 ετών είχε το 25% συνδρομή σε τουλάχιστον μία πλατφόρμα streaming για ταινίες, σειρές ή αθλητικό περιεχόμενο, έναντι 32,7% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Η εφημερίδα των συντακτών. Μικρές αλήθειες, μεγάλα ψέματα. Προεκλογική πρόβα ενώ ψηδέθη στα εγγένεια του μετρό Καλαμαριάς. Τι απέκρυψε ο Πρωθυπουργός για το μετρό και την κατασκευή της γραμμής Καλαμαριάς. Επιχείρησε να οικειοποιηθεί το έργο, ξεχνώντας κάθε αναφορά στις κυβερνήσεις Τσίπρα Σαμαρά. Άμεση απάντηση από το Σωματείο των Εργαζομένων. Πακέτο προεκλογικών θα για τη Βόρεια Ελλάδα. Νεπάλ. Βλέπουμε το νερό να καταπίνει τα σπίτια. Μαρτυρίες από την ανίποτη τραγωδία. Δίπα, τέρατα και σημεία. Με το νέο κτίριο γραφείων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσέφυγαν οι εργαζόμενοι με μετέωρα 19,2 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ανδρουλάκης για κόκκινα δάνεια, με το Πασόκ το πάρτι κερδοσκοπίας των φαντς τελειώνει. ΑΕΗ, κατατακτήριες αδικίας και χάους. Εφημερίδα Δημοκρατία, ρύθμιση δώρο για βιομήχανο στην γειτονιά Μητσοτάκη, καταγγελίες στη Βουλή που έμειναν αναπάντητες για φωτογραφική διάταξη που αλλάζει τις προϋποθέσεις και ανοίγει το δρόμο για πολυτελή ριζόρτς σε μεγάλη έκταση στην Τίνο. Θετικό βήμα, πανηγυρίζουν οι Τούρκοι για την απόσυρση των Patriot από την Κάρπαθο. Εν μέσω καύσωνα τυφλά έμειναν τα λεωφορεία, blackout στην τηλεματική, σε μετρό συνεχίζεται η ταλαιπωρία, ενώ ένα τρένο σκότωσε πεζό. Ακόμη να φτιαχτεί η τηλεματική. Ακόμη και πριν από μία ώρα δεν λειτουργούσε η τηλεματική στα λεωφορεία. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, όχι μόνο για τους ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν στις στάσεις, δεν γνωρίζουν εάν θα έρθει το λεωφορείο και σε πόση ώρα ή αν μόλις πέρασε και έρχεται το επόμενο σε 20 λεπτά. Αλλά το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και οι οδηγοί των λεωφορείων, έτσι. Και οι οδηγοί, οι οποίοι δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους, όπως. Διότι αυτή η τηλεματική λειτουργεί και για αυτούς, έτσι. Δεν είναι μόνο για τους επιβάτες αυτή η τεχνολογία. Επομένως, λοιπόν, έχουμε γυρίσει στο παλιό, στην παλιά εποχή με το τηλέφωνο. Ναι, έφυγες, ναι, φεύγω, ξεκινάω, ναι, βρίσκομαι εκεί.

Εφημερίδα ριζοσπάστης, αύξηση φωτιά για το λαό, ρεκόρ κερδών για τους ομίλους. Αύξηση 59% σε δύο μέρες για τη μέση χονδροεμπορική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Κατά 43,52% αυξήθηκε η τιμή του ρεύματος την τελευταία πενταετία. Η ενεργειακή φτώχεια για το λαό είναι η άλλη όψη της κερδοφορίας που σπά ρεκόρ για τα μονοπόλια της ενέργειας. Κομισιόν ξεπλένει τα 13 ώρα για τα εγκλήματα της εργοδοσίας. Δημήτρης Κουτσούμπας στη Βουλή, θα πάρετε αποστομωτική απάντηση από το συλλαλητήριο της ΔΕΘ. Ο λαός θα κάνει τις δικές του αγωνιστικές εξαγγελίες. Και πανελλαδικό οπαλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, μήνυμα μαζικής συμμετοχής από τα συνδικάτα όλης της χώρας. Εφημερίδα Κόντρα, εμπέζει η κυβέρνηση αγρότες και κτηνοτρόφους εξαιρεί από τις ενισχύσεις όσους επλήγησαν από την Πανόλη και τους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας. Με εσωτερική εγκύκλη ακυρώνεται η απόφαση που είχε απογράψει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Χθες στο μεταξύ είχαμε πολύ μεγάλη διαμαρτυρία αγροτών κτηνοτρόφων στην Λέσβο για όλα αυτά που συμβαίνουν με τον ναυτόδη πυρετό. Και χθες, όπως σημειώθηκε και εδώ στην εκπομπή μας, από τον κύριο Μόσχο, τον κτηνοτρόφο, ακόμη η ευλογιά και ο αυτόδης πυρετός συνεχίζουν να καταστρέφουν το ζωικό κεφάλαιο της χώρας. Έχουμε ακόμα κρούσματα και πολλοί από αυτούς, όπως μας εξήγησε, δεν έχουν καν αποζημιωθεί. Στη συνέχεια της εκπομπής θα αναφερθούμε και στο θέμα αυτό, γιατί πραγματικά χθες εκεί στην Λέσβο πήγαν οι κτηνοτρόφοι μέσα στο Συμβούλιο της Περιφέρειας να διαμαρτυρηθούν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ, χιλιάδες νεκροί και αγνοούμενοι, ολόκληρα χωριά θαύτηκαν στις λάσπες. Και Αλέξανδρος Εξάρχου, ο άκτορ, παρέδωσε το πιο σύγχρονο μετρό της Ευρώπης στην Θεσσαλονίκη.

Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Τώρα η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν φόβοι για πολλά νέα κρούσματα το ερχόμενο διάστημα για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Αυτό επισημαίνει ο ΕΟΔΗ. Τα κρούσματα βρίσκονται σε ανωδική πορεία, φτάνοντας στα 232 μέχρι στιγμής. Αυτό, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, δείχνει ότι το 2026 είναι η τρίτη θέση της δεκαετίας. Κάθε χρόνο υπήρχαν κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου, φέτος όμως πραγματικά τα κρούσματα αυτά έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Το ρεκόρ κρούσματων, 317, είχε καταγραφεί το 2018, ενώ το 2022 ήταν 286. Τώρα, τα 232 κρούσματα που σας ανέφερα έχουν καταγραφεί από την αρχή της περίοδου μέχρι και την περασμένη Τετάρτη. Αριθμός όμως που αυξάνεται κάθε εβδομάδα. Ενδεικτικά να σας πω ότι μόνο την τελευταία εβδομάδα έχουν καταγραφεί στη χώρα μας 75 νέα κρούσματα. Τώρα με βάση τον φετινό απολογισμό μέχρι και την προχθεσινή έκθεση, από τα 232 κρούσματα τα 165 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ τα 67 από αυτά είχαν ήπιες ή δεν είχαν καθόλου εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Τα 26 από αυτά νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας, ο ένας σε μονάδα αυξημένης φροντίδας και οι 46 σε κλινικές εκτός ΜΕΘ ή ΜΑΦ. Έχουν καταγραφεί 19 θάνατοι σε ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών.

Ιδιαίτερα επιβαρημένες είναι οι περιοχές Αγίας Παρασκευής, Σπάτων Αρτέμιδας, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Παλίνης και Χαλανδρίου. Τα περισσότερα κρούσματα συνεχίζουν να καταγράφονται στους δήμους της Ανατολικής Αττικής και μάλιστα έχουν αυξηθεί και οι ψεκασμοί, έτσι και χθες καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας γινόταν αλλεπάλληλοι ψεκασμοί στις περιοχές αυτές.

0: Λοιπόν, όπως σας είπα λοιπόν, μιλάμε τώρα για, για αυτή την χρονιά. Είναι μια χρονιά που τα κρούσματα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Μιλάμε για την τρίτη θέση της δεκαετίας. Αυτό μας ανησυχεί, μας δημιουργεί έτσι κάποια ερωτήματα για το τι μπορεί να συμβεί. Και αυτό το θέμα θα συζητήσουμε τώρα με τον καλό μου συνάδελφο, τον Βασίλη Βενιζέλο, τον ιατρικό συντάκτη των παραπολιτικών και της εφημερίδας Απογευματινή, αλλά και την κυρία Μαρία Γαζούλη, καθηγήτρια βιολογίας, γενετικής, νανοϊατρικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλημέρα και στους δύο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Άρη.
0: Βασίλη μου, δώσε μας λίγο το ρεπορτάζ, να δούμε πού βρισκόμαστε. Χθες είχαμε και ψεκασμούς, αλλά σήμερα βλέπω έχεις αναγράψει και στην Απογευματινή το ρεπορτάζ που αφορά ένα 13χρονο παιδί, έτσι, που έχει προσβληθεί από τον...
1: Για την νοσηλεία ευτυχώς είναι εντάξει, ναι. Είναι πολύ καλά στην υγεία του, έκανε συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Δεν ξέρουμε αν είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα, ούτε μας ενδιαφέρει αυτό το ατομικό δεδομένο.
0: Σωστά.
1: Ωστόσο, είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται σε ανήλικο. Δεν θυμάμαι και τις προηγούμενες χρονιές δεν είχαμε σε ανήλικο προσβολή από το κεντρικό νευρικό σύστημα.
0: Λοιπόν, έχουμε 232 κρούσματα, Βασίλη, και σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΔΗ, μιλάμε ότι βρισκόμαστε στην τρίτη θέση της δεκαετίας.
1: Και σε λίγο τυπικά ολοκληρώνεται η περίοδος της κορύφωσης, της έξαρσης, ναι, της διάδοσης, της λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Φαίνεται ότι θα υπερβούμε το 18 σε κρούσματα και ελπίζουμε να μην αυξηθούν, να μην έχουμε αυξημένους θανάτους.
0: Ναι.
1: Το χαρακτηριστικό φέτος. Το χαρακτηριστικό φέτος είναι ότι έχουμε υψηλό ποσοστό στη προσβολή από το κεντρικό νευρικό σύστημα, την εγκεφαλίτιδα δηλαδή.
0: Τώρα, κυρία Γαζούλη, να πάμε στην κυρία Γαζούλη, την καθηγήτρια βιολογίας, γενετικής και νανοϊατρικής. Βασίλη, και εσύ βεβαίως μπορείς να απευθύνεις όποιο ερώτημα για να καλύψουμε τις απορίες του κόσμου που μας ακούει. Κυρία Γαζούλη, θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί βρισκόμαστε τώρα σε αυτή την φάση, γιατί αυτή τη χρονιά εμφανίζονται τόσα πολλά κρούσματα?
2: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει έντονη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, καταγράφεται φέτος στη χώρα μας, αλλά και γενικά στη Μεσόγειο. Και επαναφέρει ένα θέμα που τα τελευταία χρόνια απασχολεί όλο και περισσότερο τη δημόσια υγεία. Βλέπουμε να αναδύονται τα νοσήματα που μεταδίδονται από κουνούπια και στην ουσία είναι η κλιματική αλλαγή. Έχουμε μια αύξηση της θερμοκρασίας, έχουμε υπιότερους χειμώνες, έχουμε μετακινήσεις πληθυσμών, επέκταση των διαβιβαστών, ναι, που δημιουργούν αυτές τις νέες συνθήκες και για την Ευρώπη. Είναι δηλαδή ένα σύνολο πραγμάτων. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μόνο η ζέστη αυτή την περίοδο, αλλά οι υπιότεροι χειμώνες, οι έντονες βροχοπτώσεις, όλη αυτή η μεταβολή που βλέπουμε στο κλίμα, φαίνεται να ευνοεί την παρουσία αυτών των διαβιβαστών και έτσι να δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα.
0: Με αυτούς τους ψεκασμούς που έγιναν και χθες το βράδυ εκεί στα Σπάτα, στην Αρτέμιδα, στην Ανατολική Αττική, γίνεται κρίζωση του ιού ή απλώς, ας πούμε, δεν εξαπλώνεται τόσο εύκολα?
2: Βασικά γίνεται περιορισμός της διασποράς των κουνουπιών. Και καλό είναι αυτό να γίνεται και προληπτικά. Τώρα στην ουσία πάμε να αντιμετωπίσουμε ένα φαινόμενο που έχει ήδη εμφανιστεί, γιατί η κυκλοφορία ήδη υπάρχει. Στην ουσία γίνεται περιορισμός της διάδοσης των κουνουπιών που φέρουν και τον ιό.
1: Κυρία Γαζούλη, να μου επιτρέπετε μια ερώτηση.
2: Επειδή
1: και η έρευνα που συμμετέχει το Πανεπιστήμιο, το εργαστήριό σας, το εργαστήριο βιολογίας, έχει να κάνει με την αναζήτηση ενός rapid test για τέσσερις ιογενείς λοιμώξεις που μεταδίδονται με κουνούπια. Πόσο πιθανό θεωρείτε τα επόμενα χρόνια να δούμε και δάγκιο πυρετό και ιό του Ζίκα και ιό Ζίκα και τσικουγκούνια?
2: Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, καθώς είναι όλοι αυτοί μεταδίδονται από τα είδη των κουνουπιών. Ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν, τα είδη αυτά των κουνουπιών θα έρχονται και στη δική μας χώρα. Αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε να επικρατεί στις περιοχές της Μεσογείου είναι ο Δυτικός Νείλος. Όμως τα κουνούπια μεταφέρουν και το δάγκιο πυρετό και τον Ζίκα και τον τσικουγκούνια. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδότησε ένα τέτοιο πρόγραμμα, γιατί φαίνεται ότι έχει αντιληφθεί ότι λόγω αυτών των κλιματικών αλλαγών θα υπάρχει ένα πρόβλημα στις περιοχές της Ευρώπης με τη μετάδοση αυτών των ιών.
0: Έρχεται rapid test, κυρία Γαζούλη.
2: Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι με την έννοια το point of care test, τεστ γρήγορης ανίχνευσης. Δεν είναι με την έννοια των rapid test που όπως τα είχαμε γνωρίσει με τον COVID. Ακριβώς. Στην ουσία εμείς αυτό που θέλουμε να αναπτύξουμε μαζί με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές ομάδες και για το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έχει χρηματοδοτήσει, είναι να αναπτύξουμε ένα τέτοιο τεστ το οποίο στην ουσία να κάνει και διαφοροδιάγνωση, όχι απλά να ανοιχνεύει έναν ιό, αλλά να μας λέει αν είναι δυτικού Νείλου, αν είναι δάγκιος πυρετός, ζίκα ή τσικατσούγια, σε λιγότερο από μία ώρα με μία σταγόνα μόνο αίματος. Φανταστείτε ότι το σχεδιάζουμε βασισμένο σε δύο αισθητήρες γραφενίου και θα μοιάζει όπως αυτές τις συσκευές με τις οποίες μετράμε το ζάχαρο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα, αν υποθέσουμε ότι έχουμε στην καλύτερη δυνατή εκδοχή του αυτό το τεστ, κύριε Γαζούλη. Θα μας δώσει τη δυνατότητα να αποφύγουμε και κρούσματα εγκεφαλίτιδας, δηλαδή θα λειτουργεί και ως πρόληψη.
2: Κοιτάξτε, θα λειτουργεί σε έγκαιρη διάγνωση. Οπότε αυτή τη στιγμή θέλουμε μία PCR, μπορεί να πάρει και 2 και 3 ημέρες μέχρι να ξέρουμε το αποτέλεσμα. Στην ουσία η νόσος όμως εξελίσσεται. Όταν έχουμε το αποτέλεσμα σε πολύ πιο γρήγορο χρονικό διάστημα, όπως καταλαβαίνετε, αυτό θα οδηγεί και σε καλύτερη αντιμετώπιση. Ένα εξίσου σημαντικό μέρος του προγράμματος αφορά και την επιδημιολογική επιτήρηση. Αυτό που σχεδιάζουμε είναι η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας όπου στην ουσία θα καταγράφονται τα δείγματα, τα θετικά δείγματα, αλλά θα μπορούν να συνδυάζονται με δεδομένα για το περιβάλλον, το κλίμα, την παρουσία διαβιβαστών στην περιοχή και την εξέλιξη των κρουσμάτων και έτσι με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης θα δημιουργήσουμε ένα σύστημα που θα βοηθάει και στην έγκαιρη αναγνώριση περιοχών αυξημένου κινδύνου και πιθανών εξάρσεων, έτσι ώστε να μπορούν και οι αρμόδιες υπηρεσίες να λαμβάνουν πιο έγκαιρα μέτρα.
0: Ποια ομάδα δραστηριοποιείται στο να φέρει αυτό το rapid test και πόσο σύντομα πιστεύετε ότι μπορεί να το έχουμε στα χέρια μας?
2: Κοιτάξτε, συμμετέχουμε από εμείς, το εργαστήριό μου συμμετέχει από την πλευρά της Ελλάδος, συμμετέχει η Ισπανία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Εστονία και η Βραζιλία. Και το πρόγραμμα έχει 36 μήνες ορίζοντα για να ολοκληρωθεί και να μπορέσουμε να έχουμε κάτι στα χέρια μας. Για να περάσει όλους τους ελέγχους που χρειάζονται προκειμένου να έχει την αξιοπιστία και την ασφάλεια.
0: Άρα είστε το μοναδικό κέντρο στην Ελλάδα στο, το οποίο εργάζεται πάνω σε αυτό.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό δείχνει και τη δυνατότητα που έχει η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
0: Φυσικά.
1: Είναι,
0: φυσικά.
1: Είναι από τις καλύτερες σχολές
0: παγκοσμίως.
2: Παγκοσμίως.
1: Και
2: προάγει την καινοτομία.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Είναι βραβείο αυτό.
2: Συμμετέχει σε πολλά καινοτόμα προγράμματα.
0: Πόσο δύσκολο είναι τώρα αυτό, κυρία Γαζούλη? Δηλαδή, πατάτε πάνω και στο rapid test του COVID? Είναι κάτι, όπως είπατε, επειδή μοιάζει και λίγο με το... Επειδή παίρνετε δείγμα από αίμα, μοιάζει και με την δειγματοληψία που γίνεται για το ζάχαρο. Πόσο δύσκολο είναι αυτό να έρθει σύντομα στα χέρια μας?
2: Έχουμε την εμπειρία. Έχουμε την εμπειρία στην ανάπτυξη αισθητήρων. Έχουμε την εμπειρία στην ανάπτυξη να ανοιχνεύουμε εύκολα παθογόνα. Όλα τα εργαστήρια τα οποία συμμετέχουν έχουν μεγάλη εμπειρία στο χώρο και θεωρούμε ότι θα έχουμε καλά αποτελέσματα. Ήδη έχουμε κάποια προκαταρκτικά έτσι κι αλλιώς ενδείξεις. Γι' αυτό βασιστήκαμε πάνω σε αυτά προκειμένου να κάνουμε την πρόταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να τη χρηματοδοτήσει.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι. Συνήθως τα κρούσματα αυτά έχουν τέτοιες επιδράσεις αρνητικές όταν μιλάμε για ανθρώπους με υποκείμενα νοσήματα. Υπάρχει περίπτωση, γιατί και ο κόσμος μας ακούει αυτή τη στιγμή, πρέπει να λαμβάνει κάποια προληπτικά μέτρα που ακούμε καθημερινά. Όμως υπάρχει περίπτωση ένας υγιής οργανισμός να τον τσιμπήσει ένα κουνούπι το οποίο έχει προσβληθεί από τον ιό και να μην εκδηλώσει κανένα σύμπτωμα?
2: Κοίταξε, να δείτε, όταν είμαστε υγιείς, έχουμε καλό ανοσοποιητικό, συνήθως δεν μας επηρεάζει το τσίμπημα του κουνουπιού.
0: Ναι.
2: Αν τώρα έχουμε κάποια αλλεργία, θα δούμε κάτι περισσότερο. Αυτό που βλέπουμε τώρα, ειδικά για τον ιό του Δυτικού Νείλου, ότι αυτοί που νοσούν σοβαρά είναι άτομα με υποκείμενα νοσήματα. Έχουμε και το νεαρό παιδάκι, το οποίο είχε και υποκείμενα νοσήματα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ένας υγιής πληθυσμός αντιστέκεται πολύ καλύτερα. Καλό είναι να προσέχουμε, να παίρνουμε τις προφυλάξεις μας. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις, δεν ξέρουμε τη γενετική μας σύσταση, δεν ξέρουμε την ευαλωτότητά μας.
0: Σωστά.
2: Καλό είναι να το γνωρίσουμε. Αλλά όταν έχουμε υποκείμενα νοσήματα, είμαστε πιο ευάλωτοι γενικότερα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Γαζούλη. Ευχαριστώ και τον Βασίλη τον Βενιζέλο, τον καλό μου συνάδελφο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά και εύχομαι να πάνε όλα καλά στην έρευνά σας. Είμαστε πολύ περήφανοι για όλους εσάς, τους Έλληνες επιστήμονες, που κάνετε το καλύτερο και για μας και για την κοινότητα. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
5: Τάκης και Χούπης.
6: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
7: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
6: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
7: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
6: Και τι λέτε.
7: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
6: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
7: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
6: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Χούπης.
8: Ρωμαίος.
9: Ιουλιέτα.
8: Από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό.
8: Μα σύγχρονο.
9: Που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
9: Ρωμαίος Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας.
8: Χωρίς καμιά ντροπή.
9: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε.
10: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο 5 Νέα Μάκρη. 6 Χαλάνδρη. 10 Κορυδαλό. 11 Δεάκιο. 14 Ηλιούπολη. 15 Πετρούπολη. Και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέα.
11: Έτοιμος για το σχολείο?
12: Ναι.
11: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
12: Εντάξει.
11: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
12: Εντάξει.
11: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
12: Εντάξει.
11: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
12: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
13: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
12: Και είσαι εντάξει.

Στην τελευταία του κατοικία θα συνοδεύσουν τον Δημήτρη Κόκοτα σε λίγη ώρα οι αγαπημένοι του συγγενείς, οι φίλοι και οι συνεργάτες του. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί στις 12 στην Αγία Βαρβάρα, στον Ιερό Ναό της Παναγίας Ελεούσας. Μάλιστα, ο Δήμος της Αγίας Βαρβάρας έκανε και μια ανακοίνωση, δημοσίευσε μια ανακοίνωση στο διαδίκτυο σχετικά με την έκκληση της οικογένειας που επιθυμεί να τελεστεί σε στενό κύκλο και να υπάρξει ο απόλυτος σεβασμός. Η σύζυγος του Δημήτρη Κόκοτα, του αγαπημένου τραγουδιστή, ζήτησε η ταφή του να πραγματοποιηθεί στο τρίτο νεκροταφείο αντί για το κημητήριο στην περιοχή Ζωγράφου που βρίσκεται ο οικογενειακός τάφος του πατέρα του, του Σταμάτη Κόκοτα, ώστε να βρίσκεται πιο κοντά στο σπίτι της οικογένειας και να μπορεί να το επισκέπτεται. Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας τιμά τη μνήμη του Δημήτρη Κόκοτα. Υπήρξε και δημοτικός σύμβουλος της περιοχής. Ο τραγουδιστής είχε εκλεγεί στις εκλογές του 2023 και συμμετείχε στα κοινά. Και η πορσελάνη σου που ράγισε από του χωρισμού. Μεταξύ των αποφάσεων είναι να καλυφθούν τα έξοδα της κηδείας. Αυτό αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο και η Δημοτική Σημαία θα κυματίζει με σύστια. Επίσης, ο Δήμος θα καθιερώσει ετήσια υποτροφία του Οδείου στο όνομα του Δημήτρη Κόκοτα και θα δώσει το όνομά του στην αίθουσα εκδηλώσεων του Οδείου. Φυσικά, όλες οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Σεπτεμβρίου μετατίθενται για μετά το 40ήμερο μνημόσυνο. Ο αγαπημένος τραγουδιστής με τις μεγάλες επιτυχίες και αυτόν τον υπέροχο χαρακτήρα έφυγε προχθές από την ζωή σε ηλικία μόλις 57 ετών. Μετά από 2,5 χρόνια που νοσηλεύθηκε, που ταλαιπωρήθηκε και αυτός και η οικογένειά του, ας είναι ελαφρύ το χώμα, καλό παράδεισο στον αγαπημένο τραγουδιστή που έφυγε τόσο νωρίς. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα και να αλλάξουμε λίγο και διάθεση. Και χτυπάει το τηλέφωνο μου χτες. Ένα νούμερο άγνωστο. Γεια σας, μου λέει, γεια σας. Είμαστε, λέει, από το ΔΔΕ. Ναι, λέω. Εν τω μεταξύ φαινόταν ότι με έχουν βάλει σε ανοιχτή ακρόαση. Δηλαδή άκουγα έτσι ήχο. Γενικότερα. Ναι, λέω. Μου λένε, θα γίνει διακοπή, λέει, στην περιοχή σας. Εσείς, μου λέει, δεν είστε η κυρία Παναγού. Την κατάληξη ο τόνος. Αγράμματος δηλαδή. Παναγού. Μάλιστα. Λέω, εγώ λέω είμαι. Για πείτε μου. Είναι, λέει, για το ακίνητό σας, λέει, που βρίσκεται. Μου είπαν όμως και τη διεύθυνση. Και κλείνω το τηλέφωνο. Το κλείνω. Και με ξαναπαίρνει. Το ίδιο νούμερο. Μάλιστα, λέω. Λέω, ναι. Πείτε μου, λέω, λίγο γρήγορα όμως, γιατί βιάζομαι και μου πέφτει και η μπαταρία. Μου λέει, βιάζεσαι, στον ελληνικό, ή σου πέφτει η μπαταρία. Λέω και τα δύο. Μου λέει, τότε άστο καλύτερα. Και κλείνει το τηλέφωνο. Παίρνω πίσω και το τηλέφωνο φυσικά δεν χρησιμοποιείται, διότι η κάρτα πετάχτηκε, μάλιστα. Με αυτό τι προσπαθώ να σας πω, ότι γίνονται φοβερές απάτες. Καθημερινά, τηλεφωνήματα απολογιστές, phishing μέσω αγγελιών, πλαστά μηνύματα τραπεζών, AI, φωνές που σου λένε «Μα μου είπε το όνομά μου και μου είπε και τη διεύθυνση». Τώρα πώς διαραίονται όλα αυτά και πώς φτάνει να έχει κάποιος τα στοιχεία σου την ώρα που υπάρχει, ας πούμε, τα προσωπικά δεδομένα που προστατεύονται, που σου ζητάνε παντού 500.000 PIN και όλα αυτά και ταυτοποιήσεις. Αλλά είδατε... Και μάλιστα ήταν δηλαδή σε ώρα που μεσημέρι, πολύ αυξημένη θερμοκρασία και αυτό πήγαινε να μου πει ότι θα υπάρξει κάποια διακοπή του ρεύματος, γι' αυτό και στο και τον διέκοψα. Λοιπόν, μην ψαρώνετε, αλλά μου έκανε εντύπωση επίσης ότι το τηλέφωνο ήταν εμφανές, έτσι, δεν ήταν με απόκρυψη. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά συμβαίνουν. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα και σε λίγα λεπτά θα περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμι, επαναχώρησε από τις πολυετείς εκκλήσεις του για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Σε συνέντευξή του στους Financial Times, τόνισε πως πρόκειται για ζήτημα που καλείται να επιλύσει το Βρετανικό Μουσείο. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μπέρναμ το 2023 έχει δηλώσει ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα χωρίς δεσμεύσεις και ήδη από το 2002 υποστήριξε μια αλλαγή στο νόμο για να διευκολυνθεί η μετακίνηση. Σταμάτησαν οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ, καθώς υπερχείλισε λίμνη που δημιουργήθηκε μετά το τεράστιο κύμα λάσπης που προκάλεσε, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, το θάνατο 472 ανθρώπων. Τουλάχιστον 1.400 αγνοούνται, ενώ εκατοντάδες τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία στο Κατμαντού. Σε Φλόρινα, Πτολεμαίδα και Κοζάνη σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα αναφερθεί στο έργο της κυβέρνησης και τις προτεραιότητες για το επόμενο διάστημα. Ως τις 5 Σεπτεμβρίου, κυβερνητικά και κομματικά κλιμάκια θα επισκεφθούν 17 εκλογικές περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας, Τράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, με στόχο να περιοριστούν οι διαρροές προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και να έρθει πιο κοντά η αυτοδυναμία σε επόμενες εκλογές. Σε γρήγορση, οι αρχές, λόγω της αύξησης των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, ενώ προβληματισμό έχει προκαλέσει και το περιστατικό με έναν 13χρονο, καθώς μέχρι σήμερα οι σοβαρότερες περιπτώσεις αφορούσαν κυρίως μεγαλύτερες ηλικίες. Οι ειδικοί συστήνουν στους πολίτες να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας χρησιμοποιώντας αντικουνουπικά σίτες, ανεμιστήρες ή κλιματισμό. Στις 12 το μεσημέρι στον Ιερώνα, ο Παναγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα θα ψαλεί εξόδους. Ακολουθεί για τον Δημήτρη Κόκοτα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών. Η κηδεία του τραγουδιστή θα γίνει από το τρίτο νεκροταφείο. Στον Ελώνα Πύργο, 70χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε πηγάδι στην αυλή του σπιτιού του. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας. Συνελήφθη 30χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται αντίθετα σε ρεύματα κυκλοφορίας οδών της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και μονόδρομο, ενώ παραβίασε διαδοχικά ερυθρούς σηματοδότες, με αποτέλεσμα την πρόκληση τροχαίου με υλικές ζημιές. Το επιβλήθηκε πρόστιμο 18.590 ευρώ. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε περιοχές της Κρήτης και νησιά του Νοτιού Αιγαίου, ενώ πολύ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Η πολιτική προστασία συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Στη Διεθνή Ενημέρωση, πέθανε ο βασιλιάς Χάραλ της Νορβηγίας σε ηλικία 89 ετών, παρέμεινε στο θρόνο 35 χρόνια. Στα αθλητικά, στο Μονακό για την κλήρωση του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League θα είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Σε ναυάγιο οδηγήθηκε μεταγραφή του Τζέιτεν Οστερβόλντε στη Ρώμα, καθώς ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός κόπηκε στις ιατρικές εξετάσεις.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,60% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας εντός του 2027 αναμένεται να ξεκινήσουν τα έργα αναβάθμισης, ανακαίνησης και ανακατασκευής 15 κτηρίων φοιτητικών εστιών σε όλη τη χώρα. Στόχος είναι η στέγαση 5.600 φοιτητών, ενώ προβλέπεται η αύξηση της δυναμικότητας των κτηρίων κατά 36%.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στην Έρη Πανάγου.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα για όλους εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ, στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Έρη Πανάκου στο μικρόφωνο, θα πάμε μαζί μέχρι τη μία το μεσημέρι. Παρέα εδώ, απέναντί μου έχω τον κύριο Θανάση Αθανασόπουλο, ρυθμίζει τους ήχους και τη διάθεσή μας. Η Όλγα Καλατζή φροντίζει δημοσιογραφικά την εκπομπή, το υπερόπλο μας. Και ο Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για τις μουσικές αυτές εξαιρετικά. Εξαιρετικές μουσικές επιλογές. Ακόμα εδώ ψάχνεις να μου πεις. 2-11, 10, 80, 8-80. Πάρτε μας ένα τηλέφωνο. Εκεί βρίσκεται η Ελληνίκα. Περιμένει τις δικές σας καλημέρες και εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Λένε σ' αγαπώ. Όλα. Στον Παναγιώτη την καλημέρα μου. Καλημέρα Παναγιώτη μου, ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Και στον Αποστόλη που στέλνει το μήνυμά του από την Αγγλία. Συγχαρητήρια στο Μανόλο, εξαιρετικό αποτέλεσμα. Συγχαρητήρια και στο Δεντόγλου.

Την αγάπη μου, την καλημέρα μου και στο Γιώργο που στέλνει το μήνυμά του. Στις περιπτώσεις όπου έχουμε μια απώλεια, Γιώργο μου αγαπημένε, τα λόγια πολλές φορές, ξέρεις, είναι φτωχά. Για σένα η μοναξιά για μένα. Και καλό είναι να θυμόμαστε τους ανθρώπους και να τους θυμούμε πριν αυτοί φύγουν. Για όλους μας το λέω αυτό.

Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στη Γεωργία που στέλνει το μήνυμά της και λέει καλημέρα σε όλους. Έτσι ακριβώς λέει και εμένα, με πήραν τηλέφωνο. Απάτη, τηλεφωνική απάτη για έναν διακανονισμό τάχα με το όνομα του συζύγου. Έτσι ακριβώς λέει, ήξεραν όλα τα στοιχεία και ήταν εμφανής ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου. Γι' αυτό μην μπαίνετε σε αυτές τις διαδικασίες, μην σας ζητήσουν ό,τι δείτε και σας κάνει περίεργο. Είναι προτιμότερο να κλείσετε το τηλέφωνο, να προσπαθήσετε να πάρετε εσείς πίσω, να πείτε ότι συγγνώμη έπεσε η γραμμή και να πάρετε εσείς πίσω για να δείτε. Θα σηκώσουν το τηλέφωνο. Και πάλι όμως θα πρέπει να είστε διπλά και τριπλά έτσι ψηλιασμένοι ότι κάτι μπορεί να συμβεί. Δεν δίνουμε προσωπικά στοιχεία, ακόμα και αν αυτοί φαίνεται να γνωρίζουν πολλά. Και γνωρίζουν πολλά. Το οποίο βέβαια το ότι γνωρίζουν πολλά είναι και απορίας άξιο και περίεργο και φυσικά πάνω σε αυτό ποντάρουν, στο ότι αφού σου λένε τα προσωπικά σου στοιχεία, τη διεύθυνσή σου ενδεχομένως και κάποια άλλα στοιχεία, γνωρίζουν το τηλέφωνό σου, το όνομα τεπώνυμό σου κτλ, εκεί ακριβώς την πατάνε οι περισσότεροι και μάλιστα κάποιοι της μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι λένε προφανώς για να ξέρει τα στοιχεία μου, άρα είναι αληθινό το τηλεφώνημα. Κι όμως.

Λοιπόν, σήμερα το βράδυ έχει πανσέλινο, παιδιά. Πανσέλινο στο Οξύριγχο. Θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια, διότι το βράδυ, σήμερα είναι και Παρασκευή βράδυ, έρχεται, είναι γλυκιά Παρασκευούλα, έρχεται ένα Σαββατοκύριακο. Η αρχαιολογική χώρα είναι ανοιχτή. Θα σας τα πω αναλυτικά πού μπορείτε να πάτε να απολαύσετε το φεγγάρι κτλ. Μη σεληνιαστείτε μόνο, έτσι. Το λίγο. Δεν ξέρω και τα ζώδια, δεν τα παρακολούθησα να δω. Δεν πιστεύω να μας επηρεάζουν. Να σεληνιαστούμε, να είμαστε λίγο έτσι στη τζίτα. Απ' τη ζέστη δεν ξέρω τι μπορούμε να πάθουμε. Καλημέρα την αγάπη μου στη Βούλα. Καλημέρα. Όχι μόνο λέει στο Μανόλο συγχαρητήρια και στο Μίλτο. Υπάρχουν και άλλα παιδιά. Φυσικά, Βούλα μου. Σε κάθε Έλληνα αθλητή που αγωνίζεται, ακόμα και αν φέρει μια μεγάλη επιτυχία όπως τα παιδιά αυτά, και τα παιδιά όμως που αγωνίζονται να φέρουν μια επιτυχία, και σε αυτά τα παιδιά αξίζει να τους λέμε κάθε μέρα συγχαρητήρια. Ο αθλητισμός και μάλιστα ο πρωταθλητισμός απαιτεί πολύ μεγάλη προσήλωση, πολύ μεγάλο αγώνα, πολύ μεγάλη δύναμη, προσωπική δύναμη, προσωπικό αγώνα, αλλά και αγώνα της οικογένειας. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι αθλητές μέχρι να φτάσουν σε ένα επίπεδο και να είναι αναγνωρισμένοι, να φέρουν την πρώτη τους μεγάλη επιτυχία, δίνουν ένα πραγματικά πολύ μεγάλο και προσωπικό αλλά και οικογενειακό αγώνα. Βάζουν πίσω πολλά πράγματα από την ζωή τους, την προσωπική τους ζωή, αλλά και την οικογενειακή, τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Διότι ένας αθλητής, για να φτάσει στο σημείο να στηριχτεί από την πολιτεία, πρέπει πρώτα όμως να έχει ο ίδιος επενδύσει πάνω του, και αυτό, όπως γνωρίζετε, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά στους καιρούς αυτούς που ζούμε. Αξίζουν συγχαρητήρια λοιπόν όχι μόνο στα παιδιά που αγωνίζονται και κάνουν την προσπάθειά τους, αλλά και στις οικογένειες που στηρίζουν, έτσι, και οικονομικά και ψυχολογικά, παιδιά τα οποία όχι μόνο επενδύουν στον αθλητισμό, στον πρωταθλητισμό, αλλά επενδύουν και στη γνώση. Είναι παιδιά τα οποία συνεχίζουν να πηγαίνουν στο σχολείο, να έχουν εξαιρετικές επιδόσεις παρά τα ταξίδια, παρά τη σκληρή προετοιμασία, παρά τη μεγάλη προπόνηση, συνεχίζουν έτσι να φέρουν πολύ καλά αποτελέσματα.

Άλλος φίλος μας στέλνει μήνυμα και λέει καλημέρα. Λέει και εμένα με πήραν χθες, λέει, τηλέφωνο. Στο σταθερό μάλιστα του σπιτιού. Γνώριζαν και το σταθερό. Ναι, είναι τρομερά αυτά που συμβαίνουν. Πραγματικά δηλαδή κάθε μέρα υπάρχουν έτσι κρούσματα. Και υπάρχουν και τα γνωστά ημεολογιστή σας και τα λοιπά. Και κάπως έρχει μια επιστροφή και δώστε μου κωδικούς. Προσοχή, προσοχή. Συγχαρητήρια λέει στους όλους τους Έλληνες, λέει ο Θανάσης, που επιβιώνουν, λέει, και αντέχουν έτσι όπως είναι η κατάσταση, όπως έχει διαμορφωθεί.

0: Θα συνδεθούμε τώρα με την κυρία Όλγα Παπαυγούλη. Είναι μετεωρολόγος. Θα μας δώσει όλη την εικόνα για τον καιρό. Είναι μετεωρολόγος στην δημόσια τηλεόραση. Γεια σας, κυρία Παπαυγούλη. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας. Καλά εσείς?
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, έχουμε σήμερα γλυκιά Παρασκευούλα. Έρχεται ένα Σαββατοκυριακό.
1: Το
0: βράδυ έχουμε Πανσέλινο. Ο κόσμος θέλει να βγει έτσι να δει αρχαιολογική χώρη. Θα είναι όλοι ανοιχτοί. Πώς θα είναι ο καιρός σήμερα και το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται?
1: Λοιπόν, σήμερα θα είναι άλλη μια πολύ ζεστή ημέρα, η αλήθεια είναι, ιδίως όμως προς τη δυτική χώρα. Συνεχίζει έτσι πολύ ψηλές θερμοκρασίες, να αγγίζουμε τους 40 βαθμούς Κελσίου, ναι. Ιδιαίτερα προς την Ετωλοκαρνανία, στην Πελοπόννησο, στη δυτική Θεσσαλία, σε αυτές τις περιοχές θα φτάνουμε τους 40 βαθμούς Κελσίου. Και τοπικά θα το ξεπερνάμε και χθες δηλαδή φτάσαμε 40,5 βαθμούς. Ωστόσο στα ανατολικά θα έχουμε μια πρώτη μικρή αποκλιμάκωση της ζέστης, όχι όμως τόσο αισθητή σήμερα, γιατί μπαίνει αυτός ο βοριάς.
0: Ναι.
1: Το βόρειο-βορειοανατολικό ρεύμα, το οποίο σήμερα θα ενισχυθεί. Σήμερα συνεχίζουν δηλαδή συνθήκες hot, dry, windy. Πολύ θερμές ημέρες και οι νυχτερινές ώρες είναι αρκετά δύσκολες. Δεν γίνεται πλήρως αποκλιμάκωση θερμοκρασίας στις νυχτερινές ώρες στα μεγάλα αστικά κέντρα.
0: Mm-hmm.
1: Και φυσικά έχουμε και ξηρασία. Επομένως, σήμερα θα επιμείνει αυτή η ζέστη. Στην Αττική θα φτάσουμε κοντά στους 37 βαθμούς Κελσίου τις μεσημβρινές ώρες. Έχει μπει και βοριάς 5 μποφόρ σήμερα στα ανατολικά τμήματα της Αττικής, μέχρι 6 εκεί προς τον νότιο Βοϊκό κόλπο. Και να πούμε όμως ότι σήμερα ενισχύει το βοριάς στο Αιγαίο. Θα φτάνουμε και τα επίπεδα της θύελλας, τουλάχιστον εκεί στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, θα φτάνουμε δηλαδή τα 8 μποφόρ. Και φυσικά προς το νότιο Κρητικό Πέλαγος. Από αύριο όμως, που είναι έτσι το Σαββατοκύριακο και θέλουμε πολλοί άνθρωποι μπορεί να φύγουν και όταν δεν
0: ναι,
1: ξέρω που
0: σωστά, θα σωστά, πάει σωστά.
1: Διακοπές. Ναι, αύριο λοιπόν το Σάββατο θα πάρουμε μια ανάσα δροσιάς. Θα πέσει η θερμοκρασία, αλλά το κακό είναι ότι θα ενισχυθούν πολύ άνεμοι σε πολύ μεγάλο γεωγραφικό εύρος. Από το κεντρικό Αιγαίο και νοτιότερα θα φτάνουμε τα 7 μποφόρ. Και στο νοτιοανατολικό, εκεί προς το Καρπάθιο, το Δεκάνησο, θα φτάσουμε και τα επίπεδα της θύελλας, δηλαδή 8 μποφόρ. Χρειάζεται προσοχή και όσον αφορά τις πυρκαγιές, να το τονίσουμε αυτό.
0: Βέβαια.
1: Γιατί και σήμερα είμαστε στην κατηγορία 5 ακραίου κινδύνου, εκεί ακριβώς που θα δρά αυτό το 8 μποφόρ, δηλαδή τοπικά ο θυελλώδης άνεμος, στην Κρήτη και προς τα Δωδεκάνησα. Και εκεί θεωρώ ότι αύριο πάλι θα είμαστε σε αυτή την κατηγορία. Και να πούμε ότι αύριο μάλιστα οι ρηπές σε εκείνες τις περιοχές θα ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα. Επομένως, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι λίγο δύσκολες συνθήκες. Το μόνο θετικό είναι ότι θα έχουμε αυτή την πτώση θερμοκρασίας. Στα ανατολικά αύριο θα είμαστε κοντά στους 33 με 35. Στην Αττική αύριο δηλαδή δεν θα ξεπερνάμε τους 32 με 33 βαθμούς. Καταλαβαίνουμε ότι είναι αισθητή η πτώση θερμοκρασίας. Θα πάρουμε πραγματικά μια ανάσα.
0: Ναι.
1: Στη δυτική χώρα θα παραμείνουν ζεστές συνθήκες, όμως δεν θα βλέπουμε αυτά τα σαραντάρια των προηγούμενων ημερών και τη σημερινή ημέρα. Αύριο δηλαδή θα είμαστε κοντά στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου και στη Δυτική Ελλάδα. Την Κυριακή τώρα θα αρχίσει λίγο επιτέλους να φεύγει ο βοριάς, θα εξασθενεί σταδιακά μέσα στην ημέρα, δεν θα γίνει γρήγορη η εξασθένισή του και οι πολύ ενισχυμένοι άνεμοι θα παραμείνουν στο νοτιοανατολικό Αιγαίο που θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει την Κυριακή, λίγο προς τα ανατολικά τμήματα κυρίως, όπου πάλι θα είμαστε κοντά στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Και η καινούργια εβδομάδα θα ξεκινήσει έτσι με λίγο ζέστη.
0: Ναι.
1: Θα είμαστε δηλαδή κοντά στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, όχι όμως τα ακραία επίπεδα των προηγούμενων ημερών. Και φαίνεται μια σταδιακή αποκλιμάκωση θερμοκρασίας προς τις 4 Σεπτεμβρίου. Μια πρόσκαιρη μικρή πτώση.
0: Τώρα, αυτό το φαινόμενο στα τέλη του Αυγούστου να έχουμε τόσο υψηλές θερμοκρασίες την ώρα που το καλοκαίρι δεν μπορούμε να πούμε ότι μας ταλαιπώρησε και ιδιαίτερα. Και να είμαστε έτσι ειλικρινείς και επίσης να ενθυμηθούμε ότι τον Ιούλιο οι αγαπημένοι μας φίλοι οι Γάλλοι, οι Ισπανοί και γενικά όλη η Ευρώπη έτσι, είχε τα περίφημα αυτά σαραντάρια, τα οποία μάλιστα κόστησαν και τη ζωή. Οι αγαπημένοι μας φίλοι οι Γάλλοι, οι Ισπανοί και γενικά όλη η Ευρώπη έτσι, είχε τα περίφημα αυτά σαραντάρια, τα οποία μάλιστα.

0: με ψέει το καλοκαίρι. Αυτή τη στιγμή η Ιταλία βιώνει το πέμπτο κύμα κάρσονα. Mm-hmm. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι έχουν θερμοκρασίες κοντά στους 42 με 45 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα προς τα νότια τμήματα. Mm-hmm. Και γι' αυτό τώρα εμείς βιώνουμε τα σαραντάρια στη Δυτική Ελλάδα, γιατί μέρες των πολύ θερμών αερίων μαζών της Ιταλίας μας πλησιάζει κατά διαστήματα.
1: Μάλιστα.
0: Γενικότερα πρέπει να προσαρμοστούμε στην νέα κλιματική πραγματικότητα.
1: Να δούμε, δούμε πώς θα ανοίξουν τα σχολεία. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι εκεί στις 11 του Σεπτέμβρη που ανοίγουν τα σχολεία και θα υποδεχθούμε όλα τα παιδιά στα σχολιά, τι θερμοκρασία θα έχουμε, διότι αν κλείνουν τα σχολεία με σαραντάρια. Εντάξει, δεν έκλεισαν. Και ανοίγουν πάλι με υψηλή θερμοκρασία, αυτό δεν είναι και πολύ εύκολο, διότι και τα κτίρια
0: δεν είναι διαχειρίσιμο ακριβώς.
1: Δεν είναι και τα κτίρια. Έτσι, και τα κτίρια είναι τα περισσότερα, είναι παλιά κτίρια, τα οποία μάλιστα δεν διαθέτουν ούτε καν κλιματισμό. Θα τα δούμε στη συνέχεια, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και ο καιρός. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε σε λίγα λεπτά.
2: Παραπολιτικά 90,1. Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
3: Διαβάστε στην Απογευματινή, ο Μητσοτάκης για το μετρό προς Καλαμαριά. Το είπαμε και το κάναμε. Η Θεσσαλονίκη δεν έχει αντιληφθεί ακόμη πόσο θα αλλάξει. Συναντήσεις Κυριάκου με τοπικούς βουλευτές, πριτάνης, φορείς. Απόβαση υπουργών σε 16 νομούς Μακεδονίας και Θράκης και περιοδίες πριν από τη ΔΕΘ με θετικές ειδήσεις. 5,3 δις ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κλιματικό Ταμείο στην Ελλάδα για φτηνή κοινωνική στέγη, νέα εξοικονομώ, συγκοινωνίες. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Την αγάπη μου, την καλημέρα μου σε όλους εσάς που μας ακούτε εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Λοιπόν, ήδη από χθες έχουμε προβλήματα με τα λεωφορεία, με

0: Δηλαματική στα λεωφορεία. Ο ΑΣΑ γνωστοποίησε ότι το σύστημα από χθες έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Τεχνικά συνεργεία εργάζονται για να αποκατασταθεί η βλάβη, όμως όπως καταλαβαίνετε είναι δύσκολα τα πράγματα. Από το πρωί που κινήθηκα στους δρόμους ερχόμενοι στο σταθμό, πάρα πολλοί κόσμος στις στάσεις των λεωφορείων κοίταγαν τα κινητά τους, ήταν εκτός λειτουργίας. Πάμε στον κύριο Λεωνίδα Σκούλο, ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΣΑ. Γεια σας κύριε Σκούλο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα
0: σας. Πώς είναι τα πράγματα σήμερα?
1: Στην ίδια κατάσταση ακριβώς είμαστε. Δεν έχει βελτιωθεί κάτι, δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Η ενημέρωση που έχουμε από την εταιρεία είναι αυτό που σας είπα και χθες, ότι υπάρχει χακάρισμα στο σύστημα. Και από ό,τι γνωρίζω, όπως είπαμε και χθες, αν θυμάστε ότι θα τραβήξει αρκετά, νομίζω ότι θα πάρει αρκετές μέρες. Αυτή είναι η πληροφόρηση που έχουμε σήμερα.
0: Θα πάρει αρκετές μέρες αυτό, σας λένε?
1: Ναι, δυστυχώς ναι. Αυτό είναι μια πληροφορία που την έχουμε, γιατί και η εταιρεία τώρα είναι φιδωλής της την ενημέρωση. Αλλά αυτό που είπαμε και χθες είναι ότι δεν έχουμε την άμεση επαφή του οδηγού με τον προϊστάμενο. Τα δρομολόγια εκτελούνται κατά προσέγγιση. Υπάρχουν κάποια καρτελάκια που δίναμε παλιά εμείς σε χαρτάκια για να μπορούν να κάνουν τα δρομολόγια. Αλλά δεν πάβει να δημιουργείται πρόβλημα. Θέλουμε να ζητήσουμε συγγνώμη εμείς και ο συνδικάτα από το πνευματικό κοινό, γιατί είπαμε ότι οι επενδύσεις που γίνονται στην εταιρεία θα πρέπει να γίνονται σε όλες τις παραμέτρους και όχι μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Έτσι.
0: Έχουν παρατηρηθεί, κύριε Σκούλο, αριθμίες τώρα στα δρομολόγια? Υπάρχουν δρομολόγια τα οποία χάνονται, καθυστερούν λόγω του ότι...
1: Υπάρχουν, γιατί δεν υπάρχει η άμεση επαφή. Ας πούμε, τώρα μιλάγαμε με την τηλεματική, με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι οι σταθμάρχες που είναι στην τηλεματική, οι οθόνες τους είναι σβηστές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν μια γραμμή έχει 5-6 οδηγούς και θα πρέπει να γίνει τηλεφωνική επαφή του οδηγού με το σταθμάρχη για κάθε δρομολόγιο, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι εφικτό να γίνει κατά 100% όπως γίνεται με την τηλεματική, που ο οδηγός παίρνει το πρωί στο λεωφορείο του τα δρομολόγια που βγάζει στη βάρδιά του,
0: ναι,
1: με αποτέλεσμα αυτά να περνούν και στις στάσεις και στην εφαρμογή, και έτσι ο επιβάτης ξέρει ακριβώς ότι σε 4 λεπτά έρχεται το λεωφορείο. Αυτά τώρα σήμερα δεν είναι κατά προσέγγιση όλα αυτά.
0: Έχουμε εικόνα για το χρόνο των καθυστερήσεων? Δηλαδή πόση ώρα μπορεί να μείνει κάποιος στη στάση, ας πούμε, 20-25 λεπτά?
1: Κοιτάξτε, αυτό επειδή η τηλεματική δεν δουλεύει δεν σημαίνει ότι έχουμε και αραιά δρομολόγια. Τα αραιά δρομολόγια είναι προγραμματισμένα.
0: Ναι.
1: Ούτως ή άλλως ακόμη βρισκόμαστε στο θερινό 2.
0: Πότε αλλάζει αυτό, κύριε Σκούλο, μιας και
1: μας... αλλάζει με την έναρξη της, περίπου στις 10 Σεπτέμβρη ξεκινάει το χειμερινό πρόγραμμα, λίγο πριν την έναρξη της σχολικής περίοδου.
0: Άρα μέχρι τις 10 του Σεπτέμβρη πάμε με το καλοκαιρινό, με το θερινό.
1: Όχι, γυρνάει στο θερινό 2, δηλαδή του Ιουλίου τα δρομολόγια, τώρα έχουμε το Αυγούστου τα δρομολόγια. Mm-hmm. Γυρνάμε, είναι λίγο πιο πολλά τα δρομολόγια με το πρόγραμμα του Ιουλίου, αλλά δεν πάβει να έχουμε μεγάλες αποκλίσεις. Και στο χειμερινό πρόγραμμα θα έχουμε τα ίδια προβλήματα, δηλαδή θα έχουμε καθυστερήσεις, θα έχουμε αναμονές στις στάσεις, γιατί ενώ έχουμε λεωφορεία δεν έχουμε οδηγούς. Το έχουμε συζητήσει, το έχουμε ξαναπεί αυτό το πράγμα. Θα δούμε αν μπορέσουμε να λύσουμε με τις προσλήψεις που γίνονται, αλλά δυστυχώς οι οδηγοί έρχονται και φεύγουν, γιατί έχουμε ξαναπεί ότι οι μισθοί που υπάρχουν εδώ, ναι, δεν είναι αυτοί που πρέπει να είναι για να μπορέσει κάποιος να προσελκύσει εργαζόμενους για να ξεκινήσουν τα διαδρομία τους εδώ.
0: Τώρα, λόγω αυτού του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί, υποθέτω ότι και εσείς ψάχνετε να βρείτε τι ακριβώς έχει συμβεί. Είναι τελικά χακάρισμα αυτό που λέγαμε και χθες?
1: Κοιτάξτε, κανείς δεν θα βγει, και ενώ το παλεύω 2 μέρες τώρα να μάθω, κανείς δεν θα βγει από την εταιρεία να πει ότι είναι επίσημα χακάρισμα. Αλλά αυτό που γνωρίζω εγώ από πληροφορίες είναι ότι δεν είναι μόνο σε εμάς. Δεν ξέρω αν υπάρχει και κάπου αλλού. Οι πληροφορίες οι δικές μου με κάθε επιφύλαξη λένε ότι το χακάρισμα που έχει γίνει στην τηλεματική έχει γίνει και σε άλλες υπηρεσίες και σε άλλες εταιρείες. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό είναι γενικό το φαινόμενο και για κάποιο λόγο δεν το έχουν επισημοποιήσει.
0: Μάλιστα. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα. Καθυστερήσεις, έτσι υπάρχει πρόβλημα με τον κόσμο που περιμένει.
1: Είναι και ο καιρός που είπαμε χθες, ναι, είναι και η ζέστη, είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν τώρα στη στάση πώς.
0: Αν πέρασε το λεωφορείο. Ναι,
1: αυτά τα κλασικά προβλήματα.
0: Λοιπόν, και έχουμε γυρίσει στο παρελθόν. Δηλαδή, μιλάτε με το τηλέφωνο, με τον οδηγό κτλ.
1: Ακριβώς, τώρα οι οδηγοί παίρνουν χαρτάκι το πρωί που τους λέει τι ακριβώς είναι τα δρομολόγια. Υπάρχουν οι νέοι συνάδελφοι τώρα που δεν έχουν αυτό το σύστημα, δεν το έχουν λειτουργήσει, ενώ εμείς οι πιο παλιοί,
0: ναι,
1: είχαμε μια μετάβαση από τα χαρτάκια στην τηλεματική και στα τέτοια. Τώρα υπάρχει μια ανομαλία στο σύστημα και υπάρχει και μια ανομαλία στη δρομολόγηση.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σκούλο, για την επικοινωνία. Σας ευχαριστώ για την ενημέρωση.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Κύριος Σκούλος πάντα μας ενημερώνει. Λοιπόν, ακούσατε. Το πρόβλημα δεν έχει λυθεί και δεν αναμένεται να λυθεί σήμερα. Ίσως πάρει και αρκετές ημέρες. Για όλους εσάς που μετακινήσετε με λεωφορεία, τα δρομολόγια είναι περίοδου του Αυγούστου. Είναι λίγο πιο πυκνά σε σχέση με τον Ιούλιο. Είναι του Ιουλίου. Είναι λίγο πιο πυκνά σε σχέση με την καρδιά του Αυγούστου. Αλλά και πάλι δεν είναι σε πλήρη λειτουργία. Αυτό θα γίνει από τις 10 του Σεπτέμβρη. Και φανταστείτε και λίγο πιο αραιά τα δρομολόγια. Αλλά και με το πρόβλημα της τηλεματικής. Άρα πολλοί λοιπόν είναι στις στάσεις, κοιτούν το κινητό τους. Αυτό δεν ανταποκρίνεται. Η εφαρμογή δεν ανταποκρίνεται. Η ένδειξη δεν υπάρχει. Οπότε δεν γνωρίζουν εάν έχει περάσει το λεωφορείο πριν από 2 λεπτά. Για να μην περιμένουν άδικα. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν καθυστερήσεις και είναι και αρκετά δύσκολο για όλους εσάς που μετακινήσετε με τα λεωφορεία με αυτή τη ζέστη.

Σήμερα το βράδυ λοιπόν Πανσέλινος. Πανσέλινος σε μουσεία, σε αρχαιολογικούς χώρους. Πανσέλινος έτσι με ένα ξεχωριστό αυγουστιάτικο φεγγάρι που μας επιφύλασε έτσι στο τελευταίο, τις τελευταίες του μέρες. Είναι το πιο δημοφιλές, είναι αυτό που λέμε το ολόγιωμο της χρονιάς. Είναι αυτό που λούζει με το φως του όλη τη χώρα και που ο απανταχού ερωτευμένος ή τέλος πάντων αυτός που είναι έτσι που θέλει να βγει με την παρέα του κτλ. Θα απολαύσει έτσι σήμερα το βράδυ αυτόν τον υπέροχο ουρανό. 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μουσεία με ελεύθερη είσοδο για το κοινό θα ανοίξουν σήμερα λοιπόν τις πύλες τους και θα δεχθούν όλους εσάς που σας αρέσει να παρακολουθείτε το φεγγάρι, να βγάζετε αυτές τις υπέροχες φωτογραφίες, να τις ανεβάζετε στο Instagram, στο Facebook. Με την ευκαιρία της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου, το Μουσείο της Ακρόπολης θα παρατείνει το ωράριό του και θα παραμείνει ανοιχτό από τις 9 το πρωί ως τα μεσάνυχτα. Έτσι λοιπόν οι επισκέπτες, Έλληνες και ξένοι, θα μπορούν να περιηγηθούν στις αίθουσες με θέα το φωτισμένο βράχο. Η είσοδος θα γίνεται με κανονικό εισιτήριο γενικής εισόδου, ενώ τα εκδοτήρια και τα πολιτήρια θα κλείσουν στις 11.30. Παράλληλα με εισιτήριο ελεύθερης εισόδου, οι επισκέπτες μπορούν να δουν την περιοδική έκθεση «Έμπνευση αρχαία ελληνική τέχνη» στην Ιταλία, με 38 κεραμικά, χάλκινα και μαρμάρινα έργα που αναδεικνύουν την επιρροή και την μεταλαμπάδευση της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία. Υπάρχει και ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο στις 6 το απόγευμα και το εστιατόριο φυσικά θα λειτουργεί ως τα μεσάνυχτα. Στο ξέφωτο τώρα του πάρκου Σταύρος Νιάρχος, στο Σινέ Μαραθώνιο, στο Full Moon Film Marathon επιστρέφει αύριο βράδυ με ένα ολονίκτιο κινηματογραφικό φοροτιμής στον Κιούμπρικ. Το σινεφίλ κοινό θα έχει την ευκαιρία έτσι να παρακολουθήσει 4 εμβληματικές ταινίες του. Αρχαιολογικό μουσείο υποδέχεται λοιπόν σήμερα από τις 7 ως τις 11 όλους εσάς που θέλετε να δείτε αυτά τα φοβερά εκθέματα.

μόνο εδώ στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη τη χώρα. Τα μουσεία ανοίγουν τις πύλες τους για όλους εσάς που θέλουν έτσι να παρακολουθήσουν, να δουν από κοντά πράγματα από τον πολιτισμό μας, στοιχεία του πολιτισμού μας, να μεταφερθούν σε μια άλλη εποχή. Και η αλήθεια είναι ότι είμαστε μια χώρα που η ιστορία μας είναι το καμάρι μας. Η Ελίνα λέει, υπάρχουν ακόμα ερωτευμένοι. Καλή ερώτηση. Πιστεύω, ναι. Αλήθεια, Ελίνα, πιστεύω, ναι. Απλά, ίσως, να μην εκφράζονται όπως εκφράζονταν στο παρελθόν. Με τον ίδιο τρόπο εννοώ. Σε κάθε περίπτωση έχουμε και ένα λογαριασμό, παιδιά.

Έτσι, με καλοκαιρινή διάθεση. Αυτό είναι λίγο, έχεις ένα κοκτέιλ στο χέρι. Είσαι κάπου έτσι παραθαλάσσια. Αυτά είναι. Με τέτοια μουσική, Ελίνα μου, δεν είσαι.

Λοιπόν, και επειδή λέγαμε νωρίτερα για τους αρχαιολογικούς χώρους που θα είναι ανοιχτοί λόγω της Πανσελίνου, τώρα ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Μπέρναμ, τα γυρίζει. Τα γυρίζει τώρα. Αυτός ο οποίος όταν ήταν στην αντιπολίτευση είχε πει ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα χωρίς δεσμεύσεις κτλ. Κτλ. Και ήταν έτσι πολύ. Ήταν πολύ έτοιμος έτσι να δεχθεί, ας πούμε, την πραγματικότητα. Μας τα γύρισε τώρα. Μπιφτέκας. Α, λέει, είναι θέμα Βρετανικού Μουσείου. Τι λες καλέ. Το μέλλον, λέει, των γλυπτών αποτελεί ζήτημα που καλείται να επιλύσει το Βρετανικό Μουσείο. Ωραίος πρωθυπουργούλης είσαι κι εσύ. Αυτός τώρα, ο οποίος ο Κολοτούμπας, το 2023 είχε πει ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα χωρίς δεσμεύσεις. Αυτό το είχε πει το 2023. Τρία χρόνια μετά, άμα γίνεσαι πρωθυπουργός, τα ξεχνάς αυτά.

0: Ναι, γιατί το ξανασκέφτηκε. Σου λέει τώρα, άμα φύγουν τα λεπτά του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο, θα βιάσει και το Βρετανικό Μουσείο. Γιατί το Βρετανικό Μουσείο, πέρα από την αίθουσα του Παρθενώνα και κάποια αιγυπτιακά εκθέματα και εκθέματα από όλο τον κόσμο, δικά τους βρετανικά στοιχεία δεν έχει. Τώρα, γιατί αποκαλείται έτσι Βρετανικό, θα έπρεπε να λεγόταν, ας πούμε, έτσι. Αυτά που πήραμε, τα κλεμμένα που λέμε. Λοιπόν, έρχεται ένα Σαββατοκυριακό. Σαββατοκύριακο με διάθεση καλοκαιρινή, τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Κάποιοι από εσάς μπορεί να φύγετε για ένα Σαββατοκύριακο κάπου έτσι κοντά κτλ. Κάποιοι μπορεί να είστε ακόμα διακοπές. Κάποιοι μπορεί να μην έχετε πάει και καθόλου. Και αυτό φαίνεται να το ασπάζονται, αυτή τη στάση να ασπάζονται πολλοί. Όχι ένας και δύο. Γιατί όπως φαίνονται, όπως δείχνουν τα στοιχεία, μόνο ένας στους δύο κατάφερε να φύγει κάποιες μέρες και μάλιστα έτσι λίγες μέρες, λίγες περισσότερες. Αυτοί μόνο που διαθέτουν κάποιο εξοχικό ή κάποιο χώρο ή βρίσκονται, είναι από κάπου αλλού, δηλαδή πάνε στο πατρικό του σπίτι. Αυτά θα συζητήσουμε με την κυρία Ιωάννα Λιούτα, είναι οικονομολόγος και πολιτική αναλύτρια. Καλημέρα κυρία Λιούτα.
1: Καλημέρα σας κύριε Πανάγο. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
0: Εγώ ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν πάνω σε αυτό, στο κομμάτι των διακοπών. Τι στοιχεία έχουμε σε σχέση με τους ανθρώπους που κατάφεραν να πάνε διακοπές και με όσους παρέμειναν εδώ στην Αθήνα τον Αύγουστο?
1: Ναι, έχουμε στοιχεία από την Ελστάτ για το 2025, όπου κύριε Πανάγο, σωστά το είπατε. Ξέρετε πώς οι Ελλήνες δεν πάτησαν το πόδι τους σε κανένα προορισμό? 5 εκατομμύρια. Ούτε ένα στους δύο. Μιλάμε για ανάπτυξη, αλλά η μισή χώρα δεν μπόρεσε να πάει ούτε τρεις μέρες κάπου να ξεσκάσει.
0: Ναι.
1: Ποια ανάπτυξη είναι αυτή, κυρία Πανάγου, όταν το δικαίωμα στις λίγες μέρες ξεκούρασης μετατρέπεται σε προνόμιο? Οι διακοπές κάποτε ήταν αυτονόητες. Τώρα γίνονται πολυτέλεια για όσους αντέχει η τσέπη τους. Ναι, βέβαια λέει η Ελστάτ ότι 5,4 εκατομμύρια Έλληνες ταξίδεψαν. Αλλά ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί. Όσοι έχουν σπίτι στο χωριό, όπως είπατε, όσοι φιλοξενούνται, όσοι δεν πληρώνουν κατάλημα. Το 52% των ταξιδιών έγινε σε μη ενοικιαζόμενα καταλήμματα. Δηλαδή, ταξιδεύουμε μόνο όταν δεν πληρώνουμε.
0: Σωστά.
1: Βλέπουμε και το άλλο. Οι άνω των 65 είχαν τη μεγαλύτερη αύξηση, γιατί δεν είναι μόνοι τους, έχουν σταθερό εισόδημα, έχουν λιγότερες υποχρεώσεις.
0: Ναι.
1: Και τα ταξίδια μιας ημέρας έως τρεις εκτοξεύτηκαν. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Έλληνας δεν κάνει διακοπές. Είναι μια απόδραση ανάγκης. Μικρή, φθηνή.
0: Πάει για ένα μπάνιο. Φεύγει για ένα μπάνιο.
1: Γιατί δεν μπορεί παραπάνω.
0: Ναι.
1: Άρα, ναι, υπάρχουν αυξήσεις σε κάποιες κατηγορίες. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ούτε οι μισοί Έλληνες δεν κατάφεραν να κάνουν ένα ταξίδι. Και αυτό, ξέρετε, είναι θλιβερό. Και ακόμα πιο θλιβερό είναι ότι αυτό δεν είναι θέμα διεθνών συνθηκών ή συγκυρίες. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών, κύριε Πανάγου. Επιλογών που κάνουν την ξεκούραση πολυτέλεια, τις διακοπές προνόμιο και την αξιοπρεπή λογιστικό μέγεθος. Όταν ο πολίτης δεν μπορεί να φύγει ούτε τρεις μέρες, δεν μιλάμε για success story. Μιλάμε για μια χώρα που δουλεύει χωρίς να ζει. Για μια κοινωνία που αναπνέει με το σταγονόμετρο. Για ένα κράτος που λέει προχωράμε, αλλά αφήνει τους μισούς πίσω.
0: Μιλάμε για δύο ταχύτητες, κυρία Λιούτα.
1: Ακριβώς, μιλάμε για δύο ταχύτητες. Και όταν ξέρετε, όταν δεν μπορείς να εξασφαλίσεις λίγες μέρες ξεκούρασης στους πολίτες σου, κυβερνάς τους εξαντλείς. Και όταν εξαντλείς μια κοινωνία, μην περιμένεις να σε χειροκροτήσει, να περιμένεις να σε κρίνει.
0: Ναι.
1: Και τώρα έτσι που βλέπουμε, περιμένουμε πολλά από τη ΔΕΦ, ακούω και ρεπορτάζ και βλέπω και ακούω και από τις συνομιλίες. Δεν περιμένουμε πολλά από τη ΔΕΦ. Δεν περιμένει ο κόσμος πολλά από τη ΔΕΦ, κύριε Πανάγο.
0: Με χαμηλές προσδοκίες, λέτε.
1: Πολύ χαμηλές. Και δεν το λένε, ξέρετε, από γκρίνια. Το λένε από εμπειρία. Από χρόνια υποσχέσεων που δεν έγιναν πράξη. Από εξαγγελίες που έμειναν στα χαρτιά. Από αναπτυξιακά άλματα που δεν τα βλέπουμε στη τσέπη μας. Όταν η καθημερινότητά μας είναι οικονομική ασφυξία, όταν η αξιοπρέπειά μας μετρείται σε ευρώ, τότε, ξέρετε, δεν θέλουμε άλλα λόγια. Θέλουμε πράξεις. Και όταν η κοινωνία σταματά να περιμένει, δεν είναι αδιάφορη. Είναι θυμωμένη, είναι κουρασμένη. Γιατί μπορεί μια κυβέρνηση να πηγαίνει στη ΔΕΦ και η κυβέρνηση και οι αντιπολίτες με υποσχέσεις. Αλλά εμείς οι πολίτες πάμε στο σούπερ μάρκετ, με το κομπιουτεράκι μας.
0: Πάμε τώρα σε αυτό, στην ακρίβεια, στην καταπολέμηση της ακρίβειας. Τα μέτρα, αυτά που έχουν ακουστεί, αυτά που δρομολογούνται για την καταπολέμηση της ακρίβειας κτλ. Πώς το υποδέχεται ο κόσμος?
1: Η Εθνική Συμφωνία της Ακρίβειας με μείωση 7%, κυρία Πανάου, δηλαδή αυτό είναι μια προσωρινή έκπτωση. Μπορούμε με αυτό να καταπολεμήσουμε την οικονομική εξάρτηση των οικοκυριών? Ξέρετε, να δούμε την Εθνική Συμφωνία με μείωση τιμών. Περιλαμβάνει 850 κωδικούς από 62 προμηθευτές για 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Εδώ δεν έχουμε αύξηση. Είναι ακρίβεια, δεν είναι τετράμινη. Είναι χρόνια.
0: Ναι.
1: Μια εθελοντική, επαναλαμβάνω, εθελοντική μείωση 7% σε επιλεγμένους κωδικούς δεν διαγράφει τις ανατιμήσεις των προηγούμενων ετών. Και κυρίως είναι αλλάζει τη δομή μιας αγοράς, στην οποία ο καταναλωτής έχει ήδη χάσει τεράστιο μέρος της αγοραστικής του δύναμη. Παρόλο που μας λένε ότι εντάξει, τον Αύγουστο έπεσε ο πληθωρισμός, ξέρετε, η λέξη κλειδί είναι η αύξηση, δεν είναι αποκλιμάκωση του κόστους. Και η εικόνα είναι ακόμα πιο σκληρή, είναι ακόμα πιο δυνατή. Έχουμε ένα κατακεφαλήν ΑΕΠ σε αγωνάτους αγοραστικής δύναμης που βρίσκεται μόλις στο 68% του ευρωπαϊκού μεσοόρου. Κοντοχτυπιόμαστε με την Βουλγαρία για την αγοραστική μας δύναμη.
0: Πιστεύετε ότι στη ΔΕΘ που έρχεται θα υπάρξει έτσι μαζική αντίδραση από τα συνδικάτα, από τους εργαζόμενους?
1: Πιστεύω ότι δεν υπάρχει μαζική αντίδραση. Βέβαια, ξέρετε,
0: με αιχμή κυρίως την ακρίβεια.
1: Η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα.
0: Τι άλλο απασχολεί τους Έλληνες με βάση τις έρευνες και τα στοιχεία?
1: Διαφθορά. Η ακρίβεια, η ετοιμότητα, η διαφθορά με τα οικονομικά συνδέεται άμεσα. Δεν είναι το ένα διαφορετικό από το άλλο. Όταν ακούς γύρω σου για εκατομμύρια πέρα δόθε για σκάνδαλα και εσύ μετράς το ευρώ στο σούπερ μάρκετ, γιατί μετράμε το ευρώ στο σούπερ μάρκετ, ναι, το τελευταίο. Δηλαδή, γιατί μπορείς, ας πούμε, να περιμένεις ότι την αγανάκτηση και το θυμό? Εδώ πρέπει να πούμε ότι η κυβέρνηση έχει στην κατοχή της ένα ολόκληρο κράτος, έχει το μαχαίρι, έχει το πεπόνι, όπου εκτιμώ ότι θα δώσει κάτι, αλλά και πάλι θα είναι ψίχουλα. Δεν επεμβαίνει στη δομή. Δηλαδή, ακόμα και τα στοιχεία να δούμε, γιατί μπορεί αριθμητικά που να έτσι, πρόσκαιρη να είναι καλή. Αλλά πίσω από τους αριθμούς κρύβεται έτσι, η μεγάλη αλήθεια. Σου λέει, αυξήθηκε το εισόδημα των οικοκυριών. Ναι, αυξήθηκε. Κατά 3,2%, είναι 39,13 δισευρώ. Η καταναλωτική δαπάνη όμως αυξήθηκε κατά 4,7%. Έχουμε μια διαφορά 1,3 δις, που σημαίνει ότι τα νοικοκυριά ξόδεψαν περισσότερα από όσα εισέπαιξαν. Και αυτό το κάνανε από την αποταμίευση, από τον δανεισμό.
0: Ναι, από τις στερήσεις τους.
1: Γι' αυτό και έχουμε ένα ποσοστό, πριν ότι στερήθηκαν. Γι' αυτό και έχουμε και ένα ποσοστό αποταμίευση ακόμα πιο αρνητικό, μείον 3,3%. Δηλαδή, έχουμε οικογένειες, έχουμε νοικοκυριά, το οποίο πιέζεται πάρα πολύ. Και αυτό το βλέπουμε, κύριε, και εμείς απλοί εργαζόμενοι είμαστε. Το βλέπουμε και από τις δικές μας οικογένειες, το βλέπουμε γύρω μας. Όταν έχεις τέτοιο κόστος στη στέγαση και στο σούπερ μάρκετ, από εκεί και πέρα, πώς θα τα βγάλεις πέρα?
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Λιούτα, για αυτή την επικοινωνία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στη συνέχεια, τις επόμενες ημέρες, διότι όσο πλησιάζουμε προς τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη θα ανακοινώνονται και άλλα μέτρα στήριξης και βεβαίως θα παρακολουθούμε και τις αντιδράσεις της κοινωνίας των εργαζομένων.
1: Και θα ήταν πολύ καλό να πούμε τι υπόθηκε στην προηγούμενη ΔΕΘ και δεν έγινε.
0: Βεβαίως. Σωστά. Να είστε καλά, κυρία Λιούτα. Σας ευχαριστώ πολύ. Η οικονομολόγος, η κυρία Ιωάννα Λιούτα και πολιτική αναλύτρια. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επανέρχομαι να διαβάσουμε τα μηνύματά σας. Και φυσικά έχουμε ετοιμάσει πολλά ακόμη θέματα.
2: Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikr 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Τάκης και Μπούπης.
4: Μπούπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση. Και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
5: ώρα. Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
9: This is going to be absolutely massive.
10: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ακούμε Σταμάτη Κόκοτα. Αυτή την ώρα είναι το τελευταίο αντίο στο γιο του το Δημήτρη, αυτόν τον αγαπημένο καλλιτέχνη, με την πολύ καλή λαϊκή φωνή. Ένα γνήσιο λαϊκό παιδί με μια υπέροχη φωνή και έναν τρομερό χαρακτήρα. Αυτό το τραγούδι μας το ζήτησε ο φίλος μας, ο Δημήτρης, και ο Βασίλης Κρυμπάς έχει έρθει στο στούντιο για να μας πει δύο κουβέντες πάνω σε αυτό το τραγούδι,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, γι' αυτό το τραγούδι, εντάξει, θα μπορούσαμε να βάλουμε, ας πούμε, από Σταμάτη Κόκοτα κάποιο πολύ πιο all time classic, να πες πως Μαντάμωσες, ναι, ή το Τρελό ή το Γέμου.
0: Σωστά.
1: Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο σε εισαγωγικά τραγούδι, γιατί έχει φανατικούς οπαδούς και φανατικούς πολέμιους. Γιατί, ναι, ήταν λίγο έξω από τη λογική του Σταμάτη Κόκοτα, ήταν λίγο πιο μοντέρνο εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70, και μάλιστα το συγκεκριμένο τραγούδι, παρά το ότι έχει ευρωπαϊκό ρυθμό, το είχε γράψει ένα συνθέτης ο οποίος ήταν σολίστα στο Μπουζούκι, ο Στέλιος Ζαφυρίου.
0: Ναι.
1: Και ο Γιώργος Κανελόπουλος βεβαίως είχε γράψει τους στίχους εκεί στη δεκαετία του 70, που είχε κυκλοφορήσει και ο δίσκος του Σταμάτη Κόκοτα που λεγόταν «Με αγάπη Σταμάτης».
0: Ναι.
1: Είχε απ' έξω λοιπόν ένα μεγάλο πράσινο μολύβι από αυτά που είχαν και τη γόμα πίσω, τη γομολάστιχα που παίρναμε στο σχολείο.
0: Ναι.
1: Και ο δίσκος είχε κυκλοφορήσει, εκτός από κλασικό μαύρο βινήλιο, είχε κυκλοφορήσει και σε πράσινο βινήλιο. Τότε κάποιες εταιρείες έκαναν αυτή τη μαγιά σε εισαγωγικά.
0: Ναι.
1: Κυκλοφορούσαν δίσκους βινηλίου σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων με χρώμα. Δηλαδή, ας πούμε,
0: ήταν συλλεκτικά.
1: Ήταν συλλεκτική η δίσκη. Ναι. Όποιος έχει, ας πούμε, το συγκεκριμένο δίσκο σε πράσινο, σίγουρα έχει μια μεγάλη αξία. Ή θυμάμαι δίσκο του Λουκιανού Κυλαϊδόνη που ήταν κόκκινος, ας πούμε, τα μικροαστικά.
0: Ναι.
1: Και υπήρχαν και άλλοι. Αυτό γινόταν περισσότερο βεβαίως στην Αμερική και στην Ευρώπη. Και επειδή ως συνήθως εμείς βλέπαμε και αντιγράφαμε, σιγά σιγά αρχίσαμε να το περνάμε και στην ελληνική δισκογραφία αυτό. Έτσι λοιπόν ο δίσκος του Σταμάτη ήταν ο πράσινος, και ο Χάρη Κλίν είχε βγάλει βεβαίως έγχρωμους δίσκους και έκανε...
0: Πόσα ξέρει αυτό το παιδί.
1: Πολλές φορές έκανε και το λογοπαίγνιο ο Χάρη Κλίν και έλεγε είναι ο πράσινος δίσκος και η κόκκινη κασέτα. Έβγαζε χρώμα και στην κασέτα. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος που είναι φαν του Χάρη Κλίν,
0: ναι,
1: τα θυμάται έτσι, το μαλακά πιο μαλακά, ακριβώς, ακριβώς. Ήταν η κόκκινη κασέτα, ναι.
0: Είστε ρετρό όλοι εδώ.
1: Εντελώς όμως.
0: Πώς φαίνεται η ηλικία σας.
1: Μα δεν την κρύβουμε.
0: Ναι, σωστό.
1: Δεν την κρύβουμε,
0: σωστό,
1: 38.
0: Σωστό. 38.
1: Σοκαρίστηκε.
0: Συμμαθητές. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη Κρυμπά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Και βεβαίως να σας πω ότι είμαι πολύ χαρούμενη που και φέτος στην εκπομπή από Δευτέρα 5 με 7 το πρωί, το ξημέρωμα, οι μουσικές επιλογές του Βασίλη Κρυμπά θα ντύνουν την εκπομπή μου. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα.
1: Πάλι θα συνεργαστούμε πάλι μαζί.
0: Και πάλι θα συνεργαστούμε.
1: Πω,
0: και
1: μια
0: πάλι,
1: χρονιά ακόμα.
0: Και πάλι θα με φάσει τη μάπα.
1: Πω, θα πήξουμε πάλι στον Οικονομόπουλο. Λύστε με.
0: Οικονομόπουλο, στον Αργυρό.
1: Στο Ρέμο.
0: Στο Μητροπάνο το πρωί. Σε Πασχάλη Τερζή.
1: Ναι, ναι.
0: Σε ό,τι
1: ακούω εγώ τώρα παραγγελίες, ναι, και παίρνω. Ναι, ναι, ναι, ναι, για να ετοιμάσω τη Δευτέρα.
0: Διότι οι ακροατές μου, όπως καταλαβαίνετε, το πρωί τη Δευτέρα έχουν τα μεράκια του, έχουν τα ντέρτια του, τι καψούρε του.
1: Και πρέπει να τα καλύψουμε.
0: Και πρέπει να τα καλύψουμε, γιατί κάπως έτσι πρέπει να φτιαχτεί και μια πρωινή καλημέρα.
1: Λοιπόν, πάω να σου ετοιμάσω τώρα
0: τη
1: Δευτέρα.
0: Τη λίστα μου.
1: Να μου πεις αν τα κατάφερα.
0: Πάντα 99,9% πέφτει μέσα.
1: Αυτό είναι. Θα μας το πούν όμως και οι ακροατές τη Δευτέρα.
0: Σωστά.
1: Θα τους περιμένουμε, σωστά, να τα σχολιάσουν όλα.
0: Είσαι ο καλύτερος μουσικός επιμελητής που είχα ποτέ. Στα 27 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά. Σε ευχαριστώ από καρδιάς.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια.
0: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Με το Δημήτρη. Ποιο Δημήτρη? Δημήτρης. Με το Βασίλη Ντέτσικα. Είχα στο μυαλό μου κάποιο Δημήτρη. Δεν το λες και καλό αυτό. Ναι. Πάμε λοιπόν στο δελτίο ειδήσεων με το Βασίλη Ντέτσικα και αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος παραβίασε το ΕΦΑΕΡ Αθηνών και τον Εθνικό Εναέριο Χώρο, ενώ κινήθηκε σε κοντινή απόσταση από την Αλεξανδρούπολη και το αεροδρόμιο της πόλης. Απογειώθηκαν δύο ελληνικά F-16 και το αναχέτησαν. Το περιστατικό καταγράφεται σε μια περίοδο που η Άγκυρα δείχνει να ανεβάζει εκ νέου την ένταση στο Αιγαίο, αυξάνοντας τις προκλητικές ενέργειες και χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη για αποστολές που δοκιμάζουν τα αντανακλαστικά της ελληνικής αεράμινας. Σαφές μήνυμα στην Τουρκία ότι η ανακοίνωσή της για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο δεν παράγει κανένα ένωμο αποτέλεσμα και είναι εντελώς αντίθετη με το διεθνές δίκαιο, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία. Τόνισε ότι η ελληνική πλευρά έχει στείλει ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία και πως έχουν ενημερωθεί ευρωπαϊκές αρχές. Συνεχίζονται για δεύτερη μέρα τα προβλήματα στα δρομολόγια των λεωφορείων, καθώς παραμένει η βλάβη στην τηλεματική και το επιβατικό κοινό δεν γνωρίζει την ώρα άφιξης των λεωφορείων. Τα δρομολόγια εκτελούνται κατά προσέγγιση, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο Λεωνίδας Κούλος, μέλος του Συνδικάτου Εργαζομένων του ΑΣΑ. Επανέλαβε πως χάκερ παραβίασαν το σύστημα, ενώ εκτίμησε πως το πρόβλημα θα αποκατασταθεί τις επόμενες ημέρες. Η επαναχώρηση από τις πολυετείς εκκλήσεις του για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ, σε συνέντευξή του στους Financial Times, τόνισε πως πρόκειται για ζήτημα που καλείται να επιλύσει το Βρετανικό Μουσείο. Σταμάτησαν οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στα σύνορα Νεπάλ Θιβέτ, καθώς υπερχείλησε λίμνη που δημιουργήθηκε μετά το τεράστιο κύμα λάσπης, προκάλεσε σύμφωνα με νεότερο απολογισμό το θάνατο 472 ανθρώπων. Τουλάχιστον 1.400 αγνοούνται, ενώ εκατοντάδες τραυματίζονται. Έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία του Κατμαντού. Εντός ολίγου στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα θα ψαλεί εξόδους ακολουθία για τον Δημήτρη Κόκοτα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών. Η κηδεία του τραγουδιστή θα γίνει από το τρίτο νεκροταφείο. Στον Ελαιώνα Πύργο, ο 70χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε πηγάδι στην αυλή του σπιτιού του. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσε πυρκαγιά σήμερα σε περιοχές της Κρήτης και τα νησιά των Νοτιού Αιγαίου, ενώ πολύ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Η πολιτική προστασία συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Σε γρήγορες αρχές, λόγω της αύξησης των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, οι ειδικοί συστήνουν στους πολίτες να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας χρησιμοποιώντας αντικουνουπικά σίτες, ανεμιστήρες ή κλιματισμό. Στη διεθνή ενημέρωση, 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν μη επανδρωμένοι αεροσκάφοι έπληξαν 5-όροφο κτίριο διαμερισμάτων στη Σεβαστούπολη, στην κατεχόμενη από τους Ρώσους Χερσόνησο της Κρυμαίας. Στα αθλητικά, στην Αλ Χιλάλ θα αγωνίζει το Βραζιλιάνος ακραίος επιθετικός Γκαμπριέλ Μαρτινέλι. Ο Κενάν Κόντρο θα αποτελέσει τη μεταγραφική λύση για την επιθετική γραμμή του Όφη.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακή άνοδος 0,08% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας ως τις 31 Αυγούστου, θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στην Έρη Πανάγου.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε. 30, 40. Όχι, για πάντα μαζί σου λέει εδώ. Είναι το άλλο το κουπλέ, το άλλο το ρεφρέν. Τώρα όμως θα το πει.

0: Λοιπόν, θα πάμε με χαρούμενη διάθεση για την τελευταία ώρα της εκπομπής. 12 και 5 δείχνει το ρολόι. Σήμερα 28 Αυγούστου.
1: Όλα καλά.
2: Όλα καλά.
1: Όλα σωστά.
0: Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, την αγάπη μου, τα χαιρετίσματά μου στο μακρινό Σίδνεϊ της Αυστραλίας, στον αγαπημένο Δημήτρη που μας ακούει, είναι απόγευμα εκεί. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου σε αυτή τη μακρινή Ήπειρο που δεν νομίζω ότι θα πάω ποτέ, αλλά πάντα θα βλέπω έτσι με... Θα ήθελα πολύ να πάω, μάλλον. Θα ήθελα. Έχω προσδοκίες, αλλά δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Κάνε μου μια πρόσκληση, Δημήτρη, από την Αυστραλία να έρθω να σε βρω.
1: Όπως το σινεμά.
0: Ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος είναι απέναντί μου στον ήχο και τον ευχαριστώ πολύ. Τρία, για πάντα μαζί σου. Πάλι μπερδεύτηκα.
1: Στο δάκρυ, στο φίλι.
0: Γεια σου. Η Όλγα Καλατζή φροντίζει δημοσιογραφικά την εκπομπή και την ευχαριστώ θερμά.
1: 40, τα αγαπώ για πάντα,
0: για μια... Το λουλούδι του σταθμού, η Ελληνίκα, σηκώνει το 2-11-10-80-8-80 και περιμένει τις δικές σας καλημέρο, καλησπέρες.
1: Yes,
0: I do. Και φυσικά ο Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για αυτά τα υπέροχα τραγούδια.

Με αυτή την υπέροχη μουσική, με αυτή την καταπληκτική διάθεση, δεν μπορώ να μην πάω πού? Στην Πρεβεζάρα. Στην Πρεβεζάρα της καρδιάς μου.

0: Μαζί μας ο Δήμαρχος της Πρέβεζας, ο Νίκος Γεωργάκος. Γεια σας κύριε Δήμαρχε, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Με ωραία διάθεση σας καλημερίζω από την όμορφη καλοκαιρινή Πρέβεζα και από, από τη θέα που βλέπω από το παράθυρό μου του Αμβρακικού. Να είστε καλά, ωραία διάθεση, ωραία μουσική.
0: Φυσικά,
1: έχουμε
0: φυσικά.
1: Πολλά.
0: Έχετε πολλά. Λοιπόν, έρχεται ένα Σαββατοκυριακό, πολύ πυκνό Σαββατοκυριακό με πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Μια Πρέβεζα, η οποία είναι φυσικά ο τόπος καταγωγής μου και όπως καταλαβαίνετε αγαπημένοι ακροατές, έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία. Αλλά πέραν τούτου, νομίζω ότι φέτος πήρε το χρυσό. Πήρε το χρυσό στον τουρισμό, στις εγκαταστάσεις, όλα αυτά που προσέφερε στον κόσμο. Αλλά συνεχίζεται το καλοκαίρι, δεν τελειώνει εδώ. Τι έχουμε, Δήμαρχε, το Σαββατοκύριακο?
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Το τελευταίο πάντοτε Σαββατοκύριακο του Αυγούστου και πολύ περισσότερο τώρα που η επισκεψιμότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή, φτάνουμε στο 95% πληρότητα για όλο το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να προσφέρουμε στους επισκέπτες, στους δημότες μας, ωραίες και αξέχαστες βραδιές. Δηλαδή, αν σας πάω λίγο ανάποδα, την Κυριακή, το 30 του μήνα, έχουμε την παραδοσιακή γιορτή της Σαρδέλας που πάρα πολλά χρόνια εδώ στο λιμάνι της Πρέβεζας διασκεδάζουμε με παραδοσιακούς χορούς και όλος ο κόσμος, πάνω από 2.000 άτομα, έτσι διασκεδάζουν και περνάνε και τρώνε την πάρα πολύ ωραία την βαβαλίνα, τη σαρδέλα του Αυρακικού μας.
0: Δήμαρχε, είναι δωρεάν η σαρδέλα?
1: Δεν χρεώνουμε. Είναι δωρεάν. Όλοι δουλεύουν εθελοντές, έτσι προσφέρουμε την όμορφη, έτσι μια ξεχωριστή βραδιά με διασκέδαση και χορό.
0: Μουσική, χορός, σαρδέλα, ντομάτα Πρεβέζης, έτσι.
1: Σίγουρα και στη συνέχεια τα μαγαζιά όλα του ιστορικού κέντρου με τη λευκή νύχτα για το Σάββατο και για την Κυριακή έχουν πάρα πολύ καλές προσφορές και ποιότητα ώστε μπορούν να ψωνίσουν και να περάσουν να δουν τα καταστήματα και να αγοράσουν και να ενισχύσουν την οικονομία της πόλης.
0: Την τοπική αγορά, φυσικά.
1: Λευκή νύχτα για τις δύο μέρες. Το Σάββατο βέβαια, ναι, έχουμε εδώ και πολλά χρόνια να κάνουμε έτσι μια πολύ όμορφη βαρκαρόλα με πυροτεχνήματα, με έτσι βόλτα μέσα στο λιμάνι. Να ξέρετε ότι και φέτος ουσιαστικά έχουμε τεράστια κίνηση με εστιοπλοϊκά σκάφη. Όλη η προβλήτα, η μαρίνα που εξυπηρετεί πάνω από 400 σκάφη είναι γεμάτη. Θα δουν όμορφες εικόνες, θα βιντεοσκοπήσουν την όμορφη παραλία μας και θα διασκεδάσουν μουσική σε αυτή τη ξεχωριστή βραδιά.
0: Κύριε Δήμαρχε, πώς πήγε η τουριστική κίνηση μέχρι στιγμής, τουλάχιστον γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμα, αλλά πώς κινήθηκε η εικόνα?
1: Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου κινήθηκε πολύ καλύτερα από το πρώτο δεκαπενθήμερο, δηλαδή φτάσαμε σε 100% πληρότητα. Πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Όλη η ακτογραμμή, όλα τα ξενοδοχεία, ο εστιοπλοϊκός τουρισμός που ανέφερα και πριν.
0: Ενισχύει πάρα πολύ και την οικονομία του τόπου, βεβαίως.
1: Σίγουρα, γιατί είναι κάτι που το χρειάζεται και η περιοχή μας και διασκεδάζουν και περνάνε όμορφα. Το αεροδρόμιο βέβαια με τακτικές πτήσεις σχεδόν 60 χώρες εξυπηρετεί και όταν έχεις ένα αεροδρόμιο στα 3 χιλιόμετρα από την πόλη της Πρέβεζης για κάποιον επισκέπτη πολύ εύκολο έστω και για ένα τριήμερο, τετραήμερο να έρθει στην περιοχή μας. Και οι οδικές συνδέσεις βέβαια που κάθε χρόνο βελτιώνονται, επισκεψιμότητα από Βαλκάνιους, επισκεψιμότητα από Ρουμάνους, από τους Σκόπια, από Βουλγαρία και Αλβανία που έρχονται.
0: Και πολλοί Ιταλία, Δήμαρχε.
1: Ιταλία, ναι, τέσσερα αεροδρόμια της Ιταλίας είναι με τακτικές πτήσεις, οπότε έρχονται πάρα πολύ εύκολα και περνάνε και όμορφα, γιατί να σας πω κάτι, είναι και η περιοχή που αναδεικνύει την ομορφιά τους αλλά και οι άνθρωποι της. Το πόσο τους συμπεριφερόμαστε απέναντι στους επισκέπτες μας, το πώς ένας προορισμός που δεν είναι αλλά κάρτη Πρέβεζα, το ξέρετε πολύ καλά ότι είναι όλο το χρόνο, Όλο το χρόνο βρίσκει στα καταστήματα.
0: Και
1: όλο
0: έχει
1: το
0: και
1: χρόνο...
0: πολλές επιλογές. Και πάρα αυτό που είδαμε πολύ είναι ότι το επιλέγουν πολλές οικογένειες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι ένας προορισμός που παραμένει ακόμη και σήμερα σχετικά οικονομικός προορισμός. Δηλαδή μπορεί μια οικογένεια να επισκεφτεί την Πρέβεζα, να βρει ένα φθηνό οικονομικό κατάλημα καλής ποιότητος και επίσης να επισκεφτεί μία από τις πολλές παραλίες του νομού μας, που εκεί δεν χρεώνονται εξαπλώστρες, να το πούμε αυτό, είναι πολύ σημαντικό για τον κόσμο που μας ακούει, γιατί ακούμε κάτι φοβερά ποσά και για ένα μπάνιο τους κοστίζει μια περιουσία. Αυτά στην Πρέβεζα δεν υπάρχουν.
1: Έτσι ακριβώς, και είναι και ενδοχώρα λίγο με κάποια παραδοσιακά χωριά που έτσι όπως τα επισκέπτουμε το βράδυ, δεν μπορεί να φανταστείτε το πόσο κίνηση είναι τα μικρά τα καφενεία με τα παραδοσιακά τους έτσι, προϊόντα κτλ. Που και εκεί το ψάχνουν οι ψαγμένοι τουρίστες, βρίσκουν οι ψαγμένοι. Έτσι που έρχονται στην περιοχή μας θα βρούνε ό,τι θέλουν, το από το πιο φθηνό μέχρι και το πιο ακριβό, δηλαδή είναι αυτό που είπατε πριν, ότι είναι για όλους και μπορούν να περάσουν όμορφα.
0: Έχετε και ένα συνέδριο όμως τις επόμενες ημέρες.
1: Ένα σήμερα ξεκινάμε το Digital Beat Summit, ένα συνέδριο καινοτόμο, είναι το τρίτο. Συνδυάζει το Green και το Smart, γιατί γίνεται πάνω στην παραλία στο Μονολίθι, είναι μέσα σε κάμπινγκ, πάμε χωρίς κουστούμια και χωρίς γραβάτες και 42 ομιλητές που έχουν να κάνουν με AI, που έχουν να κάνουν με εκπαίδευση, έχει να κάνει με καλές πρακτικές σε smart, έχει να κάνει με βιώσιμη ανάπτυξη, έχει να κάνει με τουρισμό. Σήμερα και αύριο, ξεκινώντας από σήμερα, με τις αιγίδες 4 Υπουργείων, με ομιλητές και από τα Υπουργεία, αλλά και από τις εταιρείες τις μεγάλες όπως ο Άκτορας, ο Ιντρακάτ, η Ιντέρνα, πολλές εταιρείες που συμμετέχουν και πολλές από αυτές τα ψηφιακά του Δήμου, δηλαδή ουσιαστικά γίνεται και μια παρουσίαση το πώς εφαρμόζονται τα ψηφιακά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και επιπλέον και ακόμα και ρομποτική θεραπεία, ρομπότ που θα κάνουν ερωτήσεις.
0: Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Πραγματικά ένα εξαιρετικά συνέδριο. Λοιπόν,
0: σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εδώ και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό
0: όποιος βρίσκεται, κοντά στην Πρέβεζα, όποιος βρίσκεται κοντά στην Πρέβεζα, η Πρέβεζα δεν είναι πολύ μακριά με τον καινούριο δρόμο, ακόμη και από την Αθήνα. Έτσι σε 4 ώρες βρίσκεσαι σε αυτό τον πανέμορφο τόπο, αλλά και οι πόλοι που βρίσκονται στους όμορους νομούς. Είναι μια ευκαιρία, είναι ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο με πολλές εκδηλώσεις και φυσικά με την υπέροχη η θάλασσά μας, τις παραλίες μας, τις φοβερές.
1: Σας περιμένουμε να μας έρθετε σύντομα.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με πολλή μουσική και βεβαίως θα συνδεθούμε και με άλλα μέρη της Ελλάδος.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι.
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει.
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει.
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει.
1: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
2: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
0: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
2: Και είσαι εντάξει.
3: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σιγά την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
4: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
0: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Η πόρνη από πάνω.
7: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
6: Η πόρνη από πάνω.
7: Ένα ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. mort.com.artinfo.gr.

Γεια σας αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, εδώ είστε πάντα συντονισμένοι στα παραπολιτικά, στο 90,1. Έλα κρυφά, έλα λαθρέα, λέει ο φίλος εδώ, ο Γιάννης Πάριος. Έτσι κρυφά, λαθρέα, θα πάω στην Αυστραλία, διότι ο φίλος ο Δημήτρης απάντησε, μου είπε ότι με δέχεται, λέει, με περιμένει, θα μου στείλει πρόσκληση. Λαθρέα με βλέπω να πηγαίνω, να μπαίνω σε κανένα καράβι. Έτσι. Είμαστε τη Μάρο Κοντού που είχε μπει στο ψυγείο. Θα μου στείλει πρόσκληση. Λαθρέα με βλέπω να πηγαίνω. Να μπαίνω σε κανένα καράβι. Έτσι. Είμαστε τη Μάρο Κοντού που είχε μπει στο ψυγείο. Αυτό.

0: Λοιπόν, τώρα θα πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο Μουτζούρη, τον περιφερειάρχη του Βορείου Αιγαίου. Γεια σας κύριε Μουτζούρη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Πανάγου, ευχαριστώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Θα σας ξεκινήσω λίγο από τα δύσκολα. Από τα δύσκολα, διότι χθες, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου, εκεί της περιφέρειας, κτηνοτρόφοι μπήκαν μέσα στο Συμβούλιο, έθεσαν τις απόψεις τους. Θέλω να ακούσουμε δύο πράγματα από όσα κατέθεσαν οι ίδιοι κτηνοτρόφοι, που περνάνε πολύ δύσκολα, και αμέσως μετά να τα συζητήσουμε.
2: Θέλω να με δεις, γιατί εγώ θα πάω φυλακή. Αυτή τη στιγμή έχω υπογράψει 100.000 ευρώ επιταγές. Πώς θα μπορέσω εγώ να ανταπεξέλθω σαν συνεταιρισμός χωρίς να έχετε δώσει ούτε ένα ευρώ, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν θέλω να παραιτηθείς από τη θέση σου, ώστε να μου φέρνεις φαΐ μόλις με βάλουν μέσα. Γιατί εγώ θα πάω μέσα τέλος Δεκεμβρίου και θα πεινάσω τα παιδιά μου και η γυναίκα μου.
3: Οι άνθρωποι στη διοίκηση, καλός ή κακός, έχουν ένα ψωμί να φάνε. Οι άνθρωποι του πρωτογενή τομέα σήμερα δεν έχουν να φάνε. Σήμερα εδώ θέλουμε λύσεις από όλους εσάς. Προσπαθώ να μεταδώσω τον πραγματικό πόνο των ανθρώπων. Δεν τον έχει γιώσει κανείς μέχρι σήμερα, γαμώτο. Κανείς!
4: Σώστε το νησί μας! Τα παιδιά μας θα φύγουνε! Οι θέσεις τους θα διάσουν και θα καθίσουν άλλοι στις θέσεις τους. Δώστε λύση πριν να είναι αργά. Ο κόσμος έχει οδηγηθεί στα ψυχοφάρμακα. Σφάζουν ζώα και τα παίρνουν στα σπίτια τους. Και ο κόσμος κλαίει, κλαίει για τα ζώα του, κλαίει. Το έχετε καταλάβει που έχουμε οδηγηθεί? Κανένας δεν έχει καταλάβει. Κανένας.
0: Κραυγές απόγνωσης, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Μουτζούρη. Κραυγές απόγνωσης των κτηνοτρόφων. Πραγματικά αυτές οι τοποθετήσεις των κτηνοτρόφων μας σφίγγουν την καρδιά. Τι ακριβώς συμβαίνει, πού βρισκόμαστε?
1: Έχουν απόλυτο δίκιο, κύριε Πανάγο. Ναι, έχουν απόλυτο δίκιο. Διετάχθη από το Υπουργείο να σφάζονται τα ζώα τους λόγω του αυτόδους πυρετού. Ακρίτως σφάζονται τα ζώα. Άνθρωποι αργούν να αποζημιωθούν, αν δεν έχουν αποζημιωθεί καθόλου, και έχουν απόλυτο δίκιο. Εμείς όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο συντασσόμαστε μαζί τους. Αυτές οι κραυγές που ακούγατε απευθύνονται κυρίως στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Και εγώ συντάσσομαι πλήρως. Εγώ πρότεινα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και θα αποφασιστεί σήμερα να διακοπούν οι σφαγές και οι χνηλατήσεις. Δεν οδηγούνται πουθενά. Δεν οδηγούν πουθενά αυτό.
0: Όλο αυτό το διάστημα δεν έχουν κοπάσει καθόλου τα κρούσματα, τα μέτρα αυτά που είχαν ανακοινωθεί ότι θα πάρθουν δεν βοήθησαν καθόλου, δεν ανέστηλαν.
1: Καθόλου δεν βοήθησαν. Καθημερινώς βρίσκονται κρούσματα.
0: Τι σας λένε?
1: Συντάσσουμε πλήρως, κύριε Πανάγο.
0: Το καταλαβαίνω και σέβομαι πάρα πολύ την τοποθέτησή σας που είστε μαζί με τον κόσμο σας. Τι σας λένε από το Υπουργείο, τι ακούτε, ποια είναι τα επόμενα βήματα?
1: Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Περπατάμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Καταρχήν η πολιτική που προέρχεται βέβαια και από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι θα αρχίσουν να λύνονται τα περιοριστικά μέτρα 90 μέρες μετά την διαπίστωση του τελευταίου κρούσματος. Αυτό σαν μηχανικός βεβαίως δεν συμβεί ποτέ. Διότι οποιοδήποτε πληθυσμό και αν ψάχνετε, έτσι όπως γίνεται η χνηλάτιση, θα βρίσκεται πάντα κάποιος ιός. Ενώ και στους ανθρώπους, με κορονοϊός, με οτιδήποτε είναι αυτό, θα βρεθεί ένας ιός. Άρα λοιπόν, αν ψάχνουμε να βρούμε όλοι οι τηλέφωνοι να είναι ελεύθεροι κρουσμάτων και επί 90 μέρες, δεν θα συμβεί ποτέ. Θα συμβεί μόνο όταν εξολοθρευτεί όλο το ζωικό κεφάλαιο.
0: Εσείς τι λέτε, οι κτηνοτρόφοι τι λένε, τι σκέφτεστε?
1: Να το κλείσουμε αυτό. Από ό,τι λέει η ίδια το Υπουργείο, το 80% του νησιού έχει βρεθεί καθαρό. Να τελειώνουμε. Ναι. Να κάνουμε 5-10 μέρες ακόμα χνηλατήσεις και να τελειώνουμε μετά. Το 70% του εισοδήματος της Λέσβου, το ΑΕΠ της Λέσβου, είναι κτηνοτροφία.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι ούτε τουρισμός στη Γεωργία.
0: Σωστά.
1: Κτηνοτροφία. Εμείς ευνοούμε τον πρωτογενή τομέα. Ευνοούμε την κτηνοτροφία. Ευνοούμε τη Γεωργία. Θέλουμε τον τουρισμό, αλλά μια χώρα, ένα νομό ζει από τον πρωτογενή τομέα. Το ευνοούμε.

0: σκοπεύετε να πάτε στη ΔΕΘ μαζί με ανθρώπους σας από το νησί και να διαμαρτυρηθείτε και εσείς στο πλευρό τους? Θα μπορούσαμε να δούμε δηλαδή μια τέτοια εικόνα?
1: Κυρία Πανάγο, κυρία ΔΕΘ είναι για το Θεαθήνα. Mm-hmm. Τα προβλήματα λύνονται σε κλειστές πόρτες γραφείου. Σε ένα γραφείο να κάτσουμε να κουβεντιάσουμε. Τι ΔΕΘ, τι να πάνε κραυγές να βγάζουμε? Δεν θα βγει τίποτα.
0: Νιώθετε ότι δεν σας ακούνε, κύριε Περιφερειάρχα?
1: Μιλάω με τους υπουργούς, σε όλα τα αιτήματα της περιφέρειας βρίσκω ανταπόκριση. Στο τρόπο να δείξω ανθρώπινο πρόσωπο. Και όχι να γίνονται επειδή έχουν κακές εμπειρίες με την Ευλογιά που ταλαιπωρεί όλα τα νησιά, όλη την Ελλάδα πλην της Λέσβου. Δεν υπάρχει Ευλογιά εμείς, να αποφύγαμε. Λοιπόν, εκεί έχουν άσχημες εμπειρίες, πώς αντέδρασε το Υπουργείο, που έχει περάσει πολλές διοικήσεις. Ένα μεγάλο πρόβλημα, τώρα να πω κάτι άλλο, είναι ότι έχουμε συνεχείς αλλαγές στην ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Άρα δεν μπορεί να υπάρξει μια...
0: μια συνέχεια.
1: Μια πολιτική. Ναι. Εγώ συντάσσουμε. Εγώ θα φτάσω και στα όρια μου, όπως έκανα και με το μεταναστευτικό.
0: Δηλαδή?
1: Θα το δούμε στην πορεία. Να μην κάνω δηλώσεις μεγαλόπρεπες.
0: Σας ακούω πάντως απογοητευμένο.
1: Θλιμμένος. Αυτά που μου βάλετε, τα άκουσα από πρωτογενός χθες στη Μυτιλήνη.
0: Ναι.
1: Τα άκουσα πρωτογενός.
0: Ναι.
1: Και είμαι θλιμμένος. Νιώθω τους ανθρώπους αυτούς. Νιώθω έναν άνθρωπο που έχει 100 πρόβατα, 200 πρόβατα, 500 πρόβατα. Ζει ένα παιδί που σπουδάζει. Ζει μια γυναίκα, ζει ένα πατέρα, μια μάνα. Και να εξολοθρεύεται το κοπάδι του, επειδή σύμφωνα με τα πρωτόκολλα της Ευρώπης, εάν βρεθεί έστω και ένα κρούσμα στα 500, στα 5.000 πρόβατα, θα εξολοθρευτούν και τα 5.000. Το θεωρείτε λογικό?
0: Όχι, όχι, όχι. Αυτή η πρακτική νομίζω ότι είναι καταστροφική.
1: Μα τι είναι, κύριε
0: Είναι Παναγώ, καταστροφική.
1: Είναι σαν
0: κάποιος, ας πούμε, να είναι άρρωστος μέσα στην οικογένεια και να αντιμετωπίζουμε όλους σαν αρρώστους, ενώ ο ίδιος είναι μόνο ένας.
1: Και να σας πω και κάτι χειρότερο, να εκπλαγείτε χειρότερα. Λέτε στην οικογένεια. Εάν αυτή η οικογένεια έχει και μέλη τα οποία ζουν στη Γερμανία, τα εξολοθρεύουμε και στη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Διότι είναι μέλη της ίδιας οικογένειας. Εδώ ο ιδιοκτήτης ο ίδιος που έχει κοπάδια στο ένα μέρος του νησιού και στο άλλο νησιού, αν βρεθεί ένα κρούσμα στη μια μεριά του νησιού, εξολοθρεύεται και στην άλλη μεριά.
0: Ναι, εγώ έχω την αίσθηση, κύριε Μουτζούρη, και το είδαμε και με την Ευλογιά, ότι είναι πέρα από κάθε λογική αυτές οι πρακτικές. Κάπως αλλιώς έπρεπε να το αντιμετωπίσουμε.
1: Δεν έχουν ανθρώπινο πρόσωπο. Έτσι. Η κοινωνία μας δεν έχει ανάγκη από... θέλει βελτιωμένα
0: μακροοικονομικά. Και επειδή είμαστε μια χώρα που βασιζόταν τα προηγούμενα χρόνια στον πρωτογενή τομέα, στην κτηνοτροφία, τη γεωργία κτλ. Και όλοι εν δυνάμει καταγόμαστε από τέτοιες οικογένειες, γνωρίζουμε ότι τέτοια περιστατικά και με αυτό την πυρετό αλλά και με Ευλογιά υπήρχαν και στο παρελθόν. Πολλά χρόνια πίσω ενθυμούμαστε όλοι ότι υπήρχαν τέτοια περιστατικά.
1: Βεβαίως,
0: έτσι. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό
1: στη Λέσβο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πυρετός, είναι μια περιοδικότητα. Ήρθε το 52, ήρθε το 2000, τότε έρχεται κάποια έτη. Αυτός προέρχεται από την γειτονική Τουρκία. Εκεί βρίθη αυτό το πυρετούχος να λαμβάνονται μέτρα. Η Λέσβος τώρα και η Χίος και τα άλλα νησιά έχουν τακτικές χιλιάδες αφήξεις Τούρκων επισκεπτών.
0: Βεβαίως.
1: Όπου δεν λαμβάνονται μέτρα.
0: Λοιπόν,
1: πού θα οδηγηθούμε? Θέλουμε τον πρωτογενή τομέα, τον αγαπάμε, είμαστε μαζί του, αλλά μόνο μια χώρα ή ένας νομός αν δεν έχει πρωτογενή τομέα.
0: Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Είναι σαφής η στάση σας υπέρ των κτηνοτρόφων. Στα αιτήματά τους στέκεστε στο πλευρό τους και αυτό σας τιμά ιδιαίτερα. Όταν ένας πολιτικός άρχοντας μιας περιοχής στέκεται κοντά στον κόσμο του, αυτό είναι και το επιθυμητό.
1: Μα τον κόσμο, ναι. Και εξελέγει να εκπροσωπεί τον κόσμο και τα συμφέροντά του.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι άλλο, να αλλάξουμε λίγο την διάθεση, διότι είναι και η περιοχή δική σας τώρα εκεί.
1: Ναι.
0: Είναι μια περιοχή, μια περιφέρεια, η οποία είναι και τουριστική περιφέρεια. Είναι ένας τόπος ευλογημένος. Όλα αυτά τα νησιά είναι ευλογημένα εκεί. Ευλογημένα με τη γη, ευλογημένα από τα προϊόντα, από τους ανθρώπους. Και κάνετε και πολύ ωραία πράγματα. Δηλαδή και στοιχείο βλέπω ότι για μια ακόμη χρονιά υπάρχουν πολιτιστικά φεστιβάλ, υπάρχουν πάρα πολλές δραστηριότητες, όλα αυτά, και μάλιστα είστε εσείς εμπνευστής κάποιων τέτοιων γεγονότων.
1: Κοιτάξτε, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι έχω ακαδημαϊκό παρελθόν.
0: Σωστά.
1: Το ήξερα πριν στο Πολυτεχνείο. Κατά συνέπεια με συγκινούν αυτά τα θέματα, τα πολιτισμικά υψηλού επίπεδου, και έτσι έχουμε καθιερώσει. Έχουμε τώρα το πέμπτο φεστιβάλ Χίου, στο οποίο είναι υψηλού επίπεδου εκδηλώσεις, Μπορώ να σας τονίσω, έχουμε φέτος μια μέρα αφιερωμένη στη Μαρία Κάλλας. Θα παρουσιάσουμε το ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση για τα γυναίκες του Έλγη και τα μάρμαρα, τα Ελγίνια. Θα έχουμε καλέσει τον πρόεδρο της Επιτροπής Επιλογής Βραβείων Νόμπελ στη Φυσιολογία. Έχουμε καλέσει πρόεδρους Ακαδημίας. Έχουμε καλέσει, χθες τιμήσαμε τον κύριο Αποστολόπουλο του Ομίλου του Ιατρικού Κέντρου. Ναι. Είναι υψηλό επίπεδο εκδηλώσεις. Χαιρόμαστε γι' αυτό. Η κοινωνία της Χίου δέχεται και ανέχεται και θέλει τέτοιες εκδηλώσεις και θα το συνεχίσουμε όσο καιρό είμαστε στην εξουσία.
0: Από ποιες περιοχές κυρίως είναι οι τουρίστες που έρχονται στα νησιά?
1: Εξαρτάται, υπάρχει διαφοροποίηση. Mm-hmm. Στη Μεν Σάμο, ναι, έχει αυξημένη τουριστική κίνηση από τις χώρες της Ευρώπης με τα τσάρτερ. Ναι. Με τώρα επί τρία τελευταία χρόνια επιτύχαμε να έχουμε και αυξημένους αριθμούς από την Τουρκία. Στη Δε Χίο, η οποία έχει ένα πρόβλημα με το αεροδρόμιο της, ναι, έρχονται κυρίως από την Τουρκία, που και εδώ αυξημένοι αριθμοί, αλλά έρχονται και Ελληνοαμερικανοί, χιοτομέα Αμερικανοί, ξοριδών έρχονται, όπως και όλοι οι χιώτες της Διασποράς. Στη Λέσβο έχουμε, και εκεί έχουμε τσάρτερ, βέβαια όχι τους αριθμούς της Σάμου, αλλά έχουμε μεγάλους αριθμούς από την Τουρκία και βέβαια και η Διασπορά της Λέσβου. Δεν θα χαρακτηρίζαμε αυτή την περιφέρεια ως την τουριστική περιφέρεια όπως είναι τα Ιόνια, όπως είναι το Νότιο Αιγαίο. Χαιρόμαστε που έχουμε πρωτογενή τομέα.
0: Σε κάθε περίπτωση είναι και αυτός ένας τομέας στον οποίο τα νησιά αυτά έχουν το δικό τους κοινό. Δηλαδή είναι άνθρωποι που δεν επιλέγουν μόνο αυτά τα λεγόμενα πολύ τουριστικά μέρη.
1: Όχι.
0: Αναζητούν και κάτι διαφορετικό.
1: Αλτερνατίβες ζητάνε.
0: Πριν από λίγο.
1: Λέσβο, ναι. Σας διακόπτω. Πάρτε τη Λέσβο. Έχει αυξημένο τον τουρισμό των λεσβιών.
0: Ναι.
1: Των λεσβιών γενικών. Χαιρόμαστε γι' αυτό και το ενισχύουμε. Διότι κατάγεται από εκεί, από τη Λέσβο, η Σαπφό.
0: Σωστά, σωστά, σωστά.
1: Αν πάρετε τη Λέσβο πάλι, έχουμε αυξημένο τουρισμό τους bird watchers. Έρχονται το Μάιο, ναι, τον Οκτώβριο, έρχονται πολλοί Βρετανοί και κάνουν bird watching. Κοιτάνε, παρατηρούν τους τα πτηνά.
0: Ναι, παρατηρητές πτηνών.
1: Είναι δηλαδή αλτερνατιβίστικος τουρισμός.
0: Σωστά, σωστά. Και φυσικά η Χίος με την περίφημη Μαστίχα.
1: Η περίφημη Μαστίχα, έτσι, με την περίφημη ναυτιλιακή κοινότητα.
0: Σωστά.
1: Ας σκεφτείτε ότι είναι δεσπόζη των ωκεανών της Σιφηλίου.
0: Έτσι, η καλύτερη ναυτική είναι και από τη Χίο. Σωστά, σωστά.
1: Και πλειοκτήτες.
0: Και πλειοκτήτες, φυσικά.
1: Έχουμε τις κορυφές της πλειοκτησίας.
0: Για όλα αυτά λοιπόν, εσείς υπερήφανοι εκεί νησιώτες, να σταθείτε δυνατά απέναντι σε όλα αυτά που συμβαίνουν.
1: Να παλέψουμε τον Αυτόδη και τον καταφέραμε. Όπως καταφέραμε το μεταναστευτική κρίση που είχαμε.
0: Σωστά.
1: Το 2015 έως 2020, θα κερδίσουμε και τώρα. Είμαστε μαζί με τους κτηνοτρόφους.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία,
1: κύριε
0: Μουτζούρη. Σας τιμά η στάση σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.

radio@parapolitica.gr για τα μηνύματά σας. 2 11 10 88 80. Πάρτε μας τηλεφωνάκι να μας πείτε μια ωραία καλημέρα. Καλό μεσημέρι. 12 και 33 πρώτα λεπτά. Τα κλειμένα σου μάτια φοβούνται.

Λοιπόν, ακούστε τώρα μία έρευνα περίεργη. Τι άλλο θα ακούσουμε δηλαδή? Υποψήφιος διδάκτορας μαζί με ερευνητές βιορομποτικής στο Πανεπιστήμιο του Queensland, σε συνεργασία με μηχανικούς βιοιατρικής του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία, ανέπτυξαν στο εργαστήριο, λέει, βιονικές παραϊατρικές κατσαρίδες. Και που ξέρεις μπορεί να διαφέρουμε. Δεν ξέρω άμα τις συχαίνεστε τις κατσαρίδες, άμα την παλεύετε, ή είστε από αυτούς που ανεβαίνουν πάνω στους πολυθρόνες, άμα δείτε καμία. Αλλά λέει, λένε οι επιστήμονες, ότι είναι ικανές, λέει, να εντοπίζουν ανθρώπους παγιδευμένους σε μέρη όπου δεν μπορούν να φτάσουν άμεσα διασώστες ή ακόμα και μικρά ρομπότ. Μπορούν, λέει, οι κατσαρίδες αυτές να παράσχουν έκτακτη βοήθεια με τη χορήγηση σωτήριων φαρμάκων σε μικροσκοπικές σύριγγες. Θα τις εκτοξεύουν, λέει, τις κατσαρίδες μέσω τηλεχειρισμού. Θα υπάρχει μια φορητή ή μικροσυσκευή στερεωμένη στο πάνω μέρος του σώματος των εντόμων. Αυτό και θα πλησιάζει τον εγκλωβισμένο. Άντε τώρα να είσαι εγκλωβισμένος και να σου έρθει κατσαρίδα. Τις ονομάζουν, λέει, Paraborg. Ένα συνδυασμός των αγγλικών λέξεων από paramedic και cyborg. Θα είναι, λέει, η γνωστή και ως Αυστραλιανή κατσαρίδα ρινόκερος. Η μεγαλύτερη λύση στον κόσμο. Ωραία, φίλε. Κατσαρίδα ρινόκερος. Επειδή είναι μεγάλη, μπορεί να κουβαλήσει το βάρος, το καταλαβαίνεις. 9 εκατοστά και βάρος, λέει, 35 γραμμάρια. Α, είναι δηλαδή είναι γουμούτσα, δεν είναι.

0: θέμα.
1: Καλύτερα εγκλωβισμένος, λέει. Λέει ο Θανασόπουλος. Τώρα να σου πω. Το δεις να έρχεται αυτό. Ναι. Θα βάλουν, λέει, μικροτσίπ, λέει, στα πόδια, λέει, και τα λοιπά. Και το φαρμακάκι θα είναι από πάνω. Στην πλάτη της κατσαρίδας. Δηλαδή αυτό που πρέπει. Με κοιτάει περίεργα τώρα. Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό, γιατί οι κατσαρίδες δεν πεθαίνουν ποτέ, είναι γνωστό αυτό. Όλη αυτή η διαδικασία, το ότι θα γίνεται τηλεχειρισμός και θα φτάνουν γρήγορα οι κατσαρίδες εκεί που πρέπει με τηλεχειριστήριο, αυτό δεν επηρεάζει τη βιωσιμότητά τους. Δηλαδή δεν θα παθαίνουν κάτι οι ίδιες. Εμείς θα παθαίνουμε. Θα μπορούν, λέει, να μεταφέρουν μικροκάμερες, φακούς, ιατρικές μικροσυσκευές, φάρμακα. Έτσι, και θα έχουν μεγάλη ανθεκτικότητα, μεγάλη ευελιξία. Θα μπορούν να μπουν, λέει, και τα λοιπά, και να επιβιώσουν, λέει, για μέρες, τρεφόμενες απλώς με φύλλα ευκαλύπτου ή φέτες από μήλο. Ακούστε τώρα το ποσοστό επιτυχίας, γιατί οι έρευνες γίνονται τώρα εκεί στα πανεπιστήμια, γίνονται έρευνες. Το ποσοστό, λέει, επιτυχίας, λέει, είναι 100%. Έχουν βάλει κάποιους συγκεκριμένους στόχους, παιδί μου, και σε αυτούς τους στόχους φαίνεται ότι έχουν πετύχει κατά 100%. 100% στο να προσεγγίσουν το στόχο και 72% στο να καταφέρουν να χορηγήσουν και το φάρμακο. Όταν όμως η ένεση τώρα χορηγήθηκε από απόσταση 15 εκατοστών, ας πούμε, τα ποσοστά επιτυχίας ήταν και πάλι πολύ ψηλά, άγγιξαν το 95%. Όλα αυτά δεν τα λέω εγώ, αυτά δημοσιεύτηκαν σε περιοδικό, σε ιατρικό περιοδικό, και βεβαίως αυτό, όπως αναφέρουν οι ειδικοί, θα μπορούσε να αποδειχθεί σωτήριο για να σταθεροποιήσει την υγεία των θυμάτων σε περιπτώσεις όπου για κάποια χρονική στιγμή βρίσκονται κάπως εγκλωβισμένοι. Σε τέτοιες περιπτώσεις, λέει, σε επίγουσες περιπτώσεις, θα μπορούν να χρησιμοποιούν αυτές τις κατσαρίδες. Και μάλιστα θα προλαμβάνουν και κάποιες άλλες καταστάσεις, όπως παραδείγματος χάρη είναι κάποιος εγκλωβισμένος, λέει, και γιατί μπορεί να έχει δαγκωθεί από φίδι, ας πούμε, ή θα μπορεί να έχει πάθει κάτι αλλεργικό. Θα στέλνουν αυτή την κατσαρίδα και θα φτάνει στον προορισμό και θα σου δίνει το φάρμακο. Η κατσαρίδα τώρα. Δεν μπορούσαν να βρουν κάτι άλλο. Κάτι πιο. Ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Στείλε μια γάτα, αδερφέ. Στην κατσαρίδα στέλνεις. Να μας σκοπεί το αίμα. Ευτυχώς που δεν στέλνουν ποντίκια. Γιατί ο κρυμπάς μου λέει και γίνει καλύτερα τα ποντίκια, λέει. Τι καλύτερα, ρε Θανάση. Πλάκα μας κάνεις τώρα. Να δεις τον αρουραίο στα 15 εκατοστά. Να σου λέει bye bye, my love goodbye. Θα του πεις εσύ αντίο ζωή. Γι' αυτό σου λέω τώρα. Καλύτερες είναι οι κατσαρίδες. Όχι, καλύτερη. Ναι, εντάξει. Η κατούλα είναι θεϊκό, αλλά επειδή μπορεί να μην μπορεί να προσεγγίσει, ανάμεσα στην κατσαρίδα και στο ποντίκι, καλύτερη είναι η κατσαρίδα. 100. Ξέρω που σου λέω.

0: Λοιπόν, να σας πούμε επίσης ότι νωρίτερα είχαμε μία τουρκική πρόκληση. Ντρόουν πέταξε μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου και χρειάστηκε να απογειωθούν ελληνικά F-16. Το περιστατικό αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έρχεται σε μία περίοδο που υπάρχουν αυξημένες προκλήσεις από την Άγκυρα στο Αιγαίο και με αυτή τη χρήση των μη επανδρομένων αεροσκοφών αυξάνεται η ένταση και φυσικά δοκιμάζονται και τα ελληνικά αντανακλαστικά. Φυσικά η πολεμική μας αεροπορία αντέδρασε άμεσα, έθεσε σε εφαρμογή άμεσα όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και ένα ζεύγος ελληνικών μαχητικών F-16 απογειώθηκε και αναχέτησε το συγκεκριμένο ντρόουν, αλλά μιλάμε για μια νέα παραβίαση, ακόμη μια νέα παραβίαση στο FIR Αθηνών. Λοιπόν, θα παραμείνουμε στη Λέσβο, στο Στέλιο Νικέλη. Είναι αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Νέας Βρύσας και Βατερών. Να τον καλημερίσω. Γεια σας, κύριε Νικέλη. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Γεια σας, κυρία Πανάγου. Είμαι πολύ καλά. Εσείς?
0: Αντιπρόεδρος Συλλόγου, λοιπόν, Εθελοντών. Έχετε κάνει πάρα πολλές δράσεις αυτή την περίοδο εκεί στο νησί. Έχετε βοηθήσει σε κάθε περίπτωση, σε πολλές περιπτώσεις. Θέλω να μου πείτε την εικόνα. Ο κόσμος, καταρχάς, πώς σας αντιμετωπίζει όταν βρίσκεστε σε τέτοιες καταστάσεις και βοηθάτε με τον τρόπο σας σε ό,τι χρειάζεται?
1: Ο κόσμος, μπορώ να πω πως μας έχει αγκαλιάσει. Είμαστε ένας νεοσύστατος σύλλογος που δημιουργήθηκε από μια ομάδα περίπου 10 ανθρώπων, νέων κυρίως στην ηλικία, οι οποίοι είμαστε φίλοι από 10 χρονών. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει πολύ συναίσθημα πίσω από αυτή την ενέργεια.
0: Σωστά. Είναι ο τόπος σας. Τον αγαπάτε.
1: Είναι ο τόπος μας, είναι η αγάπη μας. Ναι, βρισκόμαστε κάθε καλοκαίρι. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, σε αυτό το σύλλογο βρίσκονται και παιδιά, είτε που είναι μόνιμοι στο νησί, στην ευρύτερη περιοχή του νησιού, είτε και στην Αθήνα και σε άλλα μέρη της Ελλάδας.
0: Ναι. Τι κάνετε, λοιπόν, κάθε καλοκαίρι, για πείτε μας?
1: Κάθε καλοκαίρι δημιουργούμε από το 2023 και μετά, που ξεκίνησε η ιδέα από τα παιδιά της παρέας. Ξεκινήσαμε να κάνουμε εθελοντικές δράσεις, εθελοντικές εκδηλώσεις. Όπως καταλαβαίνετε, γιατί ο τόπος μας έχει πληγωθεί αρκετά από το 2017 και μετά.
0: Ναι.
1: Λόγω του σεισμού που επικράτησε στην ευρύτερη περιοχή, στην περιοχή της Βρύσας. Mm-hmm. Και έπειτα το 2022 με την πυρκαγιά που ξέσπασε από τη Βρύσα και έφτασε έως το παραλιακό μέτωπο των Βατερών.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το λόγο είπαμε να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Αποτελεί στην ουσία μια συνειδητή απόφαση από όλους εμάς, κυρίως την νεολαία της περιοχής. Και ο λόγος είναι ο εξής. Θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε και τα νέα παιδιά της περιοχής να μας βοηθήσουν στο έργο μας, διότι ο στόχος είναι πάντα το καλό της περιοχής.
0: Θέλετε να μείνετε στην περιοχή, είστε νέοι άνθρωποι, θέλετε να μείνετε στο νησί? Θέλετε να παραμείνετε εκεί? Γιατί νωρίτερα πρέπει να σας πω ότι συνομιλούσα με τον Περιφερειάρχη Βορειογείου, τον κύριο Μουτζούρη. Αναφερθήκαμε στο θέμα της κτηνοτροφίας, των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν εκεί οι κτηνοτρόφοι. Ακούσαμε τις κραυγές αγωνίας των ανθρώπων αυτών που βρίσκονται στον πρωτογενή τομέα, των ανθρώπων αυτών που συμβάλλουν πάρα πολύ στο ΑΕΠ και του νησιού και της χώρας μέσω του πρωτογενούς τομέα. Και μέσα στις δηλώσεις τους, στην κραυγή τους, ακούσαμε να λένε ότι τα παιδιά μας θα φύγουν, θα αναγκαστούν να φύγουν, να φύγουν, να πάνε στην Αθήνα, έτσι, τα παιδιά εκεί από το νησί. Θέλω, εσείς είστε νέος άνθρωπος, φροντίζετε εθελοντικά με την παρέα σας, με τους φίλους σας, έχετε δημιουργήσει μια τέτοια ομάδα. Θέλω να μου πείτε την θέση σας πάνω σε αυτό το θέμα, που είναι πολύ σοβαρό, αφορά πάρα πολύ κόσμο και το τελευταίο διάστημα, αντί να λυθεί αυτό το πρόβλημα, να περιοριστεί, αντιθέτως βλέπουμε τον κόσμο να οδηγείται στην εξαθλίωση.
1: Δυστυχώς έτσι ακριβώς είναι, όπως τα λέτε. Η νεολαία θα αναγκαστεί, έπειτα από τόσο σοβαρό πρόβλημα που επικρατεί στην περιοχή, θα αναγκαστεί να μεταναστεύσει. Είναι γεγονός. Θέλω να εκφράσω την ειλικρινή μου συμπαράσταση, το σεβασμό μου και τις σκέψεις μου στους κτηνοτρόφους της περιοχής μας. Δυστυχώς περνάνε μια περίοδο πάρα πολύ δύσκολη και πραγματικά πρέπει η πολιτεία να κοιτάξει πολύ σοβαρά αυτό το ζήτημα, να δώσει μια λύση, γιατί η κατάσταση έχει φτάσει στο προχώρητο. Όπως είδατε, μέσα από τις κραυγές των ανθρώπων αυτών, είναι ένα θέμα το οποίο δυστυχώς μας έχει φέρει σε πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Έχει χρειαστεί να παρέμβετε, να παρέμβετε εθελοντικά, βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση με τις σφαγές των ζώων, με τους ψεκασμούς, με όλα αυτά τα μέτρα? Έχει χρειαστεί ακόμα αυτή η ομάδα σας, αυτοί οι εθελοντές, να παρέμβετε, να βοηθήσετε συναδέλφους σας, συνανθρώπους σας εκεί?
1: Εμείς προς τη στιγμή δεν έχουμε παραστεί σε κάτι τέτοιο όσον αφορά το κτηνοτροφικό κομμάτι, λόγω του ότι δεν υπάρχει και η κατάλληλη τεχνογνωσία. Αλλά εννοείται ότι είμαστε ανοιχτοί στο να βοηθήσουμε εφόσον μας ερωτηθεί ή παραστεί ανάγκη. Εμείς, για να σας δώσω να καταλάβετε, πιο πολύ έχουμε κυμανθεί στο κομμάτι της δασοπυρόσβεσης,
0: ναι,
1: λόγω και της ευαισθητοποίησής μας έπειτα από τις πυρκαγιές. Έχουμε αγοράσει εξοπλισμό δασοπυρόσβεσης με δικά μας μέσα, έπειτα από έσοδα που είχαμε από τις εκδηλώσεις που έχουμε κάνει.
0: Ναι.
1: Έχουμε ασχοληθεί με την καθαριότητα της παραλίας των πατερών.
0: Κάνετε περιπολίες, δηλαδή, κάνετε περιπολίες σε τις περιόδους που είναι αυξημένη η πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε ομαδικές συνομιλίες, οι οποίοι μεταξύ μας ενημερωνόμαστε σε περιόδους που είναι αυξημένη η επικινδυνότητα για πυρκαγιά. Δεν είμαστε εθελοντικό κλιμάκιο, να το τονίσω σε αυτό το σημείο, γιατί ο κόσμος πολλές φορές μας μπερδεύει και νομίζει ότι είμαστε εθελοντές πυροσβέστες.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είμαστε εθελοντές πυροσβέστες. Απλώς είμαστε νέα παιδιά, τα οποία προσπαθούμε να βοηθήσουμε εθελοντικά, να αφήσουμε τις δουλειές μας στην άκρη, γιατί όπως καταλαβαίνετε, περισσότεροι εργαζόμαστε.
0: Ναι, σωστά, βέβαια.
1: Και επομένως, όπου υπάρχει ανάγκη, να βοηθήσουμε. Να παραστούμε εκεί και να βοηθήσουμε.
0: Και σας τιμά πάρα πολύ αυτό, ότι μετά τη δουλειά σας, έτσι, από τον προσωπικό σας χρόνο, ασχολείστε με τον τόπο σας, σας ενδιαφέρει. Σε όλο αυτό το διάστημα που κάνετε αυτή την προσπάθεια, έχει τύχει, ας πούμε, να παρέμβετε, να βοηθήσετε, δηλαδή να γλιτώσετε από μια κατάσταση, δηλαδή να δείτε κάποιο περιστατικό, κάποιον επικίνδυνο, ο οποίος πήγε να βάλει φωτιά είτε άθελά του, είτε ηθελημένα από ένα τσιγάρο, είτε ας πούμε να έχει γίνει κάποια προσπάθεια εμπρισμού την οποία να έχετε αποτρέψει την τελευταία στιγμή?
1: Δεν έχουμε προλάβει, η αλήθεια είναι, να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Εμάς ο ρόλος μας πιο πολύ ήταν βοηθητικός, δηλαδή εφόσον είχε ήδη ξεσπάσει κάποια πυρκαγιά, όπως για παράδειγμα πολύ πρόσφατα, πριν περίπου ένα μήνα,
0: ναι,
1: στο Πλωμάρι της Λέσβου.
0: Σωστά.
1: Είχαμε πάει με αντιπροσωπεία μας να βοηθήσουμε με δικά μας μέσα στο ρόλο της πυροσβεστικής, βοηθητικά την κατάσβεση της φωτιάς. Δεν έχουμε φτάσει σε τέτοιο επίπεδο. Ενώ η ομάδα έχει εξελιχθεί, επίτα και από τη δημιουργία του συλλόγου βέβαια, έχουν αγοραστεί πολλοί εξοπλισμοί οι οποίοι βοηθούν σε αυτές τις καταστάσεις. Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε νέοι ακόμα και προσπαθούμε μέσα από τη δράση μας να μάθουμε και να εξελιχθούμε ακόμα περισσότερο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Νικέλη, για αυτή την επικοινωνία.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ.
0: Να συνεχίσετε έτσι πάντα με το ίδιο πάθος και την ίδια διάθεση να προστατεύετε τον τόπο σας, να παραμείνετε εκεί στον τόπο σας, να ενισχύετε εκεί την τοπική οικονομία, να και εμείς όλοι κάποια στιγμή που έτσι καταγόμαστε από κάπου αλλού, να φύγουμε όλοι από την Αθήνα. Αυτό θα ήταν ένα ιδανικό σενάριο.
1: Ακριβώς.
0: Όλοι από όπου καταγόμαστε να επιστρέψουμε πίσω στον τόπο μας. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν το ιδανικό, γιατί θα βοηθούσαμε έτσι τον τόπο μας πραγματικά και να μην είμαστε απλώς επισκέπτες.
1: Για τους περισσότερους από εμάς αυτό είναι ο στόχος, να μείνουμε στον τόπο μας.
0: Σωστά.
1: Γι' αυτό παλεύουμε, γιατί το χωριό μας, όπως ξέρετε, βρίσκεται σε κατάσταση ακόμα έκτακτης ανάγκης και επικινδυνότητας.
0: Ακριβώς.
1: Δεν μπορούμε να το κατοικήσουμε.
0: Ακριβώς.
1: Επομένως, αυτός είναι ο στόχος μας, να παλέψουμε να έρθει το χωριό στην πρώτερη του κατάσταση και σε ακόμα καλύτερη, αν γίνεται.
0: Σας το εύχομαι ολόψυχα. Να είστε χαρά, κύριε Νικέλη, σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επαναρχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί, Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Τάκης και Χούπης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Χούπης.
5: Ρωμαίος!
6: Ιουλιέτα!
5: Από του Μπόστ την Μπένα!
6: Έργο παλιό!
5: Ασύγχρονο!
6: Που αφορά και σένα!
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
6: Ρωμαίος Σακελαρίου!
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
6: Σε ρόλο παραμάνας!
5: Χωρίς καμιά ντροπή!
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
6: Ζάχαρη θα περάσετε!
7: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κυποθέατρο. Παπάγου.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Λοιπόν, όσοι είστε διακοπές ή τέλος πάντων όσοι επιστρέψατε μόλις, αυτό που στάνταρ σκέφτεστε ήταν πώς θα ήταν, ρε παιδί μου, το ιδανικό σενάριο να υπάρχει οικονομική δυνατότητα να πάρεις ένα εξοχικό σε ένα έτσι ωραίο τουριστικό προορισμό. Σε κάποιο νησί, βρε αδερφέ. Γιατί? Λοιπόν, ο Σπιτόγοντος έβγαλε τα στοιχεία για το πόσο πάει το τετραγωνικό σε δημοφιλείς προορισμούς και όχι τόσο δημοφιλείς. Αυτό. Κρασιέρα δεν σε πάω. Αλλά επειδή στο όνειρο δεν πρέπει να βάζεις φρένο. Γιατί άμα βάζεις φρένο δεν είναι όνειρο. Πρωταθλήτρια λοιπόν στις τιμές, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι η Αντίπαρος, 7.600 ευρώ το τετραγωνικό. Τσάμπα πράγμα. Η Μύκονος, 7.059 ευρώ το τετραγωνικό. Μέση τιμή τώρα, έτσι. Η Πάρος, 5.236 ευρώ το τετραγωνικό. Ακολουθεί η Πάτμος, με 5.000 το τετραγωνικό. Μετά η Φολέγανδρος, 4.746 ευρώ το τετραγωνικό.

Λοιπόν, και επειδή η Κρήτη, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχει αυξηθεί κατά 50%, έτσι, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ εκεί τα οικόπεδα και τα λοιπά, το εξοχικό, εν πάση περιπτώσει, η αγορά ενός εξοχικού. Στο Λασίθι είναι πιο οικονομικά τα πράγματα, δηλαδή στον ομό Λασιθίου 1944 ευρώ το τετραγωνικό. Εντάξει. Ο πιο οικονομικός τώρα προορισμός, έτσι, σε Αιγαίο, είναι η Λέσβος. 1136 ευρώ το τετραγωνικό. Κάτω και από την τιμή της Αθήνας. Δεν έχεις σπίτι, ρε παιδί μου, στην Αθήνα. Έχεις όμως ένα σπίτι σε ένα νησί. Καλά, πολλοί το κάνουν αυτό. Δηλαδή, πολλοί έχουν, ας πούμε, μπορεί να μένουν στο ενίκιο στην Αθήνα και να έχουν ένα καλό εξοχικό σε κάποιο νησιωτικό προορισμό, να τον νοικιάζουν κατά την περίοδο τη χειμερινή με ενίκιο, με το μήνα κτλ. Και το καλοκαίρι να το κάνουν Airbnb. Και κάπως έτσι αντισταθμίζουν τη χασούρα με το ενίκιο της Αθήνας. Το έχω ακούσει δηλαδή, δεν είναι ότι το λέω από το μυαλό μου. Στα νησιά του Ιωνίου η κατάσταση είναι λίγο πιο οικονομική. Δηλαδή, η μέση τιμή διαμορφώνεται γύρω στα 2.500 ευρώ το τετραγωνικό. Έχει αυξηθεί βέβαια, έτσι, κατά γύρω στο 6%, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν ακίζει αυτό που ακούσατε νωρίτερα, 5.000 και 7.000 ευρώ το τετραγωνικό. Πιο οικονομικό το Ιόνιο. Έχει και πράσινη θάλασσα, ρε παιδιά, τώρα, εντάξει. Άμα θέλετε, λέει, λογικές τιμές στα ακίνητα, ελάτε στη Σάμο, λέει ο Γιώργος. Γεια σου, Γιώργο μου. Η Σάμος είναι καταπληκτική, φανταστική. Η Σάμος, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο, διότι βλέπω τα στοιχεία, έχει 1059 ευρώ το τετραγωνικό. Όντως είναι από τα πιο οικονομικά νησιά. Και ωραίο και οικονομικό και φανταστικό και με υπέροχους ανθρώπους. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και σήμερα. Να ευχαριστήσω πολύ τον Θανάση Αθανασόπουλο που ήταν απέναντί μου στον ήχο. Το Βασίλη Κρυμπά που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Την Όλγα Καλατζή που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Την Έλλη Νίκα που δέχτηκε τα δικά σας τηλέφωνα. Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα στις 5 το πρωί. Θα είμαστε εδώ. Θα πούμε την πρώτη μας καλημέρα. Θα ακούσουμε ωραίες μουσικές. Θα ξεκινήσουμε μαζί τη μέρα μας. Για δεύτερη χρονιά, λοιπόν, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, θα ξυπνάμε παρέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Θα έχουμε πολύ πολύ κέφι και κάθε μέρα θα είναι μοναδική. Να είστε καλά, να είστε χαρούμενοι. Καλό Σαββατοκυριακό, υψηλές θερμοκρασίες. Πηγαίνετε για κανένα μπανάκι και αν δεν μπορείτε ή βαριέστε να ταλαιπωρηθείτε. Και το σπίτι, air condition, χαλαρά, με δύο φίλους, όλα υπέροχα. Να είμαστε καλά. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων, Βασίλης Δέτσικας.

0: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Νέα πρόκληση από την Τουρκία. Μη επανδρομένο αεροσκάφος εισήλθε στο FIR Αθηνών και παραβίας στον εθνικό εναέριο χώρο, ενώ κινήθηκε στην περιοχή μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου. Απογειώθηκε ζεύγος ελληνικών μαχητικών F-16 και το αναχέτησε. Παράνομη με βάση το διεθνές δίκαιο, χαρακτήρισε την ανακήρυξη των δύο τουρκικών θαλάσσιων πάρκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Απέδωσε την αύξηση των εντάσσεων και των παραβιάσεων από τη γειτονική χώρα στην ενεργητική πολιτική της Ελλάδας. Στη Δυτική Μακεδονία δρομολογούνται πολλές νέες παραγωγικές επενδύσεις που θα φέρουν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, δήλωσε από τη Φλόρινα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος σημείωσε πως η κυβέρνηση με τον Αναπτυξιακό Νόμο στηρίζει παραγωγικές επενδύσεις σε παραμυθόριες περιοχές. Συνεχίζονται για δεύτερη μέρα τα προβλήματα στα δρομολόγια των λεωφορείων, καθώς παραμένει η βλάβη στην τηλεματική και το επιβατικό κοινό δεν γνωρίζει την ώρα άφιξης των λεωφορείων. Θα χρειαστούν αρκετές ημέρες για την αποκατάσταση του προβλήματος, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Λεωνίδας Κούλος, μέλος του Συνδικάτου Εργαζομένων του ΟΑΣΑ. Σε κλίμα συγκίνησης στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα, η εξόδος ακολουθεί για τον Δημήτρη Κόκοτα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών. Η κηδεία του τραγουδιστή θα γίνει από το τρίτο νεκροταφείο. Η Παναχώρησε από τις πολυετείς εκκλήσεις του για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας σε συνέντευξή του στους Financial Times τόνισε πως πρόκειται για ζήτημα που καλείται να επιλύσει το Βρετανικό Μουσείο. Οι Ιταλικές αρχές ανέστειλαν οριστικά τις έρευνες για τον 66χρονο Ισπανό επιχειρηματία, ο οποίος αγνοείται στο Ιόνιο μετά την πτώση του από το σκάφος του μεταξύ των ακτών της Σικελίας και της Ελλάδας. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε περιοχές της Κρήτης και νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Πολύ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Η πολιτική προστασία συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Στη διεθνή ενημέρωση, ιστορικό διαμαντέλιο κολιέ, η αξία του οποίου υπολογίζεται πλέον σε σχεδόν 3,7 εκατομμύρια ευρώ, εκλάπει από το Μουσείο Εφαρμοσμένων Τεχνών της Βιέννης. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, Ουκρανία-Ελλάδα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο μπάσκετ. Ολοκληρώνεται και τυπικά σήμερα η μεταγραφή του Μάρκους Πέντερσεν στον Ολυμπιακό.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακή άνοδος 0,22% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, στο μικροσκόπιο της επιθεώρησης εργασίας επιχειρήσεις και κλάδους, στους οποίους καταγράφεται αυξημένος κίνδυνος παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Αποστόλη,
5: έλα.
4: Μια παράκληση.
5: Ναι.
4: Επειδή το Σαββάτο συμπληρώνεται μια επέτειος από το θάνατο του αρχηγού της Επαναστάσεως, αν θες τη Δευτέρα, πάλι ένα μικρό απόσπασμα από τις τελευταίες ώρες του Γεώργιου Παπαδόπουλου.
5: Δευτεριάτικα με μετό δεν είναι ωραίο.
4: Ευγνώμων θα σου είμαι.
5: Ναι, ναι. Αντέχω και να μην μου είσαι.
4: Όσο μπορείς, δεν πειράζει, φίλε. Είσαι δημοκράτης.
6: Άρχι το ιδανικόν και το ιδανικόν είναι ένα. Ελλάς, Ελλήνες.
7: Έχουμε πόλεμο!
5: Ω, γράψου καλέ!
7: Ναι, γεια σας, παραπολιτικά.
5: Ναι, ναι.
7: Στην Ελληνοφρένεια θα ήθελα.
5: Ίδια.
7: Μπαλουρδο Χιονάτη!
5: Έλα.
7: Μόλις άφησα μια οικογένεια Ισραηλίτη στο αεροδρόμιο.
5: Τα ρήφασαι κι εσύ?
7: Όχι, τα ρήφασαι, τρανσφερ, οδηγός.
5: Uber και τέτοια?
7: Ναι.
5: Κατάλαβα. Αυτά που βρίζουν τα ρήφες, ναι.
7: Ρωτούσα τον ένα που κάθονταν δίπλα, τέλος πάντων, ποια είναι η κατάσταση και ποια είναι η γνώμη για τον Νετανιάχου.
5: Και?
7: Εντάξει, απλά δεν έχει καλή γνώμη.
5: Αυτό, ας κρατήσουμε αυτό, μάλιστα.
7: Τουλάχιστον δεν ήταν σαν αυτούς που κάνουν κολοδάχτυλα και τέτοιο, αλλά τέλος πάντων.
5: Okay.
7: Η πατρίδα σερβιτόρα που λέει και ο Κατσιμίχας και ο Καλοαντίδης.
8: Πες μου τι θα κάνεις τώρα, έτσι που σε καταντήσαν, πατρίδα σερβιτόρα.
7: Έλα, Αποστολή.
5: Έλα.
7: Τι κάνεις, γλυκά μου?
5: Οπα.
7: Αγάπη μου, εσύ.
5: Τι έχουμε, τι έχουμε.
7: Λατρεία μου.
5: Πέσιμο.
7: Πέσιμο, κανονικό.
5: Να.
9: Ναι.
5: Λέγεται.
9: Γεια σου Αποστολή, είμαι η Βασιλική.
5: Γεια σου Βασιλική.
9: Μου είπε η μαμά, εγώ σκέφτηκα τέλο να το σταματήσω όλα τα σχολεία, τα αγγλικά, τα αραβικά, ό,τι κάνω, τα ακροβατικά. Το θέλω για να γίνει το λιβερά, αφού είναι τόσο πλούσιο.
5: Εντελιβερά να γίνει, τι θα γίνει τώρα, τι συζητάμε.
9: Για τι εντελιβεράδε, αν είναι τόσο πλούσιοι.
5: Άσε τι σχολέ, άσε τα διαβάσματα τώρα. Δίπλωμα να πάω να πάρει.
10: Βγαίνει στου δρόμου, αν δει πόσε εντελιβεράδε κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδέ επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνει.
9: Γι' αυτό, για να σταματήσω το σχολείο.
5: Τι είπε, σταμάτα τα όλα τώρα, μηχανάκι.
11: Όπα, σε πέτυχα!
5: Ω, γέροντα την ευχή!
12: Ω, γέροντα η ευχή!
11: Μόνο την ευχή! Φίλε, εντάξει, τα όνειρα γίνεται πραγματικότητα.
5: Ποιο ήταν το όνειρο?
11: Αυτό ήθελα να πω. Το όνειρο να σου μιλήσω. Ξέρεις ότι σε έχω πάρει και στο τηλέφωνο σήμερα.
5: Σιγά, μωρή.
11: Όχι, ρε, μη με λες, μωρή. Μη είχες πει και την παράσταση μια φορά, μωρή. Πίσω από ένα φίκο που ήταν έτοιμο να πέσει επειδή δεν σε έβλεπα εγώ και τον κουνούσα.
5: Α, τον κουνά το φίκο.
11: Μόνο τον κουνάω, δεν κάνω τίποτα. Τόλι.
5: Καταρχάς, Αποστόλης.
11: Τόλι, σε ξέρουμε.
5: Από πού με ξέρετε, Τόλι, ποτέ δεν είπα Τόλι. Όχι.
11: Ναι, αλλά είσαι ο Τόλι καρδιά μου. Τώρα Αποστόλης καρδιά δεν πάει.
5: Τέλος πάντων. Να το δεχθώ γι' αυτό.
13: Απίστευτο.
5: Ανέλπιστο.
13: Καλημέρα. Ανέλπιστο. Και παλιά γύρω στη μια μισή έπιανα γραμμή.
5: Hey, καλή ώρα είναι αυτή. Να πούμε την αλήθεια.
14: Τέτοια ώρα είναι το ωραίο σεξ.
13: Δεν θέλω, παίρνω από τις 1 και 10. Λοιπόν, γεια σου Αποστόλη, μου τι κάνεις?
5: Καλά.
13: Καλά, έτσι πήρα να πω ένα γεια. Δεν θέλω να με βγάλει.
5: Αυτό ήταν μόνο.
13: Να σου πω ένα γεια.
5: Καλά.
13: Α, σε βλέπω και στο Instagram και ήθελα να σου πω ένα γεια.
5: Με βλέπεις στα Instagram και την άρθει στην παράσταση. Μην με βλέπεις στα Instagram μόνο.
13: Θα έρθω, έρχομαι στην παράσταση. Έχω έρθει.
5: Α, έρχεσαι.
13: Έρχομαι.
15: Έλα ρε Δηλίβερα.
5: Έλα.
15: Είμαι στο κότερο. Θέλω 3 σουβλάκια και 2 πίτσες. Μπορείς?
5: Δίπλα είμαι στο δικό μου. Χα, καλό, ε.
15: Καλό.
16: Ναι, θα έρθει σε καμία ώρα από τώρα η παραγγελία. Το παιδί έχει κάνει μια παράκαμψη μέσω φλίσβου. Γιατί πλημμύρισε το κότερό του.
15: Θα σου πω. Πού ακριβώς το σήκωσε, ρε φίλε? Σε παίρνω το πόση ώρα. Έξω από το σπίτι του λαού ακριβώς.
5: Ναι, περιμένω πότε θα φτάσει απ' έξω γι' αυτό.
15: Μας βλέπεις με κάτω.
5: Μέσα είμαι, ακούω τα μηχανάκια.
15: Είσαι μαζί με τον Μαρκόνι και μας ψεκάζεις.
5: Ναι, δεν θέλετε και πολύ.
15: Καλανώσουμε. Αυτά τα σούργελα, τη Μούλτεψη και το Γεωργιάδη και το άλλο το σούργελο του Μωρίδη, γιατί δεν τα μαζεύω Μητσοτάκη? Σε ποιους απευθύνονται, σε ηλίθιους?
5: Ναι.
15: Σε ποιους?
5: Ναι.
15: Σε
5: ηλίθιους. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, τι θες, ναι.
15: Ναι, έχεις ένα δίκιο, σε ηλίθιους απευθύνονται.
5: Δεν μπορώ άλλο αυτές τις ερωτήσεις, ναι, ξεκάθαρα ναι.
15: Ξεκάθαρα ναι, έχεις τα δίκια σου.
17: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
17: Αποστολή.
5: Ναι, ναι.
17: Έλα, σε έπιασα. Άκουγα την τέτοια που είχατε βάλει εκεί με τον Κασελάκη και με τον Άδωνη.
18: Εμείς επιθυμούμε να καταργηθούν τα κομματικά ψηφοδέλτια στο συνδικαλισμό.
19: Πολύ ωραίο.
17: Ισχύει ένα στίγμα που είχατε βάλει με τον άλλον το γυμναστηριακό ότι άμα πάει ο Κασελάκη στη Νέα Δημοκρατία θα τον φέρετε? Γιατί ήρθε πολύ κοντά αν το έχετε βάλει το στίγμα. Κρίμα να φέρετε το.
5: Έρχεται σιγά-σιγά, ε.
17: Επειδή φαινότανε, όχι πως δεν το βλέπατε και εσείς το βλέπατε. Ελπίζω να μην έχετε κάνει τη βλακία να το βάλετε στο στίγμα.
5: Δεν θυμάμαι, νομίζω δεν το έχω βάλει το στοίχημα, όχι.
17: Γιατί έτσι είχα ακούσει. Μπορεί να το είχε πει και αυτός έτσι, ότι άμα πάει εκεί θα με φέρετε στην κομπή σας. Δεν ξέρω τι έλεγε.
5: Όχι, δεν το φας τη μάπα, μην ανησυχείς.
17: Τον άρχεται φοβάμαι. Δε.
5: Νομίζω δεν το είχα βάλει, θα τον γλιτώσετε το γυμναστηριακό. Μην αγχώνεσαι.
17: Εντάξει, εντάξει, αυτό γιατί δεν τον αντέχω.
15: Άντε ρε σήκωσε το εδώ και ζέστη θα σκάσουν. Τελικά ο Ταρίφας ο γυμναστηριακός θα βγει αληθινός με τον Κασελάκη που λέγει θα πάει στη Νέα Δημοκρατία.
5: Αυτό φοβόμαστε όλοι.
15: Έστιμος είναι. Καλά, είτε πάει είτε πάει, ό,τι να γίνει θα γίνει από αυτούς. Έτσι κι αλλιώς.
5: Από αυτούς ναι, το γυμναστηριακό μη φάμε στη μάπα.
15: Αυτό ακριβώς, θα βγει και θα λύσει. Τα έλεγα εγώ.
5: Αυτό ή ό,τι έχει πει ότι άμα πάει στη Νέα Δημοκρατία πρέπει να τον καλέσω εδώ.
15: Α, ναι, είχατε κάνει.
5: Άσε με τώρα, νομίζεις απλά τα πράγματα.
15: Εδώ να σε δω, εσένα τώρα να σε δω σε αυτό.
5: Άστο.
20: Σε έπιασα καβλιάρι μου ο κυμωτριακός εδώ.
5: Αγόρι μου εσύ, ναι.
20: Εμένα θα μ' ακούτε πουτανάκια. Όταν σας είπα ότι ο Κασελάκης θα έρθει Νέα Δημοκρατία, θα το θυμάσαι. Είδες η πρώτη επαφή με τον Άδωνη και έχουμε πολλά κοινά και αυτά.
19: Το να δούμε το πρωί μπόνους, αυτό που λες να παίρνεις μπόνους παραγωγικότητας, αυτό είναι ουσία εισηγήση.
18: Εάν αποδεικνύεται ότι γίνεται στα απογευματινά χειρουργία.
19: Εμένα μου αρέσει αυτό. Δεν είναι καθόλου αριστερό, πρέπει να σου πω.
5: Αυτό, αυτά φοβάμαι και φοβάται και ένας ακροατής. Με πήρε, μου λέει, ελπίζω μην έβαλε το στοίχημα με το γυμναστηριακό και το φάμε στη μάπα.
20: Μαλάκα, είστε δεσμευμένος.
5: Δεν το έχω βάλει το στοίχημα.
20: Ό,τι ασείς μαλακίες υπάρχει ραδιοφωνική εκπομπή, είστε δεσμευμένος.
5: Βρέστε.
20: Θα έρθω εκεί, θα σας πηδήσω κανονικά. Ήθελα να πω όχι και για τους Μητροπολίτες που δεν έχουν καμία σχέση με το Χριστούλη που είχε ένα πανοφόρι με τις λιμουζίνες και τους μπράβους και τα χρυσάφια. Ήθελα να το πω και αυτό, βάλτε σ' άλλη φορά.
5: Α, είσαι και Χριστιανούλης, δεν το ήξερα.
20: Εγώ ρε φίλε, έχω πίστη σε κάτι και ο καθένας έχει ό,τι θέλει. Ναι, μωρή λουλού, άμα με γνωρίσεις και καταλάβεις ποιο ποιο είμαι όταν θα γνωριστούμε όμω. Γιατί με πέντε κουβέντε στο ραδιοφωνικό σταθμό, τι να καταλάβει, ρε παλαιομαλάκα. Έχω πειράξει εγώ άνθρωπο ποτέ, γιατί.
5: Και ήταν και αγωνία μου μεγάλη να σε γνωρίσω.
20: Μωρίλουλου.
5: Μακάρι να κάνει το βήμα ο Κασελάκη να σε γνωρίσω, πώ και πώ περιμένω.
20: Έτσι κι αλλιώ εκεί είσαι δεσμευμένο, κουβαλίτσα τη γιάννη.
0: Το αντίθετο του Καραμαλή που έλεγε «Διασφαλίζουμε την ασφάλεια».
21: «Διασφαλίζουμε την ασφάλεια».
0: Ξέρεις ποιο είναι?
5: Ποιο?
0: Το «Μαλακίζουμε τη μαλακία».
5: Α, καλό είναι.
0: Καλό είναι. Να πω κάτι για την κυρία Μπακογιάννη που λέει ότι άμα δείτε το Κοτόπουλο στον δρόμο τι θα κάνει. Ό,τι κάνουμε κι εμείς, κυρία Αλεξία μας, εμείς που θα δούμε στην τηλεόραση αυτή την κυβερνήση τόσα χρόνια και είστε υπέτειοι για αυτή την καταστροφή της χώρας, ό,τι κάνουμε κι εμείς όλοι. Υπομονή, τίποτα άλλο.
22: Εγώ φταίω, ρε Αποστόλη, που ο Τσίπρας στο Σόιντερ μου άγγιξε το σημείο G. Εγώ φταίω.
5: Δεν ήθελες και πολύ, αγγιγμένος ήσουνα. Ήδη το έπαιζες λίγο πριν ξεκινήσει η συνέντευξη.
22: Πρόσεξε τώρα, σε μένα που 23 χρονών έγινε αφεντικό.
5: Άντε
22: 25
5: πάλι.
22: Χρονών συνεταιρίστηκα με το αφεντικό μου.
5: Δεν
22: το
5: τελειώνουμε με αυτό το πράγμα.
22: Περίμενε, μωρέ μαλάκα. Λοιπόν, και λέει ο Τσίπρας και με ερέθησε, με τρέλανε, με αντάριασε.
5: Ήθελες
22: λέει
5: το πολύ εσύ.
22: Ότι εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε και ότι δεν είμαστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας.
23: Θέλουμε να είμαστε κυβερνός αριστερά.
24: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
23: Και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας.
22: Εκεί, Αλέξη Τσίπρα, που με τελείωσες, αγόρι μου.
5: Εγώ στο έχω ξαναπεί. Ο Τσίπρας ακούει ελληνοφρένεια. Και δεν είναι ότι ακούει ελληνοφρένεια. Ξεσηκώνει από την ελληνοφρένεια και τα χρησιμοποιεί. Σε ακούει να λες, να λες, να λες. Τα ξεσήκωσε. Δεν θέλει και πολύ. Τι νομίζει, έχει κάποια σκέψη ιδιαίτερη?
22: Άκουσες, μωρή, κλαψομούνα, καλαμούκι. 20 χρόνια κλαψομούνα. Να σου πω κάτι, ρε. Ποιος είναι πρόεδρος τώρα, θα τέμπει? Ο Ασλανίδης, δεν είναι?
5: Ναι.
22: Λοιπόν, κύριε Ασλανίδη, πρέπει να αποδείξετε ότι είσαστε καλύτερος από την Καριστιανού. Λοιπόν, εγώ θα δώσω μια ιδέα η οποία μπορεί να την κοροϊδέψετε εσείς, αλλά εγώ, επειδή βασιά μέσα είμαι καπιταλιστής, θα την πω. Αν δώσει ο κάθε Έλληνας 10 λεπτά, μαζεύουμε 1 εκατομμύριο. Να επικηρύξει την αλήθεια ο Ασλανίδης, δηλαδή όποιος βγει και πει την αλήθεια τι έγινε με την πυρόσφαιρα και το ένα και το άλλο, θα του δώσει 1 εκατομμύριο. Αλλά να αποδειχθεί στο δικαστήριο και να πάνε μέσα. Ασλανίδη, με 1 εκατομμύριο να είσαι σίγουρος ότι θα ανοίξουν στόματα. Είδες τι έγινε με τον Ταλαμάγκα? Με 200 χιλιάρικα βγήκε. Εσύ με 1 θα ανοίξουν πολλά στόματα. Κατάλαβες? Γιατί όλοι αυτοί για το χρήμα πουλάνε όχι το Μητσοτάκι και τη μάνα του την ίδια.
23: Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική. Έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά.
25: Μπράβο!
23: Μπορώ να κυκλοφορήσω στον δρόμο. Δεν μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες. Αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα. Ανεντιμότητα κτλ.
26: Στο μεταξύ, πολύ ανέντιμο, ίσο με την κλεψιά, να πούμε στους συντρόφους εκεί, στον σύντροφο Τσίπρα, ότι είναι να αδειάζεις τους συντρόφους σου, οι οποίοι έχουν δώσει απίστευτες μάχες στα πάνελ, έχουν φάει το ξύλο της ζωής του για τις δικές σου τις αποφάσεις.
5: Δεν αντέχω. Τα έχουμε όλα, έχουμε και την κερατωμένη.
26: Δεν το πάω το κερατό τώρα που δεν μπορώ να το χωνέψω.
5: Τι να κάνουμε, αυτό είναι. Ξεπέρασέ τον, σβήστον. Πάμε
26: δεν
5: παρακάτω.
26: Μπορώ.
5: Πάρ το απόφαση. Γιατί... Δεν θα προχωρήσει έτσι, άμα είσαι κολλημένη.
26: Καλή, έχω προχωρήσει.
5: Δεν σε βλέπω να τα έχει ξεπεράσει όμω.
26: Όχι, δεν το έχω ξεπεράσει, αλλά έχω προχωρήσει. Λοιπόν, και εσύ όταν βλέπει την πρώην σου που την έχει ξεπεράσει και ζει μια καινούρια ρεύμα μου και τη βλέπει με έναν άλλον ωραίο γκόμενο, λε α το διάλογο, γαμώτο. Με αυτόν πήγε τον κούκλο, λέμε τώρα.
5: Αυτό θα πω ή θα πω τον κακομοίρη.
26: Δεν θα πει τον κακομοίρη.
5: Ή τον ήρωα. Χάρη που μου έκανε.
26: Κανένα δεν το λέει αυτό. Μόνο στα λόγια είναι αυτά. Λοιπόν, άκου να σου πω και πόσο κακομοίρηδε είναι οι απομείναντε στο ΣΥΡΙΖΑ που περιμένουν το νεύμα του, αλλά δεν αφήνουν και την έδρα. Γιατί είναι και 5-6 χιλιάρικα πόσο είναι το μήνα. Θα την αφήσουν την έδρα παραμονέ εκλογών για να πάνε στον Τσίπρα και αυτό δεν θα του πάρει βέβαια, γιατί τέτοιο είναι. Αυτά.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σα. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
27: This is going to be absolutely massive.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
28: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση. Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Έλα, ρε, έχω δύο απορίες.
5: Για πες.
2: Πρώτη, πώς θα φύγετε διακοπές, ρε μαλάκα, με εκλογές τώρα τον Οκτώβρη, με Σαμαρά να έρχεται. Πώς θα τα μαζέψετε μετά όλα αυτά που θα έχουν γίνει τα γυρίσεις.
5: Εντάξει, θα φύγουν και αυτοί τώρα, θα κλείσει για λίγο το κατάστημα. Εντάξει, και το δικό τους.
2: Αρχίδια. Πού να κλείσει, ρε. Άμα πάει Οκτώβρη εκλογές, θα είναι κάθε μέρα, θα είσαι στην παραλία και θα λες μαλακία να κάνω κανένα live, να πούμε.
5: Αυτό. Ή θα πηγαίνει ο Μητσοτάκης στην παραλία σαν τους πλανώδεις με τα γυαλιά, να μοιράζει το πρόγραμμα.
2: Και αυτό, φαντάζεσαι.
5: Να μην να ηρεμήσει να... πουθενά. Άσε με τώρα.
4: Εγώ φοράω τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια.
2: Και να σε πετύχει κιόλα. Πού έπασε την ψάρα, θα πα.
5: Ε, ναι, πού
2: έπασε. Πώ θα τα μαζέψει, ρε μαλάκα. Γιατί όταν φέρνει για δουλειά και λε τώρα θα γυρίσω πίσω και θα γίνει τη πουτάνα. Δεν θα μαζεύονται με τίποτα.
5: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι το περιμένουμε. Αλλά πρέπει να σβήσει κιόλα. Δεν κατάλαβα. Τι θε τώρα, μα κόπει διακοπέ. Άι παράτα μα.
2: Τέλο πάντων, δεύτερη απορία. Ναι. Αυτή εντάξει, okay, το φουγουέ το ξέρω. Οι υπόλοιποι όλοι, ρε μαλάκα, όταν μιλάνε στου από κάτω του τέλο πάντων, γιατί όλοι να λένε αν κάνουν τον άλλο σύντροφο. Εγώ που πιω Πασόκ, Κασελάκιντε, ΣΥΡΙΖΑ. Τι φάση.
5: Ναι.
2: Τι σύντροφο.
5: Φοριέται, είδαν ότι φοριέται σου λέει. Γιατί όχι.
2: Από πού συντρώφει, δηλαδή πώ προέρχεται. Αυτό προέρχεται από το κομμουνιστικά καθεστώτα και τα λοιπά. Έχει μια ιστορία αυτή. Πού
5: συντρώφει. Συντρώφει με την κυριολεκτική έννοια ότι έχουν φάει στο ίδιο τραπέζι. Συντροφή αυτό. Μην περιμένει κάτι άλλο παραπάνω.
6: Καλησπέρα, Απόστολε.
5: Καλησπέρα.
6: Άκου να σου πω, Απόστολε, εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι. Αυτοί που κάπτουν μύγες και αυτοί που κάνουν ξύλια από τις μύγες. Αυτοί που κάπτουν μύγες είναι οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και ο λαός γενικά. Και αυτοί που κάνουν ξύλια από τις μύγες είναι οι πολιτικοί, οι ολιγάρχες και οι τραπεζίτες, αν του τα λέ.
7: Αλλά τι, σέβησε με την πρώτη.
5: Όπα.
7: Ακραίο.
5: Ακραίο.
7: Νορβηγούμενο εδώ πέρα.
5: Έλα,
7: νορβηγούμενο. Μάλιστα κάτι με το θύμιο γενικά για τις δωρεάν μετακινήσεις του Τσίπρα. Άμα είναι στην Αθήνα, είναι 5 εκατομμύρια έτσι. Και είναι άλλα 5 εκατομμύρια σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί είναι παπάρα να είναι δωρεάν και γιατί να μην βάλεις με αυτά τα λεφτά που θα εξοικονομήσεις, να βάλεις παραπάνω λεωφορεία και να βάλεις ένα χαμηλότερο εισιτήριο. Και περισσότερα έσοδα θα έχεις γιατί περισσότεροι θα χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής και λιγότερο κυκλοφοριακό θα υπάρχει.
5: Ο Τσίπρας έχει μείνει στην πρώτη τετραετία του Μητσοτάκη, νομίζοντας ότι τα επιδόματα ικανοποιούν τον κόσμο.
8: Αν μας ρωτήσουν πού θα βρείτε τα λεφτά, να, κάπου εκεί θα τα βρούμε.
5: Αλλά άμα είναι αριστερός ο άνθρωπος βαθιά, σου λέει με επιδόματα θα γίνει δουλειά. Λες και ο κόσμος θέλει ελεημοσύνη.
7: Ναι, αυτό ότι στη Σοβιετική Ένωση ήταν η αριστερή.
5: Ναι, ναι, φτιάξε τους μισθούς εσύ, βάλει ένα οικονομικό μιμημί και τα βλέπουμε τα υπόλοιπα.
7: Δηλαδή, εγώ είμαι οικοδόμος, έτσι. Δεν έχω ούτε σπουδάσει, τρίτη ηλικίου έβγαλα με 12 και τέλος. Λίγο μυαλό θέλει να πούσει. Ένα και ένα κάνουν δύο, που λέει ο λόγος.
5: Τι να κάνει κι αυτός, είναι μπλεγμένος με τα συμφέροντα που τον στηρίζουν, έχει τις δεσμεύσεις του. Τι να κάνει.
8: Να πάμε χωρίς κρατική επιχορήγηση, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.
9: Είδες που στα έλεγα και είναι δεύτερο κόμμα ήδη ο Αλέξης.
5: Τσακ. Τώρα θέμα ημερών είναι. Θα τα δεις τώρα, έρχεται.
8: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
9: Τουλάχιστον δεύτερο. Για να μην σου πω ότι έτσι όπως θα πάει ο άλλος μέχρι τις εκλογές, αν και πρώτο. Και θα πάρει και την τζάκρη πίσω.
5: Αυτό να γίνει, να έχει αυτό το υπερατού.
10: Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα.
9: Η τζάκρη πρέπει να γυρίσει εκεί που πρέπει. Εκεί που είναι το σωστό.
5: Στο Πασόκ.
9: Άστο το Πασόκ τώρα. Τώρα μιλάμε σοβαρά. Άστο το Πασόκ. Ο Αλέξης, η επόμενη δύναμη. Έρχεται ο Αλέξης. Η τζάκρη ξέρει.
5: Αμήν, μια λαμπάδα.
9: Η τζάκρη καταρχήν, ίσως και να μιλάμε τώρα για την πιο έμπειρη πολιτικό αυτή τη στιγμή στη Βουλή.
5: Ναι.
9: Η πιο έμπειρη πολιτικό έχει ψηφίσει όλα τα μνημόνια με όλες τις κυβερνήσεις. Αν δεν ξέρει αυτή ποιος.
5: Αυτός, 1-0.
9: 1-0. Όχι, ισοπαλία.
5: Πάει.
9: Οπότε, τζάκρη και Αλέξης, έρχεται, γεια!
12: Έλα ρε Αποστόλη, φρέν, καλό μεσημέρι. Να σου πω, έχουμε συνηθίσει ίσως τον Άδων και όλα αυτά.
9: Παλία.
5: Πάει.
9: Οπότε, τζάκρη και Αλέξης, έρχεται, γεια!
12: Έλα ρε Αποστόλη, φρέν, καλό μεσημέρι. Να σου πω, έχουμε συνηθίσει ίσως τον Άδων.

0: Καλός, ναι, βεβαίως. Στη Βραβρώνα, συγγνώμη. Θα τα πούμε το Σεπτέμβρη, νομίζω. Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, θα σου πω ένα κουτσομπολιόλα, θα μου δώσει πρόσκληση.
1: Όπα, για πες.
0: Καμένος, πώς κυκλοφορεί στην Ιταλία.
1: Με παρεό, ξετσούτσουνος. Και σανδάλια Birkenstock.
0: Όχι.
1: Τι είναι αυτό το, τι?
0: Με ένα στρατιωτικό τζιπ, μπες, όχι χακί.
1: Ναι.
0: Μια σημαία της ελεύθερης Ιγαρίας, γεμάτος βαλίτσες και μαζί ταξιδεύαμε στο καράβι.
1: Α, εντάξει.
0: Αρχιό στρατόκαυλος πεθαίνεις.
1: Το περίμενα λίγο καλύτερο. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Δηλαδή, με τη νέα εμφάνιση και τις πλαστικές, εγώ περίμενα παρεό. Αυτό ταιριάζει.
2: Ο άντρας όταν γεύεται τη γλύκα του κεράτου, μέλι και γάλα γίνεται με την οικοκυρά του.
0: Βασικά δεν είδα σε παραλία, τον είδα στο λιμάνι.
1: Εντάξει, τέλος πάντων, να σε καλά. Γεια.
0: Πρόσκληση, αν δεις.
1: Όχι, δεν ήταν καλό κουτσομπολιό.
0: Δεν ήταν καλό.
1: Όχι, δεν ήταν.
3: Ναι.
1: Λέγεται.
3: Αποστολή.
1: Ναι.
3: Άκουσε με προσεκτικά. Αυτό το αρχίδι, ο Πέτσας, έχει πέτσα επάνω του που βγαίνουν στα κανάλια και λένε ότι αν λέει κάνει ας πούμε έστω και ένας αίτηση για να πάρει την αποζημίωση και αντιπικανής από τις συντάξεις που μας κόψανε και εκείνα και τα άλλα, όλοι θα τα πάρουν, έτσι δεν είχε πει.
1: Ναι.
4: Θέλουμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους τους συνταξιούχους ότι δεν χρειάζεται να ασκούν προσφυγές. Δεν χρειάζεται να τρέχουν σε δικηγόρους.
3: Τώρα τι έχει αλλάξει και μας έχουν δώσει τα αρχίδια τους εμάς.
1: Οι εκλογές, έρχονται εκλογές.
3: Δηλαδή τι εννοείς. Δηλαδή πριν έρχονται εκλογές.
1: Θα τα πάρετε όταν πλησιάζουν. Δεν είναι να πάρετε από τώρα να το ξεχάσετε.
3: Δηλαδή θα μας δώσουν κι άλλα.
1: Πολλά.
3: Α, δηλαδή δεν όχι μόνο τα τρία τους.
1: Τι άλλο ήθελες.
3: Τι άλλο να θέλω να πω στον Λιτίνα.
1: Κάτι ακόμα θα βρεθεί. Υπομονή κάνε μέχρι τις εκλογές όμως.
5: Ναι, χαίρετε ραδιοπαραπολιτικά εδώ ο Μαρκόνι.
1: Ναι, ναι.
5: Να σας πω τώρα τι να βλέπει ο κόσμος. Τα όρια της επιστήμης, έλεγε ο Γιώργος Παλάνος, έχουν καταρρευθεί. Πολάκης.
1: Μη λέτε Πολάκης, είναι ευαίσθητη περίοδος.
6: Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω.
5: Ναι, να τα ακούνε αυτά όμως και από μεγάλους επιστήμονες. Τα είπε ο Γούδης Χρήστος.
1: Να ο Γούδης πάλι. Καιρό είχα να ακούσω νέα του Γούδη.
5: Λες και τα φυτά αισθάνονται στα 16 λεπτά, λέγει. Η επιστήμη είναι μια πολύ περιορισμένη ανθρώπινη. Είναι η δραστηριότητα πολύ συντηρητική, πολύ δογματική. Και ότι είναι δογματική η θρησκεία, και τα έλεγε ο δόκτωρ Παπάς που πέθανε.
1: Α, ο Πιούτσας να δείτε τι λέει.
5: Πολλάκες.
1: Ο δόκτωρ Πιούτσας έχει τα καλύτερα.
5: Αλλά και η σημερινή επιστήμονα. Και ο γραμματικά και στο Γιώργο μας διαφεύγει κάτι μεγάλο να βάλουν να το δούνε. Που μίλαγε, υπάρχουν αυτά τα βίντεο.
1: Ναι.
5: Γιατί τώρα και οι ναυτικοί μην επηρεάζονται. Βλέπουν έναν επιστήμονα.
1: Είναι και αυτοί επιρρεπείς, ρε παιδί μου τώρα. Μην γίνει κάτι, αμέσως επηρεάζονται.
5: Σαν εμένα και λέει ποτέ δεν είδανε στενά στα εξωγήινο. Και το μεταξύ ασφάλων να βλέπουνε. Ρόμπερτ Μπιγκελόου, Aliens Among Us. Και εκείνο άνθρωπο που δούλευε.
1: Τι είναι αυτό, Netflix.
5: Είναι και είναι εμπιλιονάρι και γλυκί του NASA.
1: Α, δεν γίνεται όμω να σε χάνω στα μισά, ρε παιδί μου. Κάπου καταλαβαίνόμασταν, κάπου το. Α, το χέρι του, έλα, γεια.
7: Έλα.
1: Έλα.
7: Μου έκανε αναφορά ο άλλο. Είπε να πάρει ο delivery από Νέα Ιωνία.
1: Α, για τα delivery, βέβαια. Για πε, για μίλα.
7: Να πω, να πω.
1: Όχι, για πε τώρα που έχει εκεί τα τέτοια.
7: Ντρέπομαι, μα πήρανε χαμπάρι, φίλο.
1: Δεν είναι τα κότερα μόνο, είναι και οι μετοχές. Πε και για τι μετοχές.
8: Το παιδί θα επιθυμούσε να του καταθέσετε τα μπουρμπουάρ σε λογαριασμό στα νησιά Κέιμαν.
7: Ακριβώς, λοιπόν, τώρα για να μιλήσουμε σοβαρά, θα σου πω κάτι για κάποια πράγματα που ισχύουν. Ο delivery σε μαγαζί παίρνει 5 με 6 ευρώ την καλύτερη την ώρα. Είναι Φιλιππινέζο, δεν το λέω υποτιμητικά για του ανθρώπου. Καταλαβαίνεις. Θα κάνει και τις δουλειές, θα πάει και στη γυναίκα του αφεντικού τα ψώνια, θα κάνει, θα δείξει. Θα πάει από την Κηφισιά στο μαγαζί στην Καλλιθέα να φέρει πράγματα και όλα αυτά. Οι περισσότεροι με δικά τους μηχανάκια και δική τους βενζίνη. Οι deliveράδες τώρα στην πλατφόρμα όντως βγάζουν πολύ καλύτερα λεφτά, δηλαδή ο μέσος όρος είναι γύρω στα 10 ευρώ την ώρα, αλλά αυτοί έχουν να πληρώσουν. Λειτουργούν σαν ελεύθεροι επαγγελματίες και όταν γίνεται η μαλακία, τη χρεώνεται τον deliveράς. Δηλαδή όταν πήγα εγώ σε ένα μαλάκα παίκτη της ΑΕΚ και σε ένα μαλάκα παίκτη του Παναθηναϊκού. Έκανε 40 λεπτά να μου ανοίξει. Εγώ αυτά τα 40 λεπτά δεν πληρώνομαι. Ίσα-ίσα φαίνομαι στην πλατφόρμα ότι καθυστερώ, ότι είμαι τεμπέλης, ότι κάνω κάτι. Όταν γίνεται μαλακή από τον πελάτη, από το μαγαζί, όταν το μαγαζί κάνει μισή ώρα να μου δώσει την παραγγελία, εγώ παίρνω ελάχιστα λεφτά. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και εγώ αυτή τη μισή ώρα νομίζω ότι παίρνω γύρω στο 1 ευρώ το δεκάλεπτο. Τίποτα. Καταλαβαίνεις δηλαδή για πόσο λίγο μιλάμε. Όχι, όχι, λιγότερο από 1 ευρώ το δεκάλεπτο. Μαλακία είπα. Λοιπόν, όποια για τον μπουρμπουάρ που λέει, για να σου πω την αλήθεια, εκεί που είχα πάρει και σου είχα πει ότι είχα στεναχωρεθεί όταν δούλευα σε ψαράδικο, έκανα 20 ευρώ τις 4 ώρες μπουρμπουάρ. Γιατί ήταν ψαράδικο που λειτουργούσε χωρίς ηλεκτρονικές παραγγελίες, ακριβές παραγγελίες όλοι. Ο μέσος όρος μπουρμπουάρ σε πλατφόρμα είναι 2 ευρώ τη μέρα. Όλα αυτά για να μην ακούμε μαλακές για τους λιβεράδες. Και βάλε εσύ όλα αυτά το ψυχολογικό ότι σου φέρονται όλοι απέσια στο μαγαζί μέσα από την πίσω πόρτα, μη σε δουν οι πελάτες και αυτά. Βάλε ότι οι λιβεράδες στα μαγαζιά δεν έχουν ρεπό, δεν έχουν Σαββατοκύριακο, δεν μπορούν να πάνε να δουν μια συναυλία, δεν μπορούν να πάνε να δουν την κομμενά τους. Τίποτα. Σάββατο δουλεύουν και δουλεύουν όλα αυτά. Thank you.
9: Έλα, Κωστέ.

0: Έλα.
1: Λοιπόν, να ενδεκτώσετε για του δελιβεράδε που τα ξέρουν και ξέρουν τι εισοδήματα έχουν κτλ.
2: Πώ οι δελιβεράδε κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδέ επάγγελμα αυτόν τον καιρό.
1: Αλλά αφού έχουν τέτοια ενημέρωση, υπάρχει περίπτωση να έχουν καμία ενημέρωση για τα εργατικά ατυχήματα των δελιβεράδων?
0: Δεν νομίζω, όχι.
1: Α, γιατί μαθαίνουν μόνο για τα εισοδήματα και για τα μαύρα, για τα άλλα δεν μαθαίνουν.
0: Όχι, όχι, με αυτά δεν ασχολούνται, ναι.
1: Και κάτι ακόμα με το οποίο δεν ασχολούνται είναι ότι ξέρω και εγώ δελιβεράδε, δεν είμαι ένα από αυτού. Δελιβεράδε οι οποίοι φαράδε δουλεύουν κυριλέ κανονικά, νόμιμα, και βγαίνει δεν βγαίνει ο μήνα. Και έχω κάτι συμμαθητέ στο σχολείο που ήταν δελιβεράδε και του είδαμε ακριβά αυτοκίνητα, με ακριβέ μηχανέ. Του είδαμε ανέβαινε πολύ και λέει τέτοια λεφτά του delivery. Και τελικά δεν κάναν delivery. Οπότε α μην τα βλέπουμε τα πράγματα και ξέρουν αυτοί.
3: Ρε κλάψω τέτοιε. Ψηφίζετε κουτσούμπα, δεν σας δίνει προοπτική καμία, λέει την παραμύθα του και μετά βγαίνει στην Ελληνοφρένεια στον Αποστόλη και κλαίγεις. Ρε εσείς, εγώ η πρώτη μου γυναίκα δεν πέρναγα καλά, τη χώρισα και πήρα την επόμενη. Ε παιδιά, συγκεντρωθείτε. Πρόσεξε, 60-70 μέρες θα έχουμε κονσέρβα. Από αυτή την κονσέρβα το 60-70% θα είναι Αλέξης Τσίπρας. Και μετά λες γιατί τον ψηφίζουμε. Μέτρησε από αυτά που θα βάλεις επανάληψη όσα θα μιλάνε για τον Αλέξη Τσίπρα και η κουτσούμπας μηδέν. Οπότε μας κάνεις πλήση.
4: Χαίρετε. Πρώτον, τα ρήφα. Να πω όταν το βάλει να του πει. Τα Τρούγκαλο, έτσι στήριζα. Μα έχει ζαλεί τα όμπαλα. 2 χρόνια πίσω να βγει σύνταξη. 7 χρόνια τι φορέ κανονικά και η σύνταξη 1/3 κάτω. Αυτά πε τη χαιρετίσματα. Και το άλλο που θέλω να πω είναι το εξή. Κάπου βρήκα σε ένα site δύο δημοσιογράφου οι οποίοι κάνουν μια μελέτη στη Γάζα. Οι Ισραηλινοί έχουν κόψει τα γενικότερα και βαράνε μικρά παιδιά από 5 μέχρι 14 ή στο στήθο ή στα μούτρα. Η γενοκτονία συνεχίζεται. Άρα, όποιοι εδώ έχουν αγάπε στα κόμματά του με του Ισραηλινού, θα ρίξουν μαζί με το ποτήριο και το αιματάκι, την κάλπη.
5: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σα. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αποστολής.
2: Ναι, ναι.
1: Ανέλπιστο. Λοιπόν, για την Ασημακοπούλη καημένη, απλά του πήρε τα email. Έπρεπε κανονικά να τους παρακολουθεί. Τότε νομίζω φαθόταν εντελώς. Αυτό με τα email και τους παρακολουθείς, ας πούμε.
3: Εγγραφή. Τακ.
4: Ήρθε το τέλος, σας προειδοποιώ, παλιοκουμούνια. Ήρθε το τέλος σας.
2: Ομιλείτε με τον αυτόματο τηλεφωνητή της εκπομπής Ελληνοφρένειας. Παρακαλούμε, αφήστε το μήνυμά σας μετά το σφυροδρέπανο.
4: Σατανική διαβολική εκπομπή. Γκέι, άρρωστη, ανώμαλη εκπομπή. Τούρκικη, μουσουλμάνη.
2: Η κλήση σας είναι σε αναμονή.
4: Σκοπιανή, πουλήσατε.
2: Παρακαλούμε, μην κλείσετε. Αν δεν ακούσετε σήμα επαναστατημένου.
4: Τα επάνω στο θυσίο που μίλαγε, εκεί που μίλαγε, πήγα και.
2: Τούτ δεν ακούς, τούτ. Ναι.
5: Αποστόλη.
2: Έλα.
5: Χρόνια πολλά, ρε.
2: Ευχαριστώ.
5: Πήγε σε εκκλησία.
2: Πήγα, τι να κάνω, κοινωνήσω.
5: Κοινώνησε.
2: Κοινώνεται, θα μεταλάβω εγώ.
5: Έλα, ρε. Δεν σε πιστεύω.
2: Ναι, με τσικουδιά.
5: Έγινε και το χέρι του παπά.
2: Να ήταν το χέρι μόνο.
5: Και τι άλλο.
2: Εγώ τι μ' άφησε.
5: Μα έτσι.
2: Ναι.
5: Είχε ιστορία προηγουμένω.
2: Ναι, ναι, καλά ήταν.
5: Εντάξει.
4: Παλιοκουμούνια είσαι το. Ήρθε το τέλο.
2: Άι, μωρή.
6: Αποστολή.
2: Ναι, ναι.
6: Να δηλώσω πως το ελεύθερο κάμπινγκ είναι δικαίωμα. Αυτό, τίποτε άλλο.
7: Ναι, κάνουν κάτι εκπομπές τώρα για τα UFO και λοιπά και καλούν κάτι επιστήμονες που διδάσκουν ότι λόγω αποστάσεων ουδεπόποτε. Δηλαδή αυτό είναι καταστροφή. Το ακούνε οι ναυτικοί και με δικαίωση οι άνθρωποι. Λέει, δεν είδες την εκπομπή εχθές που έκανε αυτοψία, πώς τον λένε. Το βλήμα θα κάψει τον κόσμο ολόκληρο. Εσύ λέει, δεν βλέπεις τηλεόραση. Δεν είδες, λέει, τι λέγανε εκεί οι επιστήμονες. Δηλαδή τώρα βγαίνω από τα ρούχα μου. Θα πνιγεί ο άνθρωπος, ταξιδεύει στο τρίγωνο Βερμουδών και αλλού που είναι οι πτάμενοι δύσκολοι. Και οι βαρύτες.
2: Ναι, μάλιστα.
7: Ο Μπούφος, εμένα δεν με καλεί ποτέ σε ένα κανάλι. Κανένας εκτός από εδώ, είπατε εσείς, οι δικοί σας εδώ, καταλάβανε και μερικά, όσο να τα λέμε σατυρικά και άγαρπα. Κάτι καταλάβανε. Οι άλλοι από εκεί τι να καταλάβουν. Φέρνει ο άλλος τον επιστήμονα και του λέει, ουδέποτε λέει 300 τόσα χιλιόμετρα οι αποστάσεις. Αυτά
2: που... Δεν ξέρουν να μετράνε, παιδί μου. Λένε κάτι αποστάσεις που δεν μπορούν να σε ελέγξουν ποτέ.
7: Αυτά που λέει το US Congress, λέει, δεν είναι τίποτα.
2: US Congress.
7: Κυβερνητική βουλή.
2: Όλα από τα ελληνικά έχουν ξεκινήσει τώρα. Γιατί λέγεται Κογκρές? Από το Κογκρές, ελληνική λέξη.
7: Που κυβερνάει όλο τον κόσμο σχεδόν. Δεν είναι τίποτα. Η Ελληνική Βουλή είναι η δύναμη.
2: Η Ελληνική Βουλή, ελληνικές λέξεις, τα λέω εγώ. Τα λες και εσύ, ποιος μας ακούει. Κατέβα βουλευτής, μπας και σωθούμε τώρα. Γιατί δεν βλέπω προκοπή. Έλα, γεια.
8: Αγαπητέ Απόστολε.
2: Έλα, θα δούμε αν είσαι αγαπητός. Τι έγινε?
8: Για μένα είσαι αγαπητός και ας είσαι λίγο extreme.
2: Ναι.
8: Με χαρά.
2: Σ' αρέσουν τα extreme λίκια.
8: Εντάξει, δεν θα το έλεγα.
2: Λέγε τι θες.
8: Λοιπόν, είμαι ο φίλος ο δεξιός που είχα πάρει προχθές. Τώρα που βλέπω με βαφτίσατε όλοι δεξιό, τέλος πάντων.
2: Ενώ πώς θα σε βαφτίσουμε?
8: Επειδή έχω ψηφίσει κάποια πράγματα, δεν θέλω.
2: Ναι, ναι, δεν σημαίνει απαραίτητα, σωστό.
8: Ακριβώς αυτό.
2: Το χέρι πήγε εκεί, δεν πήγε το υπόλοιπο σώμα, καταλαβαίνω.
8: Βλέπω ότι υπάρχει μια αντίδραση σε όλο αυτό το πράγμα. Και...
2: υπάρχει μια αντίδραση γιατί ο κόσμος δεν ανέχεται εύκολα τον μαλάκα. Ας το πούμε απ' έξω απ' έξω.
8: Ναι, διαφωνήσαμε για τις τράπεζες. Ωραία. Να συμφωνήσουμε σε κάτι άλλο.
2: Τι έχουμε να συμφωνήσουμε?
8: Θα σε βρω. Πρέπει να παραδεχτείς ότι ο Μητσοτάκης, καλός ή κακός, που δεν τον πάω προσωπικά και ιδιαίτερα, τη δουλειά την κάνει.
2: Ναι, την κάνει, αλλά ποιος εξυπηρετεί είναι η δουλειά τώρα? Αν εσείς είστε μέσα στο σύστημα που βοηθιέται, ναι.
8: Κοίτα τι γίνεται στον κόσμο μας. Πρέπει να συμπαντήσουμε αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται να μην εμείς να είμαστε κάτι διαφορετικό. Πρέπει να πάμε με το ρεύμα για να επιβιώσουμε μέσα στο ρεύμα.
2: Ποιο ρεύμα, παιδί μου, έχεις δει πόσο έχει πάει το ρεύμα? Θα με τρελάνεις μια με τράπεζα. Μια με το ρεύμα, πας καθόλου καλά. Εντάξει, να είσαι δεξιός, αλλά κάπου να διαχωρίσεις το δεξιός με το μαλαία τέτοιο. Με τη χειροτεχνία σου.
8: Μεταξύ σοβαρού και αστείου, είναι και γκαντέμις ο άνθρωπος. Πραγματικά είναι γκαντέμις. Του τύχανε κορονοϊή, του τύχανε πόλεμη Ουκρανία.
2: Ναι, καλά, θα έχει ανθίσει το αστέρι του. Εσείς ήσταν έτσι μαλάκας από πάντα ή βγήκε στην πορεία? Δηλαδή και επί Σαμαρά τα ίδια.
8: Συγγνώμη, για μένα μιλάς τώρα ή για το Σαμαρά?
2: Για σένα. Γιατί παρεξηγήθηκε?
8: Προτιμώ το Σαμαρά από το Μητσοτάκη.
9: Επειδή με τη ευθεία τη αντρική σχολή.
2: Να το είχα ψυχανεμιστεί.
8: πήγανε μισθοί. Εντάξει, τόσο κακό είναι αυτό.
2: Κακό δεν είναι.
8: Ναι, από εκεί και πέρα σου ξαναλέω. Όπως έχουν τα πράγματα, αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης είναι ό,τι καλύτερο έχουμε. Δυστυχώς, δυστυχώς.
2: Γιατί όχι ευτυχώς. Ευτυχώς, ευτυχώς.
9: Πρωθυπουργός ένας είναι Μητσοτάκης. Καλά που ήταν αυτός ο άνθρωπος, εξισωθήκαμε.
8: Όχι, όχι.
2: Τι θες να είχαμε τον Τσίπρα, νέαθουν οι κομμουνιστές πάλι στα πράγματα, το ζήσαμε τον κομμουνισμό.
8: Ακόμα και για το μετρό, το τελείωσε κάποια στιγμή. Στη Θεσσαλονίκη λέω.
2: Ναι, ναι, ναι.
8: Το τελείωσε.
2: Το τελείωσε το θέμα γενικώς. Τούνελ, τροκτικά, περπατάς εκεί και όπου σε βγάλει.
8: Εντάξει, τώρα είναι αυτό, θα στρώσει τώρα, μην λέμε τώρα.
2: Ναι, καλά, είναι στην αρχή, είναι που δεν στρώνει. Μετά θα είναι μετρό που στρώνει.
8: Θα στρώσει, θα επεκταθεί, θα γίνει πιο καλό, πιο.
2: Περιμένουμε, ναι, θα φτάσει και στη Λάρισα.
8: Δεν ξέρω αν θα φτάσει στη Λάρισα. Το θέμα είναι ότι ο Μητσοτάκης το πάει το έργο, το προχωράει.
2: Το πάει, απλά το έργο είναι ένα έργο σεξ.
9: Γαμπάω ακόμα μερικές φορές.
8: Εντάξει, τώρα νομίζω ότι προσπαθείς συνεχώς να φέρεις μια αντίδραση.
2: Είμαι μίζερος.
8: Εσείς οι αριστεροί το έχετε.
2: Είμαι ό,τι έχει απομείνει από την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς.
8: Δεν επικροτώ.
2: Κρατάω την ηγεμονία όρθια.
8: Αυτές βλακές του Άδωνη δεν τις επικροτώ.
10: Ποιο είναι το μεγαλύτερο κλειδί από όλα. Αν θέλουμε πραγματικά να αποκτήσει ισχυρή οικονομία, είναι η ήττα της ιδεολογικής ηγεμονίας αριστεράς.
2: Α, επικροτείτε τις άλλες βλακές του Μητσοτάκη.
8: Το Μητσοτάκη δεν μιλάει έτσι.
2: Τέλος πάντων, εσύ τώρα που είσαι δεξιός, τον περίγυρό σου γενικώς σε αποδέχονται, το λες, φαίνεται αυτό εξόψεως.
8: Φυσικά.
2: Πώς, φοράς τα γνωστά ρούχα.
8: Τι είναι να φαίνεται, όχι.
2: Ενώ σε καταλαβαίνει, τον παίρνει χαμπάρι τον άλλον. Λε αυτό δεν μπορεί, μαλακόφατσα έχει δεξιό ήταν.
8: Λόγω τη δουλειά μου κυκλοφορώ, α πούμε, κυρίω με κουστούμι. Αλλά...
2: Τι δουλειά κάνει, κοράκι.
8: Όχι, όχι, όχι. Είμαι οδηγό σε VIP πρόσωπα. Τώρα δεν θέλω να πω παραπέρα γιατί.
2: Καλά, γιατί ο νεκρό δεν είναι VIP, δεν καταλαβαίνω. Τέλο πάντων, ναι, οκ. Έσκορτ δηλαδή με έναν τρόπο.
8: Όχι πολιτικού, αλλά είναι VIP πρόσωπα, επώνυμοι.
2: Ναι, κατάλαβα. Τράπερ και τέτοια.
9: Η αυλιάρα με στο σπίτι είναι στημένη. Δεν είναι απλό. Ουνί, είναι ο σατανάς βαμμένη.
8: Με όχι, ευτυχώς μέχρι τώρα δεν έχω πάρει τράπεζα.
2: Μάλιστα, ωραία, εύχομαι να πάρετε. Λοιπόν, το ζητούμενο, ποιο είναι, τι θες τώρα, διαμαρτύρεσαι για κάτι?
8: Όχι, νομίζω, όπως είπα από την αρχή, πιστεύω ότι θα συμφωνήσεις στο ότι ο Μητσοτάκης το προχωράει το πράγμα.
2: Πώς να με συμφωνήσω, είναι να μην συμφωνήσει κανείς με αυτό. Υπάρχει άνθρωπος που δεν συμφωνεί, εδώ συμφωνεί ο Κασελάκης.
8: Από εκεί να καταλάβεις.
2: Από εκεί κατάλαβα.
8: Και, ακόμα και η αντιπολίτευση, η λεγόμενη, συμβαδίζει με τα λεγόμενα του Μητσοτάκη.
2: Λοιπόν, λέω να σε αφήσω. Όλα καλά, πάντα η πρώτη φορά είναι καλύτερη.
8: Ναι, τέλος πάντων. Επειδή σε παρακολουθώ και έχει.
2: Θα συμφωνήσουμε σε αυτό.
8: Και βλέπω και πολλά παλιότερα και ακούω πάρα πολλά επειδή έχω χρόνο στο αυτοκίνητο. Θα τα πούμε, θα τα πούμε.
2: Α, έτσι. Άδοξα, εντάξει, ναι. Έγινε.
11: Ποιος είναι αυτός που μιλάει στην Αθηναίδα Νέγκα?
2: Ο Τριανταφυλλίδης, ο τραγουδιστής.
12: Αυτό το σοβιετικό σύστημα, όπως λες, είχε και τα καλά του, έτσι. Πιστεύεις ότι αυτό το σύστημα τελικά λειτουργούσε ευεργετικά στους ανθρώπους?
13: Πιστεύω πως αυτό το σύστημα, εάν μπορέσει να λειτουργήσει κάπου,
12: ναι,
13: θα λειτουργήσει ευεργετικά, ναι.
12: Mm-hmm.
11: Μάλιστα. Και μετά ήρθαν οι μέλισσες.
2: Ναι, ναι, ναι, και εσύ που δεν με θέλεις. Πώς.
14: Με κυνηγούν οι μέλισσες και εσύ που δεν με θέλησες.
11: Πολύ ωραία, ναι, ωραία τα λέει το παλικάρι. Να είναι καλά αυτό, ναι, και αυτά που γαλαμούκεις και φτιάχνετε, κατάλαβες. Μετά λες για μένα, ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει, λοιπόν, να σου πω, ο Μητσοτάκης έχει κυβερνήσει 2.500 μέρες περίπου.
2: Ζωή να έχει, μωρέ. Να, σαν χθες μου φαίνεται.
11: Ζωή να έχει, εννοείται να έχει ζωή. Λοιπόν, 2.500 μέρες έχει εισπράξει δισεκατομμύρια από το ΦΠΑ, από τον ελληνικό. Τώρα κανονίστε μαλάκες, μη σας κάνει καμιά εκτοσούλα 100 μέρες και το ξαναψηφίσετε.
15: Θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους 2 μήνες και από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε να βλέπουμε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών.
11: Έχει σπάξει δισεκατομμύρια το ΦΠΑ την ακρίβεια. Μια χαρά τον βολεύει. Για να καταλάβεις, γιατί εγώ πουλούσα παγωτό 30 χρόνια.
2: Α, ναι, για πες μου γι' αυτό, γιατί μετά είχα ξεχάσει. Λίγο να θερμάνουμε.
11: Αυτή τη στιγμή στο περίπτερο το πουλάνε το παγωτό τα 75 ml.
2: Α, εσείς πόσο το είχατε?
11: Άσε με ρε μαλάκα να μιλήσω. Αυτή τη στιγμή το παγωτό στο φυλάκι 75 ml, πρόσθεσε όγκος, όχι βάρος, γιατί και αέρα μέσα, το πουλάνε 30 ευρώ το κιλό και η καλή ποιότητα, που αυτό δεν είναι καλή ποιότητα, σκοστίζει 10. Κατάλαβες? Άσε ρε Μητσοτάκη, θα πατάξεις την ακρίβεια. Μαζί με την ακρίβεια κοιμάσαι εσύ. Άμα δεν υπάρχει ακρίβεια, θα πεθάνεις.
16: Γιάννης Κοτοβός.
2: Ο Κωστής Παλαμάς. Α.
17: Έλα, Κωνστολακό.
2: Έλα.
17: Έλα, θέλω να σου προσθέσω δύο πράγματα για το delivery. Λοιπόν, καταρχήν, επειδή το ανέφερες και εσύ, για αυτό που γίνεται με το γράψιμο. Έχεις πάρει πρέφα τι γίνεται και πώς παίρνουν τα διπλώματα για πλάκα?
2: Αν έχω πάρει πρέφα, με σταμάτησε μπατσαριό τις προάλλες.
17: Ναι.
2: Με μπλόκο στο αντίθετο ρεύμα και ήρθε στο αντίθετο ρεύμα που ήμουν εγώ να μου πει να γυρίσω και να με γράψει.
17: Έλα, ρε, σοβαρά. Ναι. Λοιπόν, έχουν ξεσκίσει να γράφουν τους διλιβεράδες σε πεζόδρομο. Mm. Και εγώ, φίλε, το καταλαβαίνω, ναι. Να πας με 10 χιλιόμετρα, μην πας γρήγορα και κινδυνεύσει κόσμος. Πώς θα πάει να παραλάβει ντιλιβερά στην παραγγελία όταν είναι μέσα σε πεζόδρομο. Θα παρατήσει το μηχανάκι και θα πάει τρία στενά με τα πόδια. Είναι σοβαρή. Και στην τελική να σου πω κάτι, γράψω να αναπληρώσει πρόσημο. Τι του παίρνει ρε καραγκιόζη το δίπλωμα και δεν μπορεί να δουλέψει μετά για ένα μήνα. Δηλαδή δεν είναι φρικτό. Σου λέω να σε σταματήσει για κόκκινο, να σε ξεσκίσει, να σε σταματήσει γιατί είσαι μεθυσμένο, να σε
2: γράψει. Προφανώς.
17: Να σε σταματήσει για κράνο, να πληρώσει το πρόσημο, μη σου πάρει όμω το δίπλωμα. Αλλά ρε φίλε στον πεζόδρομο.
2: Αυτό συζητάμε, δεν σου λέω το πρόσημο βέβαια, δεν λέμε για τα πρόστιμα, ναι, αλλά και ναι. Το πρόστιμο όταν υπάρχει λόγο. Όχι όταν ναι, ψάχνεται ναι. Ο μπάτσο για να εισπράττουν οι δήμοι.
17: Ακριβώ και αυτό που θέλω να πω και να μην σου πω ότι είναι καλή μπάτση, ότι αυτό γίνεται στι γειτονιέ μα. Στο κέντρο γράφουν ντιλιβεράδε ακόμα και για αέρα στα λάστιχα. Δηλαδή δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Του έχουν ξεσκίσει. Εγώ λέω προτιμώ να βγάζω πολύ λιγότερα και να είμαι βόρεια που είναι χαλαρά παρά να πάω κέντρο που έχει πολλή δουλειά, αλλά του ξεσκίζουν. Και το άλλο που είναι δύσκολο θέμα, α πούμε τώρα και μεγάλο από όταν σου πω εντάχει, μπράβο στο σωματείο του Κουκουέ τη Βολ, το οποίο αναγνωρίζει εμά που δουλεύουμε σε στόλο σαν εργαζόμενου, αντίθετα με του ρουφιάνου, του φριλάνσερ και κάτι ψευτοαναρχικού που λένε ότι προδίδουμε τον κλάδο εμεί που δουλεύουμε delivery σε στόλο και ότι έπρεπε να πάμε όπω είναι αυτοί. Κάτσε ρε μεγάλο, εγώ δεν μπορώ να δουλεύω 12 ώρε την ημέρα. Πώ θα πάω να ανοίξω βιβλία και να γύρω φριλάνσερ, δεν με συμφέρει. Οπότε μια χαρά με βολεύει ο στόλο. Λέω τα στραβά στο Κουκουέ, μπράβο σε αυτό το θέμα και είναι άλλη μια φορά λάθο η αναρχική.
16: Τα σοβαρά κράτη.
2: Ποια σοβαρά κράτη, αγάπη μου, για σοβαρά κράτη έχει σοβαρού ανθρώπου, δεν έχουν ουφολόγου τώρα, σε παρακαλώ, έλα.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
18: Παραπολιτικά 90,1.
19: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
20: Τάκης και Μπούπης.
21: Μπούπη, φέρε το λουρί.
22: Πάμε να δούμε σπίτια.
23: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
21: Όχι βρε,
22: πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
23: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
22: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση. Και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
21: Απλά και ανθρώπινα.
23: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
22: ώρα. Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
20: Τάκης και Μπούμπις.
22: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
24: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
25: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
26: Ποιος καλέ.
25: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
26: Και σε παίρνει αυτή.
25: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
26: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
27: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
18: Παραπολιτικά 90,1.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
28: Μωρό μου, το ξέρω ότι είπαμε καλό καλοκαίρι και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά ως άνθρωπος, με ξέρεις τι ψυχουλά είμαι. Ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο και να σου προσφέρω να σου σταθώ. Να σου προσφέρω ένα παξιμάδι, ένα καφέ πικρό. Για αυτή την Άννα τη Μισελ, τη φιλενάδα σου, Μπαλουρδάκο μου. Πολύ στενοχωρέθηκες, ε.
2: Τώρα μη με επικραίνεις, άστο να ξεχαστεί.
26: Τι πρέπει να κάνω, δηλαδή, να πάρω μια ντουντούκα να πάω στην Αυστραλία να ρωτάω, υπάρχει ένα Έλληνα να με ψηφίσει.
28: Θα ξεχαστεί, μωρό μου, θα είμαστε δίπλα σου εμείς, ο Θήμιος. Θα σε πηγαίνει τα απογεύματα εκεί στο Χαλικάκι, στην πολύπαθη Αργυρούπολη.
2: Ηλιοπολιτή Αργυρούπολη, έλεος.
28: Καλάντε.
2: Να σε ακούσει κανένα Θήμιος να έχουμε άλλα.
28: Θεέ μου, μην το πεις, θα είναι το μυστικό μας, θα το πάρουμε στον τάφο μας. Λοιπόν, και μην ανησυχείς, σε λίγα χρόνια βρε εσύ. Τι σε λίγα χρόνια, σε 20 μήνες που θα περάσουν σαν νεράκι, πάλι δικιά μας θα είναι. Πάλι θα βάλει υποψηφιότητα, πάλι θα
2: βάλει. Ναι, καλέ, δεν ανησυχούμε σε αυτό, θα ξεχαστεί, μην αγχώνεσαι. Λίγο τα κανάλια θα την ξεπλύνουν, όλα καλά θα πάνε.
28: Έχουν αρχίσει καλά, αφού ήταν λέει για ένα email. Ας το διάλογο πια. Και εκεί στη Νέα Δημοκρατία, φανταστείτε, ρε, ακόμα είμαστε στο Α. Ασημακοπούλου, Βραμόπουλου. Τώρα θα περάσουμε στο Β.
2: Έχουμε ακόμα, έχουμε, ναι.
28: Έχουμε υπομονή, καλό καλοκαίρι. Τι ήθελα να πω. Α, και αυτό με τον Ελλάς, με το Ελλάς, που λέει ότι θα φορολογήσει τις μεγάλες περιουσίες, ξέρω, τις πισίνες, τα μερίσματα. Τώρα εγώ γιατί νιώθω ότι το έχω ξαναζήσει αυτό και το έχω ξανακούσει.
2: Καλά νιώθεις, αλλά τώρα θα γίνει, το πιστεύει, τώρα ξέρει τι θέλει. Πριν έλεγε πράγματα έτσι.
28: Αέρα.
1: Χιέστα λα Βικτόρια Σέμπρε.
28: Α, έτσι μ' αρέσουν εμένα οι αποφασισμένοι άνθρωποι που ξέρουν πού πατάνε και τι θέλουν.
2: Καλά, μην βιάσει κι εσύ, κάποια στιγμή θα σε τουμπάρει. Όπου να είναι.
28: Όχι, αγάπη μου, δεν την πάρω εγώ. Είμαι τόσο σταθερός άνθρωπος, τόσο. Τέλος πάντων.
3: Έλα, κουνούμα, λέει, ξέχασα να σου πω κάτι βασικό που ήθελα να σου πω. Και έχουν φάει τα λεφτά και μόλις τα στροφάκια, τα γουρουνάκια, ξέρεις ποια είναι αυτά τα στροφάκια, τα γουρουνάκια, στο δρόμο και έχουν ρημάξει τον κόσμο στις κλήσεις. Εν τω μεταξύ, το αστείο ποιο είναι τώρα. Υποτίθεται ότι σε γράφει για κράτος παράδειγμα και περνάει ο άλλος με μια κατσαρόλα στο κεφάλι που θα πάθεις μεγαλύτερη ζημιά επειδή το φοράς και δεν το γράφει. Αυτό και μόνο δείχνει πόσο εισπρακτικά είναι όλα αυτά. Έλα. Και έχουν γαμίσει τον κόσμο στα πρόστιμα.
2: Υπάρχει παραθυράκι στον νόμο, σου λέει βάλε κάτι στο κεφάλι. Και ονόμασε το κράνος.
3: Σωστό και αυτό. Μπορεί να βάζει μια κατσαρόλα για δηλαδή.
2: Ναι, και την κατσαρόλα. Κατσαρόλα φοράει κάτι. Εσύ δεν φοράς, πού πας με το καπέλο.
3: Τι είσαι, πάτη, είσαι αυτό με τους μπάτσους που σου λέω.
2: Ναι, μωρέ, δεν το ξέρω εγώ τα λαμόγια.
3: Μπράβο, αγόρι.
2: Μετά απορούνε γιατί τους λέμε μπάτσους.
4: Καλημέρα ο Μαρκόνης σε όλους. Έχουμε ένα καλό ότι έχουμε εκτός από τον Κρουφόν, έχουμε και το ράδιο Ήρης στη Θεσσαλονίκη.
2: Πάλι καλά.
4: Ράδιο Ήρης.gr όπου θα μιλάμε ουφολογικά, αλλά έχουμε κι άλλο ένα στην Αθήνα. UFO Greece, Χάρης Κοτσάφτης που κυκλοφόρησε και το βιβλίο «Η αληθής ιστορία ενός αντιλήψιμου σύμπαντος».
2: Όλο καινούργιοι άνθρωποι μπαίνουν στην ιστορία.
4: Τρέχει το θέμα, θα το κάνει αποκάλυψη ο Στίβεν Σπίλμπεργκ. Τρέχει παντού το θέμα να βλέπουν ένα γράφονται εδώ και σε όλους τους ουφολόγους τους Έλληνες. Ευτυχώς, γιατί άμα έχουμε 2-3 υπάρχει συναγωνισμός και είναι καλό. Θα μιλάω κι εγώ εκεί στο ράδιο iris.gr. Είναι το καλό ότι όπως είπα και άλλα δεν έχουν ενημερωθεί οι στενά θρησκευόμενοι. Υπάρχουν ομάδες ανθρώπων που λέει οι εξωγήινες είναι σατανάδες. Και εδώ θα τα αποκαλύψουν όλα τα κόμματα να αναλάβουν.
2: Είναι
4: να...
2: η ομάδα της Λουκά θα είναι. Τι, ποιος ξέρει.
4: Εγώ η εκκλησία με βοήθησε 80-90.
2: Πώς δεν είχαμε φτάσει στην εκκλησία τόσο καιρό, εντύπωση μου κάνει.
4: Ζωή, ναι,
2: έρχεσαι στη Λουκά σιγά σιγά, έρχεσαι.
4: Και τώρα και το ράδιο Ορθοδοξία είναι, το Άρατε Πύλας 23. Ράδιο Ορθοδοξία που μου ανεβάζει.
2: Μήπως την κανονίζεις, μήπως είστε ζευγάρι.
4: Λέω, όχι, αυτή τα παραδεχόταν. Οι άλλοι τα κοροϊδεύαν. Και τώρα λίγοι με καταλαβαίνουν, μην νομίζετε.
2: Αρνείται ο κόσμος να καταλάβει. Είναι και ζώα, τέλος πάντων.
4: Πολύ τι να πω, πολύ αφήστε τα.
5: Έλα, Αποστόλη.
2: Έλα.
5: Καλό μεσημέρι.
2: Ευχαριστώ.
5: Θα ήθελα να σου πω χίλια ευχαριστώ για την παράσταση τη χθεσινή που μας έκανες να γελάσουμε, να προβληματιστούμε και λίγο να τα κρίσουμε. Αποστόλη, μπράβο ρε φίλε. Δηλαδή, συγχαρητήρια. Το δεύτερο που ήθελα να σου πω είναι ότι περιμέναμε να σε δούμε μετά την παράσταση και δεν εμφανίστηκες.
2: Τι δεν εμφανίστηκε, καλέ. Μια ώρα ήμουν εκεί πέρα, με όλο τον κόσμο μίλησα.
5: Καλά, είχε φύγει όλο ο κόσμο. Ο Θήμιος ήρθε.
2: Ήρθε,
5: μπράβο. Μπράβο, Αποστόλη. Να είστε έτσι πάντα. Από το Ηράκλειο είμαι. Δεν ξέρεις την περιοχή και να περνάς καλά.
6: Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
6: Δύο ξεχωριστά πραγματάκια.
2: Ναι.
6: Το πρώτο είναι πως αυτή τη χώρα της ατιμορρησίας με όλα αυτά που συμβαίνουν κατά καιρούς και όλες αυτές τις εγκαλύψεις και τα λοιπά, κάποιος να μην γυρίσει να πει αυτή την ηλίθια ατάκα που είπε ότι ο πύργος της πίδας γέρνει και δεν έχει πέσει.
2: Ναι.
6: Αυτή την τόσο ανεύθυνη ατάκα. Και το δεύτερο που θέλω να πω, ας και το τελείως με αυτό, είναι για την κόντρα Παϊτέρη Λαθιτοπούλου που όλοι ασχολούμαστε.
7: Αν την καλοδείτε, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας. Η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε.
6: Κανείς δεν έχει δώσει βάση στην ουσία. Ο Παϊτέρης ανέφερε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ότι αν και καλά ζητήσει συγγνώμη Λατινοπούλου, θα έχει 300.000 ψήφους. Αυτό πρέπει να το δούμε λίγο πιο σοβαρά. Ποιος καθορίζει τις ψήφους στις κοινότητες Ρωμά και με ποια κριτήρια. Γιατί τις ίδιες μέρες έσκασε και το βίντεο από Λάρισα. Με τη γνωστή εκεί βουλευτή που έλεγε ότι αυτά τα λεφτά μπορούσαν να τα δώσει στο μισθό και να έχουν ξεμπερδέψει και δεν βρήκα την ψήφο μου.
8: Αποστολή.
2: Ναι, ναι.
8: Είμαι το Βίσμα.
2: Ποιο Βίσμα?
8: Δεν θυμάσαι καθόλου?
2: Όχι.
8: Δεν με θυμάσαι, δεν πειράζει. Σε θυμάμαι εγώ, ήρθα χτες.
2: Ναι.
8: Σε απόλαυσα.
2: Ευχαριστώ.
8: Και χάρηκα. Κάθε φορά είσαι καλύτερος από την πρώτη, από την επόμενη. Από. Να είσαι πάντα καλά. Να σε χαιρόμαστε, να σε χαίρονται όσοι θα πάνε και να τους χαίρεστε.
2: Ευχαριστώ πολύ.
9: Καλησπέρα, τι κάνετε?
2: Καλά.
9: Ελληνοφρένεια πήρα, έτσι?
2: Ναι, ναι.
9: Λοιπόν, να πω δύο πράγματα για την οικονομία, για τα fake news, γιατί μας παρουσιάζουν ότι πάει καλά. Λοιπόν, η ανάπτυξη είναι ονομαστική και οφείλεται στον πληθωρισμό, ότι πληρώνουμε παραπάνω λεφτά για τα ίδια πράγματα. Έτσι, αυξάνονται τα λεφτά που δίνουμε για κατανάλωση και όχι όγκος. Είναι στάσιμο πληθωρισμός. Για να βρούμε την πραγματική ανάπτυξη, πρέπει να αποπληθωρισμίσουμε την ονομαστική. Το ίδιο είναι και η μείωση του χρέους προς το ΑΕΠ. Λοιπόν, οι αυξήσεις που γίνονται σε μισθούς και συντάξεις είναι κάτω από τον πληθωρισμό, άρα είναι μειώσεις. Δείτε, μείωση της ανεργίας είναι στην Ελστάτ και όχι στη ΔΥΠΑ. Στη ΔΥΠΑ η εγγεγραμμένη τον Δεκέμβριο ήταν 910.000 και στην Ελστάτ 390.000. Εξαφανίζει πάνω από μισό εκατομμύριο ανέργους. Η Ελστάτ μετράει την ανεργία με δημοσκοπήσεις, δειγματοληψία, και η οικονομία είναι σε τραγική κατάσταση, γιατί έχουμε μεγαλύτερο πληθωρισμό από τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης και μεγάλα ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.
2: Μάλιστα. Πού θέλουμε να καταλήξουμε, αγαπητέ?
9: Ότι η οικονομία δεν πάμε καθόλου καλά.
2: Πω, αυτό και δεν το λέγαμε από την αρχή. Δεν πάμε καθόλου καλά. Να μου πεις, να μου αραδιάσεις 500 στοιχεία, για ποιο λόγο? Πήγαινε στο Ζαχαρό να τα βρείτε, να λέτε μαλακίες μεταξύ σας.
10: Πόσα χρωστάει η χώρα?
11: Ναι.
10: Όχι πόσα χρωστάνε οι πολίτες στις τράπεζες.
11: Όλα παίζουν. Και το εσωτερικό χρέος και το εσωτερικό. Δεν σας νοιάζει?
2: Λοιπόν, φτάνει. Κρατάω ότι δεν πάμε καθόλου καλά, που θα μπορούσε να έχει τελειώσει σε 3 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ πολύ.
9: Έλα, Αποστολέ μου.
2: Έλα.
9: Ο Σοβιετικός Αρκούδος είμαι, τι κάνεις?
2: Καλά, φίλε.
9: Ωραία, χαίρομαι. Έχω να πω, λοιπόν, η τοποθέτησή μου είναι ότι χαίρομαι πάρα πολύ που ο λαός ελληνικός δεν έχει ξεχάσει τις ρίζες του με τις θυσίες που έκανε από παλιά έως και σήμερα. Δηλαδή, τι θέλω να πω εγώ τώρα? Θυσιάζαμε παλιά ζώα να έχουμε ούριο άνεμο να κατακτήσουμε την Τρία. Θυσιάζαμε να πάρουμε κανένα χρησμό. Αλλά τώρα, ρε φίλε, θυσιάζουμε πρώτα απ' όλα για να έχουμε καλά πλοία με το Σάμινα. Θυσιαζόμαστε για τα Τέμπη, να εξυγχρονιστεί ο σιδηρόδρομο. Θυσιαζόμαστε για τα Ισραηλινά τα φαν να πέφτει το σπίτι πάνω από το κεφάλι μας, ενώ οι άλλοι είναι στο απειρόβλητο. Και βλέπω επίσης ότι θυσιαζόμαστε κιόλας. Δηλαδή πρέπει να θυσιαστούμε για να έχει ασθενείς στο ΕΣΥ, για να μην κλαίει ο Άδωνης που δεν έχει ασθενείς να περιθάλψει. Δεν είναι?
2: Έτσι είναι ακριβώς.
12: Ο λόγος που δεν κάνουμε παραπάνω δεν είναι γιατί δεν βρίσκαμε χειρουργούς και νοσηλευτές. Δεν βρίσκαμε ασθενείς.
2: Παιδιά, ζήστε τη ζωή σας στα όρια, αρρωστήστε, χτυπήστε, κάντε για να μας πιάσουν στο στόμα τους.
9: Μπράβο, ρε. Επίσης, εισαγωγικά χαίρομαι που αναπτύσσεται η Ελλάδα και τα πετράλωνα. Και επίσης χαίρομαι πάλι σε εισαγωγικά που έχουμε τέτοιους μηχανικούς, και πάλι και το μηχανικό, όλο σε εισαγωγικά αυτό είναι γαμίσετα, που λένε ότι εντάξει και η Κυπρή θα γέρνει, αλλά δεν πέφτει. Έτσι, δηλαδή μιλάμε για κατάσταση extreme, δηλαδή η εκπαίδευση έχει πάει extreme κατάσταση.
13: Καλησπέρα, Αποστόλη.
2: Καλησπέρα.
13: Βαγγέλη Πανιώνιος, με καλά είστε?
2: Έλα, ρε Βαγγέλη.
13: Να σου δώσω συγχαρητήρια και τηλεφωνικά για την παράσταση εχθές.
2: Καλά ήτανε?
13: Έλα, Αποστόλη, μόνο καλά ήταν. Τώρα είναι μάθημα για τους νέους να βλέπουν, να μαθαίνουν, να γίνονται καλύτεροι άνθρωποι.
14: Αποστόλη, εγώ ξέρεις ότι είμαι ένθεος.
15: Αμήν, αμαρτωλέ.
14: Υπάρχει Θεός. Είδες τον κύριο Μιλωνάκη εχθές στον Ευαγγελισμό? Είδες τη Μαρέβα στο ΚΑΤ την άλλη φορά? Φίλε, η νεοφιλελεύθερη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας που θέλει όλα να γίνουν ιδιωτικά, τελικά επειδή υπάρχει Θεός, είδες ότι πέφτουν στα χέρια του δημοσίου. Στον κορονοϊό που πήγαμε, πάλι στο δημόσιο. Καταλαβες? Εσείς λέτε ότι είναι αυτό, ξέρω εγώ, από τον άνεμο. Εγώ λέω ότι είναι από το Θεό. Κύριε Μιλωνάκη, δεν αρκεί μόνο η χειραψία, να ζητήσει και ένα συγγνώμη από τους γιατρούς και να πει στο Μητσοτάκη ότι η νεοφιλελεύθερη πολιτική απέτυχε, γιατί ο δημόσιος γιατρός έσωσε. Να σου πω κάτι, μπορώ να σου πω κάτι για την καινούρια σεζόν?
2: Για πες.
14: Σας εύχομαι καλή ραδιοφωνική σεζόν, εύχομαι να οριμάσετε, να μεγαλώσετε επιτέλους, να πάρετε τη ζωή στα χέρια σας και να μην εξαρτάστε από τους άλλους. Το πιάσες το νόημα?
2: Αμέ, ακουλέ.
17: Πολύ νόημα. Μιλάμε για πολύ νόημα να.
2: Ναι.
8: Έλα. Α, Αποστόλη.
2: Έλα, ναι, εγώ.
8: Θέλω να πω κάτι πληροφορισμένο σχετικά με τον Άδωνη. Τέτοια μέρα, τέτοια ώρα. Είχε πει μαζί με την άλλη ότι μας φόβανε με τις εξετάσεις που μας έβαλε να κάνουμε.
10: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη.
8: Αυτές οι 5 εξετάσεις ήταν να κάνουμε με τον προλαμβάνο.
2: Ναι.
8: Ήθελα να πω ότι απ' τη μια έκαναν τα νοσοκομεία όπως τα έκαναν χωρίς γιατρούς, χωρίς πολλές ειδικότητες, και από την άλλη με 5 εξετάσεις μας σώζουνε, θέλω να πω. Και κολλάει αυτό που είπε το άλλο του Μπουκόσπερνα, το Τσεκουράτο, πώς μας
15: δουλεύουν έτσι, ρε φίλε.
16: Ρε φίλε, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς. Τι φάση είναι αυτή.
19: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Καλό σας μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Η Δυτική Μακεδονία έχει περάσει δοκιμασίες. Δρομολογούνται όμως πολλές νέες παραγωγικές επενδύσεις που θα φέρουν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, δήλωσε από τη Φλόρινα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος σημείωσε πως η κυβέρνηση με τον Αναπτυξιακό Νόμο στηρίζει παραγωγικές επενδύσεις σε παραμεθόριες περιοχές. Παράνομη με βάση το διεθνές δίκαιο χαρακτήρισε την ανακήρυξη των δύο τουρκικών θαλάσσιων πάρκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Απέδωσε την αύξηση των εντάσεων και των παραβιάσεων από την γειτονική χώρα στην ενεργητική πολιτική της Ελλάδας. Νέα πρόκληση από την Τουρκία. Μη επανδρομένο αεροσκάφος εισήλθε στο FIR Αθηνών και παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο κοντά στη τερματική περιοχή του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης την ώρα της απογείωσης μιας πολιτικής πτήσης. Αναχαιτίστηκε χωρίς να δημιουργήσει πρόβλημα από ζεύγος ελληνικών μαχητικών F-16. Παραμένει βλάβη στη τηλεματική των οδικών συγκοινωνιών της Αθήνας. Ανήσυχο το επιβατικό κοινό, καθώς δεν γνωρίζει την ακριβή ώρα αύξησης λεωφορείων και τρόλεϊ. Θα χρειαστούν αρκετές ημέρες για την αποκατάσταση του προβλήματος, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο Λεωνίδας Κούλος, μέλος του Συνδικάτου Εργαζομένων του ΑΣΑ, ο οποίος επανέλαβε πως χάκερ παραβίασαν το σύστημα. Σε κλίμα συγκίνησης, στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα, ολοκληρώθηκε η εξόδιος ακολουθία για τον Δημήτρη Κόκοτα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών. Σε οικογενειακό κύκλο, η ταφή του στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών. Η επαναχώρηση μετά τις πολιτικές εκκλήσεις του για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ, σε συνέντευξή του στους Financial Times, τόνισε πως πρόκειται για ζήτημα που καλείται να επιλύσει το Βρετανικό Μουσείο. Οι Ιταλικές αρχές ανέστειλαν οριστικά τις έρευνες για τον 66χρονο Ισπανό επιχειρηματία, ο οποίος αγνοείται στο Ιόνιο μετά την πτώση του από το σκάφος του μεταξύ των ακτών της Σικελίας και της Ελλάδας. Στον Ελαιώνα Πύργο, 70χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε πηγάδι στην αυλή του σπιτιού του. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσε πυρκαγιά σήμερα σε περιοχές της Κρήτης και νησιά του Νοτιού Αιγαίου, ενώ πολύ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Η πολιτική προστασία συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Στη διεθνή ενημέρωση, σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στη Θέουτα, τον Ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, όπου διαδηλωτές συγκρούστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις και έβαλαν φωτιά σε τμήματα καταβλισμού μεταναστών, έναν μήνα μετά τη μαζική είσοδο χιλιάδων από αυτούς από το Μαρόκο. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, Ουκρανία-Ελλάδα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός πλησιάζει σε συμφωνία με τη Σεβίλη για τον Ρούμπεν Βάργκας. Οι άνθρωποι της Σεβίλης εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι το ντιλ μπορεί να κλείσει και σήμερα.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,40% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Στο μικροσκόπιο της επιθεώρησης εργασίας, επιχειρήσεις και κλάδοι, στους οποίους καταγράφεται αυξημένος κίνδυνος παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Κουβαράς.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό σας απόγευμα. Τι κάνετε σήμερα? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο. Ο Παναγιώτης Χάλαρης είναι στον ήχο. Η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς κάνει τη μουσική μας επιμέλεια. 2-10-80-8-80 είναι το τηλεφωνό μας αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Και radio@parapolitika.gr είναι το mail μας. Έχω τη μεγάλη τιμή σήμερα να φιλοξενώ τον Κώστα Αρζόγλου. Ένα σπουδαίο ηθοποιό, έναν άνθρωπο που έχει γράψει ιστορία στο ελληνικό θέατρο και τον έχουμε αγαπήσει πολύ, νομίζω το ευρύτερο κοινό τον γνώρισε και τον αγάπησε πολύ και από την τηλεόραση, και ο οποίος είναι πάντα ενεργός, ετοιμάζεται να κάνει καινούργια πράγματα πάρα πολύ ωραία και ειλικρινά έτσι το αισθάνομαι τιμή που ήρθε εδώ και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι κάνετε κύριε Αρζόγλου?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλησπέρα σας, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε εδώ, γιατί πραγματικά το έβλεπα και στην τηλεόραση και έλεγα πότε ρε παιδί μου δεν θέλετε.
0: Άργησα να σας καλέσω, έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά πάντα υπάρχει μια αφορμή, αλλά πραγματικά θέλω να πω στους ακροατές μας και στους αυτούς που μας βλέπουν από το YouTube ότι είμαι από τους τυχερούς που σας έχουν δει από πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή ήμουνα πρώτη φορά 18-19 χρονών όταν σας πρωτοείδα στο θέατρο και βέβαια σας θυμάμαι και από την τηλεόραση. Θα σας πω λοιπόν το πρώτο πράγμα από το οποίο σας θυμάμαι. Όλοι νομίζουν οι Πανθέοι και τα λοιπά. Οπα. Εγώ σας θυμάμαι όμως από την Τερέζα Βάρμα Δακώστα. Τι ωραίο σύριελ ήταν αυτό.
1: Καταπληκτικό.
0: Του Ξενόπουλου.
1: Καταπληκτικό.
0: Με ένα τραγούδι στους τίτλους που το έλεγε η Ελένη Βιτάλη.
1: Ελένη Βιτάλη, ναι.
0: Καράβι Καραβάκι που πας για λόγια ρο. Με την Ελένη Ερήμου μαζί. Υπέροχο σύριελ. Από τα πολύ ωραία σύριελ της ΕΡΤ.
1: Ήτανε ο συνθέτης.
0: Ο Κουνάδης. Ναι. Τι σας θύμισα τώρα.
1: Ναι, πω.
0: Τι σας θύμισα. Και ο Αρζόγλου, να το πω, ήταν και πολύ ωραίος νέος της εποχής τότε, ηθοποιός. Δηλαδή, ναι. Ήταν και ζεμπρεμιέ και πάρα πολύ καλός ηθοποιός. Συνεδίαζε και τα δύο αυτά. Τώρα το ζεμπρεμιέ μας τελείωσε. Λόγω ηλικίας.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν πειράζει.
1: Όχι απλώς δεν πειράζει, αλλά ανακάλυψα άλλα πράγματα.
0: Καλύτερα που τελείωσε, λέτε.
1: Ναι, ναι. Γιατί μου άνοιξε δρόμους για άλλα πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Και μ' αρέσουν πάρα πολύ.
0: Πάντως έχω την εντύπωση ότι από νέος ήσασταν ανοιχτός σε άλλα πράγματα. Δηλαδή ήσασταν ένας άνθρωπος που το ψάχνει το πράγμα πολύ, έτσι δεν είναι?
1: Μου το λένε αυτό, ότι και από τη σχολή ακόμα και μετά η Βαλάκου, διάφορα πράγματα, αλλά δεν έχω την εντύπωση ότι είχαν δίκιο. Δηλαδή εμένα μέχρι το την Butterfly,
0: ναι,
1: μέχρι εκεί
0: Madame Butterfly, ναι,
1: ναι, γιατί τα πράγματα είναι προ-Butterfly και μετά-Butterfly, δηλαδή σε μένα στη ζωή μου χωρίζεται έτσι.
0: Για εξηγήστε το μου γιατί.
1: Γιατί μέχρι τότε μου άρεσε να είμαι στη σκηνή.
0: Ναι.
1: Να έχω προβολής, φώτα, να αρέσω, να μου αρέσουν,
0: ναι,
1: διάφορα πράγματα, ναι, τέτοια, ναι, έτσι, ναι, χαρούμενα,
0: ναι,
1: και μόνο.
0: Και να είστε ζεμπρεμιέ.
1: Ναι, ναι. Με είχαν λίγο στα όπα-όπα.
0: Ναι, ναι.
1: Και οι σκηνοθέτες και οι συμπροταγωνιστές. Και,
0: και οι συμπροταγωνίστριες.
1: Και οι συμπροταγωνίστριες.
0: Ναι.
1: Και είμαι από τους καλότυχους, ναι, ας πούμε, σε αυτή τη φάση. Μετά από την Butterfly, εκεί που μου άρεσε η σκηνή πολύ, μετά κατάλαβα γιατί μου άρεσε.
0: Γιατί σας άρεσε?
1: Και έγινα λοιπόν μανιώδης πια τη σκηνή.
0: Γίνατε μανιώδης λοιπόν μετά του θεάτρου, στην ουσία του θεάτρου και λιγότερο της εικόνας σας, αυτό μου λέτε?
1: Ναι, ναι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή εμένα το ιδανικό μου προ-Butterfly ήταν, ας πούμε, το ότι υπήρχα σε δύο εξώφυλλα την ίδια εβδομάδα που ανταγωνιζόντουσαν μεταξύ τους.
0: Ναι, ναι.
1: ξέρω εγώ, το Φαντάζιο και τα Επίκαια.
0: Ναι, ναι, γιατί ήσασταν ένας ηθοποιός τότε, που το θυμάμαι εγώ, γιατί είμαι παλιός, ότι γινόταν μεγάλη κουβέντα για εσάς τότε. Ήσασταν στο πίκ σας, δηλαδή αρέσατε πολύ αυτό που είπατε ακριβώς. Όπως το λέτε, άρεσα.
1: Στα περίπτερα κόμπαζα.
0: Ναι, ναι.
1: Μπροστά από τα περίπτερα κόμπαζα.
0: Και σας άρεσε αυτό, έτσι.
1: Και μου άρεσε. Ναι. Μετά δεν μου άρεσε καθόλου. Είναι το λιγότερο.
0: Ποια χρονιά ήταν το Butterfly, θυμάστε, για να το χρονολογήσουμε αυτό? 80, ας πούμε, κάτι
1: 81.
0: Τέτοιο. 81, μπράβο, ναι, 81. Ναι, ναι, ναι. Μετά ήρθε, τώρα μπορώ να κάνω λάθος και διορθώστε με, γιατί τα λέω από μνήμης, έχω κοιτάξει τίποτα, αλλά επειδή σας ξέρω τόσα χρόνια, αισθάνομαι κάπως ασφάλεια, μπορεί όμως να κάνω λάθος. Είχατε παίξει και το Παράξενο Ζευγάρι? Όχι το Παράξενο Ζευγάρι.
1: Όχι.
0: Πώς το λέγανε ένα που είχατε κάνει έναν γκέι ρόλο?
1: Α, το Ξανθιά Φράουλα.
0: Ξανθιά Φράουλα, μπράβο,
1: μου συγχωρείτε.
0: Ξανθιά Φράουλα. Ξανθιά Φράουλα, ναι. Αυτό είναι μετά το 81.
1: Καταπληκτικό ηθοποιό, τον Ηλία, τον Λογοθέτη.
0: Τον Ηλία Λογοθέτη. Τη θυμάμαι αυτή την παράσταση.
1: Καταπληκτική.
0: Ήταν τρομερή, Ξανθιά Φράουλα. Ναι. Με ένα ζευγάρι. Τώρα μιλάμε για εποχή 80's είναι αυτό, λίγο μετά τα 81.
1: Ναι. Αυτή ήταν που έκανα σόλο καριέρα, ας πούμε, έφυγα.
0: Και κάνατε εκεί ένα ζευγάρι ομοφιλόφιλο σε μια εποχή που αυτό δεν ήταν καθόλου στην ατζέντα, να το πω έτσι όπως είναι σήμερα.
1: Ναι. Ναι. Και η προξενήτρα ήταν η Έλλη, η Λαμπέτη.
0: Η Λαμπέτη, μπράβο.
1: Η οποία κατά μια πάρα πολύ μεγάλη σύμπτωση την προηγούμενη χρονιά έπεσα μαζί της ένα έργο που το λέγανε «Η Προξενήτρα»,
0: «Η Προξενήτρα»
1: του Θόρντον Βάιντερ.
0: Το θυμάμαι, ναι.
1: Και το επόμενο καλοκαίρι έτυχε κάτι φοβερό στη μητέρα μου, το οποίο μου το ανήγγειλε η Έλλη, η Λαμπέτη, και λέει «Από εδώ και πέρα θα έχεις εμένα, μαμά σου».
0: Α, η μητέρα σας αρρώστησε?
1: Πνίγηκε.
0: Πνίγηκε.
1: Στη θάλασσα.
0: Μάλιστα.
1: Πνίγηκε και μου έφερε αυτό το έργο και μου λέει «Παιδί μου, είναι το πιο ωραίο μπουλβάρ που έχω ζήσει στη ζωή μου».
0: Η Προξενήτρα, λέτε τώρα, ή η Ξανθιά Φράουλα?
1: Η Ξανθιά Φράουλα.
0: Α, η Ξανθιά Φράουλα, ναι. Είχατε παίξει ήδη την Προξενήτρα, η οποία Προξενήτρα, κάνω λάθος ότι ήταν με τον τίτλο «Ντόλι».
1: Ντόλι.
0: Ναι, γιατί το είχα δει και ήταν Ντόλι. Ναι, αλλά είναι η Προξενήτρα του Άιλντερ.
1: Ο Μήνος, ο Πογανάκης.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ξεκινάτε λοιπόν μετά από την Madame Butterfly και την αλλάζετε την καριέρα σας στην ουσία. Την πάτε αλλού.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Και αυτό σας έκανε ευτυχισμένο άνθρωπο ή όχι?
1: Ευτυχισμένο, πιο ψαγμένο.
0: Πιο ψαγμένο.
1: Πιο ψαγμένο.
0: Είναι κανείς γενικά στη ζωή ευτυχισμένος όταν είναι πιο ψαγμένος ή λιγότερο ψαγμένος, τι νομίζετε?
1: Δύσκολο.
0: Γιατί εγώ νομίζω ότι είναι όταν είναι λιγότερο ψαγμένος είναι πιο ευτυχισμένος, αλλά χωρίς να είναι και σίγουρο όμως.
1: Ναι, αλλά είναι μια ευτυχία επιφανειακή αυτή. Δηλαδή είναι...
0: κάπως ανόητη ευτυχία, ας πούμε.
1: Ανόητη, ναι. Ναι. Ναι. Δηλαδή, δεν ξέρω, έκτοτε δηλαδή έχω κάνει πάρα πολύ, πάρα πολλά πράγματα, απίστευτα πολλά. Δηλαδή, κοίταζα το curriculum vitae αυτό και επειδή μου το έστειλε κάποιο, γιατί διδάσκεται στο Πανεπιστήμιο, στο Ναυπλίο, εκεί στη θεατρολογία, και μου το στείλανε.
0: Διδάσκεται το curriculum vitae σας?
1: Όχι, όχι. Κάποιος έκανε μελέτη πάνω σε αυτό, άρεσε της καθηγήτριας το θέμα και το κάνανε ζήτημα.
0: Άρα
1: και...
0: το θέμα είναι πως ένας ηθοποιός, ας πούμε, αλλάζει πίστα, να το πω έτσι.
1: Για...
0: Ναι, μάλιστα.
1: Όταν μόλις τελείωσα από τη σχολή, από το Εθνικό Θέατρο, την πρώτη χρονιά, πρωτού κάνουμε το Ελεύθερο Θέατρο στο Γάλσος Παγκλατίου, πριν το χειμώνα που ετοιμαζόταν αυτό, είχα παίξει ένα έργο του Σκαρίμπα.
0: Ναι.
1: Του Σκαρίμπα. Και ο τίτλος του πονήματος αυτού γύρω από τη ζωή μου, ας πούμε, το παρακάλεσα εγώ και ήταν «Από το Σκαρίμπα στο Μπέκετ». Γιατί εκείνο το καιρό έκανα και την Μπέκερ. Τελευταία ταινία του Κραπ.
0: Α, ναι. Ναι.
1: Καταπληκτικό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό, αριστούργημα. Και τώρα τα έχουμε κάνει όλα σαλάτα, τι να πούμε.
0: Τα έχουμε κάνει σαλάτα, είναι...
1: Πάμε μπρος, πίσω, μπρος, έτσι είναι η ζωή.
0: Για πείτε μου λίγο, γιατί αισθάνεσαι ότι τα έχουμε κάνει όλα σαλάτα, σε ποιο τομέα?
1: Γιατί, καταρχήν έχουμε επιδείξει μια δεκαετία. Τη δεκαετία του ελεύθερου.
0: Τη δεκαετία του ελεύθερου θεάτρου. Η δεκαετία του ελεύθερου θεάτρου ήταν για σας πολύ σημαντική, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Ήταν η ρίζα.
0: Ναι, ήταν η ρίζα. Βέβαια εκεί μια ρίζα η οποία σε οδηγούσε στην κωμωδία. Δηλαδή ήταν συνυφασμένη με την κωμωδία το ελεύθερο θέατρο, έτσι δεν είναι?
1: Ήταν συνυφασμένη με κάτι που θα άρεσε στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Τώρα αν αυτή ήταν επιθεώρηση, κωμωδία ή οτιδήποτε, κάναμε και μερικές βλακίες. Στέλλα Βιολάντι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Τέτοια. Το άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Όλες αποτυχίες, πολύ μεγάλες αποτυχίες. Το ελεύθερο δεν είναι στεφανωμένο πάντα με επιτυχίες.
0: Η επιτυχία όμως ήρθε μέσα από τις επιθεωρήσεις που κάνατε, που ήταν αριστούργημα.
1: Ναι, καταπληκτικές.
0: Πραγματικά αριστούργημα. Λοιπόν, να ακούσουμε κανένα τραγούδι. Λέω να ακούσουμε. Βέβαια, κανονικά τώρα, μια και λέμε για το ελεύθερο θέατρο, θα ήταν ωραία να είχαμε κάτι του Λουκιανού.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Είμαστε εδώ με τον κύριο Κώστα Αρζόγλου, έναν σπουδαίο ηθοποιό. Ακούγαμε το «Και εσύ χτενίζεσαι» από την ομώνυμη παράσταση, η οποία ήταν από τις πρώτες παραστάσεις που κάνατε με την Ελεύθερη Σκηνή, με το Ελεύθερο Θέατρο, και έγινε μέσα στη Χούντα. Έτσι δεν είναι?
6: Τελείως.
5: «Και εσύ χτενίζεσαι» μέσα στη Χούντα.
6: Τελείως.
5: Καταρχάς, το Ελεύθερο Θέατρο δημιουργήθηκε το 70. Μέσα στη Χούντα.
6: Ναι.
5: Για πείτε μου λίγο, για θυμηθείτε λίγο εκείνη την περίοδο. Τώρα μιλάμε για μια σκληρή περίοδο και ας πούμε λογοκρισίας και τα λοιπά. Πώς υπήρχε, γιατί έχει βγει και ένα βιβλίο πολύ ενδιαφέρον, το Big Bang του Καλύβα, ναι, Εσχάτος, ναι, το οποίο αναλύει ακριβώς αυτό, ότι μέσα στη Χούντα και παρά τη λογοκρισία υπήρξαν καταπληκτικά πράγματα στην τέχνη.
6: Ναι.
5: Ένα από αυτά είναι και το Ελεύθερο Θέατρο.
6: Ναι, ναι.
5: Για διηγηθείτε μου λίγο αυτή την εποχή.
6: Τι να πρώτο... κανείς. Δηλαδή ήταν ένας ολόκληρος τρόπος ζωής ουσιαστικά, και τρόπος σκέψης και τρόπος συμπεριφοράς,
5: ναι.
6: Και μην ξεχνάμε ότι εγώ και άλλοι και η Βόνη, η Μαλτέζου, και είχαμε συλληφθεί. Βγαίνοντας λοιπόν έγινε το «Και εσύ χτενίζεσαι».
5: Δηλαδή βγαίνετε από τη φυλακή και κάνετε το «Και εσύ χτενίζεσαι», που είναι μια επιθεώρηση, ναι, απόλυτα.
6: Την έχουμε αρχίσει για λίγο,
5: ναι,
6: πριν.
5: Ναι.
6: Ναι. Ναι. Τι κάνουμε εκεί, επειδή πρέπει να περάσει το... να περάσει από τη λογοκρισία,
5: ναι.
6: Τι κάνουμε, δηλαδή κάτι κείμενα του Μουρσελά, του Γιάννη Λογό, κλπ. Τα ρίχνουμε ακριβώς για να τα κόψουν. Για να περάσουν κάτι
5: για
6: άλλο.
5: Για να περάσουν τα υπόλοιπα.
6: Κλπ.
5: Κατάλαβα.
6: Είναι μια. Ένα ελεύθερο θέατρο το οποίο στο σαλόνι. Στο σαλόνι του προγράμματος, ας πούμε, ναι, έχει δύο λίστες. Η μία λίστα είναι ποιοι συμμετέχουν,
5: ναι,
6: και η άλλη λίστα είναι τα ονόματα, οι τίτλοι των νούμερων,
5: ναι,
6: που παίζουν,
5: ναι.
6: Κανείς ποτέ δεν λέει ποιος παίζει αυτό το νούμερο. Συμμετέχουν αυτοί.
5: Ναι. Αυτό γιατί γίνεται?
6: Το ότι δεν θέλαμε να... να σημειωθεί το ποιος παίζει
5: τι, ώστε να μην είναι κινδυνεύει αυτός,
6: ναι,
5: που
6: παίζει. Έτσι κι αλλιώς είμαστε άγνωστοι.
5: Ναι, ναι, σωστά.
6: Σαν πρόσωπα.
5: Σωστά, σωστά, σωστά. Γίνατε όλοι από εκείνη την εποχή, γίνατε όλοι γνωστοί.
6: Όλοι,
5: όλοι, όλοι, όλοι σχεδόν.
6: Περάσανε 116 άνθρωποι.
5: Α, 116 άνθρωποι πέρασαν το Ελεύθερο Θέατρο.
6: Και γίνανε γνωστοί
5: 10-20. Ναι, ναι. Εντάξει, γίνανε βέβαια,
6: ναι,
5: πολύ γνωστοί και πολύ αγαπημένοι στη συνέχεια,
6: ναι,
5: και σε πολλού.
6: Γίνανε γνωστοί 10-20.
5: Ναι, ναι. Εντάξει, γίνανε βέβαια,
6: ναι,
5: πολύ γνωστοί και πολύ αγαπημένοι στη

0: Το Peter Brook, πάρα πολύ ωραία υποδοχή για αυτό το θέατρο το Ακίνητο. Δηλαδή, ξέρετε τι, έχει ακουστεί πάρα πολύ η εμπορικότητα του ελευθέρου θέατρου.
1: Ναι.
0: Και εμπορικότητα και τις ελεύθερες σκηνές μετά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι αυτή η ουσία.
1: Mm. Μάλιστα.
0: Η ουσία δεν είναι αυτή. Δηλαδή, αν το μεδούλι, ας πούμε, αν το ψάξουμε, δεν είναι αυτό.
1: Κατάλαβα τι λέτε.
0: Είναι ένας τρόπος ζωής ουσιαστικά και τρόπος σκέψης.
1: Καταλαβαίνω. Δεν μου λέτε, εσείς πού σπουδάσατε θέατρο?
0: Στο Εθνικό.
1: Στο Εθνικό. Υπήρχαν οι δύο σχολές τότε, οι πιο, ας πούμε, γνωστές, το Εθνικό και ο Κουν.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Τι διαφορές είχαν αυτές οι σχολές στον τρόπο που ένας ηθοποιός εκπαιδευότανε και τελικά που ένας ηθοποιός έφερε τον εαυτό του μετά?
0: Τι διαφορές είχε οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με τη Σοβιετική Ένωση?
1: Αυτές τις διαφορές. Εσείς είσαστε οι Ηνωμένες Πολιτείες όμως, το Εθνικό.
0: Τεράστια.
1: Και η Σοβιετική Ένωση ήταν ο
0: Κουν. Σπούδασα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι.
0: Αλλά ήμουνα εγκάρδιος θαυμαστής του θεάτρου τέχνης.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί έχω μάθει θέατρο. Εκεί με πήγαινε ο μπαμπάς μου.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί το σκάγαμε με τον Νίκο Σκυλοδήμο, που ήταν ο καλύτερος όλων μας, και πηγαίναμε το σκάγα, λέγαμε, πονάει το στομάχι μου, ας πούμε, όταν είχαμε ξεφαστία, γιατί έκανε φώτα ο Κουν.
1: Ναι.
0: Και πηγαίναμε εκεί.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν τολμάγαμε την άλλη μέρα να το πούμε.
1: Στο Εθνικό, ότι πήγαμε στον Κουν.
0: Στο Εθνικό.
1: Ναι.
0: Ότι είμαστε στον Κουν.
1: Η αλήθεια είναι ότι η καριέρα σας, εσάς και το στυλ σας μετά, σε μπλέκει. Δηλαδή, αναρωτιέσαι αν έχει βγει από τον Κουν αυτός ή από το Εθνικό. Πιο πολύ προς τον Κουν πάει μετά η καριέρα σας. Βέβαια,
0: ναι,
1: επειδή εσείς βγήκατε και στην τηλεόραση σχετικά νωρίς, ο Κουν είχε κάποια τέτοια προβλήματα. Δεν τους άφηνε τους ηθοποιούς του.
0: Όχι. Και καλά έκανε.
1: Και καλά έκανε, λέτε.
0: Για την δομή που είχε εκείνος μέσα στο θέατρο, νομίζω ότι καλά έκανε.
1: Ποια είναι η γνώμη σας για την τηλεόραση, για πείτε μου. Εσείς γίνατε γνωστός και από την τηλεόραση, αναμφισβήτητα.
0: Εγώ την αγαπάω.
1: Την αγαπάτε.
0: Την τηλεόραση. Και την αγαπάω πράγματι, και δηλαδή όταν παίζω με κάποιο ηθοποιό που είναι παιδευμένος μέσα από τον Κουν, είναι η πιο μεγάλη μου χαρά, γιατί ατακάρουμε πάρα πολύ ωραία, έχουμε timing πάρα πολύ ωραίο, τα μάτια μας λένε διάφορα πράγματα, συνεννοούμαστε. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό.
1: Μάλιστα. Άρα είσαστε γενικά θετικός με την τηλεόραση και με τη συμμετοχή των ηθοποιών,
0: ναι,
1: στα σύριαλ,
0: ναι,
1: κτλ.
0: Ναι, ναι.
1: Η τηλεόραση και το θέατρο σήμερα σε σχέση με την τηλεόραση και το θέατρο παλιότερα, μπορείτε να μου κάνετε μία σύγκριση και να μου πείτε αν θεωρείτε, όπως λένε κάποιοι, ότι τα πράγματα πάνε προς το χειρότερο, ή όπως λένε κάποιοι άλλοι, ότι οι σημερινοί ηθοποιοί, ας πούμε ο Γιάννης Ομπέζος μου έλεγε εδώ σε μία κουβέντα που είχαμε, ότι είναι τελείως άδικο αυτό που λέγεται σε βάρος των νέων ηθοποιών, και ότι οι νέοι ηθοποιοί είναι καλύτεροι από τους παλιούς, γιατί έχουν φοβερά καλύτερη εκπαίδευση, ευρύτερη, πολύ πιο, πώς να το πω, πολύ περισσότερα ταλέντα τα οποία εκπαιδεύουν για να αναπτυχθούν.
0: Προσπαθώ να βρω κάτι στο οποίο να διαφωνώ.
1: Mm.
0: Δεν υπάρχει.
1: Mm.
0: Πράγματι είναι καλύτερη, πράγματι είναι πιο πεπαιδευμένη. Εκεί που έχω κάποια αμφιβολία, όχι αντίρρηση, αμφιβολία, είναι ότι για μας το θέατρο είναι ένας τρόπος να βλέπεις τα πράγματα.
1: Για εσάς τους παλιούς, λέτε.
0: Για εμάς τους παλιούς.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο τα παιδιά όλα αυτά τα πράγματα που ξέρουν, απίστευτα πράγματα ξέρουν και απίστευτα έχουν εκπαιδευτεί. Θα σας πω μετά, έκανα ένα musical και τα ξέρω πολύ καλά. Όχι, ένα πολλά. Και κατά πόσο μεταφράζονται σε μία στάση ζωής. Αυτό είναι που μου
1: λείπει. Αυτό μπορείτε να μου το εξηγήσετε λίγο περισσότερο? Όταν λέτε ότι η σχέση μας με το θέατρο εμάς των παλιότερων,
0: ναι,
1: είναι μια στάση ζωής,
0: ναι,
1: θέλω λίγο να μου το εξηγήσετε πώς το εννοείτε ακριβώς.

0: Θέλω δηλαδή να μου το εξηγήσετε κάπως με ένα παράδειγμα για να το καταλάβω ακριβώς τι εννοείται, αν και υποψιάζομαι τι εννοείται, αλλά θέλω να το εξηγήσουμε στους ακροατές μας.
1: Όλοι λένε, και εγώ όταν είχα μια δραματική σχολή, όλοι λένε όχι να παριστάνεις όσο καλά και να το να είσαι. Λοιπόν, για μένα το να είσαι είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Δηλαδή, πολύ απλά τι σημαίνει, ότι αν καταφέρεις να είσαι κάτι,
0: ναι,
1: σημαίνει ότι έχεις αγγίξει μια φετούλα του εαυτού σου που δεν την ήξερες.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Έχω την εντύπωση ότι αυτές οι πάρα πολύ ευρείες γνώσεις που έχουν τα παιδιά για το σώμα τους, για την ενέργειά τους, για το timing τους κλπ, δεν μεταφράζονται σε αυτή την ανάγκη να μπει κανείς σε μια φετούλα του εαυτού του.
0: Τώρα το κατάλαβα απόλυτα. Εσείς σαν άνθρωπος μέσα από το θέατρο πόσο αλλάξατε? Δηλαδή ήσασταν άλλος το 70, το 80 και είσαστε άλλος σήμερα, ναι, και έχει παίξει ρόλο το θέατρο σε αυτό?
1: Ναι, ναι.
0: Με ποιο τρόπο?
1: Καταρχήν μου άρεσε ο εαυτός μου, και όσο πιο πολύ άρεσα στους άλλους, τόσο πιο πολύ άρεσα στον εαυτό μου. Με αποτέλεσμα να νιώθω και να παίζω και να ντύνομαι αυτό που πιστεύαν οι άλλοι για μένα. Να έχω αυτή την εικόνα σιγά σιγά. Από την Butterfly και ύστερα θέλω να είμαι όσο πιο πολύ να
0: είσαστε αυθεντικός, αυτό που είσαστε εσείς στην πραγματικότητα.
1: Ναι. Αυθεντικό είναι και το άλλο.
0: Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Είναι, ναι. Δηλαδή είναι πραγματική χαρά όταν βλέπει κανείς το περίπτερο με τα εξώφυλλα και με τα τέτοια. Αυθεντικό είναι. Αληθινό είναι. Δεν είναι αυτό που ψαχουλεύει κανείς μέσα στον εαυτό του.
0: Ναι, δεν είναι βαθύ. Δεν είναι βαθύ,
1: και μέσα στην έννοια. Και πιστεύω από την άλλη μεριά ότι τα κείμενα, είτε για ονείλ πρόκειται, είτε για πολύ μοντέρνος, είτε για Μπέκετ, είτε για Σκαρίμπα, μια και τον αναφέρει, ό,τι και να κάνει κανεί, αρχίζει να ζωντανεύει το κείμενο, να μην κείται πια, να είναι έτσι, να ζωντανεύει την ώρα που του βρίσκεις μια λεπτομεριούλα σε μια λέξη, σε μια στάση, εκεί ζωντανεύει, εκεί αρχίζει να σαλεύει.
0: Ναι, είναι σαν
1: αλλιώς είναι μια εκμάθηση.
0: Σαν να το ξεκλειδώνεις με έναν τρόπο.
1: Ναι.
0: Και σένα τον ίδιο, ναι, και άρα μετά να μπορείς να το δώσεις.
1: Και αυτό είναι αυτό που λέω ερμηνεία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τα πολλά ωραία εδώ που έχετε διαλέξει. Μαμά γερνάω, Τάνια Ανακλείδου, του Κραουνάκη, πολύ ωραίο τραγούδι, και της Νικόλα Κοπούλου.

0: Κώστας Αρζόγλου εδώ, ένας πολύ αγαπημένος ηθοποιός, ένας άνθρωπος που έχει υπηρετήσει το θέατρο έτσι με πάθος. Γενικώς έχει υπηρετήσει την τέχνη του, να το πω έτσι με πάθος, γιατί θέλω να φύγουμε λίγο από το χώρο της τέχνης σας και να πάμε λίγο στη δημόσια σφαίρα. Ήσασταν ένας άνθρωπος που νομίζω ότι πάντα είχατε μια έτσι πολιτική... πώς να πω, ενασχόληση. Δηλαδή δεν ήσασταν ένας άνθρωπος που αδιαφορεί για τα δημόσια πράγματα. Έτσι, ναι, δεν είναι. Ναι. Άλλωστε είναι χαρακτηριστικό της γενιάς σας,
1: ναι,
0: και της δικής μου γενιάς. Τώρα οι νέοι πολλές φορές δεν παίζουν σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή δείχνουν να αδιαφορούν, ενώ βαθιά μέσα τους μπορεί να μην αδιαφορούν καθόλου. Απλώς να είναι απογοητευμένοι. Mm-hmm. Πείτε μου με τα χρόνια αν αισθάνεστε ότι δικαιώθηκε κάτι από αυτά που φανταζόσασταν. Όταν συμμετείχατε με έναν τρόπο στα πολιτικά πράγματα.
1: Κοιτάξτε, κάποια στιγμή προ-butterfly
0: ναι, είναι προ και μετά butterfly. Ναι,
1: ναι, ναι,
0: ναι,
1: ναι. Κάποια στιγμή
0: άρα για να το χρονολογήσω ξανά για όσους δεν μας έχουν ακούσει από την αρχή, είναι πριν και μετά το 81. Κατά σύμπτωση το 81 που είναι η butterfly,
1: ναι,
0: είναι και η αλλαγή.
1: Είναι και η αλλαγή.
0: Ναι.
1: Απλώς θέλω να πω ότι πριν καλυπτόμουν από διάφορα ιδεολογήματα και ήταν ένα ρούχο που το φόραγα και ήμουν ικανοποιημένος. Τώρα μετά την butterfly και όσο περνάνε τα χρόνια είμαι όλο και πιο ασκεπής.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή από τότε, μέχρι το 81, όταν μου λέτε ιδεολογήματα, βασικά ήσασταν αριστερός, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Αριστερός.
1: Ναι.
0: Μετά το 81 γίνατε πιο σχετικιστής, να το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Για να συνεννοηθούμε, ναι, είμαι σίγουρος, ναι, ότι το έχω καταλάβει.
1: Ναι. Ναι.
0: Αυτό σας έκανε πιο σοφό ή τελικά ήσασταν πιο εντάξει με την κοινωνία? Όταν είχατε κάτι να πιστεύετε και μετά το χάσατε αυτό.
1: Ας πούμε για παράδειγμα κάτι που ήταν ομαδικό, κοινωνικό αυτό και που έπρεπε να γίνει.
0: Ναι.
1: Ήμουνα υπέρ του.
0: Ναι, ναι.
1: Καταρχήν. Τώρα μετά είμαι υπέρ μιας οποιασδήποτε σχέσεις από άνθρωπο σε άνθρωπο.
0: Mm.
1: Όχι από άνθρωπο, το άτομο προς την κοινωνία.
0: Μάλιστα. Άρα έχετε γίνει λίγο, χωρίς να γίνετε ατομιστής με την κακή έννοια του ατομισμού, πιστεύετε περισσότερο στις διαπροσωπικές σχέσεις,
1: ναι,
0: παρά στις σχέσεις που χτίζονται,
1: βέβαια,
0: μέσα από κινήματα ή από τέτοια πράγματα.
1: Βέβαια. Και, βέβαια. Και όχι μόνο τις διαδικές σχέσεις με ένα... με τον άνθρωπό σου ή οτιδήποτε, αλλά και με άλλα πράγματα. Δηλαδή ας πούμε η παράσταση που ετοιμάζουμε τώρα,
0: ναι,
1: είναι μια αγκαλιά, τυχαίνει να είναι μια αγκαλιά, δεν είναι ένας θύεσος που απαριθμεί αυτόν και αυτόν και αυτόν,
0: ναι, ναι.
1: Έτσι, δεν είναι ένας θείασος.
0: Άρα συνυπάρχεται, λέτε, ηθοποιοί και όλοι, όλος ο θείασος τέλος πάντων,
1: και
0: σε ένα πράγμα το οποίο είναι συλλογικό με έναν τρόπο και όχι ατομικό. Ναι.
1: Εγώ σπάνια βρίσκω, μου συμβαίνει σπάνια αυτό, το ότι δεν βλέπω την ώρα πότε να πάω.
0: Αλήθεια,
1: ναι.
0: Θα μιλήσουμε γι' αυτό στη συνέχεια, γιατί θα πούμε αναλυτικά τι κάνετε, γιατί κάνετε κάτι πολύ ενδιαφέρον τώρα. Ένα μυθιστόρημα του Τσβάιχ, το μετατρέπεται σε θεατρική παράσταση, ναι, που είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον, και θα δούμε μετά και ποιος είναι ο Τσβάιχ και γιατί μπορεί να είναι πολύ επίκαιρο σήμερα ο Τσβάιχ με όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο,
1: ναι,
0: γιατί είναι ένας άνθρωπος που έγραφε για τους πολέμους ουσιαστικά, για τον Πρώτο και τον Δεύτερο, ναι, Παγκόσμιο Πόλεμο και για την κρίση της εποχής εκείνης, που έχει πολλά κοινά στοιχεία με την εποχή σήμερα. Αλλά θέλω πρώτα να σας ρωτήσω το εξής. Σήμερα ιδεολογικά τι είστε? Είστε αριστερός, είστε κεντρός, δεν είστε τίποτα?
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Και αυτό το τίποτα σας
1: βαρέως
0: ικανοποιεί? Α,
1: το φέρω βαρέως το, ναι, ότι δεν είμαι τίποτα. Και διάφοροι άνθρωποι, νομίζω οι διάφορες πλευρές ας πούμε, ευθύνονται για το ότι δεν είμαι τίποτα. Η μόνη μου παρηγοριά είναι το ότι δεν είμαι μόνος.
0: Καλά, αυτό είναι σίγουρο.
1: Είμαι μόνος και δεν είμαι μόνος, γιατί είναι πάρα πολύς κόσμος έτσι.
0: Ναι, αλλά ξέρετε κύριε Αρζόγλου, όντας τίποτα, όπως λέτε, πολιτικά, εσείς φαντάζομαι ότι είστε από αυτούς τους ανθρώπους που πάνε στην κάλπη. Παρότι,
1: βέβαια, ναι. Θα πάω στην κάλπη.
0: Για πείτε το λίγο αυτό, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πολλοί άνθρωποι που νιώθουν ότι δεν είναι τίποτα και δεν τους εκφράζει κανείς, θεωρούν ότι αυτό σημαίνει ότι δεν θα πάνε και στην κάλπη. Θέλω λίγο την άποψή σας αυτό.
1: Όχι. Αυτό δεν με αφορά καθόλου. Το να μην πάει κανείς στην κάλπη, το θεωρώ. Πρέπει να πάει.
0: Άρα τι επιλέγετε εκεί, το μη χειρόν βέλτιστον.
1: Πού να ήξερα, πού να ξέρω.
0: Όχι, δεν λέω τι συγκεκριμένα, αλλά λέω η λογική σας εκείνη την ώρα στην κάλπη, όταν δεν σας εκφράζει ακριβώς τίποτα και κανείς, τι είναι, το μη χειρόν βέλτιστον θα ψηφίσω, ας πούμε. Ναι. Το λιγότερο κακό.
1: Ναι. Απλώς είμαι προαποφασισμένος ότι δεν πρόκειται να ψηφίσω το ιδανικό μου.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα.
1: Δεν είναι το ιδανικό μου. Το ξέρω. Ναι. Το ξέρω από πριν.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αλλά πρέπει να πάω.
0: Οι Έλληνες στην κάλπη υπερψηφίζουμε ή καταψηφίζουμε συνήθως, τι νομίζετε? Ανάλογα την περίσταση,
1: Υπάρχει μια μελέτη, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο.
0: Βεβαίως έχουμε.
1: Υπάρχει μια μελέτη για το, σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Από διάφορους σπουδαίους, τέλος πάντων, μελετητές αυτού του χώρου. Πώς είναι οι στατιστικές που έμεινε η Δημοκρατία αυτό, το ΣΥΡΙΖΑ τόσο. Και,
0: ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχει μια άλλη μελέτη η οποία λέει ό,τι και να ψηφίζεις, από την άκρα αριστερά στην άκρα δεξιά, κατά πόσο ψηφίζεις σύμφωνα με την ιδεολογία σου ή σύμφωνα με το συμφέρον σου.
0: Και τι βγάζει η μελέτη αυτή, ότι ψηφίζεις πώς?
1: Όλες οι χώρες της Ευρώπης είναι γύρω στο 20-25% ιδεολογία, 18-20-22 κλπ.
0: Και το υπόλοιπο, Ελλάδα?
1: 49
0: βάσει ιδεολογίας. Βέβαια μπορεί να υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι κάνουν, μετατρέπουν σε ιδεολογία το συμφέρον τους.
1: Άλλο αυτό.
0: Είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα.
1: Άλλο αυτό.
0: Ναι.
1: Άλλο αυτό.
0: Αλλά λέμε τι απαντάνε στην έρευνα.
1: Ναι.
0: Εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό.
1: Φοβερό είναι.
0: Πολύ εντυπωσιακό. Πραγματικά.
1: Σημαίνει ότι έχουν μείνει ανοιχτοί λογαριασμοί.
0: Βέβαια. Έχουν μείνει ανοιχτοί λογαριασμοί. Έχετε δίκιο. Πότε θα κλείσουν αυτοί οι λογαριασμοί? Βλέπω η Ελλάδα είναι μια χώρα την οποία το διχασμό είναι σαν να τον έχει στο DNA της. Έτσι. Ναι. Και βλέπετε ότι ακόμα και σήμερα που είμαστε, έχουμε πια πίσω μας μια μεταπολίτευση πάρα πολλών χρόνων, σχεδόν μισό αιώνα, συνεχίζει το ίδιο πράγμα. Συνεχίζει ένας διχασμός, αυτή τη φορά ένας διχασμός ο οποίος χρησιμοποιεί τα νέα μέσα. Δηλαδή κυρίως το διαδίκτυο, ένα υβριολόγιο του ενός προς τον άλλον, πολλές φορές ανώνυμα, άλλες φορές και επώνυμα. Πώς το βλέπετε αυτό?
1: Δεν ξέρω, λυπάμαι και μου θυμίζει συνέχεια το ότι η γενιά μου χάσαμε.
0: Έτσι αισθάνεστε?
1: Χάσαμε.
0: Γιατί?
1: Δηλαδή κάναμε ό,τι κάναμε, κινδυνέψαμε όσο κινδυνέψαμε, φυλακιστήκαμε, κάναμε, ράναμε και χάσαμε στο τέλος.
0: Χάσατε από ηθική σκοπιά ή χάσατε από σκοπιά, ας πούμε, που έχει να κάνει με την ανάπτυξη και τα λοιπά? Δηλαδή πώς την νιώθετε αυτή την ήττα? Την νιώθετε μια ήττα συναισθηματική ή μια ήττα γιατί δεν ζει καλά ο κόσμος σήμερα? Τι από τα δύο? Γιατί ξέρετε, μπορεί να υπάρχει και μια ήττα συναισθηματική, αλλά από την άλλη μεριά να βλέπεις γύρω σου ότι ο κόσμος πήγε καλύτερα και ότι εσύ ήσουν λάθος. Τι από τα δύο, πώς το καταλαβαίνετε αυτό το χάσαμε?
1: Μπορώ να απαντήσω με ένα στίχο, μάλιστα από τα τραγούδια που αγαπάω πολύ. Πάντα γελαστή και γελασμένη.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε μια και το είπατε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
3: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
2: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Ο κύριος Κώστας Αρζόγλου είναι εδώ, ένας σπουδαίος ηθοποιός, ένας άνθρωπος που έχει πραγματικά, νομίζω έτσι, ένα πέρασμα από το θέατρο που θα μείνει αξέχαστο, και αυτό είναι σπουδαίο να το νιώθει κανείς, και ένας άνθρωπος που είναι παρόν στο θέατρο, και αυτό είναι ακόμα πιο ωραίο. Αλλά θέλω, πριν πάμε σε αυτά που κάνετε τώρα, να μου πείτε λίγο, επειδή βάλαμε το τραγούδι του Μητροπάνου. Το γνωρίζατε το Μητροπάνο εσείς?
6: Πολύ.
5: Για πείτε μου λίγο.
6: Νομίζω ότι υπήρχε μια μπεσαλίδικη στάση ανάμεσά μας, και είναι από τα λίγα σταθερά πράγματα που με στήριξαν, πώς το λένε, εκεί που έχανα την ιδεολογία μου οτιδήποτε κάτω από τα πόδια μου.
5: Ναι.
6: Ο Δημήτρης ήταν μια σταθερά.
5: Αλήθεια, ε.
6: Ναι.
5: Και ενώ θεωρητικά είσαστε δύο άνθρωποι που δεν μοιάζουν, είναι κάπως δύο διαφορετικοί κόσμοι, θα έλεγα.
6: Αυτό είναι, ναι, πολύ περίεργο.
5: Ναι.
6: Και εγώ είχα πάει στα πουζούκια,
5: ναι,
6: με τα πουκάμισα που φοράγεται τα ιδιαίτερα.
5: Ναι.
6: Και εκείνος είχε έρθει
5: στο
6: δύο
5: θέατρο.
6: Φορές στο θέατρο, ναι. Κάτι που έκανα με τη Μίρκα και που είναι από τις πιο ωραίες παραστάσεις που
5: ποιοι ήταν
6: έχω
5: αυτό,
6: αισθανθεί.
5: Έτσι για να θυμηθούμε λίγο, τι ήταν αυτό που κάνατε.
6: Ήταν ένα έργο που με σκηνοθεσία του Νίκου του Καραγεώργου, χορεύοντας τη σιωπή.
5: Χορεύοντας τη σιωπή.
6: Ναι, στο Βεάκι, με τη Μίρκα.
5: Να σας πω τώρα, πείτε μου λίγο για αυτό που θα κάνετε τώρα με το κείμενο του Τσβάιχ. Έχετε λοιπόν πάρει ένα κείμενο του Τσβάιχ και το έχετε μετατρέψει σε θεατρικό έργο. Ο Τσβάικ έχει γράψει σπουδαία έργα, έχει γράψει τη Κακιστική Νουβέλα, έχει γράψει τον κόσμο του χθες. Είναι ο συγγραφέας ουσιαστικά που μίλησε για την κρίση που μας οδήγησε στους πολέμους, από τον ένα πόλεμο στον άλλον. Έχει περιγράψει με έναν συγκλονιστικό τρόπο την Ευρώπη, η οποία καταραίει μέσα σε αυτό το κομμάτι εκεί των πολέμων από πλευράς ηθικής. Τα προβλήματα, το κυνηγητό, τα έχει εξηγήσει με έναν καταπληκτικό τρόπο αυτά.
6: Ναι.
5: Πείτε μου, τι επικαιρότητα καταρχάς βρίσκεται σε αυτό σήμερα?
6: Καταρχήν νομίζω ότι είναι τόσο σπουδαίος και τόσο θαυματουργός ο άνθρωπος, ο δημιουργός, που ακόμα και πρόσωπα, αυτά που έχουν χαρακτήρα και πρόσωπα επισκήνης, και πρόσωπο, ουσιαστικά μπορεί να σημαίνουν την Ευρώπη, μπορεί να σημαίνουν τον πόλεμο, μπορεί να σημαίνουν την άνοδο, μπορεί να σημαίνουν την οικονομική ευρωστία, αλλά είναι, για παράδειγμα, ας πούμε, εγώ παίζω έναν άνθρωπο που είναι πρώην πάρα πολύ σπουδαίος,
5: ναι,
6: από αυτούς τους ανθρώπους που ανοίγουν οι πόρτες μπροστά τους, γιατί είναι οικονομικά εύρωστος, έχει περιουσία, εκτός από ένα ατύχημα στην κόρη του, και τα εγκαταλείπει όλα, είναι και αυτός ασκεπής με αυτή την έννοια, προκειμένου για την υγεία της κόρης του. Αυτό είναι που τον
5: καίει. Ναι.
6: Δηλαδή αναρωτιέμαι, και μέσα στις πρόβες το αναρωτιέμαι, ενώ έχουμε να κάνουμε με ένα ζευγάρι ενός κάποιου υπήλαρχου με την κόρη του,
5: ναι,
6: ενός έρωτα που δεν έγινε ποτέ,
5: ναι,
6: μήπως η ερωτική σχέση, η σχέση εν πάση περιπτώσει η ανθρώπινη, είναι του πατέρα με την,
5: με την κόρη. Μάλιστα. Ένα έργο επομένως πάρα πολύ βαθύ τώρα και ένα έργο το οποίο αγγίζει την ουσία των πραγμάτων, διαχρονικά επίσης. Αυτά τα πράγματα δεν αλλάζουν, είναι υπέρτερα των εποχών. Γι' αυτό και μένουν τόσο επίκαιρα πάντα.
6: Ας πούμε η Κερασία η Σαμαρά, που είναι ο εμπνευστής όλης αυτής της διείστησης, ας πούμε, έχει μια σκηνή, η σκηνή μας είναι πολύ ελεύθερη, είναι σαν ελεύθερος στίχος στην ποίηση.
5: Α.
6: Έτσι. Δεν είναι αυτό που λέμε ένας μύθος με αρχή, μέση, τέλος. Είναι,
5: ναι,
6: ένα τρέξιμο σε μια ιστορία ολόκληρη, η οποία περιβάλλεται από στοιχεία πολέμου.
5: Μάλιστα.
6: Δηλαδή δεν μπορώ να σας πω, αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
5: Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Πού θα το παίξετε αυτό και πότε?
6: Στο θέατρο Χώρος.
5: Ναι.
6: Σε 10 μέρες.
5: Πολύ ωραία.
6: Αρχίζουμε.
5: Πολύ ωραία. Λοιπόν, εύχομαι να πάει καλά και είμαι σίγουρος, γιατί έχει σίγουρα.
6: Επικίνδυνος ίκτος.
5: Επικίνδυνος ίκτος.
6: Είναι στη μετάφραση αυτή.
5: Και μετά από αυτό, κύριε Ζόλ, είσαστε από τους τύπους που κάνουν σχέδια και βλέπουν και το επόμενο και το μεθεπόμενο και τέτοια.
6: Και κάτι άλλο, ναι, ήθελα να σας πω και γυρίζουμε σε, ναι, αυτό αμέσως. Ότι ο Στέφαν Σβάιχ δεν είναι μόνο ένας προφήτης ενός νασισμού που έρχεται κλπ. Είναι και άλλα πράγματα. Δηλαδή αυτή η παρέα Κάφκα, Φρόιντ και Στέφαν Σβάιχ και άλλων ενδεχομένως, είναι πάρα πολύ σπουδαία και είναι ένα κύμα, θα το έλεγα, όχι κίνημα, κύμα το οποίο αν το ακολουθούσαμε ο κόσμος θα ήταν αλλιώς.
5: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι και έχει αποδειχθεί άλλωστε από την, ναι, ιστορία μετά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Πραγματικά εύχομαι τα καλύτερα για τη συνέχεια και να είσαστε πάντα ακμαίος και έτοιμος για τη σκηνή,
6: ναι,
5: όπως είσαστε. Έχετε νομίζω ακόμα πολλά να μας δώσετε, γιατί ξέρετε, από ένα σημείο και πέρα νομίζω ότι η σοφία λειτουργεί στους ανθρώπους με έναν τρόπο λυτρωτικό. Και για τους ίδιους αλλά και για τους αυτούς που τους ακολουθούν, τους θεατές.
6: Ξέρετε, όταν είμαι ειλικρινής λίγο με τον εαυτό μου, αισθάνομαι ότι οτιδήποτε ξέρω, είτε το πείτε σοφία είτε οτιδήποτε, δεν μου ανήκει. Δεν μου ανήκει. Ότι θέλω να τη δώσω.
5: Μάλιστα.
6: Κάπου.
5: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι να βάλουμε τώρα, πώς να κλείσουμε? Το πεπρωμένο, λέω, το πεπρωμένο πάντα ταιριάζει. Το πεπρωμένο με όλα. Επέξατε σε αυτή τη σειρά, τα σταυμένα κόκκινα μαλλιά. Ήσασταν ένας από τους πρωταγωνιστές. Βασίλης Δημητρίου, μουσική και στίχη, Γιώργος Δαλάρας. Λοιπόν, με αυτό σας αφήνουμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αρσόγλου.
6: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.

0: ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλώς σας μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Παράνομοι με βάση το Διεθνές Δίκαιο χαρακτήρισε την ανακήρυξη των δύο τουρκικών θαλάσσιων πάρκων στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης απέδωσε την αύξηση των εντάσεων και των παραβιάσεων από την τουρκική χώρα στην ενεργητική πολιτική της Ελλάδας. Νέα πρόκληση από την Τουρκία, μη επανδρομένο αεροσκάφος εισήλθε στο FIR Αθηνών και παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο κοντά στη τερματική περιοχή του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης την ώρα της απογείωσης μιας πολιτικής πτήσης. Αναχαιτίστηκε χωρίς να δημιουργήσει πρόβλημα από ζεύγος ελληνικών μαχητικών F-16. Η Δυτική Μακεδονία έχει περάσει δοκιμασίες. Δρομολογούνται όμως πολλές νέες παραγωγικές επενδύσεις που θα φέρουν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, δήλωσε από τη Φλόρινα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ζημίωσε πως η κυβέρνηση με τον Αναπτυξιακό Νόμο στηρίζει παραγωγικές επενδύσεις σε παραμεθόριες περιοχές. Παραμένει βλάβη στην τηλεματική των οδικών συγκοινωνιών της Αθήνας, ανήσυχο το επιβατικό κοινό, καθώς δεν γνωρίζει την ακριβή ωράφηση λεωφορείων και τρόλεϊ. Θα χρειαστούν αρκετές ημέρες για την αποκατάσταση του προβλήματος, δήλωσε τα παραπολιτικά 90,1 ο Λεωνίδας Κούλος, μέλος του συνδικάτου εργαζομένου του ΑΣΑ, ο οποίος επανέλαβε πως χάκερ παραβίασαν το σύστημα. Σε κλίμα συγκίνησης, στον Ιεράνο Αγίας Παναγίας Ελεούσας, στην Αγία Βαρβάρα, ολοκληρώθηκε η εξόδιος ακολουθία για τον Δημήτρη Κόκοτα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών. Σε οικογενειακό κύκλο ακολούθησε η ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Οι Ιταλικές αρχές ανέστειλαν οριστικά τις έρευνες για τον 66χρονο Ισπανό επιχειρηματία, ο οποίος αγνοείται στο Ιόνιο μετά την πτώση του από το σκάφος του μεταξύ των ακτών της Σικελίας και της Ελλάδας. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Ηλία, επιχείρησαν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, τις 18ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 3 αεροσκάφη. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε περιοχές της Κρήτης και νησιά του Νοτίου Αιγαίου, ενώ πολύ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται σε αρκετές περιοχές υπηρωτικής και νησιωτικής χώρας. Η πολιτική προστασία συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Στη διεθνή ενημέρωση, σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στη Θεούτα, τον Ισπανικό θρύλακα στη Βόρεια Αφρική, όπου διαδηλωτές συγκρούστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις και έβαλαν φωτιά σε τμήματα καταβλισμού μεταναστών έναν μήνα μετά τη μαζική είσοδο χιλιάδων από αυτούς από το Μαρόκο. Στα αθλητικά, ευνοϊκή κλήρωση για τον Ολυμπιακό στη League Phase του Europa League που καλύτερα αντιμετωπίσει τη Μίλαν, τη Μασέγη, τη Σπάρτα Πράγα, τη Ρεν, τη Αγγελόνια, τη Τσέλε, τη Χόβενχάιμ και την Τορένσε. Ενώ όφη στην ίδια διοργάνωση θα αντιμετωπίσει τη Λεβερκούζεν, την Μπενφίκα, την Άντρελεχ, τη Ρεν, τη Λεχ Πόζναν, τη Στουρμ Γκρατς, τη Χόβενχάιμ και την Χάπουελ Μπερσεβά.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Άνοδος 0,58% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος αύριο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρες βροχές στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Φώτα, κάμερα, πάμε! Κακά κορίτσια, best of! Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
4: Τι έπαθες, κούκλα μου, κουκλίτσα μου, που είσαι μια κούκλα σήμερα, Ιησούς Χριστός,
3: Νίκα!
4: Και όλα τα κακά σκορπά που άπλωσες στην αρίδα σου το Σαββατοκύριακο. Που άπλωσες αυτό το φιδίσιο το κορμάκι σου, που κούνησες στην ουρά σου.
3: Άρχισα γυμναστική σπίτι. Κλαίω.
4: Τι?
3: Ναι, μόνη μου.
4: Για
3: όχι με personal, εσύ αστά, από το βίντεο.
4: Από το βίντεο με personal.
3: Από βίντεο με personal, τσαμπαρία.
4: Α, δεν γίνεται.
3: Είναι μια
4: κυριούλα. Δεν γίνεται.
3: Τι?
4: Με κυριούλα.
3: Λοιπόν,
4: πρέπει να παιδιά... βγει τον ταυραντισμένο το αγόρι.
3: Δεν θέλω αγόρια.
4: Με τα φετόνια.
3: Όχι, όχι, θέλω μία που να καταλαβαίνει τον πόνο μου. Ότι πονάει η μέση μου, τα τσαούλια μου, το έτσι μου, το έτσι μου.
4: Συγγνώμη, αν είναι γυμνάστρια θα καταλαβαίνει τον πόνο σου.
3: Βέβαια, είναι... εντάξει, παιδί μου.
4: Δώσε πόνο που λένε, δώσε πόνο.
3: Δείχνει, α πούμε, ασκήσει για 20, ασκήσει για 40, ασκήσει για παραπάνω κλπ.
4: Ναι, εσύ ποιο πήγε στο παραπάνω.
3: Εγώ είδα την άσκηση πριν από τον τάφο.
4: Δεν έχει τις εκλογές που λένε και τα λοιπά κόμματα.
3: Και είναι τα λοιπά ήμουν εγώ. Λοιπόν, και άρχισε πάνω τα χεράκια. Λέω εντάξει, είμαι πολύ προχωρημένη γι' αυτό τώρα. Έλα, πάμε, λέω δυνατά. Πήγα στα επόμενα βίντεο, προχώρησα, πήδηξα βίντεο εγώ. Πήγα στο.
4: Λέω, παιδί μου, τι ωραία πράγμα τα αθλήτρια
3: τώρα. Να μην στα πω, εγώ δεν μπόρεσα να ξυπνήσω το πρωί να κουνηθώ. Να πλώσω το χέρι μου, να πιάσω ένα ποτηράκι, ένα φλιτζάνι, να πιω καφέ. Είμαι σαν το Robocop και είπα, όχι παιδιά, εντάξει.
4: Να σου πω εγώ το πιο ωραίο.
3: Πάμε στο πρώτο βίντεο.
4: Πάνω κάτω τα χεράκια. Περπάτησα λίγο στη Μύκονο. Λέω σε ένα φίλο μου. Δεν μπορώ να σηκωθώ από το κρεβάτι.
3: Νάτα.
4: Μου λέει πω έχεις και βρώσει, μου λέει. Σήκω πάνω να κάνουμε γυμναστική. Λέω δεν μπορώ καλέ. Πάμε να κολυμπήσουμε στην πισίνα. Δεν μπορώ, του λέω. Δεν αντέχει το νευρικό μου σύστημα.
3: Πρέπει να.
4: Παιδιά, πρέπει θέλει άσκηση μετά από μια ηλικία. Θέλει. Και είναι καλό.
3: Θέλει βάρη.
4: Σου λέει ξύπνα και περπάτα.
3: Τι περπάτα, και θέλει από... και βάρη, γιατί γι' αυτό είναι η οστική.
4: Δεν μπορώ άλλα βάρη. Έχω τα βάρη τη ζωή, τα βάρη.
3: Πρέπει να σηκώνουμε, λέει, να κάνουμε δηλαδή με αντιστάσεις ασκήσεις, γιατί κάνει καλό και στα κόκαλα και λοιπά. Και άμα πέσει σε το ισχύο, ναι. Άμα πέσει, δεν θα χτυπήσει. Θα βγει αντίφερα. Θα κάνει μια αντίσταση.
4: Μάλιστα.
3: Δεν θα έρθει να γίνουν τα κόκαλά σου σαν αυτά που έχουν στα οι Αμερικάνοι που τι καίνε και τα έχουν μαζί του, τα έχουν σε τάπερ.
4: Ωραία, αισιόδοξα πράγματα. Πριν φύγουμε διακοπέ.
3: Είδε που ήταν μια Σαντορίνη πριν με τώρα πριν ένα μήνα. Που είχε πάρει του άντρα της, δεν ξέρω ποιανού ήταν, που είχε ψηφολογήσει. Και είχε πάρει το. Αυτό που είναι. Αυτό είναι σαν φραπεβιέρα, το έχετε εντυπώσει, είναι το βάζω αυτό που τα έχουν. Τη φραπεβιέρα. Και έβγαζε το ενάμο και την πέντα και σε σκαλιά τη Σία.
4: Ωραία, μεγάλη επιτυχία.
3: Του είχε τάξει. Πέθανε, εσύ και τι σε νοιάζει, του είχε πει.
4: Τι σε νοιάζει, κουκλάκι.
3: Θα σε πάω σαν το Ρίνι, του είπε. Θα σε πάω μωρό μου σαν το Ρίνι, του είπε. Και έλεγε φράφρα από κάτω ότι είναι σωστό τώρα αυτό, είναι παράνομο. Εντάξει, μωρό, τι είναι παράνομο, λίγη στάχτη πέταξε κοπέλα εκεί στα σκαλιά της Ίας. Τον ξεφορτώθηκε στην Ία δηλαδή. Στην Αμερική δεν ήθελε να τον έχει.
4: Ο ρόλος κανονής στο κύκλωμα της βελούδινης σκόνης στη Μύκονο.
3: Άντε,
4: οι διάλογοι μελών πασπαλισμένοι με συνοδούς πολυτελείας και Βιάγκρα για την τέρψη των πελατών. Αυτά συμβαίνουν όχι μόνο στη Μύκονο.
3: Στα κοσμικά κυρίως και παντού.
4: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
3: Εντάξει μωρέ.
4: Αγκαλιά εσύ και εγώ και εσύ στα μπασούρ το θαλασσί. Όσοι είναι να φύγουνε, γιατί ακούω και πολύ κόσμο, μένουμε Αθήνα.
3: Παιδιά μένουμε.
4: Μένουμε σπίτι, παιδιά, όπως ήταν με την COVID.
3: Που κάνεις
4: έτσι είμαστε. Που κάνεις διακοπές,
3: μπαλκονάκι.
4: Θα δούμε αυτά που έβλεπα στο Λουξεμβούργο και κοροϊδεύα. Έβλεπα στα μπαλκόνια. Παιδιά, τις ομπρέλες θαλάσσιες,
3: ναι, καλέ,
4: το
3: ναι.
4: Πιστεύεις. Και έβγαινε η άλλη στην πλαστική την καρεκλίτσα, έβαζε φορά με πάντα κοπέρτον και έκανε διακοπές.
3: Τι να κάνεις,
4: είχε παιδιά. Και ένα λεκανάκι για να βάζει τα ποδαράκια, έτσι, να μαλακώνει τα ποδαράκια. Και γιατί τη δροσιά την παίρνουμε από τα άκρα. Και ήταν μια χαρά στο μπαλκονάκι τη κεντροσιζόταν. Καλά και για την Ευρώπη, έτσι.
3: Άστα.
4: Έχουν θερμοκρασία.
3: Εμείς ευτυχώς, Παναγία μου λέει, διάβαζα ότι εμείς ευτυχώς έχουμε τα μελτέμια.
4: Βρε!
3: Το Αιγαίο δεν κάνουν φου, μακριά τη ζέστη.
4: Να σου πω κάτι. Βρε ο Κυριάκος για να δεις τι πρωθυπουργό έχουμε. Μέχρι και τον καιρό έφτιαξε.
3: Καλά, τα τρίγεσα. Άμα είναι προεκλογική περίοδο.
4: Φυσάει, καλά, και τη μαρέβα.
3: Θα βγει και ελικόπτερα και θα πετάει λεφτά. Θα πετάω και ό,τι πιάσω. Θα παίξουμε μπουνίδια.
4: Όχι,
3: θα το πιάσω.
4: Χαίρει αυτό η μαρέβα και τα παιδάκια του.
3: Ναι.
4: Και φυσάνε για να έχουμε δροσιά, βρε. Γιατί έχουμε μπει αργά σε προεκλογική περίοδο.
3: Ναι, από τον Απρίλιο-Μάρτιο δεν θα λέει. Με άιτομη
4: προεκλογία.
3: Εκεί προς τα εκεί λένε.
4: Ναι.
3: Άνοιξη.
4: Ναι. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
3: Άλλαξε ο Μανολιός και τι θα γίνει.
4: Έχουν αρχίσει οι βουλευτές και παίρνουν τα χωριά. Γυρίζουν στα
3: καλέ,
4: χωριά από εκεί που τσιγάρε.
3: Εμένα μου έρχονται μηνύματα. Ο τάδε μιλάει, λέει στον άλλη.
4: Α, μην ξεχάσει να πάρει.
3: Με πήρε στη γιορτή. Έχουν χεσμένοι. Με πήρε στη γιορτή. Με
4: θυμηθήκανε
3: και λέει γεια σα. Λέει είμαστε από το γραφείο του κύριου Ταπερνόπουλου. Τα παρόλα. Και σα ευχόμαστε χρόνια πολλά.
4: Πες, δεν με νοιάζουν οι ευχές. Κανένα δωράκι.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέω να είστε καλά. Μπλοκ το τηλέφωνο, δεν ξέρω κλείσουν. Μετά με πήρανε στη γιορτή. Μου είχα δόξα τω Θεώ. Όλο ο πολιτικό κόσμο.
4: Οι φίλε δεν θυμήθηκαν. Ή μόνο η πολιτική.
3: Η πολιτική μόνο. Μετά με πήρε ένας άλλος, όχι άλλος, η γραμματέας να πει ότι από τον κύριο Τάδε που είναι στην Τάδε που βουλευτής, χρόνια πολλά μιλιώρη αγκούλια.
4: Μάλιστα.
3: Πάει και από τους μπλόκες. Και τώρα με πήραν, δεν την έχω μπλοκάρει, δεν την έχω πετύχει, ότι με καλούν σε μία ομιλία που θα κάνει ο κύριος Τάδε. Στον Άλυμο.
4: Θα
3: είμαι, τι ώρα λέω, είναι λεφτά. Λέω 7 παρά και 20. Θα είμαι, λέω, πρώτη, μη και χάσω την πρώτη.
4: Να συνεννοηθούμε όλοι μαζί,
3: ναι.
4: Και να λέμε. Έχει κανένα φαγάκι.
3: Ναι, ούτε.
4: Ορντεύρε, έχει finger food.
3: Ούτε το φαΐ τους δεν θέλω. Δεν θέλω.
4: Μα δηλητηριάσουν, λε.
5: Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν θέλω. Σιγά μην πάω να δω τι μουτσούνε να λένε μουσια. Άσε με, σε παρακαλώ. Μιλάει ο ένα εκεί, μιλάει ο άλλο από εδώ και μιλάει ο άλλο παραπέρα. Μόνο να μιλάτε. Λόγια, λόγια, λόγια. Χορτάσαμε, γεράστε. Μα πλήσανε τρίγερ μα πάνω κάτω. Φτάνει.
4: Και πα, κάτω ας πέσανε.
5: Άστα και στο το φρύδι.
4: Το φρύδι.
5: Βλέπω το φρύδι μου και λέω και έχω τρύπα εδώ. Και πάω κοντά και είναι άσπρη τρίχα. Είμαι με το μολυβάκι τώρα. Έχω ένα καφέ μολύβι και αμολάω όπου βρω.
4: Κάνει ζωγραφική. Παιδιά, ο Θεός αν το σκεφτείς, ναι. Όλα η Σοφία τα έχει κάνει.
5: Γιατί που την είδε η Σοφία που χάνει τρίχες.
4: Πρόσεξε. Πρόσεξε.
5: Ναι, για πες.
4: Εσύ δεν βλέπεις καλά στον καθρέφτη, έτσι.
5: Ναι, βλέπουν οι άλλοι
4: όμως. Τι σε νοιάζει, ούτε και αυτοί βλέπουν καλά, συνδικές που είμαστε.
5: Συνομιλικοί.
4: Άρα.
5: Κατάλαβα, πρέπει να κάνουμε με μεραμολύ με τα παρέχα να μας βλέπουν κούκλες. Μεγάλη επιτυχία ήταν αυτό.
4: Άρα, να δεις ότι η φύση όλα το προνόησε. Βρε τι πρωθυπουργό έχουμε, στέλνουμε μέχρι και Έλληνα στο διάστημα.
5: Άρα το είδα αυτό.
4: Ε?
5: Καλά, δεν το στέλνει ο πρωθυπουργό.
4: Ε, καλά, βε.
5: Τον έχω στη μέσα κι εσύ εκεί πέρα.
4: Τον έδωσε την ευχή του.
5: Αμαν! Μη μου λε τέτοια.
4: Να γυρίσει
5: μετά. Μη μου λε τέτοια πάντω στην ευχή του.
4: Ναι, την έδωσε την ευχούλα του. Του έκανε ένα ξεμάτιασμα και η Μαρέβα. Και άντε γεια και φιλιά στο σπίτι.
5: Μάλιστα.
4: Αυτά.
5: Τραβάμε.
4: Λοιπόν.
5: Τι.
4: Βλέπω εδώ πέρα ότι έχουν έρθει στην Ελλάδα celebrity. Αυτά. Χαμός γίνεται. Γάμος Οικονομάκου.
5: Εντάξει, γκώσαμε.
4: Η αλήθεια γώσαμε. Είναι too much.
5: Να είναι καλά η κοπέλα να ζει στον ερωτά της, την αγάπη, να είναι ευτυχισμένη. Να
4: και
5: γεράσουν στο ίδιο μαξιλάρι που είναι μια ευχή που λένε οι παλιότεροι.
4: Να είναι γεμάτο με φλουριά
5: καλά,
4: το μαξιλάρι.
5: Παιδιά, εντάξει, φτάνει.
4: Πολύ too much.
5: Όπου και να, δηλαδή και να μην σε ενδιαφέρει. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει να το φωτογράφει. Κασίλα μου. Λοιπόν, όπου και να.
4: Τσαχπίνει αυτό.
5: Δεν ξέρω, δεν το είδα.
4: Τσαχπίνω, μπιρμπιλιάρι αυτό.
5: Αλλά όπου και να. Δηλαδή έμπαινα Ιντερνετ να δω κάτι άσχετο.
4: Ναι, ήθελε ο λαό, παιδί μου.
5: Παιδιά, ερχόταν στα μούτρα μου. Βίντεο και φωτογραφίες. Τα ξτάνει ναι. Πια.
4: Ωραίο πάντως τρίμερο, Γλέντι. Και... το φάγανε το καλαμαράκι του. Το ναι, πιάσανε
5: ναι,
4: το...
5: Ναι, ναι.
4: Το σπάσανε το πιάτο του και ξέχασε, λέει, η Νύφη να πετάξει την Ανθοδέσμη και κάνανε χθες άλλη γιορτή. Το πέταμα της Ανθοδέσμη. Πώς λες το πέταμα του Αϊτού.
5: Ναι.
4: Το πέταγμα της Ανθοδέσμη.
5: Και ποια το έπιασε.
4: Δεν θυμάμαι.
5: Καλά, πουνίδια παλιά πέσα, το θυμάσαι.
4: Έλα τώρα, μωρέ, αυτές.
5: Σάμος, το... παιδιά, άμα πια. Εντάξει, είναι για το γούρι.
4: Είχαν έρθει κάτι φίλοι του, κάτι ταλάκια. Μια χαρά. Είχαν απλώς εκεί μοντελαρίες στο μάτι. Κάνανε σκάνινγκ και μαθαίνω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε οι Ιταλοί είναι σε ένα ταχύπλο και κάνουν βόλτα τις Κυκλάδες. Έχει πολύ αέρα, έτσι. Παιδιά, τι αέρα είναι αυτό.
5: Χθες.
4: Τι είναι αυτό που γίνεται. Εν τω μεταξύ, γύριζα χθες μια μισή ώρα τη νύχτα από τη Μύκονο με αυτό το μικρό το αεροπλανάκι που μοιάζει σαν κουνούπι. Λέω, θα μας πάρει ο άνεμος και πού θα μας προσαράξει. Άρα, για άλλα ήταν μια χαρά η πτήση.
5: Μπράβο, χαίρομαι.
4: Να.
5: Λοιπόν, πάρτι μας και έκανε τον Kanye West στις Βερσαλίες.
4: Ναι, το είδα. Ο οποίος
5: έδωσε στις Βερσαλίες,
4: παιδιά. Ναι, παιδί μου, όποιος έχει χρήμα, όποιος έχει πολύ πιπέρι, ρίχνει και στα λάχανα. Ο Kanye West έδωσε μια συναυλία.
5: Δεν ξέρω αν έδωσε συναυλία, ξέρω τι
4: έκανε. Και ανέβασε την κόρη του πάνω να τραγουδήσει. Έχει 12χρονη κόρη.
5: Έχει, παιδιά, με την τέτοια, παιδί μου. Με την
4: Καρδάσια. Το ανέβασε το κοριτσάκι και έγινε αλλαλαγμός. Και μάλιστα ήταν κρατημένη από σχοινή, από ειδικό μάλλον. Ήταν κρατημένη γιατί ήταν όλο το σκηνικό η Σελήνη, κάτι τέτοιο.
5: Ρε παιδί μου, τις καημένες.
4: Και Σελήνη τι είπε.
5: Τις καημένες Βερσαλίες και ήταν όλοι ντυμένοι με ρούχα εποχής, βέβαια με τον πισινό έξω, να το πω αυτό. Και πως, δηλαδή κρίμα τις Βερσαλίες.
4: Εγώ λέω ότι δεν μπορεί να νοικιάζει ένα χώρο, παιδιά, όποιος να είναι.
5: Ακριβώς.
4: Δηλαδή,
5: επειδή έχει μόνο λεφτά.
4: Επειδή
5: μπορεί.
4: Πρέπει να υπάρχουν. Συμφωνώ. Και κάποια κριτήρια. Πού είναι το Υπουργείο, το Γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού.
5: Βλέπεις, βρε, ότι
4: που είναι η Γαλλίδα κύρα Μενδώνη, να τους βάλει σε τάξη. Πραγματικά δηλαδή έχει κάνει Dior, έχουν κάνει εμβληματικές προσωπικότητες και brand μέσα στις Βερσαλίες και ο Kanye West
5: ναι,
4: έκανε
5: πάρτι μπάσκε. Και βλέπω φωτογραφίες και είναι και κίτσικο πράγμα, δηλαδή πολύ δεύτερο.
4: Και
5: βλέπεις τώρα
4: εσύ.
5: Το περιβάλλον των Βερσαλιών που είναι τόσο ωραίο με τα φοβερά τα δάπεδα, τα ξύλινα αυτά που δεν μάμουν τώρα πώς λέγονται ενώ τα θυμόμουν, στους τοίχους. Και έρχεται τώρα Μπουαζερί. Έλα, σώπα, καλά πάει. Τη Μπουαζερί στον τοίχο.
4: Άρχισε τα.
5: Όχι, είμαι με τις ώρες μου, με τις μέρες μου.
4: Α.
5: Λοιπόν, Πρόσεχε τώρα, δεν γελάς. Επειδή παντρεύτηκε η Οικονομάκου, βλέπω τώρα ένα άρθρο. Αυτή είναι η σύντροφος του Φίλιππου Μιχόπουλου, Κωνσταντίνα Ευρυπίδου.
4: Ναι.
5: Τώρα το θυμηθήκανε. Σου λέει, αφού έχει γίνει
4: πατακλάδι
5: από τη μία πλευρά, έλα να βάλουμε κι εμείς ένα άρθρο να δούμε το αντίπαλο δέος.
4: Λοιπόν, το Μποντζουρνίτο, άντε για και φιλιά.
5: Ναι,
4: στο
5: μωρέ,
4: σπίτι.
5: Κρίμα, μωρή, καημένη.
4: Bye bye, αλλά είναι πολύ καλά με τα γόρη τη. Τα γόρη μου, τα γόρη μου, τα γόρη μου.
5: Πήγανε και στο γάμο τη Οικονομάκου, του είδα δηλαδή.
4: Βεβαίως.
5: Σε βίντεο. Τώρα μπροστά με εδώ.
4: Ναι, πώς τον είδες αυτόν, καλύτερο.
5: Έλα μωρέ καημένη μου, καλός άνθρωπος είναι, δεν έχει σχέση με τις δημοσιότητες και με αυτά.
4: Αργεί σιγά σιγά να μπαίνει.
5: Γλυκούλης είναι, τον συνηθίζω σιγά σιγά.
4: Σε λίγο να δεις τι θα γίνει.
5: Δεν
4: σε λίγο
5: θα θέλει, είναι.
4: Έλα παιδιά, στηθείτε.
5: Νόστιμος είναι και φαίνεται καλό, καλός άνθρωπος, καλό άτομο πάντως.
4: Ναι.
5: Ήρεμος, βέβαια φαντάζομαι ότι βλέπει όλους αυτούς και βγάζει φλίχτενες. Αλλά κάνει υπομονή για να κάνει και κουράγια κάνει.
4: Πάντως
5: βλέπει όλους τους σοουμπίζ από τα Λίντλ που έχουμε εμείς.
4: Λένε το.
5: Ναι, και κάνει κουράγια.
4: Γιατί λες τέτοια πράγματα.
5: Γιατί τέτοια σοουμπίζ έχουμε, γι' αυτό τι για να λέω.
4: Είμαστε για τα πανηγύρια.
5: Για τα πανηγύρια είμαστε. Πήγε τώρα ο άνθρωπος εκεί στο γάμο με τα πανηγύρια που είναι οι άλλοι, που είναι ο άλλος με την αλυσίδα, οι άλλοι με τα σκουλαρίκια, άλλος φοράει γόβες. Και πήγε ο άνθρωπος εκεί πέρα που είναι με το μακό του μπουζάκι, το μερμουδάκι του, είναι λίγο έτσι. Πώς να σου πω.
4: Αγώνα πάντως δίνανε κάποιοι για 5 λεπτά δημοσιότητας. Ναι. Είμαι κι εγώ εδώ, δείτε με!
5: Και πήγε ο άνθρωπος και έκανε κουράγιο. Τι να κάνει. Δεν νομίζω ότι είναι η καλύτερη του, δηλαδή μου φαίνεται αντι.
4: Beach party, μ' αρέσει το γαμήλιο. Μ' αρέσει το γαμήλιο beach party πάντως έτσι.
5: Ναι.
4: Που τρώνε, χορεύουν, πίνουν σαμπάνια και πέφτουν στη θάλασσα.
5: Ναι.
4: Μετά μεθυσμένοι. Τι, γιατί, τι βλέπεις.
5: Βλέπω κάτι τη σήματα.
4: Πιανού τώρα.
5: Ολωνώνανε. Είναι.
4: Από του καλεσμένου.
5: Ναι, είναι. Πώ το σου πω τώρα.
4: Παιδιά, πώ μπορεί να πηγαίνει.
5: Πανηγύρι στο Αγρίνιο.
4: Μπορεί να μου πει πώ μπορεί να πηγαίνει στο beach bar με τα κουνάκι. Αυτό μπορεί να πει.
5: Δεν είναι από τα κούνια. Είναι πλατφόρμες κυρίως.
4: Ναι.
5: Η πλατφόρμα δεν είναι. Εντάξει, την παλεύει. Δεν έχει τα κούνι η πλατφόρμα.
0: Παραπολιτικά 90,1. Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
6: This is going to be absolutely massive.
0: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Γεια.
8: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα.
7: Ναι. Κάποια προτίμηση.
8: Τι. Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε. Εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα. Που γελάνε. Που πίνουν μπύρα, που τσιγκρίζουν όλη παρέα. Με το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την μπύρα. Κατάλαβες!
0: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
8: Με τον αφρό που πέφτει ρε στο ψηλό το ποτήρι.
7: Να βάλω ένα κρασάκι.
9: Η πόρνη από πάνω.
0: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
9: Η πόρνη από πάνω.
0: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
10: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Αχ, φύγει η Ζώζεφιν και είδε ότι γιατί δεν πήγε σε κάτι awards, δεν θυμάμαι, Μάντι ήταν κάτι, ήταν αυτά τα μουσικά που δίνουν. Και είπε, αχ, έχω πάρει πάρα πολλά βραβεία, δεν πειράζει, θα πάρει κάποιο άλλο.
4: Σιγά,
5: βρε, Σελίν Ντιόν.
4: Περίμενε, η Ζώζεφιν Ζώζεφι, μόνη τη.
5: Η μόνη τη.
4: Εμού του ιδίου.
5: Την ερώτησε, τη είπα, γιατί δεν ήσουν σε αυτά τα awards, δεν ξέρω, awards, δεν ξέρω πια τώρα. Και είπε ότι έχω πάρει τόσα βραβεία, λέει στη ζωή μου, λέει, α πάρει και κάποιο άλλο, δεν πειράζει.
4: Συγγνώμη, δεν θα μπορούσε να πάει ως τραγουδιάρα.
5: Δεν ξέρω. Τραγουδιάρα κι εσύ.
4: Τι να την πω, ως αηδά.
5: Ως καλλιτέχνηδα.
4: Ναι.
5: Και είπε ότι με τον Νίνο έχουμε παντρευτεί και δεν το ξέρετε.
4: Έχουμε παντρευτεί.
5: Και δεν το ξέρετε. Τώρα το ξέρουμε όμως.
4: Έχουν παντρευτεί.
5: Έτσι είπε.
4: Α, τι δυσάρα είναι αυτή.
5: Καλά μωρέ, σιγά μου, νομίζω ότι είναι μούφα εγώ. Το είπε έτσι για να το πει.
4: Α, λες.
5: Ε, ναι. Είναι δυνατόν να παντρευτεί χωρίς αναοικονομάκου.
4: Πες μου γιατί.
5: Χωρίς ντέφια, με μια αρκούδα που θα φέρνουν, να χορεύει κι αυτή.
4: Ε, ο Νίνο είναι πιο intellectual.
5: Ναι, αν κρίνω από τη Ζώσεφιν δεν νομίζω. Έλα, πάμε παρακάτω.
4: Πες μου τώρα για τις καιρικές συνθήκες, πώς ήρθες από το σπίτι σου, πώς σου φάνηκε
5: η ημέρα. Σήμερα.
4: Τι ωραία. Τι ωραία, καλέ, 35 βαθμοί Κελσίου.
5: Σιγά μωρέ, πιάσεις, έχει βρει κακό.
4: Έχει
5: 32
4: έχει καεί ο εγκέφαλό σου, παιδιά, με το που βγήκα. Κατάλαβα γιατί είναι σε δίνει όλη η Ευρώπη. Μιλάμε για τέτοια.
5: Εμείς δεν είμαστε σε δίνει. Εμείς είμαστε που κλάκα ζωγραφιστά, ούτε του παπά. Πιο δροσερό, Ιούνιο δεν έχω ξαναδεί. Δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να ήμουν με τα μπρατσάκια μου.
4: Βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι καύσονε γινόντουσαν Ιούνιο, παιδιά.
5: Ναι, καλή μέρα θα μου πει. Κατά εκεί καύσονα μετά δεν μπορούσα να σάρει σπίτι σου. Εγώ δεν βλέπω ότι μπορώ να βγω στο. Εμένα σου είπα κριτήριο το μπαλκόνι.
4: Α.
5: Δεν μπορούσα να βγω στο μπαλκόνι, μου κοβόταν η ανάσα, σου λέω. Σήμερα το μεταξύ, όπως ήμουνα σπίτι μέσα, ήμουνα δίπλα στο μπαλκόνι, ακούω ένα μπαμ! Και βγαίνω έξω και είχαν τρακάρει δύο αυτοκίνητα κατά από τον δρόμο μου.
4: Και πήρες τσίπς και.
5: Όχι, πήγα μωρέ μου και πήρα δύο νερά, αλλά είχαν προλάβει άλλη να δώσω στη σακορίτσα.
4: Χαλιά!
5: Ναι, τίποτα, γέστατες. Δεν χτύπησαν οι γυναίκες που οδηγούσαν, αλλά η μία ήταν σοκαρισμένη. Το αμάξι είχε γίνει τη μιανή, έπεσε πάνω στο δικό μας τοίχο. Τη πολυκατοικία δεν έπαφε τίποτα ο τοίχος μας. Το αμάξι έγινε τα χάλια.
4: Πώς, συγγνώμη, πώς έπεσε στον τοίχο.
5: Κοίτα τι έγινε. Νομίζω ότι η μία. Αυτή η διασταύρωση γινόταν πάρα πολλά τρακαρίσματα. Και βάλανε stop. Αλλά στο έχει ο ένας δρόμος, δεν έχουν όλοι δρόμοι, το καταλαβαίνετε. Αυτή λοιπόν η μία μάλλον παραβίασε το stop, δεν το είδε, και η άλλη που ερχόταν από πάνω πρέπει να ερχόταν πατημένη. Γιατί δεν δικαιολογείται τέτοια
4: τράκα. Παιδιά, να προσέχετε.
5: Δηλαδή αυτή που είχε δίκιο, ερχόταν πατημένη ωστόσο. Δηλαδή, βέβαια, άμα έχεις στενά, δεν είπε το παίρνεις, το πατάς τώρα. Πας σιγά σιγά.
4: Και έπεσε στον τοίχο σας. Η πατημένη.
5: Όχι, η άλλη. Αυτή που πρέπει να παραβίασε το stop και την παρέσυρε η άλλη.
4: Μάλιστα.
5: Και ήταν η καημένη τη, λυπήθηκε η ψυχή μου.
4: Τι.
5: Ναι, μωρέ, είναι σοκ, μωρέ μου τώρα.
4: Και στρίγγιζε μία στην άλλη.
5: Λες το, όχι καθόλου. Γιατί βγήκε η μία και είπε μία συγγνώμη, είπε η άλλη συγγνώμη. Ναι, ήταν πολύ, πολύ αγαπημένες, αλλά ήταν σοκαρισμένες.
4: Λυπήθηκαν στο στόμα,
5: η μία βοήθεια και την άλλη, μετά φώναξαν τους ανθρώπους τους.
4: Θα γίνουν πολύ καλές φίλες αυτές.
5: Ξέρεις
4: πόσα ερωτικά έχουν ξεκινήσει έτσι.
5: Λες,
4: ξέρεις ότι γνωστή επιχειρηματία τράκαρε.
5: Αλλή μετά φώναξαν τους ανθρώπους τους.
4: Θα γίνουν πολύ καλές φίλες αυτές.
5: Ξέρεις
4: πόσα ερωτικά έχουν ξεκινήσει έτσι.
5: Λες,
4: ξέρεις ότι γνωστή επιχειρηματία.

0: συμβεί.
1: Τι εννοεί.
0: Ήρθε και έπεσε πάνω μου. Ναι. Αλλά έπεσε κυλώντας. Σε έφυγαν τα χειρόφρενα. Και κύλησε πάνω μου. Και μου είπε που ήρθε που είσαι μπροστά μου. Έφταιγα που ήμουν μπροστά τη εγώ. Αυτό δεν έβρισκε. Λέω ότι πάρτε τα στοιχεία μου, πάρτε τον ασφαλιστή σα και πάρτε με τηλέφωνο. Δεν μπορούσα να βγάλω. Δεν με πήρε ποτέ τηλέφωνο. Δεν με ενόχλησε ποτέ. Δεν με πήρε ποτέ τηλέφωνο.
1: Δεν σε χτύπησε.
0: Με φίλησε, να το πω έτσι. Δεν με πήρε ποτέ τηλέφωνο. Εγώ σε έβρισα το τηλέφωνο για να ηρεμήσει να με αφήσει ήσυχη. Θα πήγε στον ασφαλιστή τη, είπε καλέ εδώ πέρα κάνε το κορόιδο κιόλα. Και κυνηγάει άλλη.
1: Σωστό.
0: Και ευτυχώς τελείωσε αυτό.
1: Πόσα χρόνια έχεις να πας σε beach bar?
0: Πέρυσι καλέ, έτσι σιγά σιγά.
1: Α, πήγαινες, πού στα νότια?
0: Ναι, έχει κάτω εκεί και στην Σαρονίδα και εκεί έχει ωραία beach baράκια, πάρα πολύ ωραία.
1: Που πάτε για μπάνιο και κάνετε πίνετε το καφέ.
0: Για ποτάκι. Χαλαρό ποτάκι.
1: Απόγευμα.
0: Βραδάκι.
1: Α, βράδυ. Ναι. Εγώ σου λέω να κάνεις μπάνιο, να τα κάνεις όλα μαζί.
0: Όχι, δεν μπορώ.
1: Δεν μπορείς.
0: Όχι, βραδάκι είναι ωραία, μάλιστα.
1: Που έρχονται
0: πολύ
1: τα παλικάρια, σου λένε μαντάμ, τι θέλεις, μαντάμ.
0: Ναι. Να. Τι θα το κάνω το παλικάρι, μωρέ, μου λέει μαντάμ και μου λέει.
1: Σε περιποιείτε. Θέλεις νεράκι, θέλεις χυμό.
0: Τα λυπάμαι, μωρέ, και αυτά τα παιδάκια που είναι μέσα στην
1: μια χαρά, στη... καλό τυπάκι παίρνουν. Γιατί?
0: Ναι, μέσα στο. Μέσα βράζει το. Δεν μπορώ να μιλήσω. Μέσα στη ζέστη έχουν βράσει το κεφάλι του το κακό.
1: Δεν ζεσταίνεσαι και έχει πάθει ο εγκέφαλος.
0: Δεν είναι από τη ζέστη, παιδί.
1: Τι
0: μου
1: είναι, από τι είναι?
0: Από τα δικά μου τα ορμονικά.
1: Α, λοιπόν. Κοιμήθηκες καλά το βράδυ?
0: Να χαρά. Α. Λοιπόν, οι Γάλλοι τι πάθανε, τι έχουν
1: παιδιά,
0: πάθει.
1: Οι Γάλλοι, γενικά όλη η Ευρώπη έχει καεί το ναι πομομέρι.
0: Και έχουν βάλει, βάζανε λέει αλουμινόχαρτα στα τζάμια για να, για να πέσει θερμοκρασία. Και κάτι άλλο που διάβασα και δεν το ήξερα, βάζει σκυμολία, λέει, μαρκαδόρου σκυμολία.
1: Για σκίαση,
0: ναι.
1: Λοιπόν, αυτό ξέρει τι θέλει. Όποιο άνοιγε τώρα στη Γαλλία ή στην Ευρώπη αυτές τις εταιρείες, παιδιά, που έχει μία μεμβράνη που βάζουν στα αυτοκίνητα και στα τζάμια κτηρίων, θα έκανε χρυσές δουλειές.
0: Ναι.
1: Φαντάσου τώρα δεν θα προλάβαινε να βάζουν.
0: Ναι, απλά ξέρεις τι γίνεται με αυτή τη μεμβράνη. Το χειμώνα που θες λίγο ήλιο για να είσαι ζεστά.
1: Καλά τώρα. Νομίζω ότι αυτά ανοίγουν και κλείνουν. Δεν είναι μία μεμβράνη. Δηλαδή έχει λίγο.
0: Όχι, είναι αυτοκόλλητη μεμβράνη.
1: Είναι αυτοκόλλητη, αλλά δεν είναι. Είναι πάντα σκούρο.
0: Ξέρω ότι είναι για να προς αποφυγή του ήλιου.
1: Ναι.
0: Άμα είναι προς αποφυγή.
1: Όμως διατηρεί την ωραία θερμοκρασία του σπιτιού και το χειμώνα δηλαδή έχει ζέστα.
0: Είμαστε σίγουροι.
1: Ναι, κάτι τέτοιο γίνεται.
0: Άμα ήταν έτσι, θα βγάλαμε μονόστρες, είσαι σίγουρη.
1: Είναι μόνο στα τζάμια αυτό.
0: Ναι, αλλά είναι για το καλοκαίρι, ξέρω, δεν ξέρω για το χειμώνα. Εγώ δηλαδή ο λόγος που δεν το έχω βάλει αυτό που μπορούσα να το βάλω σε ένα μέρος, σε ένα δωμάτιο.
1: Σκοτεινιάζει λίγο.
0: Είναι, δεν μόνο αυτό, είναι ότι εγώ θέλω να μπαίνει ήλιος το χειμώνα στο σπίτι και να αλλιάζεται το σπίτι.
1: Μάλιστα.
0: Με τα τζάμια κλειστά εννοώ. Έτσι δεν χρειάζεται, να μην χρειάζεται να ανοίξω. Ποια είναι η άλλη πλουσιογούνα που παντρεύτηκε? Χούρι, Μούρι.
1: Μούρι, έχει κάνει.
0: Πώς τη λέγανε, τι είναι αυτή, τι ήταν αυτή?
1: Είναι η οικογένεια Χούρι.
0: Μίλησε άμα την οικογένεια Χούρι.
1: Η οικογένεια Χούρι είναι η. Έχουν την.
0: Από πού είναι αυτή?
1: Από το Λίβανο.
0: Ωραία.
1: Έχουν τη μεγαλύτερη κατασκευαστική του κόσμου.
0: Έλα, χαμούλες!
1: Όποιο θέλει.
0: Και τι παντρεύτηκε αυτή? Α, τι εννοώ.
1: Παντρεύτηκε. Τι παντρεύτηκε. Καλύτερα με πίθηκο παρά με αντρανήθηκο.
0: Αυτό παντρεύτηκε. Τι επιχειρεί ο άλλο, δεν μπορεί να πήρε καραμπατήρι.
1: Πήρε έναν πάλι Χάι Λιβανέζο.
0: Α, οκ. Okay.
1: Λοιπόν, νέα παιδάκια, πολύ ωραίο ο γάμο, διήμερο. Και Παρασκευή και Σάββατο. Την Παρασκευή το πρόγραμμα.
0: Α,
1: είχε...
0: πέρασε. Τρίμερο οικονομάκου.
1: Τι είναι αυτό, παιδί μου, καλύτερα, δε.
0: Γελάω, τι να λέω, για πες.
1: Λοιπόν, την Παρασκευή έγινε φοβερό γλέντι που έγινε στο κτήμα στο Νάσιο Τζικ.
0: Πήγε κανείς να τραγουδήσει εκεί πέρα δικό μας να πάρει κανένα φράγκο.
1: Κωνσταντίνος Αργυρός.
0: Έλα, Παναγία, ο Αργυρός είναι ο νέος το... ρέμος. Δεν λείπει που δεν τα παίρνει από παντού. Τραγουδάει παντού.
1: Ναι, ο ρέμος θα πίστευε ότι θα ήταν ο ρέμος. Μου έκανε εντύπωση και εμένα. Κέλ σουρπρίζ, κέλ σουρπρίζ. Ο ρέμος έχει κουραστεί και ετοιμάζεται φέτος για Νάμο. Μετά από πολλά χρόνια. Ο Αντώνης Ρέμος επιστρέφει
0: ορίστε
1: στον Άμος.
0: Και μετά, τραγούδησε Αργυρός και μετά.
1: Λοιπόν, και την επόμενη μέρα, ποια τραγούδησε?
0: Βύση. Έλα, ο Κούζας τα κανόνισε.
1: Έλα, όχι παιδάκι μου.
0: Του ξέρετε, του ακούσα αυτοί όλοι οι πλούσιοι.
1: Γνωρίζουν.
0: Μυρίζουν ένα τον άλλον.
1: Γνωρίζουν.
0: Ναι.
1: Αλλά η Ανούλα ήρθε από τη Νέα Υόρκη.
0: Φαντάζομαι τη Νέα Υόρκη, φαντάζομαι τι έπεσε, τι χρήμα.
1: Ναι. Φαντάζομαι ότι όλο ο δρόμο στα αερομίλια
0: ήταν
1: στρωμένο με πετροδόλαρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και τραγούδισε και ήταν. Έχει αδυνατήσει πάρα πολύ η αναβίση.
0: Αυτό είναι καλό ή κακό?
1: Είναι πάρα πολύ καλό. Πάντα ήταν. Είχε
0: παιδιά, από μια ηλικία και μετά πάντως είναι καλό να κρατάμε μπάγκα. Δύο κιλά.
1: Τι είναι μπάγκα, είναι καλό μπάγκα τέτοια.
0: Δύο κιλά στην μπάγκα, διότι πρώτον είναι πιο ωραίο το πρόσωπο και δεύτερον αν αρρωστήσεις και έχεις μια δυναμία, η κουτόσουπα δεν φτάνει. Ξέρετε, γιατί κουτόσουπα και τις κομπόστες.
1: Ναι.

0: Πρέπει να έχει λίγη δύναμη. Να τα απεξέλθει ο οργανισμό, να μην είναι στα τελευταία του ενώ από κιλά. Ναι. Να έχει δηλαδή δύναμη να σηκώσει το χέρι, να. Πώ να σου πω, να κουνηθεί, να πιάσει τη...
1: την πάπια.
0: Την πάπια. Ματερίτσα. Θέλει δύο κιλά κάβα να υπάρχουν.
1: Τι λέω δύο εγώ, κιλά κάβα.
0: Ρε παιδί μου, να είσαι σε δύο κιλά πάνω, δεν πειράζει.
1: Και αυτά ο Θεός εν σοφία τα έχει κάνει.
0: Τι εννοείς?
1: Γιατί μετά από μία ηλικία αλλάζει ο μεταβολισμός για να έχει τα δύο κιλά μπάνκα.
0: Αυτή το μήνυμα έχει πει αυτό στο μεταβολισμό της και έχει γίνει, έχει αδυνατήσει πολύ. Εμένα μου άρεσε όμως, ήταν πολύ.
1: Και ήτανε τώρα κακιά. Είναι καλή.
0: Κανονική προς το αδύνατο ήταν. Δεν είχε κάνει υποψία λίπους η γυναίκα.
1: Πάρα πολύ ωραίο σώμα είχε,
0: ναι,
1: πάντα.
0: Ναι, ισχύει.
1: Ήταν δηλαδή juicy κουτίες.
0: Ισχύει.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Δεν τους μπορώ τους άντρες.
2: Πες μου τώρα τι γίνεται. Πες μου τώρα τι έχεις πάθει. Λέει τώρα
1: ο ηχολήπτης μας. Αντάξει είναι.
2: Τι.
1: Τίποτα.
2: Τι είπε.
1: Λέει. Δεν είναι στήθος, είναι μπαμπάτσικη, εντάξει. Να λέει, βλέπω λέει το τένις, λέει και αυτή θα ήθελα να παίξω κι εγώ. Λέει, δεν λέω να αρχίσω τώρα που βλέπω λέει αυτή τη χοντρούλα.
2: Χοντρούλα,
1: τώρα. Τη έδειχνε από μακριά το μεταξύ. Εντάξει, είναι juicy η ταινίστρια, δεν μπορώ να πω τώρα. Αλλά από μακριά, λέω που την είπε τώρα τη χοντρούλα. Και πήγα να πω οι άνδρες και αυτά και να πω την κακία μου. Και τη ζούμαρε και λέω, εντάξει, δίκιο έχει ο Θανάσης μας εδώ.
2: Ναι. Λοιπόν, οι άνδρες καλό είναι να προσέχουν και την προσωπικότητα τη γυναίκα εκτό των χοντρούλα και του
1: να εντάξει, ρε παιδί μου, το πρώτο που βλέπει είναι να σε τραβάει ο άλλο.
2: Ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή, να σου πω κάτι. Να μου πεις τη γνώμη σου. Ας την ομορφιά.
2: Οι άντρες μένουν περισσότερο στην εξωτερική εμφάνιση. Ενώ οι γυναίκες δεν μένουμε στην εξωτερική εμφάνιση. Μπορούμε να πούμε όμορφους αλλά σαχλός.
1: Συμφωνώ.
2: Έτσι δεν είναι.
1: Αλλά πρόσεξε. Ας είναι ο άλλος όμορφος ή ωραίος. Ο καλύτερος χαρακτήρας να είναι ένας άγγελος να είναι. Παιδιά, άμα έχει κάτι συγκεκριμένα χέρια που έχω στο κεφάλι μου.
2: Α, τι. Κοντά και χοντρά.
1: Όχι, ούτε αυτό.
2: Τι.
1: Κάτι που είναι κάπως το
2: λύκειο. Έχει τα θέματα σου.
1: Δεν μπορώ καθόλου.
2: Τι, το νύχι είναι θέμα νυχιού.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, εσύ το πρώτο πράγμα που κοιτάς ναι. τον άντρα λες κάτσε να ψάξω τον νύχι.
1: Ναι.
2: Σου.
1: Δεν δηλαδή, το λέω, δώσε μου να δω τον νύχι. Το βλέπω. Δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι το βρακί του. Δεν είναι το τέτοιο του να πρέπει να κάνω μπλοντζόν για να το δω. Βαίνεται το χέρι με τη μία σε έναν άνθρωπο.
2: Πες ότι έχει υπέροχο χέρι.
1: Ναι.
2: Είναι το νύχι που θέλεις. Αλλά ρε παιδί.
1: Δεν είναι θέμα μανικιούρ, έτσι.
2: Ναι.
1: Είναι θέμα κατασκευαστικό. Να το πω έτσι.
2: Μην τα βλέπεις.
1: Όταν είναι το νύχι το συγκεκριμένο έτσι, είναι και κάτι άλλο έτσι.
2: Καλά τώρα. Εντάξει τώρα και εσύ.
1: Δεν
2: το
1: μιλάω
2: προχώρησες.
1: Για
2: μεγέθη,
1: μιλάω για σχήμα τώρα.
2: Γιατί
1: τώρα
2: δεν πα σε ανθρωπολογικό να κάνει έρευνα ανθρωπολογική.
1: Δεν μπορώ να σε εξηγήσω τώρα στον αέρα. Θα σου πω άλλη φορά και θα συμφωνήσει και μαζί μου.
2: Ναι.
1: Ναι, είμαι σίγουρη. Λοιπόν, αυτό
2: βλέπω
1: μόνο.
2: Τόσο περίεργα αντρικά χέρια τον τελευταίο καιρό. Πολύ λίγοι έχουν ωραία χέρια.
1: Δεν με νοιάζει να είναι ωραία ή άσχημα.
2: Δεν μπορεί τώρα και ένα νυχάκι που είναι κάπω.
1: Δεν μπορεί να είναι και τέλειο το χέρι τα λουνούρε, παιδί. Μου εντάξει, ένα συμπαθητικό χέρι να έχει ο άνθρωπος, αλλά είναι ένα συγκεκριμένο νύχι.
2: Αχ, Θεέ μου.
1: Σχήμα.
2: Ποιο είναι το συγκεκριμένο νύχι,
1: δεν μπορώ.
2: Κοντό και
1: πλακουτσοτό. Δεν έχει τέτοιο.
2: Κοντό και πλακουτσοτό. Πλακουτσοτό.
1: Ναι, και άστο τώρα.
2: Που δεν είναι καλό σχηματισμό, δεν είναι στρογγυλό. Είναι κοντό.
1: Είναι πολύ χαμηλά εδώ, πάρα πολύ χαμηλά εδώ.
2: Ναι.
1: Το πετσάκι, το πετσάκι των νυχιών εννοώ, έτσι.
2: Α, αυτή ήταν παιδιά πετσολόγο σε άλλη. Σε άλλη ήταν μανικιουρίστρα.
1: Πάρα πολύ στρογγυλό. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Είναι κάπως περίεργο και συνήθως. Αυτά πάνε σε.
2: Έχεις να μου δείξει ένα τέτοιο χέρι.
1: Θα το ψάξω. Θα το ψάξω.
2: Το έχεις πει ποτέ στον ψυχίατρο αυτό. Αυτό είναι χρήση ψυχιατρικής ανάλυσης.
1: Μπορεί ρε παιδιά, έχω και εγώ τα. Εγώ δεν είπα ότι είμαι τέλεια. Έχω και εγώ τα θέματά μου. Αυτό είναι ένα από τα θέματά μου. Αλλά ευτυχώς δεν το συναντώ συχνά αυτό το νύχι.
2: Δεν σε είδα όμως με κάποιον πολύ ερωτευμένη που έχει το τέλειο νύχι.
1: Όχι, ούτε καν.
2: Άρα δεν είναι μόνο.
1: Παλιά εννοείς, παλιά αν ήμουν ερωτευμένη με κάποιον που έχει το τέλειο νύχι.
2: Έχεις βρει με τέλειο νύχι.
1: Έχω βρει με πολύ ωραίο χέρι, αλλά δεν ήταν τα χέρια το θέμα.
2: Α.
1: Δηλαδή, ρε παιδί μου, βλέπω τα χέρια είναι φυσιολογικά, προχωράμε φυσιολογικά. Δεν ψάχνω εγώ να βρω το κρινοδάχτυλο. Για όνομα της Παναγίας.
2: Μπορεί και αυτό να ταιριάζει ο κρινοδάχτυλος με τα άλλα συστήματα.
1: Να σου πω, είδαμε και τα ωραία χέρια βέβαια, να τα λέμε και αυτά. Χορτάσαμε.
2: Πάει και αυτό.
1: Πάει και αυτό.
2: Απορρίφθηκε
1: και αυτό. Παρακάτω.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εντάξει τώρα. Όλοι όμως έχουμε κολλήματα, ρε παιδί μου.
2: Σαφώς.
1: Που να μην έχει να κάνει αυτό το πράγμα, δεν έχει να κάνει με ομορφιά ή όχι.
2: Εγώ λοιπόν συνάντησα ένα τύπο που θέλει να πηγαίνει μόνο από με γυναίκες από 60 και πάνω.
1: Να τον, αλήθεια, το τηλέφωνο του δώσε μου. Να τον έχουμε στην υπόψη για το μέλλον.
2: Λοιπόν, από 60 και πάνω είναι το βίτσιο του. Όσο πιο γριά, τόσο πιο καλά.
1: Καλά, παιδιά,
2: ναι.
1: Γιατί, για τα λεφτά της.
2: Όχι, είναι λόξα ψυχιατρικό θέμα. Αυτός έγινε από την παιδική ηλικία κάτι.
1: Με τη γιαγιά του πρέπει να έχει, όχι με τη μαμά του.
2: Εγώ ρώτησα, τι λέει, δούλευε πολύ η μαμά του, πολύ σκληρή, πολύ αυτό. Και δεν είχε, φαίνεται, την αγάπη της μαμάς και την αναζητάει το βυζί από αλλού. Τι να σου.
1: Ας βρει μια νεότερη γυναίκα όμως. Αυτή τη γιαγιά του ψάχνω και τη μαμά του, αυτό μας λέει.
2: Είναι και αυτό ψυχιατρικό.
1: Πόσο χρονών είναι αυτός ο άνθρωπος.
2: Αυτός είναι.
1: Να σου πω κατά είναι 50 και θέλει μια 70.
2: Είναι 37.
1: Α, τη γιαγιά του ψάχνει.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Να τον έχουμε στα υπόψη στη σύνταξη τον άνθρωπο, μπορεί να.
2: Πάντως, παιδί μου, όταν έχει τέτοιο κουσούρι, δεν σε φτιάχνει η αλήθεια. Είναι, αν ξέρεις ότι αυτός έχει το κουσούρι αυτό.
1: Αν είναι ένας άντρας ο οποίος έχει βίτσιο και κουσούρι, που δεν το θέλω κουσούρι, βίτσιο, να πηγαίνει να κάνει σεξ με μεγάλες κυρίες από αυτόν ο οποίος κάνει σεξ για τα λεφτά με τις μεγάλες κυρίες, χίλιες φορές τον κουσουράτο.
2: Συμφωνώ, αλλά δεν μπορούμε να βρούμε ένα νορμάλ. Δηλαδή πρέπει να είμαστε στο συμφέρον ή στο κουσούρι.
1: Εντάξει, δεν είναι κουσούρι, παιδί μου, γούστο είναι αυτό.
2: Τι γούστο. Αυτό σου λέει έχω πρόβλημα.
1: Εντάξει.
2: Δες με έχω πρόβλημα. Οπότε παίρνει και τον μπιμπερό μαζί και λες έλα.
1: Δεν ξέρει για το μαντούρι, του λες παραμύθια. Θα παίζει άλλο κάτι του πλέκει. Θα παίζει άλλο κάτι του να κουνιστεί πολυθρόνα. Κατάλαβε. Θα το κάνετε στην κουνιστή. Έχει δηλαδή.
2: Ωραίο αυτό.
1: Έχει και ρόλου μετά αυτό. Έχει γκέιμι πολύ ωραίο.
2: Τι του λες, θα βάλω τη μασέλα.
1: Μπράβο, κατάλαβε. Θα πάρει μασέλε μετά αντί για ντίλντο. Θα παίρνει μασέλε. Κάθε ένα πώ φτιάχνετε, παιδιά.
2: Ναι, πολύ, πολύ βίτσιο παιδί.
1: Μάλιστα.
2: Εδώ υπάρχει άλλο θέμα, παιδί μου. Γιατί η Λασκαράκη δεν μπήκε στην οικονομάκου, καλή, παιδιά.
1: Αχ, παιδιά. Ήταν κολλητές, η μία έφτυνε, η άλλη ρούφαγε.
2: Εννοώ, ρε, παιδί, τώρα. Πάμε καλά.
1: Εννοώ, ρε, παιδί μου, τόσο κολλητές.
2: Δεν δουλειά, δεν είχε ο διάβολος. Τα
1: τώρα είναι αυτά η επικαιρότητα. Η χειρή, να σου πω κάτι. Προτιμώ αυτή την επικαιρότητα. Από να τώρα βλέπαμε, ας πούμε, ότι μία πολυκατοικία στα
2: Πετράλωνα.
1: Παιδιά, είναι δυνατόν.
2: Αν αρχίσουμε να ψαχνόμαστε, παιδιά, τα θεμέλια των πολυκατοικίων.
1: Όχι, δεν είναι αυτό.
2: Προφανώς η διπλανή πολυκατοικία.
1: Αυτό έγινε. Προφανώς αυτό έγινε. Δηλαδή αυτό εικάζεται ότι έγινε.
2: Καταρχάς, όταν φτιάχνεις μία πολυκατοικία δίπλα σε άλλη πολυκατοικία, βάζεις προστατευτικό, παιδιά. Δεν πας άντε και σκάβεις και ό,τι να είναι.
1: Αυτοί σκαλίσανε, λέει. Εικάζεται, θα δούμε, θα αποδειχθεί. Σκαλίσανε και πιάσανε και από δίπλα.
2: Α, ωραία.
1: Φαντάζεσαι τώρα να είναι αυτή να μένει εκεί και να ξεσπιτωθεί έτσι τα καλά του καθημερινού.
2: Δεν το πιστεύω. Τετραόροφη πολυκατοικία έπεσε σαν χαρτί.
1: Ναι.
2: Φαντάσου τώρα ο άλλος που γυρίζει από τη δουλειά και θέλει να γυρίσει στο σπίτι του. Δεν έχει σπίτι. Αυτό ήτανε.
1: Και δεν είναι ότι δεν έχει σπίτι μόνο τη μέρα που γίνει τη μέρα. Αν ισχύει αυτό με τα θεμέλια, μιλάμε.
2: Τι.
1: Θα πληρώνει όποιος είναι πολλά λεφτά.
2: Τι θα πληρώνει όποιος
1: είναι. Δηλαδή αποζημίωση, παιδί μου, που έπεσε μια πολυκατοικία. Αυτοί που έχουν την ευθύνη, τι θα γίνει. Δηλαδή ξεσπιτωθήκαν 7 οικογένειες.
2: Δεν ξέρω.
1: Και αυτά τα μερίσματα λέει.
2: Σε αυτή την περίπτωση, παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Πες μου, Κατερίνη Κορομπάου, θέλω να πάω τι συνέβη, γιατί. Πώς την είπαμε, η Λασκαράκη δεν πήγε στον γάμονε.
2: Γιατί η Λασκαράκη δεν πήγε στο γάμο, ναι.
1: Ήταν κολλητές.
2: Γιατί ήταν πίθη. Είχε δουλειές.
1: Μπα, εγώ διάβαζα.
2: Ναι.
1: Καταρχήν υπήρχαν άνθρωποι που έβγαζαν παντού φωτογραφίες των δυο τους όταν ήταν στα καλά τους, που ήταν αγκαλιασμένοι, ήταν κολλητές. Δεν πήγαινε πουθενά μία χωρίς την άλλη. Ήταν σαν αδερφούλες, σαν αδερφούλες.
2: Ναι, και.
1: Και τελικά κάτι συνέβη και είχαμε συγγραφεί και τον τελευταίο καιρό, λέει, δεν ανέβαζαν και μαζί φωτογραφίες στο Instagram και από εξόδους και βίντεο και πράγματα και stories και Snapchat και εκείνο και τάλο και Ριλ και μπριλ και όλα.
2: Όλα αυτά μαζί.
1: Όλα αυτά δεν ανέβασαν τίποτα μαζί και υπήρχε μία αρέωση, να το πω έτσι. Αλλά κάποιοι είπαν ότι μπορεί να τσακωθήκαν, κάποιοι είπαν έλα μωρέ τα κορίτσια είναι busy και τελικά άμα δεν πηγαίνει και η άλλη στο γάμο της κολλητής.
2: Κάτσε ρε παιδί μου, μπορεί να λείπει στα εξωτερικά.
1: Της δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
2: Λες,
1: βέβαια.
2: Κάτι σοβαρό.
1: Κάτι έχει συμβεί.
2: Παιδιά, πάρα πολλοί κολλητοί φίλοι έχουν
1: μαλώσει τελευταία. Υπάρχει γενικά ζήτηση. Δεν πειράζει. Και παιδιά, αυτά είναι όπως το τέτοιο. Καθαρίζει ο οργανισμός που λέμε, καθαρίζει η κατάσταση.
2: Να.
1: Και άλλωστε λένε ότι μερικοί άνθρωποι έρχονται στη ζωή μας και μετά φεύγουν και έκλεισαν τον κύκλο τους και πάνε παρακάτω.
2: Α, δεν μπορούν αυτά με τους κύκλους.
1: Α, γιατί?
2: Αυτά με τους κύκλους. Τι είναι οι κύκλοι?
1: Οι κύκλοι είναι κύκλοι. Είναι μεταφορικό οι κύκλοι.
2: Ναι.
1: Κλείνει ένας κύκλος και ανοίγει ένας άλλος.
2: Μάλιστα. Τι να πω. Κλείνει ένας κύκλος και τις κακές επιλογές ανθρώπων τις λέμε κλείνει ένας κύκλος, ανοίγει ένας άλλος.
1: Είναι κακές, μωρέ, επιλογές.
2: Δεν είναι
1: κακές. Όταν τις κάναμε φαινόταν καλές. Μετά αποδείχθηκαν κακές. Αλλά μπορεί και οι κακές να σου βγουν σε καλό. Γιατί κάτι μαθαίνεις και από αυτό, ναι, δεν μπορεί.
2: Τι μαθαίνεις.
1: Μαθαίνεις την επόμενη να χώρεις φαλιάρα με τη μία. Να τον αγνωρίσεις από μακριά το ότι έρχεται το.
2: Το κακό.
1: Το κακό, καταλαβαίνεις.
2: Μπα, όλοι στα ίδια λάθη πέφτουμε.
1: Μπα.
2: Στα ίδια και στα ίδια και στα ίδια.
1: Εγώ δεν πέφτω στα ίδια πάντως σε όσον αφορά τις σχέσεις, λέω πάντα. Στα υπόλοιπα. Ουό! Καλά είσαι.
2: Λοιπόν, παιδιά.
1: Τι έγινε.
2: Τι ζέστη είναι αυτή σήμερα. Τι ζέστη.
1: Σήμερα είναι λίγο ανεβασμένα, αλλά
2: τώρα
1: και πάλι, παιδιά.
2: 35 βαθμοί. 35
1: με το Παρίσι, αράχοβα είμαστε.
2: Τι είμαστε.
1: Αράχοβα.
2: Δηλαδή, συγγνώμη.
1: Έχουμε δροσούλα, εμείς δροσούλα.
2: Οι άλλοι, ρε παιδί μου, δεν μπορούν καθόλου. Τι...
1: Μας είχαν 41. 41 είχαν. Κατάς 40.
2: Και εμείς 40 πεθαίνουμε
1: σαν τα κοτόπουλα.
2: Αλλά όσον φώντε λα πατρίντε λα...
1: Και εγώ χθες air condition.
2: Ναι. Και το βράδυ.
1: Εχθές άκου τι έκανα. Άναψε air condition, ένα air condition που έχω σε ένα άλλο δωμάτιο που δεν έχει πόρτα και έρχεται γλυκά το αεράκι στο δωμάτιό μου και άναψα και τον ανεμιστήρα. Και άρχισα να φτερνίζομαι. Και λέω πάω για κρύωμα. Και έκλεισα τον ανεμιστήρα, έβγαλα την μπεμπελή και μετά έμεινα μόνο με τον ανεμιστήρα. Mm. Δηλαδή μπορεί να κρυώσει κιόλα, παιδιά.
2: Άνετα.
1: Ναι.
2: Άνετα.
1: Φτερνιζόμουν,
2: σου δηλαδή, λέω. Δηλαδή, να σε ρωτήσω κάτι. Έχει δει κάτι Αμερικάνου στα ξενοδοχεία που το βάζουν παιδιά στου 15 βαθμού Κελσίου και κοιμούνται με πάπλωμα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν υπάρχει.
1: Ναι.
2: Δηλαδή εκεί μπορεί να πάθεις ψήξη στο κρανίο. Έτσι, για να, να βγάζεις παγάκια από τα αυτιά.
1: Βέβαια.
2: Να μην ξέρεις τι σου γίνεται. Πού την κεφαλή κλείνει και πλύνει.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
3: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Έτοιμος για το σχολείο?
7: Ναι.
6: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
7: Εντάξει.
6: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
7: Εντάξει.
6: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
7: Εντάξει.
6: Ωραία, λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
7: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
8: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
7: Και είσαι εντάξει.
9: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
10: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ακόμα και αν φύγεις, η Δήμητρα Γαλάνη επιμελείται και παρουσιάζει στην Εθνική Λυρική Σκηνή μία μουσική παράσταση αφιερωμένη στη στιχουργό Μαριανίνα Κριεζή από τη Ρόζα Ροζαλία, το Κοπερτί και την Πλατεία Αμερικής έως τη Σερενάτα και τα Ήσυχα Βράδια. Η Μαριανίνα Κριεζή κινήθηκε πάντα με μία μοναδική δημιουργική ελευθερία, αποφεύγοντας κάθε κατηγοριοποίηση του έργου της. Ακόμα κι αν φύγεις, τραγουδούν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 1η, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου 2026 στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Λοιπόν, βλέπω την βασίλισσα της Ταϊλάνδης, η οποία λέει ανταγωνίζεται την Μπριζίτη Μακρόν σε κομψότητα.
12: Φασιωναϊκό, ναι.
11: Η Σουντίδα.
12: Σουντίδα.
11: Έτσι τη λένε, γλυκούλα είναι, μωρέ. Λοιπόν,
12: Ρέντζο κι αυτή.
11: Όχι, μωρέ, νεότατη. Και όμορφη, με μου αρέσει.
12: Αν σχολή καλών τεχνών ή...
11: Όχι, ώρα είναι νέα, πόσο να είναι αυτή τώρα, δεν ξέρω πόσο είναι. Λοιπόν, ήταν λοιπόν ο βασιλιάς Ράμα, η βασίλισσα του Ντίντα και η πριγκίπισσα Σίρι Βαναβάρη. Σίρι Βαναβάρη,
12: Τι είναι αυτή η Σίρι Βαναβάρη, από πού είναι αυτή? Πόθεν κρατάει σκούπια
11: της? Σου είπα, είναι της Ταϊλάνδης αυτή η βασιλής. Επισκέφτηκαν το προεδρικό μέγαρο της Γαλλίας.
12: Α, χαλιά, τώρα οι Ταϊλανδέζοι με αυτή τη ζέστη.
11: Τι να κάνουμε.
12: Πάρ' τους κάτω.
11: Και η Σουντίδα με τη δική μας τη Μιμή αντάλλαξαν θερμές χειραψίες και μιλήσανε
12: για τη μαγειρική.
11: Τα... Για τη μαγειρική είναι αυτά. Για τη μαγειρική κι εσύ.
12: Το πλέξιμο, το σκούπισμα και
11: ναι,
12: πώς.
11: Να σου πω, με τη σκούπα στο χέρι και το φαγιόλι είναι η Μιμή.
12: Και πώς θα κουλαντρίζεις τα τεχνά.
11: Γιατί μόνο θα είπανε, για κάποιοι. Αυτές συνήθως για να δείξουν ένα επίπεδο όλες. Φαντάζομαι εγώ τώρα, δεν ξέρω. Μιλάνε, ας πούμε, πιάνουν την κουβέντα και λένε ότι τι ωραίο. Αρχίζουν, ας πούμε, οι καλεσμένοι και λέει ωραία λόγια για τη χώρα της. Η οικοδέσποινα αρχίζει και λέει, ας πούμε, ότι εντάξει, το αρπάξατε λίγο με τη ζέστη, αλλά είστε ένας γενναίος λαός που αντέχει. Πώς πάνε οι κοιμωλίες, έχει μείνει τίποτα?
12: Ωραία.
11: Και τα νομινόχαρτα. Μετά θα πιάσουν, ας πούμε, να πούνε για τέχνη, για να δείξουν ένα επίπεδο.
12: Την τελευταία
11: αυτό που πήγανε, θα τους πει αυτοί πηγαίνετε στο Λούβρο να δείτε το τάδε και το τάδε και το τάδε. σε είπε αυτή και εμεί στη δική μα χώρα έχουμε αυτό και αυτό και αυτό. Και κατάλαβε τώρα τέτοια πράγματα. Βαρετά, παιδί μου, μη μικροκουβέντα να περνάει η ώρα. Τι να πούνε, τι έχουν να πούνε. Να τη πει η άλλη ότι από την Ευηνόπαυση έχω στενός και τι να πούνε.
12: Κυρία Μπίμπη μου, ο μπίμπο σου που πάει για που το βάλε και που νυχτό περπατάει.
11: Λοιπόν, οι δύο.
12: Ο μπίμπο φοράει τα κουνάκι λίγο, αν το παρατηρήσει. Φοράει παπουτσάκι με τα κουνάκι.
11: Και γυαλί λίγο τύπου πάιλοτ.
12: Ναι, σιγά με μπλε.
11: Κοντορεβιθούλη. Με μπλε τέτοιο.
12: Τρομάξαμε τώρα.
11: Με μπλε γυαλί. Με μπλε τζαμ.
12: Ο κοντορεβιθούλη.
11: Εμένα μου τη βαράει αυτό το
12: πράγμα. Κοντορεβιθούλη.
11: Ο κοντορεβιθούλη δεν πάει να είναι και. Μου τη δίνει, μου τη δίνει. Τον ευλέπω και μου τη δίνει.
12: Σατσόντα με νάνου είναι.
11: Δεν έχω πρόβλημα. Μ' αρέσει. Δεν είναι και νάνο τώρα.
12: Βέβαια.
11: Είναι κοντούτσικο.
12: Λένε για του νάνου, ξέρει, ε.
11: Δεν είναι νάνο, είναι κοντό.
12: Τα κόλπατα.
11: Εμένα μου αρέσει αυτό. Τώρα δεν πάρε, δεν πέρα μου αρέσει. Το τι του δίνει, του και πέρα μου τη δίνει, μου του αρέσει αυτό.
12: Ναι, τα έχει δει τα δαχτυλάκια του, τα εγκρίνει.
11: Ναι, μου αρέσει.
12: Α, τα έχει δει κοντινό.
11: Κοντινό, ναι, σε χειραψί, το έχω παρατηρήσει.
12: Κυραμπίμπι μου, για στείλε τα άκρα του.
11: Τον έχω παρατηρήσει, ναι.
12: Ωραία, μια αγάπη που φτάνει στα άκρα.
11: Λοιπόν, η Μπιτζίτ επέλεξε ένα ροζ μίνι φόρμα με μια διακριτική λεπτομέρεια τύπου ζώνη στη μέση. Και εγώ με στην ίδια απόκριση, ωραία ήταν. Λίγο σβηστή, λίγο πολύ νουντ αυτό. Πολύ αυτό.
12: Ναι, να φοράει χρώμα γιατί θα μένει μια. Είναι μπουνέ, σαν μουμιά, θα φαίνεται σαν πεθαμένη
11: και
12: μουμιά.
11: Θα δάψει, γλυκούλα είναι.
12: Του τα χαμόνα.
11: Είναι η λεγόμενη του τα χαμούνα είναι αυτή. Λοιπόν, από την άλλη, βασίλισσα τη Ταϊλάνδη.
12: Γεροταχαμούνα.
11: Κινήθηκε στα ίδια χρώματα, με παραδοσιακό έρδημα τη χώρα τη.
12: Α, σαν γύφτησα από την Ταϊλάνδη.
11: Ωραία, όχι, ωραία ήταν.
12: Ναι.
11: Γλυκούλα, μωρέ. Γιατί και κάπου περπατάνε σαν να πλακώσονται και η Μπίμπη κρατάει την άλλη. Δεν κρατάει η άλλη την Μπίμπη, κρατάει η Μπίμπη την άλλη.
12: Τι παίρνει η Μπίμπη και δεν μα δίνει.
11: Παίρνει κατουραμπολίν. Λοιπόν.
12: Παίρνει βιταμίνες ψού.
11: Ενώ η άλλη πριγκίπισσα προτίμησε τα μπλε. Η πριγκίπισσα Σιριβαναβάρη.
12: Πώς τη λένε εσύ?
11: Σιριβαναβάρη. Προτίμησε το μπλε χρώμα και αυτά. Κατάλληλο δείπνο, λέει. Φάγανε μια βραδιά γεμάτη διπλωματία. Υπέρκομψες. Πολύ ωραίος είναι αυτός.
12: Ποιος τώρα?
11: Το μωρό μου, πολύ ωραίος. Αυτό γυαλάκι, το μπλε, το.
12: Ο Κοντερβιθούλης.
11: Κοντερβιθούλης.
12: Είναι παιδικά γυαλάκια, φοράει. Αυτά που είναι μέχρι 5 ετών, τα έχεις δει. Που είναι και έχουν και ελαστικάκι να μην φεύγουν από το κεφάλι.
11: Δεν φοράει παιδικά.
12: Μάλιστα.
11: Λοιπόν, αυτή μετά φωτογραφήθηκε. Κάτσε, καλά, έχω να σου πω πράγματα.
12: Πες μου τα πράγματα.
11: Υπήρξε μια πομπή, λέει, με τη βασίλισσα Σουτίτα, τον Εμμανουέλ Μακρόν, την Πριζή, που μπήκαν στο Προεδρικό Μέγαρο και ποζάρανε. Αυτή φορά ένα πάρα πολύ ωραίο φόρεμα μπλε. Πάρα πολύ ωραίο η Σιντσαβάρη, πώς τη λένε, Σαμουβάρη. Και γενικά ήταν μια πολύ ευχάριστη.
12: Ποιο είναι ο σκοπό τη ζωή μου?
11: Είμαι ευχάριστη τέτοια. Η πριγκίπισσα που με τα μπλε ήταν, είναι η κόρη του Ζεύγου.
12: Ωραία, η πριγκίπισσα.
11: Ναι, κοντοστούπα, αλλά ωραία. Γιατί, γιατί μου λες τον Μακρόν κοντοστούμι και δεν μου πω ότι αυτή είναι πιο κοντή από τον Μακρόν. Και φοράει και τα κούνι. Ένα και μίλκο είναι.
12: Δηλαδή.
11: Ανώστιμη όμως, γλυκούλα.
12: Ναι, μωρέ.
11: Με τον κότσο τη, ωραία το.
12: Γιατί άκου, μια γυναίκα μικροκαμωμένη
11: ναι.
12: Είναι συμπαθητική, είναι μινιόν. Ένα άντρα μικροκαμωμένο είναι. Του βάζει και ένα κρίκο και το κάνει πορκλέ.
11: Σιγά, α τον είχα πάρει πορκλέ εγώ τον Μακρόν, γιατί με πείραζε. Αχ, από την άλλη βγήκε ο Κορδιλάτο, ο οποίο είναι έξελο με τον τυφικό που φόρεσε η οικονομάκου για το γάμο τη. Και είπε ότι μια γυναίκα δεν μπορεί να πάει να ανταλλάξει όρκου μετά. Έξω και τον. Έξω. Παιδιά, μου ό,τι θέλει είπα θα πάει να αλλάξει όρκους. Δεν θα βάλαμε τον Κορδιλάτο τώρα να μας πει με τι θα αλλάξουμε. Κορδιλάτος κάτι έχει πάθει, παιδιά. Βγαίνει και τους κατακεραυνώνει όλους. Όλους. Δεν του αρέσει τίποτα. Εντάξει, Οικονομάκου. Είπαμε ότι. Πολλοί είπαν ότι εντάξει, ήταν μια υπερέκθεση όλο αυτό. Αλλά τώρα μια χαρά τον εφικό εμένα μ' άρεσε. Μ' άρεσε. Δεν θα το φόρεγα εγώ, αλλά έχει ωραίο σώμα. Η κοπέλα το φόρεσε, το γιόρτασε, όλα πήγανε καλά. Λοιπόν, και τώρα λέει είναι με τον αγαπημένο, με τον άντρα τη δηλαδή πια. Και ξεκουράζονται γιατί εντάξει, το τριήμερο αυτό χωρί πίδους, πανηγύρια, καλεσμένοι, φωτογραφίες. Εντάξει, και εγώ κουράστηκα που τα βλέπα. Φαντάσου η άλλη που τα έζησε. Τι κούραση πρέπει να πέρασε. Από την άλλη, ο Γιώργος Λιάγκας, θυμάστε που σα είπαμε χθες ότι μπήκε η Τούνη και είπε ότι. Που τη γράψαμε ότι είναι ψωνάρα και είπε: με λένε ψωνάρα, αλλά μετά θυμάμαι τον τραπεζικό μου λογαριασμό και μου περνάνε όλα. Μου περνάνε όλε τι στεναχώρε. Και είπε: ο Λιάγκα, θα συμφωνήσω με τον Λιάγκα. Δεν το πιστεύω, αλλά θα συμφωνήσω. Είπε: παιδιά, λέει ο πετυχημένο πρέπει να βγαίνει και να λέει: γεια σα, είμαι πετυχημένο. Wow, φτωχάτζη, βγάζω λεφτά. Εντάξει, δίκιο έχει. Δηλαδή, εντάξει, έχουμε καταλάβει ότι η κοπέλα βγάζει λεφτά και μπράβο τη με τη δουλειά τη κλπ. Και κάνει και πολλή ώρε επενδύσει, αλλά το να δει να το φωνάζει δείχνει μάλλον πόσο πεινασμένη ήσουν πριν. Να τα λέμε κι αυτά.
12: Μάλιστα.
11: Τι ωραίο κοριτσάκι εσύ. Σήμερα με τα κόκκινά σου, τα κυματιστά τύπου.
12: Θα αλλάξω λίγο γιατί έχω να κάνω το βράδυ βραδινή ζωή.
11: Ωραίο είναι και γιατί δεν πας έτσι, ωραίο είναι.
12: Γιατί πρέπει έχει συγκεκριμένο.
11: Α, τι είναι, μας και πάλι.
12: Έλα τώρα, μασκέ.
11: Άμα μου λες συγκεκριμένο dress code και δεν είναι φράκο και τουαλέτα, είναι μασκέ. Σαν αυτό που έκανε ο άλλος στο που έκανε στις Βερσαλίες. Φοράγανε όλοι οι περούκες και τέτοιοι.
12: Έχεις καταλάβει ότι βαριούνται και θέλουν λίγο να διασκεδάζουν?
11: Θέλουν. Τι θέμα έχει το σημερινό?
12: Το σημερινό έχει συγκεκριμένο dress code από συγκεκριμένη σχεδιάστρια. Οπότε πρέπει να φοράμε μόνο δικά της ρούχα.
11: Δεν έχει θέμα δηλαδή.
12: Κορμιά στον ήλιο στη Μύκονο, Τζορτζίνιο Φρέλο και η Κάθρι είναι αυτό. Τι είναι? Είναι ποδοσφαιριστές, ρε παιδί μου. Και στην Κίμολο και στη Μήλο η Κιάρα Φεράνη, η οποία έχει βγάλει τη στριγκέλα και φωτογραφίζεται πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Εν τω μεταξύ πήγε στο κλίμα που είναι λίγο χυμαριό, έτσι. Είναι σαν να βγει ο ψαράς με το. Είναι τα μικρά σπιτάκια τα πολύ χρωματιστά που νομίζω ότι είναι στο Μεξικό, αλλά είναι πάρα πολύ απλά, δεν έχουν καμία πολυτέλεια. Δηλαδή η Κιάρα Φεράνη που μας έχει συνηθίσει στην λαμπουριά.
11: Έχει βαρεθεί την πολυτέλεια. Επειδή και είπε θέλω να ζήσω λίγο σαν φτωχός ψαράς. Βέβαια και φωτογραφία. Σε κάτι βίντεο που την είδα, πολύ απλά, ήταν πραγματικά πολύ απλά ντυμένη. Πρέπει να έχει ανάγκη λίγο να ξεφύγει από όλα αυτά.
12: Λες,
11: την είδα δηλαδή με ένα παρεό. Με,
12: σαν να τη
11: έχει βαρέσει.
12: Συνέχεια
11: παρεσκευή. Πόσο χρόνο είναι το μεταξύ περίπου?
12: Γιατί?
11: Για να του πω εγώ γιατί την έχει βαρέσει.
12: Τη την έχει βαρέσει καταρχά γιατί ο άντρα δεν τη φέρνει. Και καλά.
11: Αυτό πάει, τελειώσαμε. Πάμε παρακάτω τις ζωές μας.
12: Δεν πάμε παρακάτω τις ζωές μας γιατί έχει και παιδιά με το συγκεκριμένο άντρα.
11: Ναι,
12: και
11: τον τρώει μαζί του, τρώει στη μάπα.
12: Τον τρώει στη μάπα και τη φέρθηκε πάρα πολύ αισθρά.
11: Πολύ, πολύ. Παιδιά, δεν έχει βάλει δικηγόρους να τον πατήσουν κάτω έτσι. Αυτή τουλάχιστον έχει λεφτά να βάλει δικηγόρο να τον τρέχουν όλη μέρα και όλη νύχτα.
12: Εντάξει, τώρα δεν θέλει. Έχει περάσει αυτό καρκίνο. Τον στήριξε, τον έκανε και αυτό. Και όταν έτυχε παιδιά αυτή στα δύσκολα, ωραίο άντρα αυτό. Τον είχα ότι ήταν πιο μαγκάκι.
11: Τι στα δύσκολα εννοείς που τότε που έκανε την ψευτοφιλανθρωπία. Τα τσέπωσε,
12: τότε που έκανε την.
11: Την ψευτοφιλανθρωπία.

0: Η ώρα είναι 4. Παραπολιτικά 90,1.
1: Χαίρετε, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρύμπο. Η Κοζάνη αποκτά ένα νέο νοσοκομείο κόσμημα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στη νέα πτέρυγα του Μαμάτσιου Γενικού Νοσοκομείου και αφού υπενθύμησε ότι είχε παραστεί στη θεμελίωσή της το 2023. Δεσμεύτηκε ότι τους αμέσως επόμενους μήνες θα ξανάρθει για να εγκαινιάσει τη λειτουργία της. Μείζον πολιτικό ζήτημα χαρακτήρισε την απόφαση του Πασόκ να υπερψηφίσει την Έλληνα Κρήτα για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Επισήμανε μάλιστα ότι με τον τρόπο αυτό έρχεται σε πλήρη και ξεκάθαρη αντιδιαστολή με τη στάση που είχε κρατήσει λίγους μήνες νωρίτερα απέναντι στο Γιάννη Στουρνάρα, τον οποίο δεν είχε υπερψηφίσει. Παράνομη με βάση το Διεθνές Δίκαιο, χαρακτήρισε την ανακήρυξη των δύο τουρκικών θαλάσσιων πάρκων στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Απέδωσε την αύξηση των εντάσσεων και των παραβιάσεων από τη γειτονική χώρα στην ενεργητική πολιτική της Ελλάδας. Παραμένει βλάβη στη τηλεματική των οδικών συγκοινωνιών της Αθήνας, ανήσυχο το επιβατικό κοινό, καθώς δεν γνωρίζει την ακριβή ώρα άφιξης λεωφορείων και τρόλεϊ. Θα χρειαστούν αρκετές ημέρες για την αποκατάσταση του προβλήματος, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Λεωνίδας Κούλος, μέλος του Συνδικάτου Εργαζομένου του ΑΣΑ, ο οποίος επανέλαβε πως χάκερ παραβίασαν το σύστημα. Σε κλίμα συγκίνησης, στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα ολοκληρώθηκε εξόδιο σε ακολουθία για τον Δημήτρη Κόκοτα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών σε οικογενειακό κύκλο, η ταφή του κατόπιν στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών. Υπαναχώρησε μετά τις πολιτικές εκκλήσεις του για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ. Σε συνέντευξή του στους Financial Times, τόνισε πως πρόκειται για ζήτημα που καλείται να επιλύσει το Βρετανικό Μουσείο. Στα χέρια της αστυνομίας έπεσαν δύο άνδρες, οι οποίοι σύμφωνα με την υποδιεύθυνση δίωξης εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής διέπραταν κλοπές σε καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών. Μέχρι στιγμής έχουν εξηγνιαστεί 10 περιπτώσεις κλοπών, με τις 3 εξ αυτών να έχουν διαπραχθεί την ίδια ημέρα, με το παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά τις 9.000 ευρώ. Η υπομερικό έλεγχο τέθηκε μέσα σε περίπου 30 λεπτά. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στη θέση περδικοκορυφή του Δήμου Γόρτινα στο Ηράκλειο Κρήτης. Οριοθετήθηκε εντωμεταξύ φωτιά στο πλουτοχώρι της Ηλίας. Επιχείρησαν 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων με 12 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 5 προβλέπεται για αύριο σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στη διεθνή ενημέρωση, η Σουηδία στέλνει μαχητικά και πολεμικά πλοία στη Φιλανδία για να προκρούσει πιθανές παραβιάσεις του φινλανδικού εδάφους. Στα αθλητικά, ευνοϊκή κλήρωση για τον Ολυμπιακό στη League Phase του Europa League που καλείται να αντιμετωπίσει τις Μίλαν, Μαρσέγη, Σπάρτα Πράγας, Ρεν, Γιαγκελόνια, Τσέλια, Χόφενχάιμ και Τορένσε. Για την ίδια διοργάνωση, η Όφη αγωνίζεται με τις Λεβερκούζεν, Μπενφίκα, Άντρελεχτ, Ρεν, Λεχ Πόζναν, Στουρμ Γκρατς, Χόφενχάιμ, Χάπελ, Μπερσεβά. Ενώ στη League Phase του Conference League, ο Παναθηναϊκός θα συναντήσει τις Φράιμπουργκ, Μπόρατς, Καϊράτ, Μπράιτον, Νόρτζελατ και Τσεσεκά Σόφιας.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Άνοδος 0,57% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας σήμερα. Τα αποθέματα καφέ αράμπικα στο Διεθνές Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 26 ετών, καθώς οι έμποροι επιδίδονται σε αγώνα δρόμου για την εξασφάλιση περιορισμένων ποσοτήτων, εν μέσω ανησυχιών ότι η προσφορά στη φυσική αγορά θα παραμείνει εξαιρετικά περιορισμένη τους επόμενους μήνες.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 24 ως 34 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρες βροχές στη Θεσσαλονίκη από 22 ως 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν ξανά τα κακά κορίτσια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of. Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
4: Έχει αρχίσει και φεύγει ο κόσμος και βρίσκουμε πάρκινγκ. Γιουπί!
3: Ναι, παιδιά, τι ωραία. Δηλαδή με το που έρχομαι, παρκάρω. Μην το
4: καλά,
3: πιστεύω.
4: Μην το ματιάσουμε.
3: Σήμερα ήμουν.
4: Άσε, μην το ματιάσουμε.
3: Σήμερα έλεγα να παρκάρω εδώ.
4: Ιησούς Χριστός. Ναι, καλά, εντάξει, εντάξει.
3: Αλήθεια, τρεις θέσεις.
4: Εντάξει, δεν έχει και τόσες θέσεις.
3: Έχω μικρό αυτοκίνητο, παιδάκι μου. Εγώ χωράω. Άσε τι έπαθα. Πάω να βγω σήμερα από το πάρκινγκ. Πάω να ανοίξω το αυτοκίνητο. Άρχισαν οι ανάδρομοι. Καταρχήν έσκασε. Πέθανε η σκούπα ηλεκτρική. Έπαθε ένα. Λοιπόν, πήγα να τη βάλω μπροστά
4: και
3: να κάνει.
4: Μπορεί να ήθελε σακουλάκι, καλέ.
3: Άλλησε το σακουλάκι ή είχε χώρο για άλλο να σκουπίσω μια-δύο εβδομάδες. Την βγάζω από την πρίζα, λέω κάτσε να κρυώσει. Δεν είχε ζεσταθεί που την έπιανα. Ας δώσουμε λίγο χρόνο, αλλιώς λέω θα φάει σουτ. Την ανοίγω μετά. Αυτή είχε ένα. ένα διακόπτη που είναι από μίνιμου μέχρι μάξιμου. Την ανοίγω λοιπόν πάλι, έκανε.
4: Την έκλεισες και την άνοιξες.
3: Ναι. Τη βάζω λοιπόν μίνιμου και μετά στο μίνιμου, μετά από ώρα, που είναι κανονικά και όσο ανέβαινα. Αυτή είχε τον επιθανάτη, ο ρόχο και ανέβαινε κι αυτός. Οπότε μέχρι ένα σημείο, δηλαδή μέχρι τη μέση, σκουπίζει. Σήμερα, λέω εντάξει, θα περάσει τον άνθρωπο και θα φτιάξει σκούπα. Το έχω πάθει και μάλλον.
4: Περίωσε, λοιπόν. Τέλειωσε ο ανάδρομος.
3: Τι λες καλέ, στις 23.
4: Τι λες καλέ, που θα περάσει.
3: Αυτό. Λοιπόν, μετά, τι έκανα σήμερα. Σήμερα, λοιπόν, πάω να πάρω το αυτοκίνητο, να το βγάλω το αυτοκίνητο από τον καράζ και πατάω το ηλεκτρικό τέτοιο, το ηλεκτρικό λέω. Να βγάλω το συναγερμό, να ανοίξω την πόρτα και αρχίζει αυτό και κολλάει ο συναγερμός και να βαράει και να το κλείνω και να ανοίγει. Και να
4: είμαι πού το αυτοκίνητο.
3: Ναι. Και ευτυχώς.
4: Το έχω πάθει.
3: Άστα.
4: Ντρέπεσαι. Το έπαθα και στο σπίτι μου.
3: Με τα αυτιά μου ντρέπομαι.
4: Το έπαθα και στο σπίτι μου εγώ. Να μην σταματάει τίποτα.
3: Θα είμαστε ένα φόρο αυτό. Θα ερχόμουν πιο γρήγορα. Τι να τραπώ.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, απλά δίπλα μου ευτυχώς είναι εμένα ο συνεργατής μου. Να είναι καλά ο άνθρωπος και ήταν ανοιχτός.
4: Τίποτα. Το πατάς και.
3: Το πάτησα, το έκανα πριν τα κάνω όλα αυτά με τίποτα
4: κόλπο. Από τη ζέστη.
3: Δεν είναι από τη ζέστη. Κάτι του είχε μπει νερό, δεν ξέρω τι.
4: Του είχε μπει νερό.
3: Ναι, κάτι το είχε βρει.
4: Πού το βρήκε το νερό.
3: Δεν έχει εκεί πέρα. Εγώ το
4: βρήκα.
3: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων το πήγα στον συνεργατή. Θέλει ηλεκτρολόγο, μου λέει. Αυτό βλέπω και λίγο νεράκι. Του λέω, μπορείς να μου κόψεις το καλώδιο να μην το ξανακούσω στη ζωή μου. Μου το απενεργοποίησε και είμαι ένα κουκλάκι στο γραφείο.
4: Θέλω να το φτιάξω όμως τώρα.
3: Ούτε που θα ασχοληθώ, να ξέρεις. Ούτε που θα ασχοληθώ, γιατί γενικά με παιδεύει εμένα αυτό.
4: Ναι.
3: Μία το φτιάχνω, μία χαλάει. Δεν θέλω.
4: Ποιο συναγερμός.
3: Ναι, σου λέω.
4: Α, έχει ξαναγίνει.
3: Ναι. Δεν θα ασχοληθώ άλλο. Θα είμαι με το κλειδάκι μου. Κανένα πρόβλημα.
4: Τι έγινε, παιδιά, οι Νορβηγοί πέταξαν έξω ποιους, τα ξάνθω, τους Βραζιλιάνους.
3: Παιδιά, στεναχωρήθηκα.
4: Είναι δυνατόν, οι Βραζιλιάνοι, οι φαβέλες, Νόρβεϊ.
3: Είσαι με Νορβηγία εσύ,
4: γιατί. Ναι. Για την Ευρώπη, ρε γαμώτο, γι' αυτό είμαστε με την Νορβηγία. Με τα ξάνθω μπαμπούρικα μανούλια.
3: Δεν έχω σκασίλα μου την Ευρώπη, να το πω έτσι.
4: Έλα, γιατί.
3: Α, σε μας καλέ.
4: Τι θέλεις τώρα, το μαυρούλι με τα αράστατα μαλλιά.
3: Ναι. Αργεντινή, μ' αρέσει η Βραζιλία. Αυτοί να χαρούνε, ρε παιδιά, με την Ευρώπη. Γιατί να είμαι με την Ευρώπη.
4: Γιατί είμαστε Ευρώπη.
3: Τι έκανε η Ευρώπη για μένα.
4: Γιατί η Βραζιλία τι έκανε για σένα.
3: Του συμπαθώ.
4: Μπανάνε.
3: Και έχει κάτι Βραζιλιέρο, Μπερμπιλιέρο.
4: Τι, Μπερμπιλιέρο, Μαυριτερό.
3: Είναι ωραίο, είναι χαρούμενο, είναι ωραίο λαό. Γιατί να είμαι με του κρυόμπλαστο του Νόρβιου. Δεν είναι.
4: Εντάξει, κάθε φορά η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Ιταλία, η Γερμανία.
3: Άντε και η Γαλλία λόγω Μακρόν.
4: Πώς το λέω,
3: Μακρόν, γιατί είναι το μωγό μου.
4: Ο Μακρυμάλης ο Νορβηγός, ο σούπερ παιχταράς Χάλαν. Χάλαν, πω από παιδιά να τρώει η μάνα και τις κόρες. Με το πόδι του το γυμνασμένο, τα τριχάκια εκεί τα ξανθά μιλάμε.
3: Δεν μου αρέσουν,
4: και
3: είναι
4: κότσο, δεν, έχει και κοτσίδα, δεν είναι, είναι μακρομαλούσα.
3: Είναι ιταλική κοτσίδα, τρομάρα του.
4: Ο Βίκινγκς του ποδοσφαίρου. Αχ, ωραία, μωρέ. Μπράβο τους. Μπράβο τα Νορβηγία. Βάλε τον ύμνο της Νορβηγίας. Ακούγεται ή δεν ακούγεται. Δεν τον έχω.
3: Φαντάζομαι
4: να τον έχω.
3: Είναι τόσο δημοφιλής που όλα τα ραδιόφωνα τον έχουν.
4: Όπου θα έχουν εθνικό πένθος, παιδιά, στη Βραζιλία. Δηλαδή
3: είναι η Βραζιλία που κλείστηκε.
4: Αυτό ήταν, παπαλά.
3: Ναι, πάει, έφυγε.
4: Φύγε. Πήγε κόμπα καμπάνα. Φορέσει στρίγκ και πάει η παραλία. Κόπα καμπάνα.
3: Κρίμα. Εγώ δεν θέλω τους Νορβηγούς.
4: Δεν θέλεις, έλα μωρέ, γιατί.
3: Η Πορτογαλία νομίζω θα το πάρει. Μπορεί. Καταρχήν το έχουν πει και οι Πέστο.
4: Οι αστρολόγοι.
3: Οι στιγματιές. Λοιπόν, οι Σίμψονς που είναι ένα θρυλικό καρτούν και που λένε ότι ό,τι παίζουν αυτοί σε σενάριο γίνεται στην πραγματική ζωή, δηλαδή σαν να το προβλέπουν, έχουν προβλέψει για το Μουντιάλ τον τελικό του 2026 Πορτογαλία-Μεξικό. Ότι αυτοί οι δύο θα είναι στον τελικό. Είμαι πάρα
4: πολύ περίεργη. Το Μέχικο παίζει ή αποκλείστηκε και αυτό. Αποκλείστηκε.
3: Οπότε πάνε οι προβλέψεις.
4: Πάνε οι προβλέψεις. Πάμε προβλέψεις. Δυνατά για Νορβηγία, παιδιά. Πάμε, είναι μια υπέροχη χώρα η Νορβηγία. Μ' αρέσει η Σκανδιναβία. Λοιπόν, πάρα πολύ γνωστή μου καλοκαίρι πάνε Σκανδιναβία, παιδιά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει τα φιόρδα, έχει αυτά. Αυτό είναι Φιλανδία, βέβαια. Πάνε Νορβηγία, Δανία. Ωραία μέρη είναι αυτά.
3: Ναι.
4: Και η αλήθεια είναι ότι μόνο καλοκαίρι μπορείς να τα πας, γιατί.
3: Α, μετά δεν στέκεσαι.
4: Μετά σε πάει.
3: Ψόφο μαύρο.
4: Σε πάει. Έχει ξενοδοχείο πάγου.
3: Ναι, το ξέρω. Που το οποίο το ξαναφτιάχνουν, λέει, κάθε χρόνο.
4: Δεν κρύβουν το πιθύριο δηλαδή, και το κολείο του.
3: Δηλαδή, δεν είναι ότι υπάρχει το διάτητο, το συντηρούν. Αυτό λιώνει όλο και το ξαναφτιάχνουν τον επόμενο χρόνο.
4: Θα ήθελα.
3: Βέβαια, έχει γούνε πράγματα. Κάθεσαι δηλαδή, κοιμάσαι πάνω στο κρεβάτι που είναι από πάγο. Αλλά σου έχουν κουβερτίνια. Σου έχουν γούνε, σου έχουν δέρματα ζών. Είσαι δηλαδή. Πώς το λένε, είσαι λίγο, έχει κάτι πρωτόγωνο. Αυτό σου ξυπνάει και ένα πρωτόγωνο. Δηλαδή, αν είσαι με κανένα τη προκοπή,
4: ναι,
3: κάτι γίνεται. Εδώ και με κανένα πρόκοπο να είσαι πάλι, κάτι γίνεται.
4: Τώρα, μωρέ, πού να σου πω, άμα κοιμάσαι πάνω σε πάγο, πόσο να σε ζεστάνει μια γούνα.
3: Σε ζεστάνει, ζεσταίνει.
4: Ναι, αλλά πάλι δεν κρυώνει, ρε εσύ. Φαντάζεσαι τώρα ότι εμείς κρυώνουμε το χειμώνα, αν δεν έχουμε ανάψει τη θέρμανση, όχι να είσαι στο κρύο και να έχει πάγο.
3: Θα πήγαινα πάνω για την εμπειρία και άμα πάγω να πει να πάω σε άλλο ξενοδοχείο μετά. Μια
4: παγωμένη μούμια. Η πρώτη μούμια στον πάγο.
3: Για μία νύχτα θα πήγαινα να δω πώς είναι, να και ήταν χάλια.
4: Μα δεν θα υπήρχε.
3: Και σε μένα ύπνη.
4: Νομίζω ότι.
3: Σιγά μωρέ, που δεν θα ήταν άλλη. Θα πήγαινε και με δαμάρισα, πήγαινε σε άλλο ξενοδοχείο μετά.
4: Να.
3: Αλλά θες να το δεις αυτό τώρα το πράγμα, να το ζήσεις. Λοιπόν, προβλήματα έχει ο πρίγκιπας του Χάρη, ο Χαρούλης.
4: Τι έπαθε.
3: Του είπανε, λέει, του κάλεσαν τον Χάρη να μείνει στον Μπάκιγχαμ. Εκείνο είπε με μεγάλη μου χαρά και μετά τον πήρε και του είπανε, α, το φίλε άκυρο.
4: Έχει πολλά κοινόχρηστα. Δεν μπορεί να πληρώνει.
3: Λοιπόν,
4: κάτσε, ποιο τον πήρε και τον ξεσήκωσε, ρε παιδιά, δεν ζω στα πράγματα αυτά.
3: Παιδί μου, αυτό είχε κάποιε δουλειέ να πάει στο Λονδίνο και τον πήραν τηλέφωνο γιατί ήξερα να το ταξιδέψει από τη γραμματεία του μπαμπούλη του. Και του είπανε, Χάρη, είσαι πρόσδεκτο να μείνει στο Μπάκιγχαμ. Σου έχουμε βάλει στρωματάκι, κρεβατάκι.
4: Τα πηγαίνει για κάποιο ταξίδι.
3: Ναι, και είπε αυτό με μεγάλη μου χαρά. Και όπω πει, τα είχε αναβλώσει όλα και ερχόταν έτοιμο με τι βαρύτητε.
4: Ναυλωμένο, για να μην βγούμε.
3: Ναυλωμένο, τον πήρανε τηλέφωνο και του είπανε. Άστο.
4: Η κλίση σας προωθείτε.
3: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Ότι έγινε λάθος δηλαδή.
3: Δεν το είπαν
4: έτσι. Ή η Καμίλα ξύπνησε αλλιώς.
3: Όχι, δεν δώσαν δικαιολογία. Του είπαν τελικά δεν γίνεται. Και σκόπευε να ταξιδέψει, λέει, με την σύζυγό του και τα παιδιά για να δίνουν και τα παιδιά τον παππού πριν αποδημήσει ισχυρίων, πριν κοιμηθεί. Γιατί αυτοί κοιμούνται. Αυτοί οι παπάδες και οι βασιλείς κοιμούνται. Εμείς ψηφολογάμε.
4: Περίμενε. Κοιμούνται οι παπάδες, όχι οι βασιλείς.
3: Κοιμήθηκε. Γιατί η Βασίλισσα δεν είπανε πέθανε.
4: Δεν είπανε, ναι, πέθανε, ναι. Είπανε.
3: Πέθανε, είπανε.
4: Απεβίωσε. Εντάξει, αλλά για τους.
3: Εμείς ψηφολογάμε, σου λέω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και τελικά δεν θα πάει να μείνει σε κανένα ξενοδοχείο.
4: Ναι. Airbnb τον κόβω. Τι έγινε, τώρα μάθαμε για τον Νορβηγό παιχταρά.
3: Ναι, αλλά περίμενε λίγο. Μας γράφουν εδώ πέρα ότι άμα δεν ήμασταν στην Ευρώπη, τώρα θα ήμασταν με κουμπόνια. Οπότε θα υποστηρίζω την Ευρώπη. Λοιπόν.
4: Αλλιώς θα σε στείλω με τη Σακύρα στη Λατινική Αμερική. Να μάθεις να κουνάς και εσύ το. Παιδιά, είδα τη Σακύρα στην Παγκόσμια Περιοδία. Τη έδειχναν από το παράθυρο, ήταν στο Μεξικό, δεν θυμάμαι πού. Και ήταν, μιλάμε, εκατομμύρια κόσμο. Και ήταν αυτή με κάτι κοτσιδάκια. Και τη έδειχναν και λέει, όλο αυτό ο κόσμο είναι για μένα. Και ήταν σαν μικρό κοριτσάκι. Πόσο χρονών είναι.
3: Δεν ψάξω τώρα.
4: Είναι 30 τόσο.
3: 40 κάτι πρέπει να είναι.
4: Είναι 40 κάτι.
3: Ένα μείνει 42.
4: Είναι σαν μικρό κοριτσάκι πάντω. Μου κάνει τρομερή εντύπωση.
3: Ναι, παιδιά, εσύ οι σημερινέ 40 άρε όντω είναι σαν κοριτσάκια.
4: Δηλαδή την έκανε σε 30, μεταξύ 30 και 35.
3: 49.
4: Είναι 49.
3: Εντάξει, έχει κάνει και κάτι και εσύ, μην κοπανιέσαι.
4: Αυτέ θα σου δείξω σε real. Δεν θα το πιστεύει.
3: Ναι, το πιστεύω μόνο γιατί όλε αυτέ έχουν κάνει κάτι. Yeah. Δεν μου λέει κάτι. Έχουν κάνει mini lift, φοβερές θεραπείες. Εντάξει, δεν είναι. Απλά σε άλλες πετυχαίνουν, σε άλλες δεν πετυχαίνουν. Σε αυτήν έχουν πετύχει τέλεια. Αυτό ισχύει. Λοιπόν, λέγαμε για τον Έρλινγκ Χάλαντ, τον ποδοσφαιριστή τον Νορβηγό που έχει σαρώσει τα γκολ. Έχει βάλει πάρα πολλά γκολ. Πιο πολλά λέει από τις συμμετοχές του. Και βλέπω εδώ. Αυτός λοιπόν ήταν στις κερκίδες γυμνός από τη μέση και πάνω. Και τρέχει, λέει, η πριγκίπισσα της Νορβηγίας και πέφτει στην αγκαλιά του.
4: Για να γράμμωσε και τα πόδια της πάνω.
3: Ό,τι μπόρεσε.
4: Σαν τα βάει μουδάκια.
3: Ό,τι μπόρεσε έκανε για να τον συγχαρεί και να του πει μπράβο, μπράβο, Έρλινγκ.
4: Την Νορβηγία είναι στο παλάτι που γίνεται η Bar Woman, δεν είναι η.
3: Όχι, μια όχι, εκεί πέρα. Δεν ξέρω, αυτή δεν πρέπει να είναι η Bar Woman, είναι μια άλλη. Yeah. Μια άλλη κακομοιρούλα κι αυτή φαίνεται. Φαίνεται λίγο, αυτή τώρα κοίταξε να
4: θα πάρει τον ποδοσφαιριστή.
3: Επειδή τη βλέπω, φαίνεται το μάτι είναι πεινασμένο. Πρέπει. Άμα βρει τον άντρα, εντωμεταξύ.
4: Τι είναι.
3: Στη βασιλική κλίνη αυτό πρέπει.
4: Κοιμάται.
3: Καταρχήν αυτό πρέπει να έχει άλλα γούστα όπω τον κόβο. Τον άντρα τη.
4: Νοστιμούλη.
3: Όχι.
4: Το ρουφάει το καμάρι. Το σούρι, το μπαούλο.
3: Δεν φαίνεται φαίνεται πολύ.
4: Την καίει τη βάτα!
3: Δεν ξέρω, πάντως δεν φαίνεται πολύ ταυρατισμένος, ρε παιδί μου, να, να πει αυτό με πάνω στα, στα δυνατά του μπράτσα και θα με.
4: Πολλά αρλεκίνα.
3: Θα με ταξιδέψει, να το πω έτσι.
4: Πολλά αρλεκίνα.
3: Άμα μην έμεινε να με ταξιδέψει, θα με πάει τίποτα μέχρι Αγκίστρι. Α,
4: αυτό το μοντέλο που περιγράφει.
3: Ποιο μοντέλο?
4: Αυτό το στα μπράτσα του κλπ.
3: Τα στιβαρά είναι πάλι δεν υπάρχει πια. Αυτό,
4: αυτό θα το βλέπει σε υδραυλικό, έτσι, σε υδραυλικό, καλουμπατζή, τέτοιο πράγμα.
3: Γιατί?
4: Σε τέτοια ειδικότητα.
3: Τι λες καλά, αφού τα, οι άνθρωποι γυμνάζονται πλέον, οι άντρες. Ναι. Είναι όλοι ντούκια.
4: Ντούκια είναι για τα σεντούκια. Ό,τι ντούκι βλέπω είναι με άλλες προτιμήσεις.
3: Μιλάμε,
4: βλέπω
3: όλοι.
4: Κάτι πολύ ντούκι, όσο ντούκι είναι για το σεντούκι.
3: Όχι, απλά άμα δεν δίνεις πολύ βάση στο, στο ντούκι, έχεις ξεχάσει ένα μη πάνω-πάνω.
4: Ναι.
3: Πάνω-πάνω ενώ τον εγκέφαλο, μην μπερδευόμαστε. Αυτός είναι από τους ξεχασμένους.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μπούπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
2: ώρα. Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούπης.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Πένα.
7: Έργο παλιό,
6: μα σύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε.
8: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέατρο Παπάγου.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Λοιπόν, η Taylor Swift παντρεύτηκε, βρε το κορίτσι, αγαπημένη σου παντρεύτηκε.
12: Άλλος κι αυτός. Κι αυτός και αυτός ξενέρωτος.
11: Ναι.
12: Φαίνονται είναι ένα ζευγάρι γκάου αυτοί οι δύο.
11: Δεν ξέρω, αλλά πουλάνε τρελά στην
12: ναι,
11: Αμερική.
12: Πουλάνε, που, καλά, είχε κλείσει, λέει, στη Νέα Υόρκη που είχαν πάει να παντρευτούν. Ναι. Είχαν φτάσει στη Νέα Υόρκη, λέει, πρώτοι καλεσμένοι. Έχουν καλέσει όλους τους επώνυμους, τους διάσημους κλπ. Αυτή ήταν κολλητή με την. Με την. Lively, πώς λέγεται. Με την Lively, μία τέλος πάντων ηθοποιό ψού ωμέγα και επειδή αυτή πήρε μέρος. Ξέρω να τα κουτσομπολί και αυτά. Πήρε μέρος σε μία ταινία που λεγόταν. Που έγινε και γνωστή ταινία. Η Τέντ Σουβιθά τελειώνει με εμά. Και κατηγόρησε τον πρωταγωνιστή ότι για σεξουαλική παρενόχληση ο οποίο ήταν πρωταγωνιστή να τον πιει στο ποτήρι. Έτσι. Έμπλεξαν και την Taylor Swift μέσα ότι την ήθελε σαν μάρτυρα. Ότι τη έστελνε αυτό λέει μηνύματα ερωτικά. Η Taylor Swift δεν ήθελε να μπλεχτεί και τελικά να μην στα πω λόγω δεν μιλούνται. Και θέλω να δω να πάει στο γάμο τη.
11: Καλές φίλες.
12: Πώς είναι μαζί με την Οικονομάκου και την άλλη που δεν πήγε. Άλλο βεληνικές βέβαια, έτσι. Είναι το μυρμήγι με τον ελέφαντα, αλλά εν πάση περιπτώσει συμβαίνουν αυτά, ρε παιδιά, και στο εξωτερικό.
11: Λοιπόν, Μπάχαρο λέει με τα κινητά των 1000 καλεσμένων.
12: Ναι.
11: Μουρμούρα, τους είπα να μην τραβήξουν τίποτα. Μουρμούρα από τους συμπαίκτες του γαμπρού και του εργαζομένων που την είδαν παπαράτσι και άρχισαν να φωτογραφίζουν γιατί φυσικά οι φωτογραφίες μπορούν να πουληθούν εκατομμύρια δολάρια. Λοιπόν, από την άλλη λέει η Kendall Jenner έκανε το δικό της πάρτι με τους Bieber. Είχε το μπιμπεράκο.
12: Α, καλά και με αυτό. Παιδιά, στο TikTok μαθαίνεις πράγματα.
11: Ναι, ναι. Λοιπόν, τι έμαθε, TikTok έχουν... τι με έμαθε σήμερα το TikTok.
12: Λοιπόν, στο TikTok δείχνει τον Bieber με την Bieberού και... είναι το παράδειγμα του κακού και αδιάφορου συζύγου ο Μπίμπερ. Δείχνει λοιπόν που βγαίνουν από ένα αυτοκίνητο, βγαίνει αυτός πρώτος, πάει να βγει η άλλη, κλείνει την πόρτα στα μούτρα. Αυτή πάει από πίσω του σε άλλη
11: σκηνή. Και αυτή μια θεά, έτσι.
12: Ναι, πάει από πίσω του να τον αγκαλιάσει και του χαϊδεύει τους ώμους και αυτός κάνει έτσι. Σε άλλη σκηνή που φωτογραφίζονται, φιλούνται στο στόμα και μετά αυτός σκουπίζει το στόμα του.
11: Τι?
12: Παιδιά!
11: Έλα μωρέ, ο κακομοίρη, δεν είναι καλά.
12: Σκασίλα,
11: έλα, δεν πρέπει να τον παρεξηγήσουμε. Δεν τον παρεξηγήσει, τον αγαπώ τον Μπίμπερ.
12: Παντρέψου τον. Άμα τον αγαπά.
11: Έλα, τον αγαπά.
12: Βέβαια, δεν φταίει μόνο ο Μπίμπερ, φταίει και αυτή που κάθεται. Να τα λέμε και αυτά. Δηλαδή,
11: μπορεί να...
12: είναι πάρα πολλά βίντεο σε διαφορετικές χρονικές περιόδου που τους φέρεται εντελώς απαξιωτικά. Εντελώς. Και έχουν σαν αντίποδα, κάτι που βλέπεις τα ζευγάρια, ρε παιδί μου, έχουν σαν αντίποδα τον Tom Holland και τη Zendaya. Και πόσο τη φροντίζει αυτός και πόσο την προσέχει.
11: Τώρα είναι ωραίο λοιπόν. Αυτό.
12: Όχι, μια χαρά.
11: Είναι ωραίο αυτό που κάνω.
12: Για μένα που το βλέπω τέλεια. Περνάω υπέροχα. Τι με νοιάζει με χάσω. Να σκάσω για το αν περνάει καλά η Μπιμπερού που μετράει τα εκατομμύρια και τα δισεκατομμύρια.
11: Έχει βαγάλει κρέμες και λοιπά.
12: Ναι, μπράβο της όμως, με την αξία της. Αυτός πρέπει να κομπλεξάρεται ακόμα περισσότερο που είναι πιο πλούσια πια από αυτόν.
11: Λες,
12: βέβαια. Πρέπει να κομπλεξάρεται και με αυτό. Έχουμε τέτοια προβλήματα. Και ποιο άλλο ζευγάρι είναι πολύ αγαπημένο.
11: Ο Κλούνεϊ με την Αλαμουντίνα.
12: Εντάξει.
11: Εσύ λες από το χώρο του τραγουδιού.
12: Γενικά. Ναι. σχετικά. Εντάξει, ο κλουν με την αλαμπουτίδα, αλλά τώρα ο κλουν νέοι.
11: Τι, κάτι.
12: Κάτι κάπως κάποτε, δεν ξέρω.
11: Ναι, κάτι λίγο, πίνει πολύ καφέ.
12: Ναι, ναι, ναι. Είναι και ένα άλλο ζευγάρι πολύ αγαπημένο που φαίνεται πολύ αγαπημένο. Αλλά τώρα μου. Α, έχω κουραστεί σήμερα εγώ.
11: Ο Γαβράς, τι έκανε.
12: Ξένη είναι.
11: Σήμερα σκέφτησε όλη μέρα. Τι είχε, έκανε.
12: Η Έμιλι Μπλαντ με τον σύζυγό τη.
11: Ναι.
12: Βες μάμ πως το λένε.
11: Να σε ρωτήσω κάτι.
12: Αυτό έλεγε, συγγνώμη, είχε πάει σε αυτά τα πολύ γνωστά τοξό στην Αμερική. Ο σύζυγό θα τον βρω. Και είναι και κωμικό ηθοποιό, πάρα πολύ γνωστό, πάρα πολύ γλυκό. Και έλεγε ότι έχει μπει σε ένα ταξί, τέλο πάντων, να πάει κάπου. Και.
11: Άκουγε ο ταξιτζή.
12: Κάτι λέγανε με τον ταξιτζή και λέει. Έλεγε την Έμιλι Μπλαντ. Είπε, ποια είναι η γυναίκα σου, λέει αυτό. Πάω, λέει, στι Κάνε, ξέρω εγώ κλπ. Να με αφήσει το κόκκινο χαλί, γιατί είναι εκεί η γυναίκα μου. Λέει, ποια είναι η γυναίκα σου. Και λέει, αυτό λέει Έμιλι Μπλαντ. Και ο ταξιτζή λέει, εσύ έχει παντρευτεί την Έμιλι Μπλαντ. Δηλαδή του φερόταν πολύ λίγο σε την Έμιλι Μπλαντ. Ο Τζον Κραζίνσκι, γυναίκα σου. Και λέει, αυτό λέει Έμιλι Μπλαντ. Και ο ταξιτζή λέει, εσύ έχει παντρευτεί την Έμιλι Μπλαντ. Δηλαδή του φερόταν πολύ λίγο σε την Έμιλι Μπλαντ. Ο Τζον

0: Είδα άντρες, δεν υπήρχε αυτό που έβλεπα. Έτσι, σου σπασιών τρελή, δηλαδή τι φλανάχη η Σακύρα. Λοιπόν, ο Ακύλας σε πληροφορώ ότι τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά και κάνει τουρνέ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ποιος ο?
0: Ο Ακύλας.
1: Α, ωραία.
0: Έβγαλε κουμπαρίτος και είναι μέσα, μπαίνει χρηματάκι. Μπράβο του το παιδί μωρέ, γιατί έχει περάσει και δύσκολα, το έχει πει.
1: Ναι, μωρέ το καλό μου, πολύ συμπαθητικούλης.
0: Ναι.
1: Εύχομαι να πάει καλά και η περιοδία του.
0: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και η Πέστινα, η Δέσποινα Βανδύ με το αγόρι της είναι σε διάφορες θάλασσες και κάνει τα μπανάκια της. Είναι φαν της θάλασσας και φοράει και πολύ ωραία σεξι μαγιό η Δέσποινα Βανδύ. Την Άννα Βύση την είδαμε στην Ήπιθα στα κλαμπ. Είναι με διαθέσιμο.
1: Τελικά κουρεύτηκε με τη μικρή λωρίδα, είναι με τι είναι, δεν έχω καταλάβει.
0: Νομίζω ότι δεν έχει κουρευτεί, πρέπει να ήταν περούκα. Αυτό κατάλαβα.
1: Λοιπόν, παντρεύτηκε καλέ η Taylor Swift, λέει.
0: Ναι, παντρεύτηκε αφού είχε χίλιους καλούς φαίνους.
1: Η συμβουλή, εδώ ήταν pre-party. Δεν έκανε pre-party πριν.
0: Όχι.
1: Αχ, την έφαγε η Κορομάκου.
0: Δεν ξέρω.
1: Την έφαγε η Κορομάκου που ήταν τρίμερα. Οι τρίμερες στη γιορτή.
0: Μπορεί και αυτή να έκανε. Δεν ξέρω.
1: Δεν μπορεί να μην το μάθαμε, να μην το έχουν γράψει όλε τι εφημερίδες. Το φρύβι τη φτερνίζεται η Taylor Swift και γράφουν όλα τα.
0: Παντρεύονται πάρα πολύ αυτό το καλοκαίρι και ο Έρος Ραματζότη πάντρεψε την κόρη του.
1: Άντε, μπράβο.
0: Την κορούα του.
1: Λοιπόν, πήγε και μεταξύ όλων των γνωστών πήγε και ο Άνταμ Σάντλερ στην Taylor Swift και τον Travis Kelce και η συμβουλή που τους έδωσε είναι να συνεχίσετε να φιλιέστε. Εντάξει, ότι μετά από 10 χρόνια αυτό δεν φιλιέσαι, του στέλνει φιλιά από μακριά.
0: Αυτός είναι ντούκι, δεν είναι αυτό.
1: Ο Άνταμ Σάντλερ.
0: Όχι, ο άντρα τη.
1: Ναι, μωρέ, είναι ποδοσφαίρο. Είναι ράγκμπι, ουσιαστικά. Απλά είναι το αμερικανικό ποδόσφαιρο το ράγκμπι.
0: Ναι, έχουν κάτι πλατάρε, κάτι.
1: Δεν έχουν πλατάρε, παιδιά, καταρχήν. Είναι ντούκια, ναι.
0: Είναι.
1: Αλλά φοράνε και κάτι βάτε τέτοι.
0: Ναι, αλλά είναι σε απολύστε.
1: Έχουν δύο εγκεφάλου. Πάνε και φοράνε τα κεφάλια του. Σαν είναι ζαφοπέχνητο, παιδί μου, είναι αυτό. Πάνε και φοράνε τα κεφάλια του, φοράνε κράνη και μετά επειδή πρέπει να πέσουν ο ένα πάνω στον άλλο και να σπάσουν ο ένα ή μία ομάδα το τείχο τη άλλη. Έχω πέρα και πράγματα, ναι, και σίγουρα. Χτυπάνε τα κεφάλια του και κουνιά το εγκέφαλο. Είχαν γίνει και έρευνα ότι κάποιοι παίχτε παλιά είχαν τρελαθεί από αυτό το πράγμα και είχε γίνει και μία συζήτηση να σταματήσει να εκλείψει ο κανονισμό, να απαγορεύεται δηλαδή να σκουντουφλάνε τα κεφάλια του, είναι σκίνα βά και τα τσουγκρίζουνε.
0: Λοιπόν, το παρασκήνιο λέει από την τελετή και τη δεξίωση στο Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, έγινε λέει μπάχαλο. Έγινε μπάχαλο γιατί αυτή είχε ζητήσει στου χίλιου καλεσμένου, παιδιά, χίλιοι καλεσμένοι, να μην βγάλουν καμία φωτογραφία και ήταν εκεί πέρα όλα τα σερβιτοράκια και τα διάφορα και παίρνανε.
1: Καλά κάνανε.
0: Λοιπόν, λίγο πρωτού αρχίσει η γαμήλια τελετή, η ένταση χτύπησε κόκκινο όταν εμφανίστηκε στο το γκρουπ των καλλιτεχνών του Kelce από την καριέρα του στο Αμερικάνικο Football. Οι διάσημοι παίκτες ήταν κερβισμένοι καθώς ένιωσαν το ζευγάρι τους είχε ρίξει και είχε ευνοήσει του στάρ του Hollywood στο που θα καθόντουσαν. Παρεξηγήθηκαν οι συμπαίκτες.
1: Δίκιο δεν έχουνε.
0: Είναι αυτό
1: δεν
0: που
1: είναι είναι αυτό που λέμε πιανούστε, από τη σνίφηση του γαμπρού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή του γαμπρού του ήταν πίσω-πίσω και η Taylor Swift έβαλε όλους τους φίλους της του Hollywood.
0: Πόσο στήχησε η τελετή.
1: Είδες τη βλαμμένη που είναι αυτή που σου λέω.
0: Πόσο στήχησε η τελετή.
1: Ποιο πλήρωσε με νοιάζεται, πόσο στήχησε.
0: 43 εκατομμύρια ευρώ.
1: Έλα μωρέ, τι είναι αυτά.
0: Με την ύφη να γράφει ιστορία φορώντας το πρώτο νηφικό που σχεδίασε ο Τζόναθαν Άντερσον από τότε που ανέλαβε τα ηνία του Christian Dior.
1: Μάλιστα. Ωραίο το νηφικό είχα μέσα σε μια μπουχλα. Κάτσε να τη δω, ρε παιδί μου, να έχω άποψη.
0: Δεν είδα το νηφικό.
1: Το κρύβουνε, δεν το είδαμε.
0: Το γήπεδο είχε μετατραπεί σε πραγματικό κήπο με αληθινά δέντρα, φτέρες, όπως επίσης και λευκά και πορτοκαλί τριαντάφυλλα. Το ζευγάρι διάβασε από χρυσά βιβλία του όρκους που κράτησαν 20 λεπτά ο καθένας. Οι περισσότεροι από τους χίλιους καλεσμένους δεν μπορούσαν να σκουπίσουν τα δάκρυά τους από τη συγκίνηση.
1: Δεν μπορούσαν να σκουπίσουν, δεν κατεβαίνει, είναι χαρτομάτιλο.
0: Έλατε. Οι καλεσμένοι πήγαν, λέει, μετά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, γεμάτο με μπάρ για να απολαύσουν ποτά και με του.
1: Και με το, μπράβο, μια χαρά.
0: Και μενού γάμου. Μεταξύ άλλων δοκίμασαν σούσι θαλασσινά που είχαν τοποθετηθεί. Είχαν γίνει σαν γλυπτά, λέει τα
1: παιδιά.
0: Τα
1: να σου πω κάτι.
0: Λίγο
1: πραγματικά έλεος. Η απίστευτη ελαφρότητα του είναι.
0: Γιατί μωρέ.
1: Έλα τώρα.
0: Νέα παιδάκια
1: νέα
0: είναι.
1: Παιδάκια, αφού είσαι νέο παιδάκι, κάνε κάτι ωραίο, κάτι εφάνταστο. Όλοι
0: κάνει.
1: Τα ίδια. Όλοι πήδη ξυπνούν του. Η μία το κάνει σαν δάσο. Οι άλλοι σαλινεί πέφτουν από τον ουρανό κοχύλια. Οι άλλοι έχει φτέρε, παίζουν βιολιά. Οι άλλοι, έχει ένα, οι άλλοι κάνουν ένα τραπέζι πολυγονικό και είναι. Δηλαδή κάντε κάτι ωραίο πρωτότυπο. Όντω πρωτότυπο. Τα έχουμε δει όλα.
0: Τι θε να δηλαδή. Για πες. πες μου.
1: Κάτι
0: τι
1: απλό,
0: θέλες,
1: κάτι.
0: Τι
1: το απλό είναι πιο όλο. Δηλαδή αυτοί οι δύο που ήταν που είχαν πρώτα σιγά μου ένα στον άλλο και ανεβήκανε. Στο τέλειο είναι πιο πρωτότυπη, ρε παιδιά, από
0: που
1: αυτό εδώ πέρα.
0: Στο
1: state, τέτοιο, το building.
0: Α, ωραίο κι αυτό. Αυτό δηλαδή.

0: κεντρικό.
1: Αυτό το...
0: Ακραίο.
1: Δεν το έχουμε ξαναδεί. Αν
0: θες κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί. Ναι, δηλαδή, όποιος παντρεύεται πρέπει να είναι κάτι
1: ναι,
0: που δεν το έχουμε ξαναδεί.
1: Ναι, τα ίδια και τα ίδια. Τώρα κάνει όλο ποιο την έχει πιο μεγάλη. Συγγνώμη δηλαδή. Ποιο θα κάνει πιο μεγάλη.
0: Μου σε ένα γήπεδο. Κάτσε, πρωτότυπο είναι. Ένα γήπεδο φούτμπολ. Το μετέτρεψαν σε γαμήλιο
1: χώρο.
0: Το και
1: δύσκολο.
0: Το θέμα δεν είναι το θέμα δύσκολο. Είναι το, μπορεί να υλοποίηση του να ήταν πολύ
1: ναι,
0: ωραία.
1: Ναι, αλλά έχει πάλι φυτά, το έχουν κάνει σαν ζούγκλα μέσα. Αυτά. Κάτι πιο.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, οι άλλοι που ανέβηκαν εκεί στην οροφή είχαν άλλου μαζί να δεξιωθούν.
1: Αυτοί, όχι, αλλά αυτό μου άρεσε. Εμένα καταρχήν αυτή ήταν τσάμπα. Μόνο τι έκανε, δεν πληρώσαν κανένα, ναι.
0: Α, είναι οικονομικό το θέμα.
1: Δηλαδή. Όχι, αλλά λέω ρε παιδί μου ότι με τόσα λεφτά όντω θα μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι. Δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Δεν είμαι event planner. Αλλά θα μπορούσαν να κάνουν κάτι ωραίο, ρε παιδί μου.
0: Κοίτα, ή το κάνει σε πρωτότυπο χώρο, αλλά η γάμη είναι λίγο πολύ τα ίδια. Πρέπει
1: δηλαδή
0: να...
1: δεν θυμάμαι ποια διάσημη, όχι διάσημη, ποια λεφτού ήταν. Που ήταν ναι, μια λεφτού Ελληνίδα. Δεν θυμάμαι τώρα, άμα σου πω θα μου θυμηθεί. Που μου άρεσε που είχαν κάνει κάτι πολύ απλό σε ένα δάσο και υποδόσαν όλε μόγο φορέματα. Αυτό ήταν πολύ πιο ωραίο.
0: Σε ένα δάσο.
1: Ναι, είχαν φτιάξει ένα πράγμα σαν δάσο και φορούσαν όλε μόγο φορέματα. Μία από αυτέ τι τσούρδε όλε παντρευόταν. Αραβωνιαζόταν ή κάτι γιόρταζε τέλο πάντων.
0: Ναι.
1: Και ήταν εντυμένε όλε λίγο αγγελοκρουσμένε, αλλά ήταν ωραίο.
0: Και τι φάγανε.
1: Δεν ξέρω, μύδια, λουλούδια, δεν ξέρω τι φάγανε, αλλά ήταν ωραίο, είχε μια ωραία απλότητα. Επιτιδευμένη, ξεπιτιδευμένη. Ήταν και αυτή η δικιά μας η.
0: Μιαρχός.
1: Η Ευγενία. Σε αυτή την μπάζα από αυτό το παρεάκι τώρα. Αλλά δεν θυμάμαι, μην με ρωτάς περισσότερο.
0: Ναι, όλοι αυτοί οι πλούσιοι που κάνουν τους φτωχούς, ας πούμε, όταν παντρεύονται.
1: Δεν είχαν τη φτωχή, ρε παιδί μου. Ήταν ωραία ιδέα. Δεν τα φαρέματα, έτσι φαινόταν ότι ήταν επανάκριβα. Ήταν απλά, αλλά φαινόταν ότι είναι επανάκριβα. Δεν ήταν δηλαδή τέμου το φόρεμα. Πάει και το τέμου, πάει και το τέτοιο. 3 ευρώ λέει το ανακατηγορία προϊόντος. Δηλαδή, αν θέλω εγώ να πάρω, λέμε τώρα, 5 κοκαλάκια για το κεφάλι μου, 2 θήκες για το κινητό μου, και τι να βάλω τώρα, τι να πω, και 2 μαχαίρια για την κουζίνα μου, επειδή είναι άλλη κατηγορία προϊόντων, είναι 3 ευρώ τα μεταφορικά για τα μαχαίρια, συν 3 ευρώ για τα κοκαλάκια, συν 3 ευρώ για το αυτό. Δηλαδή, δέξτε μου και γλίστρισα. Πάει και αυτό. Μία χαρά είχαμε σε αυτή τη ζωή, μα την κόψανε κι αυτή.
0: Τώρα, αν βρει από την Ευρώπη κάτι, να βρει κάτι ωραίο από την Ευρώπη.
1: Ρε, παιδί μου, να σου πω κάτι. Να σου πω ένα παράδειγμα. Ήθελα να πάρω. Θα σου πω ένα παράδειγμα να δεις ότι γιατί ψώνιζε ο κόσμος από το τέμου. Λοιπόν, ήθελα να πάρω αυτές τις τάπες, τις σιλικόνες που βάζεις στα πόδια της καρέκλας. Δεν υπάρχει πιο ευτελές πράγμα, έτσι. Λοιπόν, και έκαναν στο τέμου ένα 32 τα 20 κομμάτια. Εντάξει, πάει αυτό. Τελειώσαμε, μετά παίρνεις. Λοιπόν, και λέω εντάξει, θα αναβρω στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα τα 8 κάνανε 7 ευρώ. Και αυτό ψώνιζες από το. Χωρίς τα μεταφορικά. Λοιπόν, στο πιο φθηνό ήταν τα 8. Το πιο φθηνό. Τα 8 κομμάτια, δηλαδή για 2 καρέκλες, 7 ευρώ χωρίς τα μεταφορικά. Που μεταφορικά, γιατί θα το βάλεις αυτά τα κουτιά τα λεγόμενα, που είναι 2,90 κάτι τέτοιο.
0: Κάτσε, ρε παιδί, δεν είχε κανένα. Ρε παιδί, με έψαξα, σου λέω.
1: Δεν έχει, όχι, δεν έχει. Λοιπόν, έψαξα. Γι' αυτό ο κόσμος ψώνιζε από εκεί. Δηλαδή και 3 ευρώ μεταφορικά να είχαν, αν υποθέσουμε. Όχι ανακατηγορία, αλλά 3 ευρώ μεταφορικά να είχαν. Πάλι σε συνέφερε.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αυτός ο Ζούς, ο τρομερός Instagrammer,
2: ναι,
1: ο οποίος είναι δικηγόρος και ζει στο Μονακό, έχει έναν άλλο φίλο. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται, Mr. κάτι.
2: Πώς είναι ο ηφαιστός.
1: Αυτός είναι, έχει 55 εκατομμύρια followers.
2: Και τι κάνει αυτός.
1: Φαντάσου, αυτός λέει ότι είναι πάμπλουτος και πηγαίνει σε διάφορα μέρη του κόσμου και λέει, εσύ πώς θα παίρνεις, λες ας πούμε, εγώ παίρνω ένα χιλιάρικο, πάρε ένα χιλιάρικο. Και μοιράζει χρήμα και γίνεται παιδιά...
2: Συμπαθητικός πολύ! Τον λάτρεψα! Θα έρθει η Ελλάδα από όταν έρχεται!
1: Εδώ είναι, στη Μύκονο.
2: Πάμε!
1: Και του έχει τρελάνει. Είναι, λέει, με τη χαρτοσακούλα και μοιράζει. Έλα, λεφτά υπάρχουν!
2: Αλήθεια.
1: Ναι. Βέβαια. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Ο Μίστερ, παιδιά, σήμερα δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν ξέρω, έχει πάθει κομπλόκο το μυαλό μου.
2: Και εμένα σήμερα.
1: Τι?
2: Έχει γίνει λίγο σουπίτσα.
1: Τι έκανε Σαββατοκύριακο, για πες!
2: Και
1: πες.
2: Τι δεν έκανα, τίποτα.
1: Τι εννοείς,
2: πήγαμε στο σπίτι κάτι φίλο και κάτσαμε και λοιπά και λοιπά. Την Κυριακή πήγαμε
1: περπάτησα,
2: έκανα απλά και ταπεινά. Την Κυριακή πήγα μια βόλτα και περπάτησα και λοιπά και λοιπά. Δεν ήθελα να κάνω μπάνιο. Σκεφτόμουν να πάω για μπάνιο.
1: Να τα.
2: Με το ζόρι βέβαια.
1: Γιατί
2: είδα αέρα, αυτά λέω άντε για φυλάκια και
1: ναι,
2: τίποτα.
1: Ναι, πολύ αέρας.
2: Και
1: πολύ αέρας.
2: Και αυτό δεν έκανα τίποτα άλλο. Βασικά ωραία πραγματάκια ήσυχα όμως.
1: Πάντως από τότε που ξεκίνησε το καλοκαίρι έχουμε κάθε μέρα αέρα, το έχεις παρατηρήσει.
2: Ναι, μια χαρά είναι. Τέλειο καλοκαίρι.
1: Ναι, αλλά είναι επικίνδυνο για φωτιές.
2: Εντάξει ρε παιδιά, επικίνδυνο για φωτιές.
1: Άρχισαν τα όργανα.
2: Να σου πω κάτι. Και με τους 40 βαθμούς και καίγεται μόνο του. Καίγονται μόνο του. Τα δάση από την υπερβολική θερμότητα. Οπότε προσγκρεμός και επισορέμα. Ας φυσάει τουλάχιστον.
1: Να.
2: Αν και εγόμαστε, δεν προσγκρεμόμαστε τουλάχιστον.
1: Δεν γίνονται συντήρηση στα καλώδια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το θέμα.
2: Οι μισθές θερμοκρασίες, γι' αυτό σου λέω μια χαρά είναι τώρα. Προς το παρόν είναι ένα ωραίο δροσερό καλοκαιράκι. Παναγία μου να πάει έτσι.
1: 38 βαθμοί Κελσίου.
2: Είναι νορμάλ, ρε Μαρία, 38 βαθμοί Κελσίου. Είναι πολύ νορμάλ.
1: Μάλιστα. Στην Γαλλία και σε αυτά, παιδιά, καίγονται ακόμη.
2: Καίγονται, ναι.
1: Είναι κάπως τα καλύτερα τα πράγματα. Τι να πω, έχει αδειάσει, έχει ψηλοαδειάσει. Σήμερα μου φάνηκε ότι έχει αδειάσει.
2: Ναι, κάθε Δευτέρα θα είναι και καλύτερα τώρα.
1: Λες.
2: Μέχρι και τέλη Αυγούστου θα είναι καλύτερα και μετά από Σεπτέμβριο αρχίζουν τα γκούρια.
1: Αρχίζουν να.
2: Γυρνάνε οι μαμάδες, τα παιδάκια να πάρουν τα σχολεία. Αχ, πάνε τα φροντιστήρια, εκείνο, τα άλλα.
1: Έλα, ωραία πράγματα.
2: Για ποιον είναι.
1: Ωραία. Υπάρχει ζωή πάνω.
2: Ναι, αλλά
1: μισά από
2: όσο να έχει κίνηση.
1: Έχει.
2: Από Σεπτέμβριο
1: και πέρα θα έχει.
2: Πού πάνε. Και μα λέει η Μαρία Κατρίνα. Πού πάνε όλοι, ήθελα να ξέρω. Σου πω πάρε στα αγγλικά, στα γαλλικά, στο ποδόσφαιρο. Στους ψυχολόγους έχουμε και αυτό πλέον.
1: Α, ναι.
2: Κάθε γειτονιά και έχει ένα ψυχολόγο. Ποιο που λέει τα φαρμακεία είναι.
1: Ναι. Και γκουρού. Και coach.
2: Και coach και ψυχολόγοι. Και...
1: Ο άλλος μπορεί να μην θέλει να λέει ότι πάει σε ψυχολόγο και λέει ότι coach άρεσε.
2: Γιατί είναι καλύτερα να λες ότι πάει σε ψυχολόγο, γιατί είναι πιο. Πώς το λένε, πιο αξιόπιστη η θεραπεία σου. Να τα λέμε και αυτά. Γιατί λέει, παιδιά, αφού πάμε όλοι στους ψυχολόγους, δεν είμαστε μουρλοί. Γιατί πάμε στους ψυχολόγους, εμείς που είμαστε καλά. Δεν πάνε μουρλοί για να του αντιμετωπίζουμε τους μουρλούς.
1: Σωστό και αυτό.
2: Πάμε. Πολύ ταυτίστηκα με αυτό που διάβασα. Λοιπόν, η Κέιτ Χάντσον ανέβασε φωτογραφίες από τη Σκιάθο.
1: Άντε
2: με μπικίνι, βουτιές. Παιδιά, ωραία.
1: Τα έχει πετάξει όλα αυτά.
2: Αυτές τώρα διακοπές. Αυτό ναι είναι διακοπές. Να έχεις το σκαφάκι σου και να πηγαίνεις σε απόμερες παραλίες μόνος σου και
1: εσύ
2: να
1: βγάλεις. Εσύ θα είχες όρεξη να πας σε απόμερες.
2: Ω, ναι.
1: Πήγαινες σε απόμερες στην Αττική.
2: Με τι να πω, που τι είναι και να σκοτωθώ. Και να πώς να κατέβω.
1: Όχι.
2: Παιδί μου, εγώ θέλω τώρα να είμαι με το σκαφάκι. Το νου, το νου.
1: Γύρω όλοι. Δεν έχει καμιά παραλία, δεν μπορεί.
2: Δεν πρέπει γι' αυτό.
1: Στην Αθήνα η κύριε
2: Βιέρα. Πρέπει να κατέβει, να βρει ένα σκαρφαλό, να γίνει ένα
1: κάτι.
2: Όχι, εκεί πέρα εδώ έχει τη σκαλίτσα, μπαίνει, δεν πηγαίνει σε παραλία. Σταματάνε εκεί πέρα αρόδου, ανεβαίνουν στο σκαφάκι, κάνουν οπ, μπαίνουν μέσα στα καταγάλανα παρθένα νερά, ανεβαίνουν από τη σκαλίτσα, πίνουν το καφεδάκι και ξαναπέφτουνε. Αυτό μάλιστα. Έτσι ναι, έτσι κι εγώ. Άρα να πάω, να ζαλωθώ. Γιατί άμα πάω στην ερημική παραλία, θα πρέπει να πάρω τον καφέ μου, τον αυτό μου.
1: Βέβαια,
2: τον...
1: έτσι θα πρέπει
2: λοιπόν,
1: να
2: ζαλωθώ ένα σπίτι σε τη χελώνα μαζί μου. Και να αρχίσω τώρα εγώ.
1: Σου πάει το χελώνα.
2: Ναι, μου πάει. Και να αρχίσω με τη σαγιονάρα τώρα εγώ. Πρέπει να έχω πάρει αθλητικά, με σκοτωθώ. Να αρχίσω να κάνω κατάβαση. Γιατί έχει βράδυ. Και εκείνο. Και να πάω.
1: Τι,
2: και να στήσω. Και εκείνο. Και να βγάλω το τραπέζι. Να βγάλω την καρέκλα. Να βγάλω την αθλητικό. Να βάλω το
1: σαγιονάρα.
2: Να πάω να από το βράχο. Για να βάλω το μαγιό μου. Και εκείνο και τάλο και μετά όλα αυτά είχα να μπω. Και μετά αφού έχω κάνει το μπάνιο μου και το έχω απολαύσει, μέχρι να μαζέψω και να ανέβω πάνω, έχω υδρώσει, έχω ξεχάσει ότι έχω κάνει μπάνιο. Τίποτα, μπανιέρα.
1: Ναι.
2: Να γαρά.
1: Γέμισε τη θαλασσινό νερό.
2: Ενώ παιδιά Μέχικο. Με στον
1: γιατί δεν κουβαλά με το κουβαδάκι.
2: Τίποτα, νομίζω ότι πρέπει να πάρω ένα σκαφάκι. Ένα, μία μαρκούλα. Ένα πριν πρέπει να πάρω.
1: Μεγάλη, γιατί δεν θα βαριέσαι. Δεν θα βαριέσαι να το πάρει να το δέξει, να το ξεπλένει.
2: Στο κάτω. Jet ski, πιο εύκολο. Ένα jet ski. Ένα jet ski με το jet ski παίρνει κι άλλον έναν από πίσω και πάτε τα δυο σα. Σε ένα νησάκι όμω γύρω-γύρω. Θα τελωτάω.
1: Στο νησάκι πώ θα πα.
2: Στο νησάκι θα πα με το καράβι.
1: Και το jet ski.
2: Θα το στείλει όπω θέλει το αυτοκίνητο, δεν τίποτα. Και μετά πιάνει με το jet ski και πηγαίνει στα τελωτά κοντά-κοντά.
1: Εκεί θέλει και από πίσω ματζαφλάρι να το μεταφέρει.
2: Τι εννοεί, όχι, δεν θέλει.
1: Και πώ το μεταφέρει για να το βάλει στο πλοίο να φτάσει στο νησί.
2: Ένα ματζαφλαράκι δεν είναι τίποτα. Θα το δέσω με ένα κοτσαδόρο πίσω. Δεν και σκάφο, πια σιγά.
1: Θέλει
2: και,
1: μία βάση πιο γερή.
2: Και μετά πηγαίνει εκεί, εκ του ασφαλού εννοείται, πηγαίνει κόστα-κόστα πηγαίνει. Κάνει μαγκέ. Κόστα-κόστα
1: και πιάνει και κανένα κόστα στην προπέλα σου.
2: Ωραίες
1: παραλίες. Απαγορεύεται αυτά μέσα στους λουόμενους.
2: Σου λέω κόστα-κόστα, καμία σχέση με τους λουόμενους, μου λες απαγορεύεται.
1: Γιατί οι λουόμενοι δεν είναι κόστα-κόστα.
2: Θα φύγεις από τους λουόμενους και θα πηγαίνεις μετά. Παιδί μου, άμα κάνεις γύρω-γύρω, υπάρχουν παραλίες που δεν υπάρχει άνθρωπος. Δεν φτάνεις με τα πόδια. Οπότε αυτό λέω κόστα-κόστα, από εκεί που είναι απρόσιτες με τα πόδια. Και κάνεις ένα μπάνιο.
1: Και πού το αφήνεις την ώρα που κάνεις μπάνιο.
2: Το δένεις, καλά εκεί που είσαι, τι που το αφήνεις.
1: Πού το δένεις, τι είναι καϊδουράκι.
2: Έχει σκηνάκι, έχει εκεί πέρα ανάγκη γυρούλα.
1: Το jet ski έχει σκηνάκι.
2: Κάπου τα αφήνεις, δεν μπορεί.
1: Τι να σου πω, παιδί.
2: Ναι, καλέ, μια χαρά. Μια φίλη μου έχει πάρει jet ski στα Κύθυρα και το έχει μόνιμα.
1: Ναι, και πού
2: το.
1: Και πώς το μεταφέρει.
2: Με το καράβι, ρε παιδί μου, και με τέτοιο. Και με τα μάξι τη. Ενώ το δένει πίσω, δεν είναι τίποτα. Και κάνει πάρα πολύ ωραίο μπάνιο, παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο μπάνιο.
1: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε ότι ω φρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι, τι προετοιμασίες κάνετε για το καλοκαίρι. Αγοράσατε μαγιό, αγοράσατε. Φτιάξατε την καλοκαιρινή σας τσάντα με τα αντιλιακά σας κλπ. Πήρατε καπέλο για τη θάλασσα, καινούρια βατραχοπέδιλα. Ή κάποιοι παίρνουν αυτές τις πολυθρονίτσες που είναι πάρα πολύ χαμηλές.
2: Όχι, δεν τέλειες και βρέχεις και βρέχετε και αμάχη. Εκεί μα βρέχετε και από πόσου.
1: Ναι, πηγαίνεις μπροστά.
2: Μπροστά και αράζεις. Ωραίο πράγμα.
1: Ναι.
2: Πολύ ωραίο.
1: Εμένα μου αρέσουν βέβαια στην Εύβοια έχει φτηνές οργανωμένες
2: παραλίες. Και στα Κύθυρα έχει πολύ ωραίες.
1: Ναι.
2: Με την ξαπλώστρα σου, ωραία.
1: Ναι,
2: το μαζάκι σου, το τέτοιο σου.
1: Δεν είναι σαν τη Μύκονο, που
2: κόσμο.
1: Είναι 100 ευρώ το 70 ευρώ η ξαπλώστρα.
2: Και όχι μπροστινή.
1: Τι θα
2: πρέπει να είσαι πίσω, δηλαδή.
1: Δηλαδή τι πειράζει αν είναι μπροστινή.
2: Για πηγαίνει με τι αγιοντάρε, περπατά δρόμο, παίρνει δρόμο, αφήνει δρόμο, παίρνει δρόμο.
1: Γιατί και σε αυτέ που πηγαίνουμε εμεί.
2: Κοιτάνε όλο τον πισινό στο μεταξύ μέχρι να φτάσει.
1: Ωραία, μια χαρά είναι.
2: Δεν είναι τώρα. Ενώ βάζει την πετσετούλα σου που πηγαίνει εκεί πέρα την ομπρελίτσα.
1: Α, παπά, δεν μπορώ. Πετσετούλα, ομπρελίτσα και είναι ταλαιπωρία όπω λε και εσύ ολόκληρη διαδικασία.
2: Αν είσαι μόνο σου, άμα είσαι παρέα, έχει πλάκα. Άμα είσαι παρέα, έχει πλάκα, είναι ωραία. Και φυσικά πετσετούλα να μην είναι από κάτω. Καμιά φορά που φουσκώνουμε και στρώμα, εμείς τη χαπλώνουμε πάνω στο στρώμα. Γιατί άμα δεν είναι αμόβηση παραλία, εντάξει, μπαίνουν οι πέτρες στα πλευρά σου.
1: Απαπα!
2: Συγκάβορε και
1: είναι ενοχλητικό και
2: δεν παίρνει ένα μερμηγκάκι πάνω σου, έχει
1: και
2: γενικά. Ένα με τη φύση γίνεται. Μπορεί να σε πάρει ύπνο να πει ένα μερμηγκάκι στο στόμα σου.
1: Και στις πατούσες με ενοχλεί όταν έχει. Δηλαδή φτάνω τα σαγιοναρίδια μέχρι εκεί που αρχίζει.
2: Βάλτε τα παπουτσάκια τα ειδικά. Για τις γαϊούλες που έχουν.
1: Πάντως σαν την άμμο, παιδιά, δεν υπάρχει βέβαια κολοβακτηρίδιο, πάει σύννεφο, έτσι.
2: Ναι,
1: παρόλο που υπάρχουν τέτοιες θερμοκρασίες, αυτά τα κολοβακτηρίδια μπορείς να μου πεις πώς ζουν, πώς είναι τόσο ανθικά.
2: Δεν ξέρω τώρα, δεν έχω κάνει και βιολογία.
1: Να.
2: Μια χαρά ενθεκτικά είναι πάντως.
1: Επίσης να κρατάμε, παιδιά, καθαρές θάλασσες, έτσι. Όσοι καπνίζετε, πάρτε ένα ποτηράκι, βάλτε μέσα νερό, σβήστε το τσιγάρο σας εκεί.
2: Ναι,
1: που
2: παιδιά,
1: θα
2: τα σβήνουμε μέσα στην άμμο, είναι δυνατόν.
1: Ντροπή τώρα, ότι να είναι μέσα στην άμμο. Τρώει άλλη φρούτο, το γερμά, και πετάει το κουκούτσι μέσα στην άμμο, λες και θα βιτρώσει τη θάλασσα.
2: Εντάξει, το κουκούτσι, εντάξει. Δεν πειράζει.
1: Και πάλι ούτε και αυτό από τη φτισιά του άλλου.
2: Άλλο από τη φτισιά του, ρε παιδί μου, πάντως είναι κάτι φυσικό το κουκούτσι. Αλλά τα τσιγάρα, τώρα θα βάβει το τσιγάρο στην άμμο.
1: Τα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενύχια. Εμένα μου αρέσουν οι οργανωμένες παραλίες που έρχεται ο άλλος σου, ανοίγει το ροζέ σου, έτσι έχεις κάνει τη βουτίτσα σου και θέλεις λίγο έτσι.
2: Ανάλογα από το κάτι έχουν και κόσμο και εκεί πέρα, ρε παιδί
1: να μου. Να πιεις το ωραίο στο αυτό, να έρθει ένα σουσάκι, να έρθει ένα finger food, να έρθει ένα ωραίο τοστάκι. Ωραίο, παιδιά, αυτό είναι διακοπές τώρα. Ή να πάρεις, ας πούμε, από το σπίτι σου το τάπερ με τα φρούτα, να τα πλύνεις στη θάλασσα ή να τα έχετε πλύνει.
2: Ωραίο πράγμα και είναι και γλυκό και αλμυρό ταυτόχρονα. Δεν υπάρχει πιο ωραίο από αυτό.
1: Ναι, ωραίο. Όντως, σε πιάνει μια λιγούρα στη θάλασσα.
2: Βέβαια.
1: Μετά από, δηλαδή,
2: μετά από τον μπάνιο, καλά. Ό,τι έχει κάψει, αν έχει κολυμπήσει, το παίρνει στην ταβέρνα.
1: Βέβαια να σου πω ότι και στο κολύμπι μετά τα 25 λεπτά, το ξέρει αυτό. Ότι πρέπει μετά τα 25 λεπτά αρχίζει ο οργανισμό και καίει.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Άστο, καλά είμαστε. Το παίρνουμε από πάνω, δεν ακαούμε.
1: Έλα τώρα.
2: Δεν μπορώ, παιδιά, να κολυμπήσω μισή ώρα, βαριέμαι.
1: Ναι.
2: Είναι πέρα εδώ.
1: Θα το κάνει σαν γυμναστική.
2: Δεν θέλω να το κάνω σαν γυμναστική. Πέρα δόθε, πέρα δόθε, σαν την τρελή. Άμα πα με παρέα.
1: Ανοίξουμε παρέα, δε.
2: Δεν παρέα, τα κολυμπάμε καθόλου, πηγαίνουμε λίγο παραμέσα και καρίζουμε και
1: ναι, αλλά τα πόδια τα κουνά και τα κουνά και γρήγορα.
2: Γιατί να τα κουνήσω γρήγορα, άμα τα κουνήσω γρήγορα θα το ξεφτώ έξω το νερό.
1: Ωραία, ίσα ίσα που κες έτσι. Δηλαδή κάνε ποδήλατο, σου λέει μίλα, αλλά κάνε ποδήλατο γρήγορο.
2: Σιγά το γρήγορο ποδήλατο.
1: Άμα κάνει κάθε μέρα από μισή ώρα μπανάκι, μετά από λίγο σφίγγουν τα. Είδε που η Σάκαρη μωρέ κέρδισε και πήγε και φίλησε τον Μητσοτάκη.
2: Αποκλείστηκε.
1: Λέω όταν κέρδισε, που πήγε και φίλησε τον Μητσοτάκη.
2: Ναι, τσουτσούριασα τώρα εγώ.
1: Έλα, γιατί μπορεί γλυκά παιδάκια. Είναι να παντρευτούν του χρόνου.
2: Άντε να παντρευτούν και αυτά.
1: Μάλιστα.
2: Να μπαίνουν σειρά.
1: Τι άλλα, εσύ τι θα κάνεις κανένα shopping τώρα καλοκαιράκι.
2: Ναι, κάτι κάνω εγώ.
1: Από τα μεταχειρισμένα.
2: Ναι, τώρα πήρα.
1: Ήρθε το τραπεζάκι.
2: Ομορφιά.
1: Ωραίο, ε.
2: Ομορφιά.
1: Και πόσο το πήρες, τίποτα.
2: 20 ευρώ.
1: Τέλειο.
2: Ομορφιά, θα το δείξω μετά σε φωτογραφία.
1: Ναι, μου το έχεις δείξει την άλλη φορά.
2: Όχι, θα το δείξω εγκατεστημένο. Πάρα
1: τι
2: πολύ
1: άλλο
2: ωραίο.
1: Έχεις δει.
2: Τι άλλο έχω δει. Πήρα τώρα ένα κεφάλι αλόγου.
1: Να το κάνεις το κεφάλι του
2: άλλου. Εσύ, πάρα
1: εσύ
2: πολύ.
1: Και βάλε και γέμια και κάνε την Αθηνά
2: το
1: οράση.
2: Την Αμαζόνα θα κάνω.
1: Να.
2: Έχει ωραία πραγματάκια, έχει μπιλιονάκια.
1: Πόσο το πήρες το κεφάλι αλόγου, μικρό ή μεγάλο?
2: Μεγάλο.
1: Πόσο το πήρες?
2: 60, το έχω, τάχωσα.
1: Εντάξει μου, τι ψυχούλα έχουν 60. Θα είναι από γνωστό μπραντ, φαντάζομαι.
2: Είναι από IKEA, ναι. Του 90 συλλεκτικό.
1: Α.
2: Το είχα δει και αλλού. Όταν βλέπω κάτι, το ψάχνω και αλλού να δω γενικά τι γίνεται.
1: Ναι.
2: Και τα πουλάνε 150.
1: Έλα.
2: Είναι πάρα πολύ ωραίο όμως, η αλήθεια.
1: Από
2: είναι.
1: Τι υλικό?
2: Κεραμικό, κεραμικό, κεραμικό.
1: Α, ωραία.
2: Πάρα πολύ ωραίο. Θα το δείξω μετά.
1: Κεφάλας είναι ή.
2: Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πάρα πολύ κόψο. Είναι ρέι. Πάρα πολύ όμορφο.
1: Τι είναι το ρέι?
2: Ρε παιδί μου, είναι σαν ρευτός ο τρόπος που έχει γίνει. Είναι πάρα πολύ. Είναι minimal.
1: Mm-hmm.
2: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Θα το βάλεις στη βιβλιοθήκη.
2: Θα το βάλω. Θα δω. Το πάρω βόλτα μετά και έτσι κάνω. Όταν έρχεται κάτι, το παίρνω βόλτα. Κάνω λιτανία.
1: Δεν σου έχει τύχει.
2: Τ' αρέσει και αρχίζω.
1: Δεν σου έχει τύχει.
2: Το
1: τραπέζι,
2: το
1: να σου πω όμως κάτι. Δεν σου έχει τύχει να μην ταιριάζει πουθενά και εσύ είναι υπέροχο. Εμένα μου έχει τύχει.
2: Και εμένα,
1: και
2: εμένα μου έχει τύχει.
1: Και να λέω ότι το πήρα μετά.
2: Και εμένα μου έχει τύχει. Το ξαναπουλάω. Κανένα πρόβλημα. Αλλά αυτό πηγαίνει. Πηγαίνει παντού. Είναι πασπαρτού. Είναι εύκολο δηλαδή. Μου είχε τύχει με ένα πράγμα που, με κάτι μπουκάλια. Πολύ ωραία. Τα είχα αυτά όπως τα αγόρασα. Τα είχα. Τη μαμά μου. Πάρα πολύ ωραία. Με ένα καταπληκτικό χρώμα γαλάζιο. Από αυτά που είναι διπλό γυαλί που είναι από τη Μάλτα. Γιατί από εκεί τα είχε φέρει. Πανέμορφα, παιδιά.
1: Ουράνο ήταν αυτά. Όχι, ε.
2: Θα τη βρω. Είναι μια ειδική τεχνοτροπία που κάνουν στη Μάλτα και είναι εξαιρετικά. Πανέμορφα.
1: Τα πούλησε και αυτά.
2: Όχι, όχι. Τα πουλάω. Τα αγαπώ και την ομάδα μου και δεν θα τα πουλήσω. Λοιπόν, τα βλέπει και τα χαζεύει. Τα είχα πάρει και είχα πάει στη βιβλιοθήκη, δεν πήγαινε. Στο τραπέζι, τελικά τα έχω στην αποθήκη. Δεν πάνε πουθενά. Πάνε στο σπίτι στα κύθυρα, ας πούμε. Αλλά τώρα στο σπίτι στα κύθυρα, που είναι Airbnb. Να τα βάλω αυτά να σπάσετε που δεν θέλω. Οπότε τα έχω στην αποθήκη και κάθονται εκεί πέρα και κοιμούνται. Πανέμορφα.
1: Κάποια στιγμή που θα πάτε εσύ στο σπίτι στα κύθυρα, τα κύθυρα ποτέ δεν θα τα βρούμε, θα τα βάλει.
2: Αυτό.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί, Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
5: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
6: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
5: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Morris και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
10: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
11: Έτοιμος για το σχολείο?
12: Ναι!
11: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
12: Εντάξει!
11: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
12: Εντάξει!
11: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
12: Εντάξει!
11: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
12: Μπαμπά, cringe, είπαμε. Είμαι εντάξει.
13: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
12: Και είσαι εντάξει.
3: Παραπολιτικά 90,1.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Λοιπόν, ένας Γάλλος λέει ήθελε να κάνει το γύρο του κόσμου της Ευρώπης με το ποδήλατο και τον έβγαλε το GPS στο σεφύρι,
1: ναι,
2: και του φάγανε το ποδήλατο.
1: Του το κλέψανε.
2: Όπως βλέπεις, μίξε τα κατεχόμενα, λες.
1: Ζήσε το μύθο σου στο σεφύρι.
2: Το κάνανε οι Ρωμά. Τώρα λέει θα έχει πουληθεί το ποδήλατο. Ψάχνει, ναι, το ποδήλατο αυτός ο δόλιος.
1: Έλα,
2: ρε. Δεν ρώταγες.
1: Έλα, ρε, παιδιά, ήθελα να κάνει το γύρο της Ευρώπης.
2: Πρέπει να κατέβει και να πάει κανένα νερό μέχρι να ανέβει. Δεν βρήκε ούτε σέλα ούτε ποδήλατο ούτε ρόδες. Τελειώσαμε.
1: Λοιπόν, η τράτα του σε ήχη. Μήκους 136 μέτρων.
2: Και τράτα,
1: και
2: αυτό.
1: Αξία 400 εκατομμυρίων δολαρίων.
2: Ωραίος ο Σεΐχης.
1: Με βοηθητικό σκάφος κατέβηκε ο Σεΐχης στα σύμβολα. Και έγινε χάμος, λέει. Είναι ο ιδιοκτήτης της Manchester City.
2: Μοίρασε κανένα ρολεξάκι ή έτσι.
1: Όχι.
2: Ξέρω, σφύρι την έβγαλε.
1: Έχει πολλά έξοδα ο Σεΐχης τώρα. Λοιπόν.
2: Λοιπόν, έλα σου γονέα τρομερά.
1: Τι έγινε.
2: Αλεξάνδρου και Ρία Ειρηνίδου ξεκίνησαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
1: Έλα και το κεφ, παιδιά. Δεν μου λες κάτι.
2: Οι δύο μαζί δεν βγάζουν IQ.
1: Η Τούνη έχει τρελαθεί. Η οποία βγάζει χρήματα και τα κάνει έτσι και κάνει αέρα με τα χρήματα.
2: Σου είπε το κορίτσι, εξήγησε. Είναι 4,5 ευρώ. Είναι του Μπαλινέζικο.
1: Ναι, αλλά ντροπή, ρε παιδιά.
2: Ντροπή.
1: Τρώει από κάτω πολύ βρεσίδι.
2: Τι να κάνω, δεν τη νοιάζει καθόλου, σου λέει. Εγώ δεν.
1: Βέβαια και εγώ που έβαλα ένα βίντεο.
2: Ένα
1: βίντεο έναν που κουνάει τον πισινό του. Γέμισε haters από κάτω.
2: Τι και το κουνάει, δηλαδή.
1: Είμαστε σε ένα κλαμπ στη Μύκονο. Ας το δείξω μετά. Δεν πιστεύεις ότι η Σακύρα σε άντρα. Αυτό.
2: Μια χαρά, ο Σακύρος.
1: Ναι, και λέει γιατί το έβαλες και αυτό και δεν τρέπεσαι που έκανες τέτοια ανάρτηση και την έντρεπο. Παιδιά, σε ένα χώρο δημόσιο που κάποιος χόρευε. Εγώ το βρήκα και πολύ γαριτωμένο. Για πες.
2: Λοιπόν, και πάρε διακοπές και περνάνε, λέει τέλεια.
1: Ποιος καλέ.
2: Ο Ειρηνίδου και ο Αλεξάνδρου. Αφού σου λέω, αν του βάλει όλους και τους δύο μαζί.
1: Ναι.
2: Δεν περνάνε το βασικό, την βαθμίδα του IQ.
1: Συνεννόηση μπουζούκι.
2: Ναι, ειδικά αυτή είναι λίγο, τόσο πάντων, όλα καλά.
1: Η Ελληνίδου
2: πάντως. Κάνε πηγισμένα τα παιδιά, αυτό μας νοιάζει και όλα τα άλλα.
1: Ο Αλεξάνδρου τι δουλειά κάνει τώρα?
2: Δεν έχω καταλάβει.
1: Σύντροφος της Ελληνίδου.
2: Τι influencer.
1: Κάτι
2: έχει και ένα μαγαζί.
1: Όσο ήταν με την Τούνη, το καταλαβαίνω. Ήταν ένα ζευγάρι influencer.
2: Όταν ήταν με την Τούνη, ήταν facilitator της influencer. Τώρα δεν ξέρω τι κάνει.
1: Facilitator ήταν.
2: Ναι.
1: Που λένε βασιλικότερος του βασιλέως αυτό.
2: Απ' την άλλη, Καριστιανού, νέα παρέτηση από το κόμμα της. Φεύγουν σε τα ποντίκια.
1: Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα,
2: στα μάτια μου έπεσε, λέει, από το ύψος το οποίο την είχα τοποθετήσει, είπε ο τελευταίος που έφυγε.
1: Κάτσε τώρα. Να σου πω, βγήκε και ένα σπιτάκι που έχει πάρει από φαν, είπε ότι δεν ήταν δικό. Μου ήταν του συντρόφου μου κλπ.
2: Άστα να πάνε.
1: Ναι. Γενικώς.
2: Δύσκολα τα πράγματα. Δεν τις έχει κάνει καλό η ανασχόληση με την πολιτική, παιδιά.
1: Είδες που ήρθανε τόσες Φεράρι βρέστο στην Πάρο. Που έσκασε, παιδιά, ένα κρουαζιερόπλοιο. Άνοιξε από κάτω η καταπαχτή και βγήκανε, λέει, όλες οι Φεράρι. Και όλοι οι ιδιοκτήτες της Φεράρι είχαν έρθει, όλοι οι Μουράτοι από τα διάφορα μέρη του κόσμου. Οι ιδιοκτήτες της σύναξη ιδιοκτητών της Φεράρι.
2: Α, κάνανε ιβεντάκι. Και φέρανε τις Φεράρι τους.
1: Κάτσε, ρε παιδί μου. Όταν έρχονται οι Φεράρι, δεν το λες ιβεντάκι.
2: Εντάξει, κάνανε ένα event που είπαν θα μαζευτούμε με τα αυτοκίνητά μας στην Παρό.
1: Ναι, και μετά μπήκανε τα αυτοκίνητα μέσα πάρει και πήγανε στον Άφλιο και εκεί τις βγάλανε τις Φεράρι να πάρουν τον αέρα τους. Παιδιά, να σας πω κάτι. Εμένα τα αυτοκίνητα αυτά δεν μου αρέσουν. Ανοίγει η πόρτα προς τα πάνω, Δηλαδή, λες και είναι, είσαι το κόριτσι του James Bond. Είναι πάρα πολύ χαμηλά αυτοκίνητα.
2: Βρέα, το είχα εγώ να το πουλήσω.
1: Εκεί στα μεταχειρισμένα το πουλήσω και αυτό.
2: Θα το πουλάγα σε κάτω βαταγγελία, θα έρχονται κάτι οι πλούσιοι, θα φτιαχνόμουν εγώ κουκλάκι ζωγραφιστό.
1: Οι πλούσιοι δεν έχουν ανάγκη να αγοράσουν μια μεταχειρισμένη Ferrari.
2: Υπάρχουν ψώνια που δεν μπορούν να πάρουν την καινούρια και παίρνουν μεταχειρισμένη. Πού το ξέρει εσύ. Έχει καμία πουλήσει και το καπαγατάλα.
1: Όχι, δεν αγοράζουν έτσι. Από που να είναι.
2: Δεν είμαι εγώ από που να είναι. Κάποιο θα μου την έχει κάνει δώρο εμένα. Θα έχω φτύσει αίμα εγώ. Και, και τι άλλο θα έχω φτύσει. Να μην σου πω. Ένα τι θα φτύσω.
1: Το άλλο είναι πιο.
2: Τέλος πάντων, όλα καλά.
1: Να.
2: Λοιπόν, και η Μπόμπα ξέφρενο γλέντι για τα γενέθλιά τη. Δήλεση στο TikTok βγήκε ο Τανιμανίμη. Είπε μωρό μου, αγάπη μου, λατρεία μου. Τα πιο ευτυχισμένα χρόνια τη ζωή μου μαζί σου.
1: Αυτά όταν ακού τέτοιο είναι.
2: Εντάξει.
1: Κοντά άλλα πράγματα. Παιδιά, όταν ακούω πολλές αγάπες και λουλούδια, λέω: Ωχ, έρχεται είναι, η επόμενη φάση.
2: Δεν χρειάζεται να το διαφημίζεις τόσο πολύ. Είναι γεγονός, αλλά εντάξει, μπορεί και κάποια από αυτά που διαφημίζονται να ισχύουν.
1: Μα.
2: Λοιπόν, το jet ski θέλει για να το μεταφέρεις τρέιλερ το οποίο θέλει δική του άδεια, ασφάλεια, πινακίδες.
1: Να τα.
2: Α το έλεγα καλύτερα να βρεις ένα πλούσιο φίλο με δικό του κότρο. Έχω και έχω μια φίλη που έχει jet ski.
1: Αφού θέλει μεταφέρεται, δεν μπορεί να του βάζει ένα γάτζο και να το μεταφέρει. Πώς στηρίζεται αυτό.
2: Έχει τρέιλερ, σου λέω η κοπέλα. Τώρα αν έχει δική άδεια κλπ. Την έχει βγάλει σίγουρα.
1: Και αυτό το jet ski. Και δεν στηρίζεται, δηλαδή πρέπει μετά.
2: Ότι να... έχει τρέιλερ, έχει σου λέω η φίλη μου αυτή.
1: Ναι, αλλά δεν μπορεί να το αφήνει στη θάλασσα.
2: Το δεν παίρνει... ξέρω πού το αφήνει, δεν τις έχω κάνει τέτοιο. Σίγουρα το έχει δύο χρόνια και έχει ακολουθήσει την νόμιμη οδό κλπ.
1: Ναι, και θα το έχει στο σπίτι τη. Κάθε μέρα το πηγαίνω φέρνει.
2: Δεν ξέρω αν το έχει σπίτι τη, ρε παιδί μου, ή που το έχει. Ούτω ή άλλω μένει πάρα πολύ κοντά στη θάλασσα, οπότε δεν ξέρω.
1: Να. Και γιατί πηγαίνει... θα γίνει σαν το ποδήλατο του κύριου από τη Γαλλία. Το jet ski και εντωμεταξύ στοιχίζει και πολλά χρήματα. Δεν είναι φτηνό.
2: Όχι, δεν, αλλά λέμε ότι είναι το πιο οικονομικό. Μέσω, άμα θες να πας σε μια παραλία με ένα φίλο σου ή μια φίλη σου.
1: Θα πάρω μια ψαρόβακαρκα, μωρό μου. Ξέρετε το πιο φτηνό.
2: Ναι.
1: Ένα κανό.
2: Επίσης, φτηνό είναι να πάρεις ένα ποδήλατο, φαλάσεις, το νοικιάσεις δηλαδή και κανένα δύο ώρο.
1: Ναι,
2: να πας εκεί από πίσω, αλλά μετά πώς γυρνάς είναι το θέμα. Αν πιάσει, αν αλλάξει ο καιρός, καλά, το είχαμε πάθει.
1: Και αυτό πώς σταθεροποιείται, δεν σταθεροποιείται στη θάλασσα.
2: Έχει, ρε παιδί μου, έχει ένα σκηνάκι που κάπου με τέτοιο που το φτώνεις. Πώς δηλαδή αυτοί που τα νοικιάζουν δεν τα έχουν και με στη θάλασσα, πώς τα έχουν.
1: Όχι, κάνουν βόλτα και γυρνάνε. Δεν τα αφήνουν στη θάλασσα.
2: Δεν τα αφήνουν, αλλά μέχρι να τον νοικιάσει κάποιο, αυτά είναι αλλαγμένα. Δεν περιμένουν στο έλεος του ανέμου, κάπου τα δένουν, σου λέω.
1: Ναι, είναι επαγγελματίες και έχουν ένα κουτσαδόρο.
2: Αυτό. Τα βγάζεις, ρε παιδί μου. Δεν είναι και τίποτα να το σπρώξεις αυτό. Είναι αστείο. Το έχω σπρώξει και το λέω.
1: Μα.
2: Να το σπρώξεις να βγεις στην άμμο. Δεν είναι τίποτα. Και είναι πολύ ωραία. Είχαμε νοικιάσει μια φορά και είχαμε πάει σε μια παραλία από πίσω από μια άλλη για να, που ήταν πολύ κοντά. Μετά άλλαξε ο καιρό για να γυρίσουμε.
1: Και τι έγινε.
2: Γυρίσαμε, αλλά κάναμε, ήμασταν τέσσερις άνθρωποι, κάναμε
1: αναδύο
2: πετάλι και αλλάζαμε, μας είχαν πιαστεί μετά... τα μούτια.
1: Ωραία, μετά, καλή γυμναστική.
2: Μετά μπήκε ένας και κολυμπούσε γρήγορα που είχε δύναμη και μας έστω που έχουν προς τα έξω.
1: Α, ωραία.
2: Είδαμε το χάρο με τα μάτια μας.
1: Τόσο πολύ.
2: Γιατί άλλαξε
1: είχε.
2: Καιρός, ναι. Α, το είχαμε νοικιάσει για δύο ώρες για να προλάβουμε πάμε και να γυρίσουμε και φτύσαμε μάνα το να γυρίσουμε. Ενώ πήγαμε, είχαμε και τον άνεμο πίσω μας και πήγαμε κουκλάκια. Σου λέω, ήταν, δεν το ξανακάναμε, τελειώσαμε. Αυτό ήταν.
1: Ναι.
2: Αλλά αυτό είναι ωραίο να το πάρεις, να ανοιχτείς λίγο, έτσι, εκεί που δεν είναι, υπάρχει πια κόσμος και να κάνεις βουτιές από αυτό. Βέβαια, εντάξει, για να ανέβεις, με να νοιάζει ο πισινό σου, αλλά. Ήταν και τα μούτια σου, αλλά τέλος πάντων.
1: Όντως, παιδιά, και γλιστρά.
2: Ναι, ναι, άστο.
1: Ε?
2: Σε τραβάνε, σε κάνουν, σε ράνουν. Είχα γυρίσει από το τράβηγμα, βγήκα πιο ψηλή. Θα πάρει πέντε πόντους. Τραβάγανε πόδια, χέρια, μελάνια στα τα μούτια.
1: Τα τσαούλια σου.
2: Ήταν κακουχία, νομίζανε μετά. Αφού μετά πήγαμε, είχαμε πάει το βραδάκι να φάμε και φόραγα στο τσάκι, είχα μελανιές και με κοιτάγανε ότι πρέπει να πέρασα μια σεξουαλική βραδιά. Νομίζανε ότι πρέπει κάποιος να με είχε επιπηλήσει, να μην είχε τσακίσει. Και λέω, παιδιά, από το ποδήλατο είναι, μην τρελαίνεστε. Δεν ήταν σεξ.

0: Καλό σας απόγευμα στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, ο Παναγιώτης Μπρίμπος. Πολιτική της κυβέρνησης είναι η στήριξη της μεταποίησης της βιομηχανίας, ειδικά της μεταποίησης, η οποία έχει χαρακτηριστικά καινοτομίας και εξωστρέφειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην περιοδία που πραγματοποίησε σήμερα στη Φλόρινα, ο οποίος μεταξύ άλλων επισκέφθηκε τρεις μεταποιητικές παραγωγικές μονάδες τροφίμων που επεκτείνονται, διεκδικώντας σημαντική θέση στις διεθνείς αγορές. Νωρίτερα επισκέφθηκε και το καλοκαιρινό Διεθνές ΚΑΜΠ Ξηφασκίας, το οποίο διοργανώνει ο Όμιλος Ξηφασκίας Φλόρινας και φιλοξενεί κάθε χρόνο περισσότερους από 500 ξηφομάχους από 20 χώρες. Παράνομη με βάση το Διεθνές Δίκαιο χαρακτήρισε την ανακήρυξη των δύο τουρκικών θαλάσσιων πάρκων στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κεραπετρίτης απέδωσε την αύξηση των εντάσεων και των παραβιάσεων από την γειτονική χώρα στην ενεργητική πολιτική της Ελλάδας. Νέα πρόκληση από την Τουρκία. Μια επανδρομένη αεροσκάφος εισήλθε στο FIR Αθηνών και παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο κοντά στη τερματική περιοχή του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης την ώρα της απογείωσης μιας πολιτικής πτήσης. Αναχαιτίστηκε χωρίς να δημιουργήσει πρόβλημα από ζεύγος ελληνικών μαχητικών F-16. Τρεις ανήλικες ηλικίες 15 και 13 ετών συνελήφθησαν από αστυνομικούς στις άμεσες δράσεις και ληστείες σε βάρος 24χρονων στον Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, οι τρεις ανήλικες μαζί με άλλους ανήλικους προσέγγισαν την 24χρονη και με τη χρήση βίας αφαίρεσαν τσάντα της, η οποία περιείχε κινητό τηλέφωνο και χρηματικό ποσό. Η 24χρονη διακομίστηκε σε νοσοκομείο καθώς έφερε τραύματα στο κεφάλι. Υπαναχώρησε μετά τις πολυετείς εκκλήσεις του για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ. Σε συνέντευξή του στους Financial Times τόνισε πως πρόκειται για ζήτημα που καλείται να επιλύσει το Βρετανικό Μουσείο. Στα χέρια της αστυνομίας έπεσαν δύο άνδρες, οι οποίοι σύμφωνα με την υποδιέθεση δύο ξεγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής διέπραταν κλοπές σε καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών. Μέχρι στιγμής έχουν εξηχνιαστεί 10 περιπτώσεις κλοπών, με τις 3 εξ αυτών να έχουν διαπραχθεί την ίδια μέρα, με το παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά τις 9.000 ευρώ. Άγριος κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 5, προβλέπεται αύριο σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο, σύμφωνα με τον χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στη διεθνή ενημέρωση, η Σουηδία στέλνει μαχητικά και πολεμικά πλοία στη Φιλανδία για να αποκρούσει πιθανές παραβιάσεις του φιλανδικού εδάφους. Στα αθλητικά, ευνοϊκή κλήρωση για τον Ολυμπιακό στη League Face του Europa League που καλείται να αντιμετωπίσει τις Μίλαν, Μασέγη, Σπάρτα Πράγα, Ρέν, Αγγελόνια, Τσέλια, Χοφενχάτ και Τορένσε. Για την ίδια διοργάνωση, όφη αγωνίζεται με τις Λεβερκούζεν, Μπενφίκα, Άντρελεχτ, Ρέν, Λεχ Πόζναν, Στουρμ Γκρατς, Χοφενχάιμ, Κάπελ, Μπερσεβά. Ενώ στη League Face του Conference League, ο Παναθηναϊκός θα συναντήσει τις Φράιμπουργκ, Μπόρατ, Καϊράτ, Μπράιτον, Νόρτζελατ και Τσέσεκα Σόφια.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,51% του Γενικού Δικτύου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας αυτή την ώρα. Εντυπωσιακή κερδοφορία καταγράφουν μετοχές των εταιριών εξόρυξης χρυσού στα διεθνή χρηματιστήρια, με τις αποδόσεις τον Αύγουστο να προσπερνούν ακόμη και τις ισχυρότερες μηνιαίες εξάρσεις που πέτυχαν τα τελευταία χρόνια οι κολοσσοί των ημιαγωγών.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 24 ως 34 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρες βροχές στη Θεσσαλονίκη από 22 ως 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κρυμπάς.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Παντοπολίων η αυθονία.
4: Κατάστημα θροφίμων.
3: Κυριάννη, εσύ.
4: Στον τηλέφωνο από διευθυντή.
3: Εδώ ο Πολύδωρος. Ο Πολύδωρος που είναι στα μάτια γρήγορος.
4: Τι κάνετε.
3: Ακού, Κυριάννη, θέλω να στείλει στο σπίτι μερικά πράγματα.
4: Δηλαδή, σαν τι πράγματα. Να πάρει τον πατέρα να τα πει.
3: Γεια σου, Κυριάννη.
4: Μιλά με το γιο σου. Εσύ είσαι Πολύδωρε. Ήρθα να πάρω λίγη ρετσίνα.
3: Να μην πάρει λίγη ρετσίνα, πατέρα. Να πάρει πολύ ρετσίνα.
4: Θα πάρω μουρταδέλα, κασέρι, σταρδέλες του κουτιού, αυγά, ελιές. Δεν μου λες, Πολύδωρε, να πάρω και ένα αυγοτάραχο. Δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Να πάρω.
3: Πάρε και γαλαίο, πατέρα. Πάρε και σκυλόψαρο. Πάρε και ό,τι άλλο σου κουστάρει. Γιατί απόψε θα καεί το πελεκούδι.
5: Να παίζει το τρανζίστορ.
6: Αχ, το τρανζίστορ φταίει, κύριε Θόδωρε. Αυτό το τραγουδάκι φταίει, ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Ιάπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
7: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
6: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει να πιστεύει στη μαντά μου και μου δίνει μια μεταπίστευση που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
8: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
6: Κρύε.
9: Ο κύριος Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
6: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
8: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.
9: Καλό σας απόγευμα, καλώς ορίσατε στο άλμπουμ του Σαββάτου, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Σήμερα που λέτε, θα ξεφυλίσουμε τις σελίδες του άλμπουμ της ζωής μας από το 1959 μέχρι το 1976. Δηλαδή θα βρεθούμε μέσα σε μία 20ετία περίπου. Αυτό που θα μας απασχολήσει μέσα σε αυτή την περίπου 20ετία θα είναι το έργο του παραγωγού ελληνικών ταινιών Κλέαρχου Κονιτσιώτη. Κάτι σας λέει το όνομα. Δεν σας λέει κάτι? Δεν σας έρχονται στο μυαλό όλες εκείνες οι έγχρωμες και κοσμοπολίτικες ταινίες της δεκαετίας του 70, με τα ακριβά σπίτια, με τα ακριβά ξενοδοχεία, με τα αυτοκίνητα, με τις εξαίσιες μουσικές του Γιάννη Σπανού ή του Γιώργου Χατζινάσιου? Σωστά λοιπόν σκεφτήκατε, μόνο που σήμερα θα πιάσουμε το κουβάρι από την αρχή. Θα μιλήσουμε για τον Κλέαρχο Κονιτσιώτη, για το χαρακτήρα του, για το χιούμορ του, για την αρχοντική του συμπεριφορά και φυσικά για τις ταινίες του. Θα ακούσουμε ηχητικά αποσπάσματα από τις ταινίες του και βέβαια τα τραγούδια, αλλά και τα ορχιστρικά θέματα που έντυσαν αυτές τις τόσο ιδιαίτερες ταινίες. Θα περάσουμε και από τις πρώτες κλασικές του κωμωδίες, όπως για παράδειγμα η Στουρνάρα 288 ή η Γαμπρή της Ευτυχίας. Ελάτε κοντά μας να περάσουμε δύο ώρες σε ένα κλίμα που μόνο ο Κλέαρχος Κονιτσιώτης μπορεί να επιβάλλει, έστω και μόνο με το έργο που άφησε πίσω του. Ο Νίκος Πισμπίκης ρυθμίζει τον ήχο μας και τραβά πολύ γερό κουπί στο στήσιμο της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς είναι στον άχαρο ρόλο που λέει στον Νίκο: κόψε εδώ, ράψε εκεί, συμπλήρωσε εκεί, βάλε αυτό, βγάλε εκείνο. Αλλά ευτυχώς ο Νίκος ξέρει και επιβάλλεται. Και πολλές φορές μου λέει: ας το ξέρω πως θα το κάνω, εντάξει. Στην επιμέλεια λοιπόν ο Βασίλης Κρυμπάς, αλλά και στην παρουσίαση. Πριν πάμε στη Στουρνάρα 288, που είναι η πρώτη παραγωγή του Κλέαρχου Κονιτσιώτη, ας πούμε δύο λόγια για το ποιος ήταν αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος του κινηματογράφου. Ο Κλέαρχος Κονιτσιώτης λοιπόν γεννήθηκε το 1926, ήταν ο πρώτος Έλληνας παραγωγός ταινιών, με την αμερικανική έννοια όμως του όρου, όπως λέμε, με την καλή έννοια. Ήταν ο producer που λένε οι Αμερικανοί. Γεννήθηκε στα Ιωάννινα αλλά μεγάλωσε στην Ξάνθη, καταγόταν από τους Ασπραγγέλους Ζαγορίου. Η πρώτη του ταινία μεγάλου μήκους ήταν, όπως είπαμε και πριν, η Στουρνάρα 288, του Ντίνου Δημόπουλου ήταν η σκηνοθεσία. Ο Κλέαρχος Κονιτσιώτης ήταν παραγωγός ή και συμπαραγωγός σε 32 ταινίες. Όπως καταλαβαίνετε, δεν προλαβαίνουμε σήμερα και τις 32, θα μείνουμε σε 13 ταινίες, αυτές που εμείς κρίναμε ότι μας πάνε περισσότερο. Ήταν καθαρά δημοκρατικές οι διαδικασίες. Ο Κλέαρχος Κονιτσιώτης κέρδισε πολλά βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Του αποδόθηκε ο τίτλος του πρίγκιπα του ελληνικού κινηματογράφου από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε τους συνεργάτες του. Τη δεκαετία του 70 είχε φιλοξενηθεί έτσι για την ιστορία μαζί με τη Σωτηρία Ιατρίδου στην τηλεοπτική εκπομπή «Αλάτι και πιπέρι» του Φρέντι Γερμανού. Και πόσο τυχεροί είστε όσοι είχατε την τύχη να τη δείτε τη συγκεκριμένη εκπομπή. Πέθανε σε ηλικία 62 μόλις ετών από ανακοπή της καρδιάς σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης λίγο μετά τη λήξη του 30ου Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου στις 9 Οκτωβρίου του 1989 και κηδεύτηκε από τον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδόρων του πρώτου νεκροταφείου Αθηνών. Η ταινία του Κλέαρχου Κονιτσιώτη με τα περισσότερα εισιτήρια ήταν τα χτυποκάρδια στο θρανίο, όπως μπορείτε να φανταστείτε. Ήρθε δεύτερη ταινία ανάμεσα σε 92. Τα λιγότερα εισιτήρια τα έκανε με το φιλμ «Τον παλιό εκείνο τον καιρό». Ήρθε 101η η ταινία ανάμεσα σε 101 ταινίες, δηλαδή ήρθε τελευταία. Αλλά θα σας πω γιατί αυτή δεν ήταν μια κανονική ταινία με πλοκή. Ήταν μια ταινία που είχε στήσει ο Αλέκος Ακελάριος και αναφερόταν στα προπολεμικά φιλμ, δηλαδή στις ταινίες, τις ελληνικές ταινίες που είχαν γυριστεί τη δεκαετία του 30 και λίγο πριν τον πόλεμο. Όπως καταλαβαίνετε, τα μέσα ήταν πρωτόλια και αυτά που δείχνει το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, δεν θα το πω ταινία, ντοκιμαντέρ, πολλές φορές είναι πάρα πολύ αστεία. Δεν ξέρω αν την έχετε δει τη συγκεκριμένη ταινία. Λέγεται τον παλιό εκείνο τον καιρό. Αναζητήστε την αν υπάρχει κάπου. Καθίστε να τη δείτε. Θα μάθετε πάρα πολλά πράγματα για το ξεκίνημα του ελληνικού κινηματογράφου. Αρκετές από τις ταινίες παραγωγής του Κλέαρχου Κονιτσιώτη έχουν πουληθεί στην εταιρεία Παπανδρέου ΑΕ, η οποία κατέχει πια τα δικαιώματα της διανομής και εκμετάλλευσής τους. Το αυτό ισχύει βέβαια και για την εταιρεία Καραγιάννης Καρατζόπουλος, η οποία και αυτή έχει πλέον δικαιώματα σε διανομή και εκμετάλλευση ταινιών του Κλέαρχου Κονιτσιώτη. Ο Βασίλης Νάτσιος έγραψε πριν ένα χρόνο για μια εκδήλωση του Κλέαρχου Κονιτσιώτη που παρολίγον να γίνει ταινία. Ο πρίγκιπας λοιπόν των παραγωγών του ελληνικού κινηματογράφου, όπως τον αποκαλούσαν, ήταν από τα πιο γνωστά και συμπαθή πρόσωπα της αθηναϊκής ζωής. Στο χώρο του σινεμά θεωρείται από τους προτεργάτες του μεταπολεμικού εμπορικού κινηματογράφου, μαζί με το Φίνο, τους Δαμασκηνό Μιχαηλίδη και τον Γιώργο Τζαβέλα. Για να γιορτάσει τα 25 του χρόνια στο σινεμά, έδωσε το 1985 μια μεγάλη δεξίωση στο κέντρο Μισελ που βρισκόταν στην οδό Φιλελλήνων, με καλεσμένο όλο το καλλιτεχνικό στερέωμα που είχε δουλέψει μαζί του στον κινηματογράφο. Τη μουσική της βραδιάς είχαν αναλάβει ο Γιάννης Πανός και ο Γιώργος Χατζινάσιος. Φανταστείτε τώρα τι μουσική είχαν γράψει έτσι τότε. Η μοναδική αυτή λαμπερή δεξίωση είχε κινηματογραφηθεί με σκοπό να προβληθεί αυτούσια ή να συμπεριληφθεί σε κάποιο σενάριο του Κονιτσιώτη, όπως ήταν η ταινία «Η Αθήνα τη νύχτα». Κάτι που δυστυχώς δεν έγινε ποτέ. Πόσο θα ήθελα να είχε κινηματογραφηθεί, όχι μάλλον είχε κινηματογραφηθεί, πόσο θα ήθελα να είχε γίνει ταινία, να είχε προβληθεί. Να ακούγαμε καινούργιες μουσικές του Σπανού και του Χατζινάσιου σε φιλμ του Κονιτσιώτη. Καινούργιες. Καινούργιες του 1985, εν πάση περιπτώσει. Για την όχι και τόσο καλή σχέση του Κλέαρχου Κονιτσιώτη με το Φίνο έχουν υποθεί πολλά και διάφορα. Μοναχικός καουμπόι του ελληνικού κινηματογράφου, ανεξάρτητος παραγωγός που είχε ιδέες και έβρισκε τα χρήματα ή τις χρηματοδοτούσε μόνος για να τις κάνει πραγματικότητα. Στην προσπάθειά του να σταθεί στο εγχώριο σινεμά βρήκε μπροστά του τον ογκόλιθο που λεγόταν Φιλοπίμην Φίνος. Ο Φίνος έβλεπε με δυσπιστία κάθε πιθανό ανταγωνιστή. Ο αδερφός του Κλέαρχου Κονιτσιώτη, ο Εμίλιος Κονιτσιώτης, μίλησε στον Ιάσονα Τριανταφυλλίδη για τα κάθε λογής εμπόδια που έβαλε ο Φίνος στο δρόμο του νεαρού και δυναμικού παραγωγού. Έλεγε λοιπόν ο Εμίλιος Κονιτσιώτης, ο Κλέαρχος είχε ορισμένες απογοητεύσεις από το Φίνο. Από την αρχή η συνεργασία τους δεν πήγαινε τόσο καλά. Ο Φίνος ήταν ήδη φτασμένος, ο Κλέαρχος ήταν νέος στο επάγγελμα, αισιόδοξος και αυθόρμητος. Ο Φίνος του έβαλε αρκετά εμπόδια. Η Φίνος Φιλμ ήταν μια οργανωμένη επιχείρηση με άλλα συμφέροντα και απόψεις. Ο Κλέαρχος πήγαινε σε εντελώς διαφορετικούς δρόμους. Η αθέατη κόντρα των δύο αντρών γιγαντώθηκε ώστε να φτάσει κάποια στιγμή ο Κλέαρχος Κονιτσιώτης να δηλώσει δημόσια «Ποτέ ξανά με το Φίνο». Και κάπως έτσι ας πάμε στην πρώτη ταινία του Κλέαρχου Κονιτσιώτη με τίτλο «Στουρνάρα 288».
6: Και τι θέλεις να γίνει, να πάρει ο γιος μας την ανιψιά του σιδερού μας.
7: Γιατί ο πατέρας σε εναντί ήτανε, σάμα λιπούλαγε. Και καθόσαστε σε μια παράγκαση τραπεζόνα που όταν φύσαγε την έπαιρνε ο αέρας και την βρίσκατε στην κοκκινιά.
9: Συγκλονιστική ατάκα. Ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος είναι στη σκηνή με την Μπεάτα Σιμακοπούλου και τον Νίκο Καζή. Νομίζω ήταν και η Σμαρούλα Γιούλη μπροστά. Φτώχεια και αριστοκρατία ή ευρύτερα γνωστή Στουρνάρα 288, σπονδυλωτή σάτυρα του 1959 σε παραγωγή Κλέαρχου Κονιτσιώτη και σκηνοθεσία και σενάριο Ντίνου Δημόπουλου. Βεβαίως το σενάριο βασίστηκε στο θεατρικό έργο Στουρνάρα 288 του Μίμη Τραϊφόρου και του Μίτσου Βασιλιάδη. Πρωταγωνιστές ένας και ένας. Ορέστης Μακρύς με την κρίνια του. Η Σοφία Βέμπο σε διπλό ρόλο έκανε την Τζένι Μπλάνς. Και έκανε και τη Σοφία Βέμπο, τον εαυτό της. Η Σμαρούλα Γιούλη, ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος, ο Απόστολος Αυδής που ήταν ο βουλευτής Καλοχαιρέτας. Η Μπεάτα Σιμακοπούλου, η Ντίνα Τριάντη, ο Νίκος Καζής, η Βούλα Χαριλάου, πανέμορφη. Ήταν η ανιψιά του Ορέστη Μακρύ. Η Μαρίκα Κρεβατά με τον Γιώργο Γαβριλίδη, εκπληκτικό δίδυμο. Ο Δημήτρης Καλυβοκάς, η Μέρη Χρονοπούλου σχεδόν αγνώριστη, ο Νίκος Φέρμας. Και μέσα σε αυτή την ταινία κάποια στιγμή εμφανίζεται η Σοφία Βέμπο μαζί με τους μαθητές της ως Τζένι Μπλάνς να παίζει στο πιάνο της.
10: Χρόνε απ' το μαύρο σου το διάβα όλα μαραίνονται. Μα δε μαραίνονται οι πρώτες συγκινήσεις. Και στο τελάρος του απ' τη σκέψη μας υφαίνονται. Με τη βελόνα του

0: Παραπολιτικά 90,1. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
1: This is going to be absolutely massive.
2: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Καλημέρα σας.
4: Γεια σας. Ένα άρωμα θα ήθελα.
3: Κάτι συγκεκριμένο?
4: Α, είναι ένα καινούριο. Το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό. Που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο. Που την κοιτάζουν όλοι. Που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα. Αυτό το άρωμα.
5: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες. Για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
4: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε στα παραπολιτικά 90,1, στο άλμπουμ του Σαββάτου που σήμερα θυμάται τον παραγωγό και σκηνοθέτη και σεναριογράφο, τον Κλέαρχο Κονιτσιώτη. Ξεκινήσαμε λοιπόν από το 1959, από την πρώτη του ουσιαστικά παραγωγή, που ήταν η ταινία Στουρνάρα 288, από τις πλέον αγαπημένες ταινίες και ευτυχώς προβάλλεται ακόμα στην ελληνική τηλεόραση. Νωρίτερα ακούσαμε τη Σοφία Βέμπο στο «Αχ να γύριζαν τα χρόνια τα παλιά» του Μιχάλη Σουγιούλ και του Μίμη Τραϊφόρου. Κάπου εκεί στα Εξάρχεια που είχε γυριστεί η ταινία, μέσα στο ισόγειο διαμερισματάκι της η Τζένι Μπλάνς, μαζί με τους μαθητές να κάνει πρόβα στο πιάνο και στο τέλος να ξεφεύγουν κάποιες νότες σε έναν μαθητή και να του λέει: «Τι είναι αυτό, παιδί μου? Πάνω σε ένα τέτοιο φάλτσο σκοτώσαν ένα γνωστό μου τενόρο». Μέσα σε αυτή την ταινία υπήρχε και ένα ακόμα τραγούδι που έλεγε η Σοφία Βέμπο, όχι ως Τζένι Μπλάνς, ως Σοφία Βέμπο. Ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος, που είναι ο ιδιοκτήτης της πολυκατοικίας στην οδό Στουρνάρα 288, ο Αγισίλαος Παπαφρονιμόπουλος, κάνει για πολλωστή φορά τους αραβώνες του γιού του. Είναι η 7η φορά που αραβωνιάζομαι, που έλεγε και ο Νίκος Καζής. Και έτσι λοιπόν έχει μια έκπληξη στους καλεσμένους του και έλεγε: «Τι Παπαφρονιμόπουλος θα ήμουν αν δεν έφερνα ένα μεγάλο αστέρι στους αραβώνες του γιού μου». Και το μεγάλο αστέρι είναι η Σοφία Βέμπο, που τραγουδά το «Πού είναι εκείνη η αγάπη μας». Και στο τέλος βλέπουμε έναν διπλό ρόλο, δηλαδή στο ίδιο καρέ εμφανίζεται η Σοφία Βέμπο δύο φορές. Μία ως Σοφία Βέμπο και μία ως Τζένι Μπλάνς, και συνομιλούν κιόλας. Κάτι πάρα πολύ τολμηρό για τα τέλη της δεκαετίας του 50.
8: Πού είναι εκείνη η αγάπη μας, η αγάπη πρώτη μας, ποιες

0: Η μεγάλη σπουδαία Σοφία Βέμπο από την ταινία Στουρνάρα 288, την πρώτη παραγωγή του Κλέαρχου Κονιτσιώτη. Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Το άλμπουμ του Σαββάτου θυμάται πάντα τον ελληνικό κινηματογράφο και έχουμε κάνει στάσεις σε ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο, το κεφάλαιο που φέρει το ονοματεπώνυμο Κλέαρχος Κονιτσιώτης. Σας πω και μια ωραία ιστορία με τον Κλέαρχο Κονιτσιώτη και τον Αλέκο Σακελάριο, γιατί έχουν συνεργαστεί πολλές φορές. Δεν θα σας την πω τώρα όμως, θα σας την πω όταν φτάσουμε στην ταινία «Χτυποκάρδια στο Θρανείο», γιατί και εκεί είχαν συνεργαστεί. Είχαν συνεργαστεί όμως και στην ταινία «Αλίμονο στους νέους».
1: Ωραία, αυτό είναι για να το φας ολόκληρο.
2: Να το φας βέβαια, αλλά με τη δόντια.
1: Με τη μασελίτσα μας. Σιγά σιγά. Χράτσα χρούτσα, χράτσα χρούτσα. Με τη μασελίτσα μας. Χράτσα χρούτσα, χράτσα χρούτσα.
3: Και με αυτό το στόμα βρε, που στο έχουν φτιάξει 45 μάστοροι και 60 μαθητάδες.
1: Μασελίτσα μας. Χράτσα χρούτσα, χράτσα χρούτσα.
3: Και με αυτό το στόμα βρε, που στο έχουν φτιάξει 45 μάστοροι και 60 μαθητάδες.

Η υπόθεση, όπως ξέρουμε όλοι, αποτελεί παραλλαγή του μύθου του Φάουστ και αφορά έναν ηλικιωμένο, τον Ανδρέα, που υποδίεται ο Δημήτρης Χόρν, με ένα φανταστικό μακιγιάζ και ένα φανταστικό παίξιμο, ο οποίος είναι διατεθειμένος να πουλήσει την ψυχή του στο διάολο, έτσι το έλεγε και ο Χόρν, στο διάολο, προκειμένου να ξαναπάρει πίσω την νιώτη του. Μαζί με τον Δημήτρη Χόρν, ο Σπύρος Μουσούρης, τον οποίον ακούσαμε και πριν μαζί με τον Δημήτρη Χόρν, η Μάρο Κοντού φυσικά, η Σμάρο Στεφανίδου, ο Ανδρέας Ντούζος που κάνει το σοφέρ, ο Νίκος Φέρμας ως παλιατζής, ο Γιώργος Βελέντζας στην αρχή της ταινίας που κάνει το γιατρό. Ό,τι είναι να κατεβεί θα ανεβαίνει και ό,τι είναι να ανεβεί θα κατεβαίνει, που λέει και ο Χόρν στον Γιώργο Βελέντζα όταν του είπε για το ζάχαρο. Εκπληκτικές ατάκες. Ο Δημήτρης Χόρν κέρδισε το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 1961 για το ρόλο του, αυτόν τον υπέροχο ρόλο. Τη μουσική επένδυση της ταινίας είχε αναλάβει ο Μάνος Χατζηδάκης.

Τη θυμόμαστε όλοι νομίζω τη σκηνή μέσα στην ταβέρνα εκεί στην Πλάκα όπου τραγουδά ο Δημήτρης Χόρν στη Μάρο Κοντού και τα παίζει όλα για όλα γιατί ουσιαστικά του τελειώνουν τα λεφτά και λέει θα τα παίξω όλα για όλα μήπως και την κατακτήσω και την κατακτά φυσικά αλλά μετά όπως θυμάστε έρχεται ο Σπύρος Μουσούρης. Τελειώνουν τα λεφτά του Δημήτρη Χόρν και ο Σπύρος Μουσούρης υλοποιεί ουσιαστικά αυτό που έλεγε το χράτσα χρούτσα χράτσα χρούτσα με τη μασελίτσα μας. Σήμερα το άλμπουμ αφιερωμένο σε όσες παραγωγές έχει κάνει ο Κλέαρχος Κονιτσιώτης στον ελληνικό κινηματογράφο και έχει κάνει σπουδαία δουλειά. Γι' αυτό και τον θυμόμαστε και δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ. Να μείνουμε λίγο ακόμα στο αλίμονο στους νέους. Για το ρόλο του Ανδρέα προοριζόταν εξ αρχής ο Δημήτρης Χόρν που είχε σαρκώσει το ρόλο και στο ομότιτλο θεατρικό. Αλλά ο Φιλοπίμην Φίνος που επρόκειτο να χρηματοδοτήσει την κινηματογραφική μεταφορά του έργου είχε αντιρρήσεις για τον αντιεμπορικό Χόρν, έτσι τον χαρακτήριζε, και θέλησε να προτείνει το ρόλο στον Ντίνο Ηλιόπουλο. Όταν εκείνος τον απέρριψε, ο Σακελάριος συνεργάστηκε με άλλη ομάδα παραγωγής, δίνοντας το ρόλο στο Χόρν. Την ομάδα παραγωγής, σας την είπαμε και στην αρχή, ήταν η κοινοπραξία Αξαρλή Παπαγεωργίου Σακελάριου. Και ένα ακόμα στοιχείο, επειδή νωρίτερα αναφερθήκαμε στο εξαιρετικό μακίνι

κοιλιάς που είχε γίνει στον Δημήτρη Χόρν. Η προσπάθεια των μακιγέρ να μετατρέψουν τον Χόρν σε γέρο δεν έφερε ικανοποιητικό αποτέλεσμα αρχικά, οπότε αποφασίστηκε να κληθεί ένας φημισμένος make-up artist του κινηματογράφου από την Αγγλία, παρακαλώ. Ήταν ο Dick Bonor Morris. Μάλιστα, είχε αμοιβή εισάξια του Χόρν και όταν ο Χόρν το έμαθε, είπε: «Με τόσα λεφτά που πήρε αυτός για να με γεράσει, δεν τα δίναμε καλύτερα σε ένα μπλαστικό να με κάνει 20 χρόνια νεότερο?» Ξαναγυρίζουμε στην ταβέρνα, όπου έχει τελειώσει το γλέντι, η ώρα έχει περάσει επικίνδυνα, η Σμάρο Στεφανίδου έχει φάει το 7ο πιάτο και έχει γύρει εκειδά στις καρέκλες στο τραπεζάκι και κοιμάται. Και ο Δημήτρης Χόρν με τη Μάρο Κοντού σηκώνονται και χορεύουν αυτό το υπέροχο τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη και του Αλέκου Σακελάριου.

0: Μια υπέροχη σκηνή με το Δημήτρη Χόρν και τη Μάρο Κοντού από την ταινία «Αλίμονος στους νέους». Ήταν 1961 και στο 1961 θα παραμείνουμε. Θυμάστε νωρίτερα που λέγαμε για τον κλέαρχο Κονιτσιώτη και το Φίνο που δεν είχαν πάρα πολύ καλή συνεργασία. Όμως η επόμενη ταινία, και αυτή του 1961, είναι μια κοινή συνεργασία Φίνου και Κονιτσιώτη. Και η ταινία λέγεται «Ζητείτε ψεύτης».
1: Με συγχωρείτε κύριε Παρατιά, αυτή την υπόθεση την έχω άλλα εγώ. Μπορεί να ασχολείται με όλα ο κύριος Φεραίκης Αλίμονα.
2: Ποιος είναι του λόγους?
1: Ο ιδιαίτερος, ποιος άλλος, ο ιδιαίτερος. Τώρα ακριβώς ήμουν για σας τον υπουργό της δικαιοσύνης που μελετά τον φάκελο. Δεν σας το είπα κύριε Φεραίκη?
2: Πώς.
1: Μάλιστα μου είπε ο κύριος υπουργός, επειδή τον πίεσα πολύ, ότι θα μου τηλεφωνήσει αμέσως. Ναι. Α, μπορεί να είναι και αυτός. Δεν αποκλείεται. Ναι, αμέσως. Α, εσείς τι κύριε υπουργέ? Ναι, εδώ ο Θόδωρος. Τι έγινε τέλος πάνω, κύριε υπουργέ, με την υπόθεση του κύριου Πατατιά? Τι?
3: Μα τι λέτε, κύριε? Λάθος κάνετε.
1: Α, όχι, κύριε υπουργέ, μην μας τα κάνετε αυτά. Σας είπα, ο κύριος Φεραίκης απαιτεί να βγάλετε οπωσδήποτε τον άνθρωπο από τη φυλακή, γιατί ο κύριος Πατατιάς είναι στενότατος φίλος του. Μα ακούτε, στενότατος.
3: Μα ποιος υπουργός? Δεν καταλαβαίνετε πως είμαι γυναίκα?
1: Αυτό που σας λέω, κύριε υπουργέ. Και όταν δίνετε μια υπόσχεση να την κρατάτε. Α, θα με κάνετε να σας μιλήσω άσχημα.
2: Μη τον αγριεύεις.
1: Άσε με τον βρίσω. Ακούστε, γίνεται, πώς δεν γίνεται. Ακούστε, κύριε υπουργέ. Τίποτα, σας παρακαλώ. Δεν ακούω τίποτα. Ο κύριος Φεραίκης απαιτεί να γίνει οπωσδήποτε. Αν δεν το κάνετε, θα φτάσει μέχρι να αποχωρήσω από το κόμμα.
3: Άρα δεν πάτε στο διάολο.
1: Ορίστε. Γιατί δεν το λέγατε από την αρχή?
0: 1961, ζητείτε ψεύτης. Σκηνοθεσία και σενάριο του Γιάννη Δαλιανίδη, βασισμένο βέβαια στο ομότιτλο θεατρικό έργο του Δημήτρη Ψαθά. Μια κοινή παραγωγή του κλέαρχου Κονιτσιώτη με την εταιρεία Φίνος Φιλμ. Νομίζω έχει γράψει ιστορία ο Ντίνος Ηλιόπουλος με το συγκεκριμένο ρόλο, που ήταν ο Θόδωρος Πάρλας ή ο Ψευτοθόδωρος. Μαζί του ήταν ο Παντελής Ζερβός, η Άννα Κυριακού, ο Θανάσης Βέγκος, η Μάρθα Καραγιάννη που έκανε την πίτσα κίτσα, ο Παναγιώτης Καραβουσιάνος που ήταν ο Πατατιάς που ακούσαμε τώρα στο σκετσάκι νωρίτερα, στο απόσπασμα. Τη μουσική είχε κάνει ο Γεράσιμος Λαβράνος για το συγκεκριμένο φιλμ. Υπάρχει μια σκηνή λοιπόν που η Πίτσα Κίτσα, δηλαδή η Μάρθα Καραγιάννη, επισκέπτεται το πολιτικό γραφείο του Παντελή Ζερβού, ο οποίος είναι ο Θεόφιλος Φεραίκης, με την ευκαιρία να το πούμε και το όνομα, τον οποίο τον έλεγε αρχικά ρέφερι ο Ηλιόπουλος, δεν τον θυμότανε, και έλεγε πως τον είπαμε τον κύριο ρέφερι, εννοούσε τον κύριο Φεραίκη. Έχει πάει λοιπόν η Πίτσα Κίτσα, η Μάρθα Καραγιάννη, στο γραφείο του Φεραίκη, του Παντελή Ζερβού. Ο Παντελή Ζερβός λείπει, είναι ο Ντίνος Ηλιόπουλος εκεί που πιάνει την κουβέντα με την Πίτσα Κίτσα και προσπαθεί να της πει ότι έχει μεγάλη πέραση στις γυναίκες και τους ρίχνει μία συγκεκριμένη ματιά και με αυτόν τον τρόπο πέφτουν όλες. Και προσπαθεί να ρίξει και τη Μάρθα Καραγιάννη, την Πίτσα Κίτσα, και της λέει: «Μα έχω ένα μάτι, εγώ ένα μάτι». Και γυρίζει η πιτσακίτσα και του λέει: «Ε, τι μάτι?»
1: «Έχω ένα μάτι, όλο θα γίνει, κι είναι το μάτι, αυτό το μάτι, φάναρι πόθου, πάναβο σβήνει, σαν το Γρηγόρη και το σταμάτι. Είναι οι ματιές μου, του πόθου βέλη, που τραυματίζουν κάθε γυναίκα, κι όποια τις νιώθει, θέλει δε θέλει, στην αγκαλιά μου θα πέσει σέκα».

0: χάρι, πατοποδάρι, είμαι λιοντάρι.
1: Είμαι και ταύρος.
0: Καιρό μη χάνεις, θα μετανιώσεις, ό,τι κι αν κάνεις,
1: δεν θα λιτώσεις.

0: Αυτός λοιπόν ήταν ο Ντίνος Ηλιόπουλος από την ταινία «Ζητείτε ψεύτης» και εμείς κοιτάζουμε τις σελίδες του άλμπουμ μας και έχουμε σταθεί στο κεφάλαιο «Παραγωγή Κλέαρχος Κονιτσιώτης». Για να έρθουμε στο 1962 σε μια ταινία που δεν ήταν ακριβώς ταινία, ήταν ντοκιμαντέρ, μια περιπλάνηση στην νυχτερινή Αθήνα, μια μεγαλειώδης παρέλαση με πρωταγωνιστές, τραγουδιστές, συνθέτες, ορχήστρες, ατραξιόν και γενικά καλλιτέχνες του θεάματος της νύχτας σε μια σειρά από διασκεδαστικά νούμερα που έγραψαν σημαντικοί ευθυμογράφοι. Ήταν 1962 όταν οι αθηναϊκοί κινηματογράφοι έπαιζαν την Αθήνα τη νύχτα.
1: Τα καθημερινά του καθημερινού με τον Δημήτρη Χόρν.
2: Περί ελαφρού τραγουδιού θα μιλήσω απόψε. Όπως λοιπόν λέγαμε και χθες, τρεις είναι οι κατηγορίες στις οποίες υπάγονται τα ελαφρά τραγούδια. Πρώτη κατηγορία είναι τα τραγούδια τα ανθοκυπουρικά. Το κυπαρισάκι λιγερό, ραραριαραραρα. Η μυρτιά, είχα μια θάλασσα στο νου. Η καλαμιά, τα τριαντάφυλλα και το είχα φυτέψει μια καρδιά. Θα μου πείτε ότι η καρδιά δεν είναι φυτό. Αφού φυτέψετε όμως, δεν ξέρετε τώρα αυτός που το έγραψε, ξέρετε εσείς. Η δεύτερη κατηγορία των ελαφρών τραγουδιών περιλαμβάνει τα τραγούδια τα ζωολογικά, όπως η γατούλα, το σπουργιτάκι, το γαϊδαράκος και το «Μου φτάνει να σε βλέπω». Τώρα θα ρωτήσετε και πάλι τι σχέση έχει αυτό με τα ζώα, πώς, για να του φτάνει να τη βλέπει, δεν μπορεί, θα είναι ζώων. Και φτάνουμε πλέον στην τρίτη κατηγορία, στα τραγούδια τα έγχρωμα. Βέβαια, υπάρχουν και τραγούδια έγχρωμα, τεχνικόλορ, οι άσπρες κορδέλες, τα κορίτσια είναι κόκκινη, κλωστή δεμένη. Και το άλλο, το τρικολόρο, οι πράσινες, οι κόκκινες, οι θαλασσιές ουιχάντρες. Αυτό, ώστε να το γυρίσω δίσκο, είδα και έπαθε. Με παίρνανε τα κλάματα, καθώς το έλεγα βεβαίως το τραγούδι, τρέχαν τα δάχρυα και το τραγούδι ξέπαθε. Πάντως είναι τραγούδι με χρώμα. Και επειδή είναι χρώμα, δηλαδή επειδή είναι τραγούδι με χρώμα, έπρεπε να το τραγουδήσει ο Βογιάτζης. Ο Βογιάννης ο Βογιάτζης. Τελικώς το τραγούδισε του Βογιάτζη ο Κόπανος. Οι πράσινες, οι κόκκινες, οι θαλασσιές ουιχάντρες.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikr 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούπης.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk. Παραπολιτικά 90,1.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Ακούσαμε νωρίτερα και το Δημήτρη Χόρν από το φιλμ «Η Αθήνα τη νύχτα», ένα υπέροχο ντοκιμαντέρ που θυμόμαστε τον αφηγητή που ήταν ο Σταύρος Ξενίδης και μέσα εμφανιζόντουσαν ως ηθοποιοί κανονικά, δεν είχαν κάποιο ρόλο, ο Δημήτρης Χόρν, η Τζένικα Ρέζη, ο Δημήτρης Μοιρά, ο Νίκος Σταυρίδης. Μάλιστα ο Σταυρίδης είχε κάνει ένα νουμεράκι ντουέτο με την Τζένικα Ρέζη, πολύ σπάνιο που να τους δεις μαζί. Κι άλλοι πολλοί, δηλαδή, τι να σας πω τώρα, Βουτσάς, Γιονάκης, Ρίζος, Χατζηχρίστος, χαμός γινόταν. Μένουμε στο 1962, διότι ο Κλέαρχος Κονιτσιώτης κάνει μία ακόμα σπουδαία παραγωγή, αυτή τη φορά με τη Γεωργία Βασιλιάδου, το Βασίλη Αυλονίτη και τον Νίκο Ρίζο, που ήταν η τρίτη κατά σειρά ταινία που πρωταγωνιστούσαν οι τρεις αυτοί οι ηθοποιοί. Ποια είναι αυτή η ταινία? Η Γαμπρή της Ευτυχίας.
10: Από εμφάνιση δεν μου πες Βαγγέλη.
11: Καφέ, θες καφέ?
10: Θες καφέ?
11: Όχι, άλλο σε ρωτάω. Από εμφάνιση λέω όμορφη, όμορφη.
10: Θες για τη συνάδα με παγκάκια που είναι?
11: Όχι, ευχαριστώ Βαγγέλη μου. Λέω αν είναι όμορφη.
10: Θες ένα νεματσάκι που είναι για τα νεφράκα?
11: Όχι, μωρέ Βαγγέλη. Όμορφη λέω, όμορφη.
10: Τώρα με φύγει.
11: Σε φύγω.
12: Προδοσία, αχαριστία και ατιμία. Δεν έχω αδελφό. Δεν έχω κανέναν στο μάτι αυτού του κόσμου. Είμαι μόνη, σαν ανεμόνη.
13: Φάει ένα λεμόνι.
12: Κοινώσω την απόφασή μου.
14: Την απόφασή σου.
12: Έχει γιάκα είμαι νεκός.
10: Αυτό καλό ευτυχία.
12: Έχει γιά παντοτινή.
10: Αυτό καλή.
12: Μοναστήρι. Θα αλλάξω και το όνομά μου. Αδελφή Καμίλη.
10: Ποιο παραγέ που θα σε πω αδελφή της Καμίλας?
9: Η Γεωργία Βασιλιάδου, Βασίλης Αυλονίτης, ο Νίκος Ρίζος ήταν στη σκηνή και ήταν και υποπυλάζου βέβαια. Νομίζω ήταν και η Έλσα Ρίζου στη σκηνή. Οι ατάκες στη συγκεκριμένη ταινία τώρα είναι, πέφτουνε βροχή, δεν προλαβαίνεις και μακάρι το συγκεκριμένο φιλμ να είχε και καλύτερη ηχοληψία. Έχει περάσει από επεξεργασίες και ξανά επεξεργασίες, το καλύτερο που μπορούσε να ακουστεί ήταν περίπου αυτό. Δεν καταφέραμε ποτέ να ισιώσουμε αυτόν τον ήχο. Η Γαμπρή της Ευτυχίας σε σκηνοθεσία Σοκράτη Καψάσκη, το σενάριο από τον Νίκο Τσιφόρο και τον Πολύβιο Βασιλιάδη, ήταν και θεατρικό, όπως καταλαβαίνετε. Άλλωστε, οι περισσότερες ταινίες βασίστηκαν σε θεατρικές επιτυχίες. Έναν ξέχασα να αναφέρω, τον Γιώργο Τσιτσόπουλο, που διεκδικούσε την Γεωργία Βασιλιάδου γιατί δεν ήξερε ποια είναι. Ήξερε μόνο ότι έχει κερδίσει έναν λαχνό. Η ταινία αυτή δεν έχει πρωτότυπη μουσική, ακούγονται διάφορα θέματα, είναι μουσική επιμέλεια δηλαδή που λέμε. Καλή ώρα. Σκηνές της ταινίας έχουν γυριστεί στο μπαρ Λαγουδέρα, στην Ίδρα. Θα μπορούσαμε να βάλουμε ας πούμε το Surfer Slide ή το Not So Quiet του Ρίτσι Άλεν, αλλά εγώ θα σας πάω σε μια άλλη σκηνή. Είναι η Γεωργία Βασιλιάδου μαζί με τον Βασίλη Αυλονίτη και έχει ντυθεί σαν ζωρό, όπως της λέει ο Αυλονίτης και ο Ρίζος. Και του λέει, εγώ Ευάγγελε, του λέει, έχω εκμοντερνιστεί. Έμαθα και το Μπριτζίτε Μπριτζίτε Μπαρντό, Μπριτζίτε Μπριτζίτε Μπαρντό. Αυτό λοιπόν το τραγούδι ήταν το Μπριτζίτε Μπριτζίτε Μπαρντό.
13: Μπριτζίτε Μπαρντό, Μπαρντό.
9: Είναι ο Ζόρζε Βέιγκα που είχε κάνει μια πολύ μεγάλη επιτυχία στις αρχές της δεκαετίας του 60 με το Μπριζίτ Μπαρντό. Και η Βασιλιάδου το έλεγε έτσι, Μπριτζίτε, Μπριτζίτε Μπαρντό.

0: Έτσι χαριτωμένο λοιπόν ήταν το συγκεκριμένο τραγούδι. Χαριτωμένη ήταν και η κομμωδία η Γαμπρή της Ευτυχίας με την Γεωργία Βασιλιάδου να χτυπιέται στους ρυθμούς του συγκεκριμένου τραγουδιού που δεν ακουγόταν στην ταινία, αλλά προσπαθούσε με τον τρόπο της να το αποδώσει η Γεωργία Βασιλιάδου. Πάμε λοιπόν στο 1963. Μία ακόμα φορά ο κλέαρχος Κονιτσιώτης συνεργάζεται με τον Αλέκο Σακελάριο και η ταινία που προκύπτει είναι τα Χτυποκάρδια στο Θρανείο.
1: Καλημέρα, Δεσπίνης Πετροβασίλη.
2: Καλημέρα σας.
1: Α, να μας συγχωρείτε, αρχίσαμε το μάθημα χωρίς να σας περιμένουμε.
2: Δεν πειράζει, κύριε καθηγητά, κάντε τη δουλειά σας. Εγώ δεν παρεξηγώ, τώρα ξένοι είμαστε.
1: Σιγά, είπα! Κάτσε κάτω! Αν έδεσαι, σιγά πάνω! Σιγά πάνω!
2: Σήκω, κάτσε.
1: Τι ώρα είναι αυτή που ήρθες?
2: Εκοιμήθηκα αργά χτες, κύριε καθηγητά.
1: Αργά?
2: Μάλιστα.
1: Τι μου το λες, ας κοιμόσουν νωρίς.
2: Δεν γινόταν, κύριε καθηγητά, είχαμε καλεσμένους στο σπίτι.
1: Καλεσμένους?
2: Μάλιστα. 5 ώρα φύγανε, τι να έκανα, τους έδιωχνα με τις κλωτσιές.
1: Μάθημα, ξέρεις? Νέκρα και κασίδα. Μάθημα, λέω, ξέρεις?
2: Ξέρεις.
1: Λέγε. Ναυσικά, ναυσικά, ναυσικά. Ναυσικά. Έλα, σιγιόν. Στρογγυλοκάθισε κιόλας. Λέγε. Ναυσικά την εισόδε με θύμωνα.

0: Hay que no tomitir. Y matemente quite aquí de así galoenda, si digamos que don esti, y na rica la menafti en este, qué tal va leye.
1: Nafsica. Y no sica.
0: Para acá.
1: Nafsica. Τρία τα προσκαλεσμένα σου καχτές
2: κύριε. Για τα χτυποκάρδια στο θρανείο μπορούμε να μιλάμε για μια ολόκληρη εκπομπή, έτσι. Δεν είναι δυνατόν να στριμώξουμε μέσα σε 5 λεπτά που μας απομένουν για την πρώτη ώρα όλες τις πληροφορίες, γιατί μέσα σε αυτή την ταινία έχω να σας διηγηθώ και μια ιστορία που έγραψε ο Αλέκος Ακελάριος για τον κλέαρχο Κονιτσιώτη. Ας πούμε λοιπόν αρχικά τα βασικά, ότι είναι η κλασική ελληνική ρομαντική κομεντή που γυρίστηκε το 1963 σε παραγωγή του κλέαρχου Κονιτσιώτη, σε σκηνοθεσία του Αλέκου Σακελάριου και σενάριο φυσικά, με πρωταγωνιστές το γνωστό δίδυμο, με την Αλίκη και το Δημήτρη, δηλαδή Αλίκη Βουγιουκλάκη και Δημήτρης Παπαμιχαήλ. Μαζί τους ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, η Κέτη Πάνου, οι δύο τελευταίοι ήταν οι γονείς της Αλίκης στο συγκεκριμένο φιλμ. Η Τζόλι Γαρμπή, ο Θόδωρος Μωρίδης που ήταν ο διευθυντής του σχολείου, ο Γιώργος Κωνσταντίνου που έκανε το περίφημο προφιτερόλ. Και ο Αλέκος Κουρής φυσικά που ήταν τον καρσόνι που του έφερνε το προφιτερόλ. Και μάλλον του το πρότεινε το προφιτερόλ, γιατί τελικά δεν του το έφερε ποτέ. Στο τέλος του έφερε ένα γλυκί βραστό. Το έργο είχε ανέβει στο θέατρο Κοτοπούλη, φυσικά με την Αλίκη Βουγιουκλάκη πρωταγωνίστρια, ενώ το ρόλο του Πάπα Μιχαήλ τον είχε παίξει ο Γιώργος Πάντζας. Η ταινία γυρίστηκε ταυτόχρονα και στα ελληνικά και στα τουρκικά. Θα σας πω τις λεπτομέρειες στο δεύτερο μέρος, στην αρχή του δεύτερου μέρους. Τη μουσική είχε γράψει ο Μάνος Χατζηδάκης, όπως είχε δηλώσει ο Γιώργος Κωνσταντίνου που ερμήνευε στην ταινία τον προγυμναστή της μαθήτριας, τον Λάβδα, τον καθηγητή Λάβδα. Η πασίγνωστη σκηνή όπου προσπαθεί να περιγράψει στο σερβιτόρο ενός ζαχαροπλαστείου το προφιτερόλ απογείωσε ουσιαστικά την καριέρα του, αφού τόση επιτυχία είχε στη θεατρική εκδοχή του έργου, ώστε ο ίδιος ξεκίνησε την καριέρα του ως θειασάρχης. Τα έχει πει και εδώ στα παραπολιτικά ο Γιώργος Κωνσταντίνου στο Γιώργο Κουβαρά, όταν είχαμε την ευτυχία να τον φιλοξενήσουμε εδώ στα στούντιο των παραπολιτικών. Η πρεμιέρα της ταινίας πραγματοποιήθηκε στις 11 Νοεμβρίου του 1963, ήρθε δεύτερη ανάμεσα σε 92 ελληνικές ταινίες της σεζόν. Περίεργο όμως, θα έπρεπε να έχει έρθει πρώτη. Τι, με Αλίκη Βουγιουκλάκη και ήρθε δεύτερη? Κάτι θα είχε κάνει η Αλίκη τότε, θα είχε κάνει και άλλη ταινία. Κάτσε να το ψάξω. Κατά τα άλλα, είστε εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ του Σαββάτου και θυμόμαστε τις παραγωγές, τις σπουδαίες παραγωγές που είχε κάνει ο κλέαρχος Κονιτσιώτης, ένας πολύ σημαντικός κινηματογραφιστής. Ο Νίκος Πισμπίκης ρυθμίζει τον ήχο μας και τραβάει κουπί στη γαλέρα της αποψινής εκπομπής. Τι του έχω κάνει αυτού του ανθρώπου τις τελευταίες μέρες μέχρι να στήσουμε όλες τις ατάκες, τα τραγούδια, τα χαλιά, τα ορχιστρικά, τις μουσικές, δεν περιγράφεται. Το μαστίγιο μου λείπει από το χέρι. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και όλοι εσείς είστε η εξαιρετική μας παρέα. Α, ξέχασα να πω και το email στην αρχή. radio@parapolitika.gr αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα. Να μας θυμίσετε κάποια ταινία, να πείτε μια καλησπέρα βρε αδερφέ. Και επειδή λέμε για τα χτυποκάρδια στο θρανείο, αμαρτία είναι να μην ακούσουμε και λίγο Αλίκη.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Στην πολιτική της Ελλάδας απέδωσε την αύξηση των εντάσεων και των παραβιάσεων από την Τουρκία. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης χαρακτήρισε ακόμη παράνομη με βάση το διεθνές δίκαιο την ανακήρυξη των δύο τουρκικών θαλάσσιων πάρκων στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Νέα πρόκληση σήμερα από την Τουρκία. Μη επανδρωμένο αεροσκάφος εισήλθε στο FIR Αθηνών και παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο κοντά στην τερματική περιοχή του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης την ώρα της απογείωσης μιας πολιτικής πτήσης. Αναχαιτίστηκε χωρίς να δημιουργήσει πρόβλημα από ζεύγος ελληνικών μαχητικών F-16. Πολιτική της κυβέρνησης είναι η στήριξη της μεταποίησης της βιομηχανίας, ειδικά της μεταποίησης, η οποία έχει χαρακτηριστικά καινοτομίες και εξωστρέφειες, φτώνησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην περιοδία που πραγματοποίησε σήμερα στη Φλόρινα, ο οποίος μεταξύ άλλων επισκέφθηκε τρεις μεταποιητικές παραγωγικές μονάδες τροφίμων που επεκτείνονται διεκδικώντας σημαντική θέση στις διεθνείς αγορές. Νωρίτερα είχε επισκεφθεί και το καλοκαιρινό Διεθνές ΚΑΜΠ Ξηφασκίας, το οποίο διοργανώνει ο Όμιλος Ξηφασκίας Φλόρινας και φιλοξενεί κάθε χρόνο περισσότερους από 500 ξηφομάχους από 20 χώρες. Η παναχώρηση μετά τις πολυετείς εκκλήσεις του για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ, σε συνέντευξή της στους Financial Times, τόνισε πως πρόκειται για ζήτημα που καλείται να επιλύσει πλέον το Βρετανικό Μουσείο. Στα χέρια της αστυνομίας έπεσαν δύο άνδρες, οι οποίοι σύμφωνα με την υποδιεύθυνση δίωξης εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής διέπραταν κλοπές σε καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 10 περιπτώσεις κλοπών, με τις 3 εξ αυτών να έχουν διαπραχθεί την ίδια ημέρα και το παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά τις 9.000 ευρώ. Παραθέσεω στις 30 Σεπτεμβρίου για την έκδοση βεβαιώσεων επιλεξιμότητας που αφορούν αποκλειστικά κλειστές κατοικίες καθώς και διεύρυνση των κριτηρίων χρηματοδότησης προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις για τη δράση ανακαίνιση κατοικίες του ΕΣΠΑ 2021-2027 συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ. Φωτιά σε εξέλιξη σε δασική έκταση στα νησιάτικα Χαλκιδικής. Επιχειρούν 42 πυροσβεστικά οχήματα, με 42 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα και 10 οχήματα και ένα ελικόπτερο από αέρος. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 προβλέπεται αύριο σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο, σύμφωνα με το χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στη διεθνή ενημέρωση, μεγάλη πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε εγκατάσταση διαχείρισης αποβλήτων στο Νίστεν κοντά στο Γουέμπλεϊ. Πυκνοί καπνοί έχουν πνίξει την περιοχή, ενώ για την κατάσβεσή της επιχειρούν 125 πυροσβέστες με 20 οχήματα. Στα αθλητικά, ευνοϊκή κλήρωση για τον Ολυμπιακό στη League Phase του Europa League που καλείται να αντιμετωπίσει τη Μίλαν, Μασέγη, Σπάρτα Πράγα, Ρεν, Γιαγκελόνια, Τσέλια, Χοφενχάφ και Τορένσε. Για την ίδια διοργάνωση, όφη αγωνίζεται με τις Λεβερκούζεν, Μπενφίκα, Άντερλεχτ, Ρεν, Λεχπόζναν, Στουρμγκράτς, Χοφενχάιμ, Χάπολ Μπερσεβά. Ενώ στην League Phase του Conference League, ο Παναθηναϊκός θα συναντήσει τις Φράιμπουργκ, Μπόρατ, Καϊράτ, Μπράιτον, Νόρτζελατ και Τσέσεκα Σόφια. Στις 7 το απόγευμα, Ουκρανία-Ελλάδα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Με άνοδο 0,48% έκλεισε ο γενικός δείκτης τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, το 1,1602 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 24 ως 34 βαθμούς Κελσίου, πρόσκαιρες βροχές στη Θεσσαλονίκη από 22 ως 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ξανά ο Βασίλης Κρυμπάς.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Δεύτερη ώρα της εκπομπής άλμπουμ. Το άλμπουμ του Σαββάτου, όπως είπαμε και πριν, θυμάται τις παραγωγές που είχε κάνει ο Κλέαρχος Κονιτσιώτης στον ελληνικό κινηματογράφο. Είχαμε μείνει στο χτυποκάρδια στο Θρανίο και σας είπα ότι θα σας πω μια ιστορία του Αλέκου Σακελάριου για τον Κλέαρχο Κονιτσιώτη στα γυρίσματα τότε που στηνόταν η ταινία στην Τουρκία. Λέει λοιπόν ο Αλέκος Σακελάριος, στον τομέα της 7ης τέχνης η πιο επιτυχημένη συνεργασία Ελλήνων και Τούρκων ήταν η γνωστή επιτυχία της Αλίκης Βουγιουκλάκη, τα χτυποκάρδια στο Θρανίο. Εκείνη την εποχή οι Τούρκοι δεν είχαν βλέψει στην υφαλοκρηπίδα μας, είχαν όμως βλέψει στη Βουγιουκλάκη, που οι ταινίες της χαλάγανε κόσμο στην Τουρκία. Έτσι μια μέρα ο κύριος Οζντεμίρ Μπιρσέλ, που εκπροσωπούσε τη μεγάλη τουρκική εταιρεία παραγωγής Birsel Film, ήρθε και με βρήκε. Εσείς γράψατε και γυρίσατε την ταινία «Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο». Μάλιστα. Θέλετε να γυρίσετε μια παρόμοια ταινία για την εταιρεία μας. Θέλω. Αλλά δεν φτάνει να το θέλω μόνο εγώ. Τι χρειάζεται ακόμα δηλαδή? Να το θέλει και η Βουγιουκλάκη. Βρήκαμε την Αλίκη, τα είπαμε, τα παζαρέψαμε, τα συμφωνήσαμε και το σχετικό συμβόλαιο υπογράφηκε αυθημερών στο King's Palace. Με τα συμβόλαια αυτά, η Χανούμ Μπουγιουκλάκ υποχρεωνόταν να γυρίσει μια ταινία που θα έγραφε και θα σκηνοθετούσε ο Εφέντη Σακελάριο στην πόλη και στην Αθήνα για λογαριασμό τη εταιρεία Μπιρσέλ Φιλμ. Για την ταινία αυτή ενδιαφέρθηκε και η εταιρεία Δαμασκηνός Μιχαηλίδης και τελικά αποφασίστηκε να γίνει συμπαραγωγή. Θα γυριζόντουσαν δηλαδή δύο ταινίες. Μια ελληνική με Έλληνες ηθοποιούς και πρωταγωνίστρια φυσικά τη Βουγιουκλάκη και μια τουρκική με Τούρκους ηθοποιούς και πρωταγωνίστρια πάλι τη Βουγιουκλάκη. Στην ελληνική βερσιόν πήραν μέρος ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο Δημήτρης Νικολαίδης και πολλοί άλλοι σπουδαίοι και εξαιρετικοί, που στην τουρκική βερσιόν τους αντικαταστήσανε ο μεγάλος Τούρκος πρωταγωνιστής Ορχάν Γκιουνσεράι, ο Μοράλ, ο Τουζούν, ο Καβούρ, ο Ντεμίρ και πολλοί άλλοι. Με κοιτάζει με ένα... με ένα περίεργο χαμόγελο Νίκος Πισμπίκης που ρυθμίζει τον ήχο μας ακούγοντας τόσα τουρκικά ονόματα ηθοποιών. Συνεχίζω λοιπόν τη διήγηση του Αλέκου Σακελάριου για τα χτυποκάρδια στο Θρανίο, στην Τουρκία. Κάθε σκηνή της ταινίας λοιπόν γυριζότανε δύο φορές. Μία με τους Τούρκους και μία με τους Έλληνες. Και έτσι στο τέλος υπήρχαν δύο ταινίες πλήρης, μία τουρκική και μία ελληνική. Τη διεύθυνση παραγωγής από ελληνικής πλευράς την είχε ο αξέχαστος φίλος και γνωστός παραγωγός κινηματογραφικών ταινιών Κλέαρχος Κονιτσιώτης, για τον οποίο άλλωστε γίνεται και η απόψινή εκπομπή. Και από τουρκικής πλευράς ο Σντεμίρ Μπιρσέλ. Και όσο είμαστε στην Αθήνα, τα πράγματα πηγαίνανε ωραία και καλά. Στην πόλη όμως η δουλειά δυσκόλεψε. Δυσκόλεψε δηλαδή από γλώσσα. Με τους ηθοποιούς δηλαδή καλά τα πηγαίναμε. Υπήρχε πάντα ένας διερμηνέας και ο πρωταγωνιστής, ο Χραν Γκιουνσεράι, ήξερε αρκετά καλά ελληνικά. Άντε όμως να συνεννοηθείς με τους κομπάρσους, με τους τεχνικούς, με τους σοφέρ, με τους φροντιστές και με όλο αυτόν τον κόσμο που είναι απαραίτητο στο γύρισμα μιας ταινίας. Κάθε βράδυ από το Hilton της πόλης, που μέναμε τότε, έπαιρνα τα γραφεία της Μπιρσέλ Φιλμ και τους εξηγούσα τι ήθελα για το γύρισμα της επόμενης. Θέλω 20 κομπάρσους ντυμένους έτσι και έτσι και ένα κορντεόν, μια κιθάρα, ένα αυτοκίνητο, ένα αμαξάκι κλπ. Εκεί λοιπόν στα γραφεία της Μπιρσέλ Φιλμ, διευθυντής ήταν ένας Έλληνας, ο κύριος Λεοντίδης, και ήταν και ο Σντεμίρ Μπιρσέλ, με τον οποίο συνεννοούμεθα θαυμάσια, γιατί και αυτού τα γαλλικά ήταν το ίδιο άθλια με τα δικά μου γαλλικά, διότι προσπαθούσαν να συνεννοηθούν τότε στα γαλλικά, δεν υπήρχε άλλη κοινή γλώσσα. Εκείνο το βράδυ πήρα όπως πάντα το γραφείο για την τακτική συνεννόηση. Η φωνή που μου απάντησε δεν ήταν όμως του κυρίου Λεοντίδη. Αλόν, γιατί οι Τούρκοι δεν ξέρω για ποιο λόγο στο διεθνές αλό στο τέλος προσθέτουν πάντα και να νι. Αλόν. Επιστράτευσα στα γρήγορα τις λίγες τουρκικές λέξεις που ήξερα για να συνεννοηθώ στοιχειοδός. Λεοντίδης εφέντης ριζά εντέριμ. Το εφέντης είναι κύριος και το ριζά εντέριμ είναι παρακαλώ. Αλλά η απάντηση ήταν απογοητευτική. Λεοντίδης γιόκ μπουρντά εφέντιμ. Δηλαδή ο Λεοντίδης δεν είναι εδώ κυριέ μου. Μπιρσέλ εφέντης ριζά εντέριμ. Μπιρσέλ εφέντης γιόκ μπουρντά. Ούτε ο Μπιρσέλ ήταν εκεί που θα μπορούσα να βγάλω κάποια άκρη και τα τουρκικά μου είχαν πλέον εξαντληθεί ολοσχερώς. Τι άλλο να έλεγα. Σώπασα λοιπόν και περίμενα. Ο συνομιλητής μου όμως ήθελε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Σοϊλέ, σοϊλέ. Με άλλα λόγια δηλαδή, λέγεται, λέγεται. Με πιάσε απελπισία. Εν τω μεταξύ ο άλλος εξακολουθούσε. Σοϊλέ, εφέντιμ, σοϊλέ. Τι να σου σοϊλέ, μωρά αδερφέ μου που δεν ξέρω λέξη. Και ό του θαύματος τα ελληνικά μου βγάλανε λαγό. Από την άλλη άκρη του σύρματος ήρθε σε άψογα ελληνικά η απάντηση. Ποιος είναι στο τηλέφωνο? Σακελάριος. Εσύ είσαι Αλέκο? Ναι, εσύ ποιος είσαι? Ο Κονιτσιώτης. Με πιάσαν τα γέλια, λέει ο Αλέκος Σακελάριος. Γιατί τουρκικά ρε κλέαρχε? Αφού ούτε εσύ τα ξέρεις ούτε εγώ. Τουρκικά μου μιλάς, τουρκικά σου απαντάω. Ναι, αλλά εσύ επιμένεις και μου λες σοϊλέ. Και αν εγώ σου σοϊλέ, εσύ τι θα κάνεις? Πολύ καιρό γελάγαμε με αυτή την ιστορία, λέει ο Αλέκος Σακελάριος για τον κλέαρχο Κονιτσιώτη. Πάμε στο 1967. Μια παραγωγή ακόμα του Κλέαρχου Κονιτσιώτη σε σενάριο Κώστα Πρετεντέρη και Ασημάκη Γιαλαμά. Η σκηνοθεσία είχε γίνει από το Ντίμι Δαδύρα, τη μουσική είχε γράψει ο Γιώργος Ζαμπέτας. Οι πρωταγωνιστές ήταν ο Στέφανος Λινέος και η Έλλη Φωτίου και η ταινία λεγόταν «Μια σπεντάρας νιάτα».
4: Δημητράκη, δεν σε βλέπω στα ζωηρά σου σήμερα.
5: Έχω κι εγώ τα βασανά μου.
4: Έρωτας.
5: Κάτι τέτοιο.
4: Εγώ. Θα σου παίξω ένα κομμάτι, ας ανακουφίσω. Θα σου παίξω ένα καινούριο μου τραγούδι, τον Ανθρακόρυχο.
5: Όχι με... Με συγχωρείτε κύριε, Ανθρακόρυχος.
4: Άσε κύριε, Ανθρακόρυχος έχει πιο βάθος. Πάνα στο παίξω.
5: Ξέρεις Ζεβά μου, εγώ είμαι ερωτευμένος με κορίτσι, όχι με μετανάστη.
3: Και εκεί, σε αυτή την ταινία, η μία ατάκα διαδέχεται την άλλη σε ρυθμό καταιγίδας. Μαζί με τον Στέφανο Λινέο και την Έλλη Φωτίου ήταν ο Ανδρέας Μπάρκουλης, η Σμάρο Στεφανίδου, ο Γιάννης Μιχαλόπουλος που έκανε τον υπάλληλο τον Ψάλτη. Που σήκωνε το τηλέφωνο και έλεγε ναι, ναι. Επίσης ήταν ο Γιώργος Γαβριλίδης, η Μαρία Σόκαλη, ο Νικήτας Πλατής, που τον ακούσαμε τώρα να λέει στο Γιάννη Μιχαλόπουλο και στον Μπάρκουλη ότι ας σου παίξω τον Ανθρακόρυχο, κάνοντας μια πολύ χαρακτηριστική κίνηση για να δείξει το βάθος της λέξης αν της αλλάξει τον τόνο. Η ταινία βέβαια βασίστηκε στο θεατρικό έργο των Γιαλαμά Πρετεντέρη, το οποίο παίχτηκε το 1965 στο θέατρο Μινό από το θίασο της Χριστίνας Σίλβα. Και όπως είπαμε και πριν, τη μουσική είχε γράψει ο μέγιστος, ο Σερ Γεώργιος Ζαμπέτας. Βλέπουμε και τα εσωτερικά από τα στούντιο της Κολούμπια στην ταινία, όπου τραγουδάει Μαρία Δουράκη το ομότιτλο τραγούδι. Και έχει και μια κουβεντούλα ο Νικήτας Πλατής, που είναι ο μπουζουκομαέστρος, μαζί με τον Γιώργο Ζαμπέτα. Του λέει, είδες Γιωργάκη, γράφουμε και εμείς τραγούδια, όχι μόνο εσύ.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
3: Παραπολιτικά, 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Νομίζω σιγά σιγά θα αρχίσετε να αναγνωρίζετε το συγκεκριμένο μουσικό θέμα. Ο Σταύρου Ψαρχάκου η μουσική. Είμαστε στο 1968, συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στις παραγωγές τις κινηματογραφικές του Κλέαρχου Κονιτσιώτη. Και τώρα ουσιαστικά πάμε στις καθαρόεμες παραγωγές του, που δεν είναι συμπαραγωγή με κάποιους άλλους. Αυτή η χαρακτηριστική ξύστρα που χρησιμοποιούσε ο Σταύρος Ψαρχάκος στις ενορχιστρώσεις του σε εκείνες τις ταινίες, σε εκείνα τα χρόνια. ...1968 και όλα ξεκινάνε από έναν βοσκό που θέλει να δώσει μερικά μύγδαλα σε μια όμορφη Αγγλίδα τουρίστρια. Κυρίες και κύριοι, κορίτσια στον ήλιο.
6: Στάσου μύγδαλα! Στάσου! Στάσου, μην τρέχεις!

0: τους ομίγδαλα! Τι βλέπεις! Να σου πέσε τη βούρτσα!
1: Ξέρετε το... Τόσα χρόνια έχουμε μείνει όλοι στα αμύγδαλα, αλλά η ουσία βρίσκεται στο τελευταίο δευτερόλεπτο που λέει «Στάζου σου πέσε κυβούρτσα». Θεϊκή ατάκα, θεϊκή. Είμαστε στο 1968, στα Κορίτσια στον Ήλιο, σε αυτή την αισθηματική ταινία που γύρισαν ο σπουδαίος Βασίλης Γεωργιάδης με τον άλλον σπουδαίο Ιάκωβο Καμπανέλη. Με πρωταγωνιστές το Γιάννη Βόγλη, την Αν Λόμπεργκ, το Βαγγέλη Καζάν, τη Μιράντα Μιράτ, τον Κώστα Μπάκα. Τι υπέροχος ηθοποιός που ήταν και ο Κώστας Μπάκας. Και αναφέρω ιδιαίτερα τον Κώστα Μπάκα γιατί τον ξεχνάνε οι περισσότεροι. Ασχολήθηκε μετά και με τη σκηνοθεσία. Δεν τον έχουμε δει σε τόσα πολλά φιλμ. Κορίτσια στον ήλιο, λοιπόν. Ένας βοσκός που θέλει να δώσει μερικά μύγδαλα που είπαμε στην όμορφη Αγγλίδα τουρίστρια. Αυτή παρεξηγεί την ενέργειά του. Φοβάται, αρχίζει να τρέχει, της πέφτει και η βούρτσα. Ο βοσκός αρχίζει και τρέχει πίσω της. Σύντομα βρίσκεται στη φυλακή κατηγορούμενος για απόπειρα βιασμού. Αρκετά τολμηρό θέμα για τα τέλη της δεκαετίας του 60. Όμως σύντομα μια παράξενη ερωτική σχέση θα αναπτυχθεί μεταξύ τους, αφού κανείς από τους δύο δεν μιλάει τη γλώσσα του άλλου. Η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, η ερμηνεία από τη Μαρία Δημητριάδη έμεινε στην ιστορία. Η ταινία βραβεύτηκε ως καλύτερη ταινία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης εκείνης της χρονιάς. Ένα πρωινό, η Παναγιά μου, Άναμπελ. Η στίχη του Γιώργου Παπαστεφάνου και νομίζω ότι είναι το τελευταίο τραγούδι που υπογράφει στιχουργικά ο Γιώργος Παπαστεφάνου. Μέσα στο soundtrack, βεβαίως, ήταν και ο Ιταλός τραγουδιστής, ο Φέφε. Θα πάρουμε μια γεύση σε λίγο.

Σας είπα πριν ότι είναι μια ευκαιρία να θυμηθούμε και τον Ιταλό τραγουδιστή τον Φέφε, που ήταν αυτός που τραγούδησε το «Σαν με κοιτάς» στην ταινία εκείνο το καλοκαίρι, στην οποία θα αναφερθούμε αργότερα. Δεν σας δίνω παραπάνω πληροφορίες. Ακούμε το Φέφε από τα «Κορίτσια στον ήλιο» και επανερχόμαστε.

0: Ο Ανδρέας Φιλιππίδης, η Ρούλα Χριστοπούλου, το κοριτσάκι δηλαδή, η κόρη του ζευγαριού, και ο Βασίλης Ανδρεόπουλος, που ήταν ο πατέρας της Έλενας Ναθαναήλ στην ταινία, και η βραβευμένη μουσική του Γιάννη Σπανού. Λέγεται ότι η πρωταγωνιστική ρόλη επρόκειτο να δοθούν στην Έλλη Λαμπέτη και τον Αλέκο Αλεξανδράκη, κάτι που δεν πραγματοποιήθηκε λόγω φόρτου εργασίας των δύο ηθοποιών. Τελικά επιστρατεύτηκαν ο Λάκης Κομνηνός και η Έλενα Ναθαναήλ. Η χημεία δεν έδαινε στο γύρισμα της ταινίας. Η ατμόσφαιρα ήταν μια ατμόσφαιρα αντιπαλότητας. Αυτό δεν φάνηκε ευτυχώς καθόλου. Εμείς πάντοτε έχουμε την αίσθηση ότι ήταν ένας πραγματικός έρωτας. Στο soundtrack της ταινίας τραγουδούν η Αφροδίτη Μάνου, ο Γιάννης Φέρτης. Το «Σαν με κοιτάς» είναι το πιο χαρακτηριστικό. Κι αν έχει τραγουδηθεί σε επανεκτελέσεις. Όμως, μέσα στην ταινία δεν ακούμε τη φωνή του Γιάννη Φέρτη. Έχει τραγουδηθεί το «Σαν με κοιτάς» με την Αφροδίτη Μάνου και τον Φέφε. Όμως, επειδή ο Γιάννης Πανός αγαπούσε πάρα πολύ τη φωνή του Γιάννη Φέρτη, όταν ήρθε η ώρα να γυριστούν οι μουσικές και τα τραγούδια στα στούντιο της Κολούμπια, έβαλε το Γιάννη Φέρτη να το ηχογραφήσει. Και έτσι, ουσιαστικά στο soundtrack δεν έχουμε τη φωνή του Φέφε, τον ακούμε μόνο μέσα στην ταινία, γι' αυτό ακούγεται λίγο σπαστό το ελληνικό «Σαν με κοιτάς». Ενώ στο δίσκο ακούγεται η υπέροχη φωνή του Γιάννη Φέρτη. Όσοι την είχαν δει τη συγκεκριμένη ταινία είχαν πλημμυρίσει από δάκρυα τους ελληνικούς κινηματογράφους μια φορά και έναν καιρό του 1971, εκείνο το καλοκαίρι.
1: Ήθελα να ξέρω ποιος σας έδωσε το δίπλωμα.
2: Δεν ανάγκη να βρίσκεται, κύριε Βιαστικέ.
1: Κατάλαβα, βγήκατε για κρουαζιέρα σαν τη θέλασσα με το αυτοκίνητο.
2: Ακριβώς, και επειδή πέσατε σε ύφαλο, μπορώ αν θέλετε να σας ρημουλκίσω στο πλησιέστερο λιμάνι.
1: Όρεξη έχετε τώρα.
2: Με συγχωρείτε.
1: Σταθείτε! Θα σας έκανε κόπο να μ' αφήνατε στην πρώτη πιάτσα ταξί.
2: Περάστε.
1: Επιτρέψτε μου να σας στηθώ.
2: Ξέρω ποιος είστε. Λυπάμαι για το ατύχημά σας.
1: Δεν βαριέστε.
2: Πού θέλετε να σας πάω.
1: Είμαι έτοιμο να δεχτώ την πιο τολμηρή πρότασή σας.

0: Γιάννης Πανός, βραβευμένη μουσική του στο εκείνο το καλοκαίρι, σπουδαία μουσική όμως και στην ταινία Αναζήτησης. Ήταν 1972 όταν βγήκε στους ελληνικούς κινηματογράφους η αστυνομική και αισθηματική ταινία σε σκηνοθεσία Ερίκου Ανδρέου και σενάριο Κλέαρχου Κονιτσιώτη και Αχιλέα Αυγερίου. Εδώ τον Κλέαρχο Κονιτσιώτη δεν τον συναντάμε μόνο ως παραγωγό αλλά και ως σεναριογράφο. Οι πρωταγωνιστές, ο Άγγελος Αντωνόπουλος, η Έλενα Ναθαναήλου, ο Βασίλης Ανδρονίδης, ο Ντίνος Καρύδης ως καχύποπτος αστυνομικός, όπως και στο Αγκίστρι που θα τον συναντήσουμε παρακάτω. Ο καχύποπτος αστυνομικός πλατής. Η ταινία φυσικά γυρίστηκε έγχρωμη τη δεκαετία του 70, άλλωστε ο Κλέαρχος Κονιτσιώτης φημιζόταν για αυτό το χρώμα στις ταινίες του της δεκαετίας του 70, ωστόσο σε κάποιες τηλεοπτικές προβολές προβάλλεται ασπρόμαυρη, δηλαδή κάνουμε το αντίθετο, εκεί που βάφουμε τις ασπρόμαυρες ξεβάφουμε τις έγχρωμες. Το σταυρό μου κάνω και μη χειρότερα. Αυτή είναι η κριτική μου, δεν μπορώ να σας πω κάτι πιο αναλυτικό, γιατί όταν μπαίνεις στη διαδικασία να πειράζεις διαρκώς το πρωτότυπο μιας ταινίας και μία να το βλέπουμε έτσι, με κομμένες σκηνές, μία έγχρωμο, μία ασπρόμαυρο, μία πάνω, μία κάτω, νομίζω ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Ας μαλακώσω τη φωνή μου πάλι. Να πούμε ότι η ταινία η συγκεκριμένη προβλήθηκε και στην Αυστραλία με τον τίτλο «The Jet Set». Έχουν προκύψει και διάφορα τραγούδια μέσα στη συγκεκριμένη ταινία. Ας κάνουμε μία αναζήτηση.
1: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Πώς την ήρθες λοιπόν. Μήπως πρέπει να πάρω την Ατάσα να την ευχαριστήσω.
1: Ατάσα. Όπως νομίζετε.
2: Ήθελα να ξέρω αν σε πίεσε εκείνη να έρθεις ή αν άλλαξες μόνη σου γνώμη.
1: Πάντως μου είπε πάρα πολλά.
2: Αλλιώς δεν θα αρχώσουν.
1: Δεν ξέρω.
2: Δεν νομίζω ότι σε αυτή τη δουλειά πρέπει να είσαι πιο ελαστική.
1: Δεν είστε βιαστικός σήμερα.
2: Πας γυρεύοντας να με εκνευρίσεις.
1: Μήπως θέλετε να φύγω.
2: Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Οπωσδήποτε όμως δεν έχω καιρό για χάσιμο. Παρακάτω.
1: Παρακάτω ευχαρίστως, αλλά δεν θα ξαπλώσετε πρώτα.
2: Αυτός είναι δικός μου λογαριασμός.
1: Νόμιζα πως υπάρχει μια ορισμένη διαδικασία.
0: Τώρα ποια είναι η διαδικασία, εντάξει, δείτε το φιλμ, σας παρακαλώ πολύ. Είναι και νωρίς, δεν κάνει να πούμε παραπάνω. Αυτή η μουσική του Γιάννη Σπανού, αυτό το θέμα ακούγεται όταν ο Άγγελος Αντωνόπουλος και η παρέα της Έλενας Ναθαναήλ βρίσκονται στη Μύκονο. Χρώματα, ομορφιά, ρούχα, βλεφαρίδες. Να η Νατάσα που είπε η Έλενα Ναθαναήλ, τα σοκαβαδία. Είχε κάτι βλεφαρίδες στη συγκεκριμένη ταινία που ήταν σαν βεντάλιες. Άγγελος Αντωνόπουλος λοιπόν, Έλενα Ναθαναήλ, Βάσος Ανδρονίδης, Ντίνος Καρύδης, Θόδωρος Έξαρχος, η Τασό Καβαδία, ο Νίκος Κάποιος, ο Νίκος Βανδόρος, έπαιζαν και άλλοι και άλλοι και άλλοι και νομίζω ότι πρέπει να τους αναφέρουμε. Εξωτερικά γυρίσματα της ταινίας περιλαμβάνουν πλάνα από Αστέρα Βουλιαγμένης και Λαγονίση γενικότερα. Το soundtrack της ταινίας περιλαμβάνει υπέροχα μουσικά θέματα του Γιάννη Σπανού, τραγουδούν η Μαρία Δημητριάδη και η Αφροδίτη Μάνου. Όμως εγώ θέλω να σας πάω σε κάτι διαφορετικό. Αν στήσετε αυτή, εκεί που υπάρχουν τα πλάνα της Μυκόνου, ακούγεται η εισαγωγή αυτού του τραγουδιού. Γιάννης Σπανός, Λευτέρης Παπαδόπουλος και Σταμάτης Κόκοτας. Και κάθε φορά που ακούω αυτή την υπέροχη εισαγωγή στο συγκεκριμένο φιλμ, λέω γιατί να μην αφήσουν και ολόκληρο το τραγούδι. Ολόκληρο το τραγούδι εδώ, στο άλμπουμ, στα Παραπολιτικά 90,1.

0: Στην αναζήτηση λοιπόν του κλέαρχου Κονιτσιώτη ακουγόταν η εισαγωγή του συγκεκριμένου τραγουδιού του Γιάννη Σπανού και του Λευτέρη Παπαδόπουλου με το Σταμάτη Κόκοτα. Και στο ηχητικό που ακούσαμε νωρίτερα τις φωνές του Άγγελου Αντωνόπουλου και της Έλενας Ναθαναήλ, της Τζέννης. Πολύ τζιτζίκι ρε παιδί μου, αφού τρομάξαμε με τον Νίκο να το φέρουμε στα ίσια του το ηχητικό. Αλλά είχε γυριστεί κατά καλό καιρό, όπως όλες αυτές οι υπέροχες ταινίες του κλέαρχου Κονιτσιώτη. Είμαστε στο 1973, σε μια ταινία που δεν προβάλλεται σχεδόν ποτέ από την ελληνική τηλεόραση και φέρει τον τίτλο «Ζήτημα ζωής και θανάτου».
1: Την πρόσεξα από την πρώτη στιγμή που την είδα. Βρήκα ένα πρόσχημα να τη φωνάξω κοντά μου. Δεν μπορώ ούτε τώρα να σου πω ότι ήταν εκείνο που με έκανε να νιώθω. Ότι αυτή η γυναίκα ήταν κάτι το ολότερο διαφορετικό από ό,τι είχα γνωρίσει ως τότε.
0: Αυτός ήταν ο Κώστας Καζάκος από την εισαγωγή της ταινίας. Ήταν και ο πρωταγωνιστής. Η σκηνοθεσία του Βαγγέλη Σερντάρη. Ο συγγραφέας είναι ο Γιάννης Μαρής. Μια κλασική αστυνομική ταινία σε παραγωγή του κλέαρχου Κονιτσιώτη, μουσική του Κώστα Καπνίση, μαζί με τον Κώστα Καζάκο είναι η Έλενα Ναθαναήλ, ο Άγγελος Αντωνόπουλος και πολλοί ακόμα σπουδαίοι ηθοποιοί και φυσικά όπως σε κάθε ταινία του κλέαρχου Κονιτσιώτη από τα τέλη του 60 και μετά υπάρχει και το σκάφος Ιβανόης που ο καπετάνιος του ήταν ο Γιώργος Βακουλέτος και που το ξέρω, δεν είναι μόνο ότι το βλέπουμε, το ακούμε κιόλας.
2: Τι συμβαίνει? Ένα κότερο με το όνομα Ιβανόης ήρθε και άραξε δίπλα από το σκιαφέτα.
3: Πότε?
2: Πριν από μισή ώρα. Μόλις φουντάρισε ο καπετάνιος και δύο ακόμη, μάλλον οι ναύτες, κατέβηκαν στις καμπίνες και δεν φάνηκε κανείς.
3: Και ο σκιαφέτας τι έκανε?
2: Τίποτα. Δεν έδειξε ότι ενοχλήθηκε. Μόνο που προηγουμένως είχε φύγει μια βενζίνη με τρεις ανθρώπους του.
0: Ο σκιαφέτας ήταν ο Στάθης Χατζηπαυλής, έτσι για να λέμε και τα ονόματα των ηθοποιών. Ο Κώστας Καζάκος έχει το όνομα στην ταινία Αντώνης Μαράς. Το Μαράς κρατήστε το γιατί θα το συναντήσουμε και παρακάτω. Σε κάποια σκηνή λοιπόν πάνω στον Ιβανόη έχουν μαζευτεί όλα τα καλά παιδιά εκείνης της εποχής και το έχουν ρίξει στο χορό. Και τι χορεύουν? Shocking Blue. Το Βίνους, αυτό που το μάθαμε και ως κορίτσι του Μάη. Ας το χορέψουμε κι εμείς να τα ξαναπούμε σε λίγο.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
3: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
7: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
8: Γεια!
9: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
8: Ναι, κάποια προτίμηση?
9: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε, εκείνοι που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα. Κατάλαβες!
10: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
9: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
8: Να βάλω ένα κρασάκι.
0: Παραπολιτικά 90,1.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αυτή η εξαιρετική μουσική του Γιώργου Χατζηνάσιου έχει ντύσει το φιλμ «Ψυχή και σάρκα» ή «Εσύ και εγώ» του Κλέαρχου Κονιτσιώτη και του Ερίκου Ανδρέου. Μία ακόμα από αυτές τις περίφημες κοσμοπολίτικες ταινίες του Κλέαρχου Κονιτσιώτη, ο οποίος έχει κάνει και την παραγωγή, έχει γράψει και το σενάριο. Κώστας Πρέκας που κάνει τον πιλότο, Πέτρος Ράλης. Η Κορίνα Τσοπέη που είναι η γυναίκα του. Η Ντέμπορα Ριντ που είναι η Μέι Λιάμπεϊ. Θα μπορούσε να είναι και ελληνικό αυτό το όνομα που έλεγε ο Κώστας Πρέκας. Ο Βασίλης Τσιβιλίκας, η Τζέσικα Ντάμπλιν και ο Γιώργος Μοσχίδης.

0: Ήταν 1974 όταν βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες το «Ψυχή και Σάρκα».
1: Με καλέσατε.
2: Πόσο έχουμε δεσμευτείς?
1: 83. 7 πρώτη.
2: Ωραία. Και έρχεσαι μας και ένα καφεδάκι. Να πιω λίγο. Πήρα κάτω, δεν θέλω.
1: Εντάξει.
2: Πάμε να ρίξω μια ματιά, έρχομαι αμέσως. Όλγα.
1: Μάλιστα.
2: Τι?
1: Ταξιδεύει μαζί με μια κυρία που δεν φαίνεται από εδώ.
2: Ελληνίδες.
1: Αμερικανίδες νομίζω. Κυρία Άλσοπ και δεσποινής Λιάμπεϊ.
2: Λιάμπεϊ. Αυτό το όνομα θα μπορούσε να είναι και ελληνικό.
1: Δεν έχετε παρά να το εξακριβώσετε.
2: Καλημέρα σας.
3: Ω, Κάπτεν. Πόσο γοητευμένη είμαι που σας γνωρίζω προσωπικά. Η αεροσυνοδός μας είπε ότι φτάναμε στο Λονδίνο σε μισή ώρα περίπου. Αλλά εγώ προτιμώ να το πληροφορηθώ από την υπεύθυνο πηγή. Λοιπόν, σε πόση ώρα ακριβώς προσγειωνόμαστε?
2: Σε 27 λεπτά, κυρία Άλσοπ.
3: Ω, βλέπω, ξέρετε το όνομά μου. Αυτό με κολακεύει. Αλλά βέβαια, και ανόητη που είμαι, φυσικά πρέπει να γνωρίζετε τα ονόματα όλων αυτών που κρατάτε τη ζωή τους στα χέρια σας. Α, άλλο τι αγενής που είμαι, δεν σας εσύστησα. Από εδώ η Δεσποινής Λιάμπεϊ. Αν και είμαι βέβαιη πως ξέρετε το όνομά της.
2: Χαίρο πολύ.
1: Και το δικό σας όνομα, Κάπτεν?
2: Πέτρος Ράλης. Αν και θα έπρεπε να το ξέρετε. Στην απογείωση του ανήγγειλε η αεροσυνοδός.
1: Δεν θυμάμαι ποτέ ένα όνομα όταν δεν γνωρίζω το πρόσωπο.

Ήταν ο Γιώργος Σούνας που τραγούδησε το «Εσύ και εγώ» από την ταινία «Ψυχή και σάρκα» του 1974. Και σιγά σιγά πάμε προς την τελευταία ταινία του Κλέαρχου Κονιτσιώτη. Το περίφημο «Αγκίστρι», «The Hook». Εδώ την παραγωγή, εκτός από τον Κλέαρχο Κονιτσιώτη, είχε κάνει και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Ήταν κουλτουριάρα η ταινία τελικά. Την υπέροχη μουσική αυτής της ταινίας είχε γράψει ο Γιώργος Χατζηνάσιος. Και έχει κυκλοφορήσει από την Philips, από την Polygram τότε, το 1977, φυσικά σε μορφή βινιλίου. Και αυτή είναι η Μαριάννα Τόλη στα φωνητικά. Μέσα στην ταινία ακούγονται δύο τραγούδια. Εγώ κρατάω αυτό με τον Μανώλη Μητσιά.

0: Ο Μανώλης Μητσιάς λοιπόν από το Αγκίστρι, μια υπέροχη ταινία του Κλέαρχου Κονιτσιώτη. Να, εδώ αυτή η μουσική που έχει γράψει ο Γιώργος Χατζηνάσιος είναι σε μια σκηνή καταδίωξης. Δεν την έχει γράψει ο Μπάρι Γουάιτ, την έχει γράψει ο Χατζηνάσιος, ναι. Και μάλιστα βλέπουμε στη σκηνή μια Jaguar MK2 και μια Mercedes 180 πόντων. Υπέροχα αυτοκίνητα. Το ένα είναι 60, το άλλο είναι 50s. Πού είναι ο Κιούσης τώρα να μας πει πληροφορίες για αυτά τα δύο σπουδαία αυτοκίνητα, ε? Λοιπόν, στην ταινία του Αγκίστρι, πάμε να δούμε ποιοι παίζανε. Ήταν η Μπάρμπαρα Μπουσέ, που ήταν η Ρο. Ήταν ο Γκίντερ Στόλ, ο Κώστας Μαράς δηλαδή. Είδατε που σας είπα να κρατήσετε το όνομα Μαράς. Ήταν ο Κώστας Καζάκος νωρίτερα στο Ζήτημα Ζωής και Θανάτου, Μαράς. Αλλά και ο Γκίντερ Στόλ είναι Κώστας Μαράς. Ο Ρόμπερτ Μπέλινγκ, Νικ Βιτάλης, η Σοφία Ρούμπου, ο Γιώργος Κυρίτσης, επιθεωρητής Αλεξίου, ο Ντίνος Καρύδης, πάλι καχύποπτος αστυνομικός πλατής, ο Γιώργος Βακουλέτος που είναι ο καπετάνιος του Ιβανόη που σας έλεγα νωρίτερα, και φυσικά παίζει και εδώ η Τζέσικα Ντάμπλιν. Και έχει ένα καταπληκτικό φινάλε η συγκεκριμένη ταινία.
1: Φαίνεται ότι έχασες. Το παιχνίδι σου ήταν πολύ έξυπνο. Όμως ξέχασες κάτι. Δεν επιτρέπω σε κανένα να με πιάσει κορόιδο. Τι συμβαίνει? Δεν το περίμενες, ε? Να με δεις μόνο. Μη φοβάσαι. Είμαστε όλοι εδώ. Τι ωραία χρώματα που φοράς. Είσαι τόσο όμορφη σήμερα. Έλα, έλα να σου δείξω το νησί μου. Δεν με ξέρεις καλά. Δεν είμαι πια ο ηλίθιος αισθηματίας που ήξερες. Μη φοβάσαι. Δεν θα χρησιμοποιήσω βία. Απλώς θα σε αφήσω εδώ μαζί του. Υπάρχουν τρόφιμα και λίγο νερό. Θα σε φτάσουν να περάσεις μερικές μέρες. Επί τη ευκαιρία θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη. Δεν είχα πρόθεση να το σκοτώσω. Ήταν κρίμα. Αλλά δυστυχώς όλοι πρέπει να πληρώνουμε τα λάθη μας.

0: μια πολύ ιδιαίτερη ταινία που δεν ξέρω αν την έχετε δει, αξίζει να τη δείτε. Μια παραγωγή του Κλέαρχου Κονιτσιώτη από το 1976, που είναι και το φινάλε ουσιαστικά και της εκπομπής μας και του Κλέαρχου Κονιτσιώτη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, που το περάσαμε όλο αυτό μαζί. Ήταν ένα υπέροχο ταξίδι. Κουπί τράβηξε ο κύριος Νίκος Πισμπίκης που ρύθμισε τον ήχο μας. Καπετάνιος ήταν ο Γιώργος Βακουλέτος, λέει το Ιβανό, ή όχι. Ήταν ο Βασίλης Κρυμπάς που επιμελήθηκε και παρουσίασε. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 6, όπου θα τραγουδήσουμε το χειμώνα, γιατί θα χειμωνιάσει αύριο, μαθαίνουμε. Δεν έχει τίποτα άλλο. Αυτό ήτανε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
1: Τελείωσε.
2: Δηλαδή θα διοριστώ.
1: Βεβαιότατα.
2: Πότε?
1: Άγνωστο. Πάντως τελείωσε.
2: Ευχαριστώ.
1: Πόσο για σένα.
2: Ξέρω, τελείωσε.
3: Ποιος ήταν αυτός?
1: Πού να ξέρω. Πάντως ετελείωσε. Καληνύχτα.
4: Η ώρα είναι 7.

0: Καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Στην ενεργητική πολιτική της Ελλάδας απέδωσε την αύξηση των εντάσεων και των παραβιάσεων από την Τουρκία. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης χαρακτήρισε ακόμη παράνομη με βάση το διεθνές δίκαιο την ανακήρυξη των δύο τουρκικών θαλάσσιων πάρκων στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Νέα πρόκληση σήμερα από την Τουρκία. Μια επανδρομένο αεροσκάφος ήλθε στο FIR Αθηνών και παραβίασε τον Εθνικό Ενέργο Χώρο, ενώ κινήθηκε στην περιοχή μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου. Απογειώθηκε ζεύγος ελληνικών μαχητικών F-16 και το αναχέτησε. Πολιτική της κυβέρνησης είναι η στήριξη της μεταποίησης βιομηχανίας που έχουν χαρακτηριστικά καινοτομίας και εξωστρέφειας. Τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην περιοδία που πραγματοποίησε σήμερα στη Φλόρινα, ο οποίος μεταξύ άλλων επισκέφθηκε τρεις μεταποιητικές παραγωγικές μονάδες τροφίμων που επεκτείνονται διεκδικώντας σημαντική θέση στις διεθνείς αγορές. Νωρίτερα επισκέφθηκε και το καλοκαιρινό Διεθνές ΚΑΜΠ Ξηφασκές, το οποίο διοργανώνει ο Όμιλος Ξηφασκές Φλόρινας και φιλοξενεί κάθε χρόνο περισσότερους από 500 ξηφομάχους από 20 χώρες. Μέχρι αύριο αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξή του στην ΕΡΤΡΙΑ, ενώ από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου ξεκινάει η εφαρμογή των μειώσεων στις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας. Παραμένει βλάβη στη τηλεματική των οδικών συγκοινωνιών της Αθήνας, ανήσυχο το επιβατικό κοινό, καθώς δεν γνωρίζει την ακριβή ώρα άφιξης λεωφορείων και τρόλεϊ. Θα χρειαστούν αρκετές ημέρες για την αποκατάσταση του προβλήματος, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο Λεωνίδας Κούλος, μέλος του συνδικάτου εργαζομένου του ΑΣΑ, ο οποίος επανέλαβε πως χάκερ παραβίασαν το σύστημα. 538 νεκροί και 1.225 αγνοούμενοι από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Οι λασπορροές έχουν αφήσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους άστεγους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπόσχεται βοήθεια 2 εκατομμυρίων ευρώ. Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ κοινή υπουργική απόφαση προκειμένου να υπάρξει διπλή επιστροφή ενοικίου σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς. Έως και τις 25 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει να εφαρμόζεται το μέτρο και θα αφορά στην αναδρομική ενίσχυση χωρίς ισοτιματικά κριτήρια για τα ενοίκια του 2024 συνολικά ως τα 1.600 ευρώ με προσάυξη 100 ευρώ για κάθε παιδί. Θα ακολουθήσει νέα θάπαξη καταβολής στο τέλος του Νοεμβρίου για τα ενοίκια που καταβλήθηκαν το 2025. Παράταση ως 30 Σεπτεμβρίου για την έκδοση βεβαιώσεων επιλεξιμότητας που αφορούν αποκλειστικά κλειστές κατοικίες καθώς και διεύρυνση των κριτηρίων χρηματοδότησης προβλέπουν νέες ρυθμίσεις για τη δράση ανακαίνησης κατοικίας του ΕΣΠΑ 2021-2027 συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στα νησιάτικα Χαλκιδικής για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα, 10 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 5, προβλέπεται αύριο σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στη διεθνή ενημέρωση, μεγάλη πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε εγκατάσταση διαχείρισης αποβλήτων στον Ίστεν, κοντά στο Γουέμπλι. Πυκνοί καπνοί έχουν πνίξει την περιοχή, ενώ για την κατάσβεσή της επιχειρούν 125 πυροσβέστες με 20 οχήματα. Στα αθλητικά, αυτή την ώρα ξεκινά ο αγώνας Ουκρανίας-Ελλάδας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρες βροχές στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Θανάσης Βούτσινος.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ένα για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

Πέντε χρόνια μετά τον κινηματογραφικό Τζόκερ του Τοντ Φίλιπς με τον Χωακίν Φίνιξ και κάμποσα εκατομμύρια, δισεκατομμύρια για την ακρίβεια σε εισπράξεις και ένα Όσκαρ, ήρθε η ώρα για τη συνέχεια. Τζόκερ Φολία Ντε ή Τρέλα για δύο. Ποια είναι η δεύτερη, η Lady Gaga, στο ρόλο της Harley Quinn. Το ετερονίμηση του Τζόκερ. Το αντικείμενο του ερωτικού του ενδιαφέροντος. Μαζί θα κάνουν τρέλες. Και όχι μόνο αυτό, θα τραγουδήσουν κιόλας. Ναι, γιατί η νέα ταινία είναι και musical. Οι κριτικές ανάμεικτες, ο κόσμος. Ακούμε ότι κάποιοι εγκαταλείπουν και την αίθουσα. Τι κρατήσαμε από όλο αυτό? Ένα δίσκο. Το συνοδευτικό δίσκο που κυκλοφόρησε η Lady Gaga με τραγούδια για την ταινία. Με τίτλο Harley Quinn. Από εκεί και το I Am the Joker που μόλις τελείωσε. Και πάμε με την ευκαιρία να θυμηθούμε ακριβώς αυτό. Τραγουδίστριες που είπαν να το δουν αλλιώς. Τραγουδίστριες και τραγουδιστές που άλλαξαν καριέρα. Που έπαιξαν στο κινηματογράφο. Και κάποιοι με αξιώσεις. Καλησπέρα.

Σίγουρα εκείνη που δίδαξε ότι το πείραμα μπορεί να πετύχει. Και με διακρίσεις και με πωλήσεις και με Όσκαρ. Όσκαρ πρώτου ρόλου για τη ΣΕΡ πίσω στο 1987 για το Moonstruck κάτω από τη λάμψη του φεγγαριού του Norman Jewison. Και τεράστια επιτυχία από εκείνη τη χρονιά το I Found Someone. Είναι ο Παναγιώτης Χάλαρης στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ποια αντιγράφει κατά βήμα η Lady Gaga, σύμφωνα με τις κακές γλώσσες, φυσικά τη Μαντόνα. Πίσω στο 1990, όταν ο Warren Beatty σκηνοθετούσε τον εαυτό του και ένα επιτελείο εκλεκτών ηθοποιών για τη μεταφορά του κόμικ Dick Tracy στη μεγάλη οθόνη, δίπλα του η Μαντόνα. Υποκριτικές τις ικανότητες, μέτριες. Γι' αυτό είπε να κυκλοφορήσει ένα συνοδευτικό άλμπουμ με τραγούδια εμπνευσμένα από το ρόλο της στην ταινία. Τίτλος I'm Breathless. Από εκεί αυτό, το Back in Business.

Σίγουρα όχι η πρώτη διδάξασα, αλλά αυτή που τα έκανε σε πολλά επίπεδα, σε πολλά ταμπλό. Και μάλλον καλά, ο λόγος για την Barbara Streisand. Τα όρια πια θολά. Δεν θυμάται κανείς ούτε η ίδια αν ξεκίνησε από τραγουδίστρια και έγινε ηθοποιός ή αν ξεκίνησε από ηθοποιός και έγινε τραγουδίστρια. Πρώτη ταινία, το Funny Girl του 1968 και Oscar. Από τις πολύ αγαπημένες ταινίες για το κοινό της, τα καλύτερα μας χρόνια ή The Way We Were του 1973, το ομότιτλο τραγούδι. Σημειωτέων το 1983 πέρασε και πίσω από την κάμερα, έγινε και σκηνοθέτρια.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ρωμαίος,
6: Γιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: μα σύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε.
7: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηφοθέατρο Παπάγου.
8: Powergame.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergame.gr.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Νίκητα Σαββάτου στα παραπολιτικά στους 90,1 και θυμόμαστε τραγουδιστές και τραγουδίστριες οι οποίες και οι οποίοι έλαμψαν και στη μεγάλη οθόνη ως ηθοποιοί. Η Doris Day σε αυτό που τελείωσε από το 1956 και την ταινία του Alfred Hitchcock, ο άνθρωπος που ήξερε πολλά, δίπλα στον James Stewart. Το «Και σερά σερά» είχε ρόλο κλειδί στην ταινία. Έλυνε ένα βασικό κομμάτι της πλοκής. Δεν μπήκε έτσι τυχαία. Η Doris Day ξεκίνησε ως τραγουδίστρια στις μεγάλες jazz bands της δεκαετίας του 30 και του 40. Πολύ σύντομα πέρασε και στον κινηματογράφο. Έχουν αφήσει ιστορία η κομεντή που γύριζε με τον Rock Hudson εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 50 και κάποια στιγμή απλά πήγε σπίτι της, τα παράτησε όλα και αφιερώθηκε στα ζώα. Αν πρέπει να βρούμε την πρώτη διδάξασα, ή είναι μάλλον η επόμενη, η Judy Garland, το παιδί θαύμα από τα χρόνια του 30, η Dorothy από το Μάγο του Oz. Η πρώτη η οποία κέρδισε ένα ειδικό Όσκαρ για πιτσιρίκια, για εφηβάκια. Δοξασμένη έκτοτε και ως τραγουδίστρια και ως ηθοποιός. Αυτό είναι το Over the Rainbow.

Στεχνάρια της ένδοξης μητέρας και η ένδοξη κόρη, η Λάιζα Μινέλη, η κόρη της Τζούντι Γκάρλαντ και το σκηνοθέτη Βιντσέντε Μινέλη. Ξεκίνησε να κάνει μουσικό θέατρο, να

τραγουδάει σε nightclub εκεί στα πρώτα χρόνια του 60. Σύντομα πέρασε και στο κινηματογράφο. Ιστορική συνεργασία της με το συνθετικό δίδυμο των John Kander και Fred Ebb, που της έγραφαν τραγούδια για όλη σχεδόν τη διάρκεια της καριέρας της. Όσκαρ πρώτου ρόλου στο θρυλικό καμπαρέ του Bob Fosse το 1972. Λίγοι ξέρουν ότι έχει την πρώτη εκτέλεση στο επόμενο. Από ταινία του 1977 σε σκηνοθεσία του Μάρτιν Σκορσέζε, δίπλα στο Ρόμπερτ Ντε Νίρο. New York, New York. Ναι, μετά ήρθε ο Σινάτρα.

παρεάκι του Frank Sinatra και ο Dean Martin. Τραγουδιστής, κωμικός, για πάρα πολλά χρόνια δίδυμο με τον άλλο κωμικό, τον Τζέρι Λούις, σε μια σειρά από σπαρταριστές χολιγουντιανές κωμωδίες. Μετά το πήρε πάνω του, συνέχισε μόνος του και ως τραγουδιστής και ως ηθοποιός. Τεράστια επιτυχία του από το 1953, από ταινία με τον Τζέρι Λούις, τίτλος «The Candy». Το ίδιο τραγούδι χρησιμοποιήθηκε και στο Monstruck με τη Cher, για το οποίο μιλήσαμε νωρίτερα, και στο Grumpy Old Man του 1995 με Jack Lemmon και Walter Matthau, και στη φετινή ταινία κινουμένων σχεδίων με το σκανταλιάρι γάτο The Garfield. Ο λόγος για το πασίγνωστο That's Amore.

1972 έρχεται η πρώτη κινηματογραφική απόπειρα για μια σούπερσταρ του τραγουδιού, την Diana Ross. Lady Sings the Blues, η κυρία τραγουδά τα blues, ο τίτλος της ταινίας, βιογραφική, η βασανισμένη ζωή και το έργο και το τραγούδι της μεγάλης, της Billie Holiday. Οι κριτικές μέτριες για την ταινία, αποθεωτικές για την ίδια την Diana Ross. Λίγο μετά ακολούθησε και δεύτερη ταινία, το Mahogany, με φόντο το χώρο της μόδας. Δεν το συνέχισε, θα μπορούσε. Από το Lady Sings the Blues, αυτό είναι το God Bless the Child, όπως το τραγούδισε η ίδια, η Diana Ross.

ιστορία μου, αμαρτία μου και η επόμενη. Και τραγουδίστρια και ηθοποιός και με θεατρικές εμφανίσεις και με μεγάλη θητεία ως τραγουδίστρια σε ένα πολύ ειδικό σόου στα Χαμάμ της Νέας Υόρκης. Το 1979 ήρθε ο πρώτος της κινηματογραφικός ρόλος. The Rose, ο τίτλος της ταινίας. Βιογραφική, κατά κάποιο τρόπο, εμέσως, τα ονόματα έχουν αλλάξει. Βασίζεται στη ζωή, στην ταραχώδη ζωή της Τζάνις Τζόπλιν, μιας αυτοκαταστροφικής ροκστάρ. Ο λόγος για την Μπετ Μίντλερ. Ακολούθησαν και άλλες ταινίες. Και καταξίωση και υποψηφιότητες για Όσκαρ. Αυτό είναι το The Rose.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί, Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι.
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει.
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει.
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει.
2: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
3: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
4: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει.
5: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
6: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Εθνική Λυρική Σκηνή, Φεστιβάλ Όπερας Glyndebourne, Μετροπόλιταν Όπερα Νέας Υόρκης. Η μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή εγκαινιάζει την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027 με την όπερα Ορφέας. 4 αιώνες μετά τη συγγραφή του από το Μοντεβέρντι και για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή, το έργο που σηματοδοτεί τη γέννηση της όπερας ως ολοκληρωμένης δραματικής τέχνης. Ορφέας, 30 Οκτωβρίου και 1η, 4, 6, 8, 10, 12 και 14 Νοεμβρίου, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αίθουσα Σταύρος Νιάρχος.
0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Είναι νύχτα Σαββάτου στα παραπολιτικά στους 90,1 και θυμόμαστε τραγουδίστριες και τραγουδιστές οι οποίοι διέπρεψαν και στον κινηματογράφο. Πρώτος κινηματογραφικός ρόλος και για την Dolly Parton το 1980 το 9 to 5 δίπλα στη Jane Fonda και τη Lily Tomlin. Τρεις εργαζόμενες γυναίκες οι οποίες απαγάγουν το αφεντικό τους, το σκληρό αφεντικό τους και αναλαμβάνουν οι ίδιες τα ενία της εταιρείας με μεγάλη επιτυχία. Τεράστια επιτυχία και το ομότιτλο τραγούδι που έγραψε η Dolly Parton για την ταινία. Τόσο που την οδήγησε να βγάλει έναν ολόκληρο συνοδευτικό δίσκο με αφετηρία το συγκεκριμένο τραγούδι και την ιδέα της ταινίας 9 to 5 and odd jobs. 9 με 5 και άλλες περίεργες δουλειές. Και η επόμενη έκανε ένα πέρασμα από την country. Δεν ήταν όμως το φόρτε της. Ο λόγος για την Olivia Newton-John από την Αυστραλία μέσω Ηνωμένου Βασιλείου. Τεράστιες επιτυχίες στα χρόνια του 70. Μεγάλη pop καριέρα εκεί το 1978 είπε να πει το μεγάλο ναι σε μια κινηματογραφική παραγωγή. Παρόλο που είχε ελάχιστη εμπειρία στο είδος από την πατρίδα της στην Αυστραλία. Ήταν ωστόσο τόσο επαγγελματίας και συνεπής που απέτησε η ίδια να περάσει από οντισιόν. Να δει αν τα λέει. Τα έλεγε. Και την έβαλαν δίπλα στον Τζον Τραβόλτα για να βγει το μυθικό, το Grease, με τις αμέτρητες πωλήσεις και τα αμέτρητα εισιτήρια. Από εκεί η Olivia Newton-John και το Hopelessly Devoted to You.

Ο λόγος για την Dolly Parton λίγο νωρίτερα, ιδανική πάσα για την επόμενη που θα κλείσει για την πρώτη μας ώρα. Ένα σενάριο το οποίο σερνόταν σε κάτι συρτάρια για πάνω από 15 χρόνια. Είχε προταθεί εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70 στον Ράιαν Ονίλ και στην Ταϊάννα Ρος. Δεν ευωδόθηκε. Κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 80 ξαναβγήκε από το συρτάρι για να προταθεί στον Clint Eastwood και στη Whitney Houston. Ούτε τότε πήρε το δρόμο του. Έπρεπε να περάσουν λίγα χρόνια ακόμα για να έρθει το 1992. Kevin Costner, Whitney Houston, ο θρυλικός σωματοφύλακας, το soundtrack των 50 και βάλε εκατομμυρίων πωλήσεων. Δεν θα ακούσουμε τα Will Always Love You, έτσι για αλλαγή. Αυτό είναι το Run to You, σε λίγο και πάλι εδώ, στα παραπολιτικά, στους 90,1.

0: Η ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Πριν από τις εκλογές, ο κατώτατος μισθός θα έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο συζήτησης που είχε σήμερα με πολίτες στην Κοζάνη. Ο Πρωθυπουργός επίσης προανήγγειλε τι θα ανακοινώσει σε μια εβδομάδα στη Διεύθυνση της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα την παρουσίαση του οικονομικού σχεδίου της κυβέρνησης για τον επόμενο χρόνο, τον προγραμματισμό μέχρι το 2030 και έναν δίκαιο απολογισμό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ακόμη ότι για να βοηθήσουμε την κοινωνία πρέπει να πατάμε πάνω σε γερά θεμέλια για να μπορέσουμε να δώσουμε τον πλούτο στους πολίτες, πρέπει να τον δημιουργήσουμε. Αυτή είναι η διαφορά μας με τα υπόλοιπα κόμματα. Στην ενεργειακή πολιτική της Ελλάδας απέδωσε την αύξηση των εντάσεων και των παραβιάσεων από την Τουρκία ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Χαρακτήρισε ακόμη παράνομη με βάση το διεθνές δίκαιο την ανακήρυξη των δύο τουρκικών θαλάσσιων πάρκων στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Νέα πρόκληση σήμερα από την Τουρκία. Μία επανδρωμένο αεροσκάφος εισήλθε στο FIR Αθηνών και παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο ενώ κινήθηκε στην περιοχή μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου. Απογειώθηκε ζεύγος ελληνικών μαχητικών F-16 και το αναχέτησε. Μέχρι αύριο αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ3, ενώ από την Δευτέρα 31 Αυγούστου ξεκινάει η εφαρμογή των μειώσεων στις τιμές προϊόντων σε σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη γυναικοκτονία της 44χρονης στη Ροδόπη, με τα πρώτα ευρήματα της αιτιοδικαστικής εξέτασης να αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της επίθεσης. Σύμφωνα με αυτά, ο θάνατος της γυναίκας επήλθε μέσα σε λίγα λεπτά έπειτα από βαθύ τραύμα στην αριστερή κλίδα, το οποίο φέρεται να προκλήθηκε από κουζινομάχαιρο μήκους περίπου 20 εκατοστών. Το τραύμα έπληξε ζωτικά αγγεία, προκαλώντας ακατάσχετη αιμορραγία που οδήγησε στον θάνατό της. 584 νεκροί και πάνω από 1.225 αγνοούμενοι από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Αρκετοί παραμένουν εγκλωβισμένοι σε σύρρεγγα υδροελεκτρικού έργου, ενώ οι λασπορές έχουν αφήσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους άστεγους. Δημοσιεύτηκε σε ΕΦΕΚ η κοινή υπουργική απόφαση προκειμένου να υπάρξει διπλή επιστροφή ενοικίου σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς. Έως και τις 25 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει να εφαρμόζεται το μέτρο και θα αφορά στην αναδρομική ενίσχυση χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για τα ενίκια του 2024, συνολικά έως τα 1.600 ευρώ, με προσάυξη 100 ευρώ για κάθε παιδί. Θα ακολουθήσει νέα εφάπαξη καταβολής στο τέλος του Νοεμβρίου για τα ενίκια που καταβλήθηκαν το 2025. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκθεση στα νησιάτικα Χαλκιδικής για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 πεζοπορα τμήματα, 10 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Ακραίος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Με την ευκαιρία της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου, σήμερα το Μουσείο της Ακρόπολης παρατείνει το ωράριο λειτουργίας του έως τα μεσάνυχτα. Συνολικά 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία θα ανοίξουν τις πόρτες τους στο κοινό, δίνοντας μια ευκαιρία να τους επισκεφτούν κάτω από το φως Πανσελίνου. Μάλιστα, σε 61 από αυτούς θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις πολιτισμού. Στη διεθνή ενημέρωση, η μεγάλη πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε κατάσταση διαχείρισης αποβλήτων στο Νίσντερ κοντά στο Wembley. Πυκνοί καμνοί έχουν μπήξει στην περιοχή, ενώ για την κατάσβεσή της επιχειρούν 125 πυροσβέστες με 20 οχήματα. Στα αθλητικά, Ουκρανία-Ελλάδα 40-37 στο ημίχρονο σε αγώνα για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός κινείται δυναμικά για τον Παύλο Γκαρσία της Μπέτης, καταθέτοντας πρόταση 9 εκατομμυρίων ευρώ για το 70% των δικαιωμάτων του, σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ιταλία.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρες βροχές στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ξανά ο Θανάσης Βούτσινος.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Ένα για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

Από ταινία του 1988 με τίτλο Buster, βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα εν μέρη στη μεγάλη ληστεία του τρένου. Μια πραγματική ληστεία που έλαβε χώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο πίσω στο 1963. Ο Phil Collins πρωταγωνιστής, μάλλον για την πλάκα του, το επιχείρησε κάποιες φορές αργότερα στο μέλλον. Έκανε και ένα πέρασμα από το Hook του Steven Spielberg το 1991. Αυτό ήταν το Groovy Kind of Love, μεγάλη επιτυχία από τα χρόνια του 60 για διάφορες μπάντες, όπως για τον Wayne Fontana και τους Mindbenders, έτσι όπως το ερμήνευσε ξανά ο Phil Collins για τις ανάγκες της ταινίας. Είναι νύχτα Σαββάτου στα Παραπολιτικά στους 90,1 και ψάχνουμε τραγουδιστές και τραγουδίστριες οι οποίοι πέρασαν με επιτυχία και στον κινηματογράφο. Ο επόμενος, ο Δούκας, ο χαμελέοντας, ο David Bowie, από το 1976. Έκτισε την καριέρα του πάνω στο ρόλο ενός εξωγήινου του Ziggy Stardust. Δεν γινόταν να μην έχει το ίδιο θέμα και η πρώτη του ταινία, The Man Who Fell to Earth, ο άνθρωπος που έπεσε στη γη, του Nicholas Ρεγκ, του 1976. Στο ρόλο ακριβώς αυτό, ενός εξωγήινου, ο οποίος έρχεται στη γη για να βρει νερό για το δικό του πλανήτη που υποφέρει από ξηρασία και βρίσκεται θύμα στο έλεος και στα καπρίτσια των ανθρώπων. Εμείς από μια άλλη ταινία του 1986, το Absolute Beginners του Julian Temple, θα ακούσουμε το ομότιτλο τραγούδι.

Τρελόξαμε τον κινηματογράφο είχε και ο Prince, ο Prince Rogers Nelson, από την Μινεάπολη. Το 1984 κάνει το ντεμπούτο του στο Purple Rain, σχεδόν αυτοβιογραφική ταινία. Τα έργα και οι μέρες ενός νεαρού μουσικού που την παλεύει να πιάσει την καλή, ενώ ταυτόχρονα βλέπουμε και τις κόντρες με τους γονείς του. Σημειωτέων, τη μητέρα του πια την υποδίεται. Η δική μας, η ολόδική μας, Όλγα Καρλάτου, από το σούπερ πετυχημένο soundtrack. Αυτό είναι το When Doves Cry.

θεωρεί τη δόξα τα τελευταία χρόνια να την έκλεψε ο Keith Richards με τις πετυχημένες εμφανίσεις του στους Πειρατές της Καραϊβικής ως μπαμπάς του Johnny Depp. Μην ξεχνάμε όμως ότι η καλύτερη σχέση με το σινεμά και από πολύ παλιότερα είχε ο Mick Jagger. Το 1970 είχε πρωταγωνιστήσει σε μια ταινία από αυτές που χαρακτηρίζονται ως cult, το περίφημο performance του Nicholas Ρέγκ, στο ρόλο ενός rockstar ο οποίος δίνει άθελά του καταφύγιο στο σπίτι του σε ένα λονδρέζο γκάγκστερ. Ενώ το 1997 στην κινηματογραφική μεταφορά του θεατρικού έργου Bent υποδίεται μια drag queen που ερμηνεύει το αντίστοιχο τραγούδι του «Των δρόμων του Βερολίνου», ξέρετε, αυτό του Γιάννη Σπανού και του Μάνου Ελευθερίου που ξέρουμε την Τάνια Τσανακλίδου, με αγγλικό στίχο σε εντελώς άλλη μελωδία. Από το 1993 πάμε να θυμηθούμε κάτι δικό του. Αυτό.

0: Παραπολιτικά 90,1. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
1: This is going to be absolutely massive.
0: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
3: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
2: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Στο σκοτάδι χόρεψε πίσω στο 2000 η Björk για τις ανάγκες της ταινίας «Χορεύοντας το σκοτάδι» του Lars von Trier, στο ρόλο μιας μάνας η οποία χάνει το φως της. Τι έμεινε από εκεί, κυρίως ένα soundtrack με τραγούδια μεταξύ άλλων σαν αυτό που έφυγε, ντουέτο με τον Tom York, τον Radiohead, και στην έκρηξη του Me Too και κάποιες καταγγελίες για το δανό σκηνοθέτη ότι μάλλον δεν ήταν και πολύ φρόνιμος κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Νύχτα Σαββάτου στα παραπολιτικά με τραγουδιστές και τραγουδίστριες που πέρασαν και στο κινηματογράφο, η Beyoncé, η Beyoncé Knowles στο επόμενο. Η μεγάλη της ταινία ήταν το Dreamgirls, μεταφορά θεατρικού έργου, musical για την ακρίβεια. Αλλά τη δόξα εκεί την έκλεψε άλλη. Έρχεται αμέσως μετά. Η Beyoncé εντυπωσίασε και σε τηλεοπτική σειρά Cadillac Records, ο τίτλος της, το 2008 προβλήθηκε. Μια ματιά στα δρόμενα, στη μουσική βιομηχανία, στα χρόνια του 40, του 50 και του 60, κυρίως σε δισκογραφικές εταιρείες jazz και blues ρεπερτορίου. Η ίδια υποδιόταν την Etta James και ερμήνευε έτσι το At Last.

Κάναμε λόγο νωρίτερα για το Dreamgirls, το musical που εξιστορεί την άνοδο και την τόση ενός φανταστικού γυναικείου φωνητικού συγκροτήματος. Πατάει βέβαια πολύ στην πραγματική ιστορία των Supremes. Η Beyoncé ήταν η πρωταγωνίστρια, μία άλλη έκλεψε τη δόξα. Τη γνωρίσαμε, όπως και όλος ο πλανήτης, μέσα από ένα talent show τραγουδιστικό, το οποίο κέρδισε. Αμέσως μετά κέρδισε και την οντισιόν για το ρόλο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ήρθε και το Όσκαρ, δεύτερο γυναικείου ρόλου για τη Jennifer Hudson. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του Dreamgirls, το And I'm Telling You I'm Not Going. And I am telling you.

Με φιλοδοξίες ηθοποιού και ο Justin Timberlake, ο πιτσιρικάς που χόρευε και τραγουδούσε καλά στο αμερικανικό συγκρότημα των NSYNC πίσω στα χρόνια του 90 και του 2000, με την πολύ πετυχημένη σόλο τραγουδιστική καριέρα αμέσως μετά, με κάμποσα σκανδαλάκια να τον ακολουθούν έκτοτε, πρόσφατα και μία σύλληψη για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, το social network, η ιστορία του Facebook και των δημιουργών του, η ταινία που εκτόξευσε τη φήμη του στη μεγάλη οθόνη πίσω στο 2010, ενώ το 2017 είχε το θράσος να περάσει και από οντισιόν μπροστά στο Woody Allen και να την κερδίσει και να έχει ένα βασικό ρόλο στην ταινία Wonder Wheel, δίπλα στην Kate Winslet.

0: Τα πολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Karen Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί, Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας παραπολιτικά 90,1.
4: Καλημέρα σας.
5: Γεια σας. Ένα άρωμα θα ήθελα.
4: Κάτι συγκεκριμένο?
5: Α, είναι ένα καινούριο. Το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό. Που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο. Που την κοιτάζουν όλοι. Που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα. Αυτό το άρωμα.
6: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες. Για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
5: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
7: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
8: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση. Στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση. Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μια ανάσα πριν τις 12 εδώ στα παραπολιτικά, στους 90,1 με τραγουδιστές και τραγουδίστριες που γοητεύτηκαν από τις χάρες του κινηματογράφου και ολίγια από ραπ και hip-hop για το φινάλε. Αυτός που μόλις τελείωσε, μα συστήθηκε ως Marky Mark. Πραγματικό το όνομα, Mark Wahlberg. Ήταν ο μικρός αδερφός ενός μέλους των New Kids on the Block. Μεγάλες επιτυχίες εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές δεκαετίας του 90. Και ο Mark Wahlberg είχε επιτυχίες ως ράπερ. Κάποια στιγμή το γύρισε στο κινηματογράφο. Έπαιξε στο Basketball Diaries δίπλα στο Leonardo DiCaprio. Έπαιξε στο σκανδαλιστικό Boogie Nights δίπλα στο Burt Reynolds. Σιγά σιγά ήρθαν και καλύτερες ταινίες και καλύτερη ρόλη μέχρι και υποψηφιότητες για Όσκαρ. Με φιλοδοξίες από το ξεκίνημα της καριέρας του και ο Will Smith ξεκίνησε σε ένα δίδυμο, ένας DJ και ένας rapper, DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince, και με επιτυχίες εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80. Αμέσως μετά ήρθε η τηλεόραση. Ο πρίγκιπας του Μπελέαρ, το βλέπαμε και στην Ελλάδα, ένα φεγγάρι. Σιγά σιγά ήρθε ο κινηματογράφος, ταινίες, κωμωδίες και περιπέτειες όπως το Men in Black και το Bad Boys, σιγά σιγά ήρθαν και οι σοβαροί ρόλοι, όπως η βιογραφική ταινία για τον Μοχάμεντ Άλι και οι υποψηφιότητες για Όσκαρ και τα πραγματικά Όσκαρ και κάτι μπουνίδια που τους στήχησαν τη φήμη.

Αυτό ήταν. Παναγιώτης Χάλαρης φρόντισε τον ήχο. Θανάσης Βούτσινος διάλεξε λόγια και τραγούδια. Με τραγουδιστές και τραγουδίστριες και ράπερς, οι οποίοι γοητεύτηκαν από τον κινηματογράφο και έκαναν πετυχημένο πέρασμα σε αυτόν. Φινάλε με τον Eminem, τον λευκό σούπερσταρ του hip-hop από τα χρόνια του 2000 και μετά. Η κινηματογραφική του απόπειρα ήρθε το 2002. Εν μέρη βιογραφική, είχε τίτλο 8 Mile. Από την ίδια χρονιά, όχι από την ταινία. Εμείς θα ακούσουμε αυτό για φινάλε, το Cleaning Out My Closet. Ένα καλό ξημέρωμα Κυριακής να ευχηθούμε σε όλες και όλους. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Πριν από τις εκλογές, ο κατώτατος μισθός θα έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο συζήτησης που είχε σήμερα με πολίτες στην Κοζάνη. Ο Πρωθυπουργός επίσης προανήγγειλε τι θα ανακοινώσει σε μία εβδομάδα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα την παρουσίαση του οικονομικού σχεδίου της κυβέρνησης για τον επόμενο χρόνο, τον προγραμματισμό μέχρι το 2030 και έναν δίκαιο απολογισμό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμαινε ακόμη ότι για να βοηθήσουμε την κοινωνία πρέπει να πατάμε πάνω σε γερά θεμέλια για να μπορέσουμε να δώσουμε τον πλούτο στους πολίτες, πρέπει να τον δημιουργήσουμε. Αυτή είναι η διαφορά μας με τα υπόλοιπα κόμματα. Στην ενεργητική πολιτική της Ελλάδας απέδωσε την αύξηση των εντάσεων και των παραβάσεων από την Τουρκία ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Χαρακτήρισε ακόμη παράνομη με βάση το διεθνές δίκαιο την ανακήρυξη των δύο τουρκικών θαλάσσιων πάρκων στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Νέα πρόκληση σήμερα από την Τουρκία. Μη επανδρομένο αεροσκάφος ήλθε στο ΕΦΑΕΡ Αθηνών και παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο ενώ κινήθηκε στην περιοχή μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου. Απογειώθηκε ζεύγος ελληνικών μαχητικών F-16 και το αναχέτησε. Μέχρι αύριο αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ3, ενώ από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου ξεκινάει η εφαρμογή των μειώσεων στις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την γυναικοκτονία της 44χρονης στη Ροδόπη με τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης να αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της επίθεσης. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστή, ο θάνατος της γυναίκας επήλθε μέσα σε λίγα λεπτά έπειτα από βαθύ τραύμα στην αριστερή κλίδα, το οποίο φέρεται να προκλήθηκε από κουζινομάχαιρο μήκους περίπου 20 εκατοστών. Το τραύμα έπληξε ζωτικά αγγεία, προκαλώντας ακατάσχητη αιμορραγία που οδήγησε στον θάνατό της. 584 νεκροί και πάνω από 1.225 αγνοούμενοι από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Αρκετοί παραμένουν εγκλωβισμένοι σε έργα υδροελεκτρικού έργου. Οι ελασπορές έχουν αφήσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους άστεγους. Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ κοινή υπουργική απόφαση προκειμένου να υπάρξει η διπλή επιστροφή νοικιού σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς. Ως και τις 25 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει να εφαρμόζεται το μέτρο και θα αφορά στην αναδρομική ενίσχυση για τα ισοτελεστικά κριτήρια και τα ενίκια του 2024, ενώ τον Νοέμβριο θα ακολουθήσει και η καταβολή για τα ενίκια του 2025. Με την ευκαιρία της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου, σήμερα το Μουσείο της Ακρόπολης παρατείνει το ωράριο λειτουργίας του έως τα μεσάνυχτα. Συνολικά 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία θα ανοίξουν τις πόρτες στο κοινό, δίνοντας μια ευκαιρία να τους επισκεφτούν κάτω από το φως της Πανσελίνου. Μάλιστα, σε 61 από αυτούς θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις πολιτισμού. Στη διεθνή ενημέρωση, η Μεγάλη Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε κατάσταση διαχείρισης αποβλήτων στο Νίζντεν κοντά στο Γουέμπλι. Οι πυκνοί καπνοί έχουν πνίξει την περιοχή, ενώ για την κατάσβεσή της επιχειρούν 125 πυροσβέστες με 20 οχήματα. Στα αθλητικά, έχασε η Ελλάδα από την Ουκρανία με 82-76 σε αγώνα για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός κινείται δυναμικά για τον Πάμπλο Γκαρσία της Μπέτης, καταθέτοντας πρόταση 9 εκατομμυρίων ευρώ για το 70% δικαιωμάτων του, σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ιταλία.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρες βροχές στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Αποστολή,
5: έλα.
4: Μια παράκληση.
5: Ναι.
4: Επειδή το Σαββάτο συμπληρώνεται μια επέτειος από το θάνατο του αρχηγού της Επαναστάσεως, αν θες τη Δευτέρα, πάλι ένα μικρό απόσπασμα από τις τελευταίες ώρες του Γεώργιου Παπαδόπουλου.
5: Δευτεριάτικα με μετό δεν είναι ωραίο.
4: Ευγνώμων θα σου είμαι.
5: Ναι, ναι. Αντέχω και να μην μου είσαι.
4: Όσο μπορείς, δεν πειράζει, φίλε. Είσαι δημοκράτης.
6: Άρχι το ιδανικόν και το ιδανικόν είναι ένα. Ελλάς, Ελλήνες.
7: Έχουμε πόλεμο! Πολέμο.
5: Ω, γράψου καλέ.
7: Ναι, γεια σας, παραπολιτικά.
5: Ναι, ναι.
7: Την Ελληνοφρένεια θα ήθελα.
5: Ίδια.
7: Μπαλουρδό Χιονάτη.
5: Έλα.
7: Μόλις άφησα μια οικογένεια Ισραηλίτη στο αεροδρόμιο.
5: Τα ρήφασαι κι εσύ.
7: Όχι, τα ρήφασαι, τρανσφερ, οδηγός.
5: Ούμπερ και τέτοια.
7: Ναι.
5: Κατάλαβα. Αυτά που βρίζουν τα ρήφες, ναι.
7: Ρωτούσα τον ένα που καθόταν δίπλα, τέλος πάντων, ποια είναι η κατάσταση και ποια είναι η γνώμη για τον Νετανιάχου.
5: Και.
7: Εντάξει, απλά δεν έχει καλή γνώμη.
5: Α, αυτό, ας κρατήσουμε αυτό, μάλιστα.
7: Τουλάχιστον δεν ήταν σαν αυτούς που κάνουν κολοδάχτυλα και τέτοιο, αλλά τέλος πάντων.
5: Okay.
7: Η πατρίδα σερβιτόρα που λέει και ο Κατσιμίχας, ο Καλαντίδης.
8: Πες μου τι θα κάνεις τώρα, έτσι που σε καταντήσαν, πατρίδα σερβιτόρα.
7: Έλα, Αποστολή.
5: Έλα.
7: Τι κάνεις, γλυκά μου.
5: Οπα.
7: Αγάπη μου, εσύ.
5: Τι έχουμε, τι έχουμε.
7: Λατρεία μου.
5: Πέσιμο.
7: Πέσιμο, κανονικό.
5: Να.
9: Ναι.
5: Λέγεται.
9: Γεια σου, Αποστολή. Είμαι η Βασιλική.
5: Γεια σου, Βασιλική.
9: Μου είπε η μαμά, εγώ σκέφτηκα τέλος να τα σταματήσω όλα τα σχολεία, τα αγγλικά, τα αραβικά, ό,τι κάνω, τα ακροματικά. Το θέλω για να γίνω τελειβερά, αφού είναι τόσο πλούσιο.
5: Τελειβερά να γίνει, τι θα γίνει τώρα, τι συζητάμε.
9: Για την τελειβερά, αν είναι τόσο πλούσιοι.
5: Άσε τις σχολές, άσε τα διαβάσματα τώρα. Δίπλωμα να πάω να πάρει.
10: Βγαίνει στου δρόμου, αν δει πόσε τελειβεράδε κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνει.
9: Γι' αυτό, για να σταματήσω το σχολείο.
5: Τι είπε, σταμάτα τα όλα τώρα, μηχανάκι.
11: Όπα, σε πέτυχα.
5: Ω, γέροντα την ευχή.
12: Ω, γέροντα η ευχή.
11: Μόνο την ευχή. Φίλε, εντάξει, τα όνειρα γίνεται πραγματικότητα.
5: Ποιο ήταν το όνειρο?
11: Αυτό ήθελα να πω. Το όνειρο να σου μιλήσω. Ξέρεις ότι σε έχω πάρει και στο τηλέφωνο σήμερα.
5: Σιγά, μωρή.
11: Όχι, ρε, μη με λες, μωρή. Μη είχες πει και την παράσταση μια φορά, μωρή. Πίσω από ένα φίκο που ήταν έτοιμο να πέσει επειδή δεν σε έβλεπα εγώ και τον κουνούσα.
5: Α, τον κουνά το φίκο.
11: Μόνο τον κουνάω, δεν κάνω τίποτα
5: άλλο.
11: Τόλι.
5: Καταρχάς, Αποστόλης.
11: Τόλι, σε ξέρουμε.
5: Από πού με ξέρετε, Τόλι? Ποτέ δεν είπα Τόλι. Όχι.
11: Ναι, αλλά είσαι ο Τόλι καρδιά μου. Τώρα Αποστόλης καρδιά δεν πάει.
5: Τέλος πάντων.
11: Δεν κολλάει.
5: Να το δεχθώ γι' αυτό.
13: Απίστευτο.
5: Ανέλπιστο.
13: Καλημέρα. Ανέλπιστο. Και παλιά γύρω στη μια μισή έπιανα γραμμή.
5: Hey, καλή ώρα είναι αυτή. Να πούμε την αλήθεια.
14: Τέτοια ώρα είναι το ωραίο σεξ.
13: Δεν θέλω, παίρνω από τις 1 και 10. Λοιπόν, γεια σου, Αποστόλη, μου τι κάνεις?
5: Καλά.
13: Καλά, έτσι πήρα να πω ένα γεια. Δεν θέλω να με βγάλει.
5: Αυτό ήταν μόνο.
13: Να σου πω ένα γεια.
5: Καλά.
13: Α, σε βλέπω και στα Instagram και ήθελα να σου πω ένα γεια.
5: Με βλέπεις στα Instagram και την άρθει στην παράσταση. Μην με βλέπεις στα Instagram μόνο.
13: Θα έρθω, έρχομαι στις παραστάσεις. Έχω έρθει.
5: Α, έρχεσαι.
13: Έρχομαι.
15: Έλα, ρε Δημήτρα.
5: Έλα.
15: Είμαι στο κότερο. Θέλω 3 σουβλάκια για 2 πίτσες. Μπορείς?
5: Δίπλα είμαι στο δικό μου. Χα, καλό, ε.
15: Καλό.
16: Ναι, θα έρθει σε καμία ώρα από τώρα η παραγγελία. Το παιδί έχει κάνει μια παράκαμψη μέσω φλίσβου. Γιατί πλημμύρισε το κότερό του.
15: Θα σου πω. Πού ακριβώς το σήκωσε, ρε φίλε? Σε παίρνω πόση ώρα. Έξω από το σπίτι του λαού ακριβώς.
5: Ναι, περιμένω πότε θα φτάσει απ' έξω γι' αυτό.
15: Μας βλέπεις με κάτω.
5: Μέσα είμαι, ακούω τα μηχανάκια.
15: Είσαι μαζί με τον Μαρκόνι και μας ψεκάζεις.
5: Ναι, δεν θέλετε και πολύ.
15: Καλανώσουμε. Αυτά τα σούργελα, τη Μούλτεψη και το Γεωργιάδη και το άλλο το σούργελο του Μωρίδη, γιατί δεν τα μαζεύω, Μητσοτάκη? Σε ποιους απευθύνονται, σε ηλίθιους?
5: Ναι.
15: Σε ποιους?
5: Ναι.
15: Σε
5: ηλίθιους. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, τι θες, ναι.
15: Ναι, έχεις ένα δίκιο, σε ηλίθιους απευθύνονται.
5: Δεν μπορώ άλλο αυτές τις ερωτήσεις, ναι. Ξεκάθαρα ναι.
15: Ξεκάθαρα ναι, έχεις τα δίκια σου.
17: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
17: Αποστολή.
5: Ναι, ναι.
17: Έλα, σε έπιασα. Άκουγα την τέτοια που είχατε βάλει εκεί με τον Κασελάκη και με τον Άδωνη.
18: Εμείς επιθυμούμε να καταργηθούν τα κομματικά ψηφοδέλτια στο συνδικαλισμό.
19: Πολύ ωραίο.
17: Ισχύει ένα στίγμα που είχατε βάλει με τον άλλον το γυμναστηριακό ότι άμα πάει ο Κασελάκη στη Νέα Δημοκρατία θα τον φέρετε? Γιατί είστε πολύ κοντά αν το έχετε βάλει το στίγμα. Κρίμα να φέρετε το.
5: Έχετε σιγά-σιγά, ε.
17: Επειδή φαινότανε, όχι πως δεν το βλέπατε και εσείς το βλέπατε. Ελπίζω να μην έχετε κάνει τη βλακία να το βάλετε στο στίγμα.
5: Δεν θυμάμαι, νομίζω δεν το έχω βάλει. Το στοίχημα, όχι.
17: Γιατί έτσι είχα ακούσει. Μπορεί να το είχε πει και αυτός έτσι, ότι άμα πάει εκεί θα με φέρετε στην κομπή σας. Δεν ξέρω τι έλεγε.
5: Όχι, δεν το φας τη μάπα, μην ανησυχείς.
17: Τον άρχι δεν φοβάμαι. Δε.
5: Νομίζω δεν το είχα βάλει, θα τον γλιτώσετε το γυμναστηριακό. Μην αγχώνεσαι.
17: Εντάξει, εντάξει, αυτό γιατί δεν τον αντέχω.
20: Άντε ρε σήκωσε το εδώ και ζέστη θα σκάσουν. Τελικά ο Ταρίφας ο γυμναστηριακός θα βγει αληθινός με τον Κασελάκη που λέγει θα πάει στη Νέα Δημοκρατία.
5: Αυτό φοβόμαστε όλοι.
20: Έστιμος είναι. Καλά, είτε πάει είτε πάει, ό,τι να γίνει θα γίνει από αυτούς. Έτσι,
5: καλύτες, από αυτούς ναι, το γυμναστηριακό μη φάμε στη μάπα.
20: Αυτό ακριβώς, θα βγει και θα λύσει. Τα έλεγα εγώ.
5: Αυτό ή ό,τι έχει πει ότι άμα πάει στη Νέα Δημοκρατία πρέπει να τον καλέσω εδώ.
20: Α, ναι, είχατε κάνει.
5: Άσε με τώρα, νομίζεις απλά τα πράγματα.
20: Εδώ να σε δω, εσένα τώρα να σε δω σε αυτό.
5: Άστο.
21: Σε έπιασα καβλιά.
19: Αγόρι μου, κυμωθυριακός εδώ.
5: Αγόρι μου εσύ, ναι.
19: Εμένα θα μ' ακούτε πουτανάκια. Όταν σας είπα ότι ο Κασελάκης θα έρθει Νέα Δημοκρατία, θα το θυμάσαι. Είδες η πρώτη επαφή με τον Άδωνη και έχουμε πολλά κοινά και αυτά.
21: Το να δω με το πρωί μπόνους, αυτό που λες να παίρνεις μπόνους παραγωγικότητας, αυτό είναι ουσία εισηγήση.
18: Εάν αποδεικνύεται ότι γίνεται στα απογευματινά χειρουργία.
21: Εμένα μου αρέσει αυτό. Δεν είναι καθόλου αριστερό, πρέπει να σου πω.
5: Αυτό, αυτά φοβάμαι και φοβάται και ένας ακροατής που με πήρε, μου λέει, ελπίζω μην έβαλε το στοίχημα με το γυμναστηριακό και το φάμε στη μάπα.
19: Μαλάκα, είσαι δεσμευμένος.
5: Δεν το έχω βάλει το στοίχημα.
19: Ό,τι ασείς μαλακίες υπάρχει ραδιοφωνική εκπομπή, είσαι δεσμευμένος.
5: Βρέστε.
19: Θα έρθω εκεί, θα σας πηδήξω κανονικά. Ήθελα να πω όχι και για τους Μητροπολίτες που δεν έχουν καμία σχέση με το Χριστούλη που είχε ένα πανοφόρι με τις λιμουζίνες και τους μπράβους και τα χρυσάφια. Ήθελα να το πω και αυτό, βάλτο άλλη φορά.
5: Α, είσαι και Χριστιανούλης, δεν το ήξερα.
19: Εγώ ρε φίλε έχω πίστη σε κάτι και ο καθένας έχει ό,τι θέλει. Ναι, μωρή λουλού, άμα με γνωρίσεις και καταλάβεις. Ποιος είμαι, όταν θα γνωριστούμε όμως. Γιατί με πέντε κουβέντες στο ραδιοφωνικό σταθμό, τι να καταλάβει, ρε παλαιομαλάκα. Έχω πειράξει εγώ άνθρωπο ποτέ, γιατί.
5: Και ήταν και αγωνία μου μεγάλη να σε γνωρίσω.
19: Μωρίλουλου.
5: Μακάρι να κάνει το βήμα ο Κασελάκης να σε γνωρίσω, πώς και πώς περιμένω.
19: Έτσι κι αλλιώς, εκεί είσαι δεσμευμένος, κουβαλίτσα, τι λιάβησα.
22: Το αντίθετο του Καραμαλού που έλεγε διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
19: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
22: Ξέρεις ποιο είναι.
5: Ποιο.
22: Το μαλακίζουμε τη μαλακία.
5: Α, καλό είναι.
22: Καλό είναι. Να πω κάτι για την κυρία Μπακογιάννη που λέει ότι άμα δείτε το Κοτόπουλο στον δρόμο, τι θα κάνει. Ό,τι κάνουμε κι εμείς, κυρία Αλεξία μας. Εμείς που σα λέμε στην τηλεόραση, έχετε κυβερνήσει τόσα χρόνια και είστε υπέτειοι για αυτή την καταστροφή της χώρας. Ό,τι κάνουμε κι εμείς όλοι. Υπομονή, τίποτα άλλο.
23: Εγώ φταίω ρε Αποστόλη που ο Τσίπρας στο Σόιντερ μου άγγιξε το σημείο G. Εγώ φταίω.
5: Δεν ήθελες και πολύ, αγγιγμένος ήσουνα. Ήδη το έπαιζες λίγο πριν ξεκινήσει η συνέντευξη.
23: Πρόσεξε τώρα, σε μένα που 23 χρονών έγινε αφεντικό.
5: Άντε
23: 25
5: πάλι.
23: Χρονών συνεταιρίστηκα με το αφεντικό μου.
5: Δεν
23: το
5: τελειώνουμε με αυτό το πράγμα.
23: Περίμενε μωρέ μαλάκα. Λοιπόν, και λέει ο Τσίπρας και με ερέθησε, με τρέλανε, με αντάριασε.
5: Ήθελες
23: λέει
5: το πολύ εσύ.
23: Ότι εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε και ότι δεν είμαστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας.
24: Θέλουμε να είμαστε κυβερνός αριστερά.
25: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
24: Και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας.
23: Εκεί Αλέξη Τσίπρα που με τελείωσες αγόρι μου.
5: Εγώ στο έχω ξαναπεί. Μόλις. Ο Τσίπρας ακούει ελληνοφρένεια. Και δεν είναι ότι ακούει ελληνοφρένεια. Ξεσηκώνει από την ελληνοφρένεια και τα χρησιμοποιεί. Σε ακούει να λες, να λες, να λες. Τα ξεσήκωσε. Δεν θέλει και πολύ. Τι νομίζεις, έχει κάποια σκέψη ιδιαίτερη.
23: Άκουσες μωρή κλαψομούνα καλαμούκι. 20 χρόνια κλαψομούνα. Να σου πω κάτι ρε. Ποιος είναι πρόεδρος τώρα θα τέμπει. Ο Ασλανίδης δεν είναι.
5: Ναι.
23: Λοιπόν, κύριε Ασλανίδη, πρέπει να αποδείξετε ότι είσαστε καλύτερος από την Καριστιανού. Λοιπόν, εγώ θα δώσω μια ιδέα η οποία μπορεί να την κοροϊδέψετε εσείς, αλλά εγώ επειδή βασιά μέσα είμαι καπιταλιστής, θα την πω. Αν δώσει ο κάθε Έλληνας 10 λεπτά, μαζεύουμε ένα εκατομμύριο. Να επικηρύξει την αλήθεια ο Ασλανίδης, δηλαδή όποιος βγει και πει την αλήθεια τι έγινε με την πυρόσφαιρα και το ένα και το άλλο, θα του δώσει ένα εκατομμύριο. Αλλά να αποδειχθεί στο δικαστήριο και να πάνε μέσα. Ασλανίδη, με ένα εκατομμύριο να είσαι σίγουρος ότι θα ανοίξουν στόματα. Είδες τι έγινε με τον Ταλαμάγκα. Με 200 χιλιάρικα βγήκε. Εσύ με ένα θα ανοίξουν πολλά στόματα. Κατάλαβες, γιατί όλοι αυτοί για το χρήμα πουλάνε όχι το Μητσοτάκι και τη μάνα του την ίδια.
24: Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική. Έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά.
23: Μπράβο!
24: Μπορώ να κυκλοφορήσω στον δρόμο. Δεν μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες. Αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα. Ανεντιμότητα κτλ.
26: Στο μεταξύ, πολύ ανέντιμο, ίσο με την κλεψιά, να πούμε στους συντρόφους εκεί, στον σύντροφο Τσίπρα, ότι είναι να αδειάζεις τους συντρόφους σου, οι οποίοι έχουν δώσει απίστευτες μάχες στα πάνελ, έχουν φάει το ξύλο της ζωής του για τις δικές σου τις αποφάσεις.
5: Αχ, δεν αντέχω. Τα έχουμε όλα, έχουμε και την κερατωμένη.
26: Δεν το πάω το κέρα τώρα που μου. Δεν μπορώ να το χωνέψω.
5: Τι να κάνουμε, αυτό είναι. Ξεπέρασέ τον, σβήστε τον. Πάμε
26: δεν
5: παρακάτω. Πάρ' το απόφαση. Επειδή... Δεν θα προχωρήσεις έτσι, άμα είσαι κολλημένη.
26: Καλή, έχω προχωρήσει, αμέ.
5: Δεν σε βλέπω να τα έχεις ξεπεράσει όμως.
26: Όχι, δεν το έχω ξεπεράσει, αλλά έχω προχωρήσει. Λοιπόν, και εσύ όταν βλέπεις την πρώην σου που την έχεις ξεπεράσει και γίνει μια καινούρια ρεύμα μου και τη βλέπεις με έναν άλλον ωραίο ογκόμενο, λες α το διάλογο, γαμώτο. Μ' αυτόν πήγε τον κούκλο, λέμε τώρα.
5: Αυτό θα πω ή θα πω τον κακομοίρη.
26: Δεν θα πει τον κακομοίρη, καλά.
5: Ή τον ήρωα. Χάρη που μου έκανε.
26: Κανένα δεν το λέει αυτό. Μόνο στα λόγια είναι αυτά. Λοιπόν, άκου να σου πω και πόσο κακομοίριδες είναι να απομείνονται στο ΣΥΡΙΖΑ που περιμένουν το νεύμα του, αλλά δεν αφήνουν και την έδρα. Γιατί είναι και 5-6 χιλιάρικα πόσα είναι το μήνα. Θα την αφήσουν την έδρα παραμονές εκλογών για να πάνε στον Τσίπρα και αυτός δεν θα τους πάρει βέβαια, γιατί τέτοιος είναι. Αυτά.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ρε, έχω δύο απορίες.
6: Για πες.
4: Πρώτη, πώς θα φύγετε διακοπές, ρε μαλάκα, με εκλογές τώρα τον Οκτώβρη, με Σαμαρά να έρχεται. Πώς θα τα μαζέψετε μετά όλα αυτά που θα έχουν γίνει να τα γυρίσετε.
6: Εντάξει, θα φύγουν και αυτοί τώρα, θα κλείσει για λίγο το κατάστημα. Εντάξει, και το δικό τους.
4: Αρχίδια. Πού να κλείσει, ρε. Άμα πάει Οκτώβρη, εκλογές θα είναι κάθε μέρα, θα είσαι στην παραλία και θα λες μαλακία να κάνω κανένα live, να πούμε.
6: Αυτό. Ή θα πηγαίνει ο Μητσοτάκης στην παραλία σαν τους πλανώδεις με τα γυαλιά, να μοιράζει το πρόγραμμα.
4: Και αυτό φαντάζεσαι.
6: Να μην μπορεί να ηρεμήσει από πουθενά. Άσε με τώρα.
8: Εγώ φοράω τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια.
4: Και να σε πετύχει κιόλα. Πού έπασε την ψώθα, πα.
6: Ε, ναι, πού
4: έπασε. Πώ θα τα μαζέψει, ρε μαλάκα. Γιατί όταν φέρνει για δουλειά και λε τώρα θα γυρίσω πίσω και θα γίνει τη πουτάνα. Δεν θα μαζεύονται με τίποτα.
6: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι το περιμένουμε. Αλλά πρέπει να σβήσει κιόλα. Δεν κατάλαβα. Τι θε τώρα, μα κόπει διακοπέ. Άι παράτα μα.
4: Τέλο πάντων, δεύτερη απορία. Ναι. Αυτή εντάξει, και του φουγού, το ξέρω. Οι υπόλοιποι όλοι, ρε μαλάκα, όταν μιλάνε στου από κάτω του τέλο πάντων, γιατί όλοι να λένε αν κάνουν τώρα τον άλλο σύντροφο. Από ποιο που Πασόκ, Κασελάκιντε, ΣΥΡΙΖΑ. Τι φάση.
6: Ναι.
4: Τι σύντροφο.
6: Φοριέται, είδαν ότι φοριέται σου λέει γιατί όχι.
4: Από πού συντρόφια, που λέει πώ προέρχεται. Αυτό προέρχεται από το κομμουνιστικά καθεστώτα και τα λοιπά. Έχει μια ιστορία αυτή που στέλνει.
6: Συντρόφι με την κυριολεκτική έννοια ότι έχουν φάει στο ίδιο τραπέζι. Συντροφή αυτό. Μην περιμένει κάτι άλλο παραπάνω.
27: Καλησπέρα, Απόστολε.
6: Καλησπέρα.
27: Άκου να σου πω, Απόστολε, εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι. Αυτοί που κάπτουν μύγες και αυτοί που κάνουν ψύγια από τις μύγες. Αυτοί που κάπτουν μύγες είναι οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και ο λαός γενικά. Και αυτοί που κάνουν ψύγια από τις μύγες είναι οι πολιτικοί, οι ολιγάρχες και οι τραπεζίτες, αν του τα λέω.
28: Αλλά τι, σέβησε με την πρώτη.
6: Όπα.
28: Ακραίο.
6: Ακραίο.
28: Νορβηγούμενο εδώ πέρα.
6: Έλα.
28: Να κάτι με το θύμιο γενικά για τις δωρεάν μετακινήσεις του Τσίπρα. Άμα είναι στην Αθήνα, πίνει 5 εκατομμύρια έτσι. Και είναι άλλα 5 εκατομμύρια σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί είναι παπάρα να είναι δωρεάν και γιατί να μην βάλεις με αυτά τα λεφτά που θα εξοικονομήσεις να βάλεις παραπάνω λεωφορεία και να βάλεις ένα χαμηλότερο εισιτήριο. Και περισσότερα έξοδα θα έχεις γιατί περισσότεροι θα χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής και λιγότερο κυκλοφοριακό θα υπάρχει.
6: Ο Τσίπρας έχει μείνει στην πρώτη τετραετία του Μητσοτάκη, νομίζοντας ότι τα επιδόματα ικανοποιούν τον κόσμο.
29: Αν μας ρωτήσουν πού θα βρείτε τα λεφτά, να, κάπου εκεί θα τα βρούμε.
6: Αλλά άμα είναι αριστερός ο άνθρωπος βαθιά, σου λέει με επιδόματα θα γίνει δουλειά. Λες και ο κόσμος θέλει ελεημοσύνη.
28: Ναι, αυτό ότι στη Σοβιετική Ένωση ήταν η αριστερή.
6: Ναι, ναι, φτιάξε τους μισθούς εσύ, βάλει ένα οικονομικό μιμιμί και τα βλέπουμε τα υπόλοιπα.
28: Δηλαδή, εγώ είμαι οικοδόμος, έτσι. Δεν έχω ούτε σπουδάσει. Τρίτη ηλικία έβγαλα με 12 και τέλος. Λίγο μυαλό θέλει να πούσει. Ένα και ένα κάνουν δύο, που λέει ο λόγος.
6: Τι να κάνει κι αυτός. Πάνε... Είναι μπλεγμένος με τα συμφέροντα που τον στηρίζουν. Έχει τις δεσμεύσεις του. Τι να κάνει.
29: Να πάμε χωρίς κρατική επιχορήγηση, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.
30: Είδες που στα έλεγα και είναι δεύτερο κόμμα ίδιο Αλέξης.
6: Τσακ. Τώρα θέμα ημερών είναι. Θα τα δεις τώρα, έρχεται.
29: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
30: Τουλάχιστον δεύτερο. Για να μην σου πω ότι έτσι όπως θα πάει ο άλλος μέχρι τις εκλογές, αν και πρώτο. Και θα πάρει και την τζάκρη πίσω.
6: Αυτό να γίνει να έχει αυτό το υπερατού.
31: Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα.
30: Η τζάκρη πρέπει να γυρίσει εκεί που πρέπει. Εκεί που είναι το σωστό.
6: Στο Πασόκ.
30: Άστο το Πασόκ τώρα. Τώρα μιλάμε σοβαρά. Άστο το Πασόκ. Ο Αλέξης, η επόμενη δύναμη. Έρχεται ο Αλέξης. Η τζάκρη ξέρει.
6: Αμήν, μια λαμπάδα.
30: Η τζάκρη καταρχήν, ίσως και να μιλάμε τώρα για την πιο έμπειρη πολιτικό αυτή τη στιγμή στη Βουλή.
6: Ναι.
30: Η πιο έμπειρη πολιτικό έχει ψηφίσει όλα τα μνημόνια με όλες τις κυβερνήσεις. Αν δεν ξέρει αυτή ποιος.
6: Αυτός, 1-0.
30: 1-0. Ναι. Όχι, ισοπαλία.
6: Πάει.
30: Οπότε, τσάκρι και Αλέξης, έρχεται, γεια!
7: Έλα ρε Αποστόλη, φρέντ, καλό μεσημέρι. Να σου πω, έχουμε συνηθίσει ίσω τον Άδων και όλα αυτά τα φασιστοειδή, αλλά αυτή την τώρα δεν έχουμε συνηθίσει ακόμη.
9: Τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα.
10: Τι λες?
7: Λοιπόν, και κάτι άλλο που ήθελα να σου πω, έχω κλάψει πάρα πολύ όταν ήμουν τρίτη τετάρτη δημοτικού, όταν έβλεπα του μπάτσου και πέραν του παππού μου για διακοπέ, ξέρει, μακρόνιση. Και εκεί πέθανε. Λοιπόν, και δεν θέλω μόνο να πω ότι σήμερα είμαι αριστερό, ρε παιδάκι μου. Βγαίνει ο Τσίπρα και μα το παίζει αριστερό. Κάποιο να μου πει τι είμαστε τελικά. Δεν έχω ψηφίσει ποτέ άλλο κόμμα.
10: Είμαστε ρόδε που γυρίζουν.
7: Τι ρόδε δεν συνάδελφοι.
10: Απαντάω με γλώσσα Τσίπρα τώρα, του Κοέλιο τη εποχή μα.
29: Είμαστε όλοι μα ρόδε που γυρίζουν στον αέρα.
10: Έλα, Δημητράκη, πού παίρνεσαι. Συγγνώμη, τι κάνει.
11: Καλά, εμένα σε είδα και στη Λούτσα που είχε έρθει. Πάρα πολύ καλό. Ναι, βεβαίω. Στη Βραβρώνα, συγγνώμη. Θα τα πούμε το Σεπτέμβρη, νομίζω.
7: Αποστόλη.
10: Έλα.
7: Λοιπόν, θα σου πω ένα κουτσομπολιό, αλλά θα μου δώσει πρόσκληση.
10: Όπα, για πε.
7: Καμένο, πώ κυκλοφορεί στην Ιταλία.
10: Με παρεό, ξετσούτσουνο. Και σανδάλια Birkenstock.
7: Όχι.
10: Τι είναι αυτό το, τι?
7: Με ένα στρατιωτικό τζιπ, μπες, όχι χακί.
10: Ναι.
7: Μια σημαία της ελεύθερης Ιγαρίας, γεμάτος βαλίτσες και μαζί ταξιδεύαμε στο καράβι.
10: Α, εντάξει.
7: Αρχιό στρατόκαυλος πεθαίνεις.
10: Το περίμενα λίγο καλύτερο. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Δηλαδή, με τη νέα εμφάνιση και τις πλαστικές, εγώ περίμενα παρεό. Αυτό ταιριάζει.
12: Ο άντρας όταν γεύεται τη γλύκα του κεράτου, μέλι και γάλα γίνεται με την οικοκυρά του.
7: Βασικά δεν είδα σε παραλία, τον είδα στο λιμάνι.
10: Εντάξει, τέλος πάντων, να σε καλά. Γεια.
7: Πρόσκληση, αν δεις.
10: Όχι, δεν ήταν καλό κουτσομπολιό.
7: Δεν ήταν καλό.
10: Όχι, δεν ήταν.
13: Ναι.
10: Λέγεται.
13: Αποστολή.
10: Ναι.
13: Άκουσε με προσεκτικά. Αυτό το αρχίδι, ο Πέτσας, έχει πέτσα επάνω του που βγαίνουν στα κανάλια και λένε ότι αν λέει κάνει ας πούμε έστω και ένας αίτηση για να πάρει την αποζημίωση να την πει κανείς από τις συντάξεις που μας κόψανε και εκείνα και τα άλλα, όλοι θα τα πάρουν, έτσι δεν είχε πει?
10: Ναι.
14: Θέλουμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους τους συνταξιούχους ότι δεν χρειάζεται να ασκούν προσφυγές. Δεν χρειάζεται να τρέχουν σε δικηγόρους.
13: Τώρα τι έχει αλλάξει και μας έχουν δώσει τα αρχίδια τους εμάς?
10: Οι εκλογές, έρχονται εκλογές.
13: Δηλαδή τι εννοείς? Δηλαδή πριν έρχονται εκλογές.
10: Θα τα πάρετε όταν πλησιάζουν. Δεν είναι να πάρετε από τώρα να το ξεχάσετε.
13: Δηλαδή θα μας δώσουν κι άλλα.
10: Πολλά.
13: Α, δηλαδή δεν όχι μόνο τα τρία τους.
10: Τι άλλο ήθελες?
13: Τι άλλο να θέλω να πω, τι να.
10: Κάτι ακόμα θα βρεθεί. Υπομονή κάνε μέχρι τις εκλογές όμως.
15: Ναι, χαίρετε ραδιοπαραπολιτικά, εδώ ο Μαρκόνι.
10: Ναι, ναι.
15: Να σας πω τώρα τι να βλέπει ο κόσμος. Τα όρια της επιστήμης, έλεγε ο Γιώργος Παλάνος, έχουν καταρρευθεί. Πολάκης.
10: Μη λέτε Πολάκης, είναι ευαίσθητη περίοδος.
16: Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω!
15: Ναι, να τα ακούνε αυτά όμως και από μεγάλους επιστήμονες. Τα είπε ο Γούδης Χρήστος.
10: Να, ο Γούδης πάλι. Καιρό είχα να ακούσω νέα του Γούδη.
15: Λες και τα φυτά αισθάνονται στα 16 λεπτά, λέγει. Η επιστήμη είναι μια πολύ περιορισμένη ανθρώπινη. Είναι η δραστηριότητα πολύ συντηρητική, πολύ δογματική. Και ότι είναι δογματική η θρησκεία, και τα έλεγε ο δόκτωρ Παπάς που πέθανε.
10: Α, ο Πιούτσας να δείτε τι λέει.
15: Πολλάκες.
10: Ο δόκτωρ Πιούτσας έχει πει τα καλύτερα.
15: Αλλά και η σημερινή επιστήμονα, και ο γραμματικά και στο Γιώργο μας διαφεύγει κάτι μεγάλο να βάλουν να το δούνε. Που μίλαγε, υπάρχουν αυτά τα βίντεο.
10: Ναι.
15: Γιατί τώρα και οι ναυτικοί μην επηρεάζονται. Βλέπουν έναν επιστήμονα.
10: Είναι και αυτοί επιρρεπείς, ρε παιδί μου τώρα. Μην γίνει κάτι, αμέσως επηρεάζονται.
15: Κάνε μένα και λέει ποτέ δεν είδανε στενά στα εξωγήινο. Και το μεταξύ ασφάλων να βλέπουν. Ρόμπερτ Μπικελόου, Aliens Among Us. Και εκείνος άνθρωπος που δούλευε.
10: Τι είναι αυτό, Netflix?
15: Είναι και είναι εμπιλιονάρι και έχει δική του NASA.
10: Α, δεν γίνεται όμως να σε χάνω στα μισά, ρε παιδί μου. Κάπου καταλαβαίνόμασταν, κάπου το. Α, το χέρι του, έλα, γεια.
17: Έλα.
10: Έλα.
17: Μου έκανε αναφορά ο άλλο. Είπε να πάρει ο delivery από Νέα Ιωνία.
10: Α, για τα delivery, βέβαια. Για πε, για μίλα.
17: Να πω, να πω.
10: Όχι, για πε τώρα που έχει εκεί τα τέτοια.
17: Ντρέπομαι, μα φύλανε χαμπάρι, φίλο.
10: Δεν είναι τα κότερα μόνο, είναι και οι μετοχές. Πε και για τις μετοχές.
18: Το παιδί θα επιθυμούσε να του καταθέσετε τα μπουρμπουάρ σε λογαριασμό στα νησιά Κέιμαν.
17: Ακριβώς, λοιπόν, τώρα για να μιλήσουμε σοβαρά, θα σου πω κάτι για κάποια πράγματα που ισχύουν. Ο delivery σε μαγαζί παίρνει 5 με 6 ευρώ την καλύτερη την ώρα. Είναι Φιλιππινέζο, δεν το λέω υποτιμητικά για του ανθρώπου. Καταλαβαίνεις. Θα κάνει και τις δουλειές, θα πάει και στη γυναίκα του αφεντικού τα ψώνια, θα κάνει, θα δείξει. Θα πάει από την Κηφισιά στο μαγαζί στην Καλλιθέα να φέρει πράγματα και όλα αυτά. Οι περισσότεροι με δικά τους μηχανάκια και δική τους βενζίνη. Οι deliveράδες τώρα στην πλατφόρμα όντως βγάζουν πολύ καλύτερα λεφτά, δηλαδή ο μέσος όρος είναι γύρω στα 10 ευρώ την ώρα, αλλά αυτοί έχουν να πληρώσουν. Λειτουργούν σαν ελεύθεροι επαγγελματίες και όταν γίνεται η μαλακία, τη χρεώνεται τον deliveράς. Δηλαδή όταν πήγα εγώ σε ένα μαλάκα παίκτη της ΑΕΚ και σε ένα μαλάκα παίκτη του Παναθηναϊκού. Έκανε 40 λεπτά να μου ανοίξει. Εγώ αυτά τα 40 λεπτά δεν πληρώνομαι. Ίσα ίσα φαίνομαι στην πλατφόρμα ότι καθυστερώ, ότι είμαι τεμπέλης, ότι κάνω κάτι. Όταν γίνεται μαλακή και από τον πελάτη, από το μαγαζί. Όταν το μαγαζί κάνει μισή ώρα να μου δώσει την παραγγελία, εγώ παίρνω ελάχιστα λεφτά. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και εγώ αυτή τη μισή ώρα νομίζω ότι παίρνω γύρω στο 1 ευρώ το δεκάλεπτο. Τίποτα. Καταλαβαίνεις δηλαδή για πόσο λίγο μιλάμε. Όχι, όχι, λιγότερο από 1 ευρώ το δεκάλεπτο. Μαλακία είπα. Λοιπόν, όποια για τον Μπουρμπουάρ που λέει, για να σου πω την αλήθεια, εκεί που σου είχα πάρει και σου είχα πει ότι είχα στεναχωρεθεί όταν δούλευα σε ψαράδικο, έκανα 20 ευρώ τις 4 ώρες Μπουρμπουάρ. Γιατί ήταν ψαράδικο που λειτουργούσε χωρίς ηλεκτρονικές παραγγελίες, ακριβές παραγγελίες όλοι. Ο μέσος όρος Μπουρμπουάρ σε πλατφόρμα είναι 2 ευρώ τη μέρα. Όλα αυτά για να μην ακούμε μαλακές για τους λιβεράδες. Και βάλε εσύ όλα αυτά το ψυχολογικό ότι σου φέρονται όλοι απέσια στο μαγαζί, μπες από την πίσω πόρτα, μη σε δουν οι πελάτες και αυτά. Βάλε ότι οι λιβεράδες στα μαγαζιά δεν έχουν ρεπό, δεν έχουν Σαββατοκύριακο, δεν μπορούν να πάνε να δουν μια συναυλία, δεν μπορούν να πάνε να δουν την κομμενά τους. Τίποτα. Σάββατο δουλεύουν, Κυριακή δουλεύουν όλα αυτά.
1: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
1: Λοιπόν, να εδεκτώψετε για τους δελιβεράδες που τα ξέρουν και ξέρουν τι εισοδήματα έχουν κτλ.
2: Πώς οι δελιβεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό.
1: Αλλά αφού έχουν τέτοια ενημέρωση, υπάρχει περίπτωση να έχουν καμία ενημέρωση για τα εργατικά ατυχήματα των δελιβεράδων?
10: Δεν νομίζω, όχι.
1: Α, γιατί μαθαίνουν μόνο για τα εισοδήματα και για τα μαύρα, για τα άλλα δεν μαθαίνουν.
10: Όχι, όχι.
1: Καμία ενημέρωση για τα εργατικά ατυχήματα των δελιβεράδων?
10: Δεν νομίζω, όχι.
1: Α, γιατί μαθαίνουν μόνο για τα εισοδήματα και για τα μαύρα, για τα άλλα.

0: Το 60-70% θα είναι Αλέξης Τσίπρας. Και μετά λες γιατί τον ψηφίζουμε. Μέτρησε από αυτά που θα βάλεις επανάληψη όσα θα μιλάνε για τον Αλέξη Τσίπρα και η Κουτσούμπας μηδέν. Οπότε μας κάνεις πλήση εγκεφάλου.
1: Χαίρετε. Πρώτον, Σαρίφα.
2: Ναι.
1: Να πω όταν το βάλει να του πει. Τα Τρούγκαλος, έτσι στήριζα. Μας έχει ζαλίσει τα ούμπαλα. 2 χρόνια πίσω να μου δώσει σύνταξη. 7 χρόνια τι φορές κανονικά. Και η σύνταξη 1/3 κάτω. Αυτά πες τη χαιρετίσματα. Και το άλλο που θέλω να πω είναι το εξής. Κάπου βρήκα σε ένα site 2 δημοσιογράφους οι οποίοι κάνουν μια μελέτη στη Γάζα. Οι Ισραηλινοί έχουν κόψει τα γενικότερα και βαράνε μικρά παιδιά από 5 μέχρι 14 ή στο στήθος ή στα μούτρα. Γενοκτονία συνεχίζεται. Άρα, όποιοι εδώ έχουν αγάπες τα κόμματά τους με τις Ισραηλινούς, θα ρίξουν μαζί με το ποτήριο και το αιματάκι στην κάλπη.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
4: Αποστολής.
2: Ναι, ναι.
4: Ανέλπιστο.
5: Ανέλπιστο.
4: Λοιπόν, για την Ασημακοπούλη καημένη, απλά του πήρε τα email. Έπρεπε κανονικά να τους παρακολουθεί. Τότε νομίζω θα φαόταν εντελώς. Αυτό με τα email και τους παρακολουθείς, ας πούμε.
5: Εγγραφή. Εγγραφή. Τακ.
6: Ήρθε το τέλος σας. Σας προειδοποιώ, παλιοκουμούνια. Ήρθε το τέλος σας.
2: Ομιλείτε με τον αυτόματο τηλεφωνητή της εκπομπής Ελληνοφρένειας. Παρακαλούμε, αφήστε το μήνυμά σας μετά το σφυροδρέπανο.
6: Σατανική διαβολική εκπομπή. Γέι, άρρωστη, ανώμαλη εκπομπή. Τούρκικη, μουσουλμάνη.
2: Η κλήση σας είναι σε αναμονή.
6: Σκοπιανή που λύσατε.
2: Παρακαλούμε, μην κλείσετε. Αν δεν ακούσετε σήμα επαναστατημένου.
6: Τα επάνω στο θυσίο που μίλαγε, εκεί που μίλαγε πήγα και...
2: Τούτ, μωρί, τούτ, τούτ δεν ακούς, τούτ. Ναι.
7: Αποστόλη.
2: Έλα.
7: Χρόνια πολλά, ρε.
2: Ευχαριστώ.
7: Πήγε σε εκκλησία.
2: Πήγα, τι να κάνω, κοινωνήσω.
7: Κοινώνησε.
2: Κοινώνησε, θα μεταλάβω εγώ.
7: Έλα, ρε. Δεν σε πιστεύω.
2: Ναι, με τσικουδιά.
7: Έγινε και το χέρι του παπά.
2: Να ήταν το χέρι μόνο.
7: Και τι άλλο.
2: Εγώ τι μ' άφησε.
7: Μα έτσι.
2: Ναι.
7: Είχε ιστορία πρωί-πρωί.
2: Ναι, ναι, καλά ήταν.
7: Εντάξει.
6: Παλιοκουμούνια, είσαι το. Ήρθε το
2: τέλο.
8: Αποστολή.
2: Ναι, ναι.
8: Να δηλώσω πως το ελεύθερο κάμπινγκ είναι δικαίωμα. Αυτό, τίποτε άλλο.
9: Ναι, κάνουνε κάτι εκπομπές τώρα για τα UFO και λοιπά και καλούνε κάτι επιστήμονες που διδάσκουν ότι λόγω αποστάσεων ουδεπόποτε. Δηλαδή αυτό είναι καταστροφή. Το ακούνε οι ναυτικοί και με δικαίωση οι άνθρωποι. Λέει δεν είδες την εκπομπή εχθές που έκανε αυτοψία, πώς τον λένε. Το βλήμα θα κάψει τον κόσμο ολόκληρο. Εσύ λέει δεν βλέπεις τηλεόραση. Δεν είδες λέει τι λέγανε εκεί επιστήμονες. Δηλαδή τώρα βγαίνω από τα ρούχα μου. Θα πνιγεί ο άνθρωπος, ταξιδεύει. Στο τρίγωνο Βερμουδών και αλλού που είναι οι πτάμενοι και οι βαρύτες.
2: Ναι, μάλιστα.
9: Ο Μπούφος, εμένα δεν με καλεί ποτέ σε ένα κανάλι. Κανένας εκτός από εδώ, είπατε εσείς, οι δικοί σας εδώ, καταλάβανε και μερικά όσο να τα λέμε σατερικά και άγαρπα.
2: Ναι.
9: Τι καταλάβανε. Οι άλλοι από εκεί τι να καταλάβουν. Φέρνει ο άλλος τον επιστήμονα και του λέει, ουδέποτε λέει 300 τόσα χιλιόμετρα οι αποστάσεις. Αυτά...
2: Δεν ξέρουν να μετράνε, παιδί μου. Λένε κάτι αποστάσεις που δεν μπορούν να σε ελέγξουν ποτέ.
9: Αυτά που λέει το US Congress λέει δεν είναι τίποτα.
2: US Congress.
9: Κυβερνητική που.
2: Όλα από τα ελληνικά έχουν ξεκινήσει τώρα.
9: Ναι, δεν λέτε πώς υποτιμάτε.
2: Γιατί λέγεται κογκρέσ, από το κογκρέσο, ελληνική λέξη.
9: Που κυβερνάει όλο τον κόσμο σχεδόν. Δεν είναι τίποτα. Η ελληνική βουλή είναι η δύναμη.
2: Η ελληνική βουλή, ελληνικέ λέει, τα λέω εγώ. Τα λες και εσύ, ποιος μας ακούει. Κατέβα βουλευτή, μπα και σωθούμε τώρα. Γιατί δεν βλέπω προκοπή. Έλα, γεια.
10: Αγαπητέ Απόστολε.
2: Έλα, θα δούμε αν είσαι αγαπητός. Τι έγινε.
10: Για μένα είσαι αγαπητός και ας είσαι λίγο extreme.
2: Ναι.
10: Με χαρά.
2: Σ' αρέσουν τα extreme λίκια.
10: Εντάξει, δεν θα το έλεγα.
2: Λέγε τι θες.
10: Λοιπόν, είμαι ο φίλος ο δεξιός που είχα πάρει προχθές. Τώρα που βλέπω με βαφτίσατε όλοι δεξιό, τέλος πάντων.
2: Ενώ πώς δεν σε βαφτίσουμε.
10: Επειδή έχω ψηφίσει κάποια πράγματα, δεν θέλω.
2: Ναι, ναι, δεν σημαίνει απαραίτητα, σωστό.
10: Ακριβώς αυτό.
2: Το χέρι πήγε εκεί, δεν πήγε το υπόλοιπο σώμα, καταλαβαίνω.
10: Βλέπω ότι υπάρχει μια αντίδραση σε όλο αυτό το πράγμα. Και...
2: Υπάρχει μια αντίδραση γιατί ο κόσμος δεν ανέχεται εύκολα τον μαλάκα. ας το πούμε απ' έξω απ' έξω.
10: Ναι, διαφωνήσαμε για τις τράπεζες, ωραία. Να συμφωνήσουμε σε κάτι άλλο.
2: Τι έχουμε να συμφωνήσουμε?
10: Θα σε βρω. Πρέπει να παραδεχτείς ότι ο Μητσοτάκης, καλός ή κακός, που δεν τον πάω προσωπικά και ιδιαίτερα, τη δουλειά την κάνει.
2: Ναι, το την κάνει, αλλά ποιος εξυπηρετεί είναι η δουλειά τώρα? Αν εσείς είστε μέσα στο σύστημα που βοηθιέτε, ναι.
10: Κοίτα τι γίνεται στον κόσμο μας, πρέπει να συμπαντήσουμε αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται να εμείς να είμαστε κάτι διαφορετικό. Πρέπει να πάμε.

0: το ρεύμα. Για να επιβιώσουμε μέσα στο ρεύμα.
1: Ποιο ρεύμα, παιδί μου, έχει δει πόσο έχει πάει το ρεύμα. Θα με τρελάνει, μια με τι τράπεζε, μια με το ρεύμα. Πα καθόλου καλά. Εντάξει, να είσαι δεξιό, αλλά κάπου να διαχωρίσει το δεξιό με το. Τέτοιο. Με τη χειροτεχνία σου.
0: Μεταξύ σοβαρού και αστείου είναι και γκαντέμι ο άνθρωπο. Πραγματικά είναι γκαντέμι. Του είχαν κορονοϊή, του είχαν πόλεμη Ουκρανία.
1: Ναι, καλά, θα έχει ανθίσει το αστέρι του. Εσεί ήσταν έτσι μαλάκα από πάντα ή βγήκε στην πορεία. Δηλαδή και επί Σαμαρά τα ίδια.
0: Συγγνώμη, για μένα μιλά τώρα για το Σαμαρά.
1: Για σένα. Γιατί παρεξηγήθηκε.
0: Προτιμώ το Σαμαρά από το Μητσοτάκη.
2: Επειδή με τη ευθεία τη αντρική σχολή.
1: Να το. Το είχα ψυχανεμιστεί.
0: Το έχει ψυχανεμιστεί. Εντάξει, τόσο κακό είναι αυτό.
1: Κακό δεν είναι.
0: Ναι, από εκεί και πέρα σου ξαναλέω. Όπως έχουν τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης είναι ό,τι καλύτερο έχουμε. Δυστυχώς. Δυστυχώς.
1: Γιατί όχι ευτυχώς. Ευτυχώς. Ευτυχώς.
3: Πρωθυπουργός ένας είναι Μητσοτάκης. Καλά που ήταν αυτός ο άνθρωπος, εξισωθήκαμε.
0: Όχι, όχι.
1: Τι θες να είχαμε τον Τσίπρα. Νέαθουν οι κομμουνιστές πάλι στα πράγματα. Το ζήσαμε τον κομμουνισμό.
0: Ακόμα και για το μετρό. Το τελείωσε κάποια στιγμή. Στη Θεσσαλονίκη λέω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το τελείωσε.
1: Το τελείωσε το θέμα γενικώς. Τούνελ, τροκτικά, περπατάς εκεί και όπου σε βγάλει.
0: Εντάξει, τώρα είναι αυτό. Θα στρώσει τώρα. Μην λέμε τώρα.
1: Ναι, καλά, είναι στην αρχή είναι που δεν στρώνει. Μετά θα είναι μετρό που στρώνει.
0: Θα στρώσει, θα επεκταθεί, θα γίνει πιο καλό, πιο.
1: Περιμένουμε, καλό. Ναι, θα φτάσει και στη Λάρισα.
0: Δεν ξέρω αν θα φτάσει στη Λάρισα. Το θέμα είναι ότι ο Μητσοτάκης το πάει το έργο, το προχωράει.
1: Το πάει. Απλά το έργο είναι ένα έργο σεξ.
3: Γαμπάω ακόμα μερικές φορές.
0: Εντάξει, τώρα νομίζω ότι προσπαθείς συνεχώς να φέρεις μια αντίδραση.
1: Είμαι μίζερος.
0: Εσείς οι αριστεροί το έχετε.
1: Είμαι μίζερος. Είμαι ότι έχει απομείνει από την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς.
0: Δεν επικροτώ.
1: Κρατάω την ηγεμονία όρθια.
0: Αυτές βλακίες του Άδωνη δεν τις επικροτώ.
4: Ποιο είναι το μεγαλύτερο κλειδί από όλα. Αν θέλουμε Ελλάδα πραγματικά να αποκτήσει ισχυρή οικονομία, είναι η ήττα της ιδεολογικής ηγεμονίας αριστεράς.
1: Α, επικροτείτε τις άλλες βλακίες του Μητσοτάκη.
0: Το Μητσοτάκη δεν μιλάει έτσι.
1: Τέλος πάντων, εσύ τώρα που είσαι δεξιός, στον περίγυρό σου γενικώς σε αποδέχονται, το λες, φαίνεται αυτό εξόψεως. Πώς, φοράς τα γνωστά ρούχα.
0: Τι είναι, τα φαίνεται, όχι.
1: Ενώ σε καταλαβαίνει, τον παίρνει χαμπάρι τον άλλον. Λες αυτό δεν μπορεί, μαλακόφατσα έχει δεξιόστανε.
0: Λόγω της δουλειάς μου κυκλοφορώ, ας πούμε, κυρίως με κουστούμι. Αλλά...
1: Τι δουλειά κάνεις, κοράκι.
0: Όχι, όχι, όχι. Είμαι οδηγός σε VIP πρόσωπα. Τώρα δεν θέλω να πω παραπέρα γιατί.
1: Καλά, γιατί ο νεκρός δεν είναι VIP, δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, ναι, οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Έσκορτ δηλαδή με έναν τρόπο.
0: Όχι πολιτικούς, αλλά είναι VIP πρόσωπα, επώνυμοι.
1: Ναι, κατάλαβα. Τράπερ και τέτοια.
3: Η αυλιάρα μέσα στο σπίτι είναι στημένη. Δεν είναι απλό. Ουνί, είναι ο σατανάς βαμμένη.
0: Με όχι, ευτυχώς μέχρι τώρα δεν έχω πάρει τράπεζα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Εύχομαι να πάρετε. Λοιπόν, το ζητούμενο. Ποιο είναι, τι θες τώρα, διαμαρτύρεσαι για κάτι.
0: Όχι, νομίζω, όπως είπα από την αρχή, πιστεύω ότι θα συμφωνήσεις στο ότι ο Μητσοτάκης το προχωράει το πράγμα.
1: Με πώς να με συμφωνήσω, είναι να μην συμφωνήσει κανείς με αυτό. Υπάρχει άνθρωπος που δεν συμφωνεί, εδώ συμφωνεί ο Κασελάκης.
0: Από εκεί να καταλάβεις.
1: Από εκεί κατάλαβα.
0: Και, ακόμα και η αντιπολίτευση, η λεγόμενη, συμπαθίζει με τα λεγόμενα του Μητσοτάκη.
1: Λοιπόν, λέω να σε αφήσω. Όλα καλά. Πάντα η πρώτη φορά είναι καλύτερη.
0: Ναι, τέλος πάντων. Επειδή σε παρακολουθώ και έχει.
1: Θα συμφωνήσουμε σε αυτό.
0: Και βλέπω και πολλά παλιότερα και ακούω πάρα πολλά επειδή έχω χρόνο στο αυτοκίνητο. Θα τα πούμε, θα τα πούμε.
1: Α, έτσι. Άδοξα, εντάξει, έγινε.
5: Ποιος είναι αυτός που μιλάει στην Αθηναίδα Νέγκα?
1: Ο Τριανταφυλλίδης, ο τραγουδιστής.
6: Αυτό το σοβιετικό σύστημα, όπως λες, είχε και τα καλά του, έτσι. Πιστεύεις ότι αυτό το σύστημα τελικά λειτουργούσε ευεργετικά στους ανθρώπους?
7: Πιστεύω πως αυτό το σύστημα, εάν μπορέσει να λειτουργήσει κάπου,
6: ναι,
7: θα λειτουργήσει ευεργετικά, ναι.
6: Mm-hmm.
5: Μάλιστα. Και μετά ήταν οι μέλισσες.
1: Ναι, ναι, ναι, και εσύ που δεν με θέλεις. Πώς.
8: Με κυνηγούν οι μέλισσες και εσύ που δεν με θέλησες.
5: Πολύ ωραία, ναι, ωραία τα λέει το παλικάρι. Να είναι καλά αυτό, ναι, και αυτά που γαλαμούκεις και φτιάχνετε, κατάλαβες. Μετά λες για μένα, ναι. Τέλος πάντων. Ντάξει, λοιπόν, να σου πω, ο Μητσοτάκης έχει κυβερνήσει 2.500 μέρες περίπου.
1: Ζωή να έχει, μωρέ, να, σαν χθες μου φαίνεται.
5: Ζωή να έχει, εννοείται να έχει ζωή. Λοιπόν, 2.500 μέρες έχει εισπράξει δισεκατομμύρια από το ΦΠΑ, από τον ελληνικό. Τώρα κανονίστε μαλάκες, μη σας κάνει καμιά εκτοσούλα 100 μέρες και το ξαναψηφίσετε.
9: Θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους 2 μήνες και από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε να βλέπουμε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών.
5: Έχει σπάξει τη δισεκατομμύρια το ΦΠΑ, την ακρίβεια. Μια χαρά τον βολεύει. Για να καταλάβεις, γιατί εγώ πουλούσα παγωτό 30 χρόνια.
1: Α, ναι, για πες μου γι' αυτό, γιατί μετά είχα ξεχάσει. Λίγο να τα να θερμάνουμε.
5: Αυτή τη στιγμή στο περίπτερο το πουλάνε το παγωτό τα 75 ml.
1: Εσείς πόσο το είχατε?
5: Άσε με ρε μαλάκα να μιλήσω. Αυτή τη στιγμή το παγωτό στο φυλάκι 75 ml, πρόσθεσε όγκος, όχι βάρος, γιατί και αέρα μέσα, το πουλάνε 30 ευρώ το κιλό και η καλή ποιότητα, που αυτό δεν είναι καλή ποιότητα, σκοστίζει 10. Κατάλαβες? Άσε ρε Μητσοτάκη, θα πατάξεις την ακρίβεια. Μαζί με την ακρίβεια κοιμάσαι εσύ. Άμα δεν υπάρχει ακρίβεια θα πεθάνεις.
10: Γιάννης Κοτοβός,
1: ο Κωστής Παλαμάς.
10: Έλα, Αποστολακό.
1: Έλα.
10: Έλα, θέλω να σου προσθέσω δύο πράγματα για το delivery. Λοιπόν, καταρχήν, επειδή το ανέφερε και εσύ, για αυτό που γίνεται με το γράψιμο. Έχει πάρει πρέφα τι γίνεται και πώ παίρνουν τα διπλώματα για πλάκα.
1: Αν έχω πάρει πρέφα, με σταμάτησε μπατσαριό τι προάλλε.
10: Ναι.
1: Με μπλόκο στο αντίθετο ρεύμα και ήρθε στο αντίθετο ρεύμα που ήμουν εγώ να μου πει να γυρίσω και να με γράψει.
10: Έλα, ρε, σοβαρά. Ναι. Λοιπόν, έχουν ξεσκίσει να γράφουν του delivery σε πεζόδρομο. Mm. Και εγώ, φίλε, το καταλαβαίνω, ναι. Να πα με 10 χιλιόμετρα, μην πα γρήγορα και κινδυνεύσει κόσμο. Πώ θα πάει να παραλάβει ο delivery στην παραγγελία όταν είναι μέσα σε πεζόδρομο. Θα παρατήσει το μηχανάκι και θα πάει τρία στενά με τα πόδια. Είναι σοβαρή. Και στην τελική, να σου πω κάτι, γράφει τον αναπληρώσει πρόσημο. Τι του παίρνει, ρε καραγκιόζη, το δίπλωμα και δεν μπορεί να δουλέψει μετά για ένα μήνα. Δηλαδή δεν είναι φρικτό. Σου λέω να σε σταματήσει για κόκκινο, να σε ξεσκίσει. Να σε σταματήσει γιατί είσαι μεθυσμένο, να σε
1: γράψει. Προφανώς.
10: Να σε σταματήσει για κράνο, να πληρώσει το πρόσημο, μη σου πάρει όμω το δίπλωμα. Αλλά ρε φίλε, στον πεζόδρομο.
1: Αυτό συζητάμε. Δεν σου λέω το πρόσημο, βέβαια δεν λέμε για τα πρόστιμα, ναι, αλλά και ναι. Το πρόστιμο όταν υπάρχει λόγο. Όχι όταν ψάχνεται ο μπάτσο για να εισπλάττουν οι δήμοι.
10: Ακριβώ. Και αυτό που θέλω να πω και να μην σου πω ότι είναι καλή μπάτση, ότι αυτό γίνεται στι γειτονιέ μα. Στο κέντρο γράφουν ντιλιβεράδε ακόμα και για αέρα στα λάστιχα. Δηλαδή δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Του έχουν ξεσκίσει. Εγώ λέω προτιμώ να βγάζω πολύ λιγότερα και να είμαι βόρεια που είναι χαλαρά παρά να πάω κέντρο που έχει πολλή δουλειά, αλλά του ξεσκίζουν. Και το άλλο που είναι δύσκολο θέμα, που είναι τώρα και μεγάλο, οπότε να σου πω εντάχει. Μπράβο στο σωματείο του Κουκουέ τη Βολτ, το οποίο αναγνωρίζει εμά που δουλεύουμε σε στόλο σαν εργαζόμενου, αντίθετα με του ρουφιάνου, του φριλάνσερ και κάτι ψευτοαναρχικού που λένε ότι προδίδουμε τον κλάδο εμεί που δουλεύουμε delivery σε στόλο και ότι έπρεπε να πάμε όπω είναι αυτή. Κάτσε ρε μεγάλο, εγώ δεν μπορώ να δουλεύω 12 ώρε την ημέρα. Πώ θα πάω να ανοίξω βιβλία και ένα κύριο φριλάνσερ, δεν με συμφέρει. Οπότε μια χαρά με βολεύει ο στόλο. Λέω τα στραβά στο Κουκουέ, μπράβο σε αυτό το θέμα και είναι άλλη μια φορά λάθο η αναρχική.
11: Τα σοβαρά κράτη.
1: Ποια σοβαρά κράτη, αγάπη μου, για σοβαρά κράτη έχει σοβαρού ανθρώπου, δεν έχουν ουφολόγου τώρα, σε παρακαλώ, έλα.
12: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikr 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Μου, το ξέρω ότι είπαμε καλό καλοκαίρι και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά ως άνθρωπος, με ξέρεις τι ψυχουλά είμαι, ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο και να σου προσφέρω να σου σταθώ. Να σου προσφέρω ένα παξιμάδι, ένα καφέ πικρό. Για αυτή την Άννα τη Μισελ, τη φιλενάδα σου, Μπαλουρδάκο μου. Πολύ στενοχωρέθηκες, ε.
4: Τώρα μην με επικραίνεις, άστο να ξεχαστεί.
5: Τι πρέπει να κάνω, δηλαδή, να πάρω μια ντουντούκα να πάω στην Αυστραλία να ρωτάω, υπάρχει ένα Έλληνα να με ψηφίσει.
3: Θα ξεχαστεί, μωρό μου, θα είμαστε δίπλα σου εμείς, ο Θήμιος. Θα σε πηγαίνει τα απογεύματα, αν εκεί στο Χαλικάκι, στην πολύπαθη Αργυρούπολη.
4: Ηλιόπολη, τι Αργυρούπολη, έλεος.
3: Καλά, ντε.
4: Να μας ακούσει κανένα Θήμιος, να έχουμε άλλα.
3: Χριστέ μου, μην το πεις, θα είναι το μυστικό μας, θα το πάρουμε στον τάφο μας. Λοιπόν, και μην ανησυχείς, σε λίγα χρόνια βρεσί. Τι σε λίγα χρόνια, σε 20 μήνες που θα περάσουν σαν νεράκι, πάλι δικιά μας θα είναι. Πάλι θα βάλει υποψηφιότητα, πάλι θα.
4: Ναι, καλέ, δεν ανησυχούμε σε αυτό, θα ξεχαστεί, μην αγχώνεσαι. Λίγο τα κανάλια θα την ξεπλύνουν, όλα καλά θα πάνε.
3: Έχουν αρχίσει καλά, αφού ήταν λέει για ένα email. Α, το διάλογο πια. Και εκεί στη Νέα Δημοκρατία, φανταστείτε, ρε, ακόμα είμαστε στο Α. Ασημακοπούλου, Βραμόπουλου. Τώρα θα περάσουμε στο Β.
4: Έχουμε ακόμα, έχουμε, ναι.
3: Έχουμε υπομονή, καλό καλοκαίρι. Τι θέλω να πω. Α, και αυτό με τον Ελλάς, με το Ελλάς, που λέει ότι θα φορολογήσει τις μεγάλες περιουσίες, ξέρω, τις πισίνες, τα μερίσματα. Τώρα εγώ γιατί νιώθω ότι το έχω ξαναζήσει αυτό και το έχω ξανακούσει.
4: Καλά νιώθεις, αλλά τώρα θα γίνει, το πιστεύει, τώρα ξέρει τι θέλει. Πριν έλεγε πράγματα έτσι.
3: Αέρα.
6: Χέστα λα Βικτόρια Σέμπρε.
3: Α, έτσι μ' αρέσουν να είναι αποφασισμένοι άνθρωποι που ξέρουν πού πατάνε και τι θέλουν.
4: Καλά, μην βιάζει κι εσύ, κάποια στιγμή θα σε τουμπάρει. Όπου να είναι.
3: Όχι, αγάπη μου, δεν την πάρω εγώ. Είμαι τόσο σταθερός άνθρωπος, τόσο. Τέλος πάντων.
7: Κουνούμα, λέει, ξέχασα να σου πω κάτι βασικό που ήθελα να σου πω. Και έχουν φάει τα λεφτά και μολύσει τα στροφάκια, τα γουρουνάκια. Ξέρεις ποια είναι αυτά τα στροφάκια, τα γουρουνάκια. Στο δρόμο και έχουν ρημάξει τον κόσμο στις κλίσεις. Εν τω μεταξύ, το αστείο ποιο είναι τώρα. Υποτίθεται ότι σε γράφει για κράτος παράδειγμα και πρέπει να άλλο με μια κατσαρόλα στο κεφάλι που θα πάθει μεγαλύτερη ζημιά επειδή το φοράς και δεν το γράφει. Αυτό και μόνο δείχνει πόσο πρακτικά είναι όλα αυτά. Και έχουν γαμίσει τον κόσμο στα πρόστιμα.
4: Υπάρχει παραθυράκι στον νόμο. Σου λέει, βάλε κάτι στο κεφάλι και ο ονόμασε το κράνος.
7: Σωστό και αυτό. Μπορεί να βάζει μια κατσαρόλα για τη λέξη.
4: Ναι, και την κατσαρό. Κατσαρόλα φοράει κάτι. Εσύ δεν φοράς, πού πας με το καπέλο.
7: Τι είσαι, πάτη, είσαι αυτό με τους μπάτσους που σου λέω.
4: Ναι, μωρέ, δεν το ξέρω εγώ τα λαμόγια.
7: Μπράβο, αγόρι.
4: Μετά απορούνε γιατί τους λέμε μπάτσους.
8: Καλημέρα, ο Μαρκόνης σε όλους. Έχουμε ένα καλό, ότι έχουμε εκτός από τον Κρουφόν, έχουμε και το ράδιο Ήρης στη Θεσσαλονίκη.
4: Πάλι καλά.
8: Ράδιο Ήρης.gr, όπου θα μιλάμε ουφολογικά, αλλά έχουμε κι άλλο ένα στην Αθήνα. UFO Greece, Χάρης Κοτσάφτης, που κυκλοφόρησε και το βιβλίο «Η αληθής ιστορία ενός αντιλήψιμου σύμπαντος».
4: Όλο καινούργιοι άνθρωποι μπαίνουν στην ιστορία.
8: Τρέχει το θέμα, θα το κάνει αποκάλυψη ο Στίβεν Σπίλμπεργκ. Τρέχει παντού το θέμα να βλέπουν να γράφονται εδώ και σε όλους τους ουφολόγους τους Έλληνες. Ευτυχώς, γιατί άμα έχουμε 2-3 υπάρχει συναγωνισμός και είναι καλό. Θα μιλάω κι εγώ εκεί στο ράδιο iris.gr. Είναι το καλό ότι, όπως είπα και άλλα, δεν έχουν ενημερωθεί οι στενά θρησκευόμενοι. Υπάρχουν ομάδες ανθρώπων που λέει οι εξωγήινες είναι σατανάδες. Και εδώ θα τα αποκαλύψουν όλα τα κόμματα να αναλάβουν.
4: Είναι
8: να...
4: η ομάδα της Λουκά θα είναι. Τι, ποιος ξέρει.
8: Εγώ η εκκλησία με βοήθησε 80-90.
4: Πώς δεν είχαμε φτάσει στην εκκλησία τόσο καιρό, εντύπωση μου κάνει. Έρχεσαι στη Λουκά σιγά σιγά, έρχεσαι.
8: Και τώρα και το ράδιο Ορθοδοξία είναι, το Άρατε Πύλας 23. Ράδιο Ορθοδοξία που μου ανεβάζει.
4: Μήπως την κανονίζεις, μήπως είστε ζευγάρι.
8: Όχι, αυτοί τα παραδεχότανε. Οι άλλοι τα κοροϊδεύανε. Και τώρα λίγοι με καταλαβαίνουν, μην νομίζετε.
4: Αρνείται ο κόσμος να καταλάβει. Είναι και ζώα, τέλος πάντων.
8: Πολύ, τι να πω, πολύ, αφήστε τα.
9: Έλα, Αποστόλη.
4: Έλα.
9: Καλό μεσημέρι.
4: Ευχαριστώ.
9: Θα ήθελα να σου πω χίλια ευχαριστώ για την παράσταση τη χθεσινή που μας έκανε να γελάσουμε, να προβληματιστούμε και λίγο να τα κρίσουμε. Αποστόλη, μπράβο ρε φίλε. Δηλαδή, συγχαρητήρια. Το δεύτερο που ήθελα να σου πω είναι ότι περιμέναμε να σε δούμε μετά την παράσταση και δεν εμφανίστηκε.
4: Τι δεν εμφανίστηκε, καλέ. Μια ώρα ήμουν εκεί πέρα, με όλο τον κόσμο μίλησα.
9: Καλά, είχε φύγει όλο ο κόσμο. Ο Θήμιος ήρθε.
4: Ήρθε,
9: μπράβο. Μπράβο, Αποστόλη. Να είστε έτσι πάντα. Από το Ηράκλειο είμαι. Δεν ξέρεις την περιοχή και να περνάς καλά.
10: Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
10: Δύο ξεχωριστά πραγματάκια.
4: Ναι.
10: Το πρώτο είναι πως αυτή τη χώρα της ατιμορρησίας, με όλα αυτά που συμβαίνουν κατά καιρούς και όλες αυτές τις εγκαλύψεις και τα λοιπά, κάποιος να μην γυρίσει να πει ότι αυτή την ηλίθια ατάκα που είπε ότι ο πύργος της πίδας γέρνει και δεν έχει πέσει.
4: Ναι.
10: Αυτή την τόσο ανεύθυνη ατάκα. Και το δεύτερο που θέλω να πω, και το τελείωσμα αυτό, είναι για την κόντρα Παϊτέρη Λαστοπούλου. Πολύ ασχολούμαστε.
11: Αν την καλά δείτε, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας. Η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε.
10: Κανείς δεν έχει δώσει βάση στην ουσία. Ο Παϊτέρης ανέφερε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ότι αν και καλά ζητήσει συγγνώμη Λατινοπούλου, θα έχει 700.000 ψήφους. Αυτό πρέπει να το δούμε λίγο πιο σοβαρά. Ποιος καθορίζει τις ψήφους στις κοινότητες Ρωμά και με ποια κριτήρια. Γιατί τις ίδιες μέρες έσκασε και το βίντεο από Λάρισα. Με τη γνωστή εκεί βουλευτή που έλεγε ότι αυτά τα λεφτά μπορούσαν να τα χαθούν στο μισθό και να έχουν ξεμπερδέψει και δεν βρήκα την ψήφο μου.
12: Αποστολή.
4: Ναι, ναι.
12: Είμαι το Βίσμα.
4: Ποιο Βίσμα?
12: Δεν θυμάσαι καθόλου?
4: Όχι.
12: Δεν με θυμάσαι, δεν πειράζει. Σε θυμάμαι εγώ, ήρθα χτες.
4: Ναι.
12: Σε απόλαυσα.
4: Ευχαριστώ.
12: Σε χάρηκα. Κάθε φορά είσαι καλύτερος από την πρώτη, από την επόμενη, από. Να είσαι πάντα καλά. Να σε χαιρόμαστε, να σε χαίρονται όσοι σε αγαπάνε και να τους χαίρεστε.
4: Ευχαριστώ πολύ.
13: Καλησπέρα. Τι κάνετε?
4: Καλά.
13: Ελληνοφρένια πήρα, έτσι.
4: Ναι, ναι.
13: Λοιπόν, να πω δύο πράγματα για την οικονομία, για τα fake news, γιατί μας παρουσιάζουν ότι πάει καλά. Λοιπόν, η ανάπτυξη είναι ονομαστική και οφείλεται στον πληθωρισμό ότι πληρώνουμε παραπάνω λεφτά για τα ίδια πράγματα. Έτσι, αυξάνονται τα λεφτά που δίνουμε για κατανάλωση και όχι όγκος. Είναι στάσιμο πληθωρισμός. Για να βρούμε την πραγματική ανάπτυξη, πρέπει να αποπληθωρισμούμε την ονομαστική. Το ίδιο είναι και η μείωση του χρέους προς το ΑΕΠ. Λοιπόν, οι αυξήσεις που δίνονται σε μισθούς και συντάξεις είναι κάτω από τον πληθωρισμό, άρα είναι μειώσεις. Δίθεν μείωση της ανεργίας είναι στην Ελστάτ και όχι στη ΔΥΠΑ. Στη ΔΥΠΑ η εγγεγραμμένη τον Δεκέμβριο ήταν 910.000 και στην Ελστάτ 390.000. Εξαφανίζει πάνω από μισό εκατομμύριο ανέργους. Η Ελστάτ μετράει την ανεργία με δημοσκοπήσεις, δειγματοληψία και η οικονομία είναι σε τραγική κατάσταση γιατί έχουμε μεγαλύτερο πληθωρισμό από τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης και μεγάλα ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.
4: Μάλιστα. Πού θέλουμε να καταλήξουμε, αγαπητέ?
13: Ότι η οικονομία δεν πάμε καθόλου καλά.
4: Πω, αυτό και δεν το λέγαμε από την αρχή. Δεν πάμε καθόλου καλά. Να μου πεις, να μου αραδιάσεις 500 στοιχεία για ποιο λόγο? Πήγαινε στο Ζαχαρό να τα βρείτε, να λέτε μαλακίες μεταξύ σας.
14: Πόσα χρωστά η χώρα?
15: Ναι.
14: Όχι πόσα χρωστάνε οι πολίτες, οι τράπεζες.
15: Όλα παίζουν. Και το εσωτερικό χρέος και το εσωτερικό. Δεν σας νοιάζει?
4: Λοιπόν, φτάνει. Κρατάω ότι δεν πάμε καθόλου καλά που θα μπορούσε να έχει τελειώσει σε 3 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ πολύ.
16: Έλα από στο λαιμού.
4: Έλα.
16: Ο Σοβιετικός Αρκούδος είμαι, τι κάνεις?
4: Καλά, φιλέ.
16: Ωραία, χαίρομαι. Έχω να πω λοιπόν, η τοποθέτησή μου είναι ότι χαίρομαι πάρα πολύ που ο λαός ελληνικός δεν έχει ξεχάσει τις ρίζες του με τις θυσίες που έκανε από παλιά έως και σήμερα. Δηλαδή, τι θέλω να πω εγώ τώρα. Θυσιάζαμε παλιά ζώα να έχουμε ούριο άνεμο να κατακτήσουμε την Τρία. Θυσιάζαμε να πάρουμε κανένα χρησμό. Αλλά τώρα, ρε φίλε, θυσιάζουμε πρώτα απ' όλα για να έχουμε καλά πλοία με το Σάμινα. Θυσιαζόμαστε για τα Τέμπη, να εξυγχρονιστεί ο σιδηρόδρομος. Θυσιαζόμαστε για τα Ισραηλινά τα φαν να πέφτει το σπίτι πάνω από το κεφάλι μας, ενώ οι άλλοι είναι στο απειρόβλητο. Και βλέπω επίσης ότι θυσιαζόμαστε κιόλα. Δηλαδή πρέπει να θυσιαστούμε για να έχει ασθενείς στο ΕΣΥ, για να μην κλαίει ο Άδωνης που δεν έχει ασθενείς να περιθάλψει. Δεν είναι?
4: Έτσι είναι ακριβώς.
17: Ο λόγος που δεν κάνουμε παραπάνω δεν είναι γιατί δεν βρίσκαμε χειρουργούς και νοσηλευτές. Δεν βρίσκαμε ασθενείς.
4: Παιδιά, ζήστε τη ζωή σας στα όρια, αρρωστήστε, χτυπήστε, κάντε για να μας πιάσουν στο στόμα τους.
16: Μπράβο, ρε. Επίσης, εισαγωγικά χαίρομαι που αναπτύσσεται η Ελλάδα και τα πετράλωνα. Και επίσης χαίρομαι πάλι σε εισαγωγικά που έχουμε τέτοιους μηχανικούς και πάλι και το μηχανικό, όλο σε εισαγωγικά αυτή είναι γαμίσετα, που λένε ότι εντάξει και η πρίζα γέρνει, αλλά δεν πέφτει. Έτσι, δηλαδή μιλάμε για κατάσταση extreme. Δηλαδή η εκπαίδευση έχει πάει extreme κατάσταση.
18: Καλησπέρα, Αποστόλη.
4: Καλησπέρα.
18: Βαγγέλη Πανιώνη, με καλά είστε?
4: Έλα, Βαγγέλη.
18: Να σου δώσω συγχαρητήρια και τηλεφωνικά για την παράσταση εχθές.
4: Καλά ήτανε?
18: Έλα, Αποστόλη, μόνο καλά ήταν. Τώρα είναι μάθημα για τους νέους να βλέπουν, να μαθαίνουν, να γίνονται καλύτεροι άνθρωποι.
19: Αποστόλη, εγώ ξέρεις ότι είμαι ένθεος.
20: Αμήν, άμα το λέ.
19: Υπάρχει Θεός. Είδες τον κύριο Μιλωνάκη εχθές τον Ευαγγελισμό. Είδες τη Μαρέβα στο ΚΑΤ την άλλη φορά. Πήλε η νεοφιλελεύθερη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας που θέλει όλα να γίνουν ιδιωτικά τελικά επειδή υπάρχει Θεός. Είδες ότι πέφτουνε στα χέρια του δημοσίου. Στον κορονοϊό που πήγαμε, πάλι στο δημόσιο. Κατάλαβες. Εσείς λέτε ότι είναι αυτό, ξέρω εγώ, από τον άνεμο. Εγώ λέω ότι είναι από το Θεό. Κύριε Μιλωνάκη, δεν αρκεί μόνο η χειραψία να ζητήσει και ένα συγγνώμη από τους γιατρούς και να πει στο Μητσοτάκη ότι η νεοφιλελεύθερη πολιτική απέτυχε. Γιατί ο δημόσιος γιατρός έσωσε. Να σου πω κάτι, μπορώ να σου πω κάτι για την καινούρια σεζόν.
4: Για πες.
19: Σας εύχομαι καλή ραδιοφωνική σεζόν. Εύχομαι να οριμάσετε, να μεγαλώσετε επιτέλους, να πάρετε τη ζωή στα χέρια σας και να μην εξαρτάστε από τους άλλους. Το πιάσες το νόημα.
4: Αμέ, ακουλέει.
21: Πολύ νόημα. Μιλάμε για πολύ νόημα να.
4: Ναι.
22: Έλα. Α, Αποστόλη.
4: Έλα, ναι, εγώ.
22: Θέλω να πω κάτι πληροφορισμένο σχετικά με τον Άδωνη. Αυτού τέτοια μέρα, τέτοια ώρα. Είχε πει μαζί με την άλλη ότι μας φόβανε με τις εξετάσεις που μας έβαλε να κάνουμε.
21: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη.
22: Αυτοί 5 εξετάσεις ήταν να κάνουμε με τον προλαμβάνο.
4: Ναι.
22: Ήθελα να πω ότι απ' τη μια έκαναν τα νοσοκομεία όπως τα έκαναν χωρίς πολλές ειδικότητες και από την άλλη με 5 εξετάσεις μας σώζουν, θέλω να πω. Και κολλάει αυτό που είπε το άλλο του βουμποκόσπερμα, το τεκουράτο. Πώς μας δουλεύουν έτσι, ρε φίλε.
23: Ρε φίλε, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς. Τι φάση είναι αυτή.
24: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Γιάννη Φακούλα του ψάλα από Περιάλη. Φακούλα, Φακούλα του ψάλα από Περιάλη. Φακούλα, Φακούλα του ψάλα.
3: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
0: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
4: Τι λες ρε Μανώλη, σοβαρά. Χαρά στο κουράγιο σας.
5: Αλλά κρατή η Πετριά.
0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
4: Ας καλά.
5: Μιλάμε για μεγάλη Πετριά.
0: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
5: Μα τι.
4: Όχι, τον έκανα, δεν έχει.
6: Έχει 5 αστεράκια στο βρεσγιατρό.gr.
5: Ελπίζω μόνο να μην είναι μόνιμη βλάβη.
4: Η αρρώστια θέλει η καλοπέραση.
0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
7: Τώρα ξαναπέρασε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
0: Κάθε βράδυ στις 12.
8: Ήταν να πάρει εξιτήριο αύριο, αλλά είπε ο Ρατζές να τον κρατήσουν ένα 24ωρο ακόμα προληπτικά για το τραύμα.
9: Ο γιατρός είπε ότι αν δεν ταραχτεί θα συνέλθει.

Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Με το καλό να σας υποδεχτούμε πάντα στο ίδιο σημείο, παραπολιτικά 90,1. Ο Παναγιώτης Χάλαρης είναι στα μηχανήματα των ήχων. Σας θερμοχαιρετάει. Το ίδιο και η Διευθύντρια Επικοινωνίας, η κυρία Θησαυρούλα, στο 211 10 80 880. Και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο.

Σας έχω πει ότι πολλές φορές τα θέματα σε βρίσκουν εκείνα, δεν τα βρίσκεις εσύ. Ήμουνα στο φούρνο στην ουρά και μπροστά μου ήταν δύο κορίτσια από το σχολείο που είναι απέναντι από το φούρνο, γύρω στα 15 χρόνια, με τα σακίδια στην πλάτη, και κουβεντιάζανε μεταξύ τους. Οπότε λέει, πού θα πάτε το καλοκαίρι οικογενειακώς, η μία στην άλλη, και λέει άλλη στη Τζιά. Και η πρώτη σχολιάζει, λέει, τυχερή, εμείς δεν έχουμε πάει ποτέ σε νησί, πηγαίνουμε πάντοτε στο σπίτι της γιαγιάς στην Ήπειρο. Και μου φάνηκε αδιανόητο, είναι η αλήθεια, να έχεις φτάσει στα 15 και να μην έχεις πάει στην Αίγινα, ας πούμε, τουλάχιστον στον Πόρο, κάπου εδώ κοντά, όσο πιο κοντά γίνεται. Τώρα θα μου πείτε βέβαια, αν οι άνθρωποι δυσκολεύονται οικονομικά και υπάρχει ένα σπίτι που τους περιμένει η γιαγιά, το προτιμούνε, τι να κάνουν. Οι συνθήκες πολλές φορές αναγκάζουν τους ανθρώπους να κάνουν πράγματα που δεν τα γουστάρουν και πάρα πολύ, αλλά τα κάνουν αναγκαστικά. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε μία πρόβα καλοκαιριού, μιας και μπήκε η άνοιξη. Εντάξει, όχι ημερολογιακά, αλλά όπως λέγαμε στο σχολείο, ότι Οκτώβριο, πώς το λένε, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Ιανουάριος, χειμώνας και τα λοιπά, σε αυτό το κλίμα δηλαδή, έχουμε μπει στην άνοιξη πλέον. Και είμαστε πάντα στο 211-10-80-880 και προτείνω να μου μιλήσετε για τα νησιά που έχετε επισκεφθεί, τις ομορφιές που έχετε συναντήσει, τις ιδιαιτερότητες, τις ιδιομορφίες των τόπων. Ραδιοβαρκάδες δηλαδή, με δύο λόγια. Οπότε κερνάω το πρώτο τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: 2-11-10-80-880. Γεια σου Βίκη από το Σίδνεϊ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς την, καλώς την.
1: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, μια χαρά, εσείς?
1: Και εμείς μια χαρά εδώ, με αρκετή ζέστη ακόμα.
0: Ναι.
1: Αυτή έχει τρελάνει αυτή η ζέστη και η υγρασία ακόμα περισσότερο.
0: Ναι. Είναι ο συνδυασμός που εξοντώνει.
1: Α, είναι χάλια μαύρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για τα νησιά.
0: Ναι, για τα νησιά.
1: Τι να πρωτοπώ για τα νησιά. Για ποια νησιά να πρωτοπώ δηλαδή?
0: Να πεις για αυτό που σου έκανε την πιο μεγάλη εντύπωση.
1: Αν και ζω σε ένα πολύ μεγάλο νησί τώρα εδώ στην Αυστραλία. Είναι ένα μεγάλο νησί στην ουσία.
0: Καλά
1: βέβαια. Πανέμορφο βέβαια, δεν λέω. Αλλά σαν τα νησιά της Ελλάδας πουθενά. Τώρα, ποιο μου έχει κάνει εντύπωση? Είναι πολλά που μου έχουν κάνει εντύπωση, γιατί είναι αναλόγως και την εποχή που θα διαλέξεις να πας σε ένα νησί.
0: Ναι, οι πιο πολλοί άνθρωποι συνήθως πάνε το καλοκαίρι, ναι.
1: Ναι, μιλάω για το καλοκαίρι, αλλά αν πας το Σεπτέμβριο είναι ακόμα καλύτερα.
0: Βέβαια, και πιο φτηνά.
1: Γιατί δεν είναι μόνο η φθήνια, αλλά δεν έχει πια το πολύ τον κόσμο, ώστε έτσι μπορείς να δεις και πιο ωραία τις παραλίες και όλα αυτά.
0: Σωστό. Λοιπόν,
1: επειδή έχω πάει Σεπτέμβριο που δεν είχε σχεδόν πολύ κόσμο, στα Κύθυρα.
0: Ναι, είχα ωραία τα Κύθυρα. Πολύ ωραία.
1: Πανέμορφα, τα ευχαριστήθηκα τόσο πολύ. Γιατί δεν είχε κόσμο, πήγα σε παραλίες που ήμουν μόνο εγώ και η φιλενάδα μου που είχαμε πάει τότε. Ήτανε, και είναι και πανέμορφο νησί, κακά τα ψέματα.
0: Είναι πράγματι.
1: Εδώ που τα λέμε. Αλλά έχω πάει πάρα πολύ, όπως και όταν με ρωτάνε εδώ πέρα πολλοί Αυστραλοί για νησιά για την Ελλάδα, τους προτείνω τις Ποράδες.
0: Ναι, τη Σκύρο ας πούμε, εκεί έχω πάει.
1: Τη Σκύρο δεν έχω πάει.
0: Βόρειο
1: αλλά λέω σπουδά. Για Σκιάθος, Κόπελο,
0: Λό Αλόνισο, ναι.
1: Ναι. Που είναι τρία πανέμορφα νησιά, που είναι πολύ κοντά το ένα με το άλλο. Έχουν πανέμορφες παραλίες, έχω πάει και στα τρία. Πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Αλλά αυτή η Σκιάθος το καλοκαίρι... Είναι πολύ δύσκολο να βρεθείς εκεί. Πίζεις δηλαδή.
1: Μα γι' αυτό λέω είναι αναλόγως ποιο μήνα θα πας. Δηλαδή ο Σεπτέμβριος για μένα είναι ο καλύτερος μήνα να πάει κάποιες διακοπές.
0: Σωστή.
1: Αλλά έτσι όπως είναι τα πράγματα που οι περισσότεροι παίρνουν Αύγουστο, Ιούλιο, είναι δύσκολο για κάποιους να πάνε.
0: Σωστά.
1: Αλλά όπως και εδώ που τους λέω στους ξένους, αν θέλετε να πάτε στην Ελλάδα, μην πάτε Ιούλιο-Αύγουστο. Πάντε Σεπτέμβριο.
0: Ναι. Και σε ακούνε, δηλαδή υπολογίζουν αυτό που τους λες,
1: ναι. Είναι πολλοί που με ρωτάνε, τώρα το αν με ακούνε ή όχι δεν ξέρω, γιατί εδώ πέρα έχουν και μια δυνατότητα λίγο διαφορετική. Συνήθως ο Αυστραλός όταν θέλει να πάει διακοπές, βάζει κάτω τις διακοπές του ένα χρόνο πριν.
0: Μάλιστα, προετοιμάζονται δηλαδή.
1: Γιατί ζητάει την άδειά του ένα χρόνο πριν. Δεν έχεις δηλαδή όπως είναι στην Ελλάδα, κλείνουμε τον Αύγουστο επειδή κλείνουν όλοι.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, έχει αυτή τη δυνατότητα αυτό.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι. Και εγώ φέτος που θα έρθω έχω κλείσει να πάω και στην Ιθάκη μια εβδομάδα, δεν έχω πάει. Πιστεύω ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο νησί και πιστεύω ότι θα του ευχαριστηθώ γιατί θα πάω αρχές Σεπτέμβρη και θα είναι ακόμα καλύτερα.
0: Πάντως έχω το αίσθημα ότι όταν έχει κανείς καλή παρέα μαζί του και στην κόλαση που λέει ο λόγος, μια χαρά θα περάσει.
1: Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο. Καταρχήν έχω πάει αμέτρητες φορές στη Ζάκυνθο γιατί έχω και φίλους εκεί. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο νησί, έχει πολύ ωραίες παραλίες, αλλά όπως είπα, όχι Αύγουστο.
0: Ναι, όχι. Αλήθεια.
1: Αυτό. Είναι, γιατί ο κόσμος χαλάει την ομορφιά που θα ήθελες να δει.
0: Απολύτως.
1: Αυτό.
0: Και είναι το πάρα πολύ το δυσκολότερο από όλα, το να κάνεις μπάνιο στη θάλασσα και να είναι 500 άτομα τριγύρω σου και να κατουράνε μες στο νερό, κατάλαβες.
1: Αυτό και μάλιστα να σου πω και την αλήθεια, προχθές την Κυριακή, επειδή δούλευα με το αμάξι, μπήκανε δύο κορίτσια και μιλάγανε έτσι για τις διακοπές για την Ελλάδα, το πήρε τα αυτή μου και τους είπα, και άρχισαν και με ρωτάνε να τους πω κάποια μυστικά από τα νησιά που θα μπορούσαν να πάνε για καλύτερα. Λέω, παιδιά, μυστικά δύσκολο να σας το εξηγήσω από εδώ πέρα, γιατί όταν θα πας που είναι το πικ, δηλαδή που είναι ο πολύς κόσμος, δεν θα τα βρεις αυτά.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Είναι δύσκολο, γιατί όλοι αυτά τα μυστικά έχω κάνει, δηλαδή έχω πάει σε νησί που έχω κατέβει γκρεμούς για να πάω σε μια παραλία που δεν πατούσε άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Ξέρεις ότι
1: εντάξει, τώρα
0: όλοι αυτοί οι γκρεμοί που καταλήγουν σε κλειστές παραλίες δύσκολα προσβάσιμες, μπορεί κανείς να πάει με βάρκα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν έχει πρόβλημα με τα πόδια του ή με τα ύψη, όπως έχω εγώ, πας με τη βάρκα. Νοικιάζεις μια βαρκούλα και σε πάει και σε βγάζει κατευθείαν. Ναι.
1: Κοίτα, τώρα μάνο μου, σε αυτή την ηλικία, δεν μπορούμε να κατεβαίνουμε γκρεμούς.
0: Όχι, μα εγώ δεν μπορούσα και όταν ήμουν 15. Δεν μπορώ τα ύψη.
1: Όχι,
0: δεν μ' αρέσει.
1: Τα έκανα.
0: Εμένα δεν μ' αρέσει αυτό. Ο υλικός καθόλου.
1: Είναι πολλά νησιά. Είναι πολλά νησιά και στη Σύρο που έχω πάει πολλές φορές, πανέμορφη η Σύρος, πανέμορφη.
0: Ναι, είναι πολύ ωραία.
1: Η Κύθνος πάλι μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί τότε που είχα πάει εγώ, τώρα είμαι και πολλά χρόνια, δεν ξέρω τώρα, δεν είχε πολύ κόσμο. Είχαμε μετρήσει ότι έχει 92 παραλίες η Κύθνος.
0: Επίσης η Μήλος είναι αξιοσημείωτος τόπος. Έχεις
1: δεν
0: πάει στη Μήλο. Ναι, πρέπει να το κανονίσεις. Μια φορά.
1: Κανονίσω,
0: ναι. Γιατί
1: τώρα που θα πάρω τη σύνταξή μου, πιστεύω να πάω.
0: Όταν πάρεις τη σύνταξή σου, θα εγκαταλείψεις την Αυστραλία δηλαδή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Α, θα γυρίσεις Ελλάδα.
1: Θα ήθελα να μείνω, αλλά δεν μπορώ να έχω το παιδί μου εδώ. Αν μπορούσα να έχω το παιδί μου, θα καθόμουν για πολλούς και διάφορους λόγους. Αλλά δεν μπορώ, όλη μου οικογένεια είναι στην Ελλάδα, θα πρέπει να γυρίσω πίσω.
0: Κατάλαβα, μάλιστα. Πολύ ωραία, Βίκη μου.
1: Λοιπόν,
0: εύχομαι το καλύτερο. Εμείς χαρήκαμε και σε ευχαριστούμε που σας ακούσαμε.
1: Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας.
0: Καλή δύναμη. Γεια σου, Βίκη. Γεια χαρά.
1: Γεια. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Γεια!
2: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
1: Ναι, κάποια προτίμηση?
2: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε? Εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε! Που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
3: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
2: Με τον αφρό που πέφτει ρε στο ψηλό το ποτήρι.
1: Να βάλω ένα κρασάκι.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, είναι μια πρόβα καλοκαιριού. Ο καιρός ενισχύει τη θερμοκρασία του, οπότε σε λίγο θα αρχίσουμε να ονειρευόμαστε τα πλατσουρίσματα στις παραλίες της πατρίδας. Ο κλασικός φιλόλογος Ανδρέας Μωρίκης στην άκρη της γραμμής. Γεια σου Ανδρέα μου.
6: Μάνο, καλημέρα.
5: Καλώς το.
6: Τι καλοκαιρινό το θέμα το σημερινό. Λοιπόν, κάθε νησάκι έχει τις ομορφιές του και έχει και τους ανθρώπους που το αγαπάνε. Τα νησάκια μας είναι αγαπημένοι τόποι. Έτυχε να έχω πάει αρκετές φορές στα Δωδεκάνησα και βλέπω πόσο η Δωδεκανήσι έρχονται από την άκρη του κόσμου, κυρίως στο Δωδεκανήσι, αυτούς έχω τουλάχιστον ειδοποιήσει εγώ, έρχονται από την άκρη του κόσμου έτσι για να προσκυνήσουν. Να προσκυνήσουν στο νησί τους. Mm. Η δικιά μου ιστορία με τα νησιά ξεκινάει το 1959. Ήμουν 9 χρονών όταν πήγαμε στην Αίγινα. Και θυμάμαι ότι στην Αγία Μαρίνα που παραφερίζαμε εκεί, το ταβερνάκι στην παραλία από το πρωί μέχρι το βράδυ έβαζε τη μαντουμπάλα. Για μένα έγινα σημαίνει 1959 και μαντουμπάλα. Το 60 πήγαμε στην Πάρο, στην Άουσα. Τώρα μια Πάρος καταλαβαίνεις 65 χρόνια πριν πώς ήταν. Το 65 Μυτιλίνη. Εκεί φιλοξενήθηκα στο σπίτι ενός συμμαθητή μου. Το 69, μόλις έδωσα εξετάσεις αγωγικές, πήγα για μια εβδομάδα στη Ρόδο και επισκέφθηκα και τη Σύμη. Γιατί ήταν κοντά. Το 70, άλλη μια χρονιά στην Πάρο. Αλλά ήταν μια Πάρος 10 χρόνια μετά την πρώτη μετέχευση, αρκετά αλλαγμένη, αλλά ούτε λόγος για το τι είναι σήμερα η Πάρος από όσα μου αφηγούνται και βλέπω σε φωτογραφίες. Το 72, Κάλυμνος, όχι πολύ όμως, για μια εβδομάδα, Κος και Σύμη πάλι. Το 78 Κεφαλονιά, το 79 Ζάκυνθος, το 80 στην Εύβοια και το 85 στην Λευκάδα. Τι να πει κανείς για τα νησιά? Θέλω να πάω στα Κυφερά γιατί έχω φίλους που μου έχουν μιλήσει με τα καλύτερα λόγια. Θέλω να πάω στον Αιστράτη γιατί έχει αυτή τη μοναχικότητα. Και αν πας στον Αιστράτη θα πεταχθείς και στη Λίμνο, αν είναι δυνατό. Όπου υπάρχει η παλαιότερη πόλη στην Ευρώπη, η Πολιόχνη, στην ανατολική πλευρά της Λίμνου. Και κάθε νησί έχει την τοπική του ιστορία. Στα σχολεία κάνουμε αυτές τις επικεφαλίδες ιστορίας και μια συγκεκαλυμμένη εθνική προπαγάνδα. Ο καθένας δάσκαλος τη λέει όπως νομίζει, όπως θέλει. Αλλά αυτό που έχει πραγματικά ένα μαγικό ενδιαφέρον όταν πηγαίνει κανείς στα νησιά είναι να διαβάσει την τοπική ιστορία, να πάει σε βιβλιοπολία που θα είναι στη χώρα ή σε κάποιο άλλο μεγάλο χωριό. Να πάρει βιβλία για την τοπική ιστορία του κάθε νησιού. Μην ξεχνάμε ότι τα νησιά μας είχαν υποστεί ενετοκρατία και Γάλλους είχαν και Άγγλους είχαν και Ρώσους είχαν. Και όλα αυτά είναι ένας πλούτος. Πλούτος πνευματικός που ένας άνθρωπος, ένας περιηγητής, αν θέλει να ζήσει καλά τον τόπο και αν τον νιώσει, όπου καταλάβει, πρέπει να διαβάσει. Τώρα, τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους, κυρίως από Γενοβέζους, Ενετούς, αλλά και Τούρκους, τι να πρωτοποιεί κανείς. Αφήνω τώρα τη Μεγαλούνισο, την Κρήτη που τελικά οι κριτικοί, όπως και οι κεφαλονίδες από το Ιόνιο, λένε ότι η Ήπειρη είναι 6, δεν είναι 5. Οι κεφαλονίδες βάζουν την Κεφαλονιά και οι κριτικοί εσείς βάζετε την Κρήτη για Ήπειρο. Τώρα αφήνω τελευταία την Κύπρο. Γιατί? Γιατί είναι κάτι πολύ ξεχωριστό νησί. Πολύ ξεχωριστό. Δεν έχω πάει και δεν ξέρω, δεν έχω και μέσα μου κάποιον πόθο για να πάω. Γιατί είναι μεγάλο νησί και ακεκρή και έχω πάει, αλλά μόνο για το γάμο του καλύτερου μου φίλου. Για μια μέρα έμεινε δύο, πήγα στο μουσείο του Ερακλείου και γύρισα. Δεν θεωρώ ότι έχω πάει στην Κρήτη. Λοιπόν, για την Κύπρο που έλεγα, δεν νιώθω ότι θέλω να πάω εκεί, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ Ελλάδα χωρίς Κύπρο. Και μάλιστα τα γράμματα τα ελληνικά, όταν φύγανε από την Κωνσταντινούπολη, περάσανε πρώτα από την Κύπρο, μετά πήγαν στην Κρήτη και από την Κρήτη πήγαν στα Επιτάνησα. Δηλαδή η Αθήνα που ήταν ξυπαπελέκητο. Αθήνη η διαδρομή. Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Κύπρος, Κρήτη, Επτάνησα. Και μετά ήρθα στην Αθήνα τα γράμματα. Κάτι που νομίζω ότι πρέπει να πω είναι ότι 39 χρόνια στην Έδρα, με τελείωθητους που κάνανε τις πολύ μέρες εκδρομές τους, δεν συνόδευσα ούτε μία. Αυτό είναι περίεργο τώρα που το λέω και πρέπει να πω και γιατί δεν συνόδευσα ούτε μία. Γιατί τα παιδιά επιμένανε όλα ανεξαιρέτως τα χρόνια να πάνε σε κοσμικά νησιά. Δηλαδή να μην πάνε σε νησιά. Να πάνε στην Κέρκυρα κυρίως ή στη Ρόδο και να κάνουν μια ζωή που κάνουν κάθε Σαββατοκύριακο στη Λιβάδα, στο Κολωνάκι, στην Ομόνια, οπουδήποτε. Μια τέτοια επίσκεψη σε ένα νησί δεν χρειάζεται, καλύτερα να μην γίνει. Όταν πας σε ένα νησί, πρέπει να δεις τις ιδιαιτερότητες του. Πρέπει. Δεν έχει πρέπει, συντοκαθώς.
5: Είναι αναγκαίο.
6: Μα τώρα πας τώρα σε ένα νησί. Είναι σαν να πας, ας πούμε, σε ένα πανάκριβο εστιατόριο, ενός πανάκριβου ξενοδοχείου και να ζητήσει έτσι μια φασολάδα και ένα τζατζίκι. Και χάλια φασολάδα θα βάζει, γιατί δεν ξέρω τι μαγειρεύουν εκεί πέρα καλά. Λοιπόν, να πάω τώρα εγώ σε ένα νησί και να κάθομαι να κοιτάζω αν με βλέπουν ότι τους είδα να με κοιτάνε. Περατζάδα από εδώ και από εκεί. Όχι βέβαια. Λοιπόν, ότι τους είδα να με κοιτάνε. Περατζάδα από εδώ και από εκεί. Όχι βέβαια. Λοιπόν,

0: ξεχωρίζει ή ενώνει τους ανθρώπους. Καλό.
1: Καλό, πολύ καλό.
0: Και το σκέφτηκα, ξέρεις πότε. Το σκέφτηκα η μεγάλωσια όταν είχα πάει στο Τίλιο και είχα ανέβει σε ένα ωραίο χωριό που λέγεται Δράκια. Η Δράκια απέναντι της έχει τον Άγιο Λαβρέντη. Αν φωνάξει, ας πούμε, από τη Δράκια, Αθανάση, θα σου πει μιλήσει ο άλλος, γιατί ακούγεται. Είναι φαράκι κάτω. Για να πας όμως απέναντι, πρέπει να κατέβεις κάτω στα Λεχόνια για να ξανανεύεις το βουνό. Δεν μπορείς να πας κατευθείαν. Και λέω, αν είχε νεράκι εδώ, μια βουτιά θα έκανες και θα βρισκόσουν στην άλλη μεριά. Όπως και στην Λευκάδα, που πολύ εύκολα περνάς από την Ετωπακαρνανία στο νησί. Είπα Λευκάδα. Από Τερτάνησα, πόσα έχω, δεν έχω πάει σε όλα, έχω πάει Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Λευκάδα. Έχω δει πολλές φωτογραφίες από τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι η Λευκάδα συγκεντρώνει λίγο απ' όλα. Έτσι έχω καταλάβει, έχω νιώσει μέσα μου. Ίσως και να είμαι λίγο προγατηρημένος, γιατί είχα περάσει τόσο καλά με στήλους τότε και γι' αυτό ίσως να το λέω. Άρα βέβαια έχω και πάρα πολλούς στήλους και κεφαλήνες. Και καταλήγω λέγοντας ότι οι άνθρωποι των νησιών είναι πολύ ξεχωριστοί άνθρωποι. Πολύ ξεχωριστοί άνθρωποι, γιατί έχουν μια κουλτούρα του τόπου τους. Έχουν την τοπιολαλιά τους, έχουν και κοσμοπολίτες είναι, γιατί πάρα πολλοί κόσμος έχει πάει από εκεί και οι καταξιτές πέρασαν τη δικιά τους κουλτούρα εκεί, καλή ή κακή, που λέει ο λόγος, αλλά και οι ντόπιοι με τον εσωτερικό τουρισμό έχουν επηρεάσει. Παράλληλα όμως είναι και πάρα πολύ μοναχικοί, γιατί οι χειμώνες τους είναι βιλιά και άγριοι. Και γι' αυτό τους βλέπει κανείς ότι αυτή την εσωτερικότητά τους την βγάζουν κυρίως στο θρησκευτικό τους συνέστημα που τα κρυλώνουν. Τώρα, μπορεί να φανταστείς ποτέ νησιά Αύγουστο, 15 Αύγουστο και να μην χορεύει όλο το Αιγαίο? Δεν γίνεται. Έχουν μοναδικότητες, μοναδικότητες σαν σάκια, και το κάθε ένα μπορεί να πει γιατί είναι ωραιότερο από όλα τα άλλα. Είναι ήσυχος με το θέστιό της, και πολλά και πολλά.
1: Ισύρος με την πολιτεία που κατρακυλάει στον όφο.
0: Ισύρος ακριβώς με την πολιτεία που κατρακυλάει στον όφο. Και είναι σκέτη κουλτούρα Ισύρος, γιατί όσοι έφυγαν από την Ανατολή περάσανε σε μεγάλο βαθμό στη Σύρα. Γι' αυτό και έχει τέτοιο πολιτισμό. Και τώρα αυτά που γίνονται τα καλλιτεχνικά στο θέατρο της Σύρου, που είναι ένα διαμάντι, λέει κανείς ότι τα δρόμενα, τα καλλιτεχνικά είναι ένα και ένα. Και ας λέει ο Ροΐδης ότι τα βουνά της Σύρου είναι γυμνότερα του Αδάμ.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο Καραγάτσης τη Μεγάλη Χήμερα έτσι την περιγράφει.
0: Έτσι την περιγράφει, ναι. Είναι γυμνότερα, λέει, του Αδάμ. Σε ένα διηγηματάκι που ήταν στο βιβλίο της Δεύτερης Γυμνασίου παλιά, πριν από δεκαετίες, και λεγόταν το ξεστούπομα, αν το θυμάται κανείς. Ποιο δεν είναι ωραίο νησί? Και τι θα θέλει να πει κανείς? Η Αμοργός, που είναι ο δάσκαλος μου, ο αγαπημένος από εκεί, η Ανάθη με τα Αναφιώτικα και τους κλειστάδες της, η Νάξος με τον πολιτισμό της, με τόσους πνευματικούς ανθρώπους που έχει βγάλει, και είναι ένα νησί με ενδοχώρα πολύ δυνατή και με κτηνοτροφία τα βουνάσια. Η Νάξος είναι περισσότερο θυμισμένη για τα ζώα της, για την κτηνοτροφία της, παρά για τα ψάρια της. Βέβαια. Και στην ενδοχώρα ευδοκιμεί πολύ το επίθετο ψαράς. Γιατί

0: παραλία, δεν θα λιγόταν κανείς με το επίθετο ξάρας, γιατί τον ξάρισαν. Αλλά πάνω στην ενοχώρα, ξέρω, στο Φιλότι, στα Πειράθου, υπάρχει αυτό το όνομα. Γιατί διακρινόταν ο συγκεκριμένος πολίτης, επειδή είχε χόμπι του ψαρέματος, επειδή ψάραγε κτλ. Αυτά λοιπόν για τα νησάκια, και αφήνω να επισκεφτεί ο καθένας τη μουσική κάθε νησιό. Τι να πει κανείς για την Κεθαρονίκη, και Κλαντάδα και τις Αριέτες. Τι να πει κανείς για την Κρητική Λύρα και τους χορούς, τους φοβερούς χορούς. Για το Σαντούρι, το Καλύμνιο, τι να πρωτοπεί κανείς. Μια ομορφιά είναι όλα αυτά. Τι να πει για τις Κέρκυρας, τις Χοροδίες. Βλέπεις ένα χωριουδάκι με 200 κατοίκους και έχει 300 άτομα χοροδία. Γιατί έρχονται και οι Αθηναίοι και οι Θεσσαλονικείς και πηγαίνουν και πλαισιώνουν. Είναι απίστευτο το τι συμβαίνει στα νησιά. Απίστευτο.
1: Ή εκείνες τις φορές που κυκλοφορούν τη Μεγάλη Παρασκευή επιτάφη στην Κέρκυρα και είναι...
0: και συναντιούνται μαζί.
1: Ναι, οι φιλαρμονικές.
0: Βέβαια. Χαμός. Φιλαρμονικές. Τις φιλαρμονικές να δεις, ας πούμε, πόσα χάλκινα όργανα υπάρχουν στην Κέρκυρα. Είναι κάτι το εκπληκτικό. Μπαίνεις στο ίντερνετ και ζητάς να απολαύσεις αυτή τη μουσική και μένεις ενεός, λες, τι γίνεται δηλαδή, πού είναι κρυμμένες τόσες τρομπέτες, τόσα τρομπόνια, τόσες τούμπες, τόσα κλαρινέτα, τόσα φλάουτα, δηλαδή δεν μπορεί να το πιστέψει κανείς.
1: Έτσι.
0: Ναι. Και φυσικά κάθε νησάκι έχει και το τυρί του, το κρασί του, κρασιά τώρα σου λέει, να πάρεις ρομπόλα και θαλονίδικη, να πάρεις το γλυκό κρασί το ζαμιώτικο,
1: ναι,
0: το λιμινιό, υπέροχα πράγματα, δυστυχώς έχουμε δώσει σημασία για εμείς οι άνθρωποι σε πράγματα τα οποία είναι βιομηχανοποιημένα, περιτά, έτσι είναι η ζωή, αυτό είναι το τίμημα του κινητού και των άλλων σύγχρονων αγαθών. Έχουμε χάσει την αυθεντικότητα των πραγμάτων, αλλά είσαι εσύ που μας τη θυμίζεις μάλλον με τα θέματα, και καλοκαιράκι έρχεται, ωραίο είναι να πάμε σε ένα νησάκι, αλλά να είμαστε εμείς και κάποιοι άλλοι, όχι εμείς η Αθήνα στο ένα νησί και άλλη μισή στο άλλο. Αυτό δεν είναι διακοπές και δεν είναι, και δεν κοιμάμαι και το νησί το ίδιο, γιατί πρέπει και να συναστραφείς τους κατοίκους. Να πας τώρα στην Κεφαλονιά και να μην κάτσεις να μιλήσεις με Κεφαλονιέτες, να σου πούν τις ιστορίες τους, να σου πούν την ιδιαίτερη σχέση που έχουν με τον Άγιο Γεράσιμο.
1: Ναι.
0: Όταν βουρίζουν οι Κεφαλονιέτες, κατεβάζουν όλο το Άγιο Λόγιο από την Άγια Αλφαβητικά. Εκτός από τον Άγιο. Τον Άγιο ποτέ. Έτσι είναι, απίθανο. Αυτά μάνα μου,
1: να σε καλά.
0: Ευχαριστώ και σε ευχαριστώ και εγώ πολύ. Γεια.
1: Καλή δύναμη.
0: Γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Karen Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crepta GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Η κυρία που βρίσκεται στην άκρη της γραμμής επικοινωνεί μαζί μας πρώτη φορά και είναι η κυρία Ελένη από το Ήλιον. Γεια σου Ελένη μας.
5: Γεια σας.
4: Γεια σας και σας.
5: Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω, εγώ κατάγομαι από την Κίμη, Τσέβιας.
4: Ναι, ναι.
5: Πηγαίνω συνήθως κάθε καλοκαίρι εκεί, γιατί έχω εξοχικό.
4: Μάλιστα.
5: Έχω πάει και σε άλλα νησιά βέβαια, έχω πάει Λίμνο, έχω πάει Ρόδο, πενταήμερες στη Ρόδο.
4: Mm-hmm.
5: Είχα πάει σε εποχή που δεν μπορούσαμε να πάμε στη θάλασσα, είχαμε πάει τέλος Μαρτίου.
4: Ναι.
5: Έχω πάει Κρήτη. Αλλά το πιο ωραίο, έχω πάει και Κύπρο, αλλά το πιο ωραίο μέρος που έχω επισκεφτεί είναι το Άνω Κουφονήσι.
4: Α, ναι, μου έχουν πει ότι είναι θαυμάσια εκεί.
5: Ναι, δηλαδή εγώ το κατατάσσω στο top 10 των ελληνικών νησιών για μένα.
4: Ναι.
5: Δηλαδή αν είχα λεφτά θα αγόραζα ένα σπίτι εκεί.
4: Ναι.
5: Να πηγαίνω από τον Μάιο μέχρι Σεπτέμβριο.
4: Οκτώβριο.
5: Ναι.
4: Ναι. Τι ωραία. Και πώς ήταν η πρώτη φορά που πήγατε, δηλαδή πώς έκατσε να πάτε εκεί, το πρότεινε κάποιος από την παρέα?
5: Όχι, δεν το πρότεινε, απλώς είχα δει από το ίντερνετ φωτογραφίες.
4: Αχα, μάλιστα. Άρα δεν είναι πολλά χρόνια πριν.
5: Είναι περίπου 5 χρόνια.
4: Α, ναι, πάντα και εντάξει. Κοντά πάντως.
5: Ναι.
4: Μάλιστα.
5: Το μόνο αρνητικό είναι ότι το καράβι φτάνει, δεν ξέρω αν έχει και πιο νωρίς δρομολόγια. Έφτανε στις 1 η ώρα το βράδυ, αλλά δεν ξέρω αν έχει και πιο γρήγορο.
4: Αλλά εσείς είχατε κλείσει δωμάτιο, οπότε...
5: Ναι, είχα κλείσει, ναι. Και... Μας περίμενε εκεί ο ξενοδόχος.
4: Ναι. Γιατί και αυτοί ξέρουν ότι τις ιδιαιτεροποίες των δρομολογίων.
5: Βεβαίως, ναι.
4: Μάλιστα. Και... Η Εύβοια είναι ωραίος τόπος πάντως, ε.
5: Ωραία είναι και η Εύβοια. Έχω έντονες μνήμες από την παιδική μου ηλικία που πηγαίναμε Κάριστο και Μαρμάρι, στην Νότια Εύβοια.
4: Ναι, ναι.
5: Και εκεί είναι ωραία.
4: Κάριστος, Μαρμάρι, έχω πάει σε αυτά τα μέρη όλα.
5: Α, έχετε πάει.
4: Ερέτρια, σε διάφορα.
5: Ναι, ναι, ωραία.
4: Με τι ασχολείστε, Ελένη μου?
5: Η τελευταία μου δουλειά ήταν αρχαιοφύλακας.
4: Α, μάλιστα. Και σε ποιες αρχές εγκαταστάσεις, ας πούμε, πώς να το πω...
5: Στο Βυζαντινό Μουσείο.
4: Στο Βυζαντινό Μουσείο, μάλιστα. Στο κέντρο της Αθήνας, δηλαδή.
5: Ναι, ναι. Βασιλής Σοφίας.
4: Mm-hmm. Ωραία. Και αν είχατε την ευκαιρία να φύγετε αύριο για ένα ταξίδι, θα πηγαίνατε στο κάτω Κουφονήσι?
5: Άνω Κουφονήσι.
4: Άνω Κουφονήσι.
5: Το κάτω είναι ακατοίκητο.
4: Ακατοίκητο, ναι, μπράβο.
5: Έχει μόνο μία ταβέρνα που πας με καϊκάκι από το Άνω Κουφονήσι, μόνο ημέρη.
4: Κατάλαβα. Μάλιστα. Ακούτε καιρό την εκπομπή?
5: Ναι.
4: Α, γιατί σήμερα είναι η πρώτη φορά που μιλάμε, ναι.
5: Ναι, ναι, πρώτη φορά.
4: Τι είναι αυτό που κάνει κάποιον που ακούει πολλά χρόνια την εκπομπή? Μου έχει τύχει δηλαδή, έτσι, γιατί κλείνω 28 χρόνια φέτος που κάνω αυτή την εκπομπή.
5: Ναι.
4: Τι είναι αυτό που κάνει κάποιον να μην τηλεφωνεί ενώ ακούει κάθε βράδυ, ας πούμε, ή όποτε μπορεί?
5: Τη δική σας εκπομπή δεν την ακούω χρόνια.
4: Όχι,
5: είναι κάποιοι μήνες.
4: Οκ, σύμφωνοι. Σύμφωνοι. Αλλά να που εσείς αποτελείτε έκπληξη στην προκειμένη περίπτωση, διότι ενώ ακούτε λιγότερο διάστημα από άλλους, επικοινωνήσατε απόψε.
5: Ναι.
4: Αυτό. Ενώ σας λέω υπάρχουν άλλοι οι οποίοι ακούνε 20 χρόνια, 25 και δεν έχουν πάρει ποτέ τηλέφωνο. Ενώ ξέρω ότι ακούνε, το βλέπω στις μετρήσεις πρώτα απ' όλα.
5: Ναι, κατάλαβα.
4: Έτσι. Μάλιστα, Ελένη μου καλή. Εύχομαι να τα φέρνει πάντα η ζωή έτσι που να είσαι ευχαριστημένη στο τέλος, απ' όλα.
5: Επίσης.
4: Καλή δύναμη. Γεια χαρά.
5: Γεια σας.

0: Ποτέ δεν φαντάστηκα στη ζωή μου ότι υπάρχει ένας άνθρωπος, έστω ένας, που δεν έχει πάει ποτέ σε ένα νησί. Και τελικά ο διάλογος έγινε μπροστά μου στο ταμείο του φούρνου της γειτονιάς. Όπως σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής, δύο κοριτσάκια από το σχολείο απέναντι, από το φούρνο εννοώ, τα οποία συζητούσαν λέγοντας ότι δεν έχω πάει ποτέ σε νησί, έλεγε η μία από τις δύο. Πάντα στο βουνό της Υπήρου, στο σπίτι της γιαγιάς, όλα τα καλοκαίρια. Κύριε Βαγγέλη, από το Μόντρεαλ, επικοινωνείτε, πρώτη φορά μου γράφει εδώ.
1: Ναι, στον καινούργιο σταθμό πρώτη φορά.
0: Καλά, είχαμε μιλήσει.
1: Βαγγέλη και κύριε Μάνο
0: σκέτο.
1: Μάνος.
0: Στον προηγούμενο σταθμό είχαμε μιλήσει, δηλαδή.
1: Ναι, είχαμε μιλήσει.
0: Okay.
1: Αλλά όχι, δεν σε ακούω πρώτη φορά στον καινούργιο, απλά τυχαίνει να παίρνω πρώτη φορά. Τώρα αυτό που ρώτησες είναι πραγματικά μια πολύ καλή ερώτηση που λέμε, γιατί κάποιος δεν μπορεί να παίρνει τηλέφωνο. Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος. Απλά έτυχε.
0: Καλά, οκ.
1: Έχεις κάποιο σαν θεματική λόγω νησιών ή βγήκε μόνο του το θέμα έτσι?
0: Όχι, επειδή άκουσα ένα διάλογο, όπως είπα, στο ταμείο του φούρνου.
1: Οκ, ναι, το άκουσα.
0: Ναι, αυτό.
1: Ναι, εγώ είμαι στο Μόντρεαλ από το μνημονίο που λέμε τους μετανάστες τώρα τα τελευταία χρόνια. Έρχομαι κάθε χρόνο Ελλάδα, οπότε δεν μου έχει λείψει με το να έρθω Ελλάδα, με αυτή την έννοια. Αλλά ο βασικός λόγος τώρα που πήρα είναι που άκουσα τα νησιά και θεωρώ τον εαυτό μου χορτασμένο και, πώς να το πω, τυχερό που έχω προλάβει και έχω γυρίσει 35 νησιά σαν τουρίστας και βέβαια πάνω από μια φορά πολλά από αυτά. Έτσι, οπότε τώρα σε μια γρήγορη, έκατσα και έκανα μια γρήγορη λίστα των νησιών.
0: Και
1: μπορώ να θεωρήσω τον εαυτό μου και ειδικό.
0: Και τα θυμήθηκες όλα, λέω.
1: Σχεδόν. Μου λείπουν ένα-δύο, δηλαδή, που θα είναι κάποια μικρά νησάκια. Ας πούμε, το τελευταίο θυμήθηκα τους Πεταλιούς, το Γαϊδούρου νησί κάτω από την Κρήτη, τη Θηρασιά απέναντι από Σαντορίνη, τέτοια δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να μου λείπουν και ένα-δύο τέτοια. Μικρά. Ναι, έχω πάει σε πάρα πολλά, οπότε μπορώ να έχω και μια πολύ καλή άποψη περί των νησιών, αφού πιάσαμε, το κάναμε σαν θεματική. Οπότε θα μου επιτρέπετε να πω λοιπόν ότι στο νούμερο 1, ποιοτικά τουλάχιστον, βάζω την Πάτμο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν έχει πάει.
0: Δεν έχω πάει, όχι.
1: Ναι, η Πάτμο ήταν πραγματικά κάτι το οποίο με εξέπληξε και που πήγα σε πολύ μικρή ηλικία, δηλαδή η ηλικία που μου άρεσε να κάνω κλάμπινγκ, ας το πούμε, και που πριν από την Πάτμο ακριβώς ήμουνα στην Κο, που εκεί είδα το άλλο άκρο. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι είναι ο άλλο άκρο, τουρίστες να ξερνάνε και τα λοιπά και πας στην Πάτμο και βλέπεις πήγα. Αυτό μιλάμε πριν 20 χρόνια και.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Και ακριβώς λόγω αυτού που είπες δεν αφήνουν και τα μπαράκια να είναι ανοιχτά και να έχει φασαρία το βράδυ.
0: Ναι.
1: Και είναι πραγματικά καλό αυτό. Έχω ταξιδέψει πραγματικά και Μύκονο πολλές φορές, στα καλά της η Μύκονο, χωρίς να χρειάζεται να κλείσεις. Τώρα Μύκονο, αν μου πεις να πάω, ούτε που θέλω να την δω. Ακούω τους τουρίστες που λένε να πάω Μύκονο και λέω τι λένε, που θέλουν να πάνε. Έχουν ιδέα πώς είναι η Μύκονος τώρα και πώς ήταν τότε. Τότε πηγαίναμε χωρίς να κλείσουμε, Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έτσι, χωρίς. Έχω πάει βέβαια Σκιάθος Κόπελο, αν πιάσω τα συμπλέγματα από σποράδες. Έχω πάει Λευκάδα, Ζάκυνθο, Ζάκυνθο πάρα πολλές φορές, τις περισσότερες από όλα γιατί είχαμε κάτι γνωστούς. Λευκάδα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη, πήγα πρόπερση, πολύ ωραίο Ιθάκη, με εξέπληξε. Στα Εφτάνησα. Οι Κυκλάδες δεν μπορώ να πω ότι είναι τα αγαπημένα μου, λόγω του τοπίου, με ένα μαρί στο πράσινο.
0: Ναι.
1: Βέβαια και η Κρήτη, η οποία Κρήτη, τι να τη θεωρήσω νησί, σαν να γυρνάς στην Πελοπόννησο είναι. Ένα τεράστιο, δεν είναι τεράστιο, δεν γυρνιέται η Κρήτη.
0: Ναι, όχι, αλήθεια είναι. Και εγώ που είμαι από εκεί, το βεβαιώνω αυτό που λέτε.
1: Από πού είσαι, ποιο μέρος ακριβώς,
0: Χανιά? Από τα Χανιά, ναι, από τα Χανιά.
1: Χανιά, τουλάχιστον είσαι από το καλό μέρος, γιατί εγώ η πρώην γυναίκα μου τόσο πάντων ήταν από Ηράκλειο, αλλά ασχέτως από αυτό, όταν δηλαδή πέρασα πρώτη φορά, πριν την γνωρίσω, πριν κάνω, όταν πήγα διακοπές την πρώτη φορά. Θα σου πω τι έγινε και, ναι, και στα Χανιά. Γιατί τότε είχα πάει με την ΑΝΕΚ πρώτη φορά στα Χανιά, μιλάμε 21 χρονού. Και βέβαια άκουγα στην Αθήνα για την φιλοξενία των Κρητικών κτλ. Φτάνει το πλοίο στα Χανιά 5 ώρα το πρωί. Οπότε το πρώτο πράγμα που κάνει κάποιος που πάει πρώτη φορά εκεί πέρα, πάει να ρωτήσει πού είναι τα ταξί, ποια θα το ταξί. Μόλις είχε ανοίξει ο περιπτεράς, πάω εκεί πέρα, λέω καλημέρα, να ρωτήσω κάτι. Η απάντηση του περιπτερά, όχι.
0: Δεν είχε πιει καφέ ακόμα,
1: Μάλλον το θεωρούσε Χρουσουγιάννα να μην του κάνω σε φταί, γιατί είχα και εγώ μαγαζί και καταλάβαινα λίγο. αλλά με έπιασε ένα γέλιο και η κοπέλα μου, ήμουν μια κοπέλα που ήταν και αυτή κριτικά και τη λέω αυτή είναι η φιλοξενία που θα δούμε την Κρήτη. Οπότε ήταν λίγο αστείο, ναι. Τι άλλο πει. Α, ναι, η πρώτη μου εμπειρία σαν έφηβος, 19 χρονών τέλος πάντων, και πρώτη φορά που ταξίδεψα μόνος μου με φίλους σε νησί, πήγαμε στη Σκόπελο. Πάρα πολύ ωραίο. Κατά πράσινο, μου αρέσει πάρα πολύ η σπορά. Δεν έχω χρόνια να πάω. Οπότε δεν είχαμε κλείσει και πήγαμε σε ένα. Ψάχναμε, ψάχνοντας, τρία άτομα. Δεν βρίσκαμε, ήταν δύσκολο να βρούμε βέβαια, παρόλο που ήταν και άλλες εποχές. Μπήκαμε λοιπόν στο σπίτι μιας κυρίας, στην αυλή της. Γεια σας, έχετε δωμάτιο, δεν την ξέραμε. Λέει, θα σας βολέψω κάπου. Και μας έδωσε το σαλόνι του σπιτιού της. Το υπόλοιπο το έχει νοικιάσει σε κάτι άλλους τουρίστες. Στο σαλόνι, να καταλάβεις, μπαίναμε μέσα, κάναμε μια μανούβρα γύρω από τον εαυτό μας και απλά ξαπλώναμε. Τρία άτομα. Οπότε καταλαβαίνεις, ήταν μια πολύ αστεία. Όλες τις ημέρες που μείναμε εκεί ήταν πολύ αστείες το πώς κοιμόμασταν και πώς. Απλά δεν μας ένοιαζε. 19 χρονών δεν σε νοιάζει τίποτα.
0: Έλα, δεν σε νοιάζει, βέβαια.
1: Δεν πας με βλέψεις. Ναι, ακριβώς όπως το λες. Ένα μέρος που στην Ελλάδα, ή δύο μέρη στην Ελλάδα, το ένα είναι η νησί που θα ήθελα να πάω και δεν έχω πάει ακόμα, είναι η Ικαρία. Η Ικαρία είναι ένα από τα μέρη
0: είναι
1: που
0: είναι. Είναι πολύ ωραία στην Ικαρία, Βαγγέλη. Πάρα πολύ ωραία. Πάει. Ναι, βέβαια.
1: Ναι, ίσως και αυτό για το Ζαμάν που λένε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ίσως και για αυτό θέλω να πάω. Αλλά ναι, είναι ένα μέρος. Το άλλο είναι στην Ήπειρο, τα Ζαγοροχώρια. Ναι. Δεν θυμάμαι αν είχα πάει πολύ μικρός με τους γονείς μου, αλλά δεν έχω κάποιες αναμνήσεις από εκεί. Γενικά, πραγματικά, όταν ήμουν Ελλάδα και γίναγα την Ελλάδα, είχα φίλους που δεν το κάνανε σαν και εμένα και δεν μιλάω ότι ξόδευα λεφτά ή ότι ήταν κάτι, ξέρεις, τότε ήταν οικονομικό το να γυρνάς. Δεν ήταν κάτι όπως τώρα που θες.
0: Λεωφορεία και τέτοια μιλάμε, έτσι.
1: Όχι, δεν πήγαινα λεωφορεία. Είχα αμάξι από μικρός.
0: Α, είχες.
1: Δικό μου.
0: Μάλιστα.
1: Όχι, είχα αμάξι. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι δεν πήγαινα σε ακριβά ξενοδοχεία. Δεν κοίταγα τέτοια ποτέ. Δεν πήγαινα ποτέ κάμπινγκ όμως. Κάτι το οποίο έχω αρχίσει και το κάνω τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, αλλά στον Καναδά. Στον Καναδά.
1: Όχι, στην Ελλάδα.
0: Α, στην Ελλάδα. Μάλιστα.
1: Στην Ελλάδα. Στη Βόρεια Εύβοια, όταν τελευταία χρονιά που ήμουν στην Ελλάδα, είχα πάει σε ένα κάμπινγκ. Όταν λέω κάμπινγκ, μην φανταστείτε. Αυτό στη Βόρεια Εύβοια τουλάχιστον ήταν ένα πολύ μικρό, ένα οικόπεδο μέσα. Ο κ. Βασίλης το είχε και είχε κάνει δικό του. Το είχε ένα μικρό παράδεισο. Και τυχαία το ανακαλύψαμε, τυχαία πήγαμε και πήγαινα κάθε χρόνο εκεί με τα παιδιά μου. Τα παιδιά μου δηλαδή κάνανε 5-6 καλοκαίρια εκεί και έχουν αναμνήσεις. Και τα τελευταία χρόνια που είχε κλείσει, πηγαίνω κάπου στο Ναύπλιο, έξω εκεί στο. Σε ένα πραγματικά απίστευτο μπροστά στη θάλασσα. Πώς λέγεται, στο Δρέπανο.
0: Στο Δρέπανο, βεβαίως.
1: Ναι, φοβερό. Εντυπωσιακά φοβερό. Οι τουαλέτες του, δηλαδή, φωτογραφίζει σαν να σε 5 αστέρων ξενοδοχείο. Δηλαδή, και το διπλανό κάμπινγκ και αυτό. Πολύ, πολύ, πολύ φοβερό.
0: Στον Καναδά, πόσα χρόνια είσαι?
1: Είμαι 13.
0: Και έφυγες πότε, γιατί έφυγες από την Ελλάδα?
1: Για την κρίση που λέμε.
0: Μάλιστα.
1: Το υποτίμουνα του μνημονίου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για την κρίση. Εμένα η δουλειά μου είναι. Είχε να κάνει με τα κοσμήματα στην Ελλάδα. Οπότε το πρώτο επάγγελμα που. Κοσμήματα και ρολόγια, τα οποία τα ρολόγια τα έχω συνεχίσει εδώ πέρα. Είμαι ρολογοποιός, επισκευάζω ρολόγια. Το πρώτο επάγγελμα που έπεσε στην Ελλάδα, γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει ότι από εκεί θα κόψει, ήταν τα χρυσοχοΐα.
0: Ναι.
1: Και όχι μόνο τα έκοψε ο κόσμος, είχαν στοχοποιηθεί και από διαφόρους.
0: Ακλέφτες εννοείς.
1: Ναι. Ειδικά τότε οι Γεωργιανοί τα αρχίσανε και τα χτυπάγανε και μετά μπήκαν και οι Έλληνες στον κόλπο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, προσωπικός μου φίλος, ας πούμε, μπήκαν και τον πυροβολήσανε στο πόδι, ας πούμε.
0: Κατάλαβα.
1: Και ο άνθρωπος τα παράτησε και έφυγε. Δηλαδή, ήταν κάτι που είχε γίνει επικίνδυνο. Πηγαίναμε πλέον στις εκθέσεις και αντί να κοιτάμε τι κοσμήματα θα πάρουμε, κοιτάγαμε να πάρουμε πόρτες ασφαλείας, να πάρουμε τέτοια πράγματα.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή δεν υπήρχε. Το είχα προβλέψει ότι πάει άσχημα. Και τώρα βέβαια με το χρυσό δεν ξέρω αν έχει καταλάβει τι γίνεται. Από τότε το χρυσό έχει πάρει 5-6 φορές.
0: Την τιμή επάνω. Ναι.
1: Ναι, τεράστια αύξηση.
0: Ναι.
1: Αλλά όπως σου είπα, είμαι από τους λίγους που γυρνάνε κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Οπότε έχω πολύ καλή άποψη. Ακούω ράδιο συνέχεια. Και εσένα και τον Κωνσταντίνο και παλιότερα που ήσασταν και σε άλλους σταθμούς.
0: Ναι. Και κάποτε στον ίδιο και τώρα πάλι στον ίδιο.
1: Και, ναι, αυτό λέω. Κάποτε σε έναν άλλο, σε άλλους σταθμούς, τώρα είναι μετά από όρια και τώρα πάλι μαζί.
0: Ναι.
1: Και αυτά. Χάρηκα πάρα πολύ που πήρα.
0: Και εγώ.
1: Ναι, να σου πω τι πάω να κάνω τώρα, γιατί είπα στη Σταυρούλα ότι πρέπει να είναι γρήγορο, γιατί έχω. Εδώ πέρα έχω γραφτεί στο σύλλογο Αρκάδων, χωρίς να μαρκάς. Απλά έχει μεταφερθεί εδώ κοντά στο σπίτι που μένω και από το ένα άλλο μέρος, αν λέμε από την Κυψέλη που γίνεται χαμός και δεν έχεις να πλέμε τώρα ένα μέρος αντίστοιχο και δεν έχει να παρκάρεις, έχει έρθει ξέρω εγώ, πού να σου πω τώρα, σε ένα άλλο μέρος που έχει πολύ περισσότερη άπλα να παρκάρεις Και τέλος πάντων έχω γραφτεί εκεί στο χορευτικό. Και τώρα πάμε να κάνουμε πρόβα Τζενεράλε. Το Σάββατο έχουμε χορό με ορχήστρα από την. Έχουν φέρει και ορχήστρα οι άνθρωποι από την Αρκαδία και έχουμε ετήσει ο χορό. Μιλάμε για πάνω από 800 άτομα, να καταλάβεις.
0: Ωραία θα περάσετε.
1: Ναι, καθαρά ελληνική βραδιά. Γενικά εδώ πέρα, άμα θες να ζήσεις σαν Έλληνας, μπορείς να ζήσεις μόνο σαν Έλληνα.
0: Κατάλαβα.
1: Αλλά εντάξει, δεν είναι ο σκοπός αυτός.
0: Φυσικά. Χάρηκα πολύ. Καλή βραδιά.
1: Καλή πρόβα. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και θα ξαναπούμε, μάνα μου.
0: Γεια σου, στο καλό να πας, Βαγγέλη.
1: Γεια σας.

0: κυρία Φωτεινή Διαμαντοπούλου μου γράφει κάποια ξέχαστα καλοκαίρια στην πανέμορφη Έγινα, με πολύ γέλιο, με παιδικούς φίλους, παρελθόν πλέον. Η Κατερίνα Ζωγραφάκη, ώρα καλή Μάνο. Έχω πάει σε πολύ λίγα νησιά. Θα ήθελα να επισκεφθώ όλα τα ελληνικά μικρά και μεγάλα νησιά, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορέσω να πάω έστω και σε ένα από αυτά. Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά?
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
6: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
0: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
7: Τρώμε μαζί πρωινό. Κάτι είναι και αυτό. Έχεις κάποια προτίμηση για το μεσημέρι?
8: Να μην βρέξει γιατί έχω πλύνει το αυτοκίνητο.

0: δεύτερη ώρα της εκπομπής Ραδιοπάρκα ο Άγρυπνος, που μεταδίδεται από το βράδυ της Κυριακής μέχρι το ξημέρωμα της Παρασκευής, που σημαίνει ότι η Ραδιοπαρκάδα η απόψινή είναι και η τελευταία της εβδομάδος. Βράδυ Παρασκευής και βράδυ Σαββάτου πάμε στο Καρνάγιο για μεραμέτια. Ξένια από τη Νέα Ιωνία.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου Ξένια μου.
1: Τι κάνετε, είστε καλά?
0: Καλά εσύ?
1: Καλά είμαι και εγώ.
0: Μπράβο.
1: Εδώ να θυμηθούμε τώρα, να θυμηθούμε τα νησιά. Κοίταξε μάνα, εγώ έχω πάει σε πάρα πολλά νησιά. Τώρα να κάτσω να παριθμίσω δεν θυμάμαι κιόλα.
0: Ναι, καλά φυσικά.
1: Αλλά θα σου πω ότι για αρκετά χρόνια πηγαίναμε στην Κύθνο, όπως είπε και η πρώτη κυρία, αν θυμάμαι
0: ναι,
1: καλά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, η Κύθνος Μάνο, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα πανέμορφο Κυκλαδονήσι, με απαράμιλη ομορφιά θα έλεγα. Έχει πολλούς κολπίσκους και οι παραλίες της έχουν κρυστάλλινα νερά. Mm. Βλέπεις δηλαδή, τα νερά τους είναι καταγάλανα. Ναι. Πηγαίναμε σε κάτι φίλους, όσο είχα μικρά τα παιδιά, πηγαίναμε σε κάτι φίλους. Πηγαίναμε πολλά χρόνια, έτσι, αρκετά χρόνια, όπου είχαν σπίτι στην παραλία Φλαμπούρια. Έτσι λέγεται η παραλία αυτή, η οποία, τον οποίο το σπίτι είναι 50 μέτρα από τη θάλασσα. Ένα πολύ ήσυχο μέρος με λίγους κατοίκους, έχω να πάω τώρα καμιά δεκαριά χρόνια. Θυμάμαι τότε είχε 20 κατοίκους όλους και όλους. Η παραλία ήταν η δική μας μπροστά.
0: 20 κατοίκους είχε το χωριό του συγκεκριμένο ή όλο το νησί?
1: Ναι, η παραλία αυτή τον... Όχι, όχι, Κύθνος. Κύθνος είναι... Τότε δεν ξέρω πόσους κατοίκους έχει Κύθνος. Το συγκεκριμένο σημείο σου λέω, η συγκεκριμένη παραλία.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, η περιοχή τότε δεν ήταν τουριστικά ανεπτυγμένη και δεν έβρισκες εκεί καφετέριες, καταστήματα ή καντίνες. Υπήρχε μόνο μία παραδοσιακή ταβέρνα με τοπική κουζίνα που ήταν σε ένα ύψωμα και έβλεπε απέναντι πώς το λένε, τη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Τα δε φαγητά τους καθόμασταν εκεί κάθε βράδυ σχεδόν, τρώγαμε σχεδόν κάθε βράδυ εκεί πέρα έξω, γιατί έφτιαχνε παραδοσιακά φαγητά μαγειρευτά και καθόμασταν και κουβεντιάζαμε με τις ώρες μας. Ξημερώναμε κιόλας με τους ντόπιους.
0: Ναι.
1: Το τι συζητήσεις γινόντουσαν δεν μπορείς να φανταστείς δηλαδή. Και είχε πολύ ωραία φαγητά, θυμάμαι ένα σαν τυροκροκέτα σφουγγάτο, νομίζω το λένε αυτοί εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Είναι με ντόπιο τυρί το φτιάχνουν.
0: Ναι.
1: Σφουγγάτο έτσι αφρωτό. Φτιάχνανε ρεβιθάδα στην πύληνη τη γάστρα.
0: Σκεπασμένη από πάνω.
1: Ναι. Καπαροσαλάτα. Αυτοί εκεί έχουν, τα Κυκλαδονήσια έχουν πολύ κάπαρη.
0: Τα φύλλα της κάπαρης.
1: Μπράβο, ναι. Τα φύλλα, όχι την κάπαρη.
0: Όχι, τα φύλλα. Μπράβο, είναι σούπερ.
1: Ναι, και το φτιάχνανε, ξέρεις, με πατατοσαλάτα, τα καπαρόφυλλα και ξύδι και λάδι. Πω, τι πράγματα ήταν. Ένα άλλο πολύ ωραίο που φτιάχνανε, το λέγανε πιταρό. Αυτοί έχουν πολύ ωραία τυριά.
0: Ναι.
1: Έχουν αυτή την... Πώς το λένε, μωρέ, αυτό το τυρί που είναι λιωμένο. Πώς το λένε. Τέλος πάντων.
0: Ποιο αυτό που κάνουν...
1: Που είναι καυτερό. Καυτερό που είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Τέλος πάντων. Είναι ένα τυρί... που σαν τυρόπιτα, ας πούμε, της Κύθνου τη λένε, που είναι γεμιστό με τυρί ντόπιο. Και όταν μιλάμε τώρα για ένα τόπο Μάνο, η γαστρονομία έτσι είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς του. Οπωσδήποτε, δεν μπορείς δηλαδή. Τώρα, ένα ιδιαίτερο που έχουν τα Φλαμπούρια είναι ότι η συγκεκριμένη παραλία χωρίζεται σε δύο παραλίες, τη μικρή και τη μεγάλη παραλία. Και στη μέση έχει ένα βράχο, δηλαδή τις δύο παραλίες τις χωρίζει ένας βράχος, όπου επάνω στο βράχο υπάρχει η εκκλησία της Παναγίας της Φλαμπουριανής.
0: Mm.
1: Και η Παναγία αυτή γιορτάζει νομίζω τέλος έτσι του Αυγούστου και γίνεται ο χαμός εκεί πέρα. Έρχονται τώρα, τελευταία έμαθα ότι έρχονται και τουρίστες. Τώρα, στην Κύθνο επίσης υπάρχει ένα πολύ εντυπωσιακό χωριό, η Ιδριοπίδα, έτσι λέγεται, που ξεχωρίζει για τα σπίτια με τις κεραμοσκεπές. κάτι που είναι σπάνιο για τα Κυκλαδονήσια, ξέρεις. Γιατί το συγκεκριμένο χωριό είναι χτισμένο σε δύο λόφους που την προστατεύει από τους δυνατούς ανέμους. Γι' αυτό το λόγο μπόρεσαν, ας πούμε, και χρησιμοποίησαν τα κεραμίδια στις στέγες, που σε άλλα, ας πούμε, νησιά οι δυνατοί ανέμοι θα τα έπαιρναν.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, τώρα, ένα άλλο μέρος που μου έκανε εντύπωση είναι η Σαντορίνη. Μου έκανε εντύπωση, τι εντύπωση δεν μου έκανε, απλά είχαμε πάει τότε με δυσμενή μετάθεση, ναι, και είχα κάτσει αρκετά χρόνια εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Η Σαντορίνη όμως το 1980, τότε που ακόμη δεν ήταν τουριστική, μάλλον, μέναμε σε ένα σπίτι που ήταν υπόσκαφο.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Ωραία.
1: Ξέρεις, που είναι μέσα στους βράχους. Με θολωτή οροφή και δύο χώρους, δύο δωμάτια δηλαδή, τίποτε άλλο.
0: Πάντως, σαν τη Σαντορίνη του 50 είναι η Θηρασιά. Το νησί που είναι...
1: Άλλο,
0: ναι, είναι, ναι, ναι, είναι ίδια. Άμα δεις ντοκιμαντέρ πως ήταν το 50 η Σαντορίνη, έτσι είναι η Θηρασιά σήμερα.
1: Ναι. Πάντως, εγώ γιατί έχω κάτσει και καλοκαίρι, δεν είχε αυτό το τουρισμό που έχει, που ακούω σήμερα. Από τότε δεν έχω ξαναπάει, βέβαια. Από τότε που γύρισα δεν ήθελα, έκανα άρνηση να ξαναπάω.
0: Ναι.
1: Αλλά τότε ήταν ένα ήσυχο νησί, μάλλον.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κοίταξε τώρα. Το σπίτι αυτό είχε μπροστά στέρνα και είχε μπροστά, μπαίνοντας δηλαδή στο σπίτι, είχε μια κουζίνα με τη σάλα και ένας τεράστιος τώρα τείχος χώριζε το άλλο δωμάτιο από την κρεβατοκάμαρα. Δηλαδή είχε δύο δωμάτια και το δωμάτιο, τη σάλα με την κρεβατοκάμαρα τη χωρίζει ένας τείχος. Η κρεβατοκάμαρα δεν φωτιζόταν και αεριζόταν μέσω της σάλας. Δεν έμπαινε από αλλού φως.
0: Μάλιστα.
1: Το ιδιαίτερο ήταν ότι για να πας στο μπακάλι, εκτός από το συνηθισμένο δρομάκι, ας πούμε, που υπήρχε, στενά σοκάκια, μπορούσες και περπατούσες πάνω στις στέγες των σπιτιών, ανέβαινες μια πέτρινη σκάλα, περπατούσες στις στέγες των σπιτιών και πήγαινες και έβγαινες στα μπακάλικα, στον μπακάλικο. Ναι, ναι, ναι. Η Ία τώρα τι να πούμε, η Ία της Σαντορίνης είναι από τα πιο γραφικά μέρη της Ελλάδας. Να βλέπεις απέναντι το ηφαίστειο και πώς να το πω, το ιδιαίτερο είναι ότι όλα τα δίκτυα της ΔΕΗ, ας πούμε, είναι υπόγεια.
0: Ναι.
1: Στον ουρανό, δηλαδή βλέποντας απέναντι προς το ηφαίστειο, δεν έβλεπες μπροστά σου πουθενά ένα αέρια καλώδια. Είτε έβλεπες το πέλαγος ή τον ουρανό, ήταν ξεκάθαρο το τοπίο.
0: Μάλιστα.
1: Τα σπίτια παραδοσιακά και τα λοιπά. Λοιπόν, τώρα, να μην αφήσω και έξω την Κρήτη.
0: Ναι.
1: Όπου το πιο ιδιαίτερο για μένα κομμάτι είναι, μάνο, τα Χανιά, και από τα Χανιά είναι το Φαράγγι της Σαμαριάς. Το Φαράγγι της Σαμαριάς με τα 16 χιλιόμετρα, με τους απότομους βράχους, την πυκνή βλάστηση, τα κρυστάλλινα ποταμάκια και τον εγκαταλελίνε.
0: Και το αρχαίο χωριό που έχει μέσα, το Μπράβο. Βυζαντινό.
1: Το εγκαταλελειμμένο χωριό, τη Σαμαριά.
0: Τη Σαμαριά, αλλά έχει φύλακα.
1: Το όνομά του.
0: Έχει φύλακα όμως, ναι, για να μην το λέει λατούν.
1: Ναι, ναι, έχει και φύλακα. Έχει και γαϊδουράκια όπου κάποιος όταν πέσει τον κουβαλάνε με τα γαϊδουράκια, τον βγάζουν έξω στην Αγιά Ρουμέλη.
0: Ναι.
1: Και έχει και πρώτη φορά είδα εκεί πέρα, μας είχαν πει ότι σε κάποια σημεία υπάρχουν εξαερισμοί όπου καθόσουνα και έβγαινε μια δροσιά και νόμιζες ότι ήσουν σε air condition, τέτοιο πράγμα.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, ναι, ναι. Υπήρχαν κάτι τρύπες περπατώντας, δηλαδή πριν βγεις στις πόρτες,
0: ναι,
1: περπατώντας αριστερά είχε κάτι τρύπες που καθόσουνα εκεί και νόμιζες ότι είχε δεν ξέρω πόσους βαθμούς κάτω θερμοκρασία.
0: Φαντάσου.
1: Πάρα πολύ ωραία, ναι. Εντάξει, τώρα νομίζω, μάνο, ότι όλα τα νησάκια μας είναι ωραία, όλα τα νησάκια μας είναι ωραία, αλλά εμένα μου αρέσουν νησιά τα οποία δεν έχουν τουρισμό. Δεν μπορώ δηλαδή. Είχα πάει μια φορά στη Μύκονο και λέω, όχι, εδώ δεν ξέρω. Βέβαια πάρα πολύ παλιά κι αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν είχα πάει τώρα που γίνεται χαμός. Αλλά είπα όχι, δεν θα ξαναπάω σε τέτοιο νησί, σε κοσμοπολίτικο νησί, δεν θέλω, δεν μπορώ, δεν μ' αρέσει.
0: Και εσύ που είσαι επίμονη ταξιδιώτησα,
1: ναι,
0: έχεις πάει σε νησί εκτός Ελλάδος?
1: Στη Σρι Λάνκα έχω πάει.
0: Στη Σρι Λάνκα, μάλιστα.
1: Στη Σρι Λάνκα έχω πάει, στην Τενερίφη, στα Κανάρια.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Εντάξει, είναι άλλο πράγμα.
0: Καλά, ρε παιδί μου, όχι, απλά ρώτησα.
1: Ναι, είναι διαφορετικά. Ναι. Πέρα είναι, εντάξει. Εντάξει, το κάθε μέρος έχει την ομορφιά του, Μάνο. Τώρα το ζήτημα είναι τι σε ευχαριστεί εσένα, με την παρέα είσαι. Αλλά για μένα, κοίταξε, πολλές φορές οι φιλενάδες μου, ξέρεις τι μου λένε, εγώ όταν έρχομαι από ταξίδι, από ποιο, είτε από Ελλάδα είτε από εξωτερικό, πώς πέρασες, ξένια? Πάρα πολύ ωραία, του λέω. Πάρα πολύ ωραία. Και ας μην έχω περάσει ωραία, πίεσα τον εαυτό μου ότι πέρασα ωραία. Και μου λέει τώρα μια φίλη, εσύ ρε παιδί μου, μου λέει, σε κηδεία πηγαίνεις? Και όταν σε ρωτάνε, λες, πέρασα ωραία.
0: Ωραία ήταν. Τρομερό.
1: Ναι.
0: Κατάλαβα.
1: Μα πώς το λένε, ρε παιδί μου, εντάξει, τι να κάνω τώρα εγώ να γκρινιάζω ότι δεν πέρασα εκεί? Όλα ωραία και τελείωσε. Στα μάνο μου.
0: Μάλιστα.
1: Α, να σου πω και το άλλο.
0: Ναι, να μου πεις.
1: Η γιαγιά μου, όταν μάθανε ότι εγώ θα παντρευόμουν, ας πούμε, με έναν κριτικό και θα έφευγα στην Κρήτη, η γιαγιά μου μελαγχόλησε. Η γιαγιά μου τώρα, μια γυναίκα που δεν ήξερε πέρα από την Νέα Ιωνία που θα πάει, σου λέει στην Κρήτη που είναι στην άλλη άκρη του κόσμου. Λοιπόν, όταν παντρεύτηκα εγώ πια και έφευγα να πάω στο καράβι να φύγω με τον άντρα μου να εγκατασταθώ στην Κρήτη, και φτιάξει ένα πάνινο πουγγί. Και μου λέει, αυτό πάρ' το μαζί σου. Λέω, τι είναι ρε γιαγιά αυτό? Μου λες, έχω βάλει μέσα τρεις πέτρες, όταν θα πας εκεί να σπάς τα καρύδια, εκεί που μπορεί να μην έχει καρύδια.
0: Να μην έχει πέτρες, μάλλον.
1: Να μην έχει πέτρες, ναι. Να μην έχει πέτρες καρύδια.
0: Σου λέει, στην έρημο θα πάει αυτή.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν, ανέβηκα στα αεροπλάνο και ερχόμουν και της έλεγα, γιαγιά, και ο πιλότος και τι ωραία που ήταν στο αεροπλάνο, βλέπαμε, ξέρω εγώ, τα σύννεφα και τα λοιπά. Μου λέγε, βρε παιδάκι μου, κάνει στάσεις στο αεροπλάνο? Λέω, πάρα πολύ.
0: Στον αέρα και κατεβάζει τους ενοχλητικούς.
1: Ναι.
0: Και αυτούς προχαλίζουν.
1: Ναι. Αυτά, Μάνο, αυτά.
0: Γλυκές γυναίκες πάντως.
1: Ναι, η γιαγιά μου, παιδί μου, κάθε που βάζεις ένα θέμα, ας πούμε, με διάφορες ιστορίες.
0: Ναι.
1: Το τι μου έχει πει αυτή η γυναίκα, η γιαγιά μου, έτσι, όχι ο παππούς μου,
0: ναι,
1: η γιαγιά μου, με τα σπαστά τα ελληνικά, το τι ιστορίες μας έχει πει, βιβλίο γράφω.
0: Ναι, βιβλίο γράφω.
1: Αλλά ευτυχώς τη σημειώνω και κάπου τις διαβάζω και τις θυμάμαι για να τις λέω, ξέρεις, και εγώ στους επόμενους.
0: Πηγώνους, ναι.
1: Ναι. Αυτά, Μάνο μου.
0: Να είσαι καλά, Μανούλα μου.
1: Άντε, καλό
0: φιλιά
1: βράδυ.
0: Πολλά. Για χαρά. Γεια σου, Ξένια.

0: Παραπολιτικά 90,1. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Είναι το 2-11-10-80-8-8-0. Είναι 1 και 23 πρώτα λεπτά. Και πάμε στην καβάλα. Βασίλης Πασάλης. Γεια σου Βασίλη μου.
3: Καλημέρα κύριε Μάνο.
2: Καλώς τον κύριο Βασίλη μας.
3: Είχαμε ωραία λιακάδα σήμερα.
2: Ναι.
3: Ζεστός ήλιος. Ήταν μεγαλείο. Ναι. Δεν ήταν για σπίτι. Ήταν για ξάπλα στην παραλία και σε Ριάννη.
2: Και δεν το κάνατε αυτό?
3: Έγινε, έγινε. Δεν αφήνουμε μέρα χωρίς εκμετάλλευση.
2: Μπράβο ρε Βασίλη. Ωραία το λες.
3: Ό,τι έχουμε στερηθεί το χειμώνα με εκείνους τα κρύα που είχε, τώρα τα απολαμβάνουμε. Η άνοιξη άλλωστε είναι αναζωογόνηση.
2: Σωστό. Τώρα αυτή τη στιγμή έχετε 6 βαθμούς. Αλλά το πρωί θα έχετε πάλι ηλιοφάνεια και τέτοια.
3: Ναι, ναι, πολύ ωραία.
2: Θα φτάσει μέχρι 14 λέει εδώ.
3: Τι ωραία.
2: Εντάξει, μια χαρά είναι. Α, και το Σάββατο πάλι θα έχει πολύ καλό καιρό. Οπότε δεν θα σταματήσεις να βολτάρεις.
3: Ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο δυναμώνουν τα πόδια. Γιατί ξέρεις, τα γεράματα, τα πόδια είναι εκείνα που κλονίζουν το σκελετό.
2: Ναι, σωστό.
3: Αλλά έχω πολύ γερά πόδια.
2: Μπράβο, αγόρι μου.
3: Και είναι ότι περπατάω πάρα πολύ. Όπως περπατάς και εσύ.
2: Περπατάω, ναι, και κάνεις και μπάνιο το καλοκαίρι, ναι.
3: Ναι, συνέχεια.
2: Συνέχεια, μάλιστα.
3: Συνέχεια ήταν και η θάλασσα είναι 10 λεπτά από το σπίτι, είναι. Οπότε έχουμε στα πόδια μας.
2: Τέλειο, τέλειο.
3: Από πλευράς νησιών,
2: ναι.
3: Ο νεαρός 25ης, είχαμε γυρίσει πράγματι σχεδόν όλες τις Κυκλάδες.
2: Με την οικογένεια,
3: τότε,
2: ναι.
3: Όχι, εργένικα.
2: Α, εργένικα.
3: Γκομενίζοντας.
2: Κατάλαβα.
3: Εκείνο που μου είχαν εντύπωση τότε και μου έχει μείνει ακόμα είναι η Μήλος.
2: Η Μήλος.
3: Η Μήλος έχει κατακόμβες.
2: Ναι.
3: Δεν ξέρω αν το ξέρεις.
2: Το ξέρω αλλά δεν πήγα.
3: Πήγα και ξαναπήγα.
2: Ναι.
3: Κατακόμβες συντηρημένες, μάλιστα και διατηρημένες, είναι σε στυλ κουκέτας. Είναι μέχρι 3 το ένα πάνω στο άλλο το κρεβάτια. Και σε πολλά είναι διατηρημένη και σκελετή ακόμη. Η θρησκευτικό μέρος,
2: ναι.
3: Και πράγματι το έχουν αξιοποιήσει.
2: Όταν λες σκελετή εννοείς ανθρώπινη.
3: Ανθρώπινη.
2: Α,
3: ναι.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
3: Ναι, ανθρώπινη. Ακόμα έχουμε στον Άγιο Δημήτριο της Θεσσαλονίκης.
2: Καλά, εκεί έχω πάει, ναι.
3: Έχει. Και η Ρώμη. Αλλού δεν υπάρχουν.
2: Ναι.
3: Αλλά η Μήλος έχει όμως, έχει κάτι ομορφιές. Έχει κάτι λιβανάκια. Κάτι μέρη να κολυμπάς σχεδόν κάτω από το νησί και να βγαίνει σε άλλο μέρος. Απίθανο νησί.
2: Πολύ ωραίο είναι. Πραγματικά.
3: Και γενικώς και σε όλα
2: κάθε
3: τα
2: παραλία είναι διαφορετική από την προηγούμενη.
3: Ναι.
2: Ναι, στη Μήλο.
3: Ναι, βέβαια. Τελικά όμως εκείνο που χόρτασα τα νησιά και τις Κυκλάδες ήταν η εξορία μου από την άτιμη τη Χούντα στη Σύρο. Όπου εκεί κάθισα 4,5 χρόνια. Εκεί την απολαύσαμε να πούμε, ενώ ελπίζαμε, ήμουν από τους πρώτους στο διαγωνισμό τότε για διορισμούς στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ενώ περιμέναμε σε καλό νομό, αλλά σε στεριανό. Ξέρω εγώ, έχει δημιουργηθεί αυτή η σκέψη. Και ξαφνικά ήρθε η κεραμίδα και λέει Ερμόπολη Σύρου, πρωτεύουσα.
2: Ναι.
3: Εκεί πηγαίνεις, αλλά τότε είχαν εκδιώξει και τον πατέρα μου από το στρατό, ο οποίος είχε ανακατευτεί μετά σε κάποια οργάνωση. Κάπου είχα ανακατευτεί εγώ και εγώ, και η αλήθεια είναι ότι είχαμε μία αγωνία που θα με τοποθετήσουν και το πιθανολογούσαν ότι θα είναι σε νησί, γιατί οι εξορίες σε νησιά πονάνε περισσότερο από το να είσαι σε στεριά.
2: Γιατί? Που,
3: γιατί τα νησιά έχουν το πρόβλημα το μεγάλο της συγκοινωνίας.
2: Ναι.
3: Δεν έχουν τακτική συγκοινωνία. Πιάνουν τα μποφόρια, ειδικά στα ανατολικά νησιά μας, Χίο Σάμο, Μυτιλίνη. Από εκεί έχουν συνήθως ταραγμένη θάλασσα, έχουν απαγόρευση απόβλου, οπότε η διαμονή είναι πάντα προβληματική.
2: Δηλαδή, κάτσε, εσύ δεν ήσουν εξόριστος εκεί? Α, τι σε νοιάζαν τα δρομολόγια, αφού δεν μπορούσες να πας πουθενά? Ή μπορούσες?
3: Όχι, μπορούσα.
2: Α.
3: Μπορούσα, αλλά βέβαια εκεί πήγα νιώπαντρος, η Όλγα μου ήταν έγκυος κιόλας, δεν ήταν για σεριάνια.
2: Ναι, καλά, σωστό.
3: Και είχαμε μείνει καθυλωμένοι εκεί. Ισχύως, την εποχή τότε που πήγα εγώ το 71, ήταν ένα ξερονήσι εγκαταλειμμένο και δεν είχε κανένα ενδιαφέρον τουριστικά, ενώ ήδη η Μύκονος απέναντι και η Τίνος λόγω εκκλησίας
2: της Παναγίας
3: ήταν ανεπτυγμένες, ενώ ήδη η Μύκονος απέναντι και η Τίνος λόγω εκκλησίας
2: της Παναγίας
3: ήταν ανεπτυγμένες.

0: Περάσανε δύσκολα. Αλλά το νησί τη Σύρος ήταν κατοικία πλούσιων καπεταναίων. Στο δεξί της μέρος η συνοικία που λέγεται Βαπόρια, κάτι σπίτια Μάνο,
1: τα έχω δει, ναι,
0: και κατασκευές, ζωγραφισμένα όλα τα ταβάνια στα δωμάτια και στους διαδρόμους από ζωγράφους Ιταλούς, αριστοκρατική όψη έδιναν και διατηρημένα ακόμα μέχρι τώρα τα είχαν, δεν τα νίκαιζαν ποτέ. Και επίσης έχει χωριουδάκια ωραία, πάλι με ωραίες βίλες, ωραία σπιτάκια, τόσο όμορφα, σαν κουκλιστικά, παραθεριστικά για το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Γενικώς όμως το νησί, όπως είπα, δεν είχε τουριστική ανάπτυξη και φτωχονήσει, με αποτέλεσμα δηλαδή, μόνο που είχε ένα ναυπηγείο, το νεόριο της Σύρου που λέγανε, όπου εκεί εργαζόταν ο κόσμος, στο ναυπηγείο. Κατά τα άλλα, φτώχεια και των γονέων. Γεγονός είναι ότι άργησε πολύ να αναπτυχθεί και εμείς, επειδή ζοριστήκαμε εκεί, πολύ αλήθεια είναι, γιατί είναι στο μέσον του Αιγαίου πελάγους και οι φουρτούνες και οι τρικυμίες ήταν καθημερινό περιβάλλον, και όπως ειδικά είναι και ο Κάβο Ντόρος που είναι εκεί κοντά, ένα θαλάσσιο μέρος, οι νότιες Κυκλάδες, όπου εκεί πιάνει συνήθως η θάλασσα είναι 5-6 μποφόρ, ζόρικα.
1: Ναι.
0: Επειδή ζοριστήκαμε πάρα πολύ κάνοντας ταξίδια και κινδυνεύοντας μερικές φορές, τα βλέπεις το καράβι να σηκώνει και καράβια τώρα το 70, καταλαβαίνεις, καράβια προπολεμικά,
1: καραβάνες,
0: περικολοζαμέντε.
1: Το
0: ταξίδι εκεί πέρα, ώστε όταν φύγαμε στα 4,5 χρόνια που καθίσαμε εκεί, δεν ξαναμπήκα σε καράβι για 30 χρόνια περίπου, τόσο είχαμε τρομοκρατηθεί. Και τώρα να έχω την Όλγα μου και να έχω και τα δύο πιτσιρίκια, την Κατερίνα και τον Τάσο, και η θάλασσα σχεδόν να κουκουλώνει το πλοίο, και αγωνία και το μεταξύ αργά πλοία να κάνει από τη Σύρο να πάει στον Πειραιά 5 ώρες, 6 ώρες. Τώρα είναι γύρω στις 2,5-3.
1: Ναι, ναι,
0: έχει
1: ναι.
0: Ταχύπλοια καταπληκτικά. Τόσο δύσκολα περάσαμε που πράγματι δεν ξαναμπήκαμε παρά μετά από χρόνια σε πλοίο. Αλλά το νησί γενικώς όμως. Πήγαμε στη Σύρο μετά από 15-20 χρόνια. Είπαμε τότε με τη γυναίκα μου, για να δούμε τα νιάτα μας όταν ήμασταν νεαροί που πήγαμε, πώς είναι τώρα το νησί. Ρε παιδί μου, εισέβαλε ο τουρισμός και έγινε ένα νησί γεμάτο ξενοδοχεία, γεμάτο παραθεριστικά μέρη, παραθεριστικές κατοικίες, άλλο πράγμα. Πληθώρα κόσμου, χαλασμός, δεν τα χωριά εκείνα τα ωραία που τα χωριουδάκια χάθηκαν όλα. Όλα ήταν γεμάτα ξενοδοχεία, γεμάτα κατοικίες παραθεριστικές και κόσμος πολλής, και κόσμος πολλής. Το χάλασαν το νησί.
1: Ναι.
0: Τα νησάκια, τα χωριουδάκια, ειδικά τα εκεί, τα γραφικά, τα ωραία με τα αρχοντικά, εκείνα γίνανε όλα αντιπαροχή. Εκεί ήταν και ξενοδοχεία. Αλλά γέμισε κόσμο, είδαν και...
1: Το ίδιο κάνουμε παντού εμείς.
0: Το ίδιο παντού. Δεν μένει τίποτα όρθιο.
1: Ναι.
0: Δεν μένει τίποτα όρθιο, με αποτέλεσμα... Η αλήθεια είναι όμως, κοίταξε, είναι ότι ζουν. Ενώ πριν ήταν μπατήριδες και πιναλέοι και γινόταν σκοτωμός ποιος θα διοριστεί στο ναυπηγείο, δεν είχε καμιά άλλη απασχόληση, δεν υπήρχε πουθενά αλλού. Κάτι υπηρεσίες, κάτι λίγοι δημόσιοι υπάλληλοι και ένα ψωραλαίο νοσοκομείο με καμιά δεκαριά γιατρούς. Δεν ήταν ζωή. Γι' αυτό και φεύγανε όλοι, ήταν όλοι μετανάστες. Στον Πειραιά κυρίως και στην υπόλοιπη Ελλάδα και στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Αλλά μετά όμως, όταν άρχισε ο τουρισμός, ναι. Μοσχοπούλησαν τα χωράφια, μοσχοπούλησαν και τα σπίτια, και άρχισε πλέον να κυκλοφορεί το χρήμα και να ζουν καλύτερα. Έναν

0: Πέρσι όμως, ναι, είχε την αρχοντιά του, έχει εκείνο το δημαρχείο. Είναι ένα κτίριο
1: απίστευτο.
0: Απίστευτο πελώριο και όπως το βλέπεις σου θυμίζει τη Βουλή των Ελλήνων. Είναι ακριβώς η διάταξη όπως είναι η πλευρά προς την πλατεία Συντάγματος.
1: Και λένε ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες πλατείες της Ευρώπης η πλατεία που είναι μπροστά.
0: Η πλατεία είναι πελώρια η πλατεία. Ναι. Πελώρια. Και στην πλάτη της πλατείας είναι το Δημαρχείο.
1: Ναι,
0: το Δημαρχείο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ ωραίο μέρος αυτό εκεί ήταν και εμείς εκεί το σπίτι που είχαμε νοικιάσει ήταν στην παραλία. Εκεί και χαζολογούσαμε τα καράβια. Όπου έχει επίσης και το θέατρο της, το οποίο είναι αντίγραφο της σκάλας του Μιλάνου.
1: Ναι.
0: Και το είχαν διατηρημένο όμως και όταν πήγαμε εμείς για κάποιο καιρό είχε και μια εργολαβία που έκαναν συντήρηση καινούρια. Αρχόντιγα το νησί αυτό, τουλάχιστον στα κεντρικά μέρη, δείχνει ότι ήταν πάντα αρχοντικό, πλούσιο δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ότι μπαίναν άνθρωποι που είχαν το χρήμα το πολύ. Τώρα βέβαια ο τουρισμός, όπως ξέρεις, έχει και τις κακοτεχνίες του, έχει και το ένα και το άλλο.
1: Τις τσαπατσουλιές του επίσης.
0: Τις τσαπατσουλιές, ναι. Όλα αυτά δεν μεταφέρονται σαν πιστά αντίγραφα. Απέναντι είναι η Μύκονος, κακός σύμβουλος για την εξέλιξη. Όχι εσείς κάνετε, ξέρω εγώ, ότι διασκεδάσεις νυχτερινές και οργιώδεις, θα κάνουμε κι εμείς εδώ για να μην υστερήσουμε. Αλλά γενικώς οι Κυκλάδες είναι τα νησάκια ευχάριστα, είναι ωραία συντηρημένα, τα πιο μικρά είναι ωραία, δεν είχε τέτοια σαν τις, γιατί η Σύρος είναι και μεγάλη σε έκταση και με το μεγαλύτερο πληθυσμό από όλα τα άλλα νησιά έφτανε τότε όταν πήγαμε εμείς είχε 20.000 κόσμο. Ήταν νησί με πολύ κόσμο. Τα νησάκια τα άλλα βέβαια μικρότερα σε έκταση, με 1.000 κατοίκους, 500 κατοίκους τόσο, αλλά εκεί είναι διατηρημένα όμως και όμορφια. Είναι όμορφα τα νησάκια της, των Κυκλάδων.
1: Μάλιστα.
0: Και καλό κόσμο, νοικοκυρέοι, φιλόξενοι, ωραίος κόσμος, ο οποίος όλος αυτός ο κόσμος όταν ο τουρισμός τους πλημμύρισε γίνανε λίσταρχοι όπως όλα τα τουριστικά μέρη που αναπτύχθηκαν ξαφνικά. Όπου πλέον για να ζήσεις ή για να φας ή για να πεις σου φεύγανε και τα σόβρακα. Τουρισμός, τι θα πει τουρισμός, τουρισμός πώς θα οικονομήσουμε 3 μήνες το χρόνο για να ζήσουμε ένα άλλο χρόνο ολόκληρο.
1: Ένα ολόκληρο χρόνο, ναι.
0: Οπότε έτσι μοιραίως αγριεύει ο κόσμος και τον καθένα τουρίστα τον βλέπει σαν να είναι ευρώ.
1: Και μόνο.
0: Και μόνο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η ιστορία μας και η ανάμνησή μας από τη Σύρο, όπου γενικώς περάσαμε δύσκολα. Η αλήθεια είναι γιατί πήρα τα χρόνια, όπως λέω, ζόρικα ήταν. Είχαμε παρακολούθηση από αστυνομίες συνέχεια. Όσοι ήμασταν εξόριστοι που πήγαμε εκεί, έρχονταν συχνά οι χουντέοι, οι στρατηγοί και οι συνταγματάρχες. Αν δεν βγαίναμε έξω στην πλατεία τη μεγάλη για να παρουσιαστούμε ότι είμαστε παρόντες και εμείς ότι είμαστε, κινδυνεύαμε μετά από παρατηρήσεις, από σχόλια, δεν μας επέτρεπαν να βγούμε από το νησί. Έπρεπε να κάνουμε και να κάνουμε τον καραγκιόζη και να χειροκροτούμε και να λέμε ένα στον άλλο, με είδες εδώ, ήρθαμε. Mm. Περάσαμε δύσκολα πλευράς έτσι προσωπικής ελευθερίας.
1: Μάλιστα. Να σε καλά, Βασίλη.
0: Έχει ανάμνηση. Να σε καλά, να ευχαριστώ
1: πολλά
0: για τη φιλοξενία, να τα ξαναπούμε.
1: Γεια
0: χαρά.
1: Σου, αδελφέ μου.
0: Γεια σου, αδελφέ μου.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Karen Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Παραπολιτικά 90,1 2 11 10 80 8 80 2 11 10 80 8 80 Κυρία Θεοδώρα από τη Νέα Σμύρνη, γεια σας.
4: Καλή σας πέρα.
3: Καλώς την.
4: Κύριε Μάνο.
3: Πώς πάμε?
4: Ωραία, μπήκε ο Μάρτης και μυρίζει καλοκαίρι.
3: Ναι, ναι.
4: Εγώ λοιπόν έχω σαν σημείο αναφορά στη θάλασσα πάντα, οπότε κατ' επέκταση λατρεύω και τα νησιά. Mm. Έχω πάει σε αρκετά νησιά, δεν ξέρω ποιο να διαλέξω και ποιο να αφήσω. Και τώρα με τη συζήτηση άκουσα και μερικά που τα είχα ξεχάσει. Δεν τα είχα βάλει στο μυαλό μου τελευταία. Για μένα παίζει ρόλο η αρχιτεκτονική του νησιού, δηλαδή αυτά τα άσπρα σπίτια, τα μπλε παράθυρα, τα σοκάκια τα καθαρά, τα γεράνια και φυσικά οι παραλίες, όλα αυτά μετράνε για να επιλέξω ένα προορισμό. Μ' ακούτε?
3: Ναι, βεβαίως σας ακούω.
4: Ναι.
3: Απλά ονειρευόμουν τώρα τα σοκάκια και τα γεράνια και τα μπλε παραθυρόφυλλα, ναι, και τον, ναι, αέρα το κυκλαδίτικο που,
4: ακριβώς,
3: που σε δροσίζει όση ζέστη και να κάνει.
4: Ακριβώς. Εγώ, ναι, είχα την τύχη να πηγαίνω με μηχανή νησιά, οπότε απολάμβανα όλο τον αέρα, όλα τα αρώματα από τα ξερονίσια και είναι τρομερή εμπειρία. Κάποιες φορές που πήγα σε πιο μακρινά νησιά με αυτοκίνητο δεν ήταν το ίδιο.
3: Ναι, όχι. Με μηχανή πιο καλά,
4: δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει σύγκριση. Έχω πάει σε νησί το ίδιο με αμάξι και με μηχανή και
3: ήταν άλλη εμπειρία.
4: Εντελώς διαφορετική εμπειρία. Δηλαδή το διέγραψα, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών. Και για μένα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο παίζουν ρόλο οι άνθρωποι.
3: Ναι.
4: Έχω γνωρίσει ωραίες παρέες σε νησιά που έχουμε κρατήσει σχέσεις και εδώ στην Αθήνα για δεκαετίες.
3: Ναι.
4: Οπότε το ταβερνάκι που θα πάω και θα με σερβίρει ο ψαράς ο ξυπόλυτος, ας πούμε, που τα ψήνει δίπλα από τη θάλασσα τα ψάρια ή τα λαχανικά ή οτιδήποτε, είναι ένα κομμάτι στα νησιά που μ' αρέσει και δεν μ' αρέσει ο πολύς κόσμος, τα τυποποιημένα και αυτά.
3: Ναι.
4: Και κρατάω επαφές και τώρα που έχει αρχίσει ο καιρός και ανοίγει, ονειρεύομαι πότε θα βρεθώ εκεί στις παραλίες αυτές, στις μικρές παραλίες, με αυτούς τους ανθρώπους. Έχει τύχει να πάω 5-6 φορές στο ίδιο νησί.
3: Ναι.
4: Για την παρέα, ναι, ναι.
3: Ναι, σωστό.
4: Ναι.
3: Καλά λένε ότι μόνος σου ούτε στον παράδεισο.
4: Όχι, μόνοι μου δεν πηγαίνουμε παρέα.
3: Καλά, πηγαίνω μόνοι σου, δεν λέω αυτό. Λέω, ναι, άμα δεν είναι καλή παρέα.
4: Α, ναι, εννοείται, εννοείται. Ναι. Γιατί τρελαίνουμε τις ιστορίες. Είναι συνήθως αυτοί οι κύριοι είναι ψαράδες.
3: Ναι.
4: Και έχουν να μου πούν απίστευτες, να μας πούν απίστευτες ιστορίες από τη θάλασσα, από τα τοπία που αλλάζουν και που θέλουν να τα εκμεταλλευτούν διάφοροι και να τα αλλάξουν. Εν πάση περιπτώσει.
3: Που τα έχουν αλλάξει έτσι κι αλλιώς.
4: Καλά, δεν το συζητώ αυτό. Δεν το συζητώ αυτό γιατί δεν τα γνωρίζεις καν. Απλώς είναι κάποια μέρη που είναι ακόμη δεν τα έχουν εκμεταλλευτεί, είναι ανεκμετάλλευτο.
3: Mm. Και επειδή η έννοια εκμετάλλευση στην Ελλάδα είναι, έχει χρώμα χαλκοπράσινο, σαν την ίντριγκα. τη σκουριασμένη πανοπλία. Δηλαδή είναι αλίμονό σου άμα σε εκμεταλλευτούν στην Ελλάδα, αν είσαι τοπίο.
4: Ακριβώς, θα συμφωνήσω. Δηλαδή, απογοητεύεσαι στα ίδια μέρη που σας λέω. Έχω πάει σε πολλά νησιά πολλές φορές. Δεν τα αναγνωρίζω. Απλώς επειδή έχουμε τη μηχανή, πάμε σε πιο μακρινά
3: σημεία.
4: Τα μέρη που δεν έχει φτάσει ακόμα ο τουρισμός, αλλά είναι στα άμεσα πλάνα του τουρισμού να φτάσει εκεί.
3: Μα εδώ δεν είδατε τι κάνανε στη Μήλο, στο Σαρακίνικο, που ανοίξανε θεμέλια πάνω στο βράχο για να χτίσουν ένα στάβλο να μένουν οι πλούσιοι.
4: Πολλές φορές στο Σαρακίνικο, γιατί το Τσιγκράδο είναι από τις αγαπημένες μου θάλασσες.
3: Και... ναι, αλλά φυλακή δεν έχει πάει κανένας. Αυτό είναι το θέμα. Ούτε και θα πάει, αυτό είναι, ναι. Έπρεπε να είναι σε βαθύ κελί ο αρχιτέκτονας, ο πολιτικός μηχανικός και ο δήμαρχος. Και όλοι αυτοί οι οποίοι βάλανε τις υπογραφές τους για να σκάψουν τα βράχια που έρχονται από το διάολο τη μάνα για να τα θαυμάσουν.
4: Δεν υπάρχουν αυτά τα βράχια της Μήλου, δεν.
3: Μα
4: εγώ
3: ναι, αλλά...
4: την πρώτη φορά που τα είδα είχα πάθει σοκ.
3: Ναι. Και ανοίξανε χαβούζα για να φτιάξουν θεμέλια για τους στάβλους τους.
4: Το είχα διαβάσει και ήλπιζα να μην προχωρήσει αυτό το σχέδιο.
3: Μα δεν προχώρησε, δεν προχώρησε.
4: Α,
3: όχι.
4: Κάπως έτυχε.
3: Ναι, αλλά καταστρέψανε το τοπίο, δεν προχώρησε. Ασφαλώς δεν προχώρησε, γιατί αλλά στην Ελλάδα πρέπει πρώτα να ξεσηκωθεί ο κόσμος και ύστερα να γίνει το αυτονόητο.
4: Δυστυχώς πρέπει από τους καναπέδες όλοι να σηκωθούμε και να, γιατί η Ελλάδα αλλάζει, αλλοιώνεται, δεν μένει τίποτα όρθιο, γιατί εγώ ταξιδεύω από το 85 και έχω τις εμπειρίες μου, ας το πούμε. Αλλά δεν ξέρω γιατί είμαστε έτσι. Είναι πολλά τα κακώς κείμενα. Αλλά δεν
3: μα ξέρω. Είμαστε έτσι γιατί έχουμε τους πολιτικούς που αξίζουν στη μούρη μας.
4: Ακριβώς.
3: Αυτό είναι όλο.
4: Εμείς
3: είμαστε από πίσω. Ό,τι καταστροφή γίνεται στην Ελλάδα, είστε από πίσω εσείς, εγώ,
4: όλοι.
3: Ο Χάλαρης, η Θησαυρούλα, η γυναίκα μου, όλοι.
4: Εγώ δεν θα διαφωνήσω. Όλοι είμαστε υπεύθυνοι κατά κάποιο τρόπο.
3: Μα τι κατά τον κύριο τρόπο, γιατί είμαστε αυτοί που ψηφίζουμε τους ανεγκέφαλους που βγαίνουν στις εξουσίες.
4: Ναι. Δηλαδή είναι παρανοϊκά όλα αυτά που συμβαίνουν και που βλέπουμε ότι γίνονται, αλλά δεν ξέρω πώς μπορεί να αλλάξει αυτά και αν θα αλλάξει, δεν νομίζω ότι τώρα. Δεν ξέρω, πραγματικά και πάλι δεν τα παρατάμε.
3: Έλεγα ένα βράδυ ότι χρειαζόμαστε έναν δημοκράτη δικτάτορα σαν τον Φιντελ Κάστρο.
4: Α, που τέτοια τύχη.
3: Ναι, δηλαδή που να λέει αυτό που λέω εγώ θα γίνει, αλλά να είναι δημοκρατική η πρόθεσή του, να μην είναι ο γελίος ο Πατακός, ας πούμε.
4: Θα συμφωνήσω απόλυτα.
3: Ναι.
4: Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχουν τώρα... Δεν ξέρω, μπορεί και να υπάρχουν, αλλά ο καθένας μας μπορεί κάθε μέρα κάτι να κάνει για το περιβάλλον, για τη θάλασσα. Εγώ στο πούμε πηγαίνω εδώ σε παραλίες και μαζεύω τα σκουπίδια.
3: Πού πηγαίνετε στο?
4: Δεν έχω αφήσει ποτέ ένα σκουπιδάκι στο δρόμο.
3: Πού είπατε, ποια περιοχή είπατε πάτε στο?
4: Εδώ στην Αθήνα.
3: Α, μάλιστα.
4: Ναι. Γιατί πηγαίνω σχεδόν κάθε μέρα στη θάλασσα, είναι στιγμή αναφοράς για μένα, δεν μπορώ χωρίς τη θάλασσα. Και βλέπω τις παραλίες πώς αλλάζουν.
3: Ναι.
4: Είναι τρομερό δηλαδή. Φταίμε κι εμείς, γιατί εμείς τις βρωμίζουμε.
3: Εμείς τις βρωμίζουμε.
4: Δεν βρωμίζουν από
3: έχετε
4: μόνοι.
3: Έχετε δει ανθρώπους οι οποίοι σκάβουν λάκκο και πετάνε τα τυροπιτόχαρτα μέσα και σκεπάζουν με την άμμο από πάνω.
4: Όχι, δεν το έχω δει αυτό. Γιατί...
3: πώς έτσι κάνουν. Δεν φυτεύουν τις γόπες τους.
4: Γόπες μαζεύω άπειρες, καλαμάκια από καφέδες. Ποτηράκια. Ναι, και καμιά φορά το λέω, βρε παιδιά, εντάξει, μαζέστε και τα σκουπίδια σας. Αλλά δεν. Αλλά θεωρώ ότι όλοι είμαστε κάπως υπεύθυνοι και πρέπει όλοι μαζί κάτι να αλλάξουμε.
3: Ναι.
4: Όσο μπορούμε να αλλάξουμε. Δεν τα παρατάμε δηλαδή ποτέ και για κανένα λόγο.
3: Ναι.
4: Και τα νησιά λοιπόν, όταν είχα πάει πρώτη φορά στη Λευκάδα και είδα τον Άγιο Νικήτα από πάνω, έπαθα πλάκα. Πήρα κατευθείαν όλους τους φίλους, παιδιά, ελάτε. Δεν έχετε δει τέτοια θάλασσα. Και όντως ήρθαν, τρελαθήκαμε. Αλλά μετά από 10 χρόνια που πήγαμε, δεν μπήκαμε στον Άγιο Νικήτα.
3: Γιατί
4: είχε αλλάξει τόσο πολύ.
3: Ναι.
4: Επίσης δεν πηγαίνω ποτέ διακοπές τον Αύγουστο. Δεν πάω εποχές που είναι χαλαρά. Και έχω πάει βέβαια κάποια πανηγύρια σε κάποιες Παναγίες τον Αύγουστο. Είναι και εκεί ένα νταβαντούρι για 2-3 μέρες καλά είναι. Αλλά δεν ξεκουράζεσαι σε αυτή την περίπτωση. Τρέχεις από εδώ, τρέχεις από εκεί σε εκκλησίες, σε πανηγύρια.
3: Και δεν μου λέτε, εάν υπήρχε τώρα στην κουζίνα μία πόρτα που αν την άνοιγες θα έβγαινες σε ένα νησί που αγαπάς πολύ, ποιο θα ήταν αυτό?
4: Θα έβγαινε λοιπόν στο Μπουταλά στη Σέριφο, στην ταβέρνα υπάρχω του κ. Αντώνη του Ψερά.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Που έχει κλείσει βέβαια, γιατί τελευταία φορά που πήγα στη Σέριφο ήταν 5η-6η φορά και δεν υπήρχε το ταβερνάκι, δεν μου άρεσε η Σέριφος. Και η Σέριφος, δεν θα ξαναπάω.
3: Δεν σας άρεσε επειδή έλειπε αυτό το σημείο αναφοράς, δηλαδή?
4: Όχι, ο Κουταλάς είναι ένα μέρος που έχει ένα ταβερνάκι μόνο, τίποτα άλλο. Δεν έχει ομπρέντε, δεν έχει ξαπλώστρε, δεν έχει τίποτα. Έχει δέντρα όμως, αλμυρίκια, βαρκάκια. Και είχε τον Αντώνη τον Ψερά που πηγαίναμε, ούτε δεν ήταν καφέ, αλλά μας έφτιαχνε καφέ, παγωμένο νερό, πηγαίναμε στη θάλασσα, κάναμε μπάνι και μετά γυρνάγαμε και ό,τι είχε πιάσει τη βάρκα και ό,τι είχε κήπος.
3: Ο Αντώνης ο Βαρκάρης ο Σερέτης δηλαδή.
4: Ο Σερέτης, ναι. Και Αντώνη είχε γνωρίσει επίσης και στη Σαντορίνη, που εκεί πραγματικά είχα φοβηθεί, ήταν όλη η οικογένεια Ψεράδες, ήταν ένας ψηλός κύριος και είχε και τα παιδιά του. Και όταν τους είδα ήταν τόσο αγριεμένοι και σκαμμένα τα πρόσωπά τους από τη θάλασσα που την πρώτη μέρα τρομάξαμε τόσο εισαγωγικών.
3: Ναι, ναι.
4: Αλλά μετά γίναμε φίλοι και αυτοί είχαν πολλά καΐκια και ψαρεύαναν τη Μεσόγειο και πιο μακριά και πήγαινα εκεί μετά 7 χρόνια συνέχεια και τον Αντώνη και εκεί και τυχαία Αντώνης ήταν και στη Σέριφο.
3: Κατάλαβα.
4: Θεοδόρα μου... Για μένα λοιπόν μετράνε οι άνθρωποι κυρίως και τα νησιά είναι όλα ωραία. Δεν, τι να πω τώρα για το Βουτούβι στους αντίπαξους, τι να πω για το Άνω Κουφονήσι που είπε και η κυρία, δεν μπορείς να ξεχωρίσεις, είναι αδύνατον. Α, και ο παράδεισος ήταν η Ανάφη, ο Ρούκουνας, που είχαμε πάει αρχές καλοκαιριού και μετά στείλαμε τους φίλους μας τον Αύγουστο και μας κυνηγάγανε.
3: Κατάλαβα.
4: Ναι, δεν βρίσκαν χώρο να βάλουν την πετσέτα.
3: Κατάλαβα. Μάλιστα.
4: Αυτά είχα να πω.
3: Χάρηκα πολύ που σε άκουσα,
4: Θεοδωρά μου. Πολύ καλό σας βράδυ.
3: Σε περιμένουμε πάλι. Καλή δύναμη.
4: Okay, bye.
3: Γεια. Yeah.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο, πρόσεχε.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Τι περιμένετε να δείτε μέσα στο σκοτάδι?
4: Να σχολάσει ο γάμος, να σκάφουμε.
3: Να και ένα συφνιός στην άκρη της γραμμής, ο Κώστας, ο οποίος είναι καλλιτέχνης κιόλας, πιάνει κεραμικά πολύ ωραία.
5: Ναι.
3: Γεια σου ρε Κώστα.
5: Γεια σου, και είμαι στη Σύφνο βέβαια και άκουσα απόψε που έχεις.
3: Ναι.
5: Το θέμα των νησιών.
3: Ναι.
5: Και δεν μπορούσα κι εγώ να μην πω τα δικά μου.
3: Έλατε.
5: Να μην, πώς το λένε, αν δεν μπενέσει λέει το σπίτι
3: αν
5: του.
3: Αν δεν μπενέσει στο σπίτι σου πέφτει και σε πλακώνει.
5: Πέφτει
3: αυτό
5: και τον πλακώνει, είναι κάτι άλλο το νησί.
3: Ναι.
5: Δεν είναι όπως η πολιτεία, ας πούμε.
3: Ασφαλώς.
5: Το νησί καταρχήν είναι, βγαίνεις στη φύση.
3: Ναι.
5: Μόναχα που θα πας να κάτσεις απάνω σε ένα βράχο, να δεις τον ήλιο που πέφτει στη θάλασσα το βράδυ.
3: Ναι, τι ωραία.
5: Εκείνο το κότερο με τα άσπρα πανιά, τα κάτασπρα που αρμηνίζει και πάει. Παραπίσω ένα δερφίνι που σηκώνεται από τον αφρό της θάλασσας και σκαπάει μέσα στο νερό.
3: Και παίζει με το καράβι που περνάει.
5: Ναι. Να σου πω, κάποτε είναι μερικά χρόνια, είναι ένα, η Κυπριανή όπως τη λέμε, ανατολικά από τη Σύφνο.
3: Είναι μια παραλία?
5: Όχι παραλία.
3: Αλλά?
5: Μια νησίδα.
3: Α, μάλιστα. Ακατοίκητη, ναι. να υποθέσω.
5: Ακατοίκητη. Ναι. Με ένα μοναστηράκι απάνω, η Παναγία.
3: Μάλιστα.
5: Πήγαμε λοιπόν, γιορτάζει το Σεπτέμβριο μήνα, κάπου 7 του Σεπτεμβρίου. Γίνεται πανηγύρι και όπως ξέρουμε τη Σύχνο στο πανηγύρι είναι η ρεβιθάδα και...
3: Ναι.
5: Απαραίτητη.
3: Απαραίτητη.
5: Ναι. Λοιπόν, εγώ είχα πάει με μια Γερμανίδα δημοσιογράφο.
3: Ναι.
5: Αλλά ήταν μια βραδιά. Δεν φυσούσε καθόλου ο άνεμος και είχε ξαστεριά. Φεγγάρι, αστροφεγγιά. Κάποτε λοιπόν την βλέπω. Πάει κάθεται απάνω σε ένα βράχο. Μου λέει έλα εδώ να σου πω. Τι να μου πεις μωρέ, λέω. Μου λέει τέτοιες στιγμές δεν τις έχω περάσει τη ζωή μου.
3: Ναι.
5: Τούτο εδώ μου λέει δεν αγοράζεται, δεν πληρώνεται αυτό το πράγμα που ζω αυτή τη στιγμή. Ήταν ένα άλλο πράγμα. Είναι τώρα 20 χρόνια. Κάθε χρόνο έρχεται εδώ.
3: Ναι.
5: Εδώ που είμαι. Γιατί εκεί δεν είναι εύκολο να πας, γιατί πρέπει να είναι καλός ο καιρός για να περάσεις πέρα.
3: Ναι.
5: Είναι ας πούμε κανένα μίλι πέρα από τη Σύφνο.
3: Κατάλαβα.
5: Και άμα δεν είναι καλός ο καιρός, εκείνο είναι ένας βράχος, δεν έχει ούτε λιμάνι να μπεις ούτε τίποτα. Πρέπει να είναι καλός ο καιρός για να γιορταστεί ας πούμε η Παναγία που είναι πάνω.
3: Σωστά.
5: Ναι. Αλλά έρχεται κάθε χρόνο, γιατί της έχει μείνει λέει, ένα ξέχαστο πράγμα. Τέτοιο πράγμα λίγο δεν μπορούμε να το βρούμε στη Γερμανία.
3: Πού να το βρούμε στη Γερμανία?
5: Ναι.
3: Δεν είναι τη
5: φύση. Αυτό μου λέει στη ζωή μου έχει μείνει ξέχαστο, ναι. Αυτό το πράγμα. Αλλά έχει τόσα πολλά άλλα. Ακόμα και εκείνο το... Εκείνος ο ξυπόλυτος όπως είπε απόψε μια κυρία.
3: Ναι, ο ψαράς ας πούμε.
5: Ναι, και εκείνο ακόμα έχει να πούμε κάτι. Κάτι το διαφορετικό.
3: Ασφαλώς.
5: Ναι. Αλλά προπαντός είναι η φύση. Εκείνο το το μερτεμάκι που έρχεται μέσα από τη θάλασσα και μπαίνει μέσα στα πλεμόνια σου, αισθάνεσαι κάπως αδιαφορετικός.
3: Mm-hmm.
5: Αισθάνεσαι μια ευχαρίστηση. Είναι άλλο πράγμα.
3: Σωστά.
5: Αλλά τι γίνεται όμως σιγά σιγά με τον πολύ τουρισμό σε ορισμένες παραλίες. Εγώ θυμάμαι στα περιστικά μου υπήρχαν φύκια βγαρμένα πάνω από το ναφρό της θάλασσας. Και αυτά τα φύκια δίνανε ένα ιόδιο το οποίο δεν υπάρχει πια σε παραλίες.
3: Γιατί δεν υπάρχει δηλαδή?
5: Γιατί τα καταστρέψαμε.
3: Μάλιστα.
5: Με ρήπανση φαίνεται, ξέρω,
3: κατάλαβα.
5: Δεν υπάρχει πια. Όταν πήγαινες, καταλάβαινες εκείνο το ιόδιο που ανέσαινες.
3: Ναι.
5: Ενώ τώρα πια δεν υπάρχει αυτό.
3: Κρίμα.
5: Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Πάρα πολύ. Ήταν αδιαφορετικά η παραλία.
3: Mm-hmm.
5: Τώρα λόγω του πολλής κόσμος, ας πούμε, που κολυμπάει το καλοκαίρι, έγινε και πολλοί μήνες τώρα κρατάει ο τουρισμός.
3: Mm-hmm.
5: Ο τουρισμός άρχισε τη δεκαετία του τέλους του 50 από τα νησιά του Σαλονίκου.
3: Mm-hmm.
5: Από εκεί άρχισε ο τουρισμός.
3: Μάλιστα.
5: Μέχρι που ήρχονταν προς τα ανατολικά, γιατί δεν υπήρχαν και καράβια που να φέρνουν τόσο κόσμο, ας πούμε, στα πιο μακρινά νησιά. Τα καράβια τότε ήταν ατμόπλια τότε.
3: Ναι.
5: Και τα καράβια δεν ήξερε κανείς. Εδώ στη Σύφνο δεν ήξερε κανείς αν έρθει καράβι. Από εδώ που είμαι εγώ, βορειοδυτικά, είναι η γραμμή πάντα που έρχεται.
3: Ναι.
5: Και ήταν τότε τα τηλέφωνα με τη μανιβέλα.
3: Μάλιστα.
5: Και δίναμε εμείς από εδώ, στη Σύχνο απάνω, ότι έρχεται καράβι. Θα φαντάζω.
3: Το βλέπατε.
5: Το βλέπαμε δηλαδή, από ναι. Το Κυπαρίσι που έκανε.
3: Ναι.
5: Γιατί ήταν με κάρπουνα ατμόπλια.
3: Τι εννοείς από το Κυπαρίσι που έκανε, δηλαδή?
5: Από τον καπνό.
3: Από τον καπνό, ναι.
5: Είχε κάρπουνο.
3: Ναι, οκ, okay. Κατάλαβα.
5: Και φαινόταν ένα τεράστιο Κυπαρίσι. Ναι. Και παίρναμε το μανιβέλα και λέγαμε ότι έρχεται καράβι. Αλλιώς δεν ήξερε κανένας. Ή θα έβγαινε ο Ντελάλης. Δίναμε από εδώ ότι έρχεται το καράβι και έβγαινε ο Ντελάλης επάνω στις ενορίες τον Κουμπέ.
3: Ναι.
5: Και φώναζε ότι έρχεται το καράβι, ας πούμε σε 2-3 ώρες θα είναι στο λιμάνι. Δεν υπήρχαν τίποτα άλλο. τα κινητά υπήρχαν.
3: Όχι, δεν υπήρχε.
5: 4-5 τηλέφωνα είχε το νησί.
3: Ναι.
5: Ένα στην Απολλωνία, ένα στον Αρτεμόνα, ένα εδώ, ένα στο λιμάνι κάτω το κεντρικό, έτσι. Και αν θα χτυπήσει 4 φορές το τηλέφωνο, το πιάναμε εμείς εδώ.
3: Μάλιστα.
5: Ναι, ή θα χτυπήσει 4, παρακολουθούσαμε. Άμα θα χτυπήσει 1, ήταν το κέντρο.
3: Κατάλαβα.
5: Και πού φτάσαμε, ε? Αυτά λοιπόν, Μάνο.
3: Χάρηκα πολύ, Κωνσταντίνα, που σε άκουσα.
5: Ναι.
3: Έχομαι το καλύτερο.
5: Καλό ξημέρο.
3: Επίσης, φίλε. Γεια. Yeah.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 2-11-10-80-880. Κύριε Χρήστο από τον Περέα, γεια σου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
0: Γεια σου Χρήστο μου, καλώς τον.
1: Εγώ έχω να μοιραστώ με την παρέα και μαζί σας. Τώρα έχω λίγο τρακ.
0: Δεν χρειάζεται, αφού είναι σαν να μην ακούει κανείς τώρα.
1: Έχω περάσει καταπληκτικά στην Κρήτη, στην Πλακιά. Είχα πάει με τη σύζυγό μου, ήμασταν νέοι βέβαια, ήμασταν σε σχέση. Είχαμε πάει με μια μηχανή, είχα μια μηχανή τότε, μια Βαραντέρο, και κατεβήκαμε στον Πλακιά. Είδα την Κρήτη έτσι όπως δεν πρέπει να την έχει δει άνθρωπος. Ήταν σχεδόν παράδεισος. Ήμασταν τόσο νότια Κρήτη που χαιρετέραμε Καντάφη, ας πούμε, τόσο πολύ. Εκεί δεν, δηλαδή είναι παράδεισος. Είναι παράδεισος, νότια Κρήτη γενικότερα. Έχω ταξιδέψει πολύ στην Ελλάδα, όχι εκτός Ελλάδας, είμαι στην Ελλάδα πάρα πολύ. Είναι το μοναδικό μέρος που δεν θα το ξεχάσω ποτέ.
0: Εννοείς αυτό το σημείο στην Κρήτη?
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Αυτό το ταξίδι, αυτό το σημείο στην Κρήτη, φανταστικό μέρος, φανταστικό μέρος. Καταπληκτικό. Και κάτι ακόμα θέλω να πω που για κάποιο νησί που δεν τυχαίνει τις πραγματικότητες που θα του έπρεπε. Είναι η Λέρος. Η Λέρος, λόγω του ιδρύματος, είναι ένα καταπληκτικό νησί. Ένα καταπληκτικό νησί με πράσινο, με καθαρά νερά, με τέλεια πράγματα.
0: Αλλά εννοείς λόγω του ιδρύματος έχει χάσει την έγκλη του, ας πούμε. Αυτό εννοείς. Του τρελοκομείου δηλαδή.
1: Ναι, ναι, λόγω του τρελοκομείου, ναι.
0: Ναι, εντάξει, εγώ έχω πάει στη Λέρο. Δεν είναι... Ούτε μου πέρασε από το μυαλό ότι εκεί υπήρχε αυτό το ίδρυμα. Δεν το σκέφτηκα καν.
1: Πολλοί όμως αποφεύγουν να πάνε στη Λέρο και μόνο με την ακοή της Λέρου, ας πούμε, κάνουν ένα συνειρμό ότι τώρα πού να πάω, στο Τρελάδικο και τα λοιπά, στο ίδρυμα και τα λοιπά. Όμως είναι ένα νησί το οποίο είναι καταπληκτικό. Έχω πάει 3 φορές από εκεί, κατάγεται η σύζυγος από εκεί, έχει ζωή εκεί. Είναι καταπληκτικό νησί, είναι καταπράσινο, με υπέροχα νερά, με ένα νησί το οποίο είναι πολύ αδικημένο. Πολύ αδικημένο λόγω του ιδρύματος,
0: ναι.
1: Πιστεύω. Τώρα το καλό είναι ότι από ό,τι μαθαίνω το ίδρυμα θα φύγει, γιατί δεν έχει τρόφιμους άλλους, είναι όσοι είναι εκεί παραμένοντες, και μετά δεν θα παραλάβει άλλους, έτσι έχω μάθει από μια θεία τέλος πάντων συζύγου και τα λοιπά. Πιστεύω να βρει το νησί το τουριστικό χάρτη, το χρόνο και το μέρος που θα του έπρεπε.
0: Μακάρι. Δηλαδή έχει σταματήσει να τέχετε τρόφιμους το ίδρυμα?
1: Ναι, ναι, από ό,τι έχω μάθει, ναι. Είναι όσοι είναι παραμένοντες αυτή τη στιγμή. Όταν θα τελειώσουν και αυτοί, είτε λόγω αποβίωσης είτε οτιδήποτε άλλο, δεν θα δεχτεί το ίδρυμα, δηλαδή θα κλείσει το ίδρυμα. Έτσι έχω μάθει. Τώρα κατά πόσο αληθεύει. Αλλά είναι ένα καταπληκτικό νησί, ένα καταπληκτικό νησί, φοβερό νησί, το οποίο δεν έχει...
0: Έχει αδικηθεί.
1: Ναι, έχει αδικηθεί. Ναι. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Αυτά ήθελα να πω.
0: Πολύ ωραία. Είδες που δεν έκανε τίποτα το τρακ.
1: Ναι.
0: Τίποτα δεν έκανε.
1: Χρονιά πολλά και για την επαιδειακή ημέρα σήμερα της 28ης χρονιάς της δικής σας επαιτίου. Είστε ένας φοβερός κύριος με απεριόριστο ήθος αυτό.
0: Να είσαι καλά ρε φίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είστε πολύ πράγμον και χίλια συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε.
0: Να είσαι καλά, καλή αυτά. Δύναμη, σε περιμένω πάλι, ναι.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Για
1: καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Επίσης.

0: 2-11-10-80-880. Και έχουμε και ένα email. Βέβαια προτιμούμε τις φωνές σας να ακούμε, αλλά πείτε ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να επικοινωνήσετε μαζί μας. Χρησιμοποιήστε το mail radio@papakiparapolitika.gr. Κωνσταντίνα από τα Χανιά, σε χαιρετώ.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου Κωνσταντίνα.
1: Καλά είστε?
0: Είμαι καλά, εσύ?
1: Και εγώ καλά είμαι. Πόσο χαίρομαι που σας ακούω.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: 5 χρόνια σας λέω, σας ακούω στο ράδιο.
0: Σας
1: πρώτα έμεινα στο Αμπελόκηπος και για τη μαύρη μου την τύχη ήρθα εδώ πέρα.
0: Γιατί καλή μου, δεν είναι ωραία εκεί?
1: Στο χωριό?
0: Όχι, ε.
1: Όχι η βρώμα, πολλά, πάρα πολλά, πάρα πολλά.
0: Κατάλαβα.
1: Καταλάβατε. Η μαύρη μου τύχη με έφερε εδώ, τέλος πάντων. Και έμενα στους Αμπελόκηπους που ήταν ακόμα πιο καλύτερη βρώμα, ίδια βρώμα.
0: Ναι.
1: Και άκουσα αυτόν από τη Σουηδία με τα πάρκα και λέω κοίτα εδώ να δεις τι γίνεται και εδώ δεν γίνεται τίποτα.
0: Ναι μωρέ γαμώτο, γιατί αυτό?
1: Δεν ξέρω, αυτό
0: μπορούσε...
1: το κάνει δεν το ξέρω.
0: Γιατί έξω, έχει όλα
1: έξω,
0: τα
1: γιατί να είναι έτσι.
0: Αυτό λέω. Και όλοι αυτοί οι οποίοι το παριστάνουν τους επιτετραμένους για την προώθηση της ζωής μας προς το καλύτερο έχουν σπουδάσει έξω. Κατάλαβες τι σου λέω?
1: Ναι.
0: Και όταν έρχονται απ' έξω εδώ κάνουν ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που σπουδάσαν. Δηλαδή σαν να μην είδανε τίποτα έξω. Κοθόνια.
1: Τι να πω, δεν ξέρω τι βόηδια είναι αυτά.
0: Α, μπράβο, νομίζω η λέξη είναι ότι πρέπει, αν και τα έρημα τα βόδια ανασένανε για να μην πεθάνει από το κρύο ο Χριστός. Δηλαδή δεν το λέει και το στη Φάτιμη.
1: Ναι.
0: Δεν φταίνε τα βόδια.
1: Ναι, αλλά γιατί έξω τόσα ξένα κράτη. Θυμάστε που πέθανε ο βασιλιάς ο Κωνσταντίνος?
0: Όχι, εγώ δεν θυμάμαι.
1: Τα γάρματα στη Μητρόπολη τα κάναν και γυαλίζανε. Τώρα δεν μπορεί να τα πλύνει κάποιος?
0: Δεν ξέρω καλή μου, δεν παρακολούθησα.
1: Α, τη τηλεόραση τότε που είχα τηλεόραση στην Αθήνα. Γιατί εδώ δεν έχω τηλεόραση. Τηλεόραση έχω, ρεύμα δεν έχω στο δωμάτιο.
0: Γιατί δεν έχει ούτε στο υπόλοιπο σπίτι?
1: Τίποτα, ένα δωμάτιο είναι, απλούστατο.
0: Και γιατί δεν έχει ρεύμα, δεν έχει φτάσει στο χωριό το ρεύμα ακόμα?
1: Μόνο το ρεύμα έφτασε στο χωριό, αλλά είναι εδώ πέρα, άστο, είναι ολόκληρη ιστορία και δεν έχει ρεύμα.
0: Κατάλαβα. Άκου τώρα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν ωραίο το θέμα σήμερα.
0: Ναι.
1: Μπορώ να σας πω μια ιστορία?
0: Πώς δεν μπορείς, εννοείται. Επιβάλλεται.
1: Ωραίες. Μία ή δύο, πώς θέλετε να σας πω? Μία
0: δύο.
1: Μικρή και μία μεγάλη.
0: Μία μικρή και μία μεγάλη, περιμένω.
1: Στο Αμπελόκηπους που έμενα εκεί στην Κορχίδος, είναι πάνω από τη Γαδά, να ξέρετε.
0: Ξέρω αυτή η Κορχή. Ναι.
1: Α, ξέρετε.
0: Ναι.
1: Ήταν μια, τώρα δεν ξέρω, χείρα, ήταν η κακομήρα, δεν ξέρω. Η κόρη της ερχόταν το μεσημέρι, ό,τι να τις έφτιαχνε είχαν καυγά. Αλλά αγάπη μου, σου φτιάξα μακαρόνια με κοιμά. Έκοψα σαλάτα, σου περίμενα. Έβριζε. Η κόρη της βρίσκει. Πήγαινε, έπαιρνε το τηλέφωνο, πήγαινε, έπαιρνε πίτες, σούβλα. Όλη αυτή η δουλειά γινόταν. Στο τρίτον όροφο ήταν αυτή.
0: Ναι.
1: Στο δεύτερο όροφο ήταν έναν τρόπο. Δεν υπάρχει αγάπη, συνεννόηση. Αυτό έχω καταλάβει. Αν υπάρχει αγάπη, συνεννόηση, δεν τσακώνεσαι.
0: Ναι.
1: Κάθε πρωί πήγαινε και έπαιρνε καφέ, παρήγγειλε καφέ. Φώναζε ο άντρας. Κούλη είσαι, μωρή, της έλεγε. Μωρή, κούλη είσαι και δεν μπορείς να φτιάξεις καφέ. Άλλο καμιά αυτή, το δεύτερο. Τέλος πάντων.
0: Μπορείς να μου κάνει μια χάρη, μη μετακινήσεις συνέχεια, γιατί χάνεται η φωνή.
1: Μίλα μου,
0: ναι, αλλά μην το παίξουμε άλλο αυτό το έργο. Δηλαδή, μία και καλή μένει σε ένα σημείο και μου λες την ιστορία.
1: Ωραία, εντάξει. Συγγνώμη,
0: δεν λέμε για τους γειτόνους μας σήμερα. Λέμε για τα νησιά, αν έχεις καταλάβει. Είσαι στην Κρήτη, οπότε ακούς τη χτεσινή εκπομπή. Okay. Εντάξει, συνέχισε.
1: Όχι, αυτό που είπατε το θέμα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τα νεύρα που είναι ατάξει.
0: Ναι, αυτό σου λέω, καλή μου.
1: Ναι.
0: Η Κρήτη αναμεταδίδει τη χτεσινή εκπομπή. Λοιπόν, πάμε, συνέχισε. Ναι.
1: Η μεγάλη άλλη ιστορία.
0: Μη μετακινήσα το μικρόφωνο.
1: Ήταν το αντρόγινο και λέει: άντε να ετοιμαστούμε το Πάσχα να πάμε στο χωριό. Αν αχαθείς να χάνεις. Και παντρέ, εκεί να δείτε καυγά. Εγώ στο χωριό δεν ξαναπάω. θα μαζεύουμε λεφτά και θα γυρίσουμε όλη την Ευρώπη. Αμάν, βρε, μια σύνταξη έχουμε. Γυρίζει η Ευρώπη με τα λεφτά που έχουν, καταλάβατε, τη σύνταξη. Γκρίνια στην γκρίνια, γκρίνια στην γκρίνια. Mm-hmm. Δεν ξέρω πού την πήγε το Πάσχα, έξω φυσικά, τη σύνταξη. Γκρίνια στην γκρίνια, γκρίνια στην γκρίνια. Mm-hmm. Δεν ξέρω πού την πήγε το Πάσχα, έξω.

0: Δεν ξέρω.
1: Αλλά...
0: Η κόρη αυτή, το αντρόγινο που είχαν αυτή την κόρη.
1: Ναι.
0: Που τσακωνόντουσαν. Από τα πολλά, μετά έγινε ό,τι έγινε. 5 ήταν το αγοράκι και 8 το κοριτσάκι που αφήσαν πίσω, αφήσε η μάνα. Τώρα ο πατέρας του δεν είχε άλλη γιαγιά, γιατί η μάνα του ήταν συγχωρεμένη. Τα φορτωθήκαν η γιαγιά και ο παππούς αυτά τα παιδιά, τα εγγόνια. Βγαίνανε μπροστά πίσω, ναι, την κουζίνα. Καλή κυρία, θα μου πεις το πεντάχρονο, θα μου πεις που πήγε η μαμά μου και δεν έρχεται. Πού να σε ξέρω εγώ, αγοράκι μου, που είναι η μαμά, να του λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Και να φωνάζει η γυναίκα στον άντρα της, βλέπεις η γκρίνια σου να μην πάμε στην Ευρώπη. Τώρα κάτσε εκεί, φίλε, τα εγγόνια σου. Εγώ μαζεύω τη βαλιτσούλα μου και φεύγω. Πού θα πας, φύλαξε τα εσύ τα παιδιά. Το βρίσιμο, ερχόταν η αστυνομία.
1: Πω.
0: Εκεί να δει τη ιστορία.
1: Αυτή ήταν η μεγάλη ιστορία.
0: Ναι, αυτή ήταν η μεγάλη ιστορία.
1: Για πες και τη μικρή τώρα.
0: Η μικρή που σας είπα με τη μαμά με τα μακαρόνια.
1: Α, ναι.
0: Και με τον καφέ από κάτω το άλλο αντρόγιο. Όλες τέτοιες ιστορίες έβλεπα εγώ εκεί. Καταλάβατε. Να, αυτό δεν είπε η κυρία Δήμητρα για το θέμα αυτό, πώς
1: ναι,
0: το
1: ναι, ακριβώς.
0: Πώς γίνονται τα νεύρα μας, γιατί να τσακώνεσαι.
1: Έλατε.
0: Δεν υπάρχει διάλογος να μιλήσει ένα άνθρωπος, να πει αυτό και αυτό.
1: Έλατε.
0: Τώρα θέλανε στην Ευρώπη, πηγαίνει στην Ευρώπη. Να, τώρα φυλάγε τα εγγόνια αυτός. Γιατί να φυλάει τα εγγόνια του.
1: Κάποιος πρέπει να τα φυλάει τα έρμα.
0: Ναι, δεν είχαν άλλους παππούδες, αλλά όμως η γιαγιά έφυγε. Σου λέει κάτσε και φύλαξε.
1: Η γιαγιά έφυγε, τι να κάνουμε. Καλύτερα που έφυγε, ησυχάσαμε.
0: Ησυχάσαμε.
1: Ναι, βέβαια. Να σου πω κάτι. Τα εγγόνια, τα έρημα, τα παιδάκια, καταλαβαίνουν ποιος τα αγαπάει και ποιος δεν τα αγαπάει.
0: Φυσικά.
1: Ωραία. Αν έχουν λοιπόν μία στριφνή, σαν γεροντοκόρη γιαγιά,
0: ναι,
1: τι να την κάνουν δηλαδή. Θα παίξουν τα νεύρα τους και θα είναι άρρωστοι ενήλικες.
0: Είναι 5 χρονών το αγόρι, τώρα πόσο θα έχει φτάσει αυτό.
1: Άρρωστοι ενήλικες θα είναι.
0: Ναι.
1: Θα πηγαίνουν στους ψυχιάτρους. Κατάλαβες τι σου λέω.
0: Ναι. Δεν μπορούσε ένα παιδί να το έχει έτσι, φυσικά.
1: Βέβαια.
0: Πρέπει
1: τα παιδάκια
0: αγάπη,
1: θέλουν
0: να
1: τρυφερότητα.
0: Αγάπη, ναι. Όχι καυγάδες μέσα στο σπίτι. Δίπλα εκεί στην πολυκατοικία, ακριβώς δίπλα μου στο διαχωριστικό, ήταν αστυνομικός με τη γυναίκα του. Με το παραμικρό τσίκ να άνοιγα την παρκό. Έσκυβε και κοίταγε. Μία-δύο. Σε παρακαλώ. Εγώ δεν ήξερα ότι ήταν αστυνομικός. Συνταξιούχο. Σε παρακαλώ, του λέω. Τι κάθεσαι και σκύβεις και κοιτάς, του λέω. Εγώ κάνω τίποτα να δω το σπίτι σου. Του λέω. Εκεί να δείτε τους καυγάδες με αυτόν. Μια στιγμή μου λέει η γυναίκα του. Μου λέει, μην τον παρεξηγείς, μου λέει η Κωνσταντίνα. Έχουμε χάσει το γιο μας. Μόνο όταν έβρεχε πολύ. Ναι. Μόνο όταν έβρεχε πολύ μπαίνανε μέσα. Όλη μέρα στο μπαρκόνι του βγάζανε.
1: Ναι.
0: Όλη μέρα. Καφέ του φέρνε, φαγητό του. Μέσα δεν έβρεχε.
1: Τα έχει παίξει ο άνθρωπος.
0: Ναι, από το στενοχώριο του.
1: Από το στενοχώριο του, βέβαια. Αυτό είναι κάτι που δεν ξεπερνιέται, μανούλα μου. Δεν ξεπερνιέται.
0: Ναι, αλλά μπες και μέσα στο σπίτι σου. Με τέτοιο κρύο που κάθεσαι.
1: Καλά, εσένα τι σε νοιάζει τώρα, άμα θέλει να κάθεται στο μπαλκόνι να παγώνει τα πόδια του. Άμα δεν μπορεί. Αν ασφιχτιά μέσα στο σπίτι, αν το περιβάλλον του θυμίζει πράγματα που θέλει να ξεχάσει, κατάλαβες
0: αλλού,
1: δηλαδή.
0: Αλλού έμενε ο γιος του.
1: Δεν έχει να κάνει αυτό.
0: Ναι, δεν κάνει.
1: Κατάλαβες τι σου λέω. Μπορεί,
0: ναι, γιατί μπορεί να μεγάλωσει εκεί αυτό το παιδί.
1: Ακριβώς,
0: ναι.
1: Μπορεί να τον να αισθάνεται εγκλωβισμένος όταν βρίσκεται μέσα στο σπίτι. Εγώ το καταλαβαίνω. Έχω συγγενικό πρόσωπο το οποίο έρχεται σπίτι μας. Και το πρώτο που κάνει είναι να πάει να κάτσει στο μπαλκόνι. Ό,τι καιρό και αν κάνει. Ενώ εγώ που το έχω το μπαλκόνι δεν βγαίνω. Ή στο γραφείο μου κάθομαι και γράφω στο κομπιούτερ ή διαβάζω, δεν βγαίνω στο μπαλκόνι. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν άνθρωποι όμως που η καθημερινότητά τους κρέμεται από τον ανοιχτό χώρο. Θέλουν να είναι στον αέρα. Και είναι υγιείς, μια χαρά άνθρωποι είναι. Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, Κωνσταντίνα μου.
0: Εδώ δεν μπορείς να τους μιλήσεις. Καλημέρα τους λες και είναι έτοιμοι να αρπάξουν ένα μαχαίρι να τους. Άγριοι άνθρωποι. Εγώ νόμιζα ότι άγριοι είναι τα σφακιά. Οι σφακιανοί, πώς σου λένε. Αμα δεν είναι τα σφακιανά. Είναι τα, πώς τα λένε εδώ πέρα, κάτι κεραμιά, πώς τα λένε.
1: Ναι, κεραμιανά, κάπως έτσι.
0: Ναι, κάπως τα λένε. Η μαδάρα πάλι κάτι άλλο.
1: Ναι, ναι.
0: Άγρια, συγγνώμη, είστε και κριτικός. Ναι.

0: Ναι,
1: αλλά δεν τρέχει τίποτα, δεν προσβάλλουμε εγώ.
0: Όχι, όχι, είστε, όπως σας ακούω, δεν έχετε καμία σχέση με αυτούς εδώ
1: μα
0: πέρα.
1: Μα εγώ, η πατρίδα μου η ιδιαίτερη, δεν είναι τα Χανιά, είναι η οδός Πατησίων. Δεν γεννήθηκα στα Χανιά.
0: Ναι,
1: δεν γεννήθηκα εγώ στα Χανιά. Και δεν, έχω, δεν είχα και ποτέ σχέσεις πολύ σπουδαίες, δηλαδή, γιατί είχε τσακωθεί ο πατέρας μου με την αδερφή του και δεν πηγαίναμε στην Κρήτη, στο σπίτι.
0: Ναι, όπου δεν είχα.
1: Ναι, έτσι είναι η κριτική.
0: Είναι, είναι
1: αψίκορη.
0: Τι με το μικρό, ένα τσάκ να του κάνεις, πάει τελείως.
1: Ναι, εντάξει.
0: Άντε, από σου είπε ο άλλος, ποιος πήρε που είπε από την Αλεξανδρούπολη, πού πήρε, που τον ακούω κάθε βράδυ που βγαίνει. Πώς το λένε κανένα.
1: Ο Βασίλης από την Καβάλα.
0: Α, ο Βασίλης από την Καβάλα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Μα δεν είναι πράγμα εδώ πέρα, παιδάκι, με το παραμικρό. Είναι εδώ πιο πέρα από το... Πώς το λένε τώρα εδώ πέρα. Μια οδός, ούτε και οδός τέλος πάντων, και σακώνονται δύο. Η μία κουμπάει η γλάστρα της απάνω στο κάγκελο, τα λουλουδάκια, τα φυλαράκια τι είναι. Μωρή, μάζεψε τη γλάστρα σου. Μα, ούτε η μία υποχωρεί, ούτε η άλλη. Καυγάδες κάθε πρωί, γιατί ακουμπάνε τα φύλλα πάνω στο κάγκελο.
1: Πάντως, Κωνσταντίνα, θα βάλουμε τώρα μία τελεία σιγά-σιγά,
0: ναι,
1: αλλά θα μου επιτρέψεις να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να βρεις άλλη ασχολία από το τι κάνουν οι γείτονες. Δηλαδή, ας τους να κουρεύονται.
0: Ναι,
1: εσύ, μη φωνάζεις, Κωνσταντίνα. Δεν αντέχω τις φωνές εγώ.
0: Ναι, συγγνώμη.
1: Ναι, το ξέρεις άλλωστε.
0: Ναι, ναι,
1: λοιπόν,
0: συγγνώμη.
1: Σου λέω ότι πρέπει να αλλάξεις οπτική γωνία απέναντι στην πραγματικότητα. Η κριτική είναι αυτό που είναι και είναι στον τόπο τους και θα κάνουν ό,τι γουστάρουν. Και εσύ θα κάνεις ό,τι γουστάρεις, αλλά να μην γουστάρεις να παρακολουθείς τι κάνουν οι άλλοι.
0: Όχι.
1: Κωνσταντίνα, το πιέσαι το υπονοούμενο, ε.
0: Ναι.
1: Ωραία, αυτό είναι το θέμα. Δεν χρειάζεται να επεκταθούμε. Απλά δεν αξίζει τον κόπο να ασχολείται κανείς με τις ζωές των άλλων.
0: Όχι, συγγνώμη, δεν ασχολούμαι, αλλά με τους καυγάδες, πώς το είπε η κυρία Δήμητρα, πώς μπορεί να φτάσει σε κάτι άκρα για τους καυγάδες.
1: Ναι, ρε παιδί,
0: γιατί να μην είμαστε ήρεμοι, ήσυχοι.
1: Γιατί δεν μας έδωσαν αρκετά χάπια οι ψυχίατροι, γι' αυτό.
0: Α, ήσυχοι.
1: Ναι, δε, αυτό είναι. Δηλαδή οι περισσότεροι άνθρωποι είναι με τα νεύρα κορδόνια, αλλά έχουν προβλήματα πολλά και ξεσπάνε χωρίς λόγο στους άλλους. Αυτό έπρεπε να μην συμβαίνει, αλλά και πώς να το κάνεις να μην συμβαίνει. Πρέπει να κάνεις μια ομαδική ψυχοθεραπεία στην κοιλάδα των Τενμπών για να μαζευτούν όλοι οι ψυχοπαθείς εκεί πέρα, ψυχοπαθείς εντός εισαγωγικών εννοώ, αυτοί με τα τσαταλιασμένα νεύρα, και να κάνουν ψυχρολουσίες, να τους πυροβολούν με τις μάνικες του νερού του παγωμένου. Τι να σου πω.
0: Αλλά μην ασχολείσαι. Συγγνώμη, να σας ρωτήσω κάτι. Έχουμε 3 χρόνια τα τέμπη, το τρένο. Σκοτωθήκαν πόσοι σκοτωθήκαν στο τρένο.
1: Ναι.
0: Στο μάτι, γιατί δεν λένε τίποτα για το μάτι.
1: Λένε και για το μάτι, καλή μου, λένε.
0: Α, λένε.
1: Λένε και για το μάτι, λένε και για το Σαμίνα, λένε και για όλα. Κωνσταντίνα μου, θα σε αφήσω τώρα.
0: Ναι, έγινε. Ευχαριστώ.
1: Άντε, για χαρά. Γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crepta GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί, Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Περιμένουμε να μας πείτε ως πρόβα του καλοκαιριού νησιωτικά συμπλέγματα ή μεμονωμένα νησιά τα οποία έχετε επισκεφθεί και σας έχει εντυπωσιάσει ο χαρακτήρας του νησιού, ο χαρακτήρας των ανθρώπων, η γεωμορφολογία, οι ιδιοτροπίες, οι ιδιαιτερότητες, αυτά. 2-11-10-80-8-8-0. Και επίσης περιμένω να ακούσω, όπως έγινε 4-5 φορές σήμερα, ανθρώπους που δεν έτυχε ποτέ να πάρουν τηλέφωνο και το θεωρώ λίγο μυστηριώδες, δηλαδή να μου λύσουν έστω το γρίφο του γιατί δεν έχουν πάρει ποτέ τηλέφωνο. Κύριε Γιώργο από τη Νέα Σμύρνη, καλώς τον.
1: Καλημέρα, αγαπητέ Μάνο.
0: Γεια σου Γιώργο μου, καλώς τον.
1: Και μου αρέσεις προχθές που μία φώναζε και της είπες πιο σιγά, αυτή δεν το κατάφερε, μετά ξαναφωνάζει, πάει πιο πίσω και την κλείνεις και της λες πάρε με αυτό συνέλθει. Την έκοψε.
0: Τι να κάνω ρε Γιώργο, δεν μπορώ, δεν αντέχω τις φωνές, τι να κάνω.
1: Να πω κάτι, έχω την κόρη μου εγώ,
0: ναι.
1: Φωνάζει έτσι.
0: Ναι, γιατί. Λέω,
1: ξέρεις τι έκανε, λέω, ο κύριος Μάνος είναι αυτή, την έκοψε λοιπόν. Ας το κλείσω και σένα το τηλέφωνο, να μιλάς πιο σιγά.
0: Μα γιατί φωνάζει χωρίς λόγο.
1: Ναι, είναι η φωνή της.
0: Α, μάλιστα. Αυτό το επιχείρημα.
1: Δεν σκρίβω όμως και εγώ όταν ήμουνα νέος.
0: Ναι.
1: Και εγώ φώναζα. Γιατί φώναζα τώρα, εμένα μου έμεινε. Γιατί είχα ένα επιτελείο 28, είχα φτάσει το μάξιμου κάποια στιγμή, 28 άτομα συνεργείο με μηχανολογικά έργα ασχολούμαι.
0: Ναι.
1: Και με τρελαίνανε αυτοί όλοι και φώναζα. Λοιπόν,
0: καλά, όμως αυτό είναι διαφορετικό. Δηλαδή ο εργοδηγός, το αφεντικό εν πάση περιπτώσει μιας ομάδας ανθρώπων, είναι κατανοητό ότι πρέπει να σηκώσει τον τόνο της φωνής, γιατί μπορεί να παρεκτρέπονται, μπορεί να λουφάρουνε, μπορεί οτιδήποτε.
1: Τι να λουφά, τι να σου λόγω ιστορίες.
0: Είμαι αυτό, αλλά το να μιλάς στο τηλέφωνο, ας πούμε. Έχω μία γειτόνισσα η οποία αντιβουίζει ο φωταγωγός. Δηλαδή ειλικρινά σου μιλάω, εάν δεν θέλω να έχω κακές σχέσεις με τους γείτονες και δεν τις έχω πει ποτέ τίποτα, αλλά είναι τόσο εκνευριστική η φωνή της που κλείνω το παράθυρο του φωταγωγού και την πόρτα της μικρής τουαλέτας και την απομονώνω, κατάλαβες.
1: Κάπως,
0: μιλάει όλη την ώρα, είτε στο τηλέφωνο μιλάει, είτε στα παιδιά της μιλάει, είτε στον άντρα της. Δηλαδή θα την είχα κρεμάσει ανάποδα αν την είχα γυναίκα.
1: Είναι, υπάρχουν. Το θυμήθηκα. Τώρα εγώ, για να μην μακρηγορούμε, άκουσα ορισμένα εκεί για τη Μήλο. Τη Μήλο ήταν η πεθερά μου ήταν από τη Μήλο.
0: Ναι.
1: Και πηγαίναμε εκεί, έχω πάει πάμπολες φορές, 10-20. Και όταν πρωτοπήγα τα παιδιά ήταν 5 χρονών, τώρα είναι 60, πριν 55 χρόνια. Πηγαίναμε σε κάτι θάλασσες, δεν είχε πατήσει άνθρωπος.
0: Πηγαίνατε σε κάτι?
1: Θάλασσες,
0: θάλασσες
1: με μπάνιο.
0: Ναι.
1: Κάτι μέρη.
0: Ναι.
1: Τα Πολόνια, πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και το άκουσα ότι πήγαν και σκάψανε εκεί το Σαρακίνα, τα άσπρα ωραία.
0: Το Σαρακίνικο, ναι.
1: Σαρακίνικο, ναι.
0: Ευτυχώς τους προλάβανε και δεν κάνανε πολύ μεγάλη ζημιά. Αλλά ότι ανοίξανε μια τρούπα, ας πούμε,
1: ναι,
0: που έπρεπε να τους βάλουν όλους μέσα και να τους καταπλακώσουν με τα υπολείμματα. Ναι.
1: Ναι, το άκουσα αυτό και τρελάθηκα, γι' αυτό πήρα. Εν τω μεταξύ, πηδάω αλλού τώρα, πάω στη Λέρο, που
0: ναι,
1: είπε κάποιος ότι ναι, ήταν τρελάδικο.
0: Εγώ είπα ότι ήταν τρελάδικο.
1: Ναι, εγώ εκεί πρωτοπήγα πριν 50 χρόνια,
0: ναι,
1: είχα αναλάβει να βάλω στο ίδρυμα αυτό που υπάρχει εκεί, που είναι το πιο βαρύ ίδρυμα ανιάτων,
0: ναι,
1: να βάλω καλοριφέρ θέρμαση.
0: Ναι.
1: Και η εμπειρία μου τώρα, μόλις πάμε εκεί δεν ήξερα εγώ τι θα αντιμετωπίσω και μόλις ανοίγω την πόρτα να μπω μέσα, αμάν λέω, Μάνο μου.
0: Δηλαδή όλοι, μια τι.
1: Μια μυρουδιά.
0: Ε, καλά, φυσικά, αφού ήταν παραμελημένα.
1: Παραμελημένα τα παιδιά.
0: Ε, βέβαια.
1: Εκεί
0: για να μου λες ότι πήγες, ξέρω εγώ, 50 χρόνια μετά να βάλεις καλοριφέρ. Δηλαδή φαντάσου σε τι συνθήκες ζούσανε.
1: Πω, ναι. Τι να σου...
0: Αν δεν κάνω λάθος, πριν από 45 χρόνια περίπου, είχαν γίνει κάτι ρεπορτάζ που...
1: Εκεί.
0: Κατάλαβες, δώσανε μια δυνατότητα στο να απαλύνουν λίγο οι καταστάσεις εκεί μέσα.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά εκεί θυμάμαι, και δεν το ξεχνάω και αυτό, καθαρίζανε ψάρια να κάνουν σούπα. Και τα πετάγανε έτσι. Τις λέω, τι κάνεις εκεί ρε κοπέλα μου. Μόνο τα κόκαλα μέσα τα ρίχνεις. Δεν έχουν ανάγκη. Την άλλη μέρα, Μάνο, όλα τα παιδιά το λαιμό τους.
0: Ναι, κατάλαβα. Καρφωνόντουσαν τα...
1: Καρφωνόντουσαν τα κόκαλα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, φεύγω από τη Λέρο. Πάω στην Ίδρα.
0: Ναι.
1: Που έκανα τα πρώτα ξενοδοχεία. Ήμουν αρεβωνιασμένος.
0: Ναι.
1: Μιλάμε το γύρω στο 60. Δηλαδή, πόσα χρόνια τώρα. 60-65 χρόνια. Η Ίδρα λοιπόν μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ωραία είναι.
1: Εκείνα τα χρόνια είχαν πάρει αυτοί οι επιχειρηματίες ένα αρχοντικό ωραίο σπίτι και το μετατρέψαμε σε
0: πανσιόν, ας
1: πούμε, μάτια σε... πανσιόν.
0: Ναι, ναι.
1: Και είχα ωραίες εμπειρίες εκεί. Πηγαίναμε σε κάτι μαγαζάκια ωραία που μας είπανε, τρώγαμε, μας φτιάχναν ό,τι θέλαμε. Αυτά από την Ίδρα που μου άρεσε πάρα πολύ, που δεν είχε αυτοκίνητα, ησυχία τότε.
0: Κάποτε μου είπε κάποιος μια ιστορία, όχι, που ήταν, είναι απολύτως αληθής, δεν είναι δηλαδή κατασκευασμένη ιστορία.
1: Ναι.
0: Ένα σκύλο στην Ίδρα που τον είχε ένας μαγαζάτορας που τάιζε τον κόσμο εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Είχε κάτι κολλητούς φίλους στη Χίο.
1: Ναι.
0: Και τι έκανε ο σκύλος, ξέρεις?
1: Τι?
0: Έμπαινε στο καράβι της γραμμής.
1: Α, κατέβαινε,
0: περίμενε. Κατέβαινε στον Πειραιά. Έψαχνε με τη μυρωδιά. Έβρισκε το καράβι που πήγαινε στη Χίο. Έμπαινε μέσα στο καράβι και έβγαινε στη Χίο. Οι άνθρωποι δεν το ξέρανε,
1: ναι,
0: το σκύλο ότι είναι μυστήριος. Και τον ταΐζανε, τον καλοδεχόντουσαν και τα λοιπά. Με στα καράβια εννοώ, οι ναυτικοί του, το ξέρανε,
1: ναι,
0: το σκύλο.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, το πιστεύω.
0: Το χάνανε στην Ίδρα το σκύλο και μετά από 3-4 μέρες τους παίρναν τηλέφωνο από τη Χίο και λέγανε ο σκύλος είναι εδώ. Έμενε ο σκύλος ένα μήνα, ενάμιση με την παρέα του εκεί πέρα και μετά ξανά μπαινε πάλι στο καράβι, κατέβαινε στον Πειραιά, έπαιρνε το καραβάκι και πήγαινε στην Ίδρα.
1: Ναι, είναι...
0: Δηλαδή, και εντωμεταξύ αυτό μου το είπε άνθρωπος που είχε και τις φωτογραφίες του σκύλου.
1: Που έδειχνε, ναι.
0: Ναι, που έδειχνε. Φαντάζεσαι μερικές φορές, ας
1: πούμε,
0: τι νοημοσύνη είχε αυτό το ζωντανό.
1: Τώρα που μου το λες, πριν 40 χρόνια, δεν ξέρω, ήμουνα στο φανάρι, εκεί που είναι η πισίνα πριν το στάδιο.
0: Ναι, ναι, ναι, ξέρω.
1: Να περάσω απέναντι. Λοιπόν, ήτανε 2-3 παρέα σκύλοι, περιμέναν και αυτοί στο φανάρι και μόλις άναβε περνάγαν μαζί μας απέναντι.
0: Το έχω παρατηρήσει και εγώ σε αδέσποτα στο Σύνταγμα.
1: Αδέσποτα.
0: Ναι.
1: Είναι φοβερά.
0: Βέβαια.
1: Έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα σε δουλειές. Παίρνω μια άλλη δουλειά στις Πέτσες της γαλακτοβιομηχανίας Δέλτα ήταν δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε.
0: Τέλος πάντων.
1: Και είχε έρθει ο ξάδελφος από την Αμερική και τον παίρνω μαζί Σαββατοκύριακο, γιατί Σαββατοκύριακα πήγαινα,
0: ναι,
1: και έβλεπα τα έργα. Και το βράδυ λέω εκεί που έμενα, λέω θέλω να μου βρεις μια καλή ταβέρνα και να έχει ψάρια να πάω τον ξάδελφο. Πάμε λοιπόν και μας είχε ετοιμάσει μια πιατέλα μπαρμπούνια. Ο ξάδελφος από την Αμερική τρελάθηκε και είχε να το λέει και τα μπαρμπούνια που φάγαμε. Είχε τρελαθεί και το έλεγε, το έμαθε όλη η Αμερική. Αφού όταν πήγα που, σε κάτι γάμους που παντρεύσε την κόρη του και κάτι άλλους.
0: Σου λέγανε οι άνθρωποι μπαρμπούνια.
1: Τα μπαρμπούνια λέει ο, μας λέει ο Θεοφάνης για τα μπαρμπούνια.
0: Κατάλαβα.
1: Είχε τρελαθεί. Λέω, δεν έχουνε, έχουμε και τα καλά μας εμείς εδώ.
0: Μωρέ, μια χαρά καλά έχουμε, δεν υπάρχει θέμα.
1: Ναι.
0: Αλλά το θέμα είναι γιατί να έχουμε τόσα πολλά, ανάποδα, κακά, ας πούμε.
1: Βέβαια, γιατί είμαστε, είχα κάνει μια δουλειά σε έναν καθηγητή που ήταν κάπου στη δίδασκε και λέει, τι να, δημοκρατία λέει σε αυτούς τους αχρίους τους, αμόρφωτους και αγράμματους δεν μπορεί να επιβιώσει.
0: Εμείς είμαστε αυτοί.
1: Έλεγε πριν τέτοια χρόνια.
0: Όχι καλά, εμείς, για μας έλεγε, για τους Έλληνες.
1: Γενικά, ναι. Γενικά στην Τουρκία δίδασκε αυτός.
0: Να. Έλληνας ήτανε.
1: Έλληνας ήτανε και δεν ξέρω, ήταν εκεί πέρα δίδασκε. Τι άλλο τώρα, γιατί λέω, ναι, είπα που ήταν αυτός, στην Ίδρα,
0: ναι.
1: Τι άλλες εμπειρίες.
0: Πάντως αν είχες την δυνατότητα αύριο το πρωί να πας σε ένα νησί από όλα αυτά που έχεις πάει, ας πούμε, ποιο θα διάλεγες?
1: Ποιο θα διάλεγα, ναι. Τι να... Και,
0: κάποιο θα διάλεγες.
1: Και η Κύρα μου άρεσε και η Ρόδο μου άρεσε και η Κό μου άρεσε. Όλα μου. Όλα, αλλά και στην Ικαρία που πήγα τώρα τελευταία,
0: ναι.
1: που είχα αρχίσει και δεν έβλεπα, τώρα τελευταία που λέγαν τι ωραία και εγώ δεν έβλεπα και θυμάμαι και πήγαμε σε ένα ωραίο τουριστικό που κάποτε ήταν εκεί, οι πειρατέ το είχανε, για να μην έρχονται οι πειρατέ και τους κυνηγάγανε. Και η Ικαρία μου άρεσε, που δεν μπόρεσα βέβαια να τη δω και πολύ καλά με τα μάτια μου. Κατά πράσινη ήτανε. Όλα, όλα μου άρεσε. Πιο ήσυχο μέρος μου άρεσε η Ίδρα, ίσως γιατί ήμουνα και νέος τότε, είχα πάει 25 χρονών και έκατσα 2-3 χρόνια γιατί έκανα 2 ξενοδοχεία εκεί. Μου άρεσε και η ζωή στην Ίδρα, η ηρεμία. Πολύ ωραία και αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Από τις Πέτσες καλύτερη είναι η Ίδρα.
0: Και δεν μου λες, Αργοντά μου, δηλαδή δεν βλέπεις καθόλου τώρα?
1: Άσε με τώρα.
0: Όχι, πες μου.
1: Δεν είναι ότι δεν βλέπω τίποτα τώρα.
0: Αλλά
1: ψαχτά μέσα στο σπίτι ψάχνουμε. Αλλά και 11-12 του παθαίνει βαρύ εγκεφαλικό η γυναίκα μου.
0: Ναι, μου το έπαιζε χτες.
1: Το θυμάσαι, ναι.
0: Ναι.
1: Είμαι στα μαύρα μου.
0: Πάντως δεν μου λες, έχεις εξαντλήσει όλες τις πιθανότητες επισκέψεων σε γιατρούς?
1: Και που δεν έχω πάει.
0: Ναι, το... ρωτάω.
1: Ναι, έχω πάει, ναι. Εκείνο έχει χαλάσει, έχουν χαλάσει τα νεύρα μου λένε οι γιατροί αυτοί.
0: Ναι, ναι, το οπτικό νεύρο, ένα είναι το οπτικό νεύρο, ναι.
1: Δύο.
0: Ναι.
1: Ένα σε κάθε μάτι.
0: Σε κάθε μάτι, ναι.
1: Και μου είπανε ότι, Γιώργο, είναι ένα πολύκλωνο καλώδιο σαν του ΟΤΕ και έχει 10 καλώδια και σου έχει μείνει 1-2, μου λέει.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι, και τώρα καταστρέφεται και αυτό και μετά αρχίζει να μην βλέπεις. Έχω αρχίσει εδώ και 2 χρόνια να αρχίσω σιγά.
0: Έχεις κάνει και επέμβαση?
1: Έχω κάνει 2-3 επεμβάσεις και την τελευταία λέξη που είναι με βαλβίδα, σωληνάκι.
0: Κατάλαβα.
1: Έκανα την πρώτη στραμπουλοτομή, κάπως τη λένε, δηλαδή έκαναν ένα αυλάκι και το αυλάκι έκλεισε μέσα σε λίγο καιρό. Έκανα λέιζερ, άνοιξε 100 τρυπούλες στο μάτι, μια λεκάνη λέει το μάτι, μου λέγανε.
0: Κατάλαβα.
1: Έχει γύρω 105.
0: Να σου πω, μην πεις άλλες περιγραφές, εντάξει, οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Κατάλαβα.
1: Λοιπόν, και τελευταία τώρα ήταν να κάνω μεταμόσχευση κερατοειδούς και παθαίνει αυτό η γυναίκα μου. Το παράτησα και αυτό τώρα.
0: Ναι, μην το παρατήσεις όμως, γιατί είσαι πιο χρήσιμος εάν αποκαταστήσεις κατά το όσο μπορείς. Μάλιστα.
1: Δεν θυμάμαι, έχω τόσα πολλά που δεν μπορώ άλλα να πω. Λοιπόν,
0: μάλλον. Εντάξει, αγόρι μου, να είσαι καλά.
1: Άντε, καλή
0: σε φιλώ πολύ, για χαρά.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι μία.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
4: Ωραία, φαινόταν από μικρό το έρμο ότι θα γίνει γραμματιζόμενο.
5: Άσε πια από ομιλητική.
3: Να μου μιλήσετε θέλω, όχι μόνο εσείς, όλοι.
5: Έτσι κι ανοίξω το στοματάκι μου.
3: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
4: Θα του φουσκώσω στο ξύλο του σαφρακιασμένου.
3: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, ραδιοβάρκα ο Άγρι. Όλα τα βράδια της βδομάδας στις 12 τα μεσάνυχτα.
5: Να αφήσεις τους βραδινούς περιπάτους, σούρλετε γρήπη.

0: Μπήκαμε κυρίες και κύριοι στην τέταρτη ώρα, είναι 3:30 πρώτο λεπτό, είναι ο Παναγιώτης Χάλαρης, εκλεκτή παρέα εδώ στο στούντιο και το αποτέλεσμα της εργασίας του το καταλαβαίνετε, γιατί ο ήχος είναι ξεκάθαρος και στα αυτιά μου τουλάχιστον υπέροχος. Κυρία Θησαυρούλα στη Διεύθυνση Επικοινωνίας, good morning breakfast. Γεια σου κύριε Θεμιστοκλή από τον Άγιο Δημήτριο. Γεια σας.
1: Να είσαι καλά. Καλώς μας, αγαπητέ Μάνο.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
1: Όλα καλά, πώς
0: πάτε? Καλά πάμε.
1: Χαίρομαι.
0: Εσύ?
1: Εγώ δόξα τω Θεώ καλά. Όλα ήρεμα. Εδώ μεταξύ μένατε στην Πατησίων, έχετε.
0: Α, ναι.
1: Εκεί έχετε μεγαλώσει, είπατε.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Απέναντι, έχω, ξέρεις που είναι η οδός Μετσόβου. Είναι η πλατεία Αιγύπτου, ξέρεις που είναι? Απέναντι από το πάρκο.
1: Από το πάρκο, ναι. Γιατί ήμουν εγώ εκεί και λέω πώς δεν σε έχω τρακάρει, λέω.
0: Δεν με έχεις τρακάρει γιατί έφυγα όταν ήμουν 17-18 χρονών από εκεί.
1: Α, φύγα το 17, μάλιστα. Γιατί εγώ πήγα το 87-88 πήγα εγώ εκεί και έφυγα το 2005. Πατησίων και Βίλιαμ Κίνκ.
0: Παπού, Πατησίων και?
1: Βίλιαμ Κίνκ. Πριν την κολλιά του.
0: Πριν την κολλιά του, μάλιστα. Κατάλαβα.
1: Ναι, ναι, εκεί.
0: Ωραία. Για λέγει λοιπόν.
1: Αυτά λοιπόν, μιλάμε για τα νησιά.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, ωραίες στιγμές, ωραία χρόνια. Εποχή και στα Χανιά, βέβαια, που είστε και Χανιώδης. Έχω περάσει ωραίες στιγμές εγώ εκεί. Εμένα σαν Κουνουπιδιανά, τα ξέρετε καλά τα Κουνουπιδιανά. Μ' ακούτε?
0: Σας ακούω πολύ καλά, βεβαίως.
1: Ναι, ναι, στα Κουνουπιδιανά έμενα εκεί. Τα Χανιά είναι τρομερά. Έχω περάσει ωραίες στιγμές, ωραία χρόνια. Είχα μείνει 2 χρόνια εγώ εκεί στα Χανιά. Ναι. Και...
0: Στα Χανιά, συγγνώμη, πώς βρέθηκε στα Χανιά?
1: Ήμουν λες και στόλο, ήμουν κάτω.
0: Τι ήσουνα, για μίλα μου λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, μίλα μου.
1: Ήμουν στο ναυτικό, στη Λέσκη, ήμουν στόλο.
0: Ναι. Ναι.
1: Και έμενα στα Κουνουπιδιανά.
0: Στα Κουνουπιδιανά, ναι.
1: Ναι, ναι. Ωραία. Τότε τα Κουνουπιδιανά ήταν, μιλάμε, τι ήταν, ένα
0: παράδεισο.
1: Παράδεισος.
0: Ναι, ναι, βέβαια, τι.
1: Και είχα και φίλους και έμενα εκεί και με παρακαλούσαν, πάρε εδώ 2 στρέμματα να κάτσε. Εγώ θα φύγω τώρα την φορτανή 22, 3 χρόνο παιδί, τι να πάρω, λέω κι εγώ. Τι...
0: Έλατε.
1: Το μυαλό είναι εκεί, το μυαλό...
0: Όχι, τι να, αλίμονα, αν ήταν εκεί το μυαλό, δεν θα ήσουν 22 χρονών, θα ήσουν 62.
1: Μπράβο, μπράβο, ναι, ναι.
0: Έτσι είναι.
1: Ωραία, ναι, ναι, ήταν πολύ ωραία. Κουνουπιδιανά, καλύβες, αλπιρίδες, εκεί τα είχα γυρίσει όλα, ναι. Είναι ωραία και όλα τα νησιά, τι να θυμηθούμε από νησιά, εντάξει, έχω περάσει τώρα όλο, άμα καθίσω και σας πω τώρα, θα γράψουμε βιβλίο, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά και στο καλυστερό.
0: Όχι, δεν έχω πρόβλημα, σε ακούω με προσοχή, δεν... έχεις σκεφτεί ποτέ να γράψεις βιβλίο δηλαδή?
1: Με αυτά γιατί ήμουν, επειδή είναι ο στο κάθε άνθρωπο είναι και το DNA του ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Γιατί ήμουν μια ζωή, μου άρεσε να κηρύζω σαν το σπουργίδι με λίγα λόγια.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Δεν μπορούσα να καθίσω ένα μέρος. Παράδειγμα, έχω εξοχικό παράδειγμα που δεν θέλω να πηγαίνω. Να πηγαίνω κάθομαι 5 μέρες.
0: Έξω. Πού είναι αυτό το εξοχικό?
1: Είναι κοντά στο κάστρο της Καλαμάτας.
0: Α, μάλιστα. Ωραία είναι εκεί.
1: Ναι. Αλλά μαζεύονται όλοι. Και εγώ θέλω ελευθερία. Μαζεύονται όλοι.
0: Εννοείς μαζεύονται στο σπίτι σου?
1: Ναι, ξέρεις, εντάξει, από καλή καρδιά. Και, εντάξει,
0: ναι, αλλά αυτό είναι που ποτέ μου δεν ήθελα να έχω εξοχικό και δεν έχω.
1: Ναι.
0: Μόνο και μόνο για να μην κάνω τον ξενοδόχο τα καλοκαίρια. Δηλαδή,
1: μπράβο,
0: δεν έχω κανένα λόγο να αυτό. Να πάτε σε ένα ξενοδοχείο να μείνετε, όχι στην πλάτη μου.
1: Α, μπράβο, αυτό κάνω και εγώ.
0: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι, ναι,
0: και, πιο, να είχα εξοχικό δεν θα το ξέρε κανένας.
1: Μπράβο,
0: δεν θα το ξέρε κανείς απολύτως.
1: Ναι,
0: άντε
1: ναι.
0: Η αδερφή μου το πολύ πολύ.
1: Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Και εδώ μεταξύ πάω κοντά στο Πηλικαλάκι που έχω ένα άλλο σπίτι εκεί που ξέρεις είναι λίγο απόμερα και έχω την ησυχία μου εκεί.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, που θέλω να φύγω, πάω καλό νερό, πάω από εδώ, πάω από εκεί, δεν θέλω δεσμεύσεις, θέλω να περάσω καλά και θέλω να έχω την ησυχία μου, τις γνωρισμίες μου τις έχω, δόξα τω Θεώ, τα πάντα, τις επιλογές μου τις έχω. Κάνω αυτό που αισθάνομαι, αυτό που μου αρέσει.
0: Ναι, έχω μία γνωστή οικογένεια
1: ναι.
0: Που έχει ένα εξοχικό το βόρειο μέρος της Σέβιας. Που είναι, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, αλλά είναι καταπληκτικά εκεί πέρα από ό,τι μου έχουν περιγράψει. Ναι. Λοιπόν, με το που έρχεται ο Μάρτιος, ο Απρίλιος, ναι, αρχίζουν τα τηλεφωνήματα, οι συγγενείς. Και μου λέει η γυναίκα ιδίως, η οποία εκνευρίζεται πάρα πολύ από αυτό, γιατί ο άντρας δεν βάζει τα πράγματα στη θέση του. Λέει, δεν αντέχω, γιατί έρχονται και έχουν την αξίωση να φάνε τζάμπα, εκτός που θα κοιμηθούν τζάμπα, να τους πλύνω τα ρούχα στο πλυντήριο, να σιδερώσω τα πουκάμισα, δηλαδή δουλάρα, ας πούμε. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί πρέπει να ζούμε έτσι.
1: Και ο άντρας δεν μιλάει καθόλου.
0: Όχι, δεν μιλάει καθόλου, γιατί είναι συγγενείς του. Όλοι αυτοί που τα λαμόγια που πλακώνουν είναι συγγενείς του.
1: Ναι,
0: δεν είναι φίλοι να πεις ο φίλος δεν θα κάνει το ίδιο, δεν θα φερθεί έτσι. Κατάλαβες, δηλαδή να είσαι σε ένα σπίτι και να μαζεύεις τις κάλτσες και τα σόβρακα των καλεσμένων. Το βρίσκω.
1: Ναι, σωστά,
0: δεν
1: σωστά,
0: είναι ξενοδοχείο δηλαδή.
1: Είναι από την αρχή.
0: Εγώ τη είπα, βγάλε τα ρήφα. Πες 150 το άτομο τη νύχτα.
1: Ναι.
0: 150 ευρώ το άτομο, αν θέλετε. Αν δεν θέλετε, πηγαίνετε στο ξενοδοχείο. Με συγχωρείς.
1: Αγαπητέ Μάνο, βρίσκουν και τα κάνουν.
0: Βεβαίω, μα έτσι γίνεται στη ζωή γενικά. Βρίσκουν και τα κάνουν.
1: Άμα σε βρούνε μαλακό, τελείωσε, έχασε το παιχνίδι στη ζωή σου. Δεν θα μπορείς να πας ούτε να πιεις καφέ. Δεν αφήνει να βγει για πάρτι σου.
0: Επίσης το άλλο το παράλογο λέει, μπορείς να μας δώσεις τα κλειδιά να πάμε το Σεπτέμβριο.
1: Παναγία μου, ναι, θράσος.
0: Δηλαδή να φύγουνε, να αφήσουν ξεκλείδωτο το σπίτι,
1: ναι.
0: Να πάνε οι Ρωμά να το κατασπαράξουνε, ας πούμε,
1: ναι.
0: Γιατί αν δεν είναι δικό σου ένα πράγμα, δεν το συμπεριφέρεις όπως πρέπει.
1: Ναι.
0: Καταλαβες, δηλαδή, τι να πω, ας πούμε, το βρίσκω... Ναι. Δηλαδή είπαμε ότι είμαστε λαός φιλόξενος, αλλά στα μούτρα μας τέτοια φιλοξενία. Δηλαδή να μου λείπει, ευχαριστώ πολύ, πάρτε, καλό Πάσχα.
1: Εγώ πιστεύω μάλλον μου ότι βρίσκουν και τα κάνε.
0: Μα ασφαλώς.
1: Βρίσκουν και τα κάνε. Εγώ συγγνώμη, είχε με καλός αδελφός με το Σάββατο, λέει να πιούμε να φάμε, να πιούμε να κρασί. Αδελφέ, του λέω Σάββατο, δεν θα χαλάσω εγώ το Σάββατο, του λέω. Θέλεις να αριστεύσω, θα πάω σε μια παραλία να πιω το ζάκι μου, του λέω. Μα μου λέει βαριέμαι, κάτσε μόνος του, λέω. Ένα παράδειγμα.
0: Μα έλα, μπράβο, αυτό είναι το θέμα. Να μην υποχωρήσει είναι το θέμα.
1: Όχι, δεν υποχωρώ με τίποτα σε αυτά.
0: Δηλαδή, θέλω να πάω στην παραλία. Θες να έρθεις, θέλεις μην έρθεις.
1: Ναι, μην έρθεις, ναι. Πραγματικά έτσι είναι. Μα μου λέει, δεν θα έρθει να πούμε το Σάββατο, θα με κλείσει εσύ το Σάββατο μέσα, του λέω.
0: Όλοι
1: όχι, δεν το λέω. Κάναμε στη χάρη. Δεν πάνε ένα αδελφό, δεν πάνε ένα οποίο να είναι.
0: Βρε, όχι, ο Θεός ο ίδιος να είναι.
1: Ο Θεός ο ίδιος να είναι. Και εγώ δεν σηκωνομίγα σε αυτά τα πράγματα.
0: Άμα δεν μπορεί εσύ.
1: Επειδή δεν μπορεί εσύ να δω, πρέπει να έρθω εγώ. Ναι. Όχι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ποτέ των ποτών. Μα γι' αυτό βρίσκουν και τα κάνουν. Είναι θέμα χαρακτήρα αυτό.
0: Ναι.
1: Και εκμεταλλεύονται τα πάντα.
0: Ασφαλώς. Γιατί και το τζάμπα είναι που του προσελκύει πάρα πολύ.
1: Βέβαια.
0: Σου λέει θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι με 50 ευρώ, ας πούμε.
1: Μπράβο.
0: Ναι, δηλαδή θα κεράσουμε δύο καφέδες.
1: Ναι, όπως έλεγε ο μεγαλύτερος πατέρας, πεθαίνει ένας, γεννιούνται 10.
0: Ναι.
1: Μούτρα. Αλλά βρίσκουν και τα κάνω.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Κατά τα άλλα όλα καλά.
0: Όλα θα.
1: Χαίρομαι που σ' άκουσα.
0: Και εγώ καλά. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι πανταγερός και ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο γιατί. Γιατί και εγώ, εντάξει, μ' αρέσει πολύ και το βράδυ, η νύχτα, είναι η ζωή μου, έχω μάθει.
0: Ωραία, αλλά για
1: είναι
0: να...
1: το DNA μου και
0: για να μπορεί να λειτουργεί μια εκπομπή όπως αυτή,
1: ναι,
0: χρειάζεται συνομιλητές.
1: Ναι,
0: διαφορετικά, ναι, καλύτερα να πάω σπίτι μου, ας πούμε.
1: Ναι, σωστά.
0: Δηλαδή,
1: σωστά.
0: Γιατί να κάθομαι από μόνος μου, να κάνω τι, να βαράω μύγες, δεν το βλέπω.
1: Μπράβο, ναι.
0: Να είσαι καλά, γεια χαρά.
1: Να είσαι καλά, χάρηκα που σε
0: άκουσα
1: και πάντα γερός να είσαι, αγαπητέ μου.
0: Υγεία, γεια.
1: Έγινε, γεια.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Δύο βαρκάδες με τον άγρυπνο, 2-11-10-80-8-8-0. Και πάμε στην κυρία Αθανασία που μας καλεί από την Αθήνα. Γεια σου, Αθανασία μας.
4: Γεια σας, κύριε Μάνο, τι κάνετε?
3: Είμαι καλά, Αθανασία μου, εσύ?
4: Καλά,
3: ναι.
4: Δόξα τω Θεώ. Τι αναμνήσεις μας φέρετε, τι ωραίο θέμα.
3: Για πες μου.
4: Μας ξυπνήσατε τα παλιά μας, τα νιάτα μας, τη ξενιασιά μας. Όταν πηγαίναμε σε νησί ήταν ξένιαστο να φας το ψαράκι σου, να πας από εδώ, να πας από εκεί, να πας στο ταβερνάκι σου. Ήταν πολύ ωραία χρόνια, πολύ ωραία τα νησιά, μου αρέσουν πάρα πολύ. Γιατί έχω γεννηθεί και σε... Έχω γεννηθεί στη Πειραϊκή, στα βράχια της Πειραϊκής πλένα.
3: Α, ναι, ναι, ναι.
4: Στα μακρά τείχη εκεί. Και έτσι μ' αρέσει το νησί, μ' αρέσει τα καράβια, από μικρή καράβια έβλεπα, δεν έβλεπα τίποτα άλλο.
3: Βέβαια.
4: Ναι. Και μ' αρέσουν πολύ τα νησιά. Είχα και έναν άντρα, καλά να είναι και πριν, που του αρέσανε, πολύ του αρέσανε να φεύγουμε, να εξερευνούμε, να πηγαίνουμε από εδώ, να πηγαίνουμε από εκεί, κουρασμένοι, εγώ από το μαγαζί, κάτσε λίγο σε μια θάλασσα. Έπαιρνε τα αυτοκίνητα και πήγαινε στα χωριδάκια σε κάθε νησί από εδώ από εκεί. Ναι, ήταν πολύ ωραία χρόνια, πάρα πολύ ωραία. Ναι, Πορτογύρης, τελείως. Τελείως. Δώσε μου σήμερα κάποιος αμήν που λέτε. Ναι, πολύ ωραία χρόνια. Αλλά τώρα τελευταία πήγα στο νησί της Αποκάλυψης, πώς το λένε.
3: Στην Πάτμο. Ναι.
4: Και δεν θα ξεχάσω, κύριε Μάνο, την καθαριότητα αυτού του νησιού.
3: Ναι.
4: Δεν την έχω δει πουθενά. Δεν είδα ένα από τσίγαρο στην παραλία, από εδώ από εκεί, στα μοναστήρια που γυρίζαμε, τίποτα, ένα χαρτάκι κάτω. Τέτοια αυτά, δεν ξέρω, αυτά που λένε στο εξωτερικό και αυτά, δηλαδή δεν υπάρχει τέτοιο νησί.
3: Ναι, αλλά είναι μόνο ένα.
4: Συγχαρητήρια στον Δήμαρχο και να είναι καλά, γιατί το λέω τώρα από...
3: Τώρα εδώ που τα λέμε, το αφεντικό του νησιού είναι η εκκλησία.
4: Ναι.
3: Έτσι,
4: ναι,
3: δηλαδή ούτε ο Δήμαρχος είναι, ούτε κανείς. Αφεντικό είναι η εκκλησία, οπότε γι' αυτό και όπως έλεγε και ένας φίλος ακροατής νωρίτερα, τα ξενυχτάδικα είναι μέχρι τις 9-10 η ώρα το βράδυ.
4: Ναι, δεν έχει πιο μετά. Ναι, 10 η ώρα κλείνουν,
3: ναι, ακριβώς, ναι.
4: Οι κουζίνες. Όλες οι κουζίνες 10 η ώρα κλείνουν.
3: Και τα ίδια τα μαγαζί, ναι. Δεν μπορείς να κάτσεις εκεί και να ακούς μουσική δυνατά στο νησί αυτό. Δεν γίνεται.
4: Και παρότι είναι μακριά, ας πούμε, το μοναστήρι.
3: Ό,τι και να είναι. Σου λέει εδώ είναι ιερός τόπος. Θα πρέπει να προσαρμοστείς εσύ, όχι εμείς. Δεν είναι Μύκονος. Να κάνουν pride party.
4: Όχι. Αλλά το λέω γιατί από την καθαριότητά του.
3: Καλά, το κατάλαβα και καλά κάνεις και το τονίζεις.
4: Ναι, το τονίζω.
3: Για να πούμε ότι ευτυχώς και σε ένα σημείο της Ελλάδος που είναι και στα Τρίκαλα επίσης το ίδιο.
4: Ναι, και στα Τρίκαλα, με τα ποδήλατα, με τα αυτά εκεί. Πολύ όμορφα, πάρα πολύ όμορφα. Αλλά έχω πάει σε πάρα πολλά νησιά, και έχω αναμνήσεις πολύ ωραίες αναμνήσεις.
3: Πολύ ωραία, μπράβο.
4: Και ζω τώρα εδώ και πάω το καλοκαίρι στη Χαλκίδα.
3: Δηλαδή το εδώ που είναι?
4: Εδώ, στο Χαϊδάρι.
3: Ναι, γιατί δεν μου γράφει Χαϊδάρι, Αθήνα.
4: Ναι, δεν πειράζει.
3: Ναι.
4: Και πάω το καλοκαίρι στη Χαλκίδα, λίγο πιο πριν
3: Που εκεί έχετε κάποιο σπίτι, κάτι τέτοιο?
4: Ναι, έχω. Έχω σπίτι μέσα στη θάλασσα.
3: Μάλιστα.
4: Είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι.
3: Και σου αρέσει να κάνεις μπάνιο και τέτοια, ναι, στη θάλασσα?
4: Ναι, μου αρέσει.
3: Ωραία.
4: Μου αρέσει πάρα πολύ, μου αρέσει.
3: Τέλεια.
4: Ναι.
3: Άρεσε και στο σύζυγο?
4: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
3: Λείπει χρόνια?
4: 7 χρόνια. 7 χρόνια. Ναι, μου λείπει πολύ, γιατί ήταν άνθρωπος που ήθελε μόνο αυτό ήθελε. Παρεΐτσα και έξω.
3: Ναι.
4: Παρεΐτσα και έξω.
3: Ναι.
4: Ναι.
3: Τόσο που σου σπαγε τα νεύρα στο τέλος.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, γιατί εγώ δουλεύα πολύ. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
3: Με την καλή έννοια το είπα τώρα.
4: Με την καλή έννοια, ας ήταν και ας ήταν. Ναι, ναι, ναι,
3: ναι, μωρέ, αλίμονο.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Όταν είναι καλός ο άνθρωπος, είναι καλόψυχος. Και όταν ήθελε να βγει έξω με παρέα και αυτά, καλόψυχος θα ήταν, δεν θα ήταν. Ναι.
3: Βέβαια.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Τύχαινε
4: ναι.
3: Καμιά φορά να πεις ότι είμαι, ρε παιδί μου, πολύ κουρασμένη, πήγαινε μόνος σου.
4: Δεν πήγαινε μόνος του.
3: Δεν πήγαινε πουθενά, ναι.
4: Όχι, δεν πήγαινε. Μ' άρεσε και εμένα το έξω.
3: Ναι.
4: Και ακόμα μ' αρέσει.
3: Ναι.
4: Και ακόμα και, με παίρνει τα παιδιά,
3: άρεσε...
4: με πάνω από εδώ, με πάνω από εκεί.
3: Και σου άρεσε και που σου καλύτερα. Έλεγε, που ναι, σου έλεγε ναι. Ότι δεν πάω μόνος μου πουθενά.
4: Ναι, έχω ένα γαμπρό και πάμε από εδώ, πάμε από εκεί. Έχω πάει. Ναι, εδώ θα σε πάω, κυρία Θανασία, θα σε πάω, εδώ θα σε πάω, έχω πάει σαν τη διαφήμιση πλέον, έχω πάει.
3: Ναι, μπράβο, μπράβο, ναι, ναι,
4: όντως έχω πάει, όντως έχω πάει. Ναι. Ήξερα όλα τα ουζάδικα, όλα τα μεζεδοπολία, όλα τα πάντα, τα πάντα, πάντα, τα πάντα.
3: Ναι.
4: Χαϊδάρι, αυτά, Χαλκίδα, γιατί είχαμε και εξοχικό στη Βάρη, πολλά χρόνια και εκεί, Βάρκιζα, αυτά, ναι. Πέρασα καλή ζωή, δόξα τω Θεώ.
3: Μπράβο, Μανουλά.
4: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Να είναι καλά τα παιδιά μου και αυτά, ναι, ναι, ναι. Πέρασα καλή ζωή. Και ακόμα θέλω να γυρίζω, και ακόμα θέλω να γυρίζω.
3: Και πολύ καλά κάνεις.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και τα παιδιά μου λένε μην κάθεσαι στο καναπέ. Τώρα κάθομαι στο καναπέ, έχω τις μαύρες μου, δεν ξέρω γιατί.
3: Γιατί.
4: Μεγάλωσα λίγο και.
3: Έλα μου ρε τώρα που μεγάλωσες, αφού δεν ακούγεται στη φωνή. Να σου έχει σκεφτεί ποτέ. Ναι. Ότι είμαστε όσο χρονών αισθανόμαστε.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πολλές φορές, ναι, πάρα πολλές φορές, αλλά και κάποιες φορές, ναι, λέω τώρα, ας πούμε. Αλλά να σου πω κάτι, είμαι ήρεμη και είμαι έτοιμη για όλα.
3: Αυτό έχει σημασία.
4: Φτάνει να μην παιδευτώ, ας πούμε, και παιδέψω. Αυτό. Τίποτα άλλο. Είμαι συνειδητοποιημένη για τα πάντα. Για τα πάντα και είμαι ευχαριστημένη.
3: Μπράβο που είσαι.
4: Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη και έχω και δυσέγγωνο, κύριε Μάνο.
3: Έλα ρε, αλήθεια.
4: Αμέ.
3: Και τρισέγγωνο σου εύχομαι.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Ναι, ναι.
4: Ναι, πολύ ωραία. Να είστε καλά.
3: Και εσύ, Μανουλά μου. Εύχομαι το υγεία πρώτα απ' όλα.
4: Υγεία πρώτα απ' όλα, πάρα πολύ. Ναι, υγεία και να θυμόμαστε αυτά που έχουμε καλοπεράσει. Να παίρνουμε δύναμη και να είναι τα παιδιά μας καλά και όλος ο κόσμος να είναι καλά. Και όλος ο κόσμος να είναι καλά. Να είστε καλά, κύριε Μανώ.
3: Και εσύ καλή μου, γεια χαρά.
4: Γεια σας, γεια.
3: Yeah, yeah.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Ακόμα ένας φίλος, μεγάλη χαρά παίρνω με αυτά που συμβαίνουν, που επικοινωνεί πρώτη φορά, ο κύριος Γιώργος από την ωραία Αρτέμιδα, που έχει πολύ ωραία θάλασσα. Γιώργο μου.
1: Ναι, καλησπέρα Μάνο.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Ωραία και εξωτική.
0: Και εξωτική, μπράβο, ναι. Σωστό.
1: Σε ακούω πολλά χρόνια. Δεν είχα πάρει τηλέφωνο ποτέ. Αλλά αν σε ευχαριστεί αυτό, δεν έχω πάρει ποτέ και σε καμία άλλη εκπομπή.
0: Μάλιστα.
1: Είσαι δηλαδή, έσπασα την παρθενιά που λέμε.
0: Μπράβο, ακριβώς.
1: Πήρα για πρώτη φορά.
0: Καλά,
1: μ' άρεσε πολύ σήμερα το θέμα.
0: Το θέμα.
1: Αυτό με προσέλκυσε. Ναι, είναι με πολύ φανατικός των νησιών, των ελληνικών νησιών και γενικά και των διακοπών, καλοκαιρινών, αλλά και άλλων εποχών. Και νομίζω ότι έχουμε υπέροχα νησιά. Άκουσα και τους φίλους. Ξεχώρισα πολύ, γιατί ήμουν πολύ φαν της, του Μότο κάποτε.
0: Του?
1: Δηλαδή του τουρ με μοτοσυκλέτα.
0: Ναι, μάλιστα. Κατάλαβα.
1: Κάποτε ήμουνα και μηχανόπιος.
0: Μηχανόπιος.
1: Τώρα εντάξει, έχουν περάσει τα χρόνια. Είναι παρελθόν αυτό. Και είχα πάει σε ένα νησί πολύ γνωστό, στη Σκιάδο.
0: Ναι.
1: Και είχαμε πάει τότε, ήμασταν νιώπατοι με τη σύζυγο. Είχαμε πάει μια εκδρομή να εξερευνήσουμε το νησί περαιτέρω από τα γνωστά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πώς είχαμε βρεθεί σε μια διαδρομή που ήταν ανώμαλος δρόμος. Και μας έβγαλε σε ένα παραθαλάσσιο έτσι παραλιάκι, φοβερό. Δηλαδή νόμιζα ότι ήμασταν στην ΕΔΕΜ. Ένα πράγμα. Καταπληκτικό, με παρακίνησε ένας φίλος που είπε ακροατής νωρίτερα, που είχε κάνει ταξίδι με μια βαραντέρο στη Κρήτη κάπου.
0: Ναι.
1: Θυμήθηκα αυτό το ταξίδι και λέω κάτσε να πάρω, ευκαιρία είναι και όλα αυτά.
0: Καλά έκανες, βέβαια, μεγάλη μου χαρά.
1: Ναι.
0: Ποτέ.
1: Και θυμήθηκα αυτό το ταξίδι και λέω κάτσε να πάρω, ευκαιρία είναι και όλα αυτά.
0: Καλά έκανες, βέβαια, μεγάλη μου χαρά.

0: Κράτησε 10 λεπτά, ναι, αυτό ήταν.
1: Ναι, ρε γαμό του, πω πω.
0: Αλλά ήταν πολύ ωραίο. Πολύ πρόσφατα πήγα και στο δικό στο νησί.
1: Στην Κρήτη.
0: Όχι την Κρήτη, αλλά... το άλλο.
1: Στην Αίγινα, στο Αγκίστρι, πού?
0: Το Αγκίστρι.
1: Ναι, ναι.
0: Ακριβώς. Και παρακινημένος από σένα.
1: Ναι, σ' άρεσε.
0: Ναι, μ' άρεσε, αλλά πήγα εποχή που δεν γνώρισα τις παραλίες, τουλάχιστον όσον αφορά το κολύμπι και τα σχετικά που κάνουν στις παραλίες.
1: Ναι.
0: Γιατί πήγα λίγο αργά, πήγα Οκτώβρη.
1: Ναι.
0: Πήγα
1: αλλά
0: λίγο αργά,
1: να
0: ναι.
1: Ξέρεις όμως κάτι, επειδή... Λοιπόν, εγώ έχω κάνει μπάνιο και τον Οκτώβρη στο Αγκίστρι, ξέρεις γιατί?
0: Ναι.
1: Γιατί απέναντι ακριβώς από τη σκάλα, εκεί που δένει το πλοίο,
0: ναι.
1: Έτσι, γιατί δένει το ντόλφιν στην πρωτεύουσα, ας πούμε, ναι. Και το άλλο ναι. Δένει στη σκάλα. Λοιπόν, εκεί που δένει το καράβι, όχι ναι. το κίτρινο, το ντόλφιν,
0: ναι.
1: Εκεί που δένει το καράβι, απέναντι είναι τα μέθανα. Τα μέθανα έχουν υποθαλάσσιο ενεργό ηφαίστειο.
0: Ενεργό ηφαίστειο.
1: Ωραία. Ναι. Αυτό δίνει ζέστη στη θάλασσα, γι' αυτό και τα νερά τον Οκτώβριο είναι σαν να είναι Αύγουστος.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Και δίνει και πολύ ωραία ψάρια. Διότι τα ψάρια τρώνε την ύλη που βγαίνει μέσα από το ηφαίστειο.
0: Κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: και το έχουμε
1: άμα ξαναβρεθείς.
0: Το έχουμε σε πολλά μέρη.
1: Ναι, άμα ξαναβρεθείς
0: στο
1: Αγκίστρι, συγγνώμη. Ναι, και στην Αίγινα το ίδιο είναι.
0: Το ξέρω, είναι δίπλα. Ναι,
1: ναι, αλλά αν βρεθείς στο Αγκίστρι, μην διστάσεις να μπεις μες στο νερό και τον Οκτώβριο.
0: Θα είναι ζεστή.
1: Ναι, είναι ζεστά, κανονικά. Δηλαδή.
0: Θα το έχω υπόψη.
1: Ναι, αλήθεια σου λέω.
0: Ωραία, ωραία.
1: Χώρια που είναι πολύ καλύτερα. Να πας, ας πούμε, όπως έλεγε και μια κυρία νωρίτερα, Σεπτέμβριο,
0: ναι.
1: Σε αυτά τα μέρη, γιατί τον Αύγουστο, επειδή εγώ παίρνω άδεια τον Αύγουστο αναγκαστικά,
0: ναι,
1: λόγω του προγράμματος που κάνω, παίρνω μόνο τον Αύγουστο άδεια. Δεν έχω πει ποτέ ότι αυτό, γιατί το Σεπτέμβριο ξεκινάει το νέο πρόγραμμα πάντα.
0: Κατάλαβα.
1: Οπότε δεν γίνεται. Αλλά τον Αύγουστο το Αγκίστρι είναι αφόρητο, δεν είναι ωραία. Είναι τίγκα στον κόσμο, ας πούμε.
0: Κατάλαβα. Όχι, όταν πήγα εγώ τον Οκτώβριο ήταν πολύ ωραίο.
1: Αλλά μιλάω για τον Αύγουστο. Μιλάω για τον Αύγουστο.
0: Παλιό καιρό έβρεχε να φανταστείς.
1: Ναι, αλλά εγώ μιλάω για τον Αύγουστο. Δεν μιλάω
0: ναι,
1: για.
0: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα. Κατάλαβα. Τον Αύγουστο φαντάζομαι θα γίνεται.
1: Τη τρελή στο κάγκελο.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, αγαπητέ.
0: Ωραία.
1: Εύχομαι το καλύτερο και εγώ πάρα πολύ. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Μπράβο, ωραία, μαζί το είπαμε.
0: Ωραία. Μαζί το
1: οπότε
0: είπαμε,
1: θα πιάσει.
0: Θα γίνει. Για χαρά.
1: Γεια σου,
0: καλώς,
1: φίλε, για χαρά.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Κύριε Γιώργο από τον Πειραιά.
1: Ναι, καλημέρα κύριε Μάνο.
0: Γεια σου Γιώργο μου, καλώς τον.
1: Καλά είστε.
0: Είμαι καλά, ναι, εσύ.
1: Είναι η δεύτερη φορά που παίρνω.
0: Χαίρομαι πολύ που σε ακούω.
1: Να σε καλά σε σένα, στην παραγωγή που μας δίνετε βήμα εδώ. Γιατί και εγώ σχεδόν είμαι τυφλός, όπως ο κύριος Γιώργος, δεν είναι μόνος του, πες.
0: Ναι, καλά μου, το καταλαβαίνω.
1: Ναι, με τρύπες στα μάτια είμαστε όλοι. Γιατί κανένας δεν πάει να δει το γλαύκωμά του όσο είναι καλά. Δεν πάει να το μετρήσει κανείς.
0: Ξέρεις, κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει ένα...
1: Από την πολιτεία.
0: Όχι, ναι, ένα τρέιλερ στην τηλεόραση, ένα διαφημιστικό.
1: Ακριβώς.
0: Που να λέει πότε μετρήσατε πρώτη τελευταία φορά την πίεση στο μάτι.
1: Μπράβο.
0: Είναι πολύ απλό. Προφανώς δεν το έχει σκεφτεί κανείς να το κάνει.
1: Προφανώς δεν το σκεφτεί. Και αυτό που λέτε είναι πρωτοβουλία, βέβαια. Δεν το έχει σκεφτεί κανείς. Ναι. Όλο για καρδιές μιλάνε, για πνευμόνια και τέτοια.
0: Ναι, για το τσιγάρο.
1: Το
0: κυριότερο
1: όμως είναι όταν δεν βλέπεις τι γίνεται.
0: Ναι, καλά, το καταλαβαίνω.
1: Καταλάβατε.
0: Και δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Κυκλοφορείς με τον μπαστούνάκι ή είσαι στο
1: σπίτι? Έχω ένα λευκό μπαστούνι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Που βλέπω μεγάλα αντικείμενα κάπως στο δρόμο. Αντιλαμβάνομαι με τα αυτιά ότι κάτι έρχεται. Αυτά.
0: Βγαίνεις από το σπίτι δηλαδή, περπατάς έξω?
1: Ναι, βγαίνω έτσι λίγο. Βλέπω ένα 2%. Ένα με 2 περίπου.
0: Μπράβο.
1: Αλλά αυτό συνέχεια τελειώνει. Πάμε για τύφλωση, έτσι πάει.
0: Ναι, αγόρμα.
1: Γιατί τα αγκία χαλάνε και...
0: Ναι, καλά μου,
1: καταλαβαίνω. Είναι σαν μια σωλήνα που τρέχει νερό.
0: Ναι.
1: Την τζαλακώνεις και σταματάει, δεν πάει. Μάλιστα. Το νερό.
0: Για πες μου παρακάτω τώρα.
1: Ναι, παρακάτω. Να σου πω ότι σήμερα έχω την ευκαιρία να μιλήσω μαζί σου, αυτό είναι. Αυτός ο ραδιούργος ο Μορφέας μπήκε στη συχνότητα της μνήμης μου και μας έκλεψε τον ύπνο.
0: Ναι. Α, όμως κοίτα, αν μπήκε ο Μορφέας μέσα σου...
1: Συντεταγμένη, ναι, τη μνήμη.
0: Θα έπρεπε να έχεις κοιμηθεί ήδη.
1: Όχι, αλλά έκλεψε τον ύπνο. Μπήκε στο τρυπάκι αυτό που λέει κοιμήσου.
0: Okay.
1: Και μας το κλέβει.
0: Κατάλαβα. Για πες μου κανένα από τα νησιά.
1: Ήθελα να πω, για το είχατε πει σε μια άλλη εκπομπή για το Λεόπουστάλια. Και ήθελα να μάθω για τον εγγονό μου αυτό το βιβλίο. Τι συντεταγμένος έχει, δηλαδή...
0: Λέγεται να αγαπάς και να μαθαίνεις.
1: Α, να ζεις, να αγαπάς και να μαθαίνεις. Ξέρετε εκδόσεις?
0: Όχι, αλλά είναι πολύ απλό να το βρεις. Οπουδήποτε το ζητήσεις το έχουν.
1: Να ζεις, να αγαπάς και να μαθαίνεις.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Α, πολύ ωραία, το ζητήσουμε έτσι δηλαδή.
0: Ναι, αυτός είναι ο τίτλος. Πώς
1: αλλιώς. Πολύ καλό, πολύ καλό. Για τα παιδιά πιστεύω να είναι ότι καλύτερο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: για πες μου κανένα
1: για
0: νησί.
1: Τα νησιά.
0: Ναι.
1: Για τα νησιά. Έχω πάει στα αρκετά νησιά. Αυτά που με εντυπωσιάσανε περισσότερο είναι η Αίγινα και η Σαλαμίνα.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Όσο τα περιφρονούμε εδώ που είναι κοντά, έχουν θησαυρούς που πρέπει να τους ανακαλύψεις για να καταλάβεις πού ήταν η Ελλάδα, τι ήταν η Ελλάδα και γιατί υπάρχουν. Τι έγινε με αρχαιολογικό χώρο? Εγώ πήγαινα σε νησιά που έχουν αρχαιολογικούς χώρους.
0: Ναι.
1: Και μ' άρεσε αυτό να καθόμουν εκεί πάνω σε μια πέτρα και να αγνάντευα εκεί τη θάλασσα από μακριά.
0: Κατάλω.
1: Και να συλλογιζόμουν ότι μπορεί να ήμουν κι εγώ ένας τεχνίτης που να αλλάξε ένα κείμενο.
0: Σωστό.
1: Ναι, αυτό. Και ύστερα και η Σαλαμίνα. Έχει καταπληκτικά. Η Σαλαμίνα είναι ένα νησί που, τι να πω, έχει αρχαιολογικούς χώρους τεράστιους. Στα Κανάκια έχει ένα μηναϊκό ανάκτορο.
0: Αλήθεια, δεν μου είναι γνωστή η Σαλαμίνα, πρέπει να πω.
1: Του Αίοντα, ναι.
0: Όταν ήμουν μικρό παιδί,
1: ναι,
0: μας πήγαινε καμιά φορά η μάνα μου με τον πατέρα μου και την αδερφή μου στη Φανερωμένη.
1: Α, στην Παναγία.
0: Στην Παναγία, ναι, και τρώγαμε. Και μάλιστα να πω κάτι που οι πρόσφατοι άνθρωποι δεν το ξέρουν. Όταν πήγαινες εκδρομή και καθόσουνα σε μια ταβέρνα,
1: ναι,
0: έτρωγες, ας πούμε, παράγγελνες μία πατάτες και μία μπύρα,
1: ναι,
0: και παράλληλα άνοιγες τη τζάντα και έβγαζες το φαΐ που θα έτρωγες.
1: Ναι, παίρναμε τα κεφτεδάκια μας.
0: Μαζί, ναι, στην ταβέρνα όμως.
1: Στην ταβέρνα και τα βάζαμε στο τραπέζι.
0: Βέβαια, αυτό, κανονικά, ναι.
1: Ναι, ακριβώς, όπως το λες.
0: Το θυμάμαι εγώ αυτό πολύ καλά. Ναι. Παίρναμε, ας πούμε, μία μαριδούλες, Ξέρω εγώ, έπαιρνε μία μπύρα ο πατέρας μου,
1: ναι, ναι.
0: Και όλα τα υπόλοιπα, τα, μέχρι και τηγανιτά αυγά είχαμε. Βραστά αυγά δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι τηγανιτά, βραστά.
1: Απέναντι στη Σαλαμίνα είναι το μνημείο του Σικελιανού, ξέρετε αυτό το.
0: Ναι, δεν ξέρω, όχι.
1: Ναι, υπάρχει εκεί πέρα το σπίτι που έμενε ο Σικελιανός, ναι. Χρόνια που είχαν τα αδελφικά αυτό, ξέρετε εκεί. Στο...
0: Ναι, καλά αυτό, ναι.
1: Απέναντι εκεί. Μετά υπάρχουν στα Κανάκια, τι είπαμε, το Μινάικο Ανάκτορο. Υπάρχει στις Κολώνες το ταφικό μνημείο του Έαντα με δύο λάρνακες που βρήκαν εκεί, ένα κυκλικό μνημείο.
0: Μάλιστα.
1: Με μια ωραία τυχοδομή, φανταστικό, φανταστικό. Mm. Που αυτά για να τα δεις πρέπει να περπατήσεις. Τι άλλο, το μαυσολείο στη Σαλαμίνα που έγινε η ναυμαχία. Ένα πολύ ωραίο κομμάτι εκεί στην Κοινοσούρα. Τι άλλο να πω, και τι, η σπηλιά του Ευρυπίδη.
0: Ναι, είναι
1: που
0: πολύ
1: την ανεβήκαμε, που είναι εκεί στα Περιστέρια. Την ανέβηκα σιγά.
0: Το έχεις ψάξει.
1: Ορίστε.
0: Το έχεις ψάξει το θέμα, λέω αυτό.
1: Το έχω ψάξει. Όλα αυτά, όλα αυτά κάνουν ένα νησί ελκυστικό.
0: Ναι.
1: Ο καθένας λέει, έλα μωρέ Σαλαμίνα θα πάμε τώρα. Τι σημασία έχει αυτό. Για να την είχαν επιλέξει οι αρχαίοι εκεί πέρα, κάτι ξέρανε.
0: Σωστά.
1: Και δίμοι και νέοι από εκεί. Είναι δηλαδή πιο παλιά για την κλασική Αθήνα.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε, τώρα είναι πριν 3.500 χρόνια σχεδόν. Έχει ένα πολύ ωραίο αρχαιολογικό μουσείο. Και γι' αυτό μ' αρέσει η Σαλαμίνα και την αγαπώ πάρα πάρα πολύ.
0: Αυτό.
1: Και αν ψάξεις και έχει ωραίες θάλασσες, απομονωμένες. Δηλαδή που ίσως δεν έχει πατήσει ούτε άνθρωπος. Και απέραντες. Όμως, μας αρέσει η Μύκονο. Τι να πω τώρα. Και τα νησιά που είναι λίγο έτσι πιο κοσμικά. Αυτό κοιτάει ο κόσμος.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Δεύτερο για το θόρυβο, κύριε Μάνο. Δεν μου αρέσει ο θόρυβος καθόλου.
0: Ούτε και εμένα.
1: Έχω
0: καθόλου
1: ένα πρόβλημα με το λαβύρινθο.
0: Όχι, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Με τα νεύρα μου έχω πρόβλημα.
1: Με τα νεύρα, το ίδιο.
0: Μου τη δίνει. Πώς να σου πω.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν αντέχω ούτε τις φωνές, ούτε τους θορύβους, ούτε τίποτα.
1: Έτσι, και που βγαίνω έξω καμιά φορά, στο πεζοδρόμιο περπατάω, πέφτω πάνω σε κάνα δεντράκι, πας εκτός, ακούς το διπλανό που παρκάρει, ντάνει η πόρτα.
0: Καλά, καλά, εντάξει αυτά.
1: Θα την ξεπατώσεις την πόρτα.
0: Δεν πειράζει, ήρεμα. Δικό του είναι το θέμα, το αμάξι. Αυτά δεν με πειράζουν, ε.
1: Λοιπόν, ύστερα,
0: εγώ δεν αντέχω τις φωνές, αυτό.
1: Ναι, κλάξον, φασαρίες, φωνές, οικοδομές, οι άλλοι σκάβουν για να βάλουν οπτικές ίνες, κάμως.
0: Έτσι, μα δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.
1: Έρχομαι και ξανακλίνομαι στο κελί μου πάλι.
0: Εντάξει, καλέ μου.
1: Τι να κάνουμε, κύριε Μάνο.
0: Να είσαι καλά, χάρηκα
1: αυτά
0: πολύ.
1: Αυτά είχα να πω.
0: Γιώργο, σε περιμένω πάλι. Φιλιά πολλά, για χαρά.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: δεν μιλάγαμε για τη σαλαμίνα πριν από λίγο με το φίλο. Τώρα θα πάμε στη Σαλαμίνα, συγγνώμη. Ο Κώστας από τη Σαλαμίνα. Γεια σου Κώστα.
1: Καλησπέρα κύριε Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Τι γίνεται, τι κάνουμε.
0: Είμαστε καλά, εσείς.
1: Εγώ, καλά είμαι.
0: Γιατί το λες έτσι.
1: Βλέπω, ας πούμε, όπως είδα που μίλαγες με ανθρώπους που δεν βλέπουν.
0: Ναι.
1: Και στεναχωρήθηκα, ας πούμε, και είδα αυτό.
0: Συμβαίνει, αγόρι μου,
1: συμβαίνει. Λοιπόν, αυτά είναι, ναι, είναι και οι αρρώστιες μας.
0: Για πες, λοιπόν.
1: Λοιπόν, εγώ έχω 95 χρόνια στην πλάτη.
0: Α, είσαι μικρό παιδί, οκ. Okay.
1: Μικρός, ναι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, ναι, και εν τω μεταξύ, κάποτε σε πήρα τηλέφωνο και μου λες, δεν στα έλεγα καλά και να μάθω να μιλάω, να γίνω σαν δημουλά, έτσι.
0: Εγώ δεν είπα ποτέ σε άνθρωπο να γίνει σαν την Κική Δημουλά. Σαν την Κική Δημουλά δεν μπορεί να γίνει κανένας παρά μόνο η Κική Δημουλά. Και τώρα πια είναι αργά γιατί έχει πεθάνει.
1: Έχει, ναι, ας είναι συγχωρεμένη.
0: Ναι.
1: Γιατί μου το είπες.
0: Αλλά δεν σου είπα εγώ ποτέ στη ζωή μου να γίνει σαν την Κική Δημουλά. Μη μου σπάσει τα νεύρα τώρα, ε.
1: Όχι.
0: Έλα, για πες μου λοιπόν τι θέλεις.
1: Εντάξει.
0: Έλα, πες μου, πάμε στο θέμα μας.
1: Λοιπόν. Το θέμα μας είναι ότι δεν παίρνω τηλέφωνο πρώτον διότι ο Τσίπρας, ο Κατρούγκαλος.
0: Αγαπητέ μου, Κώστα, Κώστα.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή στα παλιά μου τα παπούτσια όλη αυτή η κατάσταση. Έχω θέμα, ναι, στην εκπομπή. Μιλάμε για τα νησιά.
1: Μου πήραν τα λεφτά.
0: Σε φιλώ πολύ, γεια σου Κώστα, καλό Πάσχα. Γιώργο από τα Εξάρχεια, καλώς τον.
2: Καλημέρα κύριε Μάνο.
0: Καλώς τον.
2: Τι κάνετε.
0: Είμαι καλά, εσύ.
2: Είναι η πρώτη φορά που σας παίρνω.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
2: Και ο λόγος είναι ότι να συνηθίσουμε εφές με τσιγκλίσατε να σας πάρω για να είμαι ειλικρινής.
0: Ναι.
2: Πρώτον με το θέμα της, πριν μπω στο θέμα σας φυσικά, με το θέμα της Μετσόβου που γεννηθήκα και εγώ σε απαντήσω εξαρχιώτης.
0: Απέναντι από τη Μετσόβου, Σκαραμαγκάς, δηλαδή.
2: Ωραία,
0: έξω,
2: ωραία,
0: ναι.
2: Ωραία. Εγώ τη Μετσόβου τη θυμάμαι για μια πάρα πολύ ωραία κρεπερή που είχε ένα πιάνο μέσα.
0: Α, ναι, πολλά χρόνια ήταν.
2: Φέδρα, η Φέδρα, σας φέρνω πίσω τώρα, όπου το πιάνο ήταν πλάτη.
0: Ναι.
2: Ήταν
0: πλάτη. Του τείχου πιάνο.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και πηγαίναμε στα φοιτητικά μας χρόνια και δεν την είχαμε αφήσει σε κλωρό κλαρί. Γιατί εγώ ασχολούμουν και με τη μουσική και είχατε γράψει ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι με τον Βαδί που με συγκινεί ιδιαίτερα.
0: Έχω γράψει περίπου 150.
2: Και ένα δεύτερο που ίσως δεν το ξέρετε,
0: ναι,
2: είναι ότι πάντα μπέρδευα τη Μετσόβου,
0: ναι,
2: με την Πετσόβου. Η Πετσόβου,
0: δεν ξέρω που είναι αυτή.
2: Είναι ένα μικρό στενάκι ανεβαίνοντας την Μαλή Μπενάκη και περνώντας την Καλλιδρομείο προς το Λόφο του Στρέφη, δηλαδή ένα πολύ μικρό στενάκι, μια κατηφορίτσα που σας βγάζει στη Ζωοδόχο πηγή.
0: Δεν την ξέρω.
2: Ναι, λοιπόν τις μπέρδευα πάντα αυτές τις δύο. Τώρα για το θέμα σας. Εγώ δεν θα πλατιάσω να σας πω τις εμπειρίες μου από τα νησιά, ας πούμε, που πραγματικά το ένα είναι καλύτερο από το άλλο. Μου έχει μείνει έτσι μία εικόνα από το 2004, όταν ήμουν με τη σύντροφό μου στη Φολέγανδρο. Ήμουν στη Φολέγανδρο και έμεινα κοντά στο λιμάνι της Φολέγανδρο. Με σκοπό την επόμενη μέρα με τη μηχανή μου να φύγω να πάω στη Σαντορίνη. Το 2004 που ήταν οι Ολυμπιακοί αγώνες υπήρχε μια ερημιά στα νησιά. Όλος ο κόσμος ήταν στην Αθήνα για τους Ολυμπιακούς αγώνες. Και αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση ήταν ότι περιμένοντας το καράβι να έρθει ξημερώματα να μας πάρει, να μας πάει στη Σαντορίνη, γινόταν ένα φοβερό γλέντι μπροστά στο λιμάνι με τον Οικονομίδη, τον βιολιστή με τα νησιώτικα, και η εικόνα του να ανατέλει ο ήλιος, να γίνεται ένα πολύ ωραίο γλέντι, να φεύγω με τη μηχανή μου και να ανεβαίνω από το Αθηνιό πάνω στη Σαντορίνη και να ξημερώνει, ήταν ένα πραγματικά μια εικόνα η οποία όσα χρόνια και να περάσουν δεν μπορώ να την ξεχάσω. Φυσικά δεν μπορώ να σας απαριθμίσω. Τα έχουν πει και οι άλλοι ομιλητές για τα νησιά. Εντάξει, εγώ μία εικόνα ήθελα να σας πω.
0: Ναι.
2: Και είπατε και κάτι άλλο, ότι συμπληρώνω 28 χρόνια.
0: Η εκπομπή, ναι, βέβαια.
2: Η εκπομπή. Μου θυμήσατε τη μεγαλύτερη τη μητέρα μου, η οποία έφυγε το 2006 και η οποία σας άκουγε ανελιπώς.
0: Ναι.
2: Από το ξεκίνημα της... του ραδιοφώνου σας, της ραδιοφωνικής εκπομπών, ναι, των ραδιοφωνικών εκπομπών, και μου έλεγε ακούω κάποιον Μάνο Τσιγνίδη, και εγώ ασυναίσθητα πέρασε στο υποσυνείδητό μου και να τώρα μετά από τόσα χρόνια.
0: Φαντάσου, είναι σαν να ξέρεις, συγκινητικό πάντως.

0: Συγκινητικό πάντως.
1: Έτσι και μου έκανε μια φλασιά, μόνο ότι είναι η πρώτη φορά που παίρνω και δεν ξέρω αν θα ξαναπάρω γενικότερα.
0: Γιατί?
1: Έξω, δεν
0: γιατί?
1: Ξέρω αν τα λέω καλά. Και...
0: Ωραία, μια χαρά τα λες, αφού είναι σαν... πολύ καλά τα λες, μια χαρά.
1: Απλώς πολλές φορές βρίσκεσαι με κάποιους ανθρώπους εκεί που δεν το περιμένεις.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Τα πιο ωραία πράγματα έρχονται εκεί που δεν τα περιμένεις και γίνονται τα θαύματα όταν πάψεις να επιμένεις, έλεγε ο στίχος.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Τα πράγματα τα όμορφα όταν τα ψάχνεις χάνονται τυχαία και αν ψάχνεις τα πολύ όροφα στα υπόγεννησε.
0: Σωστό.
1: Κύριε Μάνο, να μην σας καθυστερώ άλλο.
0: Δεν με καθυστερείς. Χάρηκα πάρα πολύ που σε άκουσα.
1: Κι εγώ και εύχομαι καλή συνέχεια να έχετε πάντα. Να είστε καλά.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, εμθυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Ναι, ποιος είναι?
4: Ο Τσιλιμίδης.
3: Αφήστε νίσκο, σας παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
4: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω. Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
5: Άντε πάμε έτσι.
6: Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμένη στη θυσία που έρχονται. Εγώ αυταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
4: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.

0: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
1: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
0: Πού πάω να μπλέξω αέκτζης άνθρωπος.
2: Πέμπτη ώρα της εκπομπής, 2-11-10-80-8-8-0. Καλημέρα κυρία Φτέρπη, αν μας ακούς. Καλημέρα Κατερίνα από τους Αγίους Αναργύρους.
3: Καλησπέρα.
2: Γεια σου Κατερίνα.
3: Τι κάνετε?
2: Καλά είμαστε, εσύ?
3: Και εγώ προσπαθώ.
2: Μπράβο.
3: Με προκαλέσατε προημερώνησατε σε μια τηλεοπτική εκπομπή στη ΔΕΡΤ.
2: Με είδατε?
3: Ναι.
2: Ναι.
3: Σας είδα και που βγάζατε και φωτογραφία στο τραγούδι.
2: Στο τραγούδι που έχω γράψει.
3: Ναι. Σας ακούω από την ΕΡΤ που ήσασταν.
2: Φαντάσου.
3: Ναι. Είχα ένα μικρό τραντιστοράκι επειδή έχω δουλεύσει νύχτα σε νοσοκομείο. Νοσηλεύτρια.
2: Α, τώρα είστε στη δουλειά?
3: Τώρα πλέον πολύ γιαγιά.
2: Α, ναι, έχετε πάρει σύνταξη, ναι.
3: Πολλά χρόνια.
2: Μάλιστα.
3: Τώρα πάμε για άλλο ταξίδι.
2: Εντάξει, ας το αφήσουμε να αργήσει.
3: Ναι, όχι. Εγώ δεν έχω να σας πω για τις άλλες. Έχω μια πολύ κακή εμπειρία. Επειδή καταγράφω από παραλιακό μέρος της Πελοποννήσου, και μέχρι τότε που μου συνέβη αυτό, Ρουφίστρα το λέγανε εκείνα τα χρόνια.
2: Ναι.
3: Στη Γιάλοβα, θα το έχετε ακούσει το μέρος αυτό.
2: Πού είναι αυτό?
3: Στην Πύλο.
2: Μάλιστα. Όχι, δεν το έχω ακούσει.
3: Α, είναι παραθαλάσσιο, είναι.
2: Λοιπόν.
3: Από τη Γιάλοβα πάει για Γαργαλιάν και Παρισία, Φιέτρα, και συνέχεια μέχρι Πάτρα είναι όλες στην ακτογραμμή. Από τότε που με πήρε αυτό το κύκλο που κάνει.
2: Η Ρουφίχτρα
3: και με έσωσε ένας άνθρωπος εκεί πάλι, λίγο να τον τραβήξω και αυτό να κάνω τον πνίξω. Ήμουν τότε 11 χρονών. Από τότε δεν έχω μπει σε θάλασσα.
2: Αλήθεια, ε.
3: Ναι.
2: Ούτε για να καταπολεμήσεις αυτό το αίσθημα.
3: Δεν τα κατάφερα. Το 1969 χειρουργήθηκε το παιδάκι, το αγόρι μου, όπως κολλικοειδίτη και στο δωμάτιο που χειρουργήθηκε στην κίνηση του Λουδαβάκη. Ήταν ένα παιδάκι στο ίδιο δωμάτιο από την Έγινα. Και είναι τόσο καλοί άνθρωποι οι γονείς τους που μου έλεγαν: «Θα φύγετε κύριε, θα φύγετε στην Έγινα, θα φύγετε κύριε Κατρίνα, θα φύγετε ο Θοδωρής». Τον έχω και φωτογραφία εκεί στην κίνηση. Και με ένα ξαδερφό μου, γιατί μία διακοπή θα κάνω εδώ. Εγώ έχω χάσει τον μπαμπά των παιδιών μου όταν αυτό το παιδάκι μου, το αγόρι που ήταν τότε, το 69, 3 χρονών, έχασα τον πατέρα τους όταν ήμουν 42 μερών, το μωράκι μου. Χωρίς τον μπαμπά, με ένα ξαδερφό μου, τη γυναίκα του, και πήγαμε στην Έλληνα. Αποφάσισα στιγμένη, σαν να είχαν δέσει με σαν τα παλιά χρόνια που φάσκαλαν τα παιδάκια. Τόσο πολύ στιγμένη. Μπήκαμε σε εκείνο το πλεόμενο και όταν κοντεύουμε να φτάσουμε στην προκειμένη, δύο παιδάκια, πώς τους ήρθε η ιδέα, και πέσανε στη θάλασσα να φτάσουν μπροστά από το καραβάκι αυτό. Και πνιγήκαν και τα δύο και τα είδα.
2: Έλα.
3: Αυτό ήταν που έλεγα μετά πώς να γυρίσω στην Αθήνα πάλι, στον Πειραιά. Τέλος πάντων, πολύ τώρα δεν χρειάζεται να σας μαυρίζω την ψυχή. Ήρθαν από τότε, είπα stop, δεν μπορώ να το αντέξω.
2: Κατάλαβα.
3: Και δεν έχω πάει πουθενά σε νησί. Τα βλέπω στην τηλεόραση τα νησιά και μου αρέσουν πάρα πολύ. Αλλά δεν τολμά να το κάνω αυτό ποτέ. Δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό. Δόθηκα στη δουλειά γιατί είχα και ένα κοριτσάκι πριν από το γιο, που ήταν 2,5 χρονών, όταν χάσαμε τον μπαμπά μας. Και δόθηκα να δουλέψω. Τα έβαλα σε ιδιωτικό σχολείο γιατί δεν είχα ποιος να μου τα κρατήσει. Πάλεψα στη ζωή. Ευτυχώς έκανα δύο εξαιρετικούς ανθρώπους και επιστήμονες. Η κόρη είναι οικονομολόγος και ο γιος είναι αρχιτέκτονας.
2: Τέλεια. Μπράβο καλή μου.
3: Ναι. Αλλά δεν έχω πάει πουθενά.
2: Ναι.
3: Πουθενά.
2: Αφού έτυχε
3: Ναι.
2: Τόσο
3: δεν
2: αποτραγικό.
3: Δεν παραπονιέμαι.
2: Όχι, είναι... δεν το παραπονιέσαι, όχι, σ' ακούω.
3: Είμαι γεμάτη από την ικανοποίησή μου, γιατί πραγματοποίησα το στόχο που είχαμε βάλει με τον αγαπημένο μου. Mm-hmm. Να κάνουμε παιδάκια και να τους κάνουμε καλούς ανθρώπους, ήταν εξαιρετικό παιδί. Και πιστεύω ότι το κατάφερα αυτό, και αυτό με έχει γεμίσει πλήρως.
2: Έτσι.
3: Και κρατάω μια κάρτα όταν ο γιος με εργάστηκε στο παλιό αεροδρόμιο που ήταν κάτω εδώ, στο ελληνικό. Μια περίοδος που πηγαίνουν διακοπές. Τώρα θα πάω σε άλλο. Ξέφυγα λίγο από το θέμα.
2: Εντάξει.
3: Και μου έστειλε κάρτα ο προϊστάμενός του για τα Χριστούγεννα. Και την έχω στο φυλακτό. Να ζήσω χίλια χρόνια, να χαίρομαι αυτόν τον άνθρωπο που φέρνει το όνομα του ίδιου μου σωτήρι.
2: Να σε καλά.
3: Γι' αυτό εγώ έχω τόσο, είναι τόσο πλήρης, που δεν πειράζει που δεν πήγα στα νησά, που δεν έχω πάει εκδρομές, δεν έχω πάει ταξίδια. Δεν έχω πάει πουθενά, και τώρα διανύω το 86ο έτος.
2: Μάλιστα. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
3: Ευχαριστώ που με ανοιχθήκατε.
2: Να είσαι καλά, μην το ξαναπείς αυτό το πράγμα.
3: Είσαστε υπέροχος.
2: Σας φιλώ πολύ.
3: Το βράδυ που σας είδα στην τηλεόραση, στην εκπομπή, αυτή τη μουσική, μου ολοκληρώσετε την εικόνα που είχα ακουστικά.
2: Ευχαριστώ, Κατερίνα μου, τα σέβομαι. Γεια.
3: Καλό σας ξημέρωμα και να είστε πάντα καλά.
2: Κύριε Κώστα από τον Πειραιά. Κύριε Κώστα από τον Πειραιά.
1: Ναι, εγώ.
2: Α,
1: από εκεί.
2: Σε ακούω.
1: Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Α, ακούγομαι, okay.
2: Ακούγεσαι, ναι, εγώ φταίω.
1: Όχι, μωρέ, δεν ζητάμε τώρα ευθύνες τέτοια ώρα.
2: Θέλεις πρώτα, λέγε.
1: αφορμή ήταν, όχι αιτία, γιατί σας ακούω πολύ, γιατί και εγώ νυχτοπούλη.
2: Ναι.
1: Για ένα εκφρασμένο παράπονο. Λέει, αφού ακούτε γιατί δεν παίρνετε. Όριστε, πήρα εγώ για να καλύψω το παράπονο.
2: Έτσι,
1: καλά έκανα.
2: Πολύ τέλεια μιλάμε.
1: Μπράβο, κοίταξε που φτάνω και την τελειότητα. Τι μαθαίνω. Λοιπόν, μπορεί να έχει αρνητικό πρόσημο η σχέση μου με νησί, να αναφερθώ.
2: Να έχει πράγμα. Μίλα μου λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο του τηλεφώνου.
1: Υποθέτω πως το πρέπει να ακούγομαι. Ακούγομαι τώρα.
2: Ναι, κάπως καλύτερα από πριν. Τι να έχει?
1: Να είναι αρνητικό πρόσημο. Όχι δηλαδή ευχαριστημένος, ας πούμε, από το συγκεκριμένο νησί που ήθελα να πω.
2: Ναι, πώς δεν μπορείς, αφού δεν είναι αλίμονο. Για πες.
1: Κοιτάξτε, γίνεται εκ προημίου, λέω, ας πούμε, αυτό για να μην...
2: Ναι, ναι, πες μου, πες μου.
1: Λοιπόν, βρέθηκα πριν από κάποια 55 χρόνια κάπου εκεί, στη Σαντορίνη.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν είναι πολύ πίσω τώρα, η Σαντορίνη έχει μεταμορφωθεί και δεν θυμίζει τίποτα από το τότε.
2: Όχι βέβαια. Προς το χειρότερο.
1: Από το λιμάνι κάτω ανεβαίνανε με τα
2: γαϊδουράκια.
1: Με τα γαϊδουράκια, ναι, με τα πεπλατσιμένα σκαλιά αυτά και τα λοιπά. Αλλά αυτό το τοπίο που αντίκρισα εκεί πέρα με τις ιδιαιτερότητες που ήταν πρωτόγνωρες, γι' αυτό μου έχει κάνει εντύπωση και το θυμάμαι δηλαδή. Mm-hmm. Και αυτή η μαυρίλα από το ηφαιστειογενής ο χώρος εκεί και τα λοιπά. Είδα κάτι πράγματα που δεν τα είχα ξαναδεί και μου έχουν αποτυπωθεί. Παράδειγμα, έχουν εξαιρετικά κρασιά εκεί. Κάτι ποικιλίες, ας πούμε, που πιθανότατα δεν κάνουν σε άλλες περιοχές.
2: Όπως το Βινσάντο, ας πούμε.
1: Το Βινσάντο και το Νυχτέρι, από ό,τι θυμάμαι. Ναι. Ωραία κρασιά, έτσι, ασύγκριτα θα έλεγα.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Όχι,
2: και πανάκριτα.
1: Πίνω εγώ κρασάκι. Εντάξει, τώρα γίνανε ΕΦΠΟΚ, ταυτότητες και τέτοια, ας πούμε, και πάει λέμε. Τέλος πάντων.
2: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, εκείνο το πράγμα που μου έκανε εντύπωση, εξαιρετικά, ας πούμε, δεν το είχα ξαναδεί γι' αυτό.
2: Ναι.
1: Τα κλίματα που βγάζουν αυτά τα κρασιά δεν είναι όπως ξέρουμε όλοι το κλίμα πάνω, ας πούμε, και πέρα να κρέβονται τα σταφύλια, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Αυτά τα τυλίγανε κύκλο και τα σταφύλια πατάγανε κάτω στο έδαφος. Μην βιαστείτε να πείτε χώμα, γιατί χώμα δεν υπάρχει. Έχει αυτό το την ελαφρόπετρα το... υλικό το, την ελαφρόπετρα της Σαντορίνης, ας πούμε, το οποίο όμως δεν κρατάει υγρασία για να σαπίζουν τα σταφύλια. Όταν τα είδα λοιπόν αυτά τα πράγματα, λέω τι διάλογο, σάπια σταφύλια θα φάμε εδώ πέρα που είναι τα βρασούλη.
2: Ναι.
1: Για δουλειά είχα πάει βεβαίως. Και εκπλήσωμε τώρα που η Σαντορίνη έχει γίνει τώρα σε ντροπέ, ξέρω εγώ, με την μεταφορική.
2: Έχει γίνει πράγματι.
1: Είναι πανάκριβα πράγματα, ιστορίες, επενδύσεις κτλ. Εκεί λοιπόν ένα άλλο χαρακτηριστικό, τους νεκρούς δεν σκάβανε κάτω να τους τάψουν.
2: Αλλά δεν θέλω τέτοια μες τη νύχτα.
1: Εντάξει,
2: όχι, δεν θέλω τέτοια μες τη νύχτα.
1: Το αποσύρω.
2: Ναι, okay.
1: Ανακαλείται το αποσύρω.
2: Ναι, για βάζουν. Παρακάτω, πάρα. Ακούω.
1: Η ζωή εκεί ήταν, δεν υπήρχε νερό. Δεν υπήρχε, δηλαδή είχαν ένα βρυσάκι αυτές τις, ένα δοχείο με νερό εκεί πέρα, το οποίο είχε ένα βρυσάκι οικονομία στο νερό, γιατί ήταν...
2: αφού είναι πολύτιμο, τι να κάνεις.
1: Και η κυρία χρήση του νερού ήταν με στέρνες που φτιάχνανε και μαζεύανε βρόχινο.
2: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν ρίχνανε μέσα ασβέστη για να μικροβιοκτονία. Υποθέτω, ας πούμε.
2: Ναι.
1: Και ο ασβέστης αναπτύσσει της θερμοκρασίας από λίμαση. Ξέρω εγώ, κάπως έτσι.
2: Λοιπόν.
1: Και μου είχε κάνει εντύπωση πώς επιβιώνουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί.
2: Τώρα δεν είναι το ίδιο.
1: Δεν θα σας
2: τώρα, δεν είναι το ίδιο πια.
1: Όχι, καλά, τώρα μιλάμε ότι άλλαξε ταυτότητα η περιοχή.
2: Ναι, ναι.
1: Και όλη αυτή η μαυρίλα το... Γιατί όσο μαύρο.
2: Άλλοι το βρίσκουν εγωιτευτικό, αγαπητέ. Εμένα μου άρεσε πολύ το μαύρο βότσαλο.
1: Ναι, και η μαύρη άμμος. Εγώ εκφράζω τις δικές μου εντυπώσεις.
2: Δεν το κατάλαβα. Λέω απλά ότι
1: ναι.
2: Άλλοι το βρίσκουν εγωιτευτικό και αυτό.
1: Εγώ πολύ κατάλαβα. Εγώ κατάλαβα τη λατινή.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, δηλαδή σαν τόπο εξορίας θα το θεωρούσα και ξέρω εγώ για θανατοποινίτες, ας πούμε.
2: Μάλιστα. Κώστα μου, θα σε αφήσω σιγά σιγά. Έχεις μια διάθεση μυστήρια απόψε. Θα τα πούμε μια άλλη φορά.
1: Λέω τούτο
2: ναι,
1: αυτή η αντίθεση είναι όλη και η αιτία που πήρα τηλέφωνο και το πεπεθρασμένο παράπονο. Καλώς, καλή σας ημέρα.
2: Επίσης.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, είναι και 20, 4 και 20 και είναι ο Δημήτρης από τον Παγκράτη. Γεια σου Δημήτρη από τον Παγκράτη.
1: Καλημέρα κύριε Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Για το θέμα της τοποθεσίας ή του νησιού που μας αρέσει, μας άρεσε,
0: ναι,
1: περισσότερο.
0: Ναι.
1: Θα έλεγα ότι η ρεζοπία στην Ελλάδα είναι φανταστικά. Βλέπει κανείς πάρα πολλά στο μυαλό του ψάχνοντας να βρει το καλύτερο.
0: Ναι.
1: Μου έρχεται στο μυαλό η Ελαφόνησος.
0: Ωραία.
1: Ένα φανταστικό μέρος.
0: Έχω πάει, είναι πολύ ωραία, δίκιο έχεις.
1: Όμως, κάτι άλλο που μου έχει μείνει περισσότερο στο μυαλό είναι μια τοποθεσία στη Γλύφα Φτιότιδας.
0: Ναι, ναι.
1: Η Γλύφα είναι ένα παραλιακό χωριό που φεύγει ένα φεριβότ και πηγαίνει απέναντι στον Αγιόκαμπο. Φεύγοντας με το φεριβότ, στο αριστερό μας χέρι βλέπουμε μια τεχνητή νησίδα από Βότσαλου Λευκό, περίπου 200 μέτρα θα έλεγα και πλάτος 5 ως 8 μέτρα πάνω κάτω, που είναι μέσα στη θάλασσα, βαθιά θάλασσα από τη μία, βαθιά από την άλλη, και αυτή η νησίδα σχεδόν σε ημικυκλική διάταξη.
0: Μα.
1: Φανταστείτε τώρα καθαρά νερά από τη μία και από την άλλη πλευρά και να περπατάς απάνω σε αυτή την νησίδα. Ψάχνοντας να δω τι ήταν εκείνο που με συγκίνησε. Βεβαίως ήταν πρωί, ήταν πάρα πολύ ωραίο το τοπίο, ανατολή του ηλίου και τα λοιπά. Όμως καταλήγω στη ρίση του Σταμάτη Φασουλή. Το τοπίο θέλει αγάπη, θέλει αίσθημα για να γίνει ανάμνηση. Και αυτό γιατί αυτή την νησίδα την περπάτησα χέρι-χέρι με την τότε αγαπημένη μου.
0: Α, μάλιστα.
1: Και όλα αυτά είναι συνδυασμένα, ξέρετε, μέσα στο μυαλό του ανθρώπου.
0: Φυσικά.
1: Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μόνο το φυσικό τοπίο. Είναι και άλλα απ' έξω που επιδρούν.
0: Σωστά.
1: Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
0: Συμφωνώ, μια χαρά.
1: Αυτά ήθελα να σας πω για αυτό το συγκεκριμένο τοπίο.
0: Πολύ ωραία.
1: Με την ευκαιρία, επειδή ακούω που μιλάτε και για την Κυλική Δημουλά, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω.
0: Δεν μιλάμε για την Κυλική Δημουλά. Όχι, δεν μιλήσαμε για την Κυλική Δημουλά. Είπε μια ανακρίβεια ο κύριος νωρίτερα, ο Κώστας, πώς τον λέγανε, δεν θυμάμαι.
1: Ήθελα να σας πω για αυτό το συγκεκριμένο πράγμα ότι οι συνάδελφοί σας είχαν κάνει ένα έγκλημα. Κάποτε η Κυλική Δημουλά είπε ότι βγήκε στην πλατεία της Κυψέλης και δεν έβρισκε κάτι
0: να καθίσει. Να σας πω κάτι, μην το κάνετε αυτό, δεν έχω όρεξη να ακούσω την ιστορία. Την έχουμε πει 100 φορές την ιστορία αυτή. Όχι εμείς εδώ.
1: Δεν την έχω ακούσει.
0: Εγώ δεν λέω τέτοια πράγματα, βαριέμαι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Συμφωνώ. Καλημέρα σας.
0: Επίσης.

μια ποτσιότηχε ως στο λάβριο γίνεται χώρος. Μια σπίθα να βρει μέσα απ' τη σβησμένη πυρκαγιά.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Κύριε Γιώργο από τη Νέα Σμύρνη.
1: Καλημέρα Μάνο.
0: Γεια σου Γιώργη.
1: Είπα απόψε με τόσους Γιώργηδες που πήραν τηλέφωνο να δηλώσω και εγώ τη συμμετοχή μου, μήπως και σπάσουμε κάποιο ρεκόρ.
0: Με το δίκιο σου, καλά
1: είναι. Λοιπόν, μπαίνω κατευθείαν στο θέμα.
0: Ναι.
1: Ένας αγαπημένος τόπος για μένα είναι η Σκιάθος, που εκτός από το φυσικό κάλος που διαθέτει, το έχω συνδυάσει και με όμορφες παρέες. Επίσης, θέλω να πω για άλλο ένα μέρος που το είχα επισκεφθεί πριν πάρα πολλά χρόνια με τους γονείς μου, ήταν τα Κύθυρα, τα οποία είναι ένα οικογενειακό νησί, δηλαδή δεν είχε καν καθόλου βραδινή ζωή για τότε που είχα πάει, που ήμουν νεαρός. Η αλήθεια είναι ότι ενώ ήταν όλα όμορφα στα Κύθυρα, θυμάμαι αυτές τις διακοπές με πικρία, γιατί ήταν επιλογή των γονιών μου να κάτσουμε έναν ολόκληρο μήνα εκεί και αναγκαστικά έπρεπε να ακολουθήσω την οικογένεια. Είχα μια ερωτική απογοήτευση τότε ως φοιτητής και καθόμουν ξενύχταγα τα βράδια και σε όσα σπίτια είχαμε νοικιάσει για να μείνουμε είχαν όλα βεράντα εξωτερική και από κάτω βοτσαλάκι και έσκαγε το κύμα, άκουγα το κύμα. Εγώ από την άλλη δεν μπορούσα τότε να εκτιμήσω το ότι μπορούσα να κολυμπήσω βραδιάτικα, να κάνω διάφορα πράγματα, τίποτα. Είχα πάρει ένα κινητό τότε και προσπαθούσα να περάσω τον καιρό μου έτσι, δεν μπορούσα να το διαχειριστώ αυτό. Το μέρος λοιπόν, τα Κύθυρα είναι ωραίο για οικογένεια. Μάλιστα είχαμε δει και μια πολύ ωραία συναυλία ενός συγκροτήματος των Απορριμάκ.
0: Ναι.
1: Είχαν κάνει πολύ ωραίο σοου, είχαμε περάσει πολύ ωραία εκείνο το βράδυ. Αλλά ασόψετε που το μυαλό του δικό μου δεν μου επέτρεψε να... Πάντως το συνιστώ σαν μέρος.
0: Μάλιστα. Πολύ
1: λοιπόν,
0: ωραία.
1: Αυτά σχετικά με το θέμα μας. Υπόσχομαι να ξαναεπικοινωνήσω σύντομα και μάλιστα να σκεφτώ και κάποιο πρωτότυπο θέμα να προτείνω για να γίνει κάποια βραδιά.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, σου σφίγγω το χέρι με σεβασμό.
0: Να είσαι καλά.
1: Σου έχω άπειρη συμπάθεια και να είσαι πάντα γερός και δυνατός. Να μας κάνεις παρέα και να επικοινωνούμε και θα τα πούμε σύντομα.
0: Να, θα σε περιμένω.
1: Φιλιά πολλά. Γεια σου, μάνα μου.
0: Γεια.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος 2-11-10-80-8-8-0. Και ένα email που παίζει και αυτό το ρόλο του στην επικοινωνία, αλλά προτιμούμε να ακούμε τις φωνές σας, αυτό είναι δεδομένο. radio@parapolitika.gr. Κυρία Ελένη από το Περιστέρι.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σου Ελένη.

0: Θέμα η Κίμωρλος.
1: Ναι.
0: Ναι, από ό,τι έχω δει στο χάρτη δεν έχω πάει.
1: Ναι. Είναι πρέπει να ήταν ένας χώρος με τη Μήλο και με την υπόλοιπο, άλλο ένα νησάκι το οποίο είναι μόνο ένας που έχει κάτι κατσίκια και μένει εκεί πέρα. Αλλά τώρα τελευταία έχουν πάνε κάτι κότερα, κάτι ξέρω εγώ, αλλά ο κόσμος όμως έχει μείνει ίδιος. Δηλαδή όσοι έχουν πάει εκεί πέρα σου λέει θέλω να ξαναπάω για την ησυχία, για την ηρεμία, για την, το καθαρά ας πούμε νησιώτικο που δεν είναι κοσμοπολίτικο. Είναι πάρα πολύ όμορφο, έχει και μια άσπρη άμμο, έχει και μια πέτρα μεγάλη που τον λέμε μανιτάρι,
0: ναι.
1: Σκιάδι το λένε μάλιστα. Στην τοπική διάλογο. Δεν ξέρω πόσους ανθρώπους παίρνει από κάτω.
0: Δηλαδή
1: έχει, ο αέρας έχει πάρει όλο το χώμα και έχει μείνει μια πέτρα μεγάλη που είναι ακριβώς σαν μανιτάρι.
0: Κατάλαβα.
1: Είναι πολύ ευχάριστο. Δεν ξέρω αν θέλετε να σας πω 2-3 ποιηματάκια που τα γράφουν στην εφημερίδα την τοπική οι γιαγιάδες, οι μεγάλες.
0: Ένα να μου πείτε, όχι 2-3, ένα. Αν είναι μεγάλο μην το πείτε.
1: Όχι, δεν είναι 4 ναι. Γραμμούλες.
0: Για να το ακούσω.
1: Η κυρία Αργυρό. Το αχ να μην γνωρίσετε, το βαχ να μην το δείτε, με ήρεμη συνείδηση τα χρόνια σας να ζείτε.
0: Είναι σαν αυτά που γράφαν στα ημερολόγια από πίσω.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Αλλά αυτά τώρα οι γιαγιάδες αυτές, οι οποίες οι περισσότερες ξέρουμε με το όνομα του πατέρα τους, του άντρα τους ή της περιοχής αν κάνανε κάτι ας πούμε στη ζωή τους και είναι το χαρακτηριστικό.
0: Κατάλληλα.
1: Εκεί τώρα στην Κίμολο δεν έχει οδούς, δεν έχει νούμερα τα σπίτια. Σου λέει πήγαινε προς τα εκεί και έχει από ό,τι έλεγε κάποτε ο Μανώλης ο Γλέζος, η Κίμολος έχει το κάστρο που έχει, είναι το σωστό, το παραδοσιακό. Έχει κάστρο το οποίο είναι το πιο παλιό, κλεισμένο γύρω-γύρω, αλλά θέλει φτιάξιμο βέβαια.
0: Κατάλαβα.
1: Εύχομαι οι άνθρωποι για ησυχία τους, ας πάνε και από εκεί, αλλά και η Μήλος είναι απίθανη. Δηλαδή είναι
0: πολύ ωραία η Μήλος, έχω πάει.
1: Ό,τι και να πεις για τη Μήλο είναι λίγο. Ό,τι και να πεις γιατί με συγκεντρώνει τα πάντα. Λοιπόν, χάρηκα που σας άκουσα.
0: Να είστε καλά και εγώ χάρηκα. Καλή δύναμη. Γεια χαρά.
1: Καλημέρα.

0: Γεια σου Δημήτρη Λιμπερόπουλε.
1: Καλημέρα Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Να είσαι καλά.
0: Πώς είσαι?
1: Πώς είχε την τιμητική της έγινε, θα έλειπα εγώ.
0: Σε παρακαλώ.
1: Ξέρεις, είναι ένα νησί το οποίο μεγάλωσα. Έχω γυρίσει πολλά νησιά. Όμως, επιτροχάδιν και για την οικονομία του χρόνου, θα σου πω ότι θέλω να πω τώρα γιατί που μιλήσανε τώρα οι προηγούμενοι, ότι είναι για τη Σαλαμίνα που είπανε, λέγαμε παλιά και Κούλουρη. Έτσι.
0: Εξού και πήγε η ψυχή μου στην Κούλουρη.
1: Ναι, αυτό το λέγανε γιατί όταν χτυπήσαν τον Καραϊσκάκη, ξανήχθηκε με το πλοίο ότι θα πάει στην Αίγινα, αλλά ξεψύχησε. Και τον πήγανε στην Σαλαμίνα, όπου εκεί τον ενταφιάσανε κιόλα.
0: Εντάξει, για πάμε παρακάτω.
1: Και πάμε στην Αίγινα, και πάμε στην Αίγινα που είχαν δώσει και 600 καράβια στην απαχή της Σαλαμίνας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από αυτά τα νησιά, επί Τροχάδιν που έχω γυρίσει, θα σου πω ότι το πιο τρελό νησί, δηλαδή έτσι το παράδοξο, ήταν η Κεφαλονιά. Εκεί ήταν στο μεν αργό, στο μεν Λιξούρι, βγήκε ο περιπτεράς και σκόρπαγε μπισκότα για να φωτογραφίσουμε τα περιστέρια με τη γυναίκα μου, και στο Αργοστόλι σε ένα καφενείο, γιατί τα γεγονότα μας κάνουν και μας συνδέουν, στο Αργοστόλι δέρναν ένα γιατί όταν έπαιζε χαρτιά έβριζε τον Άγιο Γεράσιμο και στο τέλος έβριζε το καπέλο του, αλλά είχε βάλει όλες τις εικόνες του Αγίου Γεράσιμου μέσα στο καπέλο του. Πάει αυτό. Στη Ζάκυνθο μια καταπληκτική παραλία ήταν ο Λαγανάς. Ξέρεις, εκεί είχα ζήσει το εξής, ότι ένα 15 Αύγουστο είπαμε με την γυναίκα μου πάμε ένα ταξίδι 15 Αύγουστο μέχρι τη Ζάκυνθο. Και πήγαμε εκεί και όταν ήταν να φύγουμε λέει δεν υπάρχει εισιτήριο, μόνο το Σεπτέμβρη τώρα. Δηλαδή, ναι. Ευτυχώς παρακάλεσε έναν εκεί ένας λιμενικός και μας έβαλε στο τσίμα-τσίμα και ευτυχώς δεν μπορούσαμε, συγγνώμη, απαντάω γιατί με παίρνουν επειδή ανησυχήσανε, λοιπόν, και μίλησα και το κλείνω. Λοιπόν, και μιλάω σε σένα. Εκεί λοιπόν, ευτυχώς ένας λιμενικός με λυπήθηκε και πήγαμε μέσα. Πάμε στη Σκιάθο, η οποία είναι καταπληκτικό νησί. Εκεί είχαμε την ευτυχία σε κάποια παραλία που είχε βράχια να βρω ήταν ένα καΐκι το οποίο ήταν δύο αδέρφια και ψαρεύανε και τους παρακάλεσα πού πουλάνε τα ψάρια τους για να πάνε να φάμε εκεί, γιατί είμαστε και ψαροφαγάδες εκεί. Αυτοί τα ψαρεύανε στο Τρίκερ, τα πουλάγανε στο Πευκή και τελικά μας προτείνανε και μας κάνανε εκεί στο καΐκι σε κάτι καφάσια, φάγαμε κακαβιά με ψαράκι και ήταν καταπληκτικά πράγματα. Κάνω μια βόλτα, πάω στη Σύρο. Εκεί λοιπόν πήγαμε στην ταβέρνα του Λούλη, όπου εκεί ξεκίνησε ο Βαμβακάρης με το καραβάκι.
0: Απάνω στην παλιά πόλη, στην καθολική πλευρά.
1: Ναι. Στην καθολική πλευρά, ναι.
0: Έχω
1: στη
0: πάει.
1: Μήλο, ναι, ναι. Στη Μήλο χορτάσαμε αστακούς. Ήταν πάρα πολύ φτηνή και πιάνανε. Και εκεί αναβλύζονται ζεστά νερά ιαματικά, όπου έβλεπα τουρίστες που γεμίζανε τα μπουκάλια για να κάνουν. Ήταν ιαματικές πηγές και κάνανε για τις δερματοπάθειες πλύσεις. Στην Τίνο συναντήσαμε έναν ιερέα δικό μας, ο οποίος μας διάβασε κάποιες ευχές και νιώσαμε προνομιούχοι. Στη Σαντορίνη που είχε τις κανάβες με τα υπόγεια, όλα τα κρασιά, και έλεγε ποιο θέλετε και μας δίνει ένα ποτηράκι να δοκιμάσουμε και έβγαινε χορεύοντας ζεμπέτικο, γιατί σε βαράγαν όλα αυτά τα κρασιά. Αλλά πήγαμε με τον Αλέξανδρο, μαζεύανε ντομάτουλες αυτές τις μικρές. Πήγαμε, τους βοηθήσανε, μας γεμίσανε τα καπέλα ντομάτες. Μας συστήσανε και ένα ξάδερφό του στο Αγροτήρι στο Φάρο, σε μια κατακόμη, και φάγαμε ντοματοκεφτέδες και ψάρια, μπαρμπούνια πράσινα, τα οποία ήταν καταπληκτικά. Στη Σέριφο πήγαμε μια βόλτα που έχει ένα τάκι, ένα ταλατομία, που είχαν μέσα τα... είναι κάτι μεταλλεία.
0: Ναι.
1: Εκεί ήταν ξέφραγο αμπέλι. Πήρα και δύο ποτηράκια κι εγώ, τα οποία είναι ασήκουτα, δεν φαντάζεσαι πόσο μικρά, γιατί πάσαν μετάλλευμα. Θα σου πω, δεν παρεπιπτόντως Μάνο μου, ότι σε όλα αυτά τα νησιά που γύρισα, έπαιρνα για ενθύμιο και ένα βότσαλο και έγραφα την ημερομηνία.
0: Ναι.
1: Και τώρα εδώ έχω μπροστά μου, έγινα 9 Τετάρτου 2005, ας πούμε.
0: 2005, ναι.
1: Ναι, ναι. Έχω πάρει και μεταγενέστερες. Την Πάρο είναι καταπληκτικό να κάνεις Πάσχα εκεί, γιατί σε κάποια μέρη κάνουν. Αναπαριστούν τα πάθη του Χριστού. είναι δε τόσο έφορο το μέρος για να σε μια τοποθεσία στο Φιλότι που είχε προσχώσεις υπήρχαν κρεμμύδια σαν καρπούζια.
0: Ναι.
1: Έτσι. Στα κύθυρα μου έκανε εντύπωση ένας ναυτικός ο οποίος είχε φτιάξει εκεί στο βουνό, είχε πάρει ένα καράβι και το είχε φτιάξει και έμενε. Ήταν τόσο ωραία. Στην Εύβοια να δεις μια πλάκα. Πήγε ένα σωματαράς με μια φιλενάδα του και επειδή την ακούμπησε ένα ταξί, σώνει και καλά, ήθελε, φώναξε έναν αστυνομικό να του πάρει τις πινακίδες. Δεν το συγχωρούσα εγώ το άδικο. Έκανα μια παρέμβαση, δεν του πήρε τις πινακίδες και ξέρεις τι έκανε αυτός ο ταξιτής. Όπου πηγαίναμε τη γυναίκα μου, παραμόνευε, τρώγαμε. Και μόλις ήταν το λογαριασμό, την πλήρωσε ένας ταξιτής. Πηγαίναμε στο πρωινό, μας είχε πληρώσει όλους τους λογαριασμούς ο καημένος, γιατί μου λέει, εάν μου παίρνει. Ναι, αν μου παίρνετε τις πινακίδες, πάει το μεροκάματο. Εγώ έφερα την οικογένειά μου και θα ερχόμουν το άλλο Σαββατοκύριακο. Στην Πατμό είχα και εκεί μια.
0: Και πώς πίστηκε ο αστυνόμος και δεν πήρε τις πινακίδες?
1: Κοίταξε, του είπα ότι ξέρεις, του λέω, πέρθα, έρθω μάρτυρας. Είδα ότι ήταν άδικο. Δεν την ακούμπησε καν την κοπέλα. Γιατί ήθελε αυτός να δημιουργήσει, ας πούμε, μαγκιά και να έχει αυτό το πράγμα. Και υποχρεώθηκε ο ταξιτής. Τι να κάνω, μου λέει, για σένα. Λέω, δεν θέλω να κάνεις τίποτα. Το δίκιο υποστήριξα, έτσι δεν είναι. Δεν επικαλέστηκα κάποια ιδιότητα οτιδήποτε. Το δίκιο ήταν. Και τότε παίρνανε τις πινακίδες στο τίποτα.
0: Τώρα να δεις.
1: Βέβαια. Στην Πάτμο είχαμε πάει για ένα συνέδριο με ένα κουμπάρο μου. Και εκεί ήταν ένας ο οποίος είχε φτιάξει καταπληκτικά σπίτια με γεράνια γύρω-γύρω κτλ. Και επειδή είχα ένα μεσημέρι καιρό. Του φωτογράφησαμε τη μηχανή αυτά τα σπιτάκια, τα οποία τα πούλησε και με πήρε τηλέφωνο και μου είπε το καράβι θα έρθει στη μία η ώρα στην Πειραιά και μου είχε μια συναγρέτα κάπου 12 κιλά. Τα κόψαμε φέτες και τρώγαμε πολύ καιρό. Στην Κρήτη, εκεί στα Μάλεμε, που μέναμε, στη Φαλάσσαρνα εκεί την παραλία και μεγάλη, αφήναν οι Έλληνες ένα σωρό σκουπίδια και έβλεπα τους τουρίστες από τις τρύπες, κατεβήκανε κάτω πώς τρέχουν στους Ολυμπιακούς. Κάνανε ο ένας δίπλα στον άλλο και καθαρίσαν όλη την παραλία. Θέλω να πω ότι όλα αυτά στην Αίγινα τότε, αφήνω τελευταίο την Αίγινα, ότι το από μικρό παιδί το αγάπησα αυτό, γιατί ξέρεις, πήγαινα αυτού παππού, ο παππούς της μητέρας μου, είχε ένα σπίτι στην πίσω μεριά του Αγίου Νεκταρίου.
0: Ναι, μακριά δηλαδή, ναι, βέβαια.
1: Ναι,
0: μακριά την πόλη.
1: Ναι, ήταν μακριά βέβαια. Πήγαινε όμως, ήταν δίπλα ένας που λεγόταν Χελιδόνης στο επώνυμό του και έβλεπε πώς έψηνε τα κανάτια. Και μετά πώς τα ζωγράφιζε, γιατί το σήμα της Αγινάς ήταν η ανοιχτή παπαρούνα με κάτι κόκκινα φύλλα. Με κάτι κόκκινα. Και μάλιστα είχα πάρει και ένα κοσάρι στο γυμνάσιο, γιατί ήταν ο καθηγητής Αγινίτης και δεν ήξερε ότι είμαι κι εγώ Αγινίτης. Και ρώτησε γιατί τα κανάτια τα Αγινίτικα παγώνουν το νερό. Γιατί απλούστατα ο Άργυρος της Αγινάς υδρώνει. Και όταν το βάζουν σε ένα παράθυρο, με το στέγνωμα φεύγει παγώνει, η ζεστασιά, ναι. Και παγώνει το νερό. Και είχα πάρει και ένα εικοσάρι. Λοιπόν, και θέλω να πω, όλα αυτά τα νησάκια που μιλήσαμε τώρα εδώ, σκέφτηκα με μάνα μου πόσο τυχεροί είμαστε που γυρίσαμε και τα είδαμε σε σχέση με κάποιους ανθρώπους. Να είπε η κυρία που δεν είχε τη δυνατότητα αυτή, κάποιοι άλλοι με τα ματάκια τους κτλ.
0: Ναι.
1: Και θέλω να πω ότι. Όσοι προλάβαμε και πήγαμε και τα είδαμε αυτά τα νησιά, γιατί έχουν γίνει. Μην κοιτάς, έγινα τώρα. Έχει γίνει αφόρητη.
0: Δεν συμφωνώ. Έλα ρε, που έχει γίνει αφόρητη. Τώρα εννοείς που.
1: Έχουν χτίσει τα πάντα, δηλαδή είναι τόση πολυκοσμία.
0: Τέλος πάντων. Είναι ωραίο.
1: Αυτή την έννοια. Είναι ωραίο. Εγώ το αγαπάω. Όταν όμως πηγαίνω.
0: Εδώ το αγαπάω εγώ που δεν είναι το νησί μου, ναι.
1: Ναι, έχεις δίκιο, αλλά το λέω με την έννοια ότι τη πολυκοσμία. Που δεν μπορεί να φας, πηγαίνω στην περιουσία που έχει η μητέρα μου, η γιαγιά μου και πέρναγα απέναντι πηγαίναμε στη Μονή, δεν στο Αγγιστή αλλά στη Μονή,
0: ναι.
1: Θα είχε η περιηγητική λέσχη με σκηνές. Ήτανε τα Κρικρή, τα Παγόνια και τα λοιπά και είχε εστιατόριο, ήτανε καταπληκτικά νησιά αυτά,
0: ναι.
1: Από την Πέρδικα που περνάγαμε απέναντι. Και θέλω να πω ότι ο παππούς της μητέρας μου ήθελε να κάνει αγόρι, σώνει και καλά. Και έκανε 7 κορίτσια. Και τους έδεσε πολύ ωραία ονόματα. Η Αθανασία, η Ειρήνη, η Σοφία, είχε πάρει όλα τα ωραία ονόματα.
0: Κοίτα τώρα τι γίνεται. Βλέπω ότι χρωστάμε διαφημίσεις και πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή.
1: Κλείσαμε.
0: Έτσι,
1: ευχαριστώ πολύ για το
0: θα
1: θέμα.
0: Θα τα πούμε πάλι. Σε
1: θα μιλήσουμε τις επόμενες βραδιές, θα πούμε μερικά πράγματα.
0: Εντάξει, αγόρι μου, σε φιλώ πολύ.
1: Καλά. Για χαρά. Πολύ καλή σου μέρα. Επίσης. Και πάντα να είσαι έτσι υγιής και να,
0: και
1: να κάνεις τέτοιες ωραίες, ας πούμε.
0: Σαφήνω.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Karen Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, ευχαριστώ πολύ για όλα. Εύχομαι το καλύτερο. Να είστε πάντα ακμαίοι και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται, και να χαμογελάτε, γιατί εκτός που κάνει καλό στο μέσα σύστημα, σπάει και τα νεύρα εκείνων που δεν θέλουν το καλό σας. Οπότε να χαμογελάτε με κάθε ευκαιρία. Ήταν ο Παναγιώτης Χάλαρης στον ήχο, η Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο. Τα ξαναλέμε το βράδυ της Κυριακής. Σε λίγο έρχεται η Έρη Πανάγου για να ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητας. Και εμείς, όπως είπαμε, στο ραντεβού μας το γνωστό, Κυριακή μεσάνυχτα. Καλό ξημέρωμα, τα σέβη μου.
4: Κυρίες και κύριοι, το επόμενο ραντεβού μας θα είναι την Κυριακή τα μεσάνυχτα. Να σας περιμένουμε.